Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Inter Veterans. Πώς να δούμε κάποια μάτς. Τα ξεχάσαμε την κουβέντα. Τελικά αποτελέσματα. Μιρασόλ Λίγκα Ντεκίτο 2-0. Πλατένσε Πενιαρόλ 1-1. Μπόστον Ρίβερ Λος Μιγιονάριος 2-4. Χίγκινγκ Σάο Πάολο 0-0. Γιανέρος Ατλέτικο Κάλι 3-0.

0: Μπασκετάκι Detroit Cleveland είναι στο 47-36. Έχουμε μπει. Μισό λεπτό να δούμε πόση ώρα θέλει. Ακόμα δύο λεπτά να τελειώσει. Χαμηλό σκορ, το ημίχρονο Σωτηρή.
1: Πονώ.
0: Ναι, 47-36, 83 πόντους μόνο. Και ακόμα θέλει δύο λεπτά, πάνω 95 και έφτασουν. Το under, το over το έχει 199 τώρα. Έλα μου. Ναι, έχει πάλι τώρα μικρόφωνο, γι' αυτό δεν έχει λαμπάκι αυτό. Λοιπόν, λέγε ότι είναι ο φίλος ο Κώστας από το Περιστέρι. Στέλνει μηνυματάκι. Το βράδυ θα περάσω μια βολτούλα. Και εγώ λέω ο φίλος μας. Η παιδιά είπαμε είναι ETS 9. Το κατάστημα ETS. Γκουγκλάρετε, ETS 9 γράφετε. Σας βγάζει κατευθείαν πολύ εύκολο. Δεν θα έχετε πρόβλημα και εύκολο πάρκινγκ έχει. Θα βρείτε πάρκινγκ γύρω-γύρω. Υπάρχουν χώροι να παρκάρετε. Μετά τις 9.30, μάλλον μετά τις 9, μαζευτούμε σιγά-σιγά. Να γνωριστούμε, να πούμε για από κοντά. Πάμε την πλάκα μας. Να φάμε, θα πιούμε καλά και θα περάσουμε όμορφα σήμερα λοιπόν το βράδυ. Μετά τις 9 σας περιμένουμε όλους και όλες ή τις 9 είπαμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Ναι, ο Κώστας λέει τι βλέπεις σήμερα μπιλά Σωτήρη για τα δύο μας για την Ευρωλίγκα, τα play-off. Ζαλγκίρις Φενέρ και Παναθηναϊκός με την Βαλένθια θα κάνουν και αυτοί 3-1 όπως το έκανε η Ρεάλ. Πιθανόν.
2: Ζαλγκίρις τώρα κάτι πάνε να κάνει εκεί.
0: Κοίτα.
2: Γύρισε μάτς πρώτος από 15 πόντους.
0: Ναι, ναι. Αν τα μάτς πάνε σε πέμπτο παιχνίδι, πιστεύω θα δυσκολευτεί και ο Παναθηναϊκός και η Λαρική Φενέρ πάνω που πέσει στην Τουρκία.
2: Δεν υπάρχει πέμπτο παιχνίδι στο Παναθηναϊκό.
0: Λες, ε. Εντάξει, εμφάνιση πάντως προχτεσινή πρέπει να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό.
2: Η εμφάνιση τα τελευταία 7 λεπτά.
0: Πρέπει να παίξει τα τελευταία 7 λεπτά. Αν τα πάει στα επόμενα, τα υπόλοιπα 3 ήταν χάλια, ρε φίλε. Αυτό είμαι, αν μην κρατήσει μόνο τα 7, κρατήσει τα 7 να κάνει και 27.
2: Θα κάνει 23.
0: 23, ναι, 25. Αλλιώς δεν έχει τύχη. Αν αφήσει πάλι την Βαλένθια και κυνηγά, δεν θα έχει τύχη, φίλε. Θέλω να σε κυνηγάει αυτή. Είναι να σε κοντά και να κάνει ένα ξέσπασμα. Άμα κυνηγά πάλι 18-19 πόντους, κάθε χρόνο δεν γίνονται κάθε φορά τα θαύματα.
2: Άμα πα πάλι 18-19 πόντους, καλύτερα.
0: Αυτό λέω. Και Ζαλγκίρι, το ίδιο. Αν έχει κερδίσει την Φενέρ που έδειξε ότι μπορεί να την κερδίσει.
2: Γιατί
0: έχει καλή έδρα, εντάξει. Μετά πάει στην Φενέρ να παίξει ένα παιχνίδι και Ζαλγκίρι στην ουσία χωρίς πολύ μεγάλο άγχος. Δεν είναι φαβορή για να πάει Final Four. Η Φενέρ ήταν το φαβορή.
2: Θα πάει Final Four, θα πάει η Φενέρ.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ θα πάει. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα, Αλέξανδρος λέγομαι.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
3: Θα ήθελα να συμφωνήσω και να επαυξήσω για το φίλο Ολυμπιακό που βγήκε προηγουμένως και είπε για τον Ποτένσια.
2: Το Γιώργος, ο Γιώργος.
3: Ποιος?
0: Το Γιώργος.
2: Γιώργος, ο Γιώργος.
3: Ναι, λοιπόν. Θα σας θυμίσω μια σκηνή που αποδεικνύει το πόσο ξέρει αυτός ο άνθρωπος μπάλα. Αν το θυμόσαστε πέρσι στον αγώνα στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-2. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είχε προκριθεί, στην αρχή νικούσαμε 2-0, είχε προηγηθεί.
0: Ήταν παιχνίδια που δεν είχε ενδιαφέρον, το τέλος λες.
3: Ορίστε.
0: Το τελευταίο παιχνίδι το play-off λες πέρσι. Που έγινε το 2-0-2-2 που έγινε.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι. Τελευταίο παιχνίδι ήταν, έτσι.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι ήταν τελευταίο παιχνίδι το play-off. Ναι.
3: Λοιπόν, στα τόσα χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Ο Ποτένσε με πλάτη στο τέρμα του Παναθηναϊκού και έξω από τη μεγάλη περιοχή γυρίζει, κάνει στροφή 180 μοιρών, σουτάρει και βάζει κόλ. Και κάνει το 2-2.
0: Ναι, θυμάμαι τη φάση. Το θέμα είναι ο φίλος Αλέξανδρος όμως ότι ένας παίκτης δεν είναι μία στιγμή. Ένας παίκτης

0: Έπεσε γκολ, το χάσε. Ο Στρατάκης έπαιζε γκολ, το χάσε. Εδώ παίζει ένα χ διπλή ευκαιρία και χάνει πέναλτι στο 96.
1: Εδώ ένα φίλο ο Βασίλη το παίζει ένα χ διπλή ευκαιρία και έφαγε λέει μεγάλο κουμπά.
0: Χάνει πέναλτι στο 96, ρε φίλε. Και χάνει το πέναλτι το αποκρούει και στην επαναφορά κάνει φοβερή απόκριση ο μεδοφύλακα πάλι. Στο 95.
1: Εγώ τον βλέπα και 3-0 αυτά, ξέρει.
0: Και όλα πάνε να περνάει. Γιατί είχα δει τη Βαγεκάνο με την ΑΕΚ. Και λέω ότι στο Στρασβούργο είναι μια πολύ καλή ομάδα στη Γαλλία. Είναι πέμπτη-έκτη στη Γαλλία στο Στρασβούργο. Λέω δεν μπορεί τώρα η Βαγεκάνο που έφαγε πλάκα. Έτσι έκανε πλάκα η ΑΕΚ 3-0 στο ημίχρονο, ήταν στο 53-0. Άστα να αποκτήθηκε η Βαγεκάνο να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Και τελικά την πήρε. Ο Βασίλης λέει όταν είχε έρθει ο Φουστέρη στον Ολυμπιακό την πρώτη χρονιά. Τον έλεγαν παλτό, τον Μαρκάνο δύο φορές παλτό, τον λέγαμε και οι δύο έπαιξαν τρομερή μπάλα μετά. Ο Μαρκάνο μέχρι πέρυσι έπαιζε στην Πόρτο. Φανταστείτε, λέει ο φίλος ο Βασίλης, πες τη μηνύματα.
1: Είχαν πει όντως πολύ παλτό.
0: Ναι, αλλά... Φουστέρ στην αρχή, μετά.
1: Έβγαλε μάτια μέσα στη χρονιά, έβγαλε μάτια.
0: Ήταν επιλογή του Βαλβέρδο Φουστέρ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε Detroit Cleveland 54-43 στο ημίχρονο. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Αμπατζάκη εκεί, το μεγάλο Σέντρε Φόρ, και τον Αντρέα το μεγάλο Στόπερ που παίζουν μεγάλη μπάλα κάθε βράδυ στο Μπουρνάζι, κύριε Μπέλο. Να πάμε μια μέρα.
1: Σέντρε Φόρ και Στόπερ.
0: Ναι, Σέντρε Φόρ είναι ο Αμπατζάκης. Παίζει μεγάλη μπάλα, σκόρερ αυτός. Ο Αντρέας κρατάει λίγο άμυνα.
1: Μια χαρά.
0: Και με τα υπόλοιπα παιδιά, με τον Γιάννη, με τον Γιάννο και τους υπόλοιπους. Παναγιώτης, πού είναι ο Παναγιώτης, κοιμήθηκε?
1: Και ο Χάτσμα δεν έχει στείλει.
0: Ο Χάτσμα δεν έχει πάρει τηλέφωνο,
1: δεν έχει στείλει. Ή περνεί ή στέλνει μήνυμα.
0: Συνήθως παίρνει τηλέφωνο για να τον ακούσουμε κιόλας.
1: Και λέει Ναυάγια, έφτασα.
0: Ναι, ναι. Ο Παναγιώτης πήγε... που είναι, ο Μπιστρό.
1: Θα κοιμήθηκε. Δουλεύει το πρωί.
0: Άρα που δεν δουλεύει, τέτοια ώρα δουλεύει. Συνεχίζει τη δουλειά. Νάτος, εδώ είναι αυτός. Εδώ σα σήμα. Γεια σου Παναγιώτη. Μπιστρό εκεί, παιδιά, πάντα να περάσει όμορφα. Παρασκευές έχει ελληνική βραδιά, Σάββατο χάους.
1: Δεν κοιμάσαι ποτέ, ε.
0: Εσύ είσαι για χάους βραδιές, που είσαι ηλικιακά, είναι σε πάει το χάους. Ηλικιακά.
1: Τι είναι εσύ.
0: Χάους μου ακούνε πιο πολύ με πιο μεγάλη ηλικία. Εσύ,
1: για σένα δηλαδή.
0: Εσύ, για σένα είπα εγώ. Ακούω ραπ.
1: Τραπ.
0: Τραπ αυτά, ναι.
1: Τραπ, εγώ ακούω τραπ.
0: Μπαρμπαρέλα. Μπαρμπαρέλα. Αυτοκίνηση.
1: Να με. Και ηχοκίνηση.
0: Δεν υπάρχουν τραφιά.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Πάτε εκεί, πηγαίνει λοιπόν ο Τζέτζης να πάει την Παρασκευή και πού πήγε. Ήταν να πάει στο μπιστρό μου, είπε. Τελικά δεν πήγε το Παρασκευή γιατί έμπλεξε, λέει, μια δουλειά, παραμύθι. Και την Σαββάτο πήγε στην Κνωσό. Και του λέω, ρε, ποια Κνωσό? Μου λέει, εκεί δεν μου είπες ότι είναι Δεάκη και Κνωσού. Και πήγε στην Κνωσό. Γελάς, ε.
1: Ο πρόεδρος που είναι σήμερα, ούτε
0: έστειλε μήνυμα νωρίς.
1: Δεν έχει στείλει κανένα φωνητικό.
0: Έστειλε κατά τι 12.30 δύο φωνητικά μηνύματα. Ούτε τρία.
1: Φωτογραφία, ότι είναι έξοδο.
0: Είναι εξοδούχος.
1: Λογικά στο Εγάλιο είναι, να μην πω το μαγαζί.
0: Μήπως πήγε στο Μπιστρό?
1: Όχι, στο
0: Εγάλιο. Γεια σου Παναγιώτη μου, δεν μου στείλε αυτό που σου είπα. Παναγιώτη, στείλ το μου αύριο.
1: Θα περάσει για μπύρα Παναγιώτη αύριο?
0: Θα περάσει. Να μας δει μια βολτούλα. Λοιπόν, ο Βαλβέρντε είπε ότι δεν υπάρχει, παιδιά, κανένα επεισόδιο. Αυτά είναι παραμύθια που βγάζετε από το μυαλό σου, λέει, στους δημοσιογράφους ο Βαλβέρντε.
1: Δεν έφαγε μπουκέτο?
0: Όχι. Για ψεύδοντας λέει ότι χτύπησε ένα στον άλλον. Δεν έγινε τίποτα στα αποδητήρια.
1: Και πώς έπαθε?
0: Έτσι είπε. Από δικό μου λάθος, λέει, έπεσα και χτύπησα.
1: Χτύπησε για εσκασία.
0: Ναι, έτσι είπε. Δεν πήγα, λέει, αυτά που λένε για τα νοσοκομεία είναι πολύ χοντρά πράγματα. Από αυτά που λέτε δεν έγινε τίποτα. Απλά επειδή είναι ρεάλ, θέλετε να τη χτυπήσετε. Εντάξει, παίζει για το σενάριο, εγώ δεν το αποκλείω. Γιατί ξέρει, κανένα φορά δημοσιογράφοι βάζουν και πολλές σάλτσες μέσα και το κάνουν πολύ λίστα. Η Ρεάλ σαν ομάδα πήρε θέση και είπε ότι θα ερευνήσουμε το θέμα, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Σωστό.
0: Πάντως ο ίδιος παίκτης λέει, παιδιά, δεν με χτύπησε ο Τσουαμενί, έπεσε κατά λάθος πάνω σε ένα τραπέζι και προκλήθηκε σκίσιμο στο μέτωπο.
1: Σκόνταψε.
0: Εντάξει, τώρα σου λέω, ρε φίλε, μπορεί, εγώ δεν το αποκλείω να έγινε έτσι. Και στη δημοσιογράφη, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα φορτώνουν
1: και λίγο παραπάνω.
0: Μπράβο, όχι λίγο πολύ, ας πούμε, το κάνουν λίγο λίσσα. Εννοείται θα έρθει, λέει Παναγιώτης. Θα φέρεις και παρέα, τίποτα. Ωραία, γορίτσια. Παναγιώτη, θα έρθει μόνος.

0: Αλλά μετά πρέπει να πάει στο μαγαζί.
1: Α, δε, εντάξει, θα βλέπει μόνος. Παρασκευή.
0: Ο Μπιλάρας λέει σε αυτές τις δίσκο ξενυχτούσα από τα 18 μέχρι τα 23 στη Ρόδο. Ρόδο. Ακάνθους. Στη Ρόδο.
1: Πρέπει να έχω πάει στη Ρόδο.
0: Μπάμπιλον.
1: Μπάμπιλον, σίγουρα. Ναι, βέβαια. Πρέπει να έχω πάει στη Ρόδο γύρω στις 85 ημέρες και στην Κέρκυρα να έχω πάει 350.
0: Λεπαΐς. Disco Club. Στη Ρόδο κι αυτό. Ποιο άλλο μου γράφει.
1: Το Μπάμπιλον το θυμάμαι.
0: John Player Special.
1: John Player Special. Ω, δύναμη.
0: Και ποιο άλλο μου γράφει. Club Mike's Disco. Mike Disco.
1: Ποιο μετά ήταν αυτό.
0: Ναι, αυτά μου στείλε φωτογραφίες.
1: John Player Special, δύναμη.
0: Θα προσπαθήσω να φέρω κάποια, αλλά έχω και εγώ βάρδια. Εντάξει, θα φέρεις την κοπέλα. Θα έρθει με την κοπέλα, θα έχεις βάρδια εσύ. Αφήσει την κοπέλα, φύγεις εσύ.
1: Σωστό.
0: Να αφήσει ένα αντιπρόσωπο. Να αφήσει ένα εκπρόσωπο του μπιστρό. Έτσι. Εκεί στο γλέντι μας. Ωραία τα λέω, Σωτηράκη.
1: Σίγουρα.
0: Γιώτα, δεν ξέρω αν θα έρθει φίλε Κώστα που ρωτάς. Έχει αλλάξει βάρδια. Πιθανόν να το έχει δει το δημοσίευμα στο Facebook, γιατί δεν έχω φίλοι.
1: Ποιος φίλος?
0: Γιώτα. Ο φίλος μας ο Χρήστος λέει: θα έρθει Γιώτα.
1: Χρήστο έχει πάει σε οριλά και έχει φτιάξει τα αυτιά. Δεν ακούει τώρα, κύριε μου.
0: Εντάξει, ακούει τώρα τους αγούστες που τα τραγουδάνε.
1: Εκεί δεν θα ακούει πλέον γι' αυτό. Δεν έχει
0: με δει. Φτάνει να με δει.
1: Να λοιπόν, μην τρομάξει με αυτή τη φωνή.
0: Ναι.
1: Να μην τρομάξει και φύγει.
0: Θα τραγουδήσω κιόλα.
1: Όχι.
0: Οι άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις αυτό. Θα πω.
1: Γιώργο, άκου.
0: Βασκόπουλο θα
1: τραγουδήσω. Στείλε κινητό, να σου στείλω βίντεο.
0: Θα τραγουδήσω Βασκόπουλο. Θα τραγουδήσω θάλασσα του Πειραιά για τον Γιώργο.
1: Όχι, θα τραγουδήσω τον Πειραιά μου, Πειραιά μου.
0: Ή θάλασσα του Πειραιά.
1: Ναι, αυτό.
0: Το ίδιο δεν είναι. Όχι.
1: Νομίζω το ίδιο είναι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Όχι, το ίδιο είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Αυτό θα τραγουδήσω.
1: Εγώ δεν τα ξέρω.
0: Θάλασσα του Πειραιά.
1: Γιώργο, στείλε τηλέφωνο Viper να σου στείλω.
0: Μαυρόγατα, μαυρόγατα. Κάτσε μη στείλει τώρα και μας ευχηθεί να περάσουμε καλά και κοπεί το ρεύμα στο μαγαζί.
1: Ποιος?
0: Ο Γιώργος.
1: Έχω γεννήτρια.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχουν τραγουδιστές. Και η μουσική.
1: Είναι έτοιμη.
0: Μου χαλάσουν τα όργανα.
1: Το τραπέζι
0: είναι μαυρηγάτα αυτό.
1: Το τραπέζι είναι 16.
0: Μαυρηγάτα σου λέω.
1: 16 τραπέζι έχουν μουσική.
0: Παιδιά, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν αύριο έρθω στο τραπέζι με τη γυναίκα μου, θα έχω κάποια έκπτωση. Εσύ θα έχεις έκπτωση, Γιάννη μου. Αν έχω, έρθω με τη γυναίκα μου και φέρω και θα κάνω μια καλή έκπτωση. Αν φέρει και γυναίκα. Και γυναίκα και εγκόμενα.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης από το Βόλο θα έχει έκπτωση. Άμα έρθει, θα σου πω για το λόγο. Γιαννάκη μου, αν το καλό έρθεις και πρόσβαση υπάρχει.
1: Βεβαίως.
0: Να μπει στο μαγαζί και θα έχει μια πολύ καλή τιμή.
1: Να το ξέρω απλά και να τραβήξω λίγο το τραπέζι. Εντάξει, για να μπορέσουμε
0: να τα φτιάξουμε όλα. Ναι. Έλα, εσύ, κύριε πρόεδρε, στο Βόλο.
1: Έχω κι άλλα.
0: Και αυτό ποιητή είναι, να ξέρει. Είναι και αυτό ποιητή στο Βόλο.
1: Να του δώσω μικρόφωνο.
0: Ναι, να πει αυτό ένα πείμα.

0: φιλάρα, επιμένεις να βλέπεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό? Ναι, παιδιά, εγώ το βλέπω. Το βλέπω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τελικό. Έτσι μου έχει κάτσει όταν είδα τα ζευγάρια στα play-off. Είπα ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει το 3-0. Βέβαια έπεσα στους άλλους έξω. Περίμενα ο Παναθηναϊκός θα κάνει 3-0. Τελικά δεν το έκανε. Αλλά βλέπω, Σωτηράκι μου, βλέπω τον φίλιο εγώ να έρχεται. Πολλοί δεν το βλέπουν, ε.
1: Εγώ φοβάμαι λίγο την Ρεάλ. Αν και τώρα με Καρούμπα, χωρίς Καρούμπα.
0: Ήτανε καλή σήμερα πάλι. Ήτανε καλή.
1: Εντάξει, δεν τη φοβάμαι έτσι.
0: Ήτανε καλή, ήτανε καλή.
1: Αν δεν έχει ψηλό, δεν τη φοβάμαι. Αν έχει ψηλό, τη φοβάμαι.
0: Πάντως σήμερα ήταν ο Καρούμπα, έπαιξε λίγο. Τον έβγαλε, μάλλον για να τον προφυλάξει, δεν ξέρω. Πάντως ήταν καλή σήμερα η Ρεάλ. Ήτανε καλή. Και είναι καλή ομάδα, ρε φίλε. Και φανέλα έχει.
1: Εντάξει, φανέλα.
0: Και καλούς παίκτες έχει. Είναι καλή ομάδα.
1: Τελευταία χρονιά του Γιούλ, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Τελευταία χρονιά του Ταβάρες.
0: Καμπάτσο, έχει ακόμα.
1: Ναι, Καμπάτσο και δύο χρόνια συμβόλαια. Αλλά δεν πιστεύω να μείνει Ταβάρες και Γιούλ φέτος.
0: Ταβάρες να φάει σε άλλη ομάδα ή να.
1: Έχει συμβόλαιο τριετίας. Αλλά εντάξει, δεν τον βλέπω να.
0: Γιακόπουλος.
1: Όχι, δεν.
0: Ακούς και πέρσι.
1: Πέρσι τον πλήρωσε Αδρά και έμεινε στη Ρεάλ.
0: Καλή περίπτωση, ρε φίλε. Εντάξει, είναι φεργείο τώρα. Εντάξει. Με στη ρακέτα είναι δύναμη. Αν και τελευταία χρόνια.
1: Δεν μου κάνει για τον Παναθηναϊκό το σέντι μπάσκετ που παίζει. Βέβαια να δούμε τι προπονητή θα έχει του χρόνου ο Παναθηναϊκός.
0: Αλόγω, αν πάρει το πρωτολίγκα. Θα μείνει.
1: Αν φύγει για τα μάτια, πιστεύω θα γυρίσει.
0: Του δει.
1: Όχι. Θα γυρίσει σίγουρα ο. Παπαγιάννης από την Τουρκία. Τρίτο. Με τα μάτια δεν γυρίζει.
0: Ναι, βέβαια αυτό ήταν ο μεγάλο σοβαρό, δεν πέρασε. Ναι, και ποιο προπονητή να πάρει προπονητή.
1: Ποθεραπεία.
0: Προπονητή ποιον. Πρόεδρος Ασέτων, αν πρόεδρος άμα έρθει, θα έρθει για τεχνικός διευθυντής. Αν έρθει, για να λάβει τα γύρω-γύρω.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Δεν κάθεται στον πάγκο, εντάξει. Και καλά κάνει κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Τι άλλα κάνει, τα πήρε όλα.
1: Είναι 70 πλάς.
0: Ναι, και τα πήρε όλα, ρε φίλε. Εντάξει, τι άλλο να πάρει δηλαδή. Εντάξει, πήγε σε κορυφαίες ομάδες. Πήρε με την Πεδαλώνα, που δεν ήξερε μάνα της. Πήρε τότε την Ευρωλίγκα, την τότε Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό που δεν ήξερε μάνα του.
1: Εντάξει, που τον έστω, και φέτος. Sporting κάνει μια μεγάλη δύναμη επαναφοράς και βάζει η αντρική ομάδα Β και η γυναική ομάδα Α2. Με προποντή αργεί Πεδουλάκη.
0: Ναι, Πεδουλάκη, ο αργείς, ναι, σε Sporting. Αλλά για τον Πράδοβιτ δεν πιστεύω να πάει.
1: Πολλά χρόνια προποντής, πολλές εμπειρίες, πάει να κάνει μια.
0: Ναι, θα κάτσει, αν πάει ο Πράδοβιτ, θα κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού, αλλά θα είναι τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή θα περνάνε από τα χέρια του.
1: Σίγουρα. Και η διετσία πάνω απ' όλα.
0: Ναι, θα κοκκινήσει, θα γίνεται σαν Μελιτζάνα.
1: Μελιτζάνα. Τον έχω δει σε άλλη
0: τώρα
1: φάση.
0: Τώρα προπονητή, ποιο θα έχει.
1: Εγώ ας πούμε θα ήθελα να δω τον Παύλο Λάσο στον Παναθηναϊκό.
0: Λάσο, αυτός είναι στη Μπαγέρ.
1: Όχι, είναι στη Φενέρ. Όχι, στη.
0: Στην Μπασκονία. Πού είναι, ρε. Στην Μπαγέρ.
1: Ανατολού Εφές.
0: Ανατολού Εφές, ναι. Και να πάει πάλι πίσω ο Αταμάν εκεί. Εντάξει, ο Ιτούδης μπορεί να μην κάτσει στη Χαπόελ. Και αυτή καλή περίπτωση, καλός ο πονητής, Έλληνας. Δίπλα στον Μπράντοβιτς έχει μάθει, κάτι είναι και αυτό. Και έχει δείξει ότι εντάξει, με τους μεγάλους παίκτες θα πάει καλά. Δηλαδή με τη Χαπόελ, εντάξει, δεν πήγε, δεν πέρασε, αλλά πρώτη χρονιά ήταν. Ε. Πέρυσι πήρε το Eurocup.
1: Με μεγάλο μπάτζετ.
0: Εντάξει, έχει χρήμα. Μα και ο Γιανακόπουλος δίνει χρήμα. Έχει μεγάλο μπάτζετ. Να, η χαρά, ρε.
1: Τι ώρα είναι?
0: 3.30. Σήμερα σάλτανε.
1: Χαρά, δεν είναι ωραία πράγματα
0: που θα τώρα. Σήμερα τα βολήσανε, νωρίς, φύγε τις λένε και ένα τη Δευτέρα.
1: Σε τρώει σήμερα Πέμπτη προς Παρασκευή να σου λέει μια μισή ώρα τα δικά του.
0: Άκου τώρα, άκου τώρα. Είμαι το πρωί.
1: Άρχισε.
0: Τι άρχισε? Είμαι το πρωί κατά τις 10.30, 11. Είμαι στο μαγαζί απ' έξω, κάθομαι, πίνω καφεδάκι. Στην δουλειά το πρωινή. Έχω αράξει. Με χαλαρά, δεν έχει τίποτα. Έχω βγει από το γραφείο. Και κάθομαι έξω στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Και ακούω από το βάθος του δρόμου να ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο σαν τραχτέρ έκανε. Πώς κάνουν τα τραχτέρ? Λέω, τι έγινε του Κώστα, ρε. Περνάει πρώτο, του λέω χωράφια. Με τι χωράφια? Του λέω, πώς κάνει ένα αυτοκίνητο που έρχεται.
1: Ήταν άρμα μάχης.
0: Ναι, σαν άρμα μάχης έκανε, αλήθεια. Σαν να κουμπάνε κάτι τολυπίστριες. Κάνω μια έτσι χαρά.
1: Με το πουντό.
0: Με ένα σαράβαλο.
1: Όχι σαράβαλο, μια χαρά είναι.
0: Αφού έκανε σαν σουλό τραχτέρα, δεν σου λέω. Συνό, τι κάνετε, στο αυτοκίνητο κάνει έτσι, τι έχει. Μπορείς να έχει βήχα, τι λέω.
1: Τρίπια εξάτμιση.
0: Μου λέει, έχουμε κάνει εξάτμισά.
1: Το βρήκα, είδες που
0: την έστειλα. Δεν ξέρω αν πήγε Βυζαντίου ή κάτω στη γειτονιά μας. Αν πήγε, το φτιάξε, μιλάμε, έκανε ο ματρακάς, έχει ματρακά.
1: 300 ευρώ κλείσει είναι αυτή.
0: Πού?
1: με θόρυβο εξάρτηση.
0: Μιλάμε, σαν τραχτές σου λέγανε. Σήκωσε γειτονιά στο πόδι. Μου λέει ο Κώστας, μου λέει τι, μου λέει. Του λέω μια τρελή, του λέω. Είναι τώρα τη βγάλαμε του Δαφνή.
1: Ω, να τα αρχίσαμε. Ναι, χαρά.
0: Για να μην πάμε, με μου πει τώρα που μιλά, που μια τρελή ήταν. Λέω με ρώταγε για το συνεργείο.
1: Και δεν τη γράφει.
0: Ναι, τι γράφει πάλι, για να δω τι γράφει. Τι άσε ρε ψεύτη. Σαράβολο, δεν έκανε σαν, σαν τρένο που πάει στην ανηφόρα και δεν μπορεί. Πες μου εσύ. Δεν έκανε σαν τραχτέρ. Η εξάτμιση. Τι μου λες ψεύτη. Με ρώτησε που είναι το συνεργείο να πάω να φτιάξει την εξάτμιση. Και σου λέω πήγαινε πέτρα, το βάφτο μπλε και πέτρα στη θάλασσα να κάνει το ψάρι. Άσε αυτά που ξέρει χαρά. Και τι μου λέει πριν φύγει. Θέλω να σε κεράσω, μου λέει. Να μην κεράσει.
1: Καφεδάκι.
0: Όχι. Ξέρεις τι μου την να φάω, ρε άνθρωπε. Μπισκότα βρώμης.
1: Ωραία είναι, εγώ τα τρώω.
0: Σου λέω δεν τρώω καλύτερα μου.
1: Γιατί ρε, είναι ωραία, είναι γευστικά.
0: Τι γευστικά ρε βρώμη ρε, να φάω καλύτερα μου. Σου λέω έχει κανένα κουλάκι με κανέλα και αυτά. Μετά μου λες όσο μήλο και αχλάδι. Τι με τις λέω, Αδάμ.
1: Μπισκότα βρώμης, μια χαρά είναι.
0: Μα τι να χαθείς κι εσύ, φάω μπισκότα βρώμης. Μετά μου λέει δεν έχω μία, σου λέει μήλο. Τι με τις λέω, Αδάμ, να φάω μήλο. Μπέλο δεν έκανε θόρυβο, ψέματα λέει. Πού και πού έτριζε. Πού και πού, όλο το δρόμο. Όλο το δρόμο.
1: Μπορεί να έχει κόψει πάση.
0: Μάλλον κάτι τέτοιο θα ήταν. Είχε φύγει μέσα το μηχάνημα που του κάνει να μην έχει θόρυβο. Είχε φύγει βάση. Πάντως.
1: Και έβρισκε η εξάτμιση κάτω.
0: Κάπου έβρισκε, ξέρω εγώ, έβρισκε γενικώς.
1: Το φτιάξατε, κυρία Χαρά. Ο Αδάμ, να το φέρει και εσύ φίλο οικεί.
0: Ναι.
1: Να το κρεμάσει ανάποδα όμω.
0: Λέω, λέει πάλι, άξι τα κλάματα.
1: Αφού τα θες και εσύ τώρα, τι να σου πω.
0: Να τα μου δώσεις ένα βρώμη και μήλο.
1: 3:33, Πέμπτη προς Παρασκευή. Μέχρι τις 5, έχεις να ακούσεις σήμερα.
0: Καλημέρα, Μπίλη, Γεία και Αν και Άι. Ξέρεις το τραγούδι Θάλασσα του Πειραιά λέγεται. Μην είσαι. Α, η Θάλασσα του Πειραιά. Μην είσαι κρυφολυμπιακός.
1: Κρυφολυμπιακός, απλά δεν το λέει.
0: Γιατί το τραγούδι αυτό είναι πολύ γνωστό, ρε φιλαράκι.
1: Ναι, μα.
0: Τραγουδάρα είναι. Γιατί λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Θα το πούνε αύριο τα παιδιά, νομίζω.
0: Εντάξει, πήγε για τον Ολυμπιακό, δεν τα λέει. Εμένα δεν έχω θέμα.
1: Ούτε εγώ.
0: Είναι τραγουδάρα αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με Μελίνα Μερκούρη τώρα. Εντάξει, ιστορία τώρα. Μην τρελαθούμε. Επίσης λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Όχι.
0: Σιγά. Για του πώς του Παπάσου λέει ποτέ Βούντα, ποτέ Κούντα. Είναι τραγουδάρα κι αυτό.
1: Εννοείς,
0: λέει για τον Κούντα.
1: Μην
0: τρελαθούμε κιόλα. Καλημέρα, ΑΕΚ, μόνο από Ταύρο. Τι λέει Χαρά. Εννοείται πως το έφτιαξε το αυτοκίνητο. Το έφτιαξε. Την έστειλα εγώ σε εμάς, αλλά το έφτιαξε.
1: Τι να σου δώσει, λέει, προβατίνα πρωί-πρωί.
0: Όχι, να μου φέρει κάτι άλλο, ρε φίλε. Υπάρχουν και κάκια. Υπάρχει καφεδάκι.
1: Και κάκι. Άλλη φορά, κυρία Χαρά, μα περάσεις.
0: Μου πέρασε τώρα
1: από κύριε. Να του πας και κάκι από μνημό.
0: Να τη δώσω οδηγίες που να πάει.
1: Και κάκι μνημοσύνη.
0: Εντάξει, ήθελα να μου δώσει κόλυβα. Αν και είναι καλό φαγητό αυτό πρωί. Είναι ο καλό φαγητό.
1: Πώς το λένε, superfoods.
0: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, έχεις έναν άνθρωπο. Να ζητήσει μια πληροφορία, να στείλει έναν άνθρωπο να φτιάξει το τραχτέρ, το αυτοκίνητο. Λοιπόν, το φτιάχνει. Τι μου δίνει τώρα να φάω μπισκότο βρώμη.
1: Ωραία είναι, ρε φίλε.
0: Φάτο σύρεφτα.
1: Τρώω 5 μπισκότα βρώμη.
0: Ωραία, φάει 10, 15. Εγώ να, γιατί να φάω κι εγώ δηλαδή.
1: Με μια μπανανίτσα μαζί το τρώω.
0: Και μου θέλει μετά μου λέει δεν έχουμε, πάρε μήλο. Πού είμαστε. Πάμε στο παράδεισο. Μου Αδάμ και Εύα. Είδες φάω το παγορευμένο μήλο.
1: Βάση και κόψη. Για πάρε τη γραμμούλα εκεί που βαράει.
0: Φτιάξει τη βάση. Τη δικιά σου βάση πότε θα τη φτιάξει. Και σηκωμένη φλάτζα έχει μου φαίνεται. Για πάμε, καλημέρα.
2: Μπορείς να βγάλεις λίγο
0: εκτός
2: αέρα.
0: Τώρα ξαναπάρε.
2: Ξαναπάρε.
0: Ξαναπάρε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Περίμενε, τώρα να μπορεί να μιλήσει. Τώρα.
1: Και τι πριν, είχε λαμπάκι αναμένο.
0: Ναι, ήταν το εκείνο το μικρόφωνο όμως, γι' αυτό.
1: Α, έχει κάνει. Ναι. Τι να σε πει πιστό.
0: Μίλα στο
1: πήρε σήμερα μισή ώρα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Θα σε πάει από τις 3.30 μέχρι τις 5.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Να υπερασπιστεί κάποιον. Ναι.
1: Θα σε πάει τρένο.
0: Ναι,
1: άρα το θέλει.
0: Να υπερασπιστεί κάποιον ο οποίο έχει και να πει κάτι. Εγώ λέω γεγονότα. Πέρασε με το τραχτέρ.
1: Ωραία.
0: Την έστειλα να φτιάξει ξανά. Την έφτιαξε.
1: Ωραία.
0: Πριν πάει να τη φτιάξει, πριν φύγει, μου λέει: θα σου δώσω να φας κάτι που να κεράσω.
1: Τι ωραίο. Τι ωραίο.
0: Τι λέω: αυτά φάτα εσύ πρώτον.
1: Και εγώ σου λέω: θα τρώω.
0: Ωραία, φάτα κι εσύ.
1: Ωραία, με μπανανίτσα.
0: Και μετά μου λέει: να σου δώσω μήλο, μου λέει.
1: Εντάξει, μήλο είχε μαζί τη γυναίκα.
0: Άκου τώρα. Να μου δώσει μήλο.
1: Αφού είσαι ο Αδάμ.
0: Και η Εύα.
1: Η Εύα είναι η χαρά, είσαι ο Αδάμ.
0: Και τώρα μου λέει: έκαψε βάση.
1: Το φίδι, χαρά να φέρει το φίδι να το δαγκώσει να το
0: καταραμένο όφι.
1: Να τον δαγκώσει να γλιτώσουμε.
0: Δεν έκαψε φλάτζα. Δεν έχει κάψει φλάτζα και η χαρά. Γιατί πήγε στο Μάστορα. Με τούμπε του Μάστορα για κοίτα και η δικιά μου εξάτμιση. Γιατί καμένη είναι. Δεν είμαι το αμάξι, είναι και ο οδηγός του αμαξιού που έχει καμένη εξάτμιση. Χαρούλα.
1: Βγάζει καψαερία.
0: Τι είδα από κοντά, γέλαγε στον δρόμο μόνη τη.
1: Εντάξει.
0: Όταν γέλαγε, βέβαια σου.
1: Γελάει. Είναι γυναίκα. Διασκεδάζει.
0: Μόνη τη να γελάει.
1: Γιατί και εγώ. Κάποιε στιγμέ με πιάνει τον εαυτό μου και γελάω μόνο.
0: Μόνο.
1: Εσύ δεν έχει την γελάσει μόνο.
0: Όχι. Μην είμαι τρελό εγώ.
1: Σκεφτεί κάτι να γελάσει.
0: Όχι, δεν είμαι τρελό να γελάω μόνο μου. Οι τρελοί γελάνε μόνοι του. Οι τρελοί γελάνε μόνοι του, φίλε μου.
1: Δεν έχει τύχει δηλαδή να δει μια γυναίκα που ήσουν
0: απέναντι. Και να γελάω.
1: Και να πει πω, μα αυτήν ήμουν τότε.
0: Όχι, να δεν γελάω. Όχι, να γελάω. Δεν μου τύχει να γελάω. Να γελάω μόνο μου, φίλε.
1: Είσαι πρωτοπόρο.
0: Να γελάω μόνο, τι είμαι τρελό. Εσύ τρελή γι' αυτό. Και ο Παναγιώτης θέλει να πάρει τη χαρά να φτιάχνει φαγητά στο μπιστρό.
1: Μπήκα μεζέδες.
0: Μιλάμε με καμένη φλάτζα τώρα. Με καμένη εξάτμιση.
1: Γιατί,
0: θα τρίζουν τα φαγητά, θα τρίζουν.
1: Μπήκα μεζέδες.
0: Μπήκα μεζέδες. Παναγιώτη, πού είσαι. Αυτός μιλάγε μόνος. Παραμύθι.
1: Δεν είχε πάρει τα χάπια του χαρά.
0: Παραμύθι.
1: Τα παίρνει κάθε Παρασκευή.
0: Παραμύθι.
1: Χαρά μου, θα έρθει αύριο το βράδυ.
0: Μπορεί να έρθει.
1: Με το γιο, θα έρθει με το γιο.
0: Μου είπε μπορεί να έρθει.
1: Όχι ψαρικά, κρεατικά.
0: Μπορεί, μου λέει, άμα δεν κρέμε την εξάτμιση.
1: Τι φτιάξαμε την εξάτμιση.
0: Άμα δεν ξαναπέσει.
1: Α, δεν πέφτει, αφού βάση είναι ακόμη.
0: Ξέρω εγώ, βάση.
1: Είδε το γράφει εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω, μπορεί να ξαναπέσει η εξάτμιση.
1: Okay.
0: Μπορεί να έρθει, μου με το γιο, μπορεί.
1: Να έρθει.
0: Άμα έρθει, να τη δώσει να φάει βρώμη και μήλα. Μην τη δώσει φαγητό.
1: Έχω μπισκότα βρώμη στο μαγαζί. Ναι. Μπανάνα, όχι μήλο.
0: Τι λέει εδώ. Ακούω στου δρόμου, λέει. Τι λέει, ρε.
1: Παναγιώτης είναι στους δρόμους.
0: Στους δρόμους Παναγιώτης είναι. Βλέπει, ακούει.
1: Ακούει.
0: Σου λέω, μου λες πάει για ύπνο.
1: Άρα έχει πιάσει,
0: ναι,
1: έχει πιάσει την άλλη βαρδιά.
0: Πρωινή. Την έφτιαξα τρελέ τη βάση. Ναι, δεν έχει φτιάξει τη δικιά σου βάση. Δεν έφτιαξε όμως. Έχουμε δύο βάσεις να περάσουμε πάνω από τη βάση. Το αυτοκίνητο τη φτιάξαμε. Την άλλη βάση τη δικιά σου. Την φτιάχνει κανένας μάστορας ή δεν. Δεν αναλαμβάνει τέτοια τρέλα που κουβαλάς.
1: Περίμενε τώρα, παίρνει καφέ ή βάζει βενζίνη, είναι η ώρα.
0: Όχι, στέλνει πληκτρολογή. Δεν βλέπεις εδώ που γράφει πληκτρολόγηση.
1: Δεν γράφει.
0: Δεν γράφει το δικό σου. Όχι. Το δικό μου γράφει κανένα τέταρτο. Έκθεση πρέπει να γράφει τώρα. Μπισκότα βρώμης είχαμε φυσικό βούτυρο. Δηλαδή για τραγωδία.
1: Ωραία γεύση. Ναι, αλλά όχι με μιλό, με μπανάνα.
0: Τι να σου πετάξω τώρα στο κεφάλι τώρα σε
1: εγώ τα ξέρω, τα τρώω, αυτό
0: δεν
1: ξέρει.
0: Να σου πετάξω ένα πληκτρολόγιο. Έτρω καλύτερα φελιζόλ.
1: Και τι μια χαρά είναι.
0: Τι θα φάω φυσικό βούτυρο.
1: Μπισκοτάκι βρώμης με φυσικό βούτυρο.
0: Βούτυρο σκέτο θα φάω. Αυτό που αλείψει πάνω στο ψωμάκι, στη φρυγανιά και είναι μέλι. Ωραίο, μελάκι, μια χαρά.
1: Μπεσέτ προάκτιβ, να πάρει να μην κάνει χολυστερίνη.
0: Θα είναι για εσά του μεγάλου άνθρωπου που έχετε θέματα υγεία. Δεν έχω για μένα που χαίρω άκρα υγεία.
1: Προσέχουμε τη διατροφή μα.
0: Ναι. Σωτήρι, τέλεια είναι.
1: Το ξέρω,
0: το ξέρω. Τρελή τα ιατρό.
1: Όχι με φυσικό βούτυρο, το απλάτρο.
0: Ναι. Τότε και τότε και μπάρεζε με
1: τριακούτρο.
0: Και τα άλλα, τα σοκυλά που είναι, πώς λέγονται, φιλιππούντι σαν φελιζόλ.
1: Α, όχι, αυτά τα τραγικό είναι, μεγάλη.
0: Ποια?
1: Πώς λέγονται αυτά, τα άσπρα λες.
0: Αυτά τα άσπρα που είναι με ρίγα, πάνω και αυτά. Με τρώω αυτά.
1: Δεν τα τρώω αυτά, δεν τα τρώω.
0: Είναι για χώμα.
1: Όχι, όχι,
0: το είναι καστανόχωμα.
1: Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο το μπισκοτάκι.
0: Ναι, βέβαια, σαν καστανόχωμα. Δεν τρώω καλύτερα καναβούρι.
1: Δεν ξέρει χαρά από την Καλαμάτα, βλάχος είναι. Τι περιμένεις.
0: Δεν ξέρω. Βλάχο λέει. Σε λέει εσένα.
1: Για μένα, εντάξει. Και εγώ βλάχος στα Παγιάννη.
0: Αυτή, βλάχος στα Παγιάννη. Σαν και εσένα. Και χαρά είναι από... Πού μου είπε.
1: Στην Καλαμάτα είχαν μόνο σίκα χαρά. Από τις Ζογκοφρέτες.
0: Ζογκοφρέτες λέγονται, ναι. Πού είναι χαρά, μου είχε πει, από τα Γκράβαρα.
1: Τα Γκράβαρα.
0: Τα Γκράβαρα είναι χαρά.
1: Άσε τις ιστορίες τώρα.
0: Ναι ρε, σου λέω, κακό είναι, δεν κατάλαβα.
1: Χαρά τι λέει, γελάς. Χαρά.
0: Γιατί γελάς, πάμε πίσω το βουνό.
1: Πες δε χαρά, συγγνώμη τώρα, από πού είσαι καταγωγή.
0: Τα Γκράβαρα λέει. Δεν ακούει. Ναι, ρε,
1: να μου γράψει, γυναίκα εδώ.
0: Στο λέω εγώ.
1: Με μαύρη σοκολάτα, αυτά τρώω κι εγώ.
0: Το Συνούρι είναι. Τι γελάς, καλά.
1: Το χωριό Συνούρι.
0: Το Συνούρι, εκεί είναι.
1: Από δράμα.
0: Δράμα.
1: Ωραία ήταν.
0: Δράμα, για αυτό σου λέω, δράμα.
1: Ωραία, ωραία. Βόρεια Ελλάδα είναι φοβερή.
0: Καταγωγή δράμα. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα τη δράμα.
1: Μακεδονία. Δηλαδή. Τι Συνούρι.
0: Το Συνούρι, το Συνούρι, το Συνούρι.
1: Το χωριό Συνούρι, ξέρω.
0: Εκεί, το Συνούρι, εκεί, από εκεί είναι.
1: Δεν γράφει αν θα έρθει αύριο, οπότε σαν το βασιλάκι το καλλιτέχνη έριξε.
0: Μου είπε, δύσκολο, μου είπε, αν μπορέσει θα έρθει, μου είπε, πάντως, αυτή είναι αλήθεια. Μου είπε, αν μπορέσει θα έρθει.
1: Αν μπορέσει να έρθει, γράψε για να σε βάλω με το Χάτζημα, εκεί που είναι με τη σύζυγο, για να έχεις και παρέα.
0: Με τη βάση μόνη της μια γωνιά.
1: Γιατί μόνη της γυναίκα.
0: Θα τρελάνει και τον κόσμο που έχουμε εκεί πέρα.
1: Άστο
0: γιο να πάει να παίξει μπάλα που θέλει ο γιος της. Να πάει ο γιος που θέλει, ας τη χαράσει η αγωνιά.
1: Εσύ την τρελαίνεις.
0: Θα τρελάνει τον κόσμο. Στο λέω εγώ.
1: Εγώ που μίλησα μαζί της, μια χαρά είναι η γυναίκα.
0: Εντάξει, γιατί και εσύ δεν είσαι μια χαρά.
1: Εσύ είσαι μια χαράδρα.
0: Εγώ μια χαρά είμαι.
1: Να πέσει μέσα. Όλοι που είμαστε τρελοί.
0: Δύο τρελοί συνεννοούνται μεταξύ
1: του. Εσύ είσαι
0: λογικό. Χαρά δηλαδή, α συνεννοηθεί.
1: Εσύ είσαι λογικό.
0: Βέβαια.
1: Να αναλύσει το η τρέλα.
0: Ζητώ τρέλα για εσά.
1: Όχι εσένα.
0: Όχι βέβαια.
1: Oh,
0: αν 30 χρόνια, 32 χρόνια εδώ, σας έχω υποέλεγχο. Όσο μπορώ. Όσο μπορώ. Άμα δεν είμαι, φάγατε πάει στον Δαφνί όλοι μέσα.
1: Τα χάπια, τα παίρνει.
0: Τα πάντα καθημερινά. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σαν την αντιβίωση. Τι λέει. Αλήθεια λέει.
1: Θα προσπαθήσει, είπε.
0: Αλήθεια. Δεν λέει ψέματα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Προσπαθήσει αλήθεια, όχι ψέματα.
1: Ναι, ρε, φίλε, να προσπαθήσει.
0: Ναι, προσπάθα.
1: Δεν το λέει για να στρίψει για τον αγώνα που λέμε.
0: Ναι, προσπάθα.
1: Θα προσπαθήσω να έρθω.
0: Δεν θα έρθει.
1: Εντάξει, μα δεν είναι, δεν ήρθε να κάνουμε τώρα. Εγώ τη είπα, αν θα έρθει, να την βάλουμε με τη σύζυγο Χάτζημαν.
0: Να την βάλουμε σε ένα τραπέζι πάνω να κάτσει. Να φαίνεται ποιο είναι.
1: Όχι.
0: Για να είναι χαρά, λέμε παιδιά.
1: Αν και νομίζω ότι δεν καπνίζει.
0: Ποιο δεν καπνίζει.
1: Απλά είχε κάτσει έξω.
0: Ποιο δεν καπνίζει.
1: Καπνίζει.
0: Σαν φουγάρο. Έχει το φουγάρο του Καρέλια.
1: Α, και αυτό είχε κάτσει έξω την φορά. Καπνίζει, κύριε Χαρά.
0: Σαν αράπη. Όχι το σιγάρο, το άλλο. Το κανονικό. Πώ το λένε, ρε. Τα σιγάρο, όχι με το φίλτρο.
1: Αφιλτρά, σερτικό.
0: Όχι, ρε, το σερτικό. Τα άλλα με τα ηλεκτρονικά. Αυτά.
1: Τι, αϊκό.
0: Νομίζω αυτό. Νομίζω αυτό. Αλλά σαν αράπη, 4 πακέτα την ημέρα. Δεν το σβήνει.
1: Σαν το γαδό, λέει, το κόψα το σιγάρο και καπνίζει 5 κούτε σαν 20 την εβδομάδα.
0: Έτσι, χαρά.
1: Έχει μηχανήματα, έχει τα αλλάζει για να μην μένει μπαταρία.
0: Ναι,
1: ακαπνίζει, εντάξει. Λέω, οπότε έξω.
0: Λέω πάντα αλήθειες.
1: Έξω με τον κύριο Χάτζημα.
0: Απαγορεύεται και το Άικος.
1: Παντού.
0: Και το Άικος.
1: Ό,τι βγάζει
0: και
1: αυτό. Όλα, ό,τι ατμίζει.
0: Και τα ατμίσματα.
1: Όλα.
0: Παλιά επιτρεπόντουσαν το άτμισμα.
1: Τίπα. Ό,τι βγάζει καπνό, ναι. Απαγορεύεται.
0: Αν νομίζω ότι έχουν αφήσει το αθμό.
1: Είναι πιο εύκολο να καπνίσει κάποιο με το Άικος μέσα. Γιατί δεν φαίνεται.
0: Δεν αλλά μυρίζει το Άικος.
1: Ό,τι βγάζει. Τι, δεν μυρίζει.
0: Μυρίζει. Ένα συγκεκριμένο μυρίζει.
1: Μυρίζει και ένα μισό.
0: Μυρίζεται. Το ένα όμως. Ένα πακέτο συγκεκριμένο.
1: Πολλά πακέτα μυρίζουν. Αν δεν είναι και καθαρό το μηχάνημα, άμα δεν το έχει καθαρίσει ποτέ.
0: Μυρίζει το αλέτα.
1: Αυτό, ναι, μυρίζει δυνατά.
0: Ναι. Μη σ' ακούω, λέει. Να μη σ' ακούω. Δεν τον ακούω. Δεν κάνω πολλά, λέει.
1: Τι
0: θέλει. Εμένα να ακούς. Σαν αράπης.
1: Αράπησα.
0: Ναι, σαν αράπησα. Βγάζει το ένα, βάζει το άλλο. Δεν το σταματάει. Συνέχεια, μόνιμα, μένα αυτό.
1: Κάνεις δύο πακετάκια την ημέρα, δηλαδή, τέτοια οικός.
0: Τρία.
1: Τρία πολλά, ρε φίλε. Κάνει να κάνει πακέτο τσιγάρα.
0: Τόσα κάνει. Μένα αυτό στο χέρι, με μηχάνημα στο χέρι. Έχει 4-5 γιατί τελειώνει η μπαταρία.
1: Χαμηλή μπατάρ.
0: Ναι. Είπα να πάρει μια αυτές τις παλιές Γιούκαρ. Θυμάσαι που είχαν μπροστά τα σειρματάκια.
1: Ναι, αυτές είναι δυνατές.
0: Αυτές
1: τις εννοώ. Τις βάζαμε στο ποδήλατο, στις λάμπες.
0: Αυτές, ναι.
1: Που είχαν τα ποδήλατα τότε.
0: Δυναμό.
1: Δυναμό.
0: Χαλά δεν μας είπες όμως τελικά θα κλείσουμε το, πώς το λένε, το συμβόλαιο με τον Παναγιώτη Πιστρό.
1: Όχι.
0: Εσύ να μην μιλάς.
1: Όχι, γιατί έχουμε δεν κάνει και μαζί μια σύμβαση.
0: Ρώτησα τη Χαρά.
1: Όχι.
0: Εκεί είναι καλός μισθός, πιο λίγες ώρες. Στην ουσία θα έχει βοηθούς, απλά θα επιβλέπει, θα λέει βάλε αυτό το μπισκότο εκεί, της βρώμης, βάλε το μπισκότο της ζωγκροφρέτας δίπλα. Θα έχει αυτό το πώς το λένε, την εργασία ρε παιδί μου, δεν θα φτιάχνει Χαρά, θα επιβλέπει.
1: Ένα πακετάκι τη μέρα δεν καπνίζει τίποτα ρε.
0: Έτσι σου λέει. Εμένα να ακούς.
1: Ένα πακετάκι την ημέρα είναι τίποτα. Το καπνίζω εγώ αυτό τώρα, μα πάρω άϊκος.
0: Εμένα να ακούσε. Έχετε κάθε μέρα ο γιος και ψωνίζει από εκεί που είμαι το πρωί. Ποιος καπνίζει τα πακετάκια την ημέρα, ο γιος της.
1: Ο γιος δεν καπνίζει, αφού είναι αθλητής.
0: Αυτό λέω. Γιατί μαμά τα παίρνει.
1: Προσέχω.
0: Να μας πει τώρα λοιπόν.
1: Κάθομαι απέναντι, δεν κάθομαι δίπλα. Μην πω καμιά μαχαιριά.
0: Πού θα, πώς το λένε, θα κλείσουμε συμφωνία. Ο λόγος με τον Παναγιώτη που είναι και πέρασμα. Έχει και ελληνικές βραδιές. Να φτιάχνει και τους πυρομεσέδες.
1: Εγώ παίζω άλλη κουζίνα.
0: Παίζεις κουζίνα φασολάδα.
1: Παίζω κουζίνα μοσχαρίσια.
0: Δεν είσαι μισελένες.
1: Χιερνή το μαχό. Εγώ είμαι μπρίτζεστο.
0: Μισελένε μισελέν.
1: Μισελένε να
0: πάτε.
1: Μισελένε κυρία Χαρά να πάτε στον μπιστρό.
0: Μπιστρό να πάει. Με καλό μισθό.
1: Θα πηγαίνουμε και θα βάζουμε. Να μας δίνει τα μεζεδάκια της.
0: Ναι, να πηγαίνατε.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν συμβάζει και εμένα μέσα να πηγαίνουμε.
1: Να πηγαίνουμε, είπα, δεν είπα να πηγαίνει.
0: Να πηγαίνουμε εννοείς ότι είμαστε δύο μας.
1: Εγώ, Χάτσιμα και Στρατάκη.
0: Α, ναι, δεν είναι ο Χάτσιμα εδώ, ο Στρατάκη. Όμω λε, εγώ είμαι εδώ.
1: Μ' ακούνε.
0: Εγώ είμαι εδώ και λε να πηγαίνουμε. Εσύ άρα λε και εμένα. Εγώ δεν πάω να φάω.
1: Δεν κάθαμε δηλαδή
0: ποτέ. Γιατί... Γι' αυτό δεν πήρα και το μήλο. Σήμερα φοβήθηκα τώρα να μην πάω από την παραδηλητήριο και με στείλει αγιάβαστο.
1: Αδάμ, είχε και φίδι.
0: Αυτό λέω. Έχει υπογράψει Χαρά σε μένα, μην ονειρεύεσαι Χαρά, λέει Μπέλο. Παναγιώτη.
1: Έκανα πάσο, Παναγιώτη, να ξέρει.
0: Ναι. Πήγε, έκανε πάσο, δεν μπορεί να σε, να σε συναγωνιστεί στο οικονομικό σκέλος, βασικά. Έτσι έγινε.
1: Εγώ την ήθελα για ζαχαροπλαστική πιο πολύ.
0: Τι ζαχαροπλαστική.
1: Κάνει γλυκά.
0: Ποιο?
1: Χαρά.
0: Τι γλυκά.
1: Το μενού μου το έχω. Ήθελα να μου κάνει, να κάνω ένα μενού με γλυκά.
0: Ναι.
1: Τώρα α πούμε κερνάω τσάμπα. Ναι. Είναι κέρασμα το γλυκάκι που βάζω. Δεν θα βάζα Χαρά, ζαχαροπλάστησα.
0: Θέλει να κεράσει και να μην ξανακεράσει ποτέ, δηλαδή.
1: Γιατί, να μου φτιάξει κανένα ωραίο γλυκάκι να το κάνουμε με 5 ευρώ χρέωση, ας πούμε.
0: Ναι, λέω, θες να χρεώσει έναν άνθρωπο μια φορά και να μην ξαναχρεώσει ποτέ, δηλαδή.
1: Γιατί είναι.
0: Γιατί μετά
1: από. Κάνα pancakes, εύκολα είναι αυτά, δεν είναι κάτι.
0: Ναι, παιδε, μετά,
1: δεν παθαίνει κάτι με αυτά.
0: Άμα χρεώσει αυτόν τον άνθρωπο κάτι και δεν το ξαναχρεώσει, πρέπει μετά από να το ανάψει και να κεράξει το εκεί που θα είναι στο τρίτο.
1: Δουλεύει όλο, λέει, δεν θέλει αφεντικά πάνω το κεφάλι τη.
0: Α, είναι και αυτό, βέβαια. Τρελή είναι. Κότσε και λιμόνι τη.
1: Παναγιώτη έπεσε πόρτα και στους δύο.
0: Κάνει δύσκολη ρε.
1: Θέλει παραπάνω λεφτά.
0: Θέλει παραπάνω λεφτά, ξέρεις τι είναι. Πονηρή αυτή η δραμηνή. Θα τη βάλω με όλες τις μοντελάρες μου. Θα χάνουν τα μοντέλα σου όμως.
1: Ένα στόχο για μαγείρας τότε.
0: Θα χάνουν τα μοντέλα της όμως. Αν μπει Χαρά ανάμεσα. Θα πέσουν τα μοντέλα.
1: Ένα 80 είναι, Παναγιώτη, δεν είναι πιο κοντήλα, ξέρεις. Δεν είναι κοντούλα. Ένα 80 κάτι.
0: Ναι, θα χάσουν τα μοντέλα,
1: Και με ίσιο παπούτσι.
0: Ναι. Θα να βάλει κόβα. Θα σου δύο μέτρα.
1: Πού να βάλει κόβα.
0: Θα σου δύο μέτρα.
1: Ναι, δεν κάπου να βάλει 90.
0: Νησφράει με την κόβα. Πέφτει κάτω.
1: Τι πέφτει κάτω.
0: Μια φορά έχει βάλει με το πατίνι και τσακίστηκε.
1: Με το πατίνι, ναι, άλλο. Η δουλειά, άλλο το πατίνι.
0: Έσπασε τον τακούνι. Σοριάστηκε κάτω. Μαζεύαρα την άσφαλτο.
1: Παναγιώτη, θα στείλουμε το Βασιλάκι το καλλιτέχνη. Σε μια ελληνική βραδιά.
0: Πρέπει να πάει να τραγουδήσει ο Βασιλάκης, ναι.
1: Δεν τα έχει δει αυτά ο Παναγιώτης.
0: Τα έχει ακούσει όμως.
1: Τα έχει ακούσει.
0: Ναι.
1: Και με τις καμπάνες και με όλα.
0: Βέβαια, ο Παναγιώτης θα ακούει καιρό, βρε. Τα έχει ακούσει ο Παναγιώτης αυτά. Βασιλάκι καμπανερό, δεν ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα την έκανε. Το παίζει Κινέζος τώρα και θα σε πάρει. Ξέρεις πότε θα σε πάρει. Τη Δευτέρα που θα τελειώσει το πανηγύρι και θα σου πει.
0: Ποιος?
1: Έχω σπάσει το πόδι μου.
0: Ο Βασιλάκης, ναι, μας πήρε καθόλου τηλέφωνο.
1: Ενώ αλλού βγαίνει.
0: Ναι, ευχαριστώ Σωτήρη, 1,74 περίπου είμαι.
1: Εγώ την έκοψα με το μάτι, φίλε, και είναι
0: 1,84, εσύ είπες 1,90.
1: 1,80 είπα, 1,80.
0: Ξέρεις την 1,80 με 1,74, 6 πόντι. Πολύ είναι 6 πόντι, φίλε. Λίγο είναι 6 πόντι. Εσύ μας είπες πριν 94.
1: Με εγώ βάλε, θα είναι 90.
0: Τι γόβα και σκάλα, μα
1: δεν
0: είναι. Αν βάλετε σε σκάλα, θα είναι 2 μέτρα.
1: Δεκάποντε πότε, εγώ βε φοράνε γυναίκε.
0: Δεκάποντε.
1: Βέβαια.
0: Και αν βάλει 20 πόντε, θα πάει 2 μέτρα.
1: Εντάξει. Εγώ με το μάτι είναι κοπτά, δεν τη μέτρησα.
0: Ναι, δεν είχε μεζούρα.
1: Όχι.
0: Όχι. Αθλητικό παπουτσάκι φορούσα, λέει. Γι' αυτό ήμουν
1: αθλητικό. Αθλητικό είπαμε, χαμηλό παπουτσάκι.
0: Ναι.
1: Αν πάλι γόβα.
0: Αν πάω σε κανένα σκαλωσιά.
1: Πάει 85.
0: Και σκαλωσιά πάει 2 μέτρα.
1: Τι σκαλωσιά.
0: Αν πάω σε σκαλωσιά που είναι εργάτες.
1: Να περπατήσει.
0: Δεν πάει 2 μέτρα. Να κάνει πασαρέλα.
1: Α, βάλει αυτά τα πόδια που βάζουν οι κλόβοι.
0: Μπράβο.
1: Ψιλοπόδαρα.
0: Κύριε Μπέλο, τώρα που είπες για pancakes, επειδή το έχω πάει σε άλλο επίπεδο, στον πιστρό θα έρθω εγώ να σου φτιάξω υλικό για το μαγαζί σου. Μην περιμένει τη χαρά. Είναι δυνατό pancakes να σου φτιάξει.
1: Ποιο.
0: Παναγιώτης, μπιστρό.
1: Θα μου κάνει και pancakes.
0: Ναι, αν περιμένεις τη χαρά, θα φας μόνο το παν, όχι το κέικ.
1: Μη φάω το bitter pan.
0: Μας έπνιξε. Για εμάς τα λέει τώρα χαρά. Πνίγηκα.
1: Καλημέρα σε φίλο Γιάννη από Ταύρο, μόνο ΑΕΚ.
0: Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Δημητράκη μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Να και ο Νικόλας Γαλάτση, ο φίλος μας, φανατικός ακροατής εδώ. Και...
1: Γιώργο Περιστέρι τον άκουσα σήμερα.
0: Νωρίτερα. Στο είπα.
1: Πριν έρθω.
0: Ναι, ναι.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ο Νίκος Γαλάτση που είναι φανατικός ακροατής και της χαράς.
1: Έχει φαν.
0: Έχει φαν. Φαν, όλοι μαζί αφαν. Αυτά βέβαια που φτιάχνει χαρά να μην φαν. Γιατί δεν θα ξαναφαν. Ο Νικολάκη μου έστειλε μήνυμα. Α, την άκουσε κανονικά μου. Λέει, άκουσε τα χαρά μου, λέει, έστειλε μήνυμα.
1: Πάντω, άμα έρθει αύριο, εγώ τρώγω ένα χτυπήριο από τα χέρια σου.
0: Εγώ δεν τρώω, άμα έρθει αύριο. Ούτε μεθαύριο. Ούτε σε ένα μήνα.
1: Πολύ που να καθαρίσει το έντερο, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Γενικά το έντερο, να μην έχει έντερο μετά.
1: Όχι, ρε, τι λες τώρα.
0: Να σε μονά.
1: Γαλατάκι, έχει σιμιγδάλι. Τι απάτη δεν γεράσει.
0: Ναι, τι απάτη μου, δεν απάτη.
1: Να το βάλει να παγώσει λίγο.
0: Ναι, παγωμένο θα πα του ή άλλου να είναι και παγωμένο το γλυκό. Σας θα παγώσει κάποια στιγμή. Παιδιά, φτιάχνω ωραίο χαλβά σιμιγδαλένιο με μια μπάλα φοβερό. Αυτός ο χαλβάς μ' αρέσει. Ο άλλος...
1: Δεν τρώω παγωτό.
0: Εντάξει, δεν θα φάω παγωτό. Ο άλλος χαλβάς στο φασάρον δεν μ' αρέσει.
1: Όχι, φασάρον.
0: Τον έχω δοκιμάσει, αλλά δεν μ' αρέσει.
1: Μεγάλη εβδομάδα σιμιγδαλένιο κάνω.
0: Αλλά αυτός σιμιγδαλένιος όμως, φίλε, είναι φοβερός.
1: Με αμύγδαλο και σταφίδα.
0: Άστο, δεν υπάρχει. Είναι φοβερός. Φοβερό γλυκό και είναι και γρήγορο στην ουσία. Δεν είναι. Ναι, δεν αργείς.
1: Και δεν έχει και έξοδα πολλά.
0: Όχι πολλά έξοδα, ναι, ναι. Είναι φοβερό, φοβερό. Ο Νίκος λέει αν μπορεί να μας φτιάξει χαλβά ή χαρά. Ναι, χαλβά τώρα, ο Σωτηράκης είπε ότι βάζουμε σε μυγδάλι. Χαρά το κάνει με...
1: Αμοχάλικο θα πει.
0: Μπράβο.
1: Το κατάλαβα.
0: Η άμμο της θάλασσας. Γελάει μόνη της εδώ κύριε, μιλάμε για χάλι.
1: Γελάει, γι' αυτό είπαμε το γραστομπούρικο.
0: Γενικά γελάει.
1: Πολύ κολλάμε, πάει Χαβάη 5-0 που είπα αυτό.
0: Ναι. Και 6-0 θα σε πάει.
1: Εντάξει, μέχρι εκεί φτάνει. Κοακολίσαμε σήμερα λεμόνι.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα κύριε Μπέλο.
1: Να
0: πάμε. Να πάρει και καφέ χαρά. Μαζάλισε πρωί πρωί. Ναι, μαζάλισε πρωί. Τι βεζικά, εμένα βεζίνη βάζει. Αν πει και το τραφέρ. Και το τραφέρ κάργα. Το πρωί που έφυγε, έβαλε πριν πάμε στο διάλειμμα, με το που έσυψε, ξέχασε, τη φώναξε, δεν μ' άκουσε. Έβγαζε λίγο κάπνα το πρωί, το καπό μπροστά.
1: Είναι ατσεφερός με τραγουδάκι μετά που θα γυρίσουμε.
0: Όχι, λέω, έβγαζε κάπνα.
1: Α, είσαι απέρντε, χωράμε στο τραχτέρ.
0: Ναι, έβγαζε καπνό.
1: Τι καπνό.
0: Σε ένα σημείο είδα, έβγαλε καπνό το καπό μπροστά.
1: Αλλά
0: δεν την πρόλαβα.
1: Δεν το είδε.
0: Δεν βλέπει μπροστά τη.
1: Πώ δεν βλέπει.
0: Δεν ξέρω, μπάμ το είδε. Το άου το άκουσε. Το άκουσα τον θόρυβο, δεν τον είδα.
1: Κομμένη βάση για να μην ακούσω.
0: Ναι, άκουσα, είδα λίγο καπνό, αλλά δεν πρόλαβα να τη φωνάξω. Τι καπνό είναι αυτό.
1: Είναι αυτό που φουμάρει.
0: Φουμάρει, ο καπνό βγαίνει από το καπό ή έχει κάτι το καπό μέσα στο αυτοκίνητο, τη μηχανή και.
1: Όχι, είναι άϊκο.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Όλο μικρόφωνο αλλάζει. Δεν αλλάζει η φωνή σου, ίδια παραμένει.
1: Όχι, απλά θέλω τα λαμπάκια, μπερδεύομαι.
0: Α, βλέπεις τα λαμπάκια. Καλιά φορά λιώνω σοκολάτα, κουβερτούρα, λέει ο Μπίλαρος. Και τι λέει. Και βάζω για οπάνω, λέει, στο χαλβά και στο παγωτό. Ψέματα, λέει Σωτήρη, φάει τη γλώσσα σου, Παναγία μου. Φάει τη γλώσσα σου.
1: Μαυρόκατος.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Άρα είναι μαυρόκατος.
0: Πού λέω ψέματα, ρε. Τραχτέρ είναι. Έτσι έκανε. Έτσι έκανε το πουδί. Τραχτέρ, σαν τραχτέρ έκανε. Ψέματα να πω. Ανέβαινε ανηφόρα. Τώρα θα σπρώξουμε. Τώρα θα σπρώξουμε.
1: Το ξέρεις.
0: Φώνας ο Κώστας. Φέρε την Άγκυρα. Να μην πάρει πίσω. Μιλά ο Νικόλας στα γαλάτσι πάλι. Τι μήλο λέει. Κανονικό ή ξινόμηλο. Τώρα δεν ξέρω αν το τρώγα τι θα ήτανε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι από τον Κορυδαλό. Γεια σου Γιαννάκη, καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Και ο φίλος ο Νεκτάριος, μπιλά σήμερα αργήσαμε λιγάκι λόγω δουλειάς. Νεκτάριος από την Έγινα. Γεια σου φιλαράκο μου, επίσης καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.
1: Άρα που παίζει ο γιος του Σαββατοκύριακο. Ο γιος που παίζει Σαββατοκύριακο.
0: Αν δεν μας έχει πει.
1: Πού ξεκινάει και πού τελειώνει.
0: Το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Είδες που χαρά μόνο εγώ σε υποστηρίζω.
1: Είδες. Μόνο εσύ υποστηρίζεις, ναι, το ξέρω.
0: Βλέπεις.
1: Αφού ήξερα τι θα πεις.
0: Σε τρολάρει τώρα.
1: Ήξερα τι θα πεις.
0: Που ξεκινάει,
1: σε διαβάζω,
0: που
1: είσαι
0: τελειώνει.
1: Έτοιμος.

0: Μπροστά το Cleveland, ναι. 79-81. Πάμε για την τελευταία περίοδο. Έχουμε
1: στο
0: Γαλάτσι ακόμα...
1: παίζει.
0: Το Cleveland.
1: Όχι, η χαρά.
0: Το Γαλάτσι ξεκινάει. Που τελειώνει το παιχνίδι.
1: Όχι, έχει ζέστη τώρα. Το Γαλάτσι θα τελειώσει.
0: Γαλάτσι, ωραία περιοχή.
1: Ωραία.
0: Κοίτα, έχει το άλλο εκεί του. ΒΕΗ Κορέα.
1: Μπορεί να έχει ένα σπίτι πάνω στο βουνό. Από εδώ, απόλαυση.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Και κάτω να έχει το πάρκο, ωραία είναι.
1: Τώρα την έχω ψηλοφτιάξει την περιοχή, αλλά.
0: Είναι δροσούλα, έχει δροσούλα.
1: Πολλά έργα, ρε φίλε.
0: Δροσούλα και παγωνιά το χειμώνα.
1: Ναι, το χειμώνα κάνει κρύο.
0: Εγώ
1: έχω βάλει ένα βράδυ το τζάκι. Πήγε να φουντώσει το σπίτι όλο.
0: Ποιο ρε, το Περιστέρι.
1: Στο Γαλάτσι, ρε.
0: Το Γαλάτσι δουλειά έχει εσύ.
1: Βγήκαμε τη μηχανή, ανέβηκα στο χώρο μου και με το βγαίνω τόσο ώρα πριν έξω. Έχει 20 πόντου χιόνι.
0: Το Γαλάτσι, ωραίο το άλσο εκεί. Άντε Σωτήρη λέει θα περάσει σήμερα. Περιμένουμε. Μ' ακού τώρα.
1: Πού να περάσουν.
0: Αμπιστά και μετά μου λες μην τη λέω τρελή.
1: Από το Γαλάτσι.
0: Δεν ξέρω ρε φίλα που να περάσεις. Δεν ξέρω τι εννοεί η ποιήτρια.
1: Στην Κορονίδα παίζει ο γιος σου. Α, στην Κορονίδα παίζει.
0: Αφού σου λέει, κάτσε επειδή να καταλάβω γιατί το πέρα τώρα. Εσείς δεν βάλετε σκοπό να με τρελάνετε. 30 χρόνια με εδώ πέρα μια χαρά είμαι.
1: Δεν παίζει σήμερα, πώς να περάσω.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, σου λέει, άντε Σωτήρη θα περάσει σήμερα στο Άλσος.
1: Α, και τη Βαλένθια είναι.
0: Τη Βαλένθια. Τα έχει κάνει αχταρμά. Εντάξει. Το μυαλό μέσα δεν έχει κουρκούτι. Θα μπερδεύει.
1: Θα περάσω και τον Ολυμπιακό, κύριε Χαρά.
0: Δεν μπορεί να περάσω Ολυμπιακό, μόνο τελικό.
1: Στο τελικό.
0: Αν δεν περάσει, θα κερδίσει. Δεν πα παρακάτω.
1: Τον περάσω, παπάνω, τρένο.
0: Α.
1: Σαν το τρένο τη χαρά θα κάνω.
0: Όπω τρέλα, το παραδέχεται μόνη τη. Δηλαδή, άλλα ντάλλον. Άλλα ντάλλον.
1: Δεν χαρά, τα θε. Πήρε 3,5 ώρα τον κερασί μου.
0: Δεν είναι
1: αυτό. 5, 1,5 ώρα. Πώς θα την παλέψει.
0: Σαν ακούω πρόεδρο του Σαϊκού είναι.
1: Σαν τον Τζίτζι χθε. Χθε ο Τζίτζι έδωσε.
0: Ρεστάλ.
1: Ρεστάλ μεγάλο.
0: Ρεστάλ.
1: Μεγάλο. Αρτιογραφίστα τον έχει βγάλει εκεί με την μπλούζα.
0: Ναι.
1: Κασκόλ Γαλαίου.
0: Ναι, λέει, τι ώρα θα περάσει από το Γαλάτσι.
1: Όχι από το Γαλάτσι, από τον Ολυμπιακό.
0: 9 και τέταρτο.
1: Όχι.
0: Τι ώρα θα είναι τελικό.
1: 10 παρατέταρτο.
0: 10 παρατέταρτο, τελικό ή 10.
1: Ή 10 παρατέταρτο ή 10.
0: Πήγαινε πιο νωρίς στο Γαλάτσι και μετά πήγαινε από το 10 η ώρα στο άλλο.
1: Μπορώ να σε κεράσω ότι στο τελικό μια μπυρίτσα με φαγητό στο μαγαζί και να σε γλεντάω πιο εύκολα.
0: Α.
1: Τία.
0: Κέρασμα.
1: Κέρασμα.
0: Τώρα τι ώρα είναι, 4 και 10. Ρωτάει τι ώρα είναι. Δεν έχει ρολόι. Ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στον τρελό Μπέλο και στον τρελό Χαρά. Σας πήρα χαμπάρι ο κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Εμένα δεν με λέει όμως τρελό Βασίλη.
1: Θα ήθελα να σου καλά.
0: Μια χαρά είμαι εγώ.
1: Μια χαρά βρέσει να παίζει μέσα, αλλά εντάξει.
0: Μια χαρά είμαι εγώ.
1: Σου λέει ο άλλος. Σου λέει.
0: Τι μου λέει. Έγινε λέει.
1: Έγινε, το κλείσαμε.
0: Τι ώρα, 4 και 10 είπαμε.
1: Και
0: έγινε.
1: Το κέρασμα.
0: Α, το κέρασμα.
1: Δεν να μπορώ να την γλεντάω.
0: Ναι, χαρά λίγο γράφτα πιο αναλυτικά να καταλαβαίνουμε τι λες γιατί μας μπερδεύεις.
1: Η γλώσσα διαβάζεται.
0: Μία λέει, ναι, τι ώρα, τη λέω 4 και 10 μου λέει έγινε.
1: Τι ώρα θα τον περάσω τον Ολυμπιακό και μου
0: μετά
1: λέει
0: μετά που θα κρυφθείς λέει.
1: Στην πρόταση που έκανα.
0: Μετά μου δεν κρύβομαι.
1: Ποτέ δεν κρύβομαι.
0: Είναι και μεγάλο σε όγκο που να κρυφθεί. Εύκολο είναι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον συγγνώμη, τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Αν δεν μπορούσα να έρθω σήμερα στο φίλο στο Μπέλο, εκεί που μαζεύεστε η παρέα, θα περάσουμε να το κάνουμε και μια άλλη φορά. Να το κάνουμε και μια φορά, το κάνουμε στο Μπιστρό την
1: Παναγιώτη.
0: Ε? Θα το κάνουμε και Παρασκευή που είναι ελληνική βραδιά.
1: Δύσκολη για μένα, αλλά δεν πειράζει, δεν το κάνουμε Παρασκευή.
0: Θα αργά.
1: Αργά εγώ.
0: Αν πάμε στο Μπιστρό, να πάμε και αργά. Αν πάμε 9 η ώρα, ναι, πάμε 11.
1: Δεν έχει 11.
0: Ποιο δεν έχει 11.
1: Δεν έχει 11.
0: Ποιο.
1: 10 η ώρα θα πας.
0: Παναγιώτης.
1: Ε, μετά δεν θα βρει τζακάτσι, ρε φίλε.
0: Θα το μαζί για πάρτι μας, το κλείσουμε για πάρτι μας.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Μόνο ακροατές.
0: Και οι φίλες του Παναγιώτη. Θα τις βάλουμε μέσα αυτές. Και ο Παναγιώτης θα μπει.
1: Παναγιώτης απ' έξω.
0: Α, ναι, θα, ναι, θα το κάνουμε καλοκαιράκι. Πάμε. Καλοκαιράκι, και ναι. Χαρά που χορεύει και ωραία. Χορεύει ωραία η Χαρά, σαν το Χάτζημαν.
1: Θα χορέψει Χαρά, Χάτζημαν και Τζίτζη.
0: Ναι, ναι, θα χορέψει.
1: Τριολέ.
0: Μπράβο. Όχι, χορεύει και μόνη της Χαρά.
1: Τι έχω μόνη της.
0: Γενικώς χορεύει μόνη της. Χοροπηδάει, ρε παιδί μου.
1: Εκτός από το κλαί μόνη της, χορεύει και μόνη της.
0: Τα πάντα. Το κλείνουμε, λέει ο Παναγιώτης. Είδες αμέσως. Μία πρόταση έκανα, το κλείσαμε.
1: Το κλείσαμε.
0: Για επόμενη υπομάζωση, για αυτούς που δεν προλάβετε αυτή τη φορά και μπορεί να ξανάρθε πάλι, θα είναι για ποτάκι. Πράγμα και το μεσέδες, ρε παιδί μου, θα είναι φαγητό στο τραπέζι τώρα, θα είναι στυλ μπουφέ.
1: Μπορώ να στείλω το μενού.
0: Όχι, θα φάμε φασολάδα.
1: Όχι φασολάδα.
0: Τι θα φάμε, μπριζόλες, όχι.
1: Μπριζόλες.
0: Θα φτιάξουμε με το μενού εκεί ένα ωραίο έτσι με ζεκλίκια.
1: Αφού δεν πάει Χαρά.
0: Αν πάει Χαρά, θα πάμε εμείς. Άστο, Χαρά θα έρθει.
1: Τόση ώρα κλείνει δουλειά.
0: Ναι, δεν κλείνει, δηλαδή δεν πάω. Είμαι από...
1: Είσαι μάνατζερ, τόση ώρα κλείνει δουλειά στον Παναγιώτη.
0: Όχι, άμα πάμε ο κόσμος, ο λαός, δεν θέλω το λαό, μπορεί να έχουν οικογένειες ο κόσμος.
1: Δεν μας κοροϊδεύεις. Τόση ώρα λες ότι μου έχει ρίξει άκυρο, θα πάει στον Παναγιώτη.
0: Τον Παναγιώτη θα πάει, δεν θα πάω εγώ όμως εκεί.
1: Και πώς θα πάει.
0: Ο Παναγιώτης τι θέλει, εγώ δεν θέλω.
1: Πώς θα πάει ο κόσμος χωρίς εσένα.
0: Ναι, άμα έχουμε το δημάζωση στη δικιά μας, λέω, η Χαρά θα έρθει σαν καλεσμένη.
1: Σαν και σταρ.
0: Σαν βόλτα. Όπως θα έρθει εσύ, εγώ, ο Γιώργος, ο Πέτρος, ο Κώστας.
1: Μα αυτό δεν το θέλει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης έρχεται την μέρα η Χαρά να είναι full.
0: Τι να είναι full.
1: Το μενού να είναι full στο μαγαζί.
0: Ε, full θα είναι, πρέπει να είναι Χαρά το μενού.
1: Πώς θα είναι, ρε φίλε.
0: Θα να πω αλλού.
1: Από τους βοηθούς.
0: Βοηθούς, ναι.
1: Χωρίς να ελέγχει.
0: Η Χαρά θα έρθει να πιει.
1: Δεν πίνει. Γιατί οδηγεί.
0: Ναι, ρε φίλε, να πιει λίγο. Μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Αν πει αυτή θα την πειράξει. Θα την πειράξει το χωρίς αλκοόλ. Ο Σωτήρης καταλαβαίνει. Ε, βέβαια. Καταλαβαίνει, σωστό. Το δίκιο σου βουνό.
1: Τα ίδια φάρμακα πίνουμε. Πες για να σου πει.
0: Ναι, το πω μόνος τα λες.
1: Δεν θα τα πω εγώ.
0: Μόνος τα λες. Πόγαμε παιδιά κανονικά Σαββατοκύριακο, κανονικά πρωί. Σαββάτο 12 με 2, Κυριακή 10 με 2.
1: 10 με 2.
0: Κυριακές. Παιδιά, είπαμε σήμερα ή τις 9 το κατάστημα του κυρίου Μπέλου. Έχουμε ετοιμάσει οξύμενα, περιμένουμε όλους και όλες να περάσουμε όμορφα. Ελάτε να γνωριστούμε, να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα. Να γνωρίσετε και αυτά τα ναυάγια, τον Μπέλο, το Χάτζημα και το Στρατάκι.
1: Και το αρχιναυάγιο, τον κύριο Γερασίμου. Καπετάνιος του ναυαγίου, ο Τιτανικός.

0: Βλάτα Νίβης πήρε πρωτάθλημα, ε. Στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Αλαΐν.
1: Σούπα.
0: Εκεί είναι ο Βλάτα, ο αδερφός του Αλοϊβίτς. Είναι προπονητής στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρωτάθλημα, πρωταθλήτρια.
2: Εδώ ο Ρομπίνιο είδε στη γραφή.
0: Τι γράφει ο Ρομπίνιο.
2: Τρέμει με Πετρετζίκη, έρχεται η χαρά με μαγειρική εκπομπή στην τηλεόραση.
0: Όχι, πάω στο ραδιόφωνο, δεν βγάλω πρώτα την καλωτό.
2: Δεν βγαίνει σε σένα.
0: Θα πει και ένα τραγούδι.
2: Δεν βγαίνει σε σένα, δεν θέλει να σε βλέπει.
0: Δεν μένει. Να με βλέπει, να τη κλείσει τα μάτια.
2: Δεν θέλει να σε βλέπει.
0: Μόνο να μιλάει. Με θέλει να με βλέπει. Με να μου έχει αδυναμία η χαρά. Ρε.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Μεγάλη
2: αδυναμία.
0: Πήγε νερό στο όνομά μου.
2: Ου.
0: Και νερό και μπύρα και ό,τι θέλει.
2: Δηλητήριο, στάζει.
0: Εγώ την προστατεύω από εσά.
2: Σου δώσα τον μήλο.
0: Προδοκάτορα.
2: Και δεν τζίμπησε σήμερα με τον μήλο.
0: Είχε ένα χλάδι, μου λέει και ένα χλάδι έχω.
2: Όχι, το μήλο έπρεπε να πάρει.
0: Ούτε μήλο τα χλάδι πήρα.
2: Ήταν παγωμένο το μήλο, παγωμένο θα σα βρίσκαμε εκεί με το μήλο.
0: Δεν το πήρα, ούτε ακούμπησε.
2: Έχει αυτό, ήξερε τι έκανε.
0: Κύριε Μπέλε, έχω και την πρώτη μπύρα σε draft. Λέω φίλος ο.
2: Το σκέφτομαι Παναγιώτης. Και το καλοκαίρι αυτό, Παναγιώτη, και εγώ να το βάλω γιατί δεν βλέπω.
0: Μόνο για σένα
2: πίνει,
0: λέει.
2: Να πίνει κανείς μπύρα το καλοκαίρι
0: μόνο μάλιστα. Για πάρτι σου. Εννοεί το βαρύνι, μόνο για πάρτι σου εννοεί. Κατάλαβε τι πικροκανάδα είσαι.
2: Χωρίς αλκοόλ μπορώ να πιω ένα βαρύνι.

0: Ναι, παιδιά, θα έχουμε και ορχήστρα σήμερα κανονικά. Αρκοντεόν, μπουζούκι, κιθάρα και τραγούδι.
1: Θα τραγουδάμε κι εμείς, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Παρίστικο.
0: Ναι, παρέα.
1: Τα παιδιά έρχονται κάθε Παρασκευή σχεδόν. Είναι μια παρέτσα 15-20 άτομα. Φέρνουν τα οργανά τους και παίζουν. Τρώνε, πίνουν. Όποιος είναι στο μαγαζί, ακούει.
0: Περίμενε, καταλάβω. Τι 15-20 άτομα, τι στο Βέρτι, σε ορχήστρα του Βέρτι έχεις.
1: Και παρέα τους. Μαζεύονται καμιά 15-20 άτομα.
0: Α, παρέα, οι άλλοι τρεις παίζουν μουσική.
1: Παρέα, παρέα, παρέα.
0: Δεν είναι 15 μουσική. Δεν είναι το Βέρτι. Ο Βέρτι έχει 15 μουσικούς.
1: Όχι, τρεις.
0: Και τραγουδάνε και οι υπόλοιποι.
1: Και τραγουδάνε όλοι, παρέστηκο.
0: Όλοι θα τραγουδάνε.
1: Παίρνει το μαγαζί όλο στο.
0: Παιδιά, τραγουδάτε όλοι. Τραγουδάτε όλοι.
1: Ο Χάτζημαν θα χορέψει.
0: Ναι, και άλλοι θα τραγουδάνε. Ο Τζίτσα τραγουδάει μαζί με του άλλου.
1: Θα τραγουδήσει το Η Τία Ετιά Λουδιασμένη.
0: Όχι αυτό, Παπαλάπρενα.
1: Και την Παπαλάπρενα καημένη. Πάει ρήμα.
0: Όπως το λένε, ο Τζίτσα θέλει μόνο του όμω.
1: Τι μόνο του.
0: Να τραγουδάνε από κάτω οι άλλοι.
1: Θα το βάλει στο μικροφωνική.
0: Εκτός αν πει δικό σα.
1: Ναι.
0: Αν πει δικό σα, θα τραγουδάνε και άλλοι. Αλλιώ θα τραγουδάει μόνο του. Στρατάξει να τραγουδήσει. Η χαρά, άμα έρθει, θα πει ένα τραγούδι. Και η χαρά είναι αντάρτικο.
1: Κλέφτικο.
0: Αντάρτικο.
1: Όχι κλέφτικο.
0: Είναι αντάρτησα. Ο Σπύρος λέει: κυρία Χαρά, έχω έναν ταξίαρχο που με κυνηγάει. Άμα θέλετε να μαγειρέψει. Ο Σπύρος λέει: κυρία Χαρά, έχω έναν ταξίαρχο που με κυνηγάει. Άμα θέλετε να μαγειρέψετε και να τον

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μηνυματάκι από το... τον Κορυδαλό. Γεια σου φίλε μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα, στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από Αρτέμιδα.

0: Παιδιά, ο Μπέλο, λέει ο φίλος ο Κώστας, μιλάει καλημέρα Κώστας από Χαλάντη. Ο Μπέλος πάντως σε ό,τι λέει είναι εγγύης. Είπε 4 ώρα να φύγει. Ναι, μην του λέτε για πράγματα. Ξεχάστηκε ότι πέρασε από 4.
1: Τώρα το πήρα χαμπάρι.
0: Δεν μιλάω.
1: Τώρα το πήρα χαμπάρι. 4 και μισή στο διάλειμμα έχω στρίψει.
0: Τώρα, φίλε, τα 4,5 τώρα. Δηλαδή.
1: 4,5, κοίτα, μέχρι να πάω να ξυριστώ.
0: Δηλαδή τώρα, κάτσε, βρέμε.
1: Να φάω κάτι.
0: Ναι, 4,5 ώρα. Δηλαδή, αντί να πα 5, σπίτι να πα 5 και 4. Και τι έγινε.
1: Θα πάει 6 για να κοιμηθώ, ρε φίλε.
0: Ωραία, θα πάει 6.
1: Αύριο πρέπει να πάω να κάνω ψώνια.
0: Ωραία, να κοιμηθεί 6 ώρα, να κοιμηθεί 6 παρατέταρτο. Και τι έγινε.
1: Θα κοιμηθώ 7.
0: Α, να κοιμηθεί 7. Ωραία, και τι έγινε. Να κοιμηθεί για μισή ώρα.
1: Να μην κοιμηθώ 6 ώρες, δηλαδή.
0: Να χάσει τώρα τη χαρά που θα στέλνει. Θα στέλνει μηνύματα τώρα. Μιλάμε για τραγωδία. Θα χάσει τώρα το ραβάκι, το μεγάλο.
1: Θα την ακούσει, θα
0: μάθει. Και όσο περνάει η ώρα, συνέρχεται. Τα φάρμακα.
1: Έχει ξεκινήσει δουλειά τώρα. Για να μην στέλνει, καθυστερεί.
0: Ποια δουλειά ξεκινήσει.
1: Έχει ξεκινήσει δουλειά.
0: Ποια δουλειά που ξεκινάει, υπάρχει δουλειά που ξεκινάει 7 ώρα και τελειώνει 10.
1: Δεν είναι 7 η ώρα, είναι 4.
0: Ναι, σήμερα βγήκε νωρίς για βολτάρι.
1: Μπορεί να βγει και νωρίς επειδή είναι Παρασκευή, ξημερώνει Παρασκευή για να κάνει δουλειές, να μην δουλέψει αύριο.
0: Γιατί βγάζουν, δεν έχουν τριήμερο μέσα, διήμερο. Αυτό, τη βγάζουν νωρίς σήμερα. Δύο μέρες κλεισμένοι. Λοιπόν, 7 με 10. Μα το πρωί 10 η ώρα πέρασε στο μαγαζί σου λέω, το πρωί. Πασιλό μου λέει σχόλασα. Σιλό τη σχόλασα 10 η ώρα.
1: 10 σχόλασε.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει ρε φίλε, άμα ξεκινάει 4 ώρα.
0: 4 ώρα, 7 ρε ξεκινάει.
1: Τι 7, αφού σου στέλνει μήνυμα ρε φίλε.
0: Θέλει μου στέλνει μήνυμα 5 και 4. Να απέφυγα.
1: Ωραία, 5 και 4.
0: Προτίθεται 5 και 4, δεν πιάνει δουλειά. Πάει, παίρνει καφέ, μιλάει με τον κερασί μου.
1: 6 πιάνει δουλειά.
0: Ναι, μιλάει στα τηλέφωνα, στέλνει μηνύματα, πάει ώρα 6.30 τα παρά.
1: Τι δουλίτσε, κάνει μια ώρα τη δουλίτσα.
0: Παραμύθι.
1: 10 ώρα σχόλασε.
0: Αυτή τη δουλειά αυτή.
1: Δεν θέλει να γίνει πλούσια.
0: Είναι πλούσια.
1: Σε καρδιά.
0: Και πολύ χρήμα.
1: Χρήμα.
0: Έχει, λέει το χρήμα της χαράς.
1: Εντάξει, άμα χρέει.
0: Το εργαλείο που έχει.
1: Ποιο.
0: Το τρακτέρ. Πόσο κάνει τρακτέρ.
1: Το τρακτέρ δεν είναι ακριβό.
0: Το τρακτέρ είναι ακριβό. Για πήγε παρά τρακτέρ.
1: Δεν είναι ακριβό.
0: Τρακτέρ δεν είναι ακριβό, πουργόνι. Τι λες, φίλε, έχει τα εργαλεία πίσω για όργωμα. Πανάκριβο
1: είναι. Είπε, πούντο είναι.
0: Ναι, η μάρκα του τρακτέρ είναι πούντο. Οι μεγάλες ρόδες.
1: Ξέρεις ποιο είναι το τρακαρισμένο μοντέλο της Fiat.
0: Ποιο?
1: Το Fiat, πούντο.
0: Πούντο. Έχει μεγάλες ρόδες.
1: Τι μεγάλες ρόδες, και το έχει είναι ρε φίλε.
0: Ναι, έχει μεγάλες ρόδες πίσω όμως, πώς τα τρακτέρια.
1: Τι το έχει κάνει, τρακτέρ. Γιατί ανεβαίνει σε βουνά.
0: Το κάνει μηχανή.
1: Αφού είπες ότι δεν έχει μηχανή.
0: Εσύ μου είπες ότι έχει όμως.
1: Έχει μηχανή, η φωτογραφία με μηχανή είναι.
0: Ξένη. Τι γουρλώνει στο μάτι.
1: Τι ξένει.
0: Ξένει η μηχανή, δεν είναι δικιά της λέμε.
1: Δεν είναι δικιά της.
0: Ανέβηκε για τη φωτογραφία.
1: Ρε χαρά, η μηχανή είναι δικιά σου τελικά ή δεν είναι δικιά σου.
0: Ανέβηκε για τις ανάγκες της φωτογραφίας.
1: Α, δεν είναι δηλαδή η μηχανή δικιά της.
0: Τραβάμε, όχι σου λέω ρε.
1: Εντάξει, φίλε, δεν το κατάλαβα.
0: Σε έκθεση είναι, μοτοσυκλέτες.
1: Σε μαγαζί απ' έξω, αφού έχει δέντρα.
0: Δέντρα μπορεί να έχει, δέντρα έχει στο δαφνί. Μέσα. Για κάνουμε τώρα. Δέντρα έχει παντού. Δέντρα και στο Μεσογείο έχει δέντρα.
1: Δέντρα πάντα έχει.
0: Πάει καφέ τώρα.
1: Όχι καφέ. Έχει πάρει καφέ. Που είναι σχεδόν μια ώρα. Μια ώρα ακριβώς.
0: Τι μια ώρα ρε άνθρωπε. 4:20 τελευταίο μήνυμα που έστειλε η χαρά.
1: Μια ώρα που βγήκε.
0: 4:25.
1: Το πρώτο μήνυμα τι ώρα είναι, ξέρεις.
0: Τελευταίο να μας πεις.
1: 3:31. Κοντεύει σχεδόν
0: το
1: μια
0: τελευταίο,
1: ώρα.
0: Το
1: άρα έχει ξεκινήσει η δουλειά η γυναίκα.
0: Ναι, καλά.
1: Το τελευταίο 4:19.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Πολύ πλάκα, παιδιά, και σήμερα εκπομπούλα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Μπέλο να έχει κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη εδώ. Μπέλο έχει μόνο Πέμπτες. Μπέλο έχει και άλλες μέρες. Δεν γίνεται σαν κάτι άλλο.

0: άλλους, κάτι χάσιμα, κάτι στρατάκιδες που έχονται μια φορά την εβδομάδα. Μπέλος είναι μόνιμος εδώ, θαμώνας της εκπομπής. Όταν έχει περιπέτειο στα 8 βραδάκι, σίγουρα περνάει από εδώ. Αν είσαι βραδιά, κάθε σπίτι, όπως θες. Τα λέω καλά.
1: Σωστό.

0: Ο Αταμάν και ο προπονητής της Βαλέτα κανονικά στον πάγκο, ε.
1: Ναι, κανονικά.
0: Παρόλο που τιμωρήθηκαν, δεν τιμωρήθηκαν με αγωνιστική, τιμωρήθηκαν τον αγώνα συγκεκριμένο.
1: Ο οποίος βγήκε, λέει, και ζήτησε δημόσια συγγνώμη στον κόσμο, στην Ευρωλίγκα, στους διαιτητές.
0: Ναι, γιατί αυτός, όπως διάβασα, αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν ξέρω τι πέθηκε τώρα. Κάτι στις τσαμπουκάς είναι ο χοντρός πάντως. Είναι η πρώτη φορά που έφαγε τεχνική ποινή. Δεν έχει να φάει τεχνική ποινή ποτέ, ρε.
1: Μα είχαν έρθει έτοιμοι για να τα κάνουν αυτά. Ρε. Τα καραγκιουζλίκια τώρα κάνανε. Πήγε ο άλλος και ζήτησε challenge. Και πήγε και τι challenge ήταν.
0: Ναι, κάτι έγινε. Ναι, γιατί εδώ πέρα διαβάζω από τις δηλώσεις του, λέει, παιδιά, ήταν πρώτη μου τεχνική ποινή σεζόν. Δεν έχει να φάει. Δηλαδή, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο. Στην ουσία είναι ήσυχος, δεν είναι.
1: Σαν την Κακόπουλο, ήσυχος.
0: Ναι, τόσο πολύ. Απλά εκνευρίστηκα, λέει, γιατί ο Αταμάν πίεσε τους διαιτητές και στα δύο προηγούμενα μάτς. Εντάξει, ο Αταμάν έχει την τρέλα με τους διαιτητές, παίρνει τεχνικές ποινές αρκετές.
1: Έχεις δει ποτέ ομάδα να πηγαίνει σε γήπεδο με security και με μπράβους? Σε μπάσκετ, έχεις δει ποτέ στην Ευρωλίγκα?
0: Όχι, δεν έχω δει.
1: Γιατί εντάξει. Προκαλέσαν δηλαδή.
0: Προκαλέσαν, φοβήθηκαν το κλίμα.
1: Ποιο κλίμα?
0: Εδώ που θα υπάρχει στην Αθήνα.
1: Μα δηλαδή, άμα γίνει 2-2 στην Ισπανία, παρακολουθούμε τι πρέπει να κατέβει. Με τραχτέρ.
0: Πατσχαρά
1: παρακολουθεί. Σχαρά. Είμαι το στρατό.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, φοβήθηκα. Γιατί θα πηγαίνει στην Ισπανία, τη ακομή στο τέλο και αυτά, σου λέει θα υπάρχει ένα κλίμα τρομοκρατία.
1: Ποιο προκάλεσε
0: πολύ σκληρή έδρα το ΟΑΚΑ, σου λέει πάνω τα κεφάλια μέσα στα φύλλα.
1: Αύριο θα δουν πώ είναι η σκληρή έδρα.
0: Πώ θα είναι,
1: πάνω. Αύριο θα είναι χειρότερα.
0: Οι οπαδοί θα είναι, φίλε.
1: Αύριο θα είναι διαφορετικό το μάτσι.
0: Ναι, αλλά οι δύο παδί θα
1: είναι.
0: Οι διαφωνοί θα έχουν.
1: Θα είναι διαφορετικό το μάτς.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τα λέμε σε 2-3. Όχι, να μην πάρει.
1: Ελά, άσχημα να πάω για ύπνο τώρα.
0: Παρά 10 θα κλείσουμε παρά 5.
1: Τι παρά 10.
0: 40 λεπτά. Δεν πάει στο ράδιο, θα σου μείνει ουρά.
1: Εντάξει, γιατί μπορεί να κάτσει μόνο 20 λεπτά.
0: Όχι, δεν μπορώ. Τώρα συνήθισα.
1: Δεν έχω άλλο νερό και θα πρέπει να χρειαστεί.
0: Έχει μέσα το μηχάνημα νερό. Και είναι αυτό που πίνει ο Χάτζημαν. Πίνει 5-5 ποτήρια την ημέρα όταν έρχεται. Το αρέσει, είναι ωραίο.
1: Ωραίο είναι.
0: Έτσι λέει ο Χάτζημαν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα. Γεια Στεφανάκο μου, καλημέρα. Ο φίλος ο Μανώλης έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου. Το ματσάκι θέλει να λήξει ακόμα. Πόσο θέλει ακόμα να λήξει, κύριε? 3 λεπτά μπροστά το Detroit, 98-91. Ακόμα όμως έχει δρόμο.
1: 98-91.
0: Χαμηλό, πολύ χαμηλό.
1: Το πήρε το Detroit.
0: Ναι, έχει 8 πόντους διαφορά. 7 πόντους διαφορά και θέλει ακόμα. Θέλει ακόμα χρόνο όμως. Θέλει 3 λεπτά.
1: Έχει 3 λεπτά.
0: Στο NBA 3 λεπτά είναι 15 από 20.
1: 20. Άμα παίζουν λίγο άμυνα.
0: Α, τώρα παίζουν πολύ άμυνα όμως. Ο Αταμάρ δεν έχει ξεφύγει κανένα. Τώρα Detroit, Cleveland, ομάδες που σκοράρουν γενικώς 98-91 μόνο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
2: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην στοίχημα Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
1: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
2: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
1: Ο Δημοσθένης Καρμίρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
2: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
1: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
2: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
1: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Στο τίλι μου τα λέγαμε έξω. Δεν είπαμε καθόλου. Να πούμε το παιχνίδι τελειώνει σε 50 δεύτερα. 103-97 μπροστά το Detroit. Θα το πάρει το μάτς από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, είδες τι έγινε. Παναγιώτης τιμωρήθηκε. Μια αγωνιστική. Πώς τα καταφέρνουν τώρα εκεί οι Λεβέντες στο κράτος των Αθηνών που αδικεί τον ΠΑΟΚ. Αυτό το κράτος των Αθηνών, Είδες τελικά τι κάνει το κράτος των Αθηνών. Κοιτάξτε, Σωτήρη. Τιμωρήσε τον Παναθηναϊκό που πετάξανε δύο μπουκαλιά.
1: Ό,τι λέει ο νόμος.
0: Ναι, ό,τι λέει ο νόμος. Ο νόμος έλεγε ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ όταν την πέσανε στους δημοσιογράφους στην Τούμπα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τίποτα. Ο νόμος έλεγε ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά που τα σπάσαν όλα στο κύπελο.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τίποτα. Και εκεί να τιμωρηθεί. Ο Όφη γιατί τιμωρήθηκε. Τα επεισόδια που γίνανε στο Βόλο. Με το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε στο Βόλο τίποτα. Ούτε αυτό το ξέρει.
1: Πρόστιμο, λέει κάτι καρέκλες.
0: Ναι, κάτι καρέκλες. Ο Όφη τιμωρήθηκε όμως. Η Άκη τιμωρήθηκε για μια καρέκλα. Για μπουκάλια και μια ομπρέλα. Τιμωρήθηκε. Και καλώς τιμωρήθηκε. Ο ΠΑΟΚ τίποτα. Του κράτους των Αθηνών του κυνηγάει ακόμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Τι 10.000 ευρώ.
1: Τόσο έβαγε.
0: Οι άλλοι γιατί φάγανε τιμωρία έντας. Και τώρα έτυχε τώρα απέξει πάω Παναθηναϊκός σε δεύτερη αγωνιστική στη Λεωφόρο χωρίς κόσμο. Έτυχε.
1: Ας να δουλέψουμε, ρε φίλε. Εμείς οι κλέφτες θα γίνουμε.
0: Λέω, έτυχε, λέω.
1: Έτυχε να γεμίσουν το μαγαζί μου.
0: Παναθηναϊκός πάω και δεν θα έχει κόσμο. Τι να δούνε.
1: Όλοι μαζί μου είναι.
0: Τι να δούνε. Παναθηναϊκός δεν πάει για τίποτα. Διάφορο μάτς.
1: Πάει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν είναι πως ΠΑΟΚ ζει στην Αθήνα.
1: Μα κάνει ο ΠΑΟΚ την πρώτη Κυριακή, δηλαδή στο Καρισκάκι, δεν πάει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά Παναθηναϊκή δεν θα είναι στο μαγαζί, δεν έχει ΠΑΟΚ ζει πελάτες πολλούς.
1: Παναθηναϊκούς έχω.
0: Τα δουν το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν έχει ενδιαφέρον.
1: Θα το δουν όλοι.
0: Θα πάνε στις παραλίες εκείνη την μέρα.
1: Θα πουλήσουμε και 5 κιλά γουρούνια.
0: Θα πάνε Κυριακή, θα πάνε στις παραλίες. Να το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Αλλά θέλω να πω τώρα γιατί τιμωρείς τους άλλους ομάδες και δεν τιμωρείς τον ΠΑΟΚ.
1: Μπερδεύεσαι, σε 15 μέρες τελειώνουμε.
0: Αυτό λέω. Κυριακή, Δετάρτη, Κυριακή τέλος. Λέω γιατί δεν τιμωρείς και τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ ίδια έκανε στη Λιβαδιά. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν εικόνες.
1: Έχει άλλη
0: αντιμετώπιση.
1: Άλλη αντιμετώπιση η Βόρεια Ελλάδα.
0: Αλλά δεν υπάρχει κράτος Αθηνών που μας λένε.
1: Αφηρινών υπάρχει.
0: Μας έχουν παραμυθιάσει αυτή τη δουλειά και να το κράτος των Αθηνών, το κράτος των Αθηνών και τη βγάζει πάντα καθαρή. Και τυχαίνει τώρα πάω Παναθηναϊκό να παίξει τηλεφόρο δεύτερο αγωνιστή χωρίς κόσμο. Που μπορεί να έχει το παιχνίδι ενδιαφέρον μεγάλο για τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Για τη δεύτερη θέση. Αν να παίξει τηλεφόρο, α μην είναι γεμάτη. Αλλά θα έχει κόσμο η λεωφόρο.
1: Και έχει τον Παναθηναϊκό. Άμα ο Παναθηναϊκός κερδίσει την ΑΕΚ, άμα κερδίσει τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, θα βγει δεύτερο.
0: Όχι, δεν προλαβαίνει.
1: Δεν φτάνει.
0: Τέλειο, ούτε τρίτο προλαβαίνει με τίποτα.
1: Α, δεν φτάνει.
0: Δεν φτάνει. Λέω, γιατί να μου πω ο Παναθηναϊκός να μην θέλει να κερδίσει ένα μάτς. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή τρελά πράγματα συμβαίνουν. Φίλε Σωτήρη. Και μετά μας λένε το κράτος των Αθηνών. Τέλος πάντων. Τι να πεις.

0: έστειλε μηνυματάκι ο Κώστας οδηγός Εθέλ. Γεια σου φίλε μου, πιλάρα καλημέρα για μένα, καλό Σαββατοκύριακο. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Στα φιλαράκια μας εκεί τα Εκόπουλα από, από το Αγρίνιο, το Λακαρνανία, κατεβαίνουν Κυριακή για Νέα Φιλαδέλφια. Με το καλό μάγκες. Είπαμε παιδιά, Κυριακή έχει παιχνίδια 7.30 ώρα. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, την ίδια ώρα όλα και από την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη και Κυριακή και τελειώνουμε, λέμε καλό καλοκαίρι.
1: Του χρόνου να είμαστε καλά.
0: Του χρόνου να είμαστε καλά, ξεκινάνε μετά. Μετά ξεκινάνε
1: τα ευρωπαϊκά.
0: Ευρωπαϊκά. Ξεκινάνε με τα γραφικά. Εκεί να δει χαμό.
1: Τίποτα δεν.
0: Θα παρελάσουν ονόματα, όχι, θα παρελάσουν λέω ονόματα.
1: Θα παρελάσουν προπονητές.
0: Μιλάμε ονόματα, ονόματα, ονόματα. Θα παρελάσουν, θα δούμε τι θα κάνουν.
1: Χαρά πήγε ύπνο.
0: Φουσκόλασε. Τετράχρονο, δεν δουλεύει. Τεσίμιστε.
1: Μια ωρίτσα.
0: Ναι,
1: 3.30-4.30.
0: Ναι, 5 η ώρα. 9.30 ώρα. Φτάνει. Αυτή είναι η δουλειά.
1: Χαρά, θες κανένα βοηθό.
0: Ορίστε. Ναι, μεταγράφει μετά μεταγραφές.
1: Τον άκουσε ο Μπενίτε.
0: Τι.
1: Θέλω 12 με 14 παίκτες, λέει από την αρχή.
0: Ωστόσο, είχα πει ότι αυτό που ζητάει ο Μπενίτε θα 12 παίκτες, οκ, τα ζητάει. Σου λέει προπονητής Παναθηναϊκού, εμείς ζητάω.
1: Τι θα τους πληρώσει.
0: Αυτά είναι 12 παίκτες. 10 παίκτες λέω, 10 σου λέει παίκτες. Με τον Μπενίτε τη λογική θέλει μια 40 εκατομμύρια.
1: Εγώ σου λέω 20.
0: 20 λίγα τα λες.
1: Εγώ σου λέω 20.
0: 2 εκατομμύρια καθένα δηλαδή.
1: Πες όρο.
0: 30.
1: Ένας έχει 5, ένας έχει 3, ένας έχει 2.
0: Δεν βγαίνει, παραπάνω πώς βγαίνει.
1: 25.
0: Ποιος θα τα δώσει αυτά τα λεφτά.
1: Ο Αλαφούζος.
0: Εντάξει, έχει δώσει τόσα λεφτά ο Αλαφούζος. Δηλαδή σου λέει θα το σκεφτεί τώρα.
1: Άμα θέλει Μπενίτε.
0: Λοιπόν και.
1: Μπορεί να δώσει τα 7 εκατομμύρια για να του πει καλή νύχτα.
0: Και θεωρώ ότι θα έχουμε φέτος και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό και σε ΑΕΚ και σε ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό ειδικά. Αρκετές μεταγραφές. Θα φύγουν πολλοί παίχτες. Και θα έρθουν αρκετοί και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ θεωρώ αν δεν αλλάξει το. Δεν αλλάξει κάτι με τα γραφικά, δηλαδή με παίχτες να πουληθούν. Που δεν φαίνεται κάτι μέχρι τώρα τουλάχιστον. Νομίζω με 3-4 μεταγραφές, καλές μεταγραφές, θα έχουν μια πάλι αξιόλογη ομάδα. Δηλαδή θα πηγαίνει πάλι για πρωτάθλημα.
1: Θέλεις δύο μπακ, θες ένα.
0: Ένα στόπερ και ένα χτοχτάρι. Ναι. Μετά είσαι γενικά καλός. Αν δεν πουλήσει κάτι.
1: Αν μείνουν
0: ναι.
1: Όλοι.
0: Ναι, αν μείνουν όλοι. Αν μείνουν όλοι. Λοιπόν, τέλος το παιχνίδι 107-97 νίκη για το Cleveland, 10 πόντους διαφορά. Το Detroit, συγγνώμη, το Detroit κέρδισε. Νομίζω η σειρά είναι 2-0 εδώ,
1: 2-0. Οι Knicks χάσανε χτες.
0: Κέρδισαν, δεν χάσανε.
1: Άρα και οι Knicks 2-0 είναι.
0: Κέρδισαν, Φιλαδέλφια.
1: Κάποια στιγμή ήταν μπροστά η Φιλαδέλφια, καμιά 7-8 πόντους.
0: Κάτσε να δω, φίλε, μην κάνω κανένα λάθος. Νομίζω κέρδισαν, ναι, κέρδισε χθες, για να δούμε.
1: Αλλά μετά με πήρε ύπνος.
0: Δεν κέρδισε όμως, νομίζω κέρδισε η Νέα Υόρκη. Θα το δω, ας πω, σίγουρα. 108-102 κέρδισε. Κέρδισαν και το βράδυ, κέρδισε και οι Spurs, κέρδισαν να κάνουν 3-3-95, κάνανε μεγάλη εμφάνιση, ένα είναι σειρά εδώ.

0: Περιμένει φίλη τώρα να πάρει να στείλει μήνυμα. Τώρα είναι με τον Παναγιώτη και φτιάχνουν το μενού. Στο λέω εγώ.
1: Αφού ο Παναγιώτης έχει πρωινή δουλειά.
0: Καλά πρωινή δουλειά είναι. Η χτενινή είναι τέτοια ώρα. Έχουν πάει στο καφέ, έχουν αράξει και έχουν βάλει κάτω τα κοιτάπια και κοιτάνε τι θα φτιάξουν. Τι μενού. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου Παναγιώτη μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που είναι γείτονας του Μπαγκανίνη στο φούρνο, λέει, στα Πετράλωνα. Γεια σου Νικολάκη. Ο φίλος ο Λεωνίδας έστειλε μήνυμα από την Λαμία στο φούρνο και ο Νικόλας και άλλος Νικόλας οδηγός Εθέλ. Καλημέρα σε όλους τους αδέλφους. Καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια σε εσάς παιδιά, τους πρωινούς.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Στάθη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λέει ο φίλος ο Μαρίνος που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Και στο φίλο μας τον Τάσο από τα Κάτω Παθήσια. Μπιλάρα καλημέρα, και εμείς ακόμα μία ορίσια και σχολάσαμε και μετά έχουμε ρεπό Σαββατοκύριακο. Θα περάσουμε και από το μαγαζί το βράδυ να γνωριστούμε και από κοντά, λέει ο φίλος.
1: Να περάσουμε.
0: Είναι αλήθεια ότι ξεκίνησε η συνεργασία με την Χαρά. Δεν ξέρω πώς μας είδατε, αλλά είναι αλήθεια. Βλέπεις, Χαρά δεν τα παραδέχεται γιατί κρατάει χαμηλό προφίλ. Παναγιώτης τον μπουμπούνι στον αέρα. Σου λέει, η συνεργασία ξεκίνησε. Η ώρα η καλή, θα πω εγώ.
1: Με ένα πόνο.
0: Με ένα πόνο, ναι, σωστό.

0: ζωή σε εμάς, λέει ο Παναγιώτης. Να είστε καλά, να σας θυμόμαστε. Να είμαστε καλά, να σας θυμόμαστε.
1: Ρισκάρισε επικίνδυνα, Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, περιμένω το πρωί μήνυμα για αυτό που σου είπα, που σου στείλα. Το πρωί που μιλήσαμε, κύριε Παναγιώτη.

0: από χρόνια λέει ρισκάρω. Έφτασε η ώρα.
1: Ρισκάρω.
0: Το κάνεις για τελευταία φορά.
1: Κορώνα γράμματα το παίζει στο μαγαζί τώρα.
0: Και δεν έχει γράμματα, μόνο κορώνα το νομίσμα.
1: Κορώνα.
0: Όπως και να παίζει.
1: Κορώνα. Σου λέει κορώνα.
0: Κάνεις
1: γράμματα κερδίζεις.
0: Μπράβο.

0: φίλε, σήμερα έχει πολύ ζέστο μεσημέρι πάλι.
1: Ναι,
0: και χθε και σήμερα.
1: Το βράδυ έχει υγρασία όμω.
0: Το βράδυ έχει υγρασία, ναι, βάζει λέει. Πε ένα πουλοβεράκι, ναι.
1: Το πρωί
0: κοντομάνικο, φίλε.
1: Ναι, αύριο το βράδυ θα έχει 23 βαθμού.
0: Και Σαββατοκύριακο 28 θα φτάσει. 29. Άρα Σαββατοκύριακο ευκαιρία κιόλα δεν βλέπει ο κόσμο.
1: Αγεμώσουν
0: παραλίε.
1: Πότε?
0: Σαββατοκύριακο.
1: Μπα.
0: Τι μπα.
1: Είναι νωρί ακόμα.
0: Όχι για μπάνιο. Πάνε απλώνονται τα κορμιά του στι παραλίε.
1: Στι απλώστε.
0: Μπράβο. Πίνουν τα μπερόνια του και βλέπουν τη θάλασσα. Λίγοι είναι οι τορμινοί που βουτάνε στη θάλασσα.
1: Μου φαίνεται από εβδομάδα θα ανοίγω Δευτέρα με Πέμπτη. Με Παρασκευή.
0: Θα γίνει στο Αστραμπούργο.
1: Θα κινήσω από το Κυριακό. Από Ιούνιο και μετά θα κινήσω από το Κυριακό. Τι να κάνει,
0: ναι, αν πα τώρα που λέμε μια παραλία, αν πα τώρα α πούμε Σαββατοκύριακο στη θάλασσα, σε μια παραλία, σε μια πλάζα, είναι ανοιχτέ πλάζε, έχουν ανοίξει περισσότερε. Αν πα στο καφεντάκι, θα μάχει πιτσιρίκια, θα δει με στη θάλασσα μόνο παιδάκι.
1: Μόνο παιδιά.
0: Αυτά μπαίνουν μέσα, ναι, ναι, δεν μας άνε. Και είναι παγωμένη η θάλασσα.
1: Προχτέ για ένα φίλο είχε πάει και είχε μόλι 5 πιτσιρίκια στη Λούτσα, βουρ μέσα όλα.
0: Και είναι παγωμένη, δεν είναι.
1: Είναι ωραία.
0: Είναι παγωμένη, δεν παίρνει.
1: Όταν βγαίνει είναι παγωμένη.
0: Βέβαια, παγωμένη όταν παίρνει είναι.
1: Για δεν καταλαβαίνει.
0: Κρίσταλ, αυτό λέω. Τα παιδιά καταλαβαίνουν. Ναι.
1: Εμεί πρέπει να μπούμε μέχρι να βραχούμε και μετά με βραχούμε μπαίνει.
0: Με τα γόνατα, μέχρι τον αστράγαλο.
1: Όχι πιο πάνω. Χαρά κοιμήθηκε.
0: Τι κάνει?
1: Κοιμήθηκε χαρά.
0: Σκόλασε. Σκόλασε. Ω τα λέω, δεν μ' ακού. Εγώ στα λέω.
1: Ή το φάρμακο που τσέδωσε ο γιατρός.
0: Βαρύ.
1: Ήτανε...
0: Την πήρε ο ύπνος και έγινε του καραβιού την πλώρη.
1: Καταθλιπτικό.
0: Ο φίλος λέει, Μπιλιά, να ρωτήσω κάτι και εσένα και το Σωτήρη. Μου στέλνει ένας τύπος μήνυμα εδώ και 5-6 μέρες που μου λέει να του βάλω 50 ευρώ για να μου δώσει παιχνίδια σίγουρα. Φίλε, μακριά. Μακριά, φίλε. Απάτη είναι αυτά. Παιδιά, να βλέπετε...
1: Πες του να στα δώσει και μετά να του βάλει σε κάποιο
0: μπράβο,
1: ευρώ.
0: Ναι. Παιδιά, ότι ακούτε ότι σα δίνω σίγουρα και σα ανεβάζει κάποια δελτία που έχει πιάσει και καλά τα χαμουτάχα μου 100.000 ευρώ με 5.000 και 6.
1: Σιγά με τα μοίραζε.
0: Λοιπόν, όχι, αυτό λέω. Είναι παραμύθι. Μην, όταν παίρνετε μήνυμα από εκεί, μπλοκάρετε, να μην ξαναπάρετε. Μην κάνετε αστείο και βάλετε τίποτα pay safe.
1: Ένα νηψάκι μου πριν από 2 χρόνια την πάτησε.
0: Φίλε, μην
1: αμφιβάλλω. 100 ευρώ, έρχεται, μου λέει, θύε, δεν μου δίνει παιχνίδια. Πήγα πάνω στον τρίτο, στο δικό μου. Του έλεγε είμαι από την Αγγλία, έχω πληροφορίες δυνατές.
0: Ρε, δεν είναι παιχνίδια.
1: Δεν κατάλαβες. Δεν του έδωσε καν παιχνίδια. Ναι. Του βάλε 100 pay safe και του λέει σας στέλνω. Ποτέ.
0: Ναι, κάποιοι άλλοι δίνουν παιχνίδια.
1: Δεν βγαίνει ποτέ.
0: Τώρα δίνουν παιχνίδια τα οποία οι αποδόσεις είναι 600. Πού να βγούνε.
1: Πήγα στον τρίτο.
0: Και μετά σου λέει αυτά έβλεπα.
1: Του λέγε ο πιτσιρικάς είμαι στην Αγγλία. Έχω σίγουρες πληροφορίες από την Αγγλία.
0: Ναι, αυτά λένε.
1: Και πού ήτανε? Στην Νίκαια.
0: Στο Καμαδερό.
1: Στην Νίκαια.
0: Όχι, να πάτε παιδιά, μακριά, μακριά, όταν ακούτε για πράγματα.
1: Περιπολικό.
0: Α, στείλουνε.
1: Ηλεκτρονικό έγκλημα.
0: Τα δελτιάκια πρώτα, να στείλουν τα παιχνίδια και αν πιάσετε, στέλνετε ένα 50. Αν πιάσετε.
1: Μου έχει έρθει και εμένα, μου στέλνει ένα συνέχεια εμένα.
0: Και τα λένε σίγουρα αυτά.
1: Ναι, τα λένε σίγουρα. Μου στέλνει ένα συνέχεια γνωστό στο διαδίκτυο.
0: Ναι, είναι απάτες, είναι απάτες.
1: Και του λέω στείλε μου 2 παιχνιδάκια και θα σου στείλω ένα 300.
0: Ναι.
1: Θα σου στείλω το δελτίο που θα παίξω και άμα κερδίσω, στείλω από τα κοστάρια.
0: Αυτό, αυτό. Άμα ξέρετε να στείλω σε εμά, να βγάζω 50 άρικα.
1: Θα είχα δηλαδή την πληροφορία να πάρω με 100 ευρώ ένα εκατομμύριο και θα τη μοίραζα να με πάρουν χαμπάρι για να μην ξαναπάρω ποτέ, ναι, κύριε φίλε.
0: Για πριν κλείσουμε να πούμε τα παιχνιδάκια που έχουμε σε εξέλιξη για τα βραδινά, όσοι έχετε παίξει λίγο πριν αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, έχουμε δύο παιχνίδια από την Κολομβία. Γιανέρος Ατλέτικο Κάλι 3-0, Ντεπεντιέντε Ντεπόρτες Περέιρα 1-1. Από εκεί πέρα για το Λιμπερταδόρες Ουνίδο με την Ντεπόρτες 2-1 στο 90. Ντεπεντιέντε Φλαμέγκο 0-0. Αυτό παιχνίδι έχει διακοπεί. Καραμπόμπο River Plate 0-1 στο 59. Η Καραμπόμπο παίζει με 10 παίχτες. Blooming Santa Cruz Red Bull Bragantino 0-6 με 10 η Santa Cruz.
1: Τι παίζουνε, χοκκέι?
0: Παίζει με 10 η άλλη, από νωρίς, από το 36.

0: συντονισμένοι εδώ, 9.43 η Ντερβέτεν Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού με τους βραδινούς Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα ξημερώματα, λίγο μετά τις 12, για τους πρωινούς Σάββατο Κυριακή τα πρωινά μας με την εκπομπή. Το βλέπεις, το παίξεις. Σήμερα το βράδυ είπαμε, σας περιμένουμε όσοι μπορείτε, όσοι θέλετε να έρθετε να γνωριστούμε από κοντά, ή τις 9 στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου, με φαγητό, ποτό, χορό και πολύ γλέντι και μαζεμένα όλα τα ναυάγια της εκπομπής. Καπετάνιος θα είμαι εγώ για να κουμαντάρω τα ναυάγια.
1: Ο ψυχίας με τα φάρμακα.
0: Ναι, θα φέρω και φάρμακα, θα φέρω τα γενώσιμα που είναι καλά, πιάνουν αυτά. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους και όλες. Καλά να περάσετε, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια, καλή συνέχεια στους πρωινούς και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.

No matter what, you're

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Super Sport 104.
8: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
10: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
9: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
10: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
11: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Superstore 104. Καλό πρωινό. Είναι επιτέλους Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα, δεν ξέρω γιατί, αλλά πάρτε τα μέτρα σας. Οπλιστείτε βασικά με υπομονή, γιατί είναι εντάξει, το κλασικό το πρωινό, να σας πάσουν λίγο τα νεύρα, αλλά τι κάνουμε, συνηθίσαμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ στον Superstore 104. Από τώρα ξεκινάμε, μέχρι τις 10 πηγαίνουμε και έχουμε, πιστέψτε με, πάρα πολλά πράγματα να πούμε.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, διότι χτες η μέρα ήταν πολύ γεμάτη, όλος παραδόξος η ειδησιογραφία. Αρχικά είχαμε τα ριζιλίκια στην Λεμεσό, σοβαρά επεισόδια από ντου οπαδών και τέλος πάντων στο παιχνίδι του φούτσαλ της ΑΕΛ με το ΑΠΟΕΛ. Διεκόπη ο αγώνας λίγα δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του. Άρον-άρον έφυγαν οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι προηγούντησαν εκείνη την ώρα απέναντι στην ΑΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ πήρε το πρωτάθλημα βασικά. Εντάξει, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, αλλά στη δικαστική επιτροπή, έτσι όπως είναι τα δεδομένα, με βάση αυτά που έχουμε δει και στο παρελθόν, θα πάει στο ΑΠΟΕΛ, το οποίο ΑΠΟΕΛ, η αποστολή του αποθεώθηκε όταν έφτασε στη Λευκωσία λίγη ώρα αργότερα. Θα τα πω σε λίγο αυτά. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ Αθηνών έφτασε στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ. Κέρδισε χτες τη Μάλαγα και τα αντιμετωπίζει το Σάββατο στον τελικό την Λιέτουβος Ρίτας, τη Λιέτουβος, από την Λετωνία, την Λιθουανία, συγγνώμη. Σε ένα παιχνίδι που δεν ξέρω αν θα είναι η ΑΕΚ φαβορή ή πόσο φαβορή θα είναι, γιατί η Λετωνία χτες έκανε την έκπληξη και διέλυσαν την Τενερίφη με 20 πόντους σχεδόν διαφορά. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις, αλλά για την ΑΕΚ σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έφτασε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Κέρδισε 78-65 την Ουνικάχα Μάλαγα μέσα στην Ισπανία και σε συνδυασμό με αυτό το αποτέλεσμα και τη νίκη 87-69 της Ρίτας απέναντι στην Τενερίφη, οι δύο ομάδες κοντράρονται στον μεγάλο τελικό της ερχόμενης, του ερχόμενου Σαββάτου, αύριο συγγνώμη δηλαδή. Οπότε ναι, έχουμε την Ευρωλίγα η οποία προφανώς είναι το πρωτάθλημα, αλλά υπάρχει και το Champions League στο μπάσκετ, το οποίο έχει πολύ πιθανότατα την ΑΕΚ να μπορεί να πάρει την κούπα. Θα δούμε. Για την κούπα πάντως πάει κόντρα στην Ρίτας Βίλνιους. Οι Λιθουανοί ήταν Λιέτουβος Ρίτας, το έχουν κάνει Ρίτας Βίλνιους, νομίζω είναι η ίδια ομάδα. Αυτά τώρα τα λέω έτσι με τίτλους μόνο και μετά θα τα δούμε αναλυτικά. Στην Ευρώπη, Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0. Να σου πω την αλήθεια, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ γιατί έβλεπα πάρα πολύ την Άστον Βίλα να κερδίζει χτες. Δεν το πίστευα το 4-0 ότι θα έρθει έτσι το σκορ. Αλλά στην Κωνσταντινούπολη, στο τελικό του Europa League, θα είναι η Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ, η οποία καθάρισε την Μπράγκα με 3-1. Ας όψε το γεγονός ότι η Μπράγκα έμεινε από το 5ο λεπτό με παίκτη λιγότερο, με απευθείας κόκκινη κάρτα. Εντάξει, ήταν κόκκινη κάρτα εννοείται, αλλά στο 6ο λεπτό αντιλαμβάνεσαι εύκολα τι συμβαίνει. Η Μπράγκα το πάλεψε με 10 παίκτες. Αν το έκανε 3-2, είχε τρομερές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, θα το πήγαινε στην παράταση. Δεν πήγε ποτέ. Καληνύχτα. Crystal Palace και Ράιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν το Conference League στη Λειψία. Η Crystal Palace ξανακέρδισε τη Σαχτάρ με 2-1. Η Ράιο Βαγεκάνο ξανακέρδισε με το ίδιο σκορ 1-0 το Στρασβούργο εκτός έδρας. Οπότε, μια χαρά. Άρα με τα δεδομένα τα οποία υπήρξαν χτες βράδυ, έχουμε άλλες ακόμα τέσσερις ομάδες, δύο στο Europa, δύο στο Conference, να πηγαίνουν στον τελικό και να τελειώνουμε με αυτά τα κύπελα φέτος. Θυμίζω, ο Μάιος που είναι μήνας τελικών, είναι ο μήνας, το Μάιο τι είναι, αυτό που λέμε είναι ο μήνας για τα γαϊδούρια, κάπως έτσι είναι. Ναι, είναι ο μήνας των γαϊδουριών και των τελικών και των εκλογών. Δεν ξέρω γιατί ο μήνας των εκλογών είναι μαζί με το μήνα των γαϊδουριών. Κάπου.
3: Εξαρτάται ποιον εκλογών όμως.
0: Ναι. Τώρα στην προηγουμένη περίπτωση των βουλευτικών εκλογών. Λοιπόν. Ναι. Δεν είναι. Όλοι οι τελικοί έχουν αγγλική ομάδα, λέει 058. Σωστός. Στον τελικό του Champions League που είναι 30 Μαΐου, Arsenal Paris Saint-Germain. Στον τελικό του Europa League που είναι 20 Μαΐου, Aston Villa Freiburg. Και στον τελικό του Conference League που είναι ενδιάμεσα 24 Μαΐου, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Έτσι, οι Άγγλοι αντεπιτίθενται. Για να δούμε αν θα πάρουν κανένα τροπέακι, θα χάσουν και τα τρία. Μπορεί να χάσουν και τα τρία. Μπορεί να πάρουν και τα τρία. Δεν το ξέρουμε. Γενικά μπορεί να πάρουν τα τρία. Θα δούμε πώς θα τα ή γιατί προφανώς ελπίζουν. Έτσι, ένα παιχνίδι είναι. Όλες οι ομάδες έχουν. Είναι 50-50. Καλημέρα. Ο 3-87. Ελπίζω να χάσουν όλες οι αγγλικές. Ούτε με α χάσουν, δεν με νοιάζει. Α πω, δεν έχω.
3: Κακίες.
0: Αυτό δεν γουστάρει του άγγλους, δεν κατάλαβα. Α να χάσουν. Μαζί σου, 9-87. Να χάσουν όλες. Να μην μείνει ούτε ένας. Να φάνε 5.
3: Έξω.
0: Οξ. Ουστ. Λοιπόν, ναι ρε, τον θυμηθήκαμε, τον ξεχάσαμε τον έξω, ο έξω από εδώ. Καλημέρα Άλκη, μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ, Αντώνης υπάρχω, γεια σου επέκτη μου, καλημέρα Αντώνη. Καλημέρα, η απεργία ακυρώθηκε, δεν θα γίνει, δεν θα κλείσει η ριζοελιά. Επενεύει ο Χριστοδουλίδης, θα τα πούνε σε μια εβδομάδα, θα έχουν διαβουλεύσεις και ελπίζουμε ότι θα τα βρούνε, θα βοηθηθούν οι οικογένειες των ανθρώπων που όντως έχουν σοβαρά θέματα. Καλημέρα, μόνο είναι Χρήσανθος. Γεια σου, Χρήσανθέ μου, καλημέρα. Παναθηναϊκός παίζει απόψε, yes it is. 9 και 4 κλειστό του ΑΚΑ, τέταρτος τελικός. Τέταρτος αγώνας στη σειρά των αναμετρήσεων με τη Βαλένθια. Ελπίζω να μην ξαναπάνε η Βαλένθια οι πράσινοι και να θέλουν να φτάσουν σε, πώς το λένε, να θες χάπια από την αγωνία σου για να βγάλεις έτσι παιχνίδια. Εγώ προχτές σας είπα ότι δεν τον βλέπω τον Παναθηναϊκό. Κάτι μου αρέσει. Δεν. Σήμερα Πανάθα με 1000 να περάσει. Να κερδίσει και με 10 πόντους διαφορά. Δεν ξέρω γιατί έτσι το βλέπω. Θα κερδίσει εύκολα. Μακάρι. Δεν ξέρω. 9 και 4 ραδιοφωνικά Super Sport 104 τηλεοπτικά Nova Sports Prime. Όσο μιλάμε για Ευρωλίγκα, η Real είναι η δεύτερη ομάδα η οποία προκρίθηκε στον τελικό του, στο Final Four βασικά, κέρδισε χτες την Hapoel Tel Aviv με 87-81 εκτός έδρας, έκανε το 3-1 στον αγώνα και καληνύχτα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός, εάν προκριθεί, θα παίξει με τη Real. Το άλλο παιχνίδι είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ήδη εκεί και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο έτερος αντίπαλος με τον νικητή, δηλαδή του ζευγαριού Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε. Να κλείσω με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Παιδιά, εγώ ντρέπομαι δηλαδή, να πω τι να πω, δηλαδή ζηλίκια. Ο Τσουαμενί πρέπει να φύγει χτες. Δεν ξέρω αν φταίει ο Βαλβέρδη, αλλά το γεγονός ότι τον έχει χτυπήσει στην προπόνηση στα αποδυτήρια και μάλιστα η ζημιά η οποία έγινε είναι πολύ πιο σοβαρή, διότι με αυτά τα οποία γράφουν από χτες βράδυ η Ισπανία, έκανε και επίσημη ανακοίνωση Ρεάλ. Τον έχει χτυπήσει, πλακωθήκανε στην προπόνηση, είχε ένα δυνατό τάκλιν τις προηγούμενες μέρες και βγήκε αυτή η κουβέντα από τον Τσουαμενί στα μίντια. Νευρίασε ο Βαλβέρδε, του ζήτησε το λόγο και ο Τσουαμενί τον χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να πάθει κρανιογκεφαλική διάστηση. Ναι, νομίζω, ναι. Έχουν ξεκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες για μένα, όσο παιχταράδες και αν είναι και οι δύο, γιατί είναι παιχταράδες, ειδικά ο Βαλβέρδε. Ο Τσουαμενί σίγουρα πρέπει να φύγει πακέτο και νομίζω και ο Βαλβέρδε. Δεν το λύνεις, δεν ξέρω πώς θα το λύσεις διαφορετικά. Δηλαδή, πώς θα τους δεις αυτούς τους δύο να είναι αγκαλίτσα σε ένα μήνα ή του χρόνου και να πανηγυρίζουν. Δεν ξέρω. Είναι ρεζιλίκι και δείχνει την κατάσταση που υπάρχει στη Ρεάλ. Βέβαια, το άλλο ρεζιλίκι είναι να πάρουν το Μουρίνιο, ο οποίος έβαλε λέει και 9 όρους σύμφωνα με τη Μάρκα για να αναλάβει τη Ρεάλ. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα πάει η ομάδα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζω ο κύριος Φλωρεντίνο Πέρεθ να βρει την ίσια του. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε και μπαλίτσα εδώ σήμερα στην Κύπρο. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεύτερο γκρουπ. Δεν είναι βαθμολογικά με ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Η πιο εκρηκτική ταινία δράσης της χρονιάς έρχεται και ο Super Sport σας χαρίζει διπλές προσκλήσεις για την αποκλειστική πρεμιέρα. Ο Τζέικ Τζίλενταλ και ο Χένρι Κάβιλ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι, In the Grey. Και εσείς μπορείτε να τη δείτε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στην επίσημη πρεμιέρα. Στείλε μήνυμα στο 2324 και μπες στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η δράση ξεκινά εκεί που τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
13: Super Sport 104.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
16: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πλέον για τα καλά στην πρώτη ώρα, 10 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες, καλημέρες. Δείξαμε πάλι το νου μας εχθές όσο αφορά τα επεισόδια στο Futsal. Μαξί, κάναν κάμπριο το βαν του Αλφα εδώ. Καμπριολέ. Open air. Έχει αρκετές ζημιές. Σπασμένα τζάμια, δεν έμεινε παρμπρίς ιστορία. Έξερε, ήρθαν, ναι. Έξερε, ναι. Είναι. Είχε σοβαρά επεισόδια. Αν θέλουμε να καταστρέψουμε ένα άθλημα, είναι εύκολο. Δηλαδή, αφού χτες πας για να κάνεις επεισόδια, δηλαδή, χτες υπήρχε μια γενικότερη φημολογία ότι θα έχει επεισόδια αν δεν κερδίζει η ΑΕΛ κλπ. Εγώ λέω βλακίες, δηλαδή, δεν πρόκειται να κάνω από σαν διαδικασία. Τελικά, λίγο πριν λήξει το παιχνίδι και ενώ κέρδιζε το ΑΠΟΕΛ ένα γκολ, έγινε ο κακός χαμός. Με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία, να γίνεται χαμός έξω από το γήπεδο, μέσα στο γήπεδο, να φυγαδευτεί το ΑΠΟΕΛ, να τελειώσει το παιχνίδι άδοξα. Το ξαναλέω, δείχνουμε το νου μας. Έχουμε κάθε φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο, αυτό το πράγμα, αυτή η κόντρα Λευκωσίας, Λεμεσού, συγκεκριμένων ομάδων με συγκεκριμένες ομάδες, κρατάει χρόνια. Δεν λέει να εκλείψει. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή και σε κλειστούς χώρους όπως είναι τα γήπεδα, τα κλειστά γήπεδα τέλος πάντων για το φούτσαλ, το σκηνικό είναι πολύ πιο φοβητσιαρικό, γιατί είναι πολύ πιο εύκολη η επαφή οπαδών με αντίπαλες ομάδες, όχι με οπαδούς, γιατί δεν πάνε. Το θέμα είναι ότι δεν το παρακολούθησα, είδα τα βίντεο. Σωτήρη, δεν είδα τον τελικό το φούτσαλ, εννοείται. Απλά έχω δει όλα τα βίντεο των επεισοδίων. Δηλαδή, τι να δω, το αγωνιστικό. Ο φίλος Σωτήρης λέει καλημέρα. Δεν νομίζω να παρακολουθήσω τον τελικό του φούτσαλ λόγω του ότι έκανε στο μάτι της Φράιμπουργκ. Χθες το ίδιο έργο θεατής με τα κακομαθημένα της ΑΕΛ να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο με τα πρόσωπά τους να φαίνονται ξεκάθαρα. Αλλά η αστυνομία ανύπαρκτη να περνάνε μπροστά τους και να τους αφήνουν ελεύθερους. Μια σύλληψη έγινε μόνο, νομίζω. Νομίζω μια σύλληψη. Δηλαδή, εντάξει, κάπου. Πρέπει να καταλάβουμε και σαν κράτος ότι αν δεν πατάξουμε τη βία από τη ρίζα, δεν μπορείς να βγάλεις. Και δεν το λέω μόνο για το χθεσινό παιχνίδι, έχουμε χίλια παραδείγματα. Κακά παραδείγματα. Δυστυχώς. Χίλια κακά παραδείγματα. Ουσιαστικά το ΑΠΟΕΛ είναι πρωταθλήτρια ομάδα στο φούτσαλ, παρά το γεγονός ότι έχει διακοπεί το παιχνίδι. Έβγαλε και ανακοίνωση η ΚΟΠ, αλλά γιατί έχει το αγώνα στη δικαστική κλπ. Θεωρείται δεδομένο ότι θα το πάρει το ΑΠΟΕΛ, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Τα ρεζιλίκια τα οποία έγιναν χτες και δυστυχώς καταλαβαίνω ότι κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία σε άλλα αθλήματα να δίνουν ραντεβού για να θέλουν να πλακωθούν ή τουλάχιστον να δημιουργήσουν επεισόδια. Γιατί δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Δεν υπήρχαν οπαδοί του ΑΠΟΕΛ χτες, ήταν μόνο οπαδοί της ΑΕΛ. Δεν υπάρχει μετακίνηση οπαδών. Αλίμονο να υπήρχε και μετακίνηση οπαδών γενικότερα σε αυτά τα αθλήματα. Να είχαμε θύματα με εβδομάδα παρά εβδομάδα, ειδικά σε τόσο μικρούς χώρους. Σε κάθε περίπτωση είναι λυπηρό. Δείχνει για μία ακόμα φορά την παιδεία που δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί είναι ένα ακόμα παράδειγμα, ένα ακόμα τουβλάκι σε αυτόν τον τοίχο βίας που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια σε πολλά επίπεδα στην κοινωνία. Στην καθημερινότητα, στα πάρκα, στα σχολεία, στο ξύλο που πέφτει, στα ναρκωτικά, στη βία γενικότερα. Σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο δυστυχώς το κράτος αδυνατεί να το ελέγξει. Δυστυχώς. Είμαστε πολλές φορές όλοι θεατές χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ και ο πουλής, ας πούμε. Αλλά το ίδιο το κράτος αδυνατεί να το ελέγξει για κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι αυτονόητα.
1: Μπορεί να μου εξηγήσει κάτι όμως, δεν κατάλαβα. Μπορώ. Με ποιον μάλλον.
0: Τι είναι με ποιον μάλλον.
1: Αφού είναι ο αντίπαλος φιλάθλος.
0: Ναι, έγινε ντου για να διακοπεί το παιχνίδι.
1: Τίποτα. Επειδή έκαναν.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τον λόγο. Δεν υπήρχε άλλο.
1: Για να μην παρηγυρίσουν τίτλο στην Ελλάδα.
0: Ναι, το πιθανότερο αυτό.
1: Οι 10 που ήταν εκεί,
0: το
1: απόγευμα.
0: Το πιθανότερο αυτό. Δεν σημαίνει ότι γίνονται κάθε εβδομάδα τα ίδια, αλλά είναι πολύ συχνά τα φαινόμενα. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα όταν παίξανε, όχι την προηγούμενη εβδομάδα, προχτές όταν παίξαν στο Λευκόθεο που ήταν φύσκα το Λευκόθεο, δεν έγινε το οτιδήποτε. Ξετοιμασίδια κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακουστούν. Έτσι δεν πρέπει να σου πούνε, α, ελάτε, καλώ τα παιδιά, σα χειροκροτήσουμε, μπράβο.
1: Ναι, να κάνει ατμόσφαιρα,
0: αλλά η ατμόσφαιρα έχει όρια. Δηλαδή το όριο είναι μην ξεκινά να πετά αντικείμενα, μην ξεκινά να κάνει ντου. Αυτά τα όρια ξεπεραστήκαν χτες κάνα πολύ. Και επαναλαμβάνω, για όσου με ρωτάτε, η αστυνομία έχει μόλι μία σύλληψη. Μια σύλληψη. Οπαδού χτες.
1: Ενός 19χρονο από ό,τι είδα.
0: 19χρονο δεν το είδα, ναι. Με ηλικία τώρα εντάξει. Δεν είναι θέμα ηλικία. Το θέμα είναι ότι Το ξαναλέω, δεν εστιάζομαι στους αελίστες, ούτε στους αποελίστες, ούτε στις ομονιάτες, ούτε στους απολωνίστες κλπ. Ορθωσιάτες κλπ. Δηλαδή τους οπαδούς των μεγάλων ομάδων που παίρνουν κόσμο σε διάφορα αθλήματα και όπως το λένε, πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί επεισόδια. Δυστυχώς είναι θέμα παιδείας. Και δεν είναι μόνο αθλητισμός. Στον αθλητισμό είναι λιγότερη παραβατικότητα σε σχέση με την καθημερινότητα. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται στα σχολεία, στα πάρκα και εκεί θα κλαίμε. Όχι, ούτε καν θα το συζητάμε. Λοιπόν, προχωράμε. Καλημέρα στο φίλο. Ποιος είναι ο Αλέξανδρος. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Καλημέρα στο Χρήστο. Γεια σου Χρήστο μου. Καλημέρα. Το έχω δει το βίντεο από τα χτεσινά ρεζιλίκια στα επεισόδια που είχαμε τα καινούρια. Στην Λεμεσό, στο Φούτσαλ, μόνο είναι αυτά που έχω σχολιάσει. Να δούμε λίγο τα δεδομένα που έχουμε σε εφημερίδες γρήγορα. Η αλήθεια λέει δεν μειώνεται τη τιμή, ούτε έχουμε επάρκεια για το ρεύμα είναι αυτό, για τον ηλεκτρισμό. Πολύ ακριβό το ρεύμα. Όσοι έχετε φωτοβολταϊκά κάπως καλύτερα, αλλά και πάλι και εκεί, τέλος πάντων. Έδωσαν μια εβδομάδα παράταση, έκαναν πίσω και ακύρωσαν τη διαμαρτυρία εκτινοτρόφη. Δεν θα κλεισί η ζωελιά σήμερα. Έτσι. Δεν θα κλεισί η ζωελιά, το ξαναλέω. Μακριά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συναντώνται σήμερα Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν. Υπήρχαν περισσότερες προσδοκίες όταν βγήκε ο Ερχιουρμάν ότι θα είναι πιο διαλλακτικός και μπορούμε να βρούμε. Εγώ δεν είδα καμία κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον προηγούμενο. Θα δούμε. Χαραυγή. Δύο ταχύτητες στον δανεισμό, αυξήσεις δανείων και πιέσεις για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλύτεροι όροι για μεγάλες εταιρείες. Ναι, κακό αυτό. Κακό αυτό με τις δύο ταχύτητες έτσι όπως το γράφει η Χαραυγή. Φεύγουμε από τη Χαραυγή, πάμε στον πολίτη. Μπαράζ ελέγχων και στους προμηθευτές. Μπαίνουν για πρώτη φορά στο μικροσκόπιο της υπηρεσίας καταναλωτή. Τι είναι αυτό, μισό λεπτό. Λοιπόν, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα προχωρήσει σε μπαράζ ελέγχων σε επιχειρήσεις και προμηθευτές. Επιτέλους. Μάλιστα. Τι θα γίνει, έλεγχος όσον αφορά τους προμηθευτές στην αγορά, δηλαδή σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Ζυμαρικά, κατεψυγμένα, εισαγόμενα ψάρια, παγωτά, βρεφικές πάνες ειδικιακού καθαρισμού μεταξύ άλλων, γιατί είναι και άλλες κατηγορίες. Και αυτό διότι μπαίνει σε μια διαδικασία ο πληθωρισμός από το 1,2 που ήταν τον Μάρτιο να εκτοξευτεί στο 2,8 τον Απρίλιο και να πάμε μάλλον σε χειρότερα πράγματα το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, έρχεται και η ΚΑΤ. Η ΚΑΤ δεν είναι γάτα, είναι ΚΑΤ. Είναι ΚΑΠΑ, ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ, ΤΑΦ. Τι είναι η ΚΑΤ? Είναι αυτοί που θα ελέγχουν το φαγητό. Για να δω, μισό λεπτό να το δω. Ένα λεπτό να δω τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής. Πού είναι το ρε, κάτω σε μια κοινωνία λέει που δίεται. Με τους διατροφολόγους. Καλό είναι αυτό, διότι λέει, γράφει ο πολίτης, σκεφτείτε το. Γιατί βλέπετε όλοι TikTok και Instagram. Έχει βγει ο κάθε πικραμένος και το παίζει διατροφολόγος και δίνει συμβουλές ευεξίας και διατροφικά πλάνα κλπ. Χωρίς να έχει σπουδάσει το αντικείμενο. Έτσι λένε, ξέρω εγώ, πραγματικά ο κάθε πικραμένος. Και είναι και επικίνδυνο πολλές φορές αυτό, γιατί στο τέλος φροντίζουν για να είναι καλυμμένοι πάντα να ακολουθείτε και τις συμβουλές του γιατρού αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Λένε και αυτή τη βλακία που δεν το ακολουθεί κανένας. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το Υπουργείο λέει θα επιχειρεί να ξεκαθαρίσει ποιος μπορεί να δηλώνει διατροφολόγος. Φέρνει μητρό άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προσόντα και πειθαρχικό έλεγχο. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Όσο αφορά για την ΚΑΤ, που σας έλεγα, είναι η Κυπριακή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Και είναι ένας θεσμός που συζητείται εδώ και πολλά χρόνια και πλέον γίνεται πραγματικότητα. Θα ελέγχουν τα τρόφιμα γιατί κυκλοφορεί ό,τι να είναι στο παζάρι. Δυστυχώς και έχουμε δει πολλές φορές να υπάρχουν σοβαρά θέματα υγείας με διάφορα τρόφιμα. Σωστό είναι αυτό. Και ο φιλελευθερός. Αποζημιώσεις μαμούθ 35,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυθόδης πυρετός. Πληρωμές ως και 200% πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το μέσο όρο. Μάλιστα. Προς νέο κύμα αυξήσεων στο λιανικό εμπόριο. Βαράτε, αντέχουμε, έξερο. Τράπεζες έριξαν χρήμα στα στεγαστικά. Ανέβηκαν σημαντικά τα στεγαστικά δάνεια τα οποία δόθηκαν μέσα στο 2026, σε αυτούς τους 5 πρώτους, 4 πρώτους μήνες. Λοιπόν,

γηπεδούχο να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα, του δίνεις όλο το γήπεδο. Respect. Λοιπόν, γήπεδο του πολίτη, ρόστερ για κάθε αποστολή, το ποιοτικό βάθος επιβεβαίωσε πως ο Μπέργκ υπολογίζει όλους τους παίχτες. Κατάμεστο για την Κυριακή το Γασιπί. Και Goal News βάζει μπρος τον σχεδιασμό η ΑΕΚ. Να δούμε τώρα, γιατί στην ΑΕΚ επιστρέφει ο Τσάβι Ρόκα. Είναι θέμα χρόνου, όπως όλα δείχνουν. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να δούμε. Έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα, ανόρθωση Ύψωνας, αδιάφορο βαθμολογικά. Εντάξει, πρακτικά ο Ύψωνας θέλει ένα βαθμό, η ανόρθωση είναι σωσμένη, δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό να πούμε για την ομάδα της Αμοχώστου. Στην ανόρθωση δεν ασχολούνται με το αγωνιστικό. Στην ανόρθωση το θέμα είναι η επόμενη χρονιά με το ρόστερ, το οποίο θα είναι μικρό λόγω του εμπάρκου. Υπήρχε μια αποκάλυψη από έναν Ιταλό δημοσιογράφο, ο οποίος χτες αποκάλυψε νέα δεδομένα για το συμβόλαιο του Στέφανο Σένσι. Είναι ο κύριος Ματέο Μορέτο και είναι συνεργάτης του γνωστού για τα θέματα μεταγραφών Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, και λέει ότι ο Σένσι έχει συμβόλαιο με την ανόρθωση, αλλά υπάρχει μια ρήτρα 300.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι, 300.000 ευρώ για, και για κυπριακή ομάδα, αλλά πόσο περισσότερο για ομάδα του εξωτερικού, είναι τα λεφτά που δίνουν οι ομάδες για να βγουν να κάνουν shopping στο σούπερ μάρκετ, για να μαζέψουν να αγοράσουν πράγματα για τα αποδυτήρια. Είναι αστείο το ποσό. Και ο Σένσι, επειδή δεν είναι παππούς, δεν είναι 36-37 χρονών, θεωρώ ότι είναι μια εξίσωση η οποία, αν κάποια ομάδα ενδιαφερθεί σοβαρά από το εξωτερικό, δεν νομίζω να μπουν από την Κύπρο στη διαδικασία για να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή, μπορεί να το κάνει. Ο Σένσι είναι 30-31 τώρα φέτος, 31. Σε πάρα πολύ καλή ηλικία, παιχτούρα, δεν το συζητάμε, ξεχωρίζει σαν τη μύγα μέσα στο γάλα στο παιχνίδι της ανόρθωσης. Και είναι ένα θέμα. Από εκεί πέρα η ανόρθωση έχει σήμερα το κομμάτι της αναμέτρησης, θα το δούνε. Το παιχνίδι είναι 7 η ώρα, ραδιοφωνικά από τον Supersport στους 104 και τηλεοπτικά από CableNet. Αυτά. Πάμε στα παιχνίδια, θα τα δούμε με τη σειρά, τα αυριανά. Και τα τρία μάτσα αύριο είναι για το δεύτερο γκρουπ, τα play out, και τα τρία μάτσα αύριο είναι στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, Ένωση Νέων Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας, Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας, ΑΕΛ Ολυμπιακός. Υπάρχουν κάποια ξεκάθαρα πράγματα όσον αφορά το κομμάτι της βαθμολογίας. Καταρχάς ο Εθνικός θέλει να πάρει την νίκη. Αν δεν κερδίσει, πέφτει απέναντι στο Παραλίμνιο. Ένα το ζητούμενο. Ο Ακρίτας, αν πάρει ένα βαθμό με την Αραδίπου, σώθηκε. Θα πάει στους 36 και η Ομόνια Αραδίπου επίσης με ένα βαθμό. Όχι, η Ομόνια Αραδίπου δεν θα σώζεται. Ένα λεπτό, λάθος. Θα το ξαναπάμε την αρχή. Ο Ακρίτας, εάν πάρει ένα βαθμό, πέφτει ο Εθνικός και θα ψάξουμε τη δεύτερη ομάδα. Την τρίτη ομάδα, μάλλον, γιατί άλλη είναι το Παραλίμνη. Επαναλαμβάνω, ο Ακρίτας πάρει ένα βαθμό, ο Εθνικός πέφτει ακόμα και αν κερδίσει, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα την τελευταία αγωνιστική, γιατί στην ισοβαθμία με τον Ακρίτα μειονεκτεί. Και θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος πάει στη Λεμεσό. Θυμίζω, η Ομόνια Ραδίπου έχει 36. Ο Ακρίτας 35, ο Ολυμπιακός 34. Αν ο Ακρίτας κερδίσει την Αραδίπου, τότε μπαίνει για τα καλά στα προβλήματα υποβασμού η ομάδα της Αραδίπου, που φαινόταν ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το προηγούμενο διάστημα. Ο Ακρίτας εκεί όπου ήταν με το ένα πόδι, με το 1,5 πόδι στη δεύτερη κατηγορία, πήρε πάνω του, έκανε πολλή δουλειά ο ΚΑΣ και μπράβο του. Έχει 3 σερί νίκες και ελπίζω ότι θα μείνει στην κατηγορία. Είναι πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι. Για τον Ολυμπιακό, η νίκη απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου πρέπει να εξαργυρωθεί σήμερα με αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν είναι σωσμένος. Στην πιο δύσκολη θέση είναι ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός. Ο Εθνικός πάνω απ' όλα και μετά ο Ολυμπιακός. Για τον Εθνικό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρέπει να χάσει και τα δύο παιχνίδια ο Ακρίτας, ο οποίος παίζει σήμερα εκτός με την Ομόνια Ραδίπου και εντός την επόμενη αγωνιστική με την ΑΕΛ. Και ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει το ένα παιχνίδι, να φέρει χ στο ένα παιχνίδι.
Αν φέρει χ στο ένα παιχνίδι και κερδίσει το άλλο, τότε μένει ο εθνικός που τον προσπαθεί.

0: περνάει τον Ολυμπιακό. Γενικά είναι μια κατάσταση ζόρικη για τις τρεις αυτές ομάδες, Ομόνια, Ραδίπο, Ακρίτα, τέσσερις ομάδες, Ομόνια, Ραδίπο, Ακρίτα, Ολυμπιακό και Εθνικό. Το ξαναλέω, Εθνικός είναι στην πιο δύσκολη θέση έτσι όπως είναι τα δεδομένα. Αύριο είναι τα παιχνίδια, 6 ώρα. Εντάξει, οι εταιριούλες, τιμούλες και λοιπά έχουν φαβορεί τον Εθνικό, μεγάλο φαβορεί, έτσι, λογικό, απέναντι στο Παραλίμνη, όσον αφορά την αναμέτρηση στο Τάσος Μάρκου. Έχουν φαβορεί την Ομόνια Ραδίπου απέναντι στον Ακρίτα, με την τιμούλα στον Άσο να είναι σταθερή εδώ και πολλές μέρες. Και στο ΑΕΛ Ολυμπιακός έχει πέσει αρκετά η τιμή του διπλού, δηλαδή έχει γίνει μεγάλο φαβορί ή αρκετά μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΛ. Στο σημερινό, εντάξει, φαβορί ανόρθωση, έτσι, απέναντι στον Ύψωνα, αρκετά φαβορί, αλλά όχι αυτό που λέμε ένα grande grande. Καλημέρα, Άλκη, βάλε το ύμνο του ΑΠΟΕΛ. Παιδιά, περιμένετε να κλείσει το επίσημα ο τίτλος και μετά εννοείται ότι όταν πάρει επίσημα τον τίτλο θα γίνει αυτό. Όπως επίσης ελπίζω τη Δευτέρα το πρωί να βάζουμε ύμνο της ΑΕΚ, να πάρει το Champions League στο μπάσκετ η ΑΕΚ Αθηνών. Ελπίζω, δεν ξέρω. Καλημέρα, να το βάψουμε πράσινο και να το πάρουμε στην Φιέστα. Ποιο, ρε, 325, ποιο, τι είπαμε, δεν ξέρω.
1: Τον τίτλο του Φούτσαλ.
0: Όχι, ρε, κάτι άλλο λέει.
1: Γι' αυτό λέει.
0: Ο 325, καμία σχέση.
1: Γι' αυτό λες, σου λέω.
0: Λες γι' αυτό, τέλος πάντων. Αν η Ομόνια κερδίσει την ΑΕΚ, θα σπάσει το ρεκόρ με τους περισσότερους.
1: Επειδή το γάσι μπει, το βάψαμε πράσινο.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό. Σωστό. Ναι, η Ομόνια θέλει ακόμα. Όχι, δεν θέλει μία. Θέλει. Το ρεκόρ είναι 86. Η Ομόνια είναι 80 βαθμούς που έχει τώρα. Θέλει ακόμα στις επόμενες τρεις αγωνιστικές. Δύο νίκες, μια ισοπαλία ή τρεις νίκες. Με δύο νίκες.
1: Θα τα καταφέρει.
0: Είναι να τα καταφέρει και εγώ πιστεύω. Με δύο νίκες παίρνει, ισοφαρίζει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ. Με δύο νίκες και στο επόμενο αποτέλεσμα να μην χάσει, να πάρει στο κεχί, κάνει ρεκόρ όλων των εποχών. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, καλημέρα, Άλκη. Σε όλα τα επεισόδια τελευταία χρόνια εμπλέκονται κάφροι φύλαθλοι. Περηφανεύονται και όλα για τα κορθώματά του. Το έγινε μόνο μια σύλληψη, είναι γελίο και δείχνει το επίπεδό μας. Πόσο θέλουμε να πατάξουμε τη βία. Συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ Ομόνια, λέει ο φίλος ο 363 που τα έχει με τους οπαδούς της ΑΕΛ. Η ρήτρα του Σέσνη είναι για το εξωτερικό. Σωστός, Παύλο, καλημέρα. Αν και αυτό ξέρουμε, δεν έχει. Το δημοσίευμα δεν λέει για εξωτερικό, αυτό γνωρίζουμε, όμως δεν λέει για το εξωτερικό το δημοσίευμα. Αν είμαι σωστός. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό γνωρίζαμε. Το 300.000 είναι γνωστό, αλλά ισχύει. Δηλαδή το. Ισχύει, εν πάση περιπτώσει. Να πάμε σε break και επιστρέφουμε να συζητήσουμε για το πρώτο group, τις 6 ομάδες που έχουν παιχνίδια την Κυριακή.
2: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια Κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
9: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
10: Τι εννοείται?
9: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
10: Μα στην Bitex One φυσικά.
11: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22380 ή επισκεφτείτε το www.bitexone.com.
12: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
13: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
14: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
15: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
16: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
17: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
18: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Unicars. Driving your stories.
20: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μπαρμπαστάθη Σερακάς 1 κιλό 3,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Όρεο παγωτό συσκευασία 4x100 ml μόνο 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Goodfellas πίτσα μαργαρίτα ή τυρί και χαμ ή πεπερώνι 3,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
21: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις και golf και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι, και τόσο large.
22: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
24: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
25: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
2: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Επιστρέψαμε. Καλημέρες, καλημέρες όσων στην παράμεση εδώ στον Super Sport. Είναι Παρασκευή σήμερα. Ένας από εσάς θα κερδίσει μια τσαντάρα της Αχναγάλ. Και επίσης ένας από εσάς θα κερδίσει βάουτσερ 50 ευρώ για τα Smart Discount Shops. Είναι μέρα κλήρωση σήμερα. Δίνουμε το δεύτερο βάουτσερ. Δώσαμε ένα την προηγούμενη εβδομάδα και πάμε να δώσουμε άλλο ένα σήμερα με την ένδειξη Smart. Έχετε στείλει μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας από εσάς θα το τσιμπήσει. Μια χαρά είναι. Πολύ ωραίο δώρο. 18 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με πιο πρόσφατο στην Τζερίου στο Στρόβολο για τα Smart Discount Shops, με ολόχρονα χαμηλές τιμές και τέλεια εξυπηρέτηση. Πηγαίνετε με 50 ευρώ στην τσέπη δώρο από εμάς. Έτσι, με την ένδειξη Smart θα μπείτε στην διαδικασία της κλήρωσης, την οποία θα την κάνουμε αργότερα στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, Άρχοντα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πούμε στην ΑΕΚ Λάρνακας και ιδιαίτερα στον κύριο Καραπατάκη. Συγχαρητήρια στην ομάδα Φούτσαλ του ΑΠΟΕΛ. Και εμείς οι Ομονιάτες έχουμε επίπεδο και συμμετοχή στους διαγωνισμούς. Ο φίλος ο 935. Γεια σου, καλημέρα. Τι άλλο έχουμε. Πάμε να δούμε το πρώτο γκρουπ. Η Ομόνια παίζει με την ΑΕΚ σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Και όταν λέμε κατάμεστο, θα έχει 22.000 οπαδούς. Πάει για ρεκόρ εισιτηρίων. Εννοείται στη φετινή χρονιά δεν υπήρχε περίπτωση να δούμε άλλο παιχνίδι με τόσο κόσμο, γιατί απλά και οι 4 κερκίδες στο μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας είναι στην διάθεση των φίλων της Ομόνιας. Εννοείται ότι τα εισιτήρια, τι να σας πω δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, βγάζεις φτερά, έκαναν φτερά. Ουσιαστικά το κλειδί για να ανοίξει τον νότιο όλο ήταν η συνένεση της ΑΕΚ στο αίτημα της Ομόνιας για παραχώρηση 4.500 εισιτηρίων που βρήκαν κάτοχο κατά τη διάρκεια της τεσσινής μέρας. Στο πάρτι του τίτλου ο Μπέρκ θα έχει ξανά διαθέσιμους τους ΜΑΕ, Κουλιμπαλή, Ευάνδρο, Σεμέδο, οι οποίοι λογικά θα είναι εντεκάδα, και μένει να διαφανεί κατά πόσο θα προλάβουν οι Ανδρέου και Παναγιώτου. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα, ο Τάνκοβιτς είναι έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ομόνια. Όπως είναι με αυτά τα δεδομένα τα οποία μαθαίνουμε, είναι θέμα χρόνου να γίνει κάτι τέτοιο. Θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να έχει ανακοίνωση ακόμα και στο γήπεδο αύριο. Δεν ξέρω. Μπορεί. Ήθιστε να κάνουν κάποια τέτοια οι ομάδες. Και απ' την άλλη, είναι γνωστό ότι ο Γιώβετιτς αποχωρεί. Όσον αφορά το Μασούρα, η Ομόνια θέλει να τον κρατήσει και την επόμενη χρονιά. Ο παίχτης φαίνεται ότι έχει πρόταση από το εξωτερικό ή ενδιαφέρει την Ιρεμβέργη. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε μάθει για κάποια ομάδα, είναι για τη γερμανική ομάδα. Επειδή έχω κάποιους γνωστούς στη Γερμανία, έκανα χτες τα τηλέφωνά μου και μου είπαν το εξής, ότι ο μάνατζερ του Μασούρα, αν είναι αυτός ο οποίος έχουν εντύπωση ότι είναι, αλλά αυτός πρέπει να είναι 99%, έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον τεχνικό διευθυντή της Νιρεμβέργης, ο οποίος τεχνικός διευθυντής της Νιρεμβέργης είναι Κάλαμαρ. Είναι Έλληνας της Γερμανίας, γεννημένος εκεί. Αν μπείτε στην Νιρεμβέργη, ποιος είναι τεχνικός διευθυντής, θα δείτε ότι είναι Έλληνας. Λοιπόν, άρα είναι όλα πιθανά για το μέλλον του. Η Νιρεμβέργη, θυμίζω, είναι Zweite Liga, δηλαδή δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Εντάξει, δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Μιλάμε για γήπεδα τα οποία έχουν 50-60.000 κόσμο κάθε αγωνιστική. Μιλάμε για top επίπεδο, δεν συζητάμε. Αλλά πας εκεί, δεν βγαίνεις Ευρώπη. Μένεις στην Ομόνια, είσαι στο Champions League την επόμενη χρονιά, με δεδομένο ότι θα είσαι σε κάποιο league face, είτε στο Champions League, είτε στο Europa, είτε στο Conference. Εξαρτάται τι θες ως Μασούρας. Το σίγουρο είναι ότι ο Μασούρας έκανε μια τρομερή χρονιά. Η Ομόνια τον θέλει για να τον κρατήσει, εννοείται, με αυξημένες απολαβές. Αν οι σιρήνες του εξωτερικού, δηλαδή άλλων χωρών, ηχήσουν στα αυτιά του Μασούρα, θα πάει εκεί. Αλλιώς θα το δούμε να μένει και του χρόνου εδώ. Είναι ανοιχτό αυτό το κομμάτι. Η Ομόνια ανανέωσε με τον Ανδρέα Χρήστου. Η ΑΕΚ βάζει μπροστά για τον σχεδιασμό. Ο στόχος του μαθηματικά του Ευρωπαϊκού Εισιτηρίου έχει επιτευχθεί. Περιμένουμε την συνέντευξη Άντρου Καραπατάκη, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσουν σημαντικά ζητήματα όσο αφορά τη νέα σεζόν. Επειδή τη νέα σεζόν οι ομάδες της Κύπρου θα είναι αυξημένες στην Ευρώπη, θα έχουμε 5 ομάδες, θα έχουμε μια δεύτερη θέση στο Champions League από τον μονοπάτι των πρωταθλητών. Η ΑΕΚ, ο στόχος της, ο βασικός, δεν χρειάζεται να μας το πει ο Καραπατάκης, θα είναι η έξοδος στο Champions League, είτε ως πρωταθλήτρια είτε ως δευτεραθλήτρια. Αυτό θα είναι ο στόχος για όλες τις μεγάλες ομάδες. Δεν υπάρχει κάποιος που να σας πει ότι πάω για πρωτάθλημα και για δεύτερη θέση, αν δεν τα καταφέρω, να βγω στο Champions League. Όλοι αυτό θα θέλουν. Όλοι. Η ΑΕΚ έρχεται βαθμολογικά διάφορη στο Γασιπί να παίξει το ποδόσφαιρό της, να προσφέρει και αυτή μαζί με την Ομόνια καλό θέαμα στον κόσμο που θα πάει ή θα το δει το μάτς. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω τα πάντα στην ΑΕΚ κινούνται γύρω από τον Άντρο Καραπατάκη και την αναμενόμενη δημοσιογραφική διάσκεψη. Στο επίκεντρο είναι το θέμα τεχνικού διευθυντή. Οι πληροφορίες όλες συγκλίνουν ότι ο Καραπατάκης επιθυμεί την παραμονή του Τσάβη Ρόκα, ο οποίος είναι αυτό που λέμε σαν να μην έφυγες ποτέ. Κάπως έτσι φαίνεται η κουβέντα και να περιμένουμε να δούμε το διατάφτα μες το μήνα, γιατί δεν νομίζω να αργήσει παραπάνω ο ιδιοκτήτης ΑΕΚ και πρόεδρος της να κάνει την δημοσιογραφική διάσκεψη. Την ίδια ώρα την Κυριακή έχει άλλα δύο παιχνίδια, το Πάφος Άρης και το Απόλλωνα ΠΟΕΛ. Στο Απόλλωνα ΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας, εντάξει, το Απόλλωνας στην Ευρώπη, δηλαδή είτε μέσω κυπέλλου αν το κερδίσει είτε μέσω πρωταθλήματος, θα είναι Ευρώπη σίγουρα. Εννοείται ψάχνει το κύπελο, γιατί είναι άλλο το Δέλεαρ και πολύ περισσότερο άλλο η διοργάνωση. Η Europa League με Conference είναι χαοτικές οι διαφορές. Ένας Απόλλωνας ο οποίος είχε τα προβλήματά του το τελευταίο διάστημα, ενώ αγωνιστικά απουσίες κλπ. Είναι ένα ακόμα παιχνίδι και προετοιμασία ταυτόχρονα για το κύπελο. Ο Απόλλωνας που θα πάρει 8.967 εισιτήρια. Μισό λεπτό. Τα μισά θα μοιραστούν 8.967 εισιτήρια. Σωστά. Σωστό. Ο Απόλλωνας έχει τη δυτική, το κάτω διάζωμα, το πάνω πάντα της δυτικής είναι για την ΚΟΠ, για τις ανάγκες ομοσπονδίας και των χορηγών. Θα έχει το κάτω της δυτικής και το νότιο πέταλο. Η Πάφος θα πάρει την ανατολική και το βόρειο πέταλο. Έτσι είναι 8.967 εισιτήρια. Από 9.000 εισιτήρια βασικά. Καταλαβαίνετε ότι αν παίζαμε στο, πώς το λένε, στο ΑΜΕΓΑ, 9.000 θα ήταν όλος ο κόσμος. Τώρα παίρνουν από 9.000 οι δύο ομάδες. Γι' αυτό ο τελικός του κυπέλου πρέπει πάντα να γίνεται σε αυτό το γήπεδο, το ΓΑΣΥΠΗ. Έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στο ΑΠΟΕΛ, αγωνιστικά έξω Σταφυλίδης, έξω Μάγερ, έξω Λαΐφης που είναι με απευθείας κόκκινη, έξω Μαρκίνιος, έξω Μπέλετς, έξω Χριστοδούλου. Ποιος θα παίξει, ρε παιδιά, στο ΑΠΟΕΛ? Δηλαδή είναι η μισή ομάδα έξω και βάλε. Τέλος πάντων, το ΑΠΟΕΛ δεν έχει άλλη επιλογή από το να κυνηγήσει την νίκη, μήπως και προλάβει την Πάφο η οποία είναι τέταρτη αυτή την ώρα. Στο κόλπο για την τέταρτη θέση έχει μπει και ο Άρης, ο οποίος παίζει με την Πάφο στο Παφιακό. Στην Πάφο ο Μπρούνο παραμένει εκτός πλάνο, κάνει αγώνα δρόμου για τον τελικό του κυπέλου. Θυμίζω ότι ο αγώνας της ένατης αγωνιστικής με το ΑΠΟΕΛ για την Πάφο θα είναι και κλεισμένον των θυρών. Σίγουρα η προχτεσινή ήταν από την Ομόνια, ήταν μεγάλο πισωγύρισμα και για την ομάδα, για τον προπονητή, γενικότερα για το οικοδόμημα. Και πλησιάζει και ο Άρης την μάχη της τέταρτης θέσης. Η Πάφος θέλει την τέταρτη θέση για να έχει καβάντζα, μήπως και δεν κερδίσει το κύπελο. Έτσι, γιατί στο κύπελο είναι 50-50, δεν το συζητάμε αυτά. Επαναλαμβάνω και τα τρία παιχνίδια είναι στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο Άρης δεν έχει κάτι άλλο όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τέταρτη θέση κλπ. Το γεγονός όμως ότι προχτές κέρδισε το ΑΠΟΕΛ και είχε καλή εμφάνιση είναι στα θετικά προσμετρώντα για τον Λιάσο Λουκά και τους παίκτες του. Αυτά για τον πρωτόμιλο. Η ΑΕΛ έχει ανακοινώσει και επίσημα την παραμονή του Ούγκο Μάρτινς. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Λέδες θα μείνει. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχει αποδεχτεί την πρόταση της ΑΕΚ για να παραμείνει για ακόμα ένα χρόνο. Θα είναι η έκτη σεζόν του Λέδες. Και περιμένουν και τον Πέρε Πόνς. Η ΑΕΚ έχει πολλά κεφάλαια ανοιχτά όσον αφορά τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά. Και επαναλαμβάνω, επίσημα θα αρχίσουμε να ακούμε πράγματα με την, όπως όλα δείχνουν, διαφαινόμενη επιστροφή του Τσάβη Ρόκα. Θα είναι έκπληξη αν δεν επιστρέψει. Αν δεν επιστρέψει, θα πάρουν άλλο τεχνικό διευθυντή. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Last car to pass, here I go.
1: slow walk. And the radio played that forgotten song.
0: Για πάμε λίγο και εκτός σύνορα να δούμε τι παίζει.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, άλλες τέσσερις ομάδες εχθές, μάλλον θα ξεκινήσω με την ΑΕΚ, γιατί ούτως ή άλλως με την ΑΕΚ ξεκινήσαμε στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ κέρδισε χτες την Μάλαγα μέσα στην Ισπανία με 78-65, εκεί που διεξάγεται το Final Four του Champions League στο μπάσκετ ανδρών, και πλέον πάει τελικό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, παίζει με την Λιετουβός, τη Ρίτας, Ρίτας Βίλνιους όπως λέγεται πλέον η ομάδα. Οι Λιθουανοί διέλυσαν την Τενερίφη 87-69. Θα είναι ζώρικο παιχνίδι. Πιστεύω η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Ελπίζω να τα καταφέρει και να πανηγυρίσει ένα ακόμα τρόπαιο και η ίδια, αλλά και ο ελληνικός αθλητισμός. Μιας και μιλάμε για μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει τη σειρά των play-off της Ευρωλίγκας απόψε κόντρα στην Βαλένθια. Εύκολο παιχνίδι δεν υπάρχει, τα έχουμε ξαναπεί, τα ξέρετε. Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, θέλει πάρα πολύ υπομονή το μάτς. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι στις 9 και 4 απόψε στο κλειστό του ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Βαλένθια. Θυμίζω η σειρά των αγώνων είναι 2-1 υπέρ των Πρασίνων. Έχουν γίνει 3 break έδρας. Break στο break. Άτε, να δούμε τι θα δούμε. Είχε κερδίσει τα δύο πρώτα Παναθηναϊκός στην Ισπανία, η Ισπανή στην Αθήνα. Γενικά πάντως είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι απόψε το παιχνίδι, 9 και 4. Θα τα ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Supersport στους 104 και θα το δείτε τηλεοπτικά από την Nova. Έτσι. Το άλλο παιχνίδι για την Ευρωλίγκα σήμερα είναι το Ζαλγκίρις Φενέρ. Θα δούμε και εδώ τι θα γίνει. Ποδόσφαιρο. Άλλοι δύο τελικοί ευρωπαϊκών διοργανώσεων ξεκαθάρισαν χτες όσον αφορά τις ομάδες που θα πάρουν μέρος. Europa League. Aston Villa Nottingham Forest 4-0. Μεγάλη νίκη τους διέλυσε τη Forest η Aston Villa. Freiburg Braga 3-1. Πολύ πιο ζωρικό παιχνίδι εδώ. Η Braga έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 6ο λεπτό. Με αποβολή του Ντόργκελες. Η Φράιμπουργκ προηγήθηκε 3-0. Μείωσε η Μπράγκα. Παραλίγο να κάνει 3-2 και να το στείλει στην παράταση. Δεν έγινε ποτέ. Καληνύχτα οι Γερμανοί στο τελικό. Και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference League. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν μετά τα χτεσινοβραδινά παιχνίδια στην Ευρώπη. Σήμερα όσο αφορά Ευρώπη και λοιπά, έχουμε 10 το βράδυ Λεβάντε Οσασούνα στην Ισπανία. Στις 9.30 στη Γερμανία Ντόρτμουντ Φραγκφούρτη. Στην Ιταλία 10 παρατέταρτο Τωρίνο Σασουόλο. Και στην Γαλλία στο Σαμπιονά Λανς Ναντ στις 10 παρατέταρτο. Έχει πολλά παιχνίδια σε μικρότερες κατηγορίες και λοιπά. Έχει φουλ αγωνιστική παραδείγματος χάρη στην Ιταλία, δεύτερη κατηγορία. Τους ξέρετε, εγώ δεν τους ξέρω. Αν θέλετε, δείτε κανένα παιχνίδι εκεί. Ελλάδα. Οι ομάδες ετοιμάζονται για τα ραντεβού της Κυριακής. Το πρώτο γκρουπ μας ενδιαφέρει, το γκρουπ του τίτλου. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκι την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μεγάλα παιχνίδια και τα δύο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τους λόγους. Θα δούμε πώς θα γίνει, τι θα γίνει γενικά. Είναι και τα δύο στις 7.30 το απόγευμα. Έτσι, 7.30. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61 είναι δεύτερος, ο Ολυμπιακός 61 βαθμούς είναι τρίτος και ο Παναθηναϊκός τέταρτος με 51 βαθμούς όσον αφορά την πρώτη τετράδα, το γκρουπ του τίτλου, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι στις ομάδες. Στον Ολυμπιακό επιμένουν οι Τούρκοι της Φενέρ για τον Τζολάκη. Φαίνεται ότι έχει χέρι σε αυτή την, όχι μετακίνηση, σε αυτή την κουβέντα ο Ατζούν. Ο Ατζούν είναι ο γνωστός, ο Τούρκος ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι συνεργάτης του Αλαφούζου στον τηλεοπτικά, αλλά συνεργάζεται πλέον φαίνεται και με τον Μαρινάκη. Ήταν από τους ανθρώπους που είχαν μπει στην κουβέντα για να αγοράσει ο Μαρινάκης τη Maribor. Θα δούμε πως και τι. Μπήκε και η Coventry στο παιχνίδι για τον Τζολάκη, Coventry Premier League. Αλλά δεν υπάρχει κάτι το χειροπιαστό. Οι Τούρκοι λένε ότι δίνουν 15 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός ζητάει ακατέβατα 20+. Άρα να περιμένουμε να δούμε, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι το δεδομένο. Οκ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Μισό λεπτό να δω όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι. Προφανώς έχει πολλά πράγματα να συζητήσουμε και μετά, διότι ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Για να δω. Εντάξει, στην Ελλάδα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η αγωνιστική αυτή. Μπορεί να βγει πρωταθλητής. Αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι έρθει χ, η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα. Ο φίλος 704 λέει 17.000 κόσμο από Λεμεσόπρος Λευκοσία Παρασκευή μέρα, το συν υπόλοιπο κόσμο αν κερδίσει η Πάφος θα πρέπει να περάσει από την πόλη του Ιτημένου. Ναι, να μην περάσουμε τα κασκόλ, να περάσουν κανονικά και να μην κορνάρουν. Κοιτάξτε, ότι θα γίνει μια τεράστια αστυνομική επιχείρηση τη μέρα του τελικού είναι δεδομένο. Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα όπως είναι μεταξύ Λευκοσίας Λεμεσού, ανάμεσα σε Λευκοσία, σε Λεμεσό και Πάφο. Σίγουρα κάποιοι ανεγκέφαλοι θα εμφανιστούν στην πορεία, αλλά δεν είναι τελώς διαφορετικά δεδομένα. Θεωρώ για να πάρθει αυτή η απόφαση από τη στιγμή που υπάρχει συνεννόηση με την αστυνομία, υπάρχουν όλοι οι παράμετροι εκείνοι που θα διασφαλίσουν την ομαλή μετακίνηση οπαδών και των δύο ομάδων. Έτσι, μεγάλη μετακίνηση, γιατί μιλάμε για όντως 17.000 κόσμο που θα έρθει στη Λευκοσία για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρα έχουν προβλεφθεί όλα όσα πρέπει να γίνουν. Το ελπίζουμε δηλαδή. Πως είδε στην ΑΕΚ στον μπάσκετ, δεν την είδα. Είδα το αποτέλεσμα το τελικό. Είχα άλλο παιχνική δουλειά. Αλλά το γεγονός ότι κέρδισε μέσα στην Ισπανία η ισπανική ομάδα με τρομερή άμυνα, τους άφησε μόνο στους 65 πόντους στη Μάλαγα. Έτσι, 65-78. Υπάρχει μια σιγουριά ότι αύριο θα σηκώσει την κούπα απέναντι στην Λιθουανική Ρήτα. Για να δούμε. Η ΑΕΚ έχει καλή ομάδα, είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι δυσθεώρητα τα μπάτζετ του σε σχέση με την Ένωση, αλλά έχει κάποιους πολύ καλούς καλαθοσφαιριστές, κυρίως τους Αμερικανούς, και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε για να θυμηθούμε όλη την επικαιρότητα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και τα λέμε.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Καλή σας μέρα, Αθλητική Ενημέρωση, στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσο. Σε ένα ακόμα μαύρο επεισόδιο επεισοδίων σε αγώνα, είχαμε χτες βράδυ στη Λεμεσό στον αγώνα φούτσαλ μεταξύ ΑΕΛ από ΕΛ. Όπως ενημέρωσε επίσημα η ΚΟΠ, το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων διακόπηκε 2 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωσή του σε ένα χρονικό σημείο όπου το ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά στο σκορ με 4-3. Μετά από αυτό το συμβάν και τα θλιβερά τα οποία συνέβησαν, η τύχη του αγώνα θα αποφασιστεί από τον αθλητικό δικαστή. Σε τροχιά πρωταθλήματος, με τον δεύτερο όμιλο και την έκτη αγωνιστική να αρχίζει σήμερα, 7 η ώρα, ανόρθωση Ύψωνας. Παιχνίδι ραδιοφωνικά από τον Supersport 104 και τηλεοπτικά από την CableNet. Στην ανόρθωση, δημοσίευμα χτες στην Ιταλία από τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο αναφέρει ότι το συμβόλαιο του Στέφανο Σένσι έχει ρήτρα αποχώρησης 300.000 ευρώ και ο Ιταλός γράφει ότι με βάση αυτή τη ρήτρα θα μπορούσε να γίνει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία αγοράς που αξίζει να παρακολουθείτε. Ο Σένσι, θυμίζουμε, έχει συμβόλαιο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην ομάδα της Αμοχώστου. Έντονες είναι οι προετοιμασίες της Ομόνοιας για τη μεγάλη γιορτή της Κυριακής και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αφού μετά το φινάλε του θα γίνει απονομή τροπέου στην πρωταθλήτρια. Η διοίκηση ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις για τις χιλιάδες των οπαδών της που θα κατακλείσουν το ΓΑΣΥΠΗ και οι τέσσερις κερκίδες θα είναι στα πράσινα, με την ΑΕΚ να συνενεί στο αίτημα της Ομόνοιας για παραχώρηση της νότιας κερκίδας, δηλαδή επιπλέον 4.500 εισιτήρια. Στο πάρτι τίτλου, ο Μπέρκ θα έχει ξανά διαθέσιμους ΜΑΕ, Κουλιμπαλή, Ευάντρο, Σεμέδο, οι οποίοι εκτός απρόπτου θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα, ενώ μένει διαδιαφανή κατά πόσο θα προλάβουν οι Ανδρέου και Παναγιώτου. Στο ΑΠΟΕΛ κρέμονται, στην ΑΕΚ, συγγνώμη, κρέμονται από τα χείλια του Άντρου Καραπατάκη με την πολυαναμενόμενη συνέντευξη τύπου που ουσιαστικά θα δώσει το σύνθημα για την επόμενη μέρα. Όλα ανοιχτά όσον αφορά το θέμα επιστροφής του Τσάβι Ρόκα, με το συγκεκριμένο σενάριο να είναι το πιθανότερο. Την ίδια ώρα στην ΑΕΚ δουλεύουν το κομμάτι προγραμματισμού, με τον Γκουστάβο Λέντες να έχει αποδεχτεί πρόταση ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο του συμβολαίου του. Στον Απόλλωνα, με το μυαλό στον τελικό της 29ης Μαΐου, χτες έμαθαν ότι θα έχουν διαθέσιμα 9.000 εισιτήρια για το παιχνίδι στο ΓΑΣΥΠΗ κόντρα στην ΠΑΦΟ. Αλλαγές ετοιμάζει, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, Λωσάδα εν όψη από ΕΛ. Στο ΑΠΟΕΛ είναι βουνό τα προβλήματα, είναι εκτός επιλογών για την αναμέτρηση στη Λεμεσό η Σταφυλίδης, Μάγερ, Λαΐφης, Μαρκίνιος, Μπέλετς, Χριστοδούλου. Αναμονή για την συμμετοχή του Μπρόρσον. Στην ΠΑΦΟ ο Μπρούνο παραμένει εκτός πλάνων, με τον ποδοσφαιριστή να κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλου με τον Απόλλωνα στο τέλος του μήνα. Στον Άρη χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να ανέβει στην ενδεχομένως προνομιούχο τέταρτη θέση, με μοναδικό στόχο για το διπλό στην ΠΑΦΟ η ελαφρά ταξιαρχία. Στην ΑΕΛ επισημοποίησαν χτες την συνέχιση της συνεργασίας με τον Πορτογάλο προπονητή Ούγκο Μάρτινς και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Συγκλονιστική, η ΑΕΚ κέρδισε χτες το Final Four του Champions League στο μπάσκετ ανδρών, την Μάλαγα, στην Ισπανία με 78-65 και προκλήθηκε στον αυριανό τελικό που θα αντιμετωπίσει την λιθουανική Ρίτας Βίλνιους. Οι Λιθουανοί κέρδισαν νωρίτερα χτες την Τενερίφη 87-69. Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα με την Βαλένθια και θέλει να τελειώσει την σειρά των αγώνων. Σε περίπτωση νίκης πάει στο Final Four κάνοντας το 3-1. Τζάμπολ στις 9 και 4, ραδιοφωνικά από τον Supersport στους 104 και τηλεοπτικά από Nova Sports. Μίλησαν οι έδρες στο Europa League, η Freiburg κέρδισε 3-1 την Braga και η Aston Villa 4-0 την Nottingham Forest και αποτελούν το ζευγάρι του τελικού του Europa. Στο Conference League το ζευγάρι του τελικού είναι Ράγιο Βαγεκάνο Crystal Palace. Η Ράγιο κέρδισε 1-0 το Στρασβούργο για δεύτερη φορά με το ίδιο σκορ εκτός έδρας αυτή τη φορά, ενώ η Crystal Palace επικράτησε 2-1 της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στην Ισπανία στις 10 απόψε Λεβάντε ο Σασούνα, στη Γερμανία Ντόρτμουντ Φραγκφούρτη στις 9.30 και στην Σέρια 10 παρατέταρτο Τωρίνο Σασουόλο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Super Sport 104. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Ακ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
9: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
10: Οδηγούμε με ηρεμία. Αποφεύγουμε τις απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. Κρατούμε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας σε σχέση με τη στεγνή άσφαλτο. Ενώ συμπεριφερόμαστε όρημα για να αποφύγουμε δυσάρεστα απρόπτα τόσο για εμάς όσο και για τους γύρω μας.
11: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
13: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
14: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα, με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
18: Flame Grilled tastes better.
19: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
20: πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
21: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
22: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
23: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
24: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
25: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
26: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
27: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
26: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
28: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
29: Ισχυρή άμυνα για μια πιο ισχυρή Κύπρο. Στο Δημοκρατικό Κόμμα προτείνουμε μόνιμη στρατιωτική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Ισχυρή αντιεροπορική ομπρέλα προστασίας. Αναβάθμιση αμυντικών υποδομών μέσω του προγράμματος SAFE. Τα ζητήματα άμυνας αφορούν την ασφάλεια όλων μας. Για τις προτάσεις μας επισκεφτείτε το democraticparty.org.cy. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε. Δίκο. Βουλευτικές εκλογές 2026.
30: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
31: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
32: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
33: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
8: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Wow, I feel good.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σαββάσταλα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας.
9: Τι γίνεται?
10: Καλά, καλά. Εσείς τι κάνετε?
9: Κάτσε να ακούσω λίγο, να φτιάξω τα ακουστικά για να σας ακούω καθόλου.
10: Τώρα με ακούς?
9: Όχι. Ένα λεπτό. Πάρα πολύ χαμηλά. Πρέπει να το φτιάξω. Στέλλα, ξεκίνα και σαν να το φτιάξουμε.
10: Έλα, με ακούτε?
9: Λίγο καλύτερα.
10: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τους φτηνοτρόφους που σήμερα ήταν προγραμματισμένο να κάνουν μια διαμαρτυρία στον κόμβο της Ριζουεγιάς, να κλείσουν τον κόμβο της Ριζουεγιάς, που συνεννόησε όπως μας είχαν πει και με την αστυνομία και την τροχέα. Τελικά ο Κωνσταντίνος Φετηρίου, ο υπουργός της δικαιοσύνης, χθες είχε σύσκεψη με τον αρχηγό της αστυνομίας και παρενέβηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η εκτελεστική εξουσία και τελικά κυρώθηκε συγκεκριμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας, Άλκη. Τους είπαν ότι θα τους ακούσουν, κάπως έτσι. Δεν την αγκύρωσαν εντελώς οι χτινοτρόφοι. Είπαν ότι την αναβάλουν μέχρι να δώσουν και παράταση για να δουν πότε τελικά θα τους ακούσουν και πότε όχι και να δουν τι θα πράξουν. Πάντως, εκείνο που συνειδητοποιήθηκε με τον αρχηγό της αστυνομίας έστειλαν σε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί από κανένα να κλείσει τον κόμβο της Ριζουεγιάς.
9: Ναι.
10: Δεν ξέρω, δηλαδή οι δηλώσεις του κ. Φιτηρή χθες προμήνυαν κάτι πολύ έτσι έντονο σήμερα, δεδομένου ότι και ήδη οι κτηνοτρόφοι έλεγαν ότι εμείς θα τον κλείσουμε. Πάντως, δόθηκε χρόνο στον διάλογο και θα δούμε πότε θα τους δει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν θα τους δει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάντως χθες ήταν παρέμβαση του Προεδρικού η οποία έκανε τους συνατρόφους να τραβήξουν πίσω από τη διαμαρτυρία.
9: Άρα σήμερα δεν υπάρχει το οτιδήποτε, περιμένουμε εξελίξεις ενώ επαφές μέσα στην εβδομάδα και πιθανό ραντεβού, θα το δούμε από εβδομάδας.
10: Ναι, πιθανό ραντεβού το πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον συνατρόφο μου που διαμαρτύρεται. Πολύ συνατρόφο. Ταυτόχρονα να σου πω ότι χθες στο Υπουργείο Γεωργίας οι κτηνοτρόφοι, οι οργανώσεις των κτηνοτρόφων, οι υπόλοιπες που δεν διαμαρτύρονται τέλος πάντων, συναντήθηκαν με την Υπουργό της Δημοκρατίας και έχουν αποφασίσει μεταξύ και διαβουλευτεί τις αποζημιώσεις των ζώων τους.
9: Πόσο είναι, 2.500 ένα ζώο, είναι τόσο?
10: Όχι για όλα.
9: Όχι για όλα, ναι.
10: Κάτι από την παραγωγή.
9: Ναι.
10: Μέχρι 2.500 ζώα τα οποία είναι παραγωγικά. Μέχρι.
9: 420 ευρώ τα εγωπρόβατα, 2.500 αναγελάδα και 5.000 αναχείρο. Τώρα διαβάζω από το Φιλελεύθερο. Αυτά τα ποσά.
10: Μέχρι όμως, έτσι.
9: Μέχρι,
10: Αυτό είναι παγίδα όμως.
9: Ναι.
10: Για κάποιους.
9: Δηλαδή βέβαια είναι παγίδα. Πρέπει, δηλαδή το μέχρι έχει κάποια κριτήρια συγκεκριμένα που να φτάσουμε στο μέχρι, δηλαδή στο top.
10: Κοιτάξτε, είναι αυτές οι αγελάδες παραγωγικές νομίζω που θα πάρουν τα περισσότερα χρήματα. Οι οργανώσεις των συνατρόφων ήταν εκεί, διαβουλεύτηκαν, δεν βγήκαν να κάνουν

0: θα κριθεί η τύχη του αγώνα στη Δικαστική Επιτροπή, αλλά είναι δεδομένο ότι θα το πάρει το αγώνα.
1: Ένας 19χρονος πρέπει να το ξεκινήσει όλο αυτό. Από ό,τι άκουσα και τον κύριο Κυριάκου το πρόγραμμα.
0: Έτσι είπα ότι το ξεκίνησα, γιατί έναν 19χρονο έχουν συλλάβει. Φαίνεται
1: ότι ξεκίνησε να ρίχνει αντικείμενα ο συγκεκριμένος εναντίον των αστυνομικών. Προέβαλε και αντίσταση κατά τη σύλληψη του συγκεκριμένου από ό,τι άκουσα τον κύριο Κυριάκου το πρωί. Στον Νίκο Σολομόιδη στη Λεβεσό. Εντάξει, ήταν πολύ σοβαρά και το τρίτο ημίχρονο έξω ήταν, γιατί από ό,τι κατάλαβα συνεχίστηκαν και μετά από τα
0: λεπτά. Ναι, είχε εκτεταμένες ζημίες και στο βαν μεταδόσεων της Ταβίζων που είναι εδώ στο ταβάν του Αλφα και είχε ζημιές.
1: Ούτε φούτσαλ δηλαδή.
0: Ούτε φούτσαλ, όπως το λες. Ούτε φούτσαλ.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, πιο ελεγχόμενα τα πράγματα. Το σίγουρο όμως είναι ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, αυτή η κόντρα Λευκωσίας Λεμεσού δεν πρόκειται να σταματήσει.
1: Να, έλα από έλθει μια κρυμμένα, έτσι.
0: Όχι μόνο, γενικά Λευκωσία. Ναι, συνήθως ναι, σε περισσότερο ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: το θυμίζω ότι δεν έχει μετακίνηση οπαδών, έτσι. Είναι μόνο οπαδοί της ΑΕΛ στο γήπεδο.
1: Χθες το βράδυ.
0: Ναι, δεν υπάρχει μετακίνηση οπαδών.
1: Άρα μόλις τους στοχοδικαν οι αλληλιστές.
0: Όχι, δεν έκανε, έγινε ντου, πετάξαν αντικείμενα και για να διακοπεί το παιχνίδι.
1: Γιατί το ΑΠΟΕΛ θα έπιανε το κατακτήριο.
0: Ναι, ήταν μπροστά στο σκορ.
1: Ήταν μπροστά στο σκορ, ναι. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή και ακολούθωση, τώρα σε ρωτάω γιατί εγώ το πρωί το είδα το θέμα για να μελετήσω.
0: Ναι.
1: Δεν παρακολούθησα το futsal χθες, αλλά σίγουρα θα ασχοληθούμε το μεσημέρι και με αυτά τα επεισόδια, αφού ασχοληθήκατε. Και συνεχίστηκε και έξω από το κήπεδο μας.
0: Ναι.
1: Και ήταν οι αλίστες δηλαδή με την αστυνομία που
0: έκανε. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Πριν Γιώργο Κλαντές, ακόμα μια φορά, τώρα σε κήπεδο φούτσαλ. Λοιπόν, θα σε πάρω λίγο σε ένα θέμα που αναδείξαμε χθες όλοι, που μας είσαι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά το χωριό Τρόζενα. Το έχεις δει? Το χωριό Τρόζενα είναι δίπλα από το Άρσο στην επαρχία Λεμεσού. Εγώ μέχρι χθες δεν ήξερα ότι υπήρχε
0: ναι,
1: χωριό.
0: Ναι. Πού είναι αυτό ακριβώς?
1: Είναι δίπλα
0: το
1: από το Άρσο.
0: Ναι.
1: Το Άρσο είναι πάνω Τρόδος, δηλαδή στην περιοχή όπου είχαμε τη χρονική πυρκαγιά της Λεμεσού. Το Άρσο πήγε να επηρεαστεί, δεν επηρεάστηκε βέβαια.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο χωριό είναι δίπλα από το Άρσο. Είναι 3 χιλιόμετρα από το Άρσο η Τρόζενα.
0: Ναι.
1: Εγώ μέχρι χθες δεν ήξερα καν την ύπαρξή του. Χθες την έχω μάθει και εγώ. Προχθές, με συγχωρείς. Τώρα, ένας Ούγγρος, Ουκρανός, συγγνώμη, με συγχωρείς, Ούγγρος με καταγωγή από το Ισραήλ, επενδυτής, είδε την Τρόζενα, όπως είπε και χθες, και την ερωτεύτηκε, γιατί είσαι μόνιμα στην Κύπρο και έκανε, είπε, ότι διάφορα βόλτες στο νησί. Η Τρόζενα είναι ένα χωριό το οποίο δεν έχει κατοίκους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν όμως σπίτια ερυπωμένα, τα οποία πλέον δεν είναι κατοικήσιμα και τα οποία έχουν κληρονόμους. Οι κληρονόμοι αυτών των χωριών ζήτησαν αρκετές φορές, όπως πει στο χωριό
0: αυτό. Τα πούλησαν.
1: Ναι, να σου πω. Ζητήθηκε αρκετές φορές από το 60 και μετά, όπως μας είπε ο κοινοτάρχης του Άρσου Σπες, που τον είχαμε στην εκπομπή. Από το 60 και μετά είχε ζητηθεί αρκετές φορές από το κεντρικό κράτος, όπως το χωριό Τρόζενα που είχε σπίτια, μη κατοικήσιμα, ναι, να μπει ηλεκτρισμός. Δεν έβαζαν όμως ηλεκτρισμό. Μάλιστα μας είχε πει ο κοινοτάρχης του Άρσου ότι ο επικαιρός Ηλικιώτη και Ανδρέα Χρήστου δόθηκαν και υποσχέσεις ότι στην Τρόζενα θα μπει ηλεκτρισμός και δεν πήγαν ποτέ. Με αποτέλεσμα το χωριό να ρημώσει πλήρως, να γεμίσει τροχτικά, σπίτια μη κατοικήσιμα και το καθεξής. Και βρέθηκε αυτός ο επενδυτής που λέει ότι ερωτεύτηκε το χωριό που το είδε και γιατί όχι άλλωστε, γιατί είναι πανέμορφη η Ορεινή Κύπρο. Και αγόρασε κάποια αρχικά σπίτια από τους κληρονόμους, τους οποίους αυτή η ευκαιρία φαντάζει, αλλά και νομίζω ότι είστε δώρο. Από εκεί που δεν το περίμενα. Και με σίγουρα ότι είχαν τελειωμένη την περιουσία τους. Και αποφάσισε ότι θα χτίσει 60 κατοικίες στην Τρόζενα, θα κάνει καταστηματικό χώρο. Και θα κάνει και πολλά άλλα, είπε ο ίδιος στο συγκεκριμένο.
0: Θα αναπτύξει όλο το χωριό.
1: Ναι, και μάλιστα θα χρεωθεί, θα επομιστεί και το 50% του κόστους για ηλεκτρισμό στο χωριό. Κάποιοι ακτιβιστές, επειδή

0: και περιοχή Natura, κάποιοι οι οποίοι μια υποψήφια βουλεύτρια έχουν αναδείξει το θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ένα θέμα που χαλά την, την ελληνοκυπριακή πινελιά στο χωριό και ούτω καθεξής. Ο άνθρωπος χθες σε δηλώσεις του και στα μέσα είπε ότι δεν πρόκειται να χαλάσει το ελληνοκυπριακό στοιχείο. Μάλιστα κάλεσε και πάρα πολλούς συνταξιούχους εάν θέλουν να πάνε να μείνουν στην Τρόζενα. Και πολύ άλλο κόσμο ελληνοκύπριος να επανέλθουν πίσω. Εγώ από το θέμα αυτό ένα πράγμα κατάλαβα χθες αρχή που είχαμε και τον κύριο Αρχιάρχους, ότι αφού το κράτος δεν μεριμνά τους τόπους του, τότε θα βρίσκονται επενδυτές. Άρα για κινδυνολογούμε. Αυτή τη στιγμή θα αναζωογονηθεί ένα χωριό το οποίο μέχρι προχθές δεν το ήξερε κανείς.
1: Κανείς. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και πάρα πολλοί κόσμος μας έχει πει ο κοινοτάρχης του Άρσους χθες ότι πολλοί κόσμος που κατοικεί και στο Άρσος έχει βρει δουλειά τώρα με αυτόν τον επενδυτή που κάνει κατασκευές και γύρω περιοχές. Θα κάνει και εινοποιείο. Έτσι.
1: Ναι, θα υπάρχει μια γενικότερα μεγάλη ανάπτυξη. Είδα το project.
0: Ό,τι πάρει θα πάω πάντως να το δω όταν θα είναι έτοιμο.
1: Μα πότε θα είναι έτοιμο, γιατί το πλάνο γιατί είναι.
0: Δεν έχει μακέτα, δεν έχει πλάνο, προφανώς οπότε βγει. Σε 2-3 χρόνια.
1: Ναι, νομίζω νωρίτερα, ναι. Σωστό. Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα, αλλά είναι
1: η
0: υπόθεση σήμερα που είναι η υπόθεση Σάντι που περιμένουμε τον
1: κόσμο. Εδώ που είμαστε, σε τι κεφάλαιο?
0: Στο κεφάλαιο που περιμένουμε τις αποτελέσματα της Europol και το τι θα μας πούν οι Αμερικανοί ερευνητές.
1: Ο Μακάριος Λουτσιώτης έκανε αυτή την εκδήλωση δημοσιογραφική.
0: Για τις εκποίησεις λες?
1: Όχι, δεν είχε προαγγείλει μια δημοσιογραφική.
0: Δεν ξέρω αν την έκανε. Νομίζω
1: δεν είδα και εγώ κάπου, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να έχω...
0: Ο Μακάριος Λουτσιώτης είναι υποψήφιος βουλευτής. Δεν μπορεί να έχει την κάλυψη περισσότερη από ό,τι έχουν οι άλλοι υποψήφοι βουλευτές.
1: Όχι, άλλον, αν έχει κάνει αυτή την εκδήλωση, δεν είπα για περισσότερο θέμα κάλυψη.
0: Ναι, είναι εκδήλωση προεκλογική. Άρα ο ίδιος θα την ανεβάσει στα social media του, φαντάζομαι. Δεν έχει υποχρέωση, δεν έχουν υποχρέωση τα μέσα να καλύπτουν προεκλογικές εκδηλώσεις, γιατί έτσι θα πρέπει να καλύψουν όλους. Και είναι και πάρα πολύ.
1: Χαμός. Μα δεν βάλεσαι κατά, περνάνε όλοι αυτοί οι υποψήφοι κάθε λίγο και λιγά και έχει πόσοι είναι, και είναι και πολλοί. Είναι και 750, δεν είναι και λίγοι.
0: Όποιους προλαβαίνουμε και όσους μπορούμε.
1: Μα πώς να πούμε, όσους
0: προλαβαίνεις. Με αναλογία ποσοστών κομμάτων, καλούμε στην εκπομπή. Πάντως να σου πω κάτι, εγώ πειδή κάθε μέρα υποψήφιους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Χθες είχα ένα πάνελ νεαρών υποψηφίων, τους οποίους απόλαυσα. Απόλαυσα πραγματικά. Και το έχω πει και στον αέρα. Ήταν τρεις νεαροί, 25-26.
1: Οι κόμματα.
0: Δημοκρατική Παράταξη, ΑΚΕΛ, ΔΣΥ. Και τους έχω απολαύσει. Καθόλου διαβασμένοι, μορφωμένοι, με νέες ιδέες, νέες προτάσεις, τους έχω απολαύσει. Και έπαιρνα και πάρα πολλά μηνύματα από τηλεθεατές που μου έλεγαν θετικά σχόλια για αυτά τα πρόσωπα και μου είπαν ότι είναι καιρός να δώσουμε τόπο στα νιάτα. Ναι, και συμφωνώ, είναι καιρός να δώσουμε τόπο στα νιάτα. Και ξέρεις, για αυτούς που λένε ότι μα ποιον να ψηφίσουμε αφού δεν υπάρχουν όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Όχι, εγώ που τους βλέπω καθημερινά δεν είναι όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι.
1: Ναι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά αϊ βρες τους όλους ίδιους ίδιους. Γιατί δεν είναι και πολύ.
0: Να τους ψάξεις να τους.
1: Μα πώς θα τους ψάξεις, Στέλλα, έχει ο κόσμος νομίζεις χρόνο να.
0: Δεν έχει υπευθυνότητα όταν βάλουμε ψήφο.
1: Μιλάμε για 750 άτομα, πού να τους βρεις τώρα.
0: Βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει και άλλους που μπορούμε να ψάξουμε και να βρούμε. Και δεν είναι εγώ σου λέω ότι υπάρχουν επιλογές. Εμείς εκ της θέσεως μας τους βλέπουμε πιο... τους βλέπουμε περισσότερο.
1: Εντάξει, σίγουρα, αλλά αυτό λέω ότι δεν προλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μην προλάβω να δω την εκπομπή σου, αλλά σίγουρα θα την δω κάθε μέρα. Άρα πώς θα τους δω όλους αυτούς που, για τους οποίους συζητάμε, εκεί είναι το θέμα.
0: Μπορείς να πάρεις τα ψηφοδέλτια των κομμάτων, να μπεις να διαβάσεις βιογραφικά, να κάνεις ένα search στο Google, γιατί κάπου προφανώς έδωσαν μια συνέντευξη, κάπου προφανώς έδωσαν ένα podcast, να κάνεις μια έρευνα που λέμε. Δηλαδή,
1: έχει πολλά
0: παιχνίδια με αξιόλογα. Εντάξει.
1: Αλλιώς Μαύρο στο Μαυρογιαλούρο, έτσι δεν ήταν η ταινία, έτσι ήταν λίγο Κωνσταντάρας, Μαύρο στο Μαυρογιαλούρο, ναι. Η εκδήλωση του Ρουσιώτη ήταν Τετάρτη, μου στέλνουν μήνυμα εδώ.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, είναι, δεν ξέρω αν θα...
0: Για τη Σάντη που λέγαμε, μια και να θεσήκαμε...
1: Και το βίντεο θα βγει αύριο μεθαύριο, θα βγει και βίντεο. Μου στέλνει ένας φίλος ακροατής, τον ευχαριστώ.
0: Με τις εκδήλωσεις, προφανώς θα το βάλει ο κύριος Βρουσόλης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, να σου πω τώρα για τη Σάντη. Χθες ο κύριος Νίκος Κλεδίδης πήγε στο Ρώτατο Δικαστήριο για να ακυρώσει το ένταλμα έρευνας για το γραφείο του, για το σπίτι του, που είχε γίνει το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου από την αστυνομία και είχε γίνει οντός. Το Ανώτατο Δικαστήριο, ναι, φαίνεται πρώτη στο άψε το πράσινο φως, ότι έχει βάση για να ακυρωθεί το συγκεκριμένο ένταλμα. Και έτσι ο Νίκος Κλεδίδης προχωράει με αυτό. Τον είχαμε φιλοξενούμενο χθες στην εκπομπή, mm-hmm, και τον ρωτήσαμε και μεταξύ άλλων μας έχει πει ότι πιστεύει ο ίδιος ότι κάποια από τα μηνύματα είναι αληθή, κάποια είναι κατασκευασμένα, και επίσης ότι θεωρεί ότι το Europol και το αμερικανικό FBI δεν θα κάνουν τη δουλειά που θα έκαναν δύο ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές. Επιμένει και αυτός σε διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Είμαστε σε στάση αναμονής να δούμε τι θα γίνει. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι 10 του Μάη, δηλαδή πότε, στην Κυριακή. Δευτέρα, ναι, κάπου
1: 10 του Μάη είναι την, ναι,
0: Κυριακή. Οι δημοσιογραφικές τώρα πληροφορίες που βλέπω ότι μεταδίδουν συναδέλφοι και σε άλλα μέσα λένε ότι 10 του Μάη το πόρισμα ίσως ολοκληρωθεί, δεν ξέρω πώς θα δοθεί στη δημοσιότητα. Πάντως η επόμενη εβδομάδα είναι η μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και υποτίθεται ότι πρέπει να γίνει, είχαμε πει πριν τις εκλογές όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ο Τραμπ σταμάτησε τον πόλεμο.
0: Ο πόλεμος, ναι.
1: Προς το φινάλε πάει, έτσι.
0: Προς το παρόν,
1: ναι, αλλά φαίνεται ότι ήδη είχε σημαντική πτώση στο, πώς το λένε, στο πετρέλαιο και λοιπά στις τιμές.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ πέρα τσιμπήσανε πάλι 3 σέντ. Εδώ το κάναν το θαύμα τους και ανεβάσαμε άλλα 3 σέντ το λίτρο στη βενζίνη. Έχει κάποια πρατήρια πετρέλαιο, φλερτάρουν με τα 2 ευρώ, είναι 1,94. Μιλάμε για αστείες καταστάσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί πέρα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ανάγκες, αλλά είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό.
0: Είναι υψηλότερη το πετρέλαιο κίνησης, το 1,94-1,97. Mm. Δηλαδή, αν πεις να δεις σήμερα, νομίζω να το δεις και αυτό. Και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης νομίζω είναι 70 κάτι, 1,97.
1: Για το πετρέλαιο.
0: Ναι, και τη βενζίνη είναι ένα 58, κάπου εκεί.
1: Η βενζίνη είναι ένα 58, εντάξει, όσο να τσιέμαι πιο φθηνά.
0: Η μέση τιμή.
1: Έχει πρατήριο εδώ, είναι 93 το λίτρο στο πετρέλαιο.
0: Στο πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το φλερτάρι με τα.
1: Πώς το λένε, φλερτάρι με τα 2 ευρώ το λίτρο.
0: Τώρα πώς φίξατε, δεν σα θυμούν, αλλά καλά, βάλει αλκή μου. Που θα και το ηλεκτρισμός και τα κλιματιστικά και ο κόσμος ο οποίος θα ταλαιπωρείται με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά.
1: Το καλό είναι ότι προς το παρόν δεν θέλουμε τέτοιο. Δεν έχει τόσο ζέστη για να πεις, εντάξει, για σπίτι μιλάω πάντα, για κλιματιστικό και λοιπό, αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε, είμαστε μάλλον να αρχίσουν σιγά σιγά και να σφίγουν οι ζέστες. Ναι, σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, αυτά, Αλκή μου.
1: Καλώς
0: αυτά
1: το
0: θα
1: Κυριακό.
0: Τα πούμε και τη Δευτέρα. Καλώς
1: καλώς
0: το Κυριακό.
1: Γεια σου.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
9: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
10: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
9: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
10: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
9: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
10: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
9: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
10: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
11: Σχέση που ηλεκτρίζει.
12: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, 0 εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Unicars. Driving your stories.
16: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
17: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
18: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθεί. Οδήγα.
19: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
20: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
21: Είστε τη μαγιά σας.
20: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. 1, 2, 3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας εδώ στον Super Sports στους 104. Έχει έρθει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Περιμένει καρτερικά έξω στον προθάλαμο. Τι να σου κάνω, κύριε Πογιατζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπότσο και κύριε Πουλή, καλημέρα σας. Σε όλον τον κόσμο.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά.
0: Είδες τίποτα?
1: Έτσι λίγο το γύριζα παιδό από εκεί. Η Αστοβίλα, ρε, τι μπάλανε παίξε, ρε παιδί μου, ήταν καταιγιστική. Η άλλη, αυτό που μετέδιδες, αφού τέλειωσε από το 7ο λεπτό.
0: Ήταν ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Το δικό μου.
1: Το πάλευε η πράγμα.
0: Πρέπει να βάλει κι άλλο γκολ. Είχε δοκάρια, είχε ιστορίες. Ναι, ξέρεις πότε, μέχρι το 45 δεν υπήρχε μπράγκα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, δοκάρι και ευκαιρία που δεν χάνεται. Και στο δεύτερο ημίχρονο, στο τσακ που γλίτωσαν την παράταση.
1: Βλέπεις, σούπερ,
0: και ευτυχώς την γλίτωσαν την παράταση.
1: Έκπληξη να νικήσει την Αστον Βίλα.
0: Καλύτερη η Αστον Βίλα.
1: Ναι. Πολύ καλύτερη. Ναι. Αλλά Φράιμπουργκ πήγε στον τελικό. Να έχουν αντίσει Φράιμπουργκ και Βαγεκάνο, πρωτάρες
0: όλα τα χωριά, όλα τα χωριά και τα λαγκάδια.
1: Όχι, η Κρίστα Παλάς, η Αστοβίλα, εντάξει. Ναι, μόνο η Αστοβίλα.
0: Όλα τα χωριά και τα λαγκάδια. Από τις τέσσερις ομάδες οι τρεις δεν είναι χωριά.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι άλλοι έχουν το όνομα.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι είναι χωριάτες. Για τον Βίλα. Δηλαδή, τα τρία χωριά και οι χωριάτες. Δηλαδή, τι προσδοκίες να έχουμε τώρα να δούμε Europa League και Conference League? Πείτε μου.
1: Σωστό.
0: Πείτε μου.
1: Εντάξει. Κάτι, ένας τελικός.
0: Θα δεις να το.
1: Φαντάζομαι έχει πολλούς οπαδούς στην Κύπρο, η Βαγεκάνο.
0: Ουρές. Αφού γέμισαν τα αεροπλάνα, η Αλυψία και Κωνσταντινούπολη είναι γεμάτα. Όχι, Κωνσταντινούπολη έχουμε απευθείας.
1: Η Βουδαπέστη που θα γίνει το Champions, ο τελικός είναι τόσο μεγάλο
0: κήπεδο. Ναι, ναι, μεγάλο. Κηπεδάρα.
1: Χωρητικότητα μεγάλη.
0: Ναι, 70.000.
1: Ναι. Ρε, μα τι γίνεται στη Ρεάλ? Ρε παιδιά, η βασίλισσα του ποδοσφαίρου. Άμα να ακούσετε τι γίνεται, ξέρεις, άμα διαβάσετε.
0: Όχι, τα διαβάζουν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά βλέπει ο Μουρίνιο και ετοιμάζεται να έρθει πίσω. Έβαλε και όρους. Έγραψε ο Ρωμάνο χτες ότι έχει 9 όρους. Θα είμαι εγώ άρχοντας, δεν μπαίνει κανένα στα αποδυτήρια. Εγώ θα κάνω τις μεταγραφές. Εγώ την προετοιμασία. Εγώ θα φέρω μόνο δικούς μου και μόνο ο Φλωρεντίνο δικαιούται να μιλάει. Αν τα δεχτείτε.
1: Θα αντιδράσουν πολλά. Μα αφού ξέρεις τι κάνουν τώρα οι οπαδοί της Ρεάλ. Μαζεύουν υπογραφές να διώξουν τον Μπαμπέ. Δεν το θέλω.
0: Για ποιο λόγο, εγώ δεν κατάλαβα.
1: Έκανε άνω
0: κάτω.
1: Άκουσε. Ναι. Έκανε άνω κάτω τα αποδυτήρια. Το ίδιο έκανε και στην Παρί Σεζερμέν. Στην Παρί Σεζερμέν δεν έκανε τίποτα η ομάδα. Έφυγε από την Παρί Σεζερμέν. Champions League παίρνει η ομάδα και φέτος στον τελικό. Ναι. Επήγε δύο χρόνια στη Ρεάλ, ούτε τρόπαιο. Τίποτε. Η μεγάλη Ρεάλ. Δύο χρόνια.
0: Καλά, δεν αυτό στέει.
1: Έτσι λένε. Με εντρελή, μαζεύουν υπογραφές, δεν το θέλουν οδού. Οπότε δεν παίξει ο Μπαπέ, οπότε απουσιάζει, πετά ο Βινίσιος. Άλλε τσακωμένοι. Ο κεντρικός αμυντικός που χαστούκησε τον Καρέρα, πώς λέγεται, χαστούκησε τον. Ο άλλος, ο Τσαουμενίας, στην Αντώνη στο νοσοκομείο, τον Βαλβέρδε. Ρε, μα εκεί γίνονται τον ένα πράγμα.
0: Μια κλωτσιά ο Βαλβέρδε, ναι. Τσακωθήκανε, πήγε να του δώσει το χέρι, μάλλον ανάποδα, πήγε να του δώσει το χέρι ο Τσαουμενής στον Βαλβέρδε. Και δεν το δέχτηκε και του σπάσε το κεφάλι.
1: Του σπάσε το κεφάλι.
0: Δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο.
1: Αν είναι δυνατόν, ρε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ρε. Ο άλλος ο κεντρικός αμυντικός χαστούκησε τον Καρέρας.
0: Ο
1: Ρούντικερ.
0: Δεν έχει προπονητή.
1: Δεν έχει βέβαιο, αλλά και η διοίκηση τι κάνει.
0: Ο Φλωρεντίνο γέρασε. Ηθικιός, παππού.
1: Τι κάνει.
0: Παππουλή, να το κάνω. Δύσκολα τα πράγματα. Έλα.
1: Παππούδες είμαστε και εμείς.
0: Καλά,
1: βέβαια.
0: Δεν έχεις να κουμαντάρεις ένα δισεκατομμύριο ομάδα. Διαφορετικό. Εσύ είσαι άνετος.
1: Με μαεστρία.
0: Εσύ είσαι κάθε μέρα στα σουβλάκια και στα τέτοια. Στα φαγητά. Sorry, δηλαδή. Ο Πέρεθ πότε πηγαίνει?
1: Έλα, ρε Πέρεθ. Έλα, ρε Πέρεθ. Κατέβα στον λαό. Έλα να σε πάρουμε κανένα ταβερνάκι να αφαίρει το μυαλό σου. Ρε παιδί μου, η Ρεάλ Μαδρίτης, μα αν είναι δυνατό. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τι έχουμε, πού θέλεις να πάμε?
0: Τα ρεζιλίκια τα είστε στο φούτσαλ?
1: Ναι, ναι, τα είτε.
0: Γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή να μην μπορείς να πας πουθενά σε ένα γήπεδο να δεις κάτι. Δηλαδή χάνεις. Χάσε. Δέξου το. Και ακουγόταν από το πρωί ότι θα
1: ήθελε. Ναι, τα ήθελε. Εντάξει. Ένα σχολιάζουμε τα γαζιλίκια.
0: Ένα σχολιάζει, ναι.
1: Τι να πω.
0: Δεν βάζουμε μυαλό.
1: Όχι, βάζουμε καλά.
0: Και στα κλειστά γήπεδα είναι και δύσκολο. Άμα πέσει ένα αντικείμενο να γίνει κάτι ιστορία, ξύλο και των Αγίων.
1: Κάποτε ένας δήμαρχος Λευκωσίας πριν πάρα πολλά χρόνια χαρακτήρισε μας με μια, έδωσε νέα χαρακτήρα.
0: Πες το, αφού το ο δέντιος το είχε πει.
1: Ζωπόβορτη.
0: Ναι, όπως το λένε, ο Δέρβης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είμαστε, εμβελτιωνόμαστε.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, άλλα πανηγύρια η Ομονία. Άλλες 20.000.
0: Τώρα θα είναι φουλ.
1: Μα δηλαδή, τι προχθές ήταν.
0: Τώρα θα είναι φουλ, όλο. Δεν έχει καθόλου αεξίδες.
1: Καθόλου.
0: 4.500 εισιτήρια, ενώ προχθές ήταν 2.500.
1: Μάλιστα.
0: Όλο το μέλλον.
1: Άρα άλλο 2.000 συν.
0: Να το βάψουν πράσινο το γάσι.
1: Βάψουν πράσινο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Θυμάμαι μια φορά που βάψαν και τα μαλλιά του πράσινα. Δεν το θυμάμαι και
0: με το τέτοιο, με το επιμηλτή.
1: Επιμηλτή. Μπράβο, επιμηλτή, ναι.
0: Αλύσει του μνήμη εποχέ.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ωραία το ποδοσφαίρο.
0: Ωραία το ποδοσφαίρο. Τι άφησε ο τυφώνα μιλτή στην Ελλάδα.
1: Εντάξει. Συμφωνώ. Όμως τώρα τα πράγματα στην Ομόνοια είναι τα καλύτερα που ήταν ποτέ. Δεν πιστεύω ότι ποτέ στην ιστορία της η Ομόνοια δούλευε τόσο επαγγελματικά όσο δουλεύει.
0: Τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ. Mm. Ναι. Σούπερ επαγγελματικά. Οργάνωση άψογη. Όλα στην εντέλεια είναι πλήρης επαγγελματισμός. Μεγάλη υπόθεση. Να μου πείτε τώρα να πάμε 50 χρόνια, μα 50 χρόνια πίσω δεν υπήρχε επαγγελματισμό τότε, παιδιά. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά την τελευταία 25 ετία δεν υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα που υπάρχει τώρα στην Ομόνοια.
0: Ναι,
1: και ξέρεις, η ομάδα έχει και μια ηρεμία. Δηλαδή, τώρα θέλουν 3-4 παίχτες της Ομόνοιας είναι στο επίκεντρο. Συζητείτε ότι θα έρθει η πρόταση για τον ΜΑΕ, για τον Σεμέδο, για τον Μασούρα, για τον Νικόλα Παναγιώτου, ίσως και για τον Ευάντρο. Τίποτε, ήρεμα τα πράγματα.
0: Ήρεμα
1: τα πράγματα. Ήρεμα, κοπιάστε, ναι. Κύριοι. Εάν θέλουν να φύγουν, εάν η πρόταση είναι ικανοποιητική, το συζητάμε. Ξέρεις, όταν είσαι ήρεμος και δουλεύεις σωστά, παίχτες είναι γεμάτος ο κόσμος. Δηλαδή, αν πας στον Ολυμπιακό Πύργο.
0: Αυτό που λες είναι σωστό.
1: Γεμάτος ο κόσμος. Αρκεί να κάνεις σωστές επιλογές.
0: Η Μπράγκα, ας πούμε, χτες και η Φράιμπουργκ. Έχουν κάτι παιχταράδες.
1: Και η Μπράγκα, η οποία είναι η τρίτη, τέταρτη ομάδα. Ναι, με Πόρτο Μπενφίκα Σπόρτινγκ, τέταρτη. Τόσα χρόνια και είναι εκεί η τέταρτη διακρίνεται.
0: Έχει ακαδημίες, βγάζουν.
1: Είναι γεμάτο. Πάω στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς, παρόλο που σαρώνει τα πρωταθλήματα την τελευταία 20ετία, ξέρετε πόσους παίχτες αλλάζει κάθε χρόνο, πόσους που. Και πάλι είναι εκεί, βρίσκει τον τρόπο. Φέτος δεν έκανε τις καλύτερες επιλογές. Παρόλο που θα πάνε. Θα επανέλθει όμως. Θα επανέλθει. Δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο πρέπει να παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Καλά, και ακόμα έχει κάποιες λίγες.
1: Και ακόμα, βεβαίως έχει. Ναι. Βεβαίως έχει. Ναι. Ο Ολυμπιακός προσδοκεί να πάρει τον τελικό στη Φιλαδέλφεια.
0: Δηλαδή, ναι, να πάει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ.
1: Να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.
0: Και τον Παναθηναϊκό.
1: Και μετά, να έχει μια απώλεια η ΑΕΚ με το Παναθηναϊκό ή με ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Θέλει δύο απώλειες. Ήττα.
1: Ή ισοπαλία. Μα πόση βαθμία
0: είναι. Έχουν έξι.
1: Θέλει ήττα. Ναι.
0: Καλημέρα, μόνο Ομόνοια, ο φίλος μου 075. Τα πράσινα μαλλιά τα βάφαν οι παίχτες από πιο παλιά με το Ράουφμαν στο τελικό με το Απόλυτα 4-2.
1: Α, και εκεί. Ναι, θυμάμαι, έκανα αυτό τον τελικό. Θυμάμαι, ναι. Τότε ήταν που πήγε προπονητής στο Αποέλ ο Μιχαηλίδης. Έφυγε από την Ομόνοια και πήγε στο Αποέλ.
0: Και έχασε τον τελικό.
1: Και έχασε τον τελικό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: 4-2. Ναι. Ρε Αλκή, επιβεβαίωσε μου τον εαυτό την έξι βαθμία από τον Ολυμπιακό. Ότι αν είναι έξι μεγάλο, πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: 67, ναι. 61, 61. Ο Πάο
1: 67, 61, 61.
0: Στο έπαιγε χθες, άτ.
1: Εντάξει,
0: εάν κερδίσει τα δύο επόμενα παιχνίδια και τα κερδίσει ο Ολυμπιακός τα δικά του, η ΑΕΚ έχει Πάο και Παναθηναϊκό. Εάν τα κερδίσει αυτά τα παιχνίδια,
1: ναι, αλλά επειδή στην Τούμπα είναι πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο, ξεδύσκολο.
1: Μα ένα λεπτό να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πια ισοπαλία στην Τούμπα.
0: Και ισοπαλία του.
1: Ναι, ναι. Γιατί να κερδίσει τα δύο επόμενα.
0: Ισοπαλία.
1: Με πολύ μεγάλο το προβάδισμα τη. Δεν πιστεύω ότι είναι να αυτοκτονήσει. Όχι. Λοιπόν, είπαμε και για την. Ναι, στην Ομόνια ότι.
0: Ο Άρσοφ στον πάγκο της Ομονίας εκείνο τελικά.
1: Ο Άρσοφ. Ναι. Τους φιλοξένησα, έκανα εκπομπή στο Ρικ Φάσης και Γκολ και τότε είχαμε κερκίδες. Είχαμε κερκίδες από πίσω.
0: Ναι.
1: Ήρθαν όλοι οι παίκτες. Όλοι οι παίκτες και ο Άρσοφ και ο Ράουφμαν όλοι. Και μετά με καλέσανε και πήγαμε σε μια ταβέρνα στη Λευκοσία και γιορτάσανε. Και πήγα.
0: Από τότε σου μιλάνε ταβέρνες. Δεν χάνεις ταβέρνες.
1: Δεν μου άρεσε.
0: Ταβέρνες on tour.
1: Μα ήταν ωραία, ρε. Ήταν ωραία. Ναι, ναι. Και μετά πήγαμε σε μια γνωστή ταβέρνα της Λευκοσίας. Τους φιλοξένησα όλους τη Δευτέρα. Ναι. Ήταν εκεί που ήρθε ο Βέσκο Μιχαήλοβης και μου έκανε δώρο τη φανέλα της Ομόνιας.
0: Α, εκεί ήταν.
1: Εκεί ήταν, ναι. Εκεί ήταν, σε εκείνο το. Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Εν αναμονή της Κυριακής και της στέψης του πρωταθλήματος βρίσκεται η Ομόνοια. Την ίδια ώρα που οι πράσινοι ξεκινούν και τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν, ξεκαθαρίζεται σύντομα για Σεμέδο και Φαπιάνο, ενώ Γιώβετιτς αποχωρεί από τους πράσινους και κατά πάσα πιθανότητα και ο Μασούρας, Σιρήνες και Γιαμαέ. Με το βλέμμα στην επόμενη σεζόν βρίσκεται και η ΑΕΚ μετά την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Αλομέροβιτς στην ομάδα της Λάρνακας, ενώ χάνει τον Γκαρσία για τους επόμενους μήνες. Στον Απόλλωνα ευελπιστούν πως σύντομα θα κλείσει το θέμα Κβίτα, με τον Τσέχο να ανανεώνει με τους Κιανόλευκους. Αναμονή και για Μάρκες. Την ίδια ώρα το μυαλό είναι στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω πρωταθλήματος αλλά και στον τελικό κυπέλλου. Αναμονή για Μπρούνο στην ΠΑΦ, ο οποίος θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλλου. Θέμα επιτιμότητας, η επιστροφή Γκολτάρ. Στον απολένοψη Απόλλωνα δεν υπολογίζεται ο Λαΐφης, ενώ αμφίβολος είναι ο Μπρόρσον, εκτός επίσης Μπέλετς, Χρυσοδόλου και Ρώσα. Πέραν του Γιάνγκο στον Άρη, όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση δουλειά σου για τον αγώνα με την ΠΑΦΟ. Μετά και την ανανέωση με Μάρτινς στην ΑΕΛ, ξεκινούν το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα σεζόν. Κίκο Ιωάννου και Μπέρκστρομ συζητούν με την ανόρθωση για νέο συμβόλαιο. Με την αναμέτρηση ανόρθωση Κράσαβα για το δεύτερο όμιλο, ξεκινά σήμερα η δράση του τριημέρου στο πρωτάθλημα. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από την CableNet. Ένταση και επεισόδια σημάδεψαν τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος Φούτσαλ ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ στο Νίκο Σολομονίδη στη Λεμεσό, με τον αγώνα να διακόπτεται οριστικά δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ενώ οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκοσίας ήταν μπροστά με 4-3 και θα κατακτούσαν τον τίτλο. Η ΕΝΑΘ κατέκτησε το πρωτάθλημα καλαθόσφαιρα στη Β1 κερδίζοντας τον ΑΠΟΠ 65-45 και συνολικά 3-2 στη σειρά των τελικών. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ συνθέτουν το ζευγάρι του τελικού του Europa League, αποκλείοντας Νότιχαμ Φόρεστ και Μπράγκ αντίστοιχα. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Conference League, αφού προκρίθηκαν στον τελικό αποκλείοντας Σαχτάρ και Στρασβούργο. Τα αποτελέσματα: Άστον Βίλα Νότιχαμ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκ 3-1, Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγιεκάνο 0-1. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα, 9:30 Ντόρτμουντ Άιντραχτ, 9:45 Λάνσα Νάντ, Τωρίνο Σασουόλο και στις 10 Λεβάντε Οσασούνα. Στον τελικό του Basketball Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ που κέρδισε τη Μάλαγα 78-65. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τη Ρίτα. Να σφραγίσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίγκα θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στις 9:15 τη Βαλένθια. Οι πράσινοι προηγούνται 2-1 στη σειρά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Unicars. Driving your stories.
8: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
9: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
10: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
9: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
0: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
10: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
13: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά!
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
21: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
22: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πες μου, τι εκπομπή θα είναι η επόμενη ώρα? All Ομόνια και όλα από ελ.
23: Ναι.
22: Δηλαδή, να εξηγηθούμε. Μέχρι τις 9.30 διπλό θέμα Ομόνιας. Αντρέας Χρήστου είναι έτοιμος στη γραμμή για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα ότι υπάρχει. Αμέσως μετά Πανίκος Ξούρουπας για να συζητήσουμε για τους πρωταθλητές.
23: Μάλιστα. Και μετά από ελ.
22: Μετά τις 9.30 Χάρης Βασιλείου, υπεύθυνος, είναι ο επικεφαλής του Φούτσαλ.
23: Ναι.
22: Θα συζητήσουμε για τον τίτλο που ουσιαστικά θα επικυρωθεί μέσω δικαστικής επιτροπής, γιατί το πρωτάθλημα είναι πρωταθλητής, αλλά το τυπικό θα γίνει το επόμενο διάστημα. Και Νεκτάριος Πεντεβίνος.
23: Μάλιστα.
22: Χαμός, θα προλαβαίνουμε.
23: Βεβαίως.
22: Αντρέα, καλημέρα.
23: Καλημέρα, Αντρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα για τους ακροατές μας.
22: Λοιπόν, τελικά θα δούμε γάσιπι το οποίο, δεν ξέρω, το έχουμε ξαναδεί το γάσιπι τόσο φουλ με οπαδούς μιας ομάδας.
23: Εσείς που πάτε γήπεδα,
22: εσείς που παρακολουθείτε χρόνια, που έχετε εμπειρία ετών, εγώ δεν τα θυμάμαι όλο το...
1: 2001, Ομόνια Άρης, που πήρε τον τίτλο η Ομόνια.
22: Έτσι ακριβώς ήτανε.
1: Ήταν γεμάτες όλες οι διασκήδες, ναι, με της Ομόνιας, είχε πάρει όλες τις διασκήδες σε εκείνο το παιχνίδι, έκανε χάτρι ο Ράφμαν και έπαιρνε τον τίτλο...
23: Σε ξένο παιχνίδι το Αποέλ Ρεάλ.
22: Φουλ όμως με δικούς του Αποέλ. Οπαδούς του Αποέλ μόνο.
23: Εντάξει.
22: Μιλάμε για οπαδούς μιας ομάδας.
23: Οπαδούς του Αποέλ μιας ομάδας, νομίζω είχε το Αποέλ Εθνικός Άχνας πιο παλιά που έκαναν
22: γιορτή. Στο ίδιο γήπεδο.
23: Ναι, στο Γασιπί. Νομίζω είχε 18-19 χιλιάδες. Αποέλ Εθνικός Άχνας. Πριν πολλά χρόνια.
22: Τώρα η ουσία είναι ότι πολύ σπάνια βλέπουμε αυτό.
23: Ναι, ναι, πολύ σπάνια. Σπάνια,
22: κάθε σπάνια, πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε μόνο παδούς
23: και ομάδες. Ξέρω, νομίζω ότι το ρεκόρ ήταν παλιότερα στο Μακάριον, ο Μόνι Άντερλεχτ.
22: Εντάξει, το Μακάριον είναι άλλο. Μιλάμε για το Γασιπί. Πώς, εντάξει, Αντρέα, ήταν αναμενόμενο έτσι για το sold out, δεν χρειάζονταν να πούμε τίποτα.
1: Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, κόσμος έστελνε μήνυμα, είχε πάει ακόμη και κόσμος στα γραφεία της Ομόνιας από χτες το πρωί, πριν καν αποφασιστεί αν θα δοθεί ολόκληρη νότια. Ομόνια ήταν μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου να πάει να δει την απονομή της Ομόνιας ως προαθλήτρια Κύπρου το 22ο προάθλημα και νομίζω αναμένεται να ζήσουν εξίσου μεγάλες στιγμές της Ομόνιας την ερχόμενη Κυριακή, όπως έζησαν και το περασμένη κομμάτα μετά την κατάκτηση και μαθηματικά του.
22: Στο τελικό κυπέλλου που μου στέλνουν εδώ Ομόνια Διγενής είχε ο παδός του Διγενή μια κερκίδα.
23: Ναι, ναι, είχε.
22: Μια κερκίδα ήταν Διγενή.
23: Είχε ο παδός του
22: Διγενή. Το βόρειο ήταν, όχι το βόρειο, το νότιο. Νομίζω ήταν, όχι, νομίζω ήταν ο παδί του Διγενή. Δεν υπήρχε, δεν ήταν μόνο Ομονιάτες.
23: Είχε μορφίτες, ναι.
22: Είχε, ναι, ναι. Ναι, ναι.
23: Το θέμα στην Ομόνια είναι ότι, ξέρεις, όλοι οι παίχτες νιώθουν έτσι φανταστικά, νιώθουν υπέροχα πλέον. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα στην Ομόνια που όλοι είναι χαρούμενοι.
1: Ναι, και φαίνεται στο γήπεδο κυρίως. Πέρα από τα πανηγύρια εκτός του γήπεδου, κατάφεραν, θεωρώ το πιο σημαντικό για την Ομόνια, ότι μετά τα πανηγύρια του Σαββάτου, κατάφεραν να εμφανιστούν το ίδιο συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και με πάρα πολλές αλλαγές στο παιχνίδι με την Πάφο. Και πήρα μια νίκη πολύ εφαντική και θα έλεγα ακόμη πιο δύσκολη με τις απουσίες που υπήρχαν και έδειξα γιατί φέτος η Ομόνια είναι προαθέτρια από τη στιγμή που κατάφερε να παίξει με την εναλλακτική της εντεκάδα, θα έλεγα, μια εντεκάδα που είχε ξαναπαίξει στο γήπεδο μαζί και να πάρει μια νίκη με πρωταγωνιστές παίκτες που ήρθαν από την δεύτερη γραμμή. Για παράδειγμα ο Τάσος Χατζηγιωβάνης που δεν είναι βασικός φέτος όμως έδειξε πόσο καλός παίκτης είναι και ότι είναι ένας παίκτης που εάν είχε και τη σταθερότητα στην απόδοσή του θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολύ περισσότερο.
23: Ναι, ναι, πράγματι προσδοκούσαν περισσότερο από τον Χατζηγιωβάνη. Όμως οι μεταγραφές που απογείωσαν την Ομόνια είναι ο Μαέ και ο Τάνκοβιτς.
22: Ο Τάνκοβιτς είναι συμφωνημένος να μείνει και του χρόνου.
1: Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμη.
22: Ακούγεται ότι τα έχουν βρει.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά, είναι αισιόδοξη στην Ομόνια και ο ίδιος θέλει να μείνει, οπότε θεωρώ θα έχει αισιο τέλος. Δεν είχε γίνει με συμφωνία πολύχρονη όταν υπέγραψε αρχικά, γιατί ήταν περιορισμένος ο χρόνος για να κλείσουν την μεταγραφή. Και είναι ένας παίκτης που ήδη ξεκίνησαν οι επαφές και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θέλει να μείνει. Θεωρώ και με την προοπτική που έχει η Ομόνια θα κλείσει θετικά αυτό το κεφάλαιο.
23: Σε άλλου έδωσε και συνέντευξη σε κάποιο μέσο της χώρας του στην Σουηδία και είπε ότι νιώθει υπέροχα, ότι είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στην Ομόνια με τους πανηγυρισμούς, είναι ενθουσιασμένος, δεν υπάρχει λόγος να μην
1: συνεχίσει. Πάντα στο ποδόσφαιρο, αν δεν παίζουν υπογραφές, εντάξει, όλα είναι πιθανά, όμως από τη στιγμή που θέλουν και οι δύο πλευρές θεωρώ ότι και η Ομόνια είναι προαθέτρια, πάει Champions League. Αυτός ήταν και ο πόθος του ίδιου και ο λόγος που έφυγε από την Πάφο, γιατί δεν τον συμπεριέλαβαν
22: στην αποστολή.
23: Κάποιες έτσι πληροφορίες λένε ότι στην Ομόνια, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη να ανησυχούν, περιμένουν, ίσως έρθουν προτάσεις για Μαέ, Σεμέδο και Νικόλα Παναγιώτου. Αυτά τα ονόματα ακούγονται. Ξέρω αν έχεις, αν γνωρίζεις κάτι περισσότερο.
1: Είναι δεδομένο, θα έλεγα.
23: Είναι δεδομένο, α. Θεωρείς δεδομένο.
1: Σε Μέδο είναι στο χέρι του να αποφασίσει τι θα κάνει, γιατί λύγει το συμβόλαιο του. Υπάρχει στο τραπέζι μια εξαιρετική πρόταση από την Ομόνοια με αυξημένες απολαύες. Έδωσε και ο ίδιος υπόσχεση.
23: Μήπως αυτός ζητεί τριετές συμβόλαιων και η Ομόνοια του προσφέρει διετές.
22: Ποιος?
1: Δεν είναι θέμα η χρονική διάρκεια. Απλά είναι θέμα απόφασης του ίδιου υποσχεστή. Θα περιμένει να κάποια καλύτερη πρόταση ή ότι θα απαντήσει μέχρι πριν να φύγει για το Μουντιάλ. Οπότε μέχρι το τέλος του μήνα, ούτε τέλος του μήνα, θα ξέρουμε την απόφασή του. Στην Ομόνοια θα τον περιμένουν. Εντάξει, ένας πολύ σημαντικός υποσχεστής. Από εκεί και πέρα για τον ΜΑΕ, εντάξει, με τέτοια χρονιά που κάνει το να μην ενδιαφέρονται άλλες ομάδες είναι παραξένο όμως. Διατηρεί συμβόλαιο με την Ομόνοια, έχει το πάνω χέρι, ήδη ξεκίνησαν και επαφές για νέο συμβόλαιο, οπότε θα πρέπει να έρθει μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη πρόταση.
23: Πώς την ερμηνεύεις την πάρα πάρα πολύ καλή πρόταση?
1: Αυτή τη στιγμή, εντάξει, και λόγω ηλικία θα ήταν πιο μικρός, θα έλεγα μια μεγάλη ποσά, όμως θεωρώ πάνω από 2 εκατομμύρια για να σκεφτεί η Ομόνοια κάπου εκεί.
23: Είναι κοντά στα 29 ο...
1: Ναι, είναι στην καλύτερη ποσφαιρικά ηλικία, όμως λόγω και προοπτικής για τα επόμενα χρόνια, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι εξαρτάται και από πού θα έρθει.
23: Δεν είναι 25, 26, 24, ναι.
22: Καλά, έφαγε, μια χαρά είναι 29.
1: Στην πιο όρημη του ηλικία.
23: Ναι, μια χαρά είναι, εξαιρετικό, μια χαρά, αλλά...
1: Δεν θα έρθει μια ομάδα από την Ολλανδία για επενδύσει στο ΜΑΕ.
23: Ακριβώς. Αυτό εννοούσα. Ναι.
1: Για τον Νικόλα Παναγιώτου, ήδη υπήρξαν προτάσεις και από τον Ιανουάριο, οι οποίες απορρίφθηκαν και με τη σύμφωνο γνώμη και του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήθελε να μείνει στην Ομόνοια. Το θέλουν σίγουρα οι Πολωνοί της Δρακόφ, τον έχουν αξιολογήσει από τα παιχνίδια ήδη που έπαιξαν με την Ομόνοια. Και δεν ξέρουμε ακόμη αν θα κάνουν προλασία, όμως περιμένουν στην Ομόνοια. Είναι ένας παίκτης που συγκέντρωσε έτσι πολλά βλέμματα πάνω του. Θα περιμένουν και αυτόν προτάσεις, οπότε έχει και αυτό συμβόλαιο. Θα δουν ανάλογα με την πρόταση που θα έρθει και αν έρθει πώς θα προχωρήσουν. Όμως είναι δεδομένο για την Ομόνοια ότι
23: η ανέλυξη του Νικόλα ήταν αλματώδης.
22: Και μπράβο του.
1: Ναι, συζητούσαμε πέρσι αν θα έρθει κάποιος παίκτης για παρτερέρ του Γουλιμπαλή. Ήρθε ο Αγκουζούρ, όμως τη θέση την κέρδισε ο Νικόλας
23: Παναγιώτου. Ο Αγκουζούρ θα συνεχίσει στην Ομόνοια, αν έχει συμβόλαιο?
1: Όχι, ήταν μελικός από την ΟΣΕΡ.
23: Μάλιστα.
1: Θα επιστρέψει πίσω για τον τραυματισμό.
23: Άρα η Ομόνοια πιθανόν να πάει για 2 κεντρικούς αμυντικούς.
1: Ναι, σίγουρα ένα.
22: Σίγουρα
1: να πάει. Και θα δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τον Νικόλα Παναγιώτου. Θεωρώ και ο Σίμιτς έχει πιθανότητες να παραμείνει στο ροστέρ. Έδειξε ότι είναι για τέταρτη επιλογή, θα έλεγα είναι ιδανική η επιλογή. Δεν μπορεί να παίξει και βασικό.
23: Μάλλον είναι αδικημένος για τέταρτη επιλογή.
1: Ναι, έχει μπροστά τον Κουλιμπαλή.
23: Όσες φορές κλήθηκε να αγωνιστεί, ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Προχθές του Ενιμπάφο, θα έλεγα μετά τον Χατζηγιοβάνη, ήταν ο κορυφαίος της Ομονίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και είναι ένας παίκτης που ήρθε από την Καρνιώτης. Εντάξει, είχε καλό βιογραφικό όμως, οπότε χρειάστηκε βοήθηση.
22: Αντρέα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, εγώ ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια.
22: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στον Πανίκο Ξουρούπα, θα τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Να θυμίσω ότι είναι τελευταία μέρα σήμερα για να σας δώσουμε προσκλήση για την avant premiere του In the Grey, της ταινίας που θα μεταδοθεί την επόμενη Τετάρτη 13 Μαΐου στο K-Cineplex. Οπότε διπλές προσκλήσεις για την avant premiere, είναι ταινιάρα, στείλτε την ένδειξη movie. Και σε λίγο από τις 10 και μετά θα αρχίσει η Ερμιόνη από το διαφημιστικό τμήμα να σας ειδοποιεί για να πάρετε τις προσκλήσεις σας. Πάμε να ακούσουμε χορηγό. Μισό λεπτό για να πάμε στον Πανίκο Ξούρουπα.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
4: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
3: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
4: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
3: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Hey!
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
22: Πανίκο Ξούρουπα, καλημέρα.
23: Καλημέρα, Πανίκο.
6: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα από την καλοκαιρινή όμορφη Λέρνακα.
22: Είναι μέρες για μπάνια, να αρχίσουν τα μπάνια ή να συνεχιστούν τα μπάνια.
6: Είμαι.
7: Δεν διακόψαμε τα.
6: Είμαι στη θάλασσα αυτή τη στιγμή. Απλά περιμένω να τελειώσω μαζί σας και να κάνω τη βουτιά μου για να απολαύσω το νερό.
7: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Έλεγα του Άρκη προηγουμένως, πώς καταφέρνουν παίχτες από την Ιταλία, αν την Μίλαν και την Ίντερ να έρχονται στην Κύπρο και από την Αραδί που να πηγαίνουν στη Λευκοσία.
6: Είναι ένα ωραίο.
7: Λευκοσία για να βάλουμε τον παρέα.
6: Ναι, κατάλαβα το ερώτημα. Η Λευκοσία είναι ωραίος προορισμός για να παίξει ποδόσφαιρο. Οι Ιταλοί, οι ξένοι που έρχονται στην Κύπρο είναι ό,τι καλύτερο για τις οικογένειες τους, για την παρουσία τους, ιδιαίτερα μετά κάποια χρόνια καριέρας σε μεγάλα πρωταθλήματα. Mm-hmm. Η Κύπρος προσφέρεται, υπάρχει χρήμα, υπάρχει ασφάλεια.
7: Μάλιστα.
6: Υπάρχουν οι καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι οι ιδανικότερες για να ζεις. Άρα είναι συνδυασμός και γι' αυτόν βλέπουμε και κάποιους παίκτες από μεγάλα πρωταθλήματα οι οποίοι έρχονται σιγά σιγά στην Κύπρο.
7: Μάλιστα.
22: Πώς αισθάνεσαι για το πρωτάθλημα της Ομόνοιας?
6: Αρκεί να σου πω, είμαι αρκετά χαρούμενος, εννοείται. Είναι κάτι όμως το οποίο περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Η Ομόνοια έδειξε ότι θα είναι η πρωταθλήτρια, έξω και η διαφορά της βαθμολογίας, αλλά και η παρουσία στο γήπεδο, η ποιότητα του παιχνιδιού που έβγαζε η Ομόνοια. Νομίζω ότι όλοι ανεξαιρέτως θεωρούν δίκαιο πρωταθλητή την Ομόνοια Λευκοσίας με αυτά που έχω πει, γιατί έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο συνεχόμενο, δεν έχανε από κανέναν, επιθετικό ποδόσφαιρο, πρόσφερε θέμα και νομίζω ότι και ο ενθουσιασμός του κόσμου είναι του λόγου του αληθές, ότι αποδεικνύει ότι θέλει να πάει να δει έστω και ένα παιχνίδι της Ομόνοιας για να την απολαύσει μέσα από το γήπεδο.
7: Ναι. Το εκπληκτικό ήταν ακόμη και η τελευταία της νίκη επί της ΠΑΦΟΥ. Έπαιζε με πάρα πολλούς αναπληρωματικούς. Έπαιζε χωρίς 60 γκολ. Δηλαδή, Σεμέδο, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, ξέρω εγώ, περίπου 55-60 γκολ. Και κατάφερε να φύγει νικήτρια από μια ομάδα η οποία καιγόταν για την νίκη.
6: Ναι. Ανδρέα, το έχουμε πει τις προηγούμενες φορές που μιλήσαμε ποδοσφαιρικά. Η παρουσία του κάθε παίκτη στην Ομόνοια φέτος δεν είχε να κάνει με ατομική απόδοση.
7: Ναι.
6: Είχε να κάνει με την ομαδική απόδοση, με την οποία στρατηγική, την τακτική, την οποία ο προπονητής μαζί με τους συνεργάτες του ήθελαν να εφαρμόσουν στην φετινή Ομόνοια. Γιατί, επαναλαμβάνω, ακόμα και εμάς τους τρεις να παίξουμε τον Μπέρκ, σε όποιο ρόλο μας έδινε,
22: θα τα καταφέρναμε.
7: Τον Άρκη που θα τον έβαζε. Πώς θα τον έβαζε τον Άρκη. Τον Άρκη που θα τον έβαζε.
22: Ουίγκερ δίπλα.
7: Πού Ουίγκερ.
22: Τερματοφύλακα
7: τσαπέζι.
22: Ναι, τερματοφύλακα.
6: Ο Άρκης, επειδή είναι επιθετικός στη δημοσιογραφία, αθλητικογραφία, θα ήταν σίγουρα μπροστά για να βάλει γκολ.
7: Καλά, εγώ είμαι αμυντικός.
22: Εγώ είμαι
7: αμυντικός. Τόσα χρόνια που με ξέρεις, είμαι αμυντικός.
6: Εσύ, Ανδρέα, σίγουρα μπροστά για να βάλει γκολ.
7: Καλά, εγώ είμαι αμυντικός.
22: Μείον 30
7: κιλά. Τόσα χρόνια που με ξέρεις, είμαι αμυντικός.
6: Εσύ, Ανδρέα.

0: Είναι παίκτες οι οποίοι θα δέχονται με προτάσεις για μεταγραφές και αυτό είναι πολύ ευχαριστώ, γιατί αποδεικνύει το πόσο ποιοτική ομάδα είναι η Ομόνοια. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η Ομόνοια ομάδα προγραμματισμού με τον Μπέρκ επικεφαλής και με τον πρόεδρο ο οποίος διαθέτει πλέον την οικονομική ευχέρεια για να φέρει ποδοσφαιριστές από την Ευρώπη και όχι μόνο, θεωρώ ότι ουδής είναι αντικατάστατος. Κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν φτάσει στο top της απόδοσης τους που μπορούσαν να φτάσουν στη φετινή χρονιά που περνούμε. Και νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει αναντικατάστατος.
1: Μες.
0: Όλα είναι πάρε δώσε. Υπάρχει η οικονομική ευχέρεια της κάθε μεταγραφής. Όμως, επειδή σας άκουσα να μιλάτε με τον Ανδρέα όσον αφορά τον Νικόλα τον Παναγιώτη και κάποιους άλλους παίκτες.
1: Ναι.
0: Πλέον, δεν είναι, αν ήταν να ρωτάτε τον Πανίκο, το ξέρω πάντα χρόνια που έπαιζε ποδόσφαιρο, όλοι μας λέγαμε θέλω να πω έξω στο εξωτερικό για να κερδίσω λεφτά και να κάνω μια καλύτερη καριέρα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι η Κύπρος προσφέρει Champions League, Europa League, Conference League.
1: Αρκετά λεφτά, μάλιστα.
0: Αρκετά λεφτά, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος θα παίξει 10 χρόνια τουλάχιστον στις πρώτες 6 μας ομάδες, εξασφαλίζεται οικονομικά, όχι μόνο αυτός αλλά και η οικογένεια του, είναι επαγγελματίες, παίρνουν πολλά λεφτά και επαναλαμβάνω με αυτό που είπαμε στην αρχή. Παίζουν στην Κύπρο στις καλύτερες ιδανικές συνθήκες για έναν οικογενειάρχη, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαθέτει παιδιά και θέλει την ασφάλεια του, την ηρεμία του, τα σχολεία του.
1: Πανίκο, εσύ πρόλαβες και έκαμες κανέναν καλό συμβόλαιο?
0: Ναι, εγώ έκανα καλά συμβόλαια με την ΑΕΚ Λάρνακας και με την Ανόρθωση.
2: Στην Ανόρθωση, έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, βέβαια. Ήταν μόλις που πρόλαβες.
0: Όμως, Ανδρέα μου, να σου πω κάτι. Εμείς, οι παγιοί, εγώ, αν μιλήσω για το δικό μου το πρόσωπο, εμείς έκαναμε τα μεγαλύτερα συμβόλαια που μπορούσε να κάνει κάποιος. Το συμβόλαιο του σεβασμού από την κοινωνία, ανεξάρτητα που έπαιζες ή με τι ομάδα είναι ο κάθε φιλάθλος. Εμείς σήμερα περπατούμε μέσα στους δρόμους. Και μας σέβεται ο κόσμος και μας χαιρετά και μας θυμίζει τις παλιές ιστορίες τις ποδοσφαιρικές που για μας, για μένα τουλάχιστον, ο σεβασμός από την κοινωνία είναι το μεγαλύτερο χρυσάφι του κόσμου που μπορεί να κερδίσει.
1: Μάλιστα, πράγματι. Ναι, πολύ ωραίο.
2: Ξέρεις, μεγάλη αλήθεια αυτό που λέω.
1: Βέβαια.
2: Και είναι και το συναντάει καθημερινά, επειδή το έχω συζητήσει μαζί του και στο παρελθόν, η αποδοχή του να πηγαίνει σε παντού στην Κύπρο και να θέλουν να του φίξουν το χέρι, να του πούν μια καλή κουβέντα. Και οπαδοί αντίπαλων.
1: Πολύ ωραίο, έτσι, πολύ
2: δεν μιλάμε
1: ωραίο,
2: για οπαδούς των ομάδων που έπαιξε, γενικά από οπαδούς αντίπαλων ομάδων.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Να πας γήπεδο?
0: Όχι. Δυστυχώς οι υποχρεώσεις της προεκλογικής εκστρατείας δεν μου επιτρέπουν. Ναι. Έχω πάει όμως προχτές με τον Άρη, έχω απολαύσει...
2: Ξέρω ότι
0: την όλη ατμόσφαιρα. Ναι. Φαντάζομαι ότι και το ίδιο θα γίνει ακόμα καλύτερα και με την ΑΕΚ. Όμως εντάξει, εμείς φτάνουμε στο τελικό. Είμαστε στις τελευταίες ημέρες. Είναι δύσκολο για μας. Αν και το να πάει στο γήπεδο να δεις την Ομόνοια, είναι η καλύτερη προεκλογή που μπορεί να κάνεις μέσα. Σαν ακέλα αριστερά.
1: Βέβαια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξέρεις, πολλές φορές αναφέρουμε τον κύριο Παπασταύρου, τον κύριο Μπέρκ, τον Α, τον Β. Πολύ καλή δουλειά στην Ομόνοια κάνει και ο Σίμος Ταραπουλούζης.
0: Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Μπέρκ με την επιστροφή του τον έχει επιλέξει να τον πάρει μαζί του.
2: Ναι.
0: Αυτόν από μόνον του λέει πολλά πράγματα. Ο Σίμος δουλεύει πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Δουλεύει καθημερινά για να φτάσουν... μαζί με άλλους συνεργάτες του για να φτάσουν η ομάδα μέσα στο γήπεδο να τους απολαμβάνουμε εμείς και ο κόσμος όλος. Κάποιοι άλλοι δουλεύουν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Γίνεται εξαιρετική δουλειά και πρέπει να σας πω ότι έχει ήδη προετοιμαστεί και ο προγραμματισμός της νέας χρονιάς, άρα δεν είναι κάτι που θα περιμένουμε και απλά θα περιμένουμε τη συγκεκριμένη στιγμή που θα αποφασίσει η Ομόνοια ότι θα ανακοινώσει τον κάθε ποδοσφαιριστή.
2: Το βλέπεις έτσι, πιστεύεις είναι έτσι?
0: Είμαι σίγουρος για τον προγραμματισμό, ναι, ξέρω ότι είναι έτσι. Υπάρχουν οι επιλογές, υπάρχουν οι στόχοι. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε το πιο λογικό, το ποιοι θα φύγουν για να ξέρουν ακριβώς και ήδη σε τι θέσεις, τι επιλογές θα πρέπει να
1: έχουν. Ήδη φεύγει ένα μεγάλο αστέρι της Ομονίας, ο Γιώβετιτς, ο οποίος βέβαια το τελευταίο

0: Μήνες δεν ήταν στις πρώτες επιλογές, αλλά στο ξεκίνημα της περίοδου ήταν καταπληκτικός.
1: Ήταν τιμή για όλους μας που ο Γιώβετης, όπως ο παίχτης της Πάφου, αυτοί οι μεγάλοι αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έρχονται έστω και σε μια ηλικία προχωρημένη για να τους απολαμβάνουμε στα γήπεδά μας. Και αυτό αποδεικνύει η Ανδρέα Τζιάλκη το πόσο έχει ανεβεί το κυπριακό ποδόσφαιρο.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Πανίκο, ευχαριστούμε πολύ. Απόλαυσε τη θάλασσα και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
1: Καλή σας μέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να ευχαριστούμε και τον χορηγό μας της εκπομπής, την Pizza Hut. Στην Pizza Hut, όπου η ποιότητα είναι βασικό συστατικό, οι πίτσες της επιλογής σου είναι φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές και είναι σημαντικό αυτό. Απόλαυση γεύσης σε κάθε κομμάτι. Επιστρέφουμε.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην ακύρωση της διαμαρτυρίας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, προχώρησαν την ιστάτη κτηνοτρόφοι, μέλη της ομάδας Φωνή των Κτηνοτρόφων, μετά από παρέμβαση του Προέδρου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Γεωργίας. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, για πρώτη φορά είδαν ότι υπάρχει διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. Το απόγευμα, το τέτ-α-τέτ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Χαμηλές παραμένουν οι προσδοκίες για τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται στον απόϊχο των εντάσεων στην νεκρή ζώνη από τουρκικής πλευράς. Σοβαρά επεισόδια στον τρίτο τελικό φούτσαλ μεταξύ ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Οπαδοί πέταξαν αντικείμενα και προκάλεσαν αναστάτωση με αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία. Εκατέρωθεν πειρά εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στα στενά του ορμού στα ξημερώματα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως οι Ιρανικές δυνάμεις εξολοθρεύτηκαν. Το θρίλερ στα στενά του ορμού ξεκίνησε όταν η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε 3 αντιτορπιλικά. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν καθώς διέσχιζαν το στενό του ορμού κατευθυνόμενα στον κόλπο του Ομάν. Διορία μέχρι τις 4 Ιουλίου δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ στις Βρυξέλλες προκειμένου να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε πως σε διαφορετική περίπτωση οι Αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εκτοξευθούν σε πολύ ψηλότερα επίπεδα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 26 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
7: Crust τι?
6: Δβά Crust! Δώσ' Crust! Two Crusts! Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
7: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πείνα!
6: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
3: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy. Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
8: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
10: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το

0: www.sigwire.com.cy.
1: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά!
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε το τελευταίο ημίωρο. Όλα από ΕΛ τώρα αυτό το
1: Ξέρεις τι λένε οι φίλοι του από ΕΛ. Ευτυχώς που είναι και το φούτσαρ και μας δίνει λίγη χαρά και κανένα αντρόπαιο.
2: Ναι.
0: Να το συζητήσουμε αυτό μαζί με τον επικεφαλής του τμήματος, τον Χάρη Βασιλείου.
1: Ο Χάρης, γεια σου Χάρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια, αν και το τυπικό μετά το χτεσινό τα όσα έγιναν στην Λεμεσό θα έρθει μέσω της δικαστικής, έτσι αντιλαμβάνομαι.
3: Ναι, ελπίζουμε να γίνει όσο πιο νωρίς, ώστε έτσι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα αντιμών της Φιέστας, καθώς και το πρόγραμμα αντιμών της Νέας Χρονιάς.
1: Εσύ Χάρη μπήκες στο φούτσαλ, έτσι το αναβάθμισες, έφερες κόσμο κοντά.
0: Πολύ κόσμο, γεμάτα τα
1: γήπεδα. Πώς το ζείτε αυτό?
3: Φίλε, δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματα μου. Κυρίως ξέρεις όταν φτάσαμε ράτο 10.30 στον εξώ, στην 1500 άτομα εκεί να μας αποθεώσουν, ήταν κάτι το εκπληκτικό. Αλλά όλα αυτά θα γινόταν χωρίς τη στήριξη του Παν Σιφί από ΕΡ, ο οποίος ήταν και ο λόγος που ασχολήθηκα με το φούτσαλ, διότι ξέροντας ότι θα έχω στο πλευρό μου τους οργανωμένους, ήταν κάτι το οποίο μου έδωσε το κίνητρο για να ασχοληθώ.
1: Το φούτσαλ, συγγνώμη, με τι λεφτά κινείται το φούτσαλ, έτσι για να πάρουμε μια γεύση?
3: Κοιτάξτε, μετά το Γενάρη, το payroll μας είναι στις 11.000 ευρώ.
0: Μηνιαίος.
3: Ναι.
0: Και περιλαμβάνει τα πάντα, δηλαδή όλους όσους είναι...
3: Εννοώ το staff και τους
0: παίχτες.
3: Άλλα έξοδα που υπάρχουν σε θεραπείες, συμπληρώματα, οδηπορικά, σε έξοδα γηπέδου.
1: Και από ό,τι μαθαίνω είσαι συνεπέστατος εσείς.
3: Κοιτάξτε, αν όλα πάνε καλά, η χρονιά, διότι θα έχουμε και τα πριν τώρα, τελειώνει με πλεόνασμα. Οι παίκτες είναι πληρωμένοι και το μισό του Απρίλη τον πληρωθήκαν πριν το Πάσχα, για να καταλάβετε. Το πληρώνουμε.
0: Και μπήκατε και στη διαδικασία, αν είμαι σωστός, στο προηγούμενο παιχνίδι, τα καθαρά έσοδα να δοθούν στο ταμείο, ενώ στο κομμάτι εισφοράς για το ΑΠΟΕΛ, έτσι.
3: Ναι, στο πρώτο παιχνίδι, με ένα ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο στην ουσία είναι γύρω στο 15% των budget μας. Το δώσαμε εμείς στην εταιρεία για να δώσουμε και το παράδειγμα στον κόσμο να μπορεί να προσφέρει.
0: Βοηθάει, το budget δεν είναι χαμηλό, δηλαδή δεν είναι αμεληταίο, του αντίον θα έλεγα το 11.000 το μήνα.
1: Το
0: payroll, ναι, γιατί είναι και παραπάνω τα υπόλοιπα λεφτά. Γιατί είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν έχει πάρα πολλούς χορηγούς, δηλαδή είναι οι ίδιοι άνθρωποι που... το πονάνε, η ΚΟΠ προσπαθεί να το αναβαθμίσει ως ένα σημείο, δίνουν κάποια λεφτά τα οποία εντάξει δεν τα λες τρελά αλλά δίνουν κάποια λεφτά. Νομίζω ότι η διαφορά που γίνεται όσον αφορά το οικονομικό είναι με τη μείωση του αριθμού των ξένων.
3: Ακριβώς, διότι ένας καλός ξένος από την Βραζιλία στοιχίζει γύρω στις 25.000 ευρώ. Οπότε αν ήθελε να έχεις τρεις ξένους 75.000 πολύ σας διπλασιάζει τον budget.
1: Εντός έδρας πόσον κόσμο παίρνετε, Χαρή?
3: Στο τελευταίο παιχνίδι με την
1: ΑΕΛ
3: είχαμε γύρω στους 2.500 οπαδούς.
0: Λευκό Θεό, φύσκα.
1: Μάλιστα, 2.500.
3: Λέξανε είναι δίκιο πράγμα. Αν έβλεπε στην κερκίδα τον οργανωμένο, δεν έπεσε καρφίτσα. Όχι μόνο γεμίσανε διαδρομή. Στο βάθος επάνω υπάρχει μια πλάκα η οποία είναι δύο μέτρα ύψος, σκαρφαλώσανε και καθόταν και εκεί. Που θύμισε το Παναθηναϊκό του Μπαρτσελόνα πριν 10 χρόνια που είχε 30.000 στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
3: Ήταν σκαρφαλωμένοι επάνω στα κάγκελα, έτσι ακριβώς ήταν η κερκίδα μας.
1: Θα πας στον Παναθηναϊκό τώρα, προλαβαίνεις να πας Final Four, προγραμμάτισες.
3: Ήρθα χθες με 2 ώρες ύπνο, ξανά 3 ώρες ύπνο μετά τα συμβάντα.
0: Είσαι Αθηνά.
3: Όχι, θα ξέρω από την Αθήνα, παρακολουθώ από το παιχνίδι. Σήμερα δεν έχω τη δύναμη να ξαναπάω για σήμερα.
1: Αλλά προγραμματίζεις για το Final Four.
3: Εννοείται.
0: Χάρη, τα όσα έγιναν χθες βράδυ προβληματίζουν όλο τον κόσμο. Δυστυχώς αυτή η κόντρα... Δεν θα πω λέμε σου Λευκοσίας, αλλά γενικότερα κόντρα μεταξύ ομάδων υπάρχει και ξέρεις, σε κλειστούς χώρους είναι λίγο, όχι λίγο, είναι πολύ πιο επικίνδυνα τα πράγματα για να συμβούν χειρότερα. Δεν ξέρω πώς το σχολιάζετε και αν θες να πεις κάτι.
3: Δεν θα σχολιάσω τα ψεσίνα, εγώ απλώς θα σχολιάσω ότι σε όλα μας τα παιχνίδια, σε εξαίρεση με έναν παιχνίδι με την Ομόνια όπου προκληθήκαν οι οπαδοί μας από πανηγυρισμούς κουτσαλιστών, καθώς και από ρήψη το φουτσάλι της Ομόνιας μπουκαλιού στην κερκίδα μας, mm-hmm. δεν έπεσε ούτε και ένα μπουκάλι νερό σε αντίπανο φουτσαλιστή ή οποιοδήποτε στάφ.
0: Ναι.
3: Εμείς από τους οπαδούς μας αυτόν τον μέρα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, διότι σέβονται τους κόσμους μας, διότι αν κάνουν, εμείς θα λυπούν τα οποιαδήποτε προστήματα κλπ. Και κλεισμένο, εμείς θα τα πληρώσουμε από την τέπη μας.
0: Ναι.
3: Υπάρχει πάρα πολύ σεβασμός. Τώρα δεν μπορείς σε κλειστά, το χίλιο ατόμα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να ελέγξεις την κατάσταση.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να βρεθεί. Δεν ξέρω, και ο ρόλος της αστυνομίας δηλαδή σε τέτοια παιχνίδια υψηλού κινδύνου, γιατί είναι παιχνίδια υψηλού κινδύνου.
3: Δυστυχώς η αστυνομία απαγορεύεται να είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Μέσα απαγορεύεται, αλλά είναι σε ένα σημείο που μπορεί να προλάβει τα χειρότερα, αν πρέπει να πάρει.
3: Εδώ είναι το θέμα, είναι θέματα των υπευθύνων ασφαλείας, οι οποίοι πρέπει να έχουν διάβγεια και να ειδοποιούν την κατάλληλη ώρα την αστυνομία να παρεμβαίνει.
0: Ναι, αυτό το θέμα υπευθύνων ασφαλείας, επειδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν και στο χώρο του ποδοσφαίρου και σε άλλα αθλήματα. Μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε πώς δουλεύει, να το δείτε και εσείς συνεργασία με την Ομοσπονδία. Για το φούτσαλ πλέον δείχνει, φαίνεται ότι μαζεύει κόσμο και αρκετό. Είναι οι μεγάλες ομάδες εκεί, θέλουν να έχουν οπαδούς. Άρα μπορούμε να βρούμε χειρότερα. Ελπίζω να μην βρούμε χειρότερα μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή το φούτσαλ είναι το δεύτερο άθλημα σε προσέλευση.
0: Σε προσέλευση.
3: Πολύ μεγάλη διαφορά από τα επόμενα αθλήματα.
0: Ναι.
3: Πρέπει, ήδη είχαμε, όταν έγινε το συμβάν με την βόμβα σε ΔΔΔ και υπήρχε διακοπή του αθλήματος, mm-hmm. έγιναν συναντήσεις, υποθήκαν κάποιες απόψεις, κάποια μέτρα. Πρέπει να ξανακαθίσουμε να βρούμε λύσεις.
1: Το ποδοσφαιρικό από πώς το βλέπεις, υπάρχει κάτι έτσι που να αντρίσει αισιοδοξία ο κόσμος?
3: Από ό,τι ξέρω υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, είναι και μπορείς και κοντά και μακριά, μέχρι να πέσουν υπογραφές κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα για τις απολύσεις, οποίες συνήθισαν μόνο τις επιτυχίες. Και τους ζήσαμε και πέτρινα χρόνια, στις χαρές και στις λύπες εκεί θα είμαστε. Αλλά τα που είναι μεγάλη ομάδα, θα επιστρέψει. Δεν είναι τώρα, δεν είναι σε 2, σε 3, σε 5, σε 6 χρόνια. Θα ξαναεπιστρέψει στους τίτλους.
0: Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, να γίνουν γνωστά κάποια πράγματα για να αντλεί και αισιοδοξία ο κόσμος. Γιατί υπάρχει έτσι μια παγωμάρα, θα έλεγα, σε πολλούς.
3: Εντάξει, αυτό που κάναμε φέτος με το futsal, mm-hmm. πρέπει να δώσει το μήνυμα για να αποτελέσει το πρότυπο για το πώς πρέπει να δουλέψει το ΑΠΟΕΛ. Όταν υπάρχει υγεία, ενότητα, η στήριξη από τον κόσμο, και ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι τεράστιος, δεν μπορεί παρά το ΑΠΟΕΛ να έχει καλές μέρες. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει στήριξη από τον κόσμο στο ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ. Και φαίνεται ότι μόνο 4.000 έχουν δώσει εισφορά στην πλατφόρμα. Δηλαδή το ποσό των 500.000 ευρώ δεν είναι μεγάλο.
0: Ναι.
3: Κάποτε από είχε κατεγραμμένους 130-140.000 οπαδούς.
0: Ναι, είναι τεράστιος ο όγκος, οι δεξαμενοί οπαδοί.
3: Δεν γίνεται μόνο 4.000 να προσφέρουν. Ακόμη υπάρχει απογοήτευση, ακόμη υπάρχει η θυσία από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να δει, όταν όμως ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ δει σωστά έργα και πλάνο, τότε θα στηρίξει.
0: Μάλιστα. Χάρη συγχαρητήρια και πάλι. Καλή συνέχεια. Θα ξανασυζητήσουμε σύντομα όσον αφορά και το πλάνο για την επόμενη χρονιά, πώς το σκέφτεστε στο φούτσαλ του ΑΠΟΕΛ. Και
1: γεια σου,
0: πάλι συγχαρητήρια. Καλημέρα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: καλημέρα. Καλημέρα. Νεκτάριος Πεντεβίνος. Πάμε στο ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ, το οποίο έχει παιχνίδι με τον Απόλλωνα στην Λεμεσό. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε. Νεκτάριο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νεκτάριο.
2: Καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Επιτρέψτε μου να δώσω και από εδώ δημόσια συγχαρητήρια στο τμήμα Φούτσα για την πολύ καλή δουλειά που έκανε φέτος, για το πρωτάθλημα που κατέκτησε. Νομίζω ήταν πάρα πολύ κοντά στο να κατακτήσει και τον Τάμπολ, αλλά σε αυτόν τον μόνο αγώνα δεν τα κατάφερε. Απέδειξε όμως ότι είναι η καλύτερη ομάδα στη σειρά με την ΑΕ, με αυτήν τη σκούπα που πέτυχε με το 3-0, και ελπίζω να τελειώσει και σύντομα η εκκρεμότητα για να μπορέσουν να το πανηγυρίσουν και επίσημα.
0: Και είναι και ένα τμήμα, Νεκτάριε, που έμπρακτα στήριξε την προσπάθεια για την οικονομική ενίσχυση. Έτσι το συζητήσαμε και νωρίτερα με τον Χάρη Βασιλείου.
2: Δεν σταματά να τη στηρίζει. Άκουσα τι είπε ο Χάρης στο τέλος της τοποθέτησης του.
1: Σε αυτό θα επικεντρωνόταν η επόμενη ερώτησή μου, ότι λίγος ο κόσμος, οι 4.000 είναι.
2: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από όπου θέλετε.
1: Από αυτό.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ο Χάρης στάθηκε στο γεγονός ότι πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση, να το πάρω κάπως διαφορετικά, ότι μέσω της πλατφόρμας έχει μαζευτεί έναν ποσό που πλησιάζει τις 500.000 με βάση αυτό που βλέπει ο κόσμος, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 476.000. Όμως πρέπει να πω ότι έχουν προσφερθεί άλλες 25.000 μέσω επιταγών, και μάλιστα η τελευταία ήταν μια χθεσινή περίπτωση όπου ένας Κύπριος επιχειρηματίας παρέδωσε στο Χάρη Φωτίου επιταγήν ύψους 5.000 ευρώ, και επιθυμούμε θερμά να τον ευχαριστήσουμε, γιατί όλα αυτά τα λεφτά έχουν μικρύνει τις εκκρεμότητες κατά μισόν εκατομμύριο. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας θέλει να παραμείνει ανώνυμος, αλλά αυτό το πράγμα όχι μόνο δεν μας ενοχλεί, το επικροτούμε, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτοί που θέλουν να παραμείνουν ανώνυμοι αποδεικνύουν ότι το κάνουν καθαρά από την καρδιά τους να βοηθήσουν την ομάδα. Από εκεί πέρα θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα. Να πω για να κατανοήσει ο κόσμος πόσο σημαντική ήταν, είναι και θα είναι, γιατί θα συνεχίσει η οικονομική πλατφόρμα τουλάχιστον μέχρι να εξαγγελθεί κάποια άλλη ενέργεια. Αυτό το μισό εκατομμύριο, παρά το ότι πολλοί λένε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Γιατί οι υποθέσεις και τα ζητήματα που έχουν αντιμετωπιστεί με αυτά τα λεφτά είναι τέτοιας φύσης που πρόσφεραν τη στιγμή που ήρθα τα πιο σημαντικά λεφτά στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ. Επειδή οι εκκρεμότητες είναι συνεχόμενες και αυτά τα λεφτά έχουν καλύψει εκκρεμότητες που ήταν πάρα πολύ σημαντικές για τον ΑΠΟΕΛ, που έπρεπε να τις αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή, σε καμία περίπτωση δεν είναι σταγόνα στον ωκεανό, επειδή το συγκρίνει κάποιος με το συνολικό
0: χρέος. Ναι.
2: Είναι τα πιο σημαντικά λεφτά που μπήκαν εκείνη τη στιγμή που μπήκαν για να αντιμετωπιστούν εκκρεμότητες.
0: Okay.
2: Αυτά τα καθημερινά ζητήματα είναι που φέρνουν την επιβίωση του ΑΠΟΕΛ. Αυτά τα 10 ευρώ από κάποιον, αυτά τα 10.000 ευρώ από κάποιον άλλον, τα οποία δίνουν για να βοηθήσουν και έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό θέλω να πω ότι όσοι έχουν προσφέρει αυτοί οι 4.000 να είναι περήφανοι. Και όταν ο ΑΠΟΕΛ θα βρεθεί σε καλύτερες μέρες, θα δικαιούνται να πούν ότι αυτοί μέχρι και σήμερα έχουν σηκώσει την ομάδα στους ώμους τους. Και αυτοί που θα ακολουθήσουν θα έχουν επίσης το δικαίωμα να το πούν αυτό το πράγμα. Γιατί θα έρθουν και καλύτερες μέρες στον ΑΠΟΕΛ. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολες ημέρες, είναι σημαντικά κομβικές μέρες, αλλά την ίδια ώρα και αρχηγέ Ανδρέα πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος ότι αυτά τα λεφτά που προσφέρει δεν είναι λεφτά που πάνε κάπου και χάνονται. Πάνε και εξοφλούνται εκκρεμότητες οι οποίες βοηθούν τον ΑΠΟΕΛ να κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτό και θα ήθελα να επαναλάβω το κάλεσμα για την οικονομική πλατφόρμα. Αυτή η βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα να πω ότι μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα, όπως δεσμεύτηκε μέσω της εξαγγελίας του Χάρης Φωτίου, θα προχωρήσουμε και σε ανάλυση σε σχέση με το πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Αυτό το πράγμα υπόθηκε. Ο κόσμος γνώριζε ότι τα λεφτά αυτά πήγαινα στο λογαριασμό του σωματείου. Θα διαχειρίζεται τον Συμβουλευτική Επιτροπή από την άποψη του ελέγχου και της σωστής διαχείρισης. Πλήρωνε η εταιρεία τις εκκρεμότητες της και αυτή η ανάλυση θα παρουσιαστεί και δημόσια. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία. Και για να επαναλάβουμε το κάλεσμα.
0: Είτε στη Γενική Συνέλευση είτε νωρίτερα.
2: Όχι, νωρίτερα. Νωρίτερα, ναι, όχι στην Γενική Συνέλευση. Αυτό είναι θέμα του κόσμου.
0: Υπάρχει πάντως.
2: Δεν είναι οι μετόχοι που έβαλαν τα λεφτά.
0: Ωραία,
2: αυτό είναι θέμα του κόσμου.
0: Νεκτάρι,
2: και στο πλαίσιο της διαφάνειας, νομίζω ότι από την ημέρα που ανέλαβε ο Χάρης Φωτίου, αυτά τα οποία είπε στη δημοσιογραφική διάσκεψη και που αυτή η δημοσιογραφική διάσκεψη, θυμάστε που ρωτήσατε πότε θα γίνει, πότε θα γίνει,
0: πότε θα γίνει.
2: Και σας απαντούσα ότι περιμένετε, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να υποθούν κάποια πράγματα και να είναι συνακόλουθος σε αυτά που θα πει. Και αυτό είναι που πράττει αυτή τη στιγμή, με τη βοήθεια του κόσμου, με τη βοήθεια ανθρώπων που προσφέρουν είτε μικρά είτε λίγο πιο μεγάλα ποσά, αλλά όλα με διαφάνεια.
0: Ναι. Νεκτάρη, πάντως υπάρχει έτσι μια, δεν θα πω παραφιλολογία, μια αίσθηση ότι κάτι κινείται όσο αφορά το θέμα επενδυτών. Δεν ξέρω εγώ πώς πηγάζει. Και ο Χάρης ο Βασιλείου πριν μας είπε ότι.
1: Ναι, κάποια
0: πώς το είπε.
1: Μα και ο Νεκτάριος μια δήλωση του πριν.
0: Έκανε και εσύ μια δήλωση ότι
1: κάτι να περιμένει.
2: Ευχαριστώ που το αναφέρεις αυτό το πράγμα, γιατί κάποτε νομίζω ότι μετά που μιλώ δημόσια χάνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε πει ότι θα μιλάμε με διαφάνεια, Νάσκη. Και έχω αναφερθεί πριν από 10 μέρες ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή, με την εταιρεία και με το Σωματείο γίνονται κάποιες συζητήσεις. Και μάλιστα είχα πει ότι ο κόσμος στα ΠΟΕΛ μπορεί να είναι αισιόδοξος, γιατί τουλάχιστον διαφαίνεται μέσα από αυτόν το φιλολογικό θεωρητικό ενδιαφέρον ότι το project ΑΠΟΕΛ είναι ένα project το οποίο μπορεί να έχει και καλύτερες μέρες. Το σημαντικό, και το παραλαμβάνω, είναι να κρατήσουμε τον ΑΠΟΕΛ εδώ, να τον βοηθήσουμε να πάει βήμα-βήμα, να παραμείνει ως μια ομάδα η οποία εκπροσωπεί όλων αυτών των κόσμων, με τη βοήθεια όλου αυτού του κόσμου, και είμαστε βέβαιοι ότι κάποια στιγμή θα έρθουν καλύτερες μέρες. Γι' αυτό αναφέρθηκα και προηγουμένως ότι πρέπει να είναι περήφανοι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν προσφέρει από 10 ευρώ και πάνω στην πλατφόρμα, και ότι πρέπει να συνεχίζουν να το κάνουν, γιατί είναι τα πιο σημαντικά λεφτά που μπαίνουν αυτή τη στιγμή στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ. Και για να μην νομίζετε το κλείνω το θέμα, όταν υπάρξει οτιδήποτε το οποίο να είναι τέτοιας μορφής που θα αποτελεί είτε κατά μικρό ποσοστό είτε κατά μεγάλο ποσοστό γεγονός που πρέπει να υποθεί στον κόσμο, θα το πράξουμε. Και θα το πράξει η Συμβουλευτική Επιτροπή, θα το πράξει η εταιρεία, θα το πράξει και το σωματείο, γιατί είναι καθολική αυτή η προσπάθεια που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όμως δεν πρέπει να χάνουμε την πραγματικότητα, γιατί δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε τώρα και που να είναι κάτι που πρέπει όλοι να σηκώσουμε τα χέρια και να πούμε βρήκαμε την λύση. Το αντίθετο συμβαίνει. Πρέπει όλοι να βάλουμε τα χέρια μας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ομάδα και να τη βοηθήσουμε να προχωρήσει προς τα μπροστά.
1: Ναι, εκεί όμως που
2: πρέπει να γίνει κατανοητό προς τον κόσμο.
1: Ναι, εκεί όμως που υπάρχει μια ενότητα που όλοι θέλουν να βοηθήσουν να πάει προς τα μπροστά, έρχεται μια προσφυγή και τσακίζει κάπως την κατάσταση, ρε παιδί μου.
0: Και την ψυχολογία.
1: Την ψυχολογία.
2: Ευχαριστώ και για αυτήν την ερώτηση. Γιατί και για αυτό το πράγμα να σας πω το εξής. Είχαμε δύο περιπτώσεις από αυτές που αναφέρεις, και στις ανοιχτές συζητήσεις που γίνονται με τον κόσμο ή ακόμα και στη δημοσιογραφική διάσκεψη, ο Χάρης Φωτίου είχε αναφέρει και το συνολικό αριθμό των εκκρεμωτήτων διακανονισμών που υπάρχουν,
0: ναι,
2: και που κάποιες μπορούν να καταλήξουν ακόμα και στη FIFA. Και όπως γνωρίζετε, επειδή δύο από αυτές έχουν καταλήξει, να σας ενημερώσω για πρώτη φορά για το εξής, ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπήρξε με τον ποδοσφαιριστή Κώστα Γαλανόπουλο, η διοίκηση προχώρησε σε διευθέτηση όλου του υπολείπου για πλήρη εξόφληση των εκκρεμωτήτων που υπήρχαν απέναντι στον ποδοσφαιριστή.
0: Άρα Γαλανόπουλος τέρμα, δεν υπάρχει.
2: Είναι ένα πρόβλημα λιγότερο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να ελεγχθούν ή που δεν μπορούν να καλυφθούν, και γι' αυτό ζητούμε συνεχώς και τη βοήθεια του κόσμου. Η προσπάθεια της διοίκησης, και σκοπός της διοίκησης αυτή τη στιγμή, είναι να περιορίσει όσο γίνεται τις εκκρεμότητες. Και τονίζω τη λέξη περιορίσει, γιατί δυστυχώς, όπως έχει υποθεί δεκάδες φορές διαστήματος και του ίδιου του Χάρη του Φωτίου, δεν υπάρχει αυτή η οικονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές
0: οι εκκρεμότητες.
2: Όμως μία-μία με βοήθεια αντιμετωπίζετε και σας δίνουμε το παράδειγμα
0: οι παίχτες,
2: του Γαλανόπουλου.
0: Οι παίχτες πώς είναι, γιατί το παράδειγμα του Γαλανόπουλου είναι κάτι το οποίο δεν το ξέραμε και είναι κάτι που βγαίνει για πρώτη φορά. Δηλαδή οι παίχτες ή σε άλλες...
2: Όχι, είναι η πρώτη περίπτωση.
0: Είναι η πρώτη περίπτωση. Καλύτερο. Σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζονται διαλλακτικοί, δηλαδή έχει κάποιους, δεν ξέρω αν θες να πεις όνομα, που είναι κάθετα αντίθετοι και λένε θέλουμε όλα τα λεφτά ή τίποτα άλλο. Ή το συζητάνε.
2: Οποιαδήποτε περίπτωση πάει στη FIFA είναι σε εκείνο το σημείο το οποίο είτε ο ποδοσφαιριστής αρνείται να συζητήσει είτε δεν έχει προκύψει κάποια συμφωνία.
0: Ναι.
2: Άρα για όλες τις περιπτώσεις η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να προκύψουν συμφωνίες και το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια. Γι' αυτό και λέμε ότι όλα τα λεφτά που μπαίνουν στα ταμεία πάνε άμεσα για να αντιμετωπιστούν εκκρεμότητες που είναι κρίσιμες για τον ΑΠΟΕΛ.
0: Mm.
2: Και να ξέρετε ότι πάρα πολλές από αυτές τις εκκρεμότητες δίνονται κάποια ποσά και πάνε έτσι παρακάτω. Έτσι αντιμετωπίζεται το θέμα. Και πιστέψτε με, αυτούς τους δύο μήνες έχει δοθεί τεράστια βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι.
0: Mm.
2: Και την ίδια ώρα έχει δοθεί τεράστια βαρύτητα και στο θέμα της μισθοδοσίας, δηλαδή το να είναι συνεπής όσο γίνεται στο θέμα της μισθοδοσίας. Και είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι ματώνει το ταμείο, το οποίο είναι άδειο και είναι βάλσαμο η ενίσχυση από τον κόσμο. Είναι βάλσαμο η οποιαδήποτε προσφορά από οποιοδήποτε επιχειρηματία, έστω και 5.000 ευρώ.
1: Νεκτάριε,
2: είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσει αυτό το πράγμα ο κόσμος.
1: Νεκτάριε, στη Λευκοσία κυκλοφορεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες το όνομα του Λαΐφη.
2: Του Λαΐφη.
1: Του Λαΐφη, ναι. Το άκουσες εσύ.
0: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί ρωτούν αν τρέχει κάτι με το Λαΐφη.
1: Αν τρέχει κάτι με το Λαΐφη.
2: Κυκλοφορεί δηλαδή το όνομα του Λαΐφη ο ποδοσφαιριστής, γιατί είναι και παραλίμνη.
1: Ναι.
2: Είπα να πλαστιέψω λίγο.
1: Ναι, καλά έκανες. Καλά, πολύ ωραία. Ναι. Ότι υπάρχει ένα... Τρέχει κάτι με το Λαΐφη, είναι...
2: Τρέα μου, νομίζω ότι ένας ποδοσφαιριστής της αξίας του Λαΐφη, ακόμη και αν το δεσμεύσουμε με άλλο 4 χρόνια συμβόλαιο, θα πρέπει να ζήσουμε και με το γεγονός ότι κάθε καλοκαίρι θα ακούμε το ίδιο πράγμα. Γιατί ας σε πάρω ένα χρόνο πίσω, μπορεί να μου έκανες έτσι ένα μήνα πιο μετά από τώρα που είμαστε, είναι μια ερώτηση.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι πάρα πολύ καλά η ακουγότα.
1: Ναι,
2: και
1: ναι, ναι.
2: Τελικά ο Λαΐφης είναι ο πρώτος σε συμμετοχές των ΑΠΟΕΛ, πυλώνας της ομάδας και νομίζω ότι δεν αμφισβητεί κανείς το πόση προσφορά έχει δώσει στον ΑΠΟΕΛ και τι χαρακτήρα είναι.
1: Ναι.
2: Άρα, αν θέλεις να ρωτήσεις τον ίδιο τον Λαΐφη αν θα τιμήσει το συμβόλαιο που ήδη έχει με τον ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να σκεφτείς πολύ την απάντηση ή τη δική μου την απάντηση. Βεβαίως, το ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ. Αλλά ειδικά για αυτήν την περίπτωση, είναι επειδή είναι το... Είναι η ευκαιρία για να χτίζονται διάφορα σενάρια. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορεί το όνομα του Λαΐφη.
0: Το είδε, πάντως είναι στα social media ιδιαίτερα αυτό που λέει ο Ανδρέας. Ναι, ισχύει.
2: Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε ποδοσφαιριστές που προφανώς ενδιαφέρουν άλλες ομάδες και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι και ποδοσφαιριστές που μπορούμε να βγάλουμε και...
1: Τον Τομάς να θελήσει να τον κρατήσει το ΑΠΟΕΛ.
2: Συγγνώμη.
1: Τον Τομάς θα θελήσετε να τον κρατήσετε.
2: Μα, σας άκουγα και προχθές που μιλούσατε μαζί με τον Γιάννο τον Παπαγιωάννου.
1: Ναι.
2: Ξέρεις ποιο είναι το δυστύχημα, Ανδρέα. Έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής 4 ανοιχτές συναντήσεις με τον κόσμο της ομάδας. Εκεί μπορώ να σας πω ότι έχουμε δεχτεί δεκάδες μέχρι εκατοντάδες ερωτήσεις για το κάθε τι. Και σε όλα αυτά, σε ανοιχτές δημόσιες συζητήσεις, έχουν απαντηθεί και έχει απαντηθεί ακόμα και το θέμα με τον Ματίας Τομάς, ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μας ενδιέφερε να τον κρατήσουμε, αν το επιθυμεί και ο ίδιος, και επειδή η επιθυμία του είναι τέτοια, προσπαθήσαμε να ανοίξουμε μία-δύο των επικοινωνίας μαζί με την ομάδα του και εξερευνούμε αυτό το θέμα. Η ομάδα του, όπως γνωρίζετε, είναι μια ομάδα η οποία έχει εμπέσει από τη δεύτερη κατηγορία και τώρα πάει για να καταχτίσει το πρωτάθλημα.
0: Το πήρε.
2: Ναι, ωραία. Ναι, το είχα δει προηγούμενη αγωνιστική.
0: Ναι, το πήρα στην αγωνιστική.
2: Το πήρε. Είναι πρωταθλήτρια. Άρα από εκεί πέρα εξαρτάται και από αυτήν πως θα προσεγγίσει.
0: Αυτό μπορεί να είναι καλό.
2: Για το θέμα του προγραμματισμού, να σας πω γενικότερα τη σκέψη ποια είναι. Η σκέψη είναι ότι έχει αξιολογηθεί το ρόστερ. Υπάρχουν, όπως αντιλαμβάνεσαι, μεταβλητές που θα καθορίσουν τις αποφάσεις σε σχέση με το ύψος των συμβολέων, την ηλικία των ποδοσφαιριστών, γιατί όλα αυτά θα εμπεριέχονται και στην γενικότερη προσέγγιση, δηλαδή στην εκπόνηση του πλάνου, είτε με την εξέβρεση επενδυτή, είτε χωρίς την εξέβρεση επενδυτή. Άρα αυτό το οποίο θα συμβούλευα λόγω λίγο περισσότερης γνώσης σε σχέση με τον οποιοδήποτε άλλον εκτός του οικοδομήματος του ΑΠΟΕΛ, είναι να κάνουν λίγη υπομονή, γιατί εντός του οικοδομήματος γίνονται πολλές διεργασίες. Ναι, οι σημαντικότερες είναι αυτό, δηλαδή να περιοριστούν όσο γίνεται οι εκκρεμότητες και να προχωρήσουμε προς τη Γενική Συνέλευση, εκεί όπου θα παρουσιαστούν και κάποια άλλα πράγματα. Όμως την ίδια ώρα γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες. Αλίμονο να μην γίνονται.
1: Μάλιστα. Νεκτάριε, κάτι άλλο. Το θέμα προπονητή θα συζητηθεί μετά τη λήξη της περίοδου του.
2: Ξεκάθαρα. Το έχουμε δηλώσει εδώ και τρεις εβδομάδες. Παρά το ότι σε κάθε δημοσιογραφική διάσκεψη ο Παύλο Γκαρσία ερωτείται, δίνει την ίδια απάντηση ο άνθρωπος και αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Ο Παύλο Γκαρσία θα είναι προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Σας λέω ποια είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα. Και από εκεί και πέρα θα συζητήσουν οι δύο πλευρές, και η μία και η άλλη, κατά πόσο θέλουν να συνεχίσουν αυτή την συνεργασία.
0: Νεκτάριο Μαρκίνιος.
2: Ο Μαρκίνιος είναι ένας προσφερειστής ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2028. Ακούστε. Η περίπτωση Μαρκίνιος είναι μια περίπτωση διαφορετική από όλες τις άλλες. Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θέμα, γιατί ο ποδοσφαιριστής ενημέρωσε τον προπονητή για το ότι δεν νιώθει αυτή τη στιγμή έτοιμο να προσφέρει 100%. Ενημέρωσε τον προπονητή επίσης και για ένα πρόβλημα το οποίο είχε. Ο προπονητής σαφώς και θα ήθελε να τον έχει ως επιλογή. Σαφώς και δεν συμφωνεί με το ότι δεν νιώθει αυτή τη στιγμή 100% έτοιμος για να προσφέρει. Αλλά την ίδια ώρα, όταν δεν έχεις προσφερειστές που να είναι πλήρως έτοιμοι 100%, τότε δεν χρειάζεται να έχεις καν στον πάνκο. Άρα από αυτήν την άποψη συνένεσε, τον έχει εκτός της αποστολής και δεν τον υπολογίζει. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, εγώ δεν μπορώ να σας το απαντήσω.
0: Ναι, ναι, σωστό. Ρωτούν εδώ, ο Δόνης είναι μια από τις εκκρεμότητες που μπορεί να υπάρχουν στο οικονομικό και να εμφανιστεί το επόμενο διάστημα, ή είστε σε επικοινωνία με τον...
2: Είναι μία από τις 50 τόσες.
0: Από αυτές, ναι, από αυτές, είναι, αυτές, είναι, αυτές, είναι αυτές και ο Δόνης, αλλά ναι.
2: Σας εξήγησα κάτι. Η προσπάθεια της διοίκησης καθημερινά είναι να προσπαθεί ακόμα και όσους έχουν κλείσει οποιαδήποτε οδόν επικοινωνίας να την ανοίξει. Και την ίδια ώρα με όσους έχει ανοίξει να είναι όσο πιο συνεπής γίνεται. Και βλέπετε ότι μέσα σε αυτές τις δεκάδες περιπτώσεις που υπάρχουν αντιμετωπίζει πάρα πολλές με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν επιθυμούν. Αλλά ακόμα και αυτοί κάποια στιγμή, όπως με τον Καλανόπουλο, σας επαναλαμβάνω, όταν επιμένεις, όταν είσαι ξεκάθαρος για το τι μπορείς να κάνεις, τότε ο άλλος ξεκινά να σε ακούει και συμβιβάζεται, ή στο τέλος της ημέρας τον εξοφλάς πλήρως, όπως έγινε και με τον, τον Καλανόπουλο.
0: Πήγαμε παραπάνω, γιατί είχε, και ξέρω ότι μπορεί να μην τα καλύψουμε όλα τα θέματα, δεν ξέρω αν θες να
1: για να καλύψουμε και τον ακροατή που ρωτά, ένας φίλος του ΑΠΟΕΛ, πώς φτάσαμε εδώ, Νεκτάριε.
0: Είμαστε τώρα ερώτηση αυτή για να απαντήσει. Πρέπει να απαντήσει μια ώρα.
1: Για να ικανοποιήσω τον
0: ακροατή.
2: Δεν μπορούμε. Αντρέα μου, θα τελειώσουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεν είναι κουβέντα.
2: Εγώ αυτό είναι το πράγμα που θέλω να πω στο τελευταίο, γιατί έχω αναφερθεί στο θέμα της Γενικής Συνέλευσης και επειδή είναι η μόνη σε εισαγωγικά η λέξη ασυνέπεια που υπήρξε από πλευρά του Χάρη όταν είχε αναφέρει ότι θέλει να την πραγματοποιήσει στην πρώτη εβδομάδα του Μάη. Έχουν προκύψει αυτές οι εξελίξεις. Τα ανοιχτά μέτωπα με κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρονται αυτές οι τρεις περιπτώσεις. Και δυστυχώς ή ευτυχώς χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουν να υποθούν κάποια πράγματα και να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να ενημερωθεί και το θέμα των μετόχων, αλλά και γενικότερα του κόσμου του ΑΠΟΕ στην Γενική Συνέλευση. Άρα ο μόνος λόγος που η Γενική Συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε ακόμα, γιατί έχουμε περάσει την πρώτη εβδομάδα του Μάη, είναι ακριβώς αυτός. Και σκοπός είναι να μπορέσουμε να την εξαγγείλουμε μέσα στις επόμενες μέρες, 21 μέρες όπως γνωρίζετε, που είναι καταστατικά οι ανάγκες ώστε να πραγματοποιηθεί.
0: Δεν πρόλαβα να πούμε κάτι για το παιχνίδι. Εντάξει, έχω αρκετά σε
2: ρωτήσει. Τον οποίο ρώτησε Ανδρέα, ναι, να τον προσκαλέσουμε μόλις εξαγγείλουμε την επόμενη ανοιχτή συζήτηση, να έρθει και να κάνει την ερώτηση του. Μάλιστα. Και επίσης να σας πω, γιατί είπα και προχθές, ότι ναι, προγραμματίζουμε και ακόμα κάτι, το οποίο θα είναι μέσω πλατφόρμας, ενημερωτικής πλατφόρμας, μάλλον μέσω της CableNet, να πραγματοποιήσουμε ένα podcast που θα φιλοξενήσουμε όλους τους podcaster των οπαδικών website, όπου θα κάνουν αυτοί άφιλτρα και χωρίς ανζέντα ό,τι ερώτηση είναι επίσης στο χαρακτήρι.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Θα ξαναεπανέλθουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξέρω ότι πήγαμε παραπάνω, αλλά υπήρχαν θέματα. Νεκτάρια, καλή συνέχεια, να τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, για, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Επειδή πήγαμε πάρα πολύ αργότερα από το. Έχουμε περάσει κάτω 8-9 λεπτά την ώρα λήξης εκπομπής. Δευτέρα πρωί θα δώσουμε τα δώρα που έχουμε σήμερα για την εκπομπή.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Super Sport 104.
11: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
12: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
13: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύρος Αλεξάνδρου. Εν αναμονή της Στέψης βρίσκεται η Ομόνια την ίδια ώρα που οι πράσινοι ξεκινούν και τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν. Ξεκαθαρίζει σύντομα η Ασημέδο και Φαμπιάνο, ενώ ο Ιόβετιτς αποχωρεί όπως και κατά πάσα πιθανότητα ο Μασούρας. Σιρήνες από το εξωτερικό για ΜΑΕ. Όλοι ανεξαρτήτως θεωρούν δίκαιο τον τίτλο γιατί η Ομόνια έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο και πρόσφερε θέαμα, ανέφερε στον σταθμό μας ο Βανίκος Τσιούρπας. Στον Αποέλ εν ώψη Απόλλωνα δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Λαΐφης, αμφίβολος ο Μπρόσον, εκτός επίσης Συμπέλετς, Χριστοδούλου και Ρώσα. Θα έρθουν καλύτερες μέρες στον Αποέλ, οι επόμενες είναι σημαντικές και κομβικές. Η ατάκα του Νεκτάριου Πετεβίνου στο Supersport 104 που επεσήμανε το επόμενο διάστημα ο κ. Φωτίου θα τοποθετηθεί δημόσια για το πού πήγαν τα λεφτά που έχουν μαζευτεί στην πλατφόρμα. Με το βλέμμα στην επόμενη σεζόν βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Αλομέροβιτς. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του Άντρος Καραπατάκης. Τα τυπικά έμεινα στον Απόλλωνα για να βάλει την υπογραφή του στο νέο διετές συμβόλαιο Βέισμπερκ. Αισιοδοξία ότι σύντομα θα κλείσει και το θέμα Κβίτα. Καμία εξέλιξη στην περίπτωση Μάρκες. Την ίδια ώρα το μυαλό είναι εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω πρωταθλήματος αλλά και στον τελικό του κυπέλλου. Αναμονή για Μπρούνο στην Πάφο, ο οποίος θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλλου. Θέμα ετοιμότητας η επιστροφή Γκολτάρ. Πέραν του Γιάνγκο στον Άρη, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι στην διάθεση του Γιάσου Λουκά για τον αγώνα με την Πάφο. Μετά και την ανανέωση με Μάρτιν στην ΑΕΚ, ξεκινούν το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα σεζόν. Κικό Ιωάννου και Μπέκστρομ συζητούν με την ανόρθωση για νέο συμβόλαιο. Με την αναμέτρηση ανόρθωση Κράσαβα για τον δεύτερο όμιλο ξεκινά σήμερα η δράση του τριήμερου στο πρωτάθλημα. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από CableNet. Σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος Φούτσαλ ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ στον Νίκο Σολομονίδης, αφού ο παδί της γηπεδού ομάδας δευτερόλεπτα πριν το τέλος άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα και κροτίδες εντός αγωνιστικού χώρου. Αποτέλεσμα η διακοπή του αγώνα δευτερόλεπτα πριν το τέλος και η αστυνομία να προχωρά στην σύλληψη ενός 19χρονου για αυτόφορα δικήματα. Οι φιλοξενούμενοι που ήταν μπροστά με 4-3 θα κατακτούσαν τον τίτλο. Αυτό που ζήσαμε ψες με την επιστροφή μας στην Λευκωσία ήταν απίστευτο, αφού 500 περίπου φίλοι της ομάδας μας ανέμεναν για να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα. Αυτό που κάναμε στο Φούτσαλ να αποτελέσει το πρότυπο και για το ποδοσφαιρικό Αποέλ, δήλωσε στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ ο επικεφαλής του τμήματος Χάρης Βασιλείου. Αστον Βίλα και Φράιμπουργκ συνθέτουν το ζευγάρι του τελικού του Europa League, αποκλείοντας Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπράγα αντίστοιχα. Κρίστα Παλάς και Ράιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Conference League αφού προκρίθηκαν στον τελικό αποκλείοντας Σαχτάρ και Στρασβούργο. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.30 Dortmund Eintracht, στις 9.45 Lanz Nant, Torino Sassuolo και στις 10 Levante Osasuna. Στον τελικό του Basketball League Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ρίτα. Να σφραγίσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίγκας θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο η αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού. Αλλά

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα, Λεβάντε ο Σασούνα στις 10, 9.30 Ντόρτμουντ Φραγκφούρτη στην Bundesliga.
2: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις. Φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και Μύθοι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
3: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
4: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούτε!

και Πάφου εκεί στην Κατίνα και έχουν το ραδιόφωνο ανοιχτό, είναι συντονισμένοι μαζί με την εκπομπή μας. Τους χαιρετούμε όλους. Πού να θυμούν τώρα τα ονόματα, ο Μωυσής, ο Σαββής, ο Κυριάκος, ο Πάζαρος. Η ζωή του ανθρώπου είναι γεμάτη στιγμές, φιλούθια μου. Στιγμές καθημερινές, συνηθισμένες, τετριμένες, χωρίς νόημα και σημασία. Αυτές οι στιγμές να μην σας φοβίζουν, έρχονται και φεύγουν. Να μου πείτε με έπιαστες φιλοσοφίες.

Και εγώ από δύο νέους ότι ο Φιδίας τους έμαθε πράγματα που μέχρι σήμερα δεν τους είπα άλλοι. Λαλώντους εγώ με καλά ρε παιδιά, δεν μου σας έμαθε.

Λοιπόν, οι αμοιβές των ευρωβουλευτών δεν αποτελούν κάποιο μυστικό που αποκάλυψε ο Φιδίας. Απλώς ο Φιδίας εχασκιάστηκε. Κουταριάλια. Είναι δημόσια πληροφορία και οι νέοι που είναι τόσο εξοικειωμένοι με το ίντερνετ και το AI σε μισό δευτερόλεπτο θα μπορούσαν, αν εμπαίναμε στο διαδίκτυο, να μάθουν λεπτομέρειες για τις αμοιβές. Πόσα παίρνει ένας ευρωβουλευτής, όχι μόνο ως μισθό, αλλά και για όλα τα άλλα προσωπικά του έξοδα και για το γραφείο του. Εκείνον πάντως που δεν είδα να τους προβληματίζει είναι που ο Φιδίας στα δύο σχεδόν χρόνια που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, άκουε Φιδία, άκουε, το μόνο που φαίνεται να έμαθεν καλά είναι τούτον. Πόσα πιάνουν οι ευρωβουλευτές. Και αύριο μπορεί να βγει ο κύριος Φιδίας, βουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σίγουρα είναι επιλέξει ο άνθρωπος να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
3: Διεξάγουμε έναν χειμερινό έλεγχο στο αυτοκίνητό μας. Η πρόληψη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια.
7: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
8: Η ώρα είναι
9: 10:40 ακριβώς.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
17: Πανέτοιμοι!
16: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
17: Dua Lipa!
16: Μπάρτσα ή Liverpool?
17: Μπάρτσα!
16: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένα τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν

απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: το τραγούδι που θα είναι στην παράστασή μας που αρχίζει στις 5 του Ιούνιου. Το θέατρο Γέλιου παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού «Φέρτε Ματσάλα». Μια ξεκαρδιστική παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε, παιδιά. Κωστάκης Κωνσταντίνου, Κώστας Χινιού, Γιώτα Κρός, Κυριακή Μανουσάκη, Νανά Γεωργίου, Απόστολος Ιωαννίδης.
1: Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο.
0: Φέρτο. Φέρτε Ματσάλα, τσάλα, τσάλα, τσάλα, αντέχουμε. Ενώ φέρτε Ματσάλα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
3: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
2: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ray Cooney, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
5: Πίνασες!

0: προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας. Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ένα αναμονή της Στέψης βρίσκεται η Ομόνοια την ίδια ώρα που οι πράσινοι ξεκινούν και τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν. Ξεκαθαρίζει σύντομα για Σεμέδο και Φαπιάνο. Ο Γιώβετιτς αποχωρεί, όπως και κατά πάσα πιθανότητα ο Μασούρας. Σιρήνες από το εξωτερικό για ΜΑΕ. Στον Απόλλωνα όψη Απόλλωνα δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Λάιφης, ενώ αμφίβολος είναι ο Μπρόρσον. Εκτός είναι επίσης Μπέλετς, Χρυσοδούλου και Ρώσα. Θα έρθουν καλύτερες ημέρες στον Αποέλ. Οι επόμενες είναι σημαντικές και κομβικές, τόνισε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος στον σταθμό μας. Ενώ επισημάνει ότι το επόμενο διάστημα ο κύριος Χάρης Φωτίου θα τοποθετηθεί δημόσια για το πού πήγαν τα λεφτά που έχουν μαζευτεί από την πλατφόρμα. Με το βλέμμα στην επόμενη σεζόν βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Αλομέροβιτς. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του Άντρος Καραπατάκης. Τα τυπικά έμειναν στον Απόλλωνα για να βάλει την υπογραφή του στο νέο διαιτές συμβόλαιό του, ο Βέισπεκ. Αισιοδοξία ότι σύντομα θα κλείσει και το θέμα Κβίτα. Καμία εξέλιξη στην περίπτωση Μάρκες. Την ίδια ώρα το μυαλό των Κιάνο Λεύκων είναι στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω πρωταθλήματος αλλά και στον τελικό κυπέλλου. Αναμονή για Μπρούνο στην ΠΑΦΟ, ο οποίος θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλλου. Θεματιμότητα σε επιστροφή Γκολτάρ. Πέραν του Γιάνγκο στον Άρη, όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση δουλειά σου για τον αγώνα με την ΠΑΦΟ. Μετά και την ανανέωση με Μάρτινς στην ΑΕΛ, ξεκινούν το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα σεζόν. Κικό Ιωάννου και Μπέρκστρομ συζητούν με την ανόρθωση για νέο συμβόλαιο. Με την αναμέτρηση ανόρθωση Κράσαβα για το δεύτερο όμιλο ξεκινά σήμερα η δράση του τριημέρου στο πρωτάθλημα. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας και τηλεοπτικά από την CableNet. Σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος Φούτσαλ ανάμεσα σε Έλκη από Έλσον Νίκο Σολομοδίνηδης, αφού οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας δευτερόλεπτα πριν το τέλος άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα και κροτίδες εντός του αγωνιστικού χώρου. Αποτέλεσμα η διακοπή του και η αστυνομία να προχωρήσει σε σύλληψη 19χρονου για αυτόφορα αδικήματα. Οι φιλοξενούμενοι που ήταν μπροστά με τεστρατήρα θα κατακτούσαν τον τίτλο. Αστον Βίλα και Φράιμπουργκ συνθέτουν το ζευγάρι του τελικού στο Europa League, αποκλείοντας Νότιχαμ Φόρεστ και Μπράγκα. Αντίστοιχα, Κρίσταλ Πάλας και Ραγιο Βαγιεκάνο θα διεκδικήσουν το τρόπο του Conference League, αφού προκρίθηκαν στον τελικό, αποκλείοντας Σαχτάρ και Στρασβούργο. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα είναι και 30 Ντόρτμουντ Άιντραχτ, είναι και 45 Λανς Νάντ, το Τωρίνο Σασουόλο και στις 10 Λεβάντε Οσασούνα. Στον τελικό του Basketball Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ρίτα. Να σφραγίσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίγκα θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στις 9 και 15 τη Βαλένθια. Οι πράσινοι προηγούνται 2-1 στη σειρά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
9: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Κύριε Κωστάκη, θέλω να κάνω μια δήλωση. Γιατί χτες που πήγαμε κάτω στη σύσκεψη, ένα λεπτό, γιατί αντιναυτήρι για το τράβολο για μέ. Ρε! Ένα λεπτό, μαλαβού. Και παιδί μου, τη μέρα. Κύριε Κωστάκη, γίνεται να μας πιάνουν οι ευρωβουλευτές. Ο Φιδίας που παίρνει κόσμο που μπορεί να μας πάρει καμιά 40 κάκτηρο τρόφους και να πάρουμε τα ζώα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Σκέφτηκα τούν την ιδέα και να ζητήσουμε που την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ακούεις με. Και ας πούμε, δεν γίνεται, ίνταλος επειδή είναι άρρωστο το ζώο. Ένα ζώο είναι να σκοτώνουμε τα άλλα σίγλια που είναι... που είναι άρρωστα. Αφού θα μπολιάζουμε τα ζώα. Νομίζω οι ευρωβουλευτές μας πρέπει να μας καλέσουν να μας κερώσουν τα έξοδα. Όπως παίρνει ο Φιδίας, όπως παίρνει ο Χατζημαντέρας. Να μας πάρουν καμιά 50 κάρ. Αλλά να πάρουμε και που και ο 3 ζώα. Έτσι να μπορεί να μας σταματήσει ο Φιτηρίτσε η αστυνομία η Κυπριακή. Να άκουμε μέσα στο Βρυξέλλες και κάνουμε διαμαρτυρία για μέ και να τους πούμε τους Ευρωπαίους έγινε δρέγω παιδιά. Δηλαδή άρα σκέφτηκα για έναν άλλο δηλαδή κύριε Κωστάκη.
1: Κανένας δεν μη φτάει.
2: Άντε πέ μου τι σκέφτηκες.
0: Σκέφτηκα ας πούμε πες ότι έναν αγρινό κύριε Κωστάκη αγρινό. Επιέμπω τον τόνο. Όχι ο κορονοϊό, μα τούτον τον Αφρόδη πήρε τον Αφροδίτη. Εν να σκοτώσουμε όλα τα γρινά. Κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Εγώ να εισπάρω πιο αγρινά να με καλέσουν και πάρουν μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μέσα στο κοινοβούλιο μπόξο.
1: Μη ψώφισαν, μη φάγαν το καϊμάκι.
0: Να πάμε καμιά 80 κάμπο, σύρρε μου πάρει. Είναι πρόβλημα του το πράγμα. Να σκοτώνουμε τα ζώα μας που άρχε οι άλλοι που μπορεί οι Τούρκοι να μην σκοτώνουν τίποτε. Είτε τους γιουριάκια.
1: Κανένας δεν μη φτάει.
0: Σοβαρό του το θέμα και να το δει ο πρόεδρος και να το δει η κυρία Νίτα Δημητρίου και να το δει και το ΕΛΑΜ.
1: Κανένας δεν μη φτάει.
0: Αντί να κλείουμε τη ριζοελιά και να έχουμε προβλήματα και να έρχεται η αστυνομία και να μας απειλά ότι να μας δέρει. Είτε να πάμε στη ριζοελιά να μας κόψουν τα εισιτήρια άμα να μας κλείσουν έναν αεροπλάνο τσάρτη. Και να πάμε κύριε Κωστάκη όλοι διαμαρτύρουν τα ζώα και φωνάζουν δαμέ. Ναι, με, αλλά έγινε τε μάνα μου, πού να σε πάρω σε μητσί,
3: Τέλος.

0: Πάμε και στον φίλο μας το Τσάκι κάτω στο δασάκι της Σάχνας και στα φιλαράκια του εκεί που ετοιμάζονται μια χαρά. Πάμε να στείλουμε την αγάπη μας. Το φίλο μας τον Άρη, στον το μουστάκι, στον ηλεκτρολόγο, στο Γιάννη τον Μίκαλο που έρχεται με το βιντεοφόρο και φέρνει νερό από τον Πεδουλά. Γεια σου Γιάννη Μίκαλε. Μα σαν να γέννε φάμε καμιά τσίκλα τσάκι μου φέτος. Ο Τσάκης στέλνει σε όλους τους φίλους σου στο δασάκι. Πού είναι ο Σέρκης?
1: Μα ο Σεγερόμαν είσαι και κάτσε και καρτέλ.

0: της ή όχι. Οπότε είναι μια σειρά πετραγμένο στην ομάδα, τα οποία πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσουν.
1: Ναι. Πάντως μας ήρθε και ένα μήνυμα εδώ, δεν ξέρω αν είναι επιθυμία βεβαίως του ακροάτη που μας ακούει και στείλε το μήνυμα ή αν άκουσε οτιδήποτε ότι αγκολτάρκη Απόλλωνα.
0: Εντάξει, μπορεί να λάβει τεχνικό διευθυντή συμπάφων, γιατί δεν το ξέρουμε. Έτσι κι αλλιώς ακούμε τα πάντα τον τελευταίο καιρό, οπότε θα ακούσουμε πάρα πολλά αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Να πάμε και στον τελικό, Χάρη. Τι γίνεται, πότε θα ανακοινώσετε προπόληση, αν θα βάλετε
1: λεωφορεία?
2: Όχι για το θέμα του εισιτηρίου.
0: Θα κάνουμε τις προσπάθειες όπως κάνουμε κάθε φορά, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον κόσμο της ομάδας. Δυστυχώς πρέπει να αγωνιστούμε στην πρωτεύουσα. Mm-hmm. Έτσι λέει η προκήρυξη, έτσι κι αλλιώς. Όμως θεωρώ ότι με την αλλαγή ώρας είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί, να στρίξει την ομάδα που θα βρίσκεται, επαναλαμβάνω, μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε έναν τελικό κυπέλλου. Δεν νομίζω να είναι παραφώνητο επίτευγμα αυτό. Οπότε πρέπει να τιμήσουμε όλοι με την παρουσία μας στην ομάδα, να τη στρώξουμε, να πετύχει το στόχο της. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή εστιάζουμε την προσοχή μας στο παιχνίδι της Κυριακής. Για το θέμα του τελικού, την άλλη εβδομάδα θα βγούμε με ανακοίνωση, με κάποια πράγματα που ετοιμάζουμε σαν ομάδα, όμως προέχει αυτή τη στιγμή αυτός ο τελικός με τον Άρη.
1: Χάρη, με τον Λουκάσεν είστε σε συζητήσεις, τουλάχιστον αυτό λέει και το ρεπορτάζ της ομάδας, είστε και με άλλους ποδοσφαιριστές σε συζητήσεις για ανανέωση?
0: Ναι, είναι με όλους τους ποδοσφαιριστές που συζητά η Επιτροπή Προγραμματισμού. Γίνονται κάποιες συζητήσεις, κάποιες πιο έντονες, κάποιες λιγότερο έντονες. Από εκεί και πέρα, εναπόφευκτο στο τέλος και από τις δύο πλευρές και από τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα, να βρουν την κοινή συνεσταμένη για να συνεχίσει αυτή η συνεργασία. Όχι, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Οπότε, επαναλαμβάνω, είναι πράγματα που τροχιοδρομούνται, δουλεύει η Επιτροπή Προγραμματισμού και θα ξεκαθαρίσουν πολύ σύντομα όλα αυτά.
2: Η παραμονή Σαπίντο παίζει ρόλο αν η ομάδα του χρόνου είναι στην Ευρώπη?
1: Ή αν πάρει το κύπελλο, θα πω εγώ.
0: Δεν μπορώ να πω ότι παίζει οποιοδήποτε ρόλο. Αυτή τη στιγμή ο Σαπίντο είναι προσιλωμένος στο στόχο της Κυριακής. Αυτό βλέπει παιχνίδι με παιχνίδι. Προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί την ομάδα. Είναι μεγάλη προσπάθεια από το προγραμματικό team εκεί. Και ο μοναδικός στόχος είναι ο παιχνίδι της Κυριακής.
1: Θα αλλάξουν.
0: Συνεχώς να λέω για το παιχνίδι της Κυριακής, διότι είναι εξής της σημασίας για μας.
1: Ναι. Απλώς, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει υπαρθεί κάποια απόφαση σε σχέση με τον προγραμματισμό, αν θα ο αριθμός των παιχτών που θα αλλάξει.
0: Έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι θα είναι μεγάλος. Θεωρώ ότι θα γίνουν αρκετές προσθήκες. Και από εκεί και πέρα, πάνω θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την ομάδα πιο δυνατή, να βγούμε σοφότεροι με αυτά που ζήσαμε τη φετινή χρονιά. Εύχομαι η ομάδα να ξαναβρίσκεται στην Ευρώπη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε αυτό που πρέπει και να κάνουμε την Πάφο να διεκδικήσει το πρόγραμμα μέχρι την τελευταία αγωνιστική και όχι να είναι μακριά από τη διεκδίκηση πολύ πιο πριν, όπως ήταν φέτος.
1: Χάρη, έτσι θέλω να ρωτήσω και για το γήπεδο, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί αυτό ενδεχομένως να επηρεάζει και την έδρα σας, δηλαδή.
0: Έτσι κι αλλιώς, ναι. Μαρίνα μου, η επόμενη χρονιά θα μας βρει στο Στέλος Κυριακίδης. Ναι. Το τι πρέπει να κάνουμε, ναι. Που το καταλαβαίνετε κι εσείς που κάνετε μεταδόσεις, είναι σίγουρα να αλλάξει ο χωρισμός. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κονδύλι, κοντά στο μισό εκατομμύριο, το οποίο θα το επιβαριστούμε ακόμη και αυτό τη στιγμή που βασικά υπάρχουν τα σχέδια για κατεδάφιση και δημιουργία καινούργιου γηπέδου. Όμως η επόμενη χρονιά θα μας βρει στο Παφιακό και έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνουν και κάποια βελτιωτικά έργα εκεί με πρώτο μέλημα το φωτισμός, ο οποίος είναι προβληματικός.
2: Και ένα τελευταίο, Χάρη, μήπως έπεσε στο τραπέζι ο τελικός να γινόταν αλφαμέγα?
0: Επιτρέψτε μου να μην το σχολιάσω.
2: Μάλιστα.
0: Επιτρέψτε μου να μην το σχολιάσω.
2: Ευχαριστούμε. Ωραία. Πολύ καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, Χαρή.
2: Καλώς ήρθατε.

0: Για καλή συνέχεια.
1: Μια χαρά.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
9: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Παρασκευή σήμερα, Λεβάντε ο Σασούνα στις 10, 9.30 Dortmund Frankfurt στην Bundesliga.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire, με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
3: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής 12 στα Σπορ. Σούπερ Σπορ 104 μαζί σας μέχρι τις 2, στα μικρόφωνα Μαρίνα Αργιουμάκη Νικολάου. Μάικ Πουλή στη ροή του ήχου. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Απόλλωνα, Φανούριο Κωνσταντίνου. Χαιρετούμε.
1: Καλό πρωινό, μίλησε στους ακροατές.
0: Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το παιχνίδι του πρωταθλήματος, Φανούρη, την ήττα από την ΑΕΚ, και το επόμενο με το ΑΠΟΕΛ, η ομάδα σας που θέλει ακόμα κάποιους βαθμούς για να εξασφαλίσει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος. Φυσικά ο μεγάλος στόχος είναι στον τελικό του κυπέλλου.
1: Εντάξει, το παιχνίδι της δράσης για μας ανήκει στο παρελθόν. Είχαμε ταξιδέψει Λάρνακα με αρκετές απουσίες. Δεν είχαμε επιλογή λόγω της κόπωσης που είχαμε από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Το αγώνας με την ΑΕΚ ήταν το έκτο σε 18 ημέρες. Απεγέβαιρα, πήραν αρκετό χρόνο συμμετοχής που ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί, χάσαμε στις λεπτομέρειες. Απεγέβαιρα, ο αγώνας με τα πολίτια μας είναι πάρα πολύ σημαντικός, όπως όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε οπωσδήποτε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να διεκδικήσουμε την νίκη.
2: Ναι. Αγωνιστικά, Φανούρια.
1: Αγωνιστικά έχουμε και τους προσφερειστές εκτός. Είναι ο Μάρκοβιτς, είναι ο Γκλίτον, είναι ο Σμέρχαλ, είναι ο Βούρος, ο Μάρκες. Αυτοί αξιολογούνται καθημερινά και θα δούμε κατά πόσον θα είναι σε θέση να προλάβουν τον μεγάλο τελικό στις 29 του Μάη.
0: Α, δηλαδή υπάρχει θέμα να μην προλάβουν κάποιοι από αυτούς?
1: Κάποιοι μπορεί να προλάβουν, κάποιοι όχι.
0: Ναι. Για το... Και επιλέξατε να παίξετε με κόσμο, με το ΑΠΟΕΛ, όχι με τον Άρη.
1: Είναι κακή λέξη που επιλέξαμε. Δεν είναι, απλώς θεωρήσαμε ότι αυτό το οποίο, αυτό το οποίο προηγείται είναι το πιο σημαντικό. Άρα αν ο Άρης ήταν αυτός χρονικά ο οποίος θα προηγόταν το παιχνίδι, θα επιλέγαμε τον Άρη. Δεν είναι θέμα αντιπαλότητας ή ομάδας, είναι το κάθε επόμενο παιχνίδι και το πιο σημαντικό.
2: Ναι. Εντάξει, Φανούρη, η αλήθεια είναι ότι ο μεγάλος στόχος του Απόλλωνα είναι το κυπέλλο. Δίνει και καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο και γενικότερα είναι ένας τίτλος. Παρόλα αυτά, σίγουρα θέλετε έτσι να κλείσει και η χρονιά στο πρωτάθλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν αναλογιστούμε και από το που ξεκίνησε ο Απόλλωνας φέτος στο πρωτάθλημα και που κατέληξε.
1: Εντάξει, σίγουρα η πορεία που διανύσαμε ήταν αλλοπρόθαλη στο φετινό πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο μετράει πάντοτε είναι να εκπληρώσεις κάποιο ή όλους τους στόχους σου. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά να επιστρέψουμε στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από απουσία τριών χρόνων, κάτι το οποίο μας κακοφάνηκε η αλήθεια τα προηγούμενα χρόνια, γιατί Απόλλωνας για 11 συναυτάρια στην Ευρώπη, αυτή είναι η 10η φορά τα τελευταία 15 χρόνια. Και από εκεί πέρα, όπως πολύ σωστά προαναφέρεται, ο τίτλος είναι πάντοτε ένας τίτλος. Ένας τελικός είναι ένα παιχνίδι πάντοτε στο 50-50. Άρα θα προετοιμαστούμε έχοντας κατά νου ότι ο Απόλλωνας πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό το μεγάλο τελικό, έχοντας και συμπαράσταση 9.000 φίλων του, για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το 10ο κύπελλο στην ιστορία.
2: Πότε θα ξεκινήσει η προπόληση των εισιτήριων?
1: Υπάρχει σύσκεψη αυτή τη στιγμή στα γραφεία της εταιρείας με τον διευθυντή κύριο Τσεκούρα και τους υπόλοιπους συναδέλφους για να αποφασίσουμε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες και την ημέρα έναρξη της προπόληση για τον μεγάλο τελικό.
0: Η λογική λέει ότι θα κάνετε sold out. Πρέπει να κάνετε.
1: Η λογική είναι λογική. Είμαστε 100% σίγουροι ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα...
0: Αλλά σιγουριά, όχι λογική. Ναι, σιγουριά υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Όσον αφορά το θέμα προγραμματισμού, αντιλαμβάνομαι ότι σκέφτεστε τα παιχνίδια και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Λέω, σίγουρα σκέφτεστε το μας πρωταθλήματο, το μας τον τελικό. Είναι λογικό, αλλά η ομάδα προγραμματισμού συνεχίζει να δουλεύει καθημερινά. Αυτό μας το λέτε. Έχετε κάποιες συμφωνίες?
1: Εργαζόταν μέχρι τις τελευταίες ημέρες. Από την ημέρα πρόκειται το μεγάλο τελικό, έχει σταματήσει οποιοδήποτε θέμα αφορά προγραμματισμό, ανανεώσει και ούτω καθεξής. Οποίες εξελίξεις υπήρξαν ήταν αυτές των προηγούμενων ημερών. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη, δεν θα υπάρξει μέχρι τις 29 Μαΐου. Άρα καλούμε τον κόσμο του Απόλλωνα να μείνει συγκεντρωμένος, όπως και η ομάδα, εν όψη του μεγάλου τελικού, για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τον μεγάλο μας στόχο. Υπάρχει πολύ καιρός, είναι μεγάλο το καλοκαίρι, για αυτά τα ζητήματα. Άρα καλούμε και τους ρεπόρτερ της ομάδας να μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε, να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο μεγάλο μας αυτό.
2: Άρα κάποιες εξελίξεις ενδεχομένως ή κάποιες περιπτώσεις καλύτερα ενδεχομένως να κριθούν με βάση και το αποτέλεσμα του τελικού?
1: Όχι, κάποιες έχουν κριθεί ήδη, όμως οι επόμενες που θα κριθούν δεν αφορά το αποτέλεσμα, είναι αποφάσεις του προπονητή που έχουν πάρθει. Άρα οποιαδήποτε τελική κατάληξη θα είναι μετά τον τελικό. Κάποιες έχουν ήδη καταλήξει, θα δούμε για κάποιες οι οποίες είναι στο, ήταν σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και θα δούμε μετά τον τελικό αν και αυτές θα καταλήξουν όπως οι προηγουμένες.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει αισιοδοξία πως θα καταφέρει να κρατήσετε τους παίχτες που κρίνετε ότι πρέπει να είναι και του χρόνου στην ομάδα?
1: Αυτή είναι η δουλειά του κύριου Κίρτζη με τον κύριο Παπαγιάννου και τον κύριο Λοσάρα. Θα δούμε τι θα καταφέρουμε στα αρχές Ιουνίου. Να είναι φίλοι της ομάδας ότι θα καταφέρουμε αρκετά.
2: Ναι. Εντάξει, θα σου πω και εσένα το μήνυμα που ήρθε, Φανούρη, γιατί αφορά και στον Απόλλωνα. Γιατί το είπαμε και νωρίτερα στον Χάρη τον Θεοχάρους. Πλησιάζει ο Γκολτάρ στον Απόλλωνα τώρα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ένας οπαδός σας που θα ήθελε να δει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στην ομάδα σας, ή αν έχει ακούσει κάτι.
1: Θα ακουστούν και θα λεχθούν πολλά.
0: Η μεταγραφολογία αυτά έχει.
1: Άρα, ακούγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι κάποιοι παίκτες μας είναι κλειστοί αλλού. Θα δούμε που θα καταλήξει. Άρα εννοείται ότι από όλα δεν ενδιαφέρεται για κάθε πολύ καλό ποδοσφαιριστή ο οποίος θα τον ενισχύσει ακόμα περισσότερο την νέα αγωνιστική περίοδο. Δεν θα πω σε ονοματολογία, άρα σας είπα και πριν, από την 30η Μαΐου είτε δεν καταχρήσει το κυβέλλο είτε πανηγυρίζουμε, θα ενεργοποιηθεί εκ νέου το πλάνο που έχει εκπονηθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες από τον κύριο Παπαγιωάννου, τον κύριο Κίτση, τον κύριο Λοθάρη.
0: Φανούρη, θα σε ρωτήσω και εσένα την ερώτηση που έκανα στο Χάρη Θεοχάρους προηγουμένως, αν έπαιξε το θέμα να γίνει ο τελικός στο ΑΜΕΓΑ, αν μπορείς να θέλει να πεις κάτι.
1: Δεν μπορείς ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα. Μόνο αν ήταν τα Απόλλωνα ΑΕΛ και αυτό λόγω της ιδιαιτερότητας του αγώνα.
0: Εντάξει, ο λόγος που το είπα είναι λόγος της μετακίνησης.
2: Είναι πιο κοντά είναι το ΑΜΕΓΑ και στις δύο ομάδες.
0: Δεν είπα ότι είναι η δική σας έδρα, λίμον.
1: Καλά, η Πάφος τι θα πάρει, και ασυντήρια έχουν τελικό.
0: Γιατί είναι η θηλιά.
1: Ή καλά, τι συμπέτει από όλα, να έβαλε τον κόσμο όλο μέσα.
0: Ναι, αλλά έπρεπε να κάποια ασυντήρια θα έπαιρνε ο Απόλλωνας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια, κάθε επιτυχία.
2: Ευχαριστώ, Φανούρη.
0: Καλώς ήρθατε, Κυριάκο. Τα χαρά.

0: Πάμε στον Ανδρέα Χρήστου για το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Η Ομόνια η οποία περιμένει την Κυριακή και την Στέψη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες.
0: Ανδρέα, τελικά θα είναι και η Φιέστα την Κυριακή?
2: Ακριβώς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν μπόρεσαν να βρουν κάποια άλλη ημερομηνία διαθέσιμη που να μην υπάρχει ούτε και αγορά στο αρχιτεί για κάτι πιο έτσι, μεγάλο και οργανωμένο στην Ομόνια, θα προχωρήσουν, θα γίνει η απονομή και αμέσως μετά θα είναι και η Φιέστα της Ομόνιας.
1: Άρα είναι οριστικό.
2: Ναι, είναι αυτό μας θέλουμε να περιμένουμε την...
0: Πώς δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση.
2: Ναι, την επιστημονίδη από την Ομόνια και τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα. Από ό,τι μας θέλουμε θα υπάρχουν έτσι αρκετές εκπλήξεις όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι και πώς θα αυτηθεί όλη η Φιέστα για τον πανηγυρισμό του 22ου πραγματικού της Ομονιάς. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνει κάποια άλλη ανακοίνωση. Το συζητάμε και με αυτό όμως. Από εκεί και πέρα, θα είναι και η Φιέστα την ερχόμενη Κυριακή. Θα είναι γεμάτο το ACB, τέσσερις κερκίδες, νομίζω, με τα δεδομένα πως έχουν διαμορφωθεί, είναι το πιο ιδανικό σενάριο την Ομονία.
1: Μάλιστα. Με το αγωνιστικό, τον προγραμματισμό, βγαίνει κάτι έξω, το δεύτερο βασικά.
2: Ναι, για τον προγραμματισμό, εντάξει, οριστικό και επίσημο πέρα από την ανακοίνωση που υπήρξε με την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του Ανδρέα Χρήστου, αλλά και την αποχώρηση του Γιόβετιτς, συνεχίζονται ουσιαστικά οι επαφές με τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια τους ή για τους παίκτες που θέλει να κρατήσει Ομόνια με... όπως ο ΜΑΕ με νέο συμβόλαιο. Θα έλεγα ότι αυτό που είναι το πιο πιθανό είναι η αποχώρηση του Μασούρα με το ενδιαφέρον από την Γερμανία, και πιο κοντά στην ανανέωση θα είναι ο Μωαμέρ Τάνκοβιτς, με τον οποίο το συμβόλαιο ήταν για ένα χρόνο, καθώς ήταν σε αρκετά περιορισμένος ο χρόνος για να ολοκληρωθεί εκείνη η μεταγραφή. Και αισιοδοξούν όλοι, καθώς και ο ποδοσφαιριστής θέλει να παραμείνει, ότι θα προκύψει η συμφωνία και θα μείνει στην Ομόνια για τον νέο χρόνο.
1: Ναι. Η απόφαση του Μασούρα πότε θα δοθεί στην Ομόνια?
2: Εντάξει, νομίζω όλα αυτά θα πάρουν τον δρόμο τους όταν τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ακόμη και αν υπάρξουν κάποιες αποφάσεις, θα τις ανακοινώσει στο τέλος της χρονιάς, θεωρώ. Και για τον Μασούρα, μέχρι το τέλος του μήνα θα μάθουμε ποια θα είναι η οριστική κατάληξη. Όμως όλα δείχνουν, όλες οι ενδείξεις και πληροφορίες, ότι δύσκολα θα παραμείνει στην Ομόνια. Είναι αρκετά δελεαστική η πρόταση από την Γερμανία και ίσως να αποχωρήσει η Ελλάδα.
0: Ναι. Για τον ΜΑΕ, έχει έρθει έτσι κάποια επίσημη πρόταση? Γιατί εντάξει, έχουμε ακούσει, αλλά δεν ακούσαμε για κάτι επίσημο.
2: Όχι, καμία πρόταση για τον Ράιαν ΜΑΕ. Εντάξει, πέρα από το ενδιαφέρον που είναι λογικό να υπάρχει για να ποδοσφαιριστεί με 23 αγκόστο πρωτάθλημα και τις εμφανίσεις που έχει κάνει γενικότερα μέσα στην χρονιά. Αυτό που ακούστηκε για την Αλαχλή, εντάξει, δεν είναι ακριβώς ο μάνατζερ του που είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις. Ένα άνθρωπο που θα προωθήσει τον ΜΑΕ στην συγκεκριμένη ομάδα στην Αλαχλή του Αιγύπτου. Της Αιγύπτου, νομίζω περιμένουν στην Ομόνια ότι θα έρθουν προτάσεις. Θα θέσουν και ήδη το ταβάνι τους, το οικονομικό θα έλεγα, μπορούν να διαπραγματευτούν, γιατί είπαν στην Ομόνια, το έχουν πει πολλές φορές και στο παρελθόν, ότι όλοι οι παίκτες είναι διαπραγματεύσιμοι, φτάνει να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις της Ομόνιας, και θεωρώ στην περίπτωση του ΜΑΕ θα είναι πάρα πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις των πράσινων.
1: Στόχος τώρα, Ανδρέα, είναι το ρεκόρ, έτσι, των βαθμών.
2: Ναι.
1: 7 βαθμοί στα τρία μας που έχουν μείνει.
2: Ναι, ακριβώς. Έχει αρκετά ρεκόρ, θα έλεγα, μπροστά της. Και η Ομόνια και ο κόσμος είναι αμόνια για τον κόσμο.
1: Εισιτήρια, ναι.
2: Το Παγκύπριο ρεκόρ εισιτήριο με την προσέλευση του στο επόμενο παιχνίδι που είναι στις 162.000. Από εκεί και πέρα, ναι, για το ρεκόρ βαθμών, τρία παιχνίδια, η Ομόνια είναι πλέον στους 80 βαθμούς, το ρεκόρ είναι στους 86, το είχε κάνει από το 2018 όσον αφορά τα play-off. Οπότε, καταλαβαίνω, σε τρία παιχνίδια, η Ομόνια μπορεί να σπάσει και αυτό το ρεκόρ. Γενικότερα, είναι μια ομάδα που θα τη συζητάει για αρκετά χρόνια και ο κόσμος της Ομόνιας και γενικότερα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, και έχουν την ευκαιρία να το κάνουν και με βάση τους αριθμούς.
1: Και τα τρία κασιμπή τα παιχνίδια.
2: Ναι, είναι για 3 κάτι μπει και κλεισμένο το παιχνίδι με Απόλλωνα, αλλά 2 με Απόλλωνα και ΑΕΚ θα είναι γηπεδούχος η ομάδα κανονικά και με πάρα πολύ κόσμο στο πλευρό της.
1: Και ποιοι θα είναι εκτός από το παιχνίδι Φιέστα, απονομή?
2: Και επιστρέφουν οι τιμωρημένοι ουσιαστικά, Κουλυμπαλί, ο Ευάντρο και ο Σεμέδο. Για τους τραυματίες, τον Νικόλα Παναγιώτου και τον Παναγιώτη Ανδρέου, εντάξει, είναι αυτή η βόλη, νομίζω δύσκολα θα είναι έτοιμη για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και από εκεί πέρα για τον Μάριτ, συμπλήρωσε και αυτός κάποιος, όμως θα είναι πάνω στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, θα απουσιάσει αυτό με το... τον αποέπτω τον τέρφι των γεφυγμένων των στην επόμενη αγωνιστική των πλέον.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Ελένα, και έχεις και πολλή δουλειά την Κυριακή.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου.
1: Πάμε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε με αθλητικό δελτίο.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Ρίχνετε τη μαγιά σας. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
2: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
5: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο, 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε! Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
6: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
7: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
9: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
8: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
9: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
8: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
9: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
8: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
9: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
10: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
11: Ξέρεις, Όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linklon Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linklon Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklon Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
13: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
12: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
14: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
15: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
16: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
22: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπρούνο στην Πάφο για να προλάβει το παιχνίδι με τον Άρη. Θέμα ετοιμότητας, η επιστροφή του Γκολτάρ. Είναι λάθος η ισοπεδωτική κριτική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε, ανέφερε στον σταθμό μας ο Χάρης Θεοχάρους. Το μυαλό στον Απόλλωνα είναι στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Ο προγραμματισμός θα συνεχίσει μετά τον αγώνα κυπέλου, ανέφερε στον σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Η Ομόνοια αποφάσισε να γίνει η φιέστα του τίτλου μαζί με την απονομή την ερχόμενη Κυριακή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στα αγωνιστικά δύσκολα θα προλάβουν Ανδρέου και Παναγιώτου, διαθέσιμος ο Μαρίτς. Στον Αποέλ για την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Λαΐφης. Εκτός επίσης οι τραυματίες Μπρόρσον, Πέλετς, Χριστοδούλου, Μάγερ και Μύρ. Η προσοχή στην ΑΕΚ έχει στραφεί στη νέα σεζόν. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Αλομέροβιτς. Πέραν του Γιανκός στον Άρη, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Γιάσου για τον αγώνα με την Πάφο. Στην ΑΕΛ Μάρτινς και Νταμάχου ξεκινούν το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα σεζόν, κοιτάζοντας την κυπριακή αγορά. Με την αναμέτρηση Ανόρθωση Κράσαβα για τον δεύτερο όμιλο ξεκινά σήμερα η δράση του τριημέρου στο πρωτάθλημα. Σέντρα στις 7 με ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την CableNet. Πλήγμα στον Ολυμπιακό Πειραιός με Γιαζίτση που υπέστη ρήξη χιαστού. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φαίνεται πως εξετάζει την περίπτωση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.30 Dortmund Eintracht, στις 9.45 Lens Nantes και Torino Sassuolo και στις 10 Levante Osasuna. Να σφραγίσει την πρόκρισή του στο Final Four της Ευρωλίγκα θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στις 9.15 την Βαλένθια. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
2: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Και πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ, ακούτε Σούπερ Σπορ 104. Μαρίνα Αργυρουμάκη Νικολάου στα μικρόφωνα, Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Και καλό μεσημέρι και στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη Κώστα Παπαδόπουλο. Αγαπητέ Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Μάκη, Μαρίνα και στους ακρότες.
0: Και η ομάδα παλεύει για την τέταρτη θέση. Αφού υπάρχουν οι μαθηματικές ελπίδες.
2: Η πραγματικότητα, Μάκη, είναι ότι μαθηματικές ελπίδες υπήρχαν και πριν από το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά ήταν τέτοια τα αποτελέσματα που προηγήθηκαν, ενώ οι δύο ήττες που δεν επέτρεπαν σε πολλούς να δουν ότι ή τέλος πάντων να πιστεύουν ότι ο Άρης, έστω και αν έχει μαθηματικές ελπίδες, μπορεί, αλλά για μας δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας, γιατί το κομμάτι τέταρτη θέση, το κεφάλαιο τέταρτη θέση εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν δύο ομάδες που προπορεύονται και μόνο τρία παιχνίδια, οπότε για μας ο στόχος έχει να κάνει μόνο με το παιχνίδι το επόμενο, που είναι αυτό της Κυριακής κόντρα στην ΠΑΦ. Αν μπορέσουμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε, τότε θα δούμε τι θα γίνει, αλλά δεν βλέπουμε πιο μακριά από αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, όπως και η ΠΑΦ το προσεγγίζει σύμφωνα με τον Χάρη Θεοχάρους σαν τελικό, αντιλαμβάνομαι και εσείς το ίδιο.
2: Εντάξει, Μάκη, δεν θα έλεγα ότι είναι το ίδιο, γιατί για μας είπαμε ότι η σεζόν δεν είναι επιτυχημένη. Τώρα προέκυψε αυτό το θέμα με την τέταρτη θέση, οι πιθανότητες...
0: Εδώ που είσαστε.
2: Εδώ που είμαστε,
0: ναι.
2: Εντάξει, δεν αλλάζει. Δηλαδή και σε παιχνίδια που όλοι έλεγαν ότι ο Άρης δεν έχει κανένα απολύτως κίνητρο, λέγαμε ότι ο στόχος μας είναι, όπως σε όλα τα παιχνίδια αυτής της δεύτερης φάσης, η νίκη είτε παίζουμε εντός είτε παίζουμε εκτός. Αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα είναι να έχουμε καλή απόδοση σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια της φάσης των play-off. Ασχέτως αν δεν καταφέραμε να κερδίσουμε πολλά από αυτά, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι ο Άρης δεν είχε καλή απόδοση. Για διάφορες λεπτομέρειες, για τον Μικαλάθη, πληρώναμε το μάρμαρο, αλλά αυτό θέλουμε να κάνουμε και την Κυριακή. Να πάμε δηλαδή να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, αν τα καταφέρουμε να κερδίσουμε, καλώς.
0: Μα φάνηκε πάντως και στα όλα τα μας, ο Άρης στο δεύτερη φάση έδινε τα πάντα, μπορούσε για περισσότερους βαθμούς, αλλά κάποιους λόγους, λεπτομέρεια θέλεις, δεν πήρατε πόντους.
2: Ναι, γιατί γι' αυτό λέω, εντάξει, την ΠΑΦΟ μου λες ότι το βλέπω σαν τελικό, αλλά η ΠΑΦΟ ήταν εκεί, δηλαδή είναι το... Φαντάζομαι ότι είναι το λιγότερο που μπορούν να πάρουν με βάση τα θέλω τους.
0: Ναι, εννοείται.
2: Αλλά,
0: ναι.
2: Για μας εξελίχθηκε διαφορετικά η χρονιά. Μείναμε από νωρίς πολύ μακριά της, οπότε εντάξει, ό,τι έχει να κάνει με τους στόχους αφορά στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Και γενικά να έχουμε καλή παρουσία, γιατί αν θυμάστε συζητούσαμε και όταν ξεκινούσε αυτή η φάση ότι δεν θέλουμε ούτε τον τίτλο του ρυθμιστή.
0: Το είπαμε αυτό, συμφώνω εγώ.
2: Ναι, θέλαμε να παίζουμε για την ομάδα μας, ναι, για την φανέλα μας, με στόχο την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και αυτό θα θελήσουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος της σεζόν.
0: Ναι. Και έτσι πως ολοκληρώνει η προετοιμασία σας αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής?
2: Εντάξει, είχαμε ένα αρνητικό απρόπτο στη χθεσινή προπόνηση. Τραυματίστηκε ο Γιάννη Γκομής στον Αστράγαλο σε μια διεκδίκηση στο οικογενειακό διπλό και είναι αρκετά σοβαρό το πρόβλημα, τουλάχιστον για να τον κρατήσει εκτός από τα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα θα είναι εκτός ο Γιακό, που επίσης δεν θα προλάβει κάποιο άλλο παιχνίδι φέτος, και ο Λέλε που έχει ένα πρόβλημα, εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το πρόβλημα στη μέση. Θα δούμε κατά πόσο αύριο θα προλάβει να συμπεριληφθεί στην αποστολή ο Έργας, που είχε ένα σφίξιμο στο πόδι από την κούραση.
0: Πάντως έχουν επιστρέψει κάποιοι παίχτες που έλειπαν.
2: Εντάξει, έχουν επιστρέψει ποδοσφαιριστές. Αυτές είναι οι μοναδικές απουσίες που ανέφερα, Μάκη, και όλοι οι άλλοι είναι διαθέσιμοι.
0: Τώρα, φαντάζομαι δουλεύετε πάνω στο θέμα προγραμματισμός και πόσο ο Άρης να περιμένουμε ότι θα αλλάξει του χρόνου. Είναι νωρίς ακόμα.
2: Εντάξει, θα αλλάξει, Μάκη. Από τη στιγμή που τελειώνει μια σεζόν που μείναμε μακριά από τους στόχους μας, είναι λογικό ότι θα αλλάξει, χωρίς να λέω ότι αυτοί που θα φύγουν είναι οι αποδιωγόντες, οι τράγοι αυτοί είναι που ευθύνονταν για το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας, αλλά είναι σίγουρα ένα σημαντικό κομμάτι οι ποδοσφαιριστές, θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Η ομάδα προγραμματισμού, όπως σωστά ανέφερες, έχει ήδη αρχίσει να δουλεύει μάχη και όταν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε αρκετά έτοιμοι για να ανακοινώσουμε σύντομα και τις αποχωρήσεις αλλά και τις νέες προσθήκες.
0: Και το θέμα με τον προπονητή, αν θα συνεχίσει ή όχι ο προπονητής σας ή θα έχετε καινούριο?
2: Είναι και αυτό το κεφάλαιο. Ναι. Για την ώρα έχουμε τον Γιάννη τον Λουκά που κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα δούμε όταν ολοκληρωθεί η σεζόν. Θα είναι σαφώς και αυτό ένα από τα θέματα το οποίο θα επιτευχθεί η επικροτή προγραμματισμού.
0: Και οπωσδήποτε ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι και αυτό του Γρηγόρη του Κάσταν. Ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλή ποιότητα.
1: Και εντάξει.
0: Διεθνής αρχηγός.
1: Έχει και με τις παρουσίες του με τον Άρη έχει προσελκύσει ομάδες, φανταζόμαστε.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι με αρχήν και μάγει. Η πραγματικότητα είναι ότι ξέραμε ποιος ήταν. Όλοι μας ξέραμε ποιος ήταν ο Καστάνος. Όταν ένας ποδοσφαιριστής περνά τα τελευταία 12 χρόνια της καριέρας του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, δεν μπορεί να είναι τυχαίος. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να του δώσουμε το χρόνο συμμετοχής, την εμπιστοσύνη και την αγάπη μας για να μπορέσει να πάρει αγωνιστικά λεπτά που του έλειπαν, και αυτό που βγάζει στο γήπεδο είναι αυτό που περιμέναμε και αυτό που ξέραμε. Όμως όντως δεν είναι εύκολη περίπτωση, διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα του, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και η πιο απλή περίπτωση αυτή του Γρηγόρη.
0: Δεν είναι όμως, είναι ευχαριστημένος. Εξέφρασε την επιθυμία να μείνει, αν και εφόσον ικανοποιηθούν οι δύο πλευρές. Ή ακόμα δεν πήγαινε σε αυτό το σημείο?
2: Όχι, δεν έχουμε μπει μάκια ακόμη σε αυτό το σημείο, αλλά το ότι είναι ευχαριστημένος στον Άρη νομίζω το έχει δηλώσει και ο ίδιος μετά από ένα παιχνίδι. Εντάξει, έχει τη χάνη της εκτίμησης όλων, του σεβασμού, έχει βρει ένα πολύ καλό κλίμα εκεί. Δεν νομίζω ότι έχει οποιοδήποτε λόγο να μην αισθάνεται ικανοποιημένος, άλλωστε αυτό έχει επιτύχει ο ίδιος, αλλά είναι πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να τρέξουν για να μπορέσει να παραμείνει και στη μια σεζόν στην ομάδα μας. Γι' αυτό και είπα ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που δεν είναι εύκολες.
0: Ναι, θα συνεχίσει η φιλοσοφία του ο Άρης να ενισχύεται με νεαρά παιδιά? Θα ρίξετε τον μέσο όρο ηλικίας στο ρόστερ κι άλλο?
2: Ναι, αυτό είναι το πλάνο.
0: Ναι.
2: Και δεν αλλάζει η φιλοσοφία, Μάκη. Θέλουμε να βρίσκουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές που είναι εξελίξιμοι και ταυτόχρονα μπορούν να βοηθούν την ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα αλλάξει.
0: Ναι. Και του χρόνου ο στόχος της ομάδας ποιος ήταν?
2: Ο στόχος της ομάδας, ο Ρεβελίνης, θα τους πω εγώ, να ολοκληρωθεί η σεζόν και τότε θα μπορούμε να βγούμε από τα περισσότερα, ίσως και ο αθλητικός διευθυντής ή και ο διευθυνός σύμβουλος να οριοθετήσουν τους στόχους για μια σεζόν και να βγουν και πολλά άλλα πράγματα.
0: Ο Κοκόρη φεύγει οριστικά. Ο Κοκόρη φεύγει οριστικά.
2: Ναι, ο Κοκόρη είναι κάτι που το έχει δει ο συμπέρασμα της ομάδας, ότι αποχωρεί στο τέλος της σεζόν. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ, τελευταία αγωνιστική, είχε ένα τελευταίο του μεταχρώματα του Άρη. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για μας, ένας παιχνίδις που έγραψε το όνομα του Χρυσό Ερέμου στην εταιρεία μας. Είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος της σεζόν που κατακτήσαμε τον τίτλο και μια προσωπικότητα που πολύ πιο δυνατός ελκύς. Και σίγουρα πάντα θα έχει μια θέση στον Άρη Μαγκή.
1: Ναι. Εντάξει. Ο Άρης, Κώστα, θα είναι αρκετά αλλαγμένος στη νέα σεζόν. Έχει έτσι πάρθει κάποια απόφαση για το, ίσως για τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που θα αποκτηθούν?
2: Εντάξει, σκέψεις γίνονται, Μαρίνα, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορώ να σου πω θα είναι 5, θα είναι 6, θα είναι 7 αυτοί που θα φύγουν ή αυτοί που θα έρθουν. Όλα αυτά τα χειρίζεται η Επιτροπή Προγραμματισμού, η οποία για την ώρα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει ήδη ποδοσφαιριστές στα υπόψη της, έχει ήδη σκεφτεί και κάποιους ποδοσφαιριστές που πιθανόν να αποχωρήσουν, αλλά από τη στιγμή που απομένουν ακόμη αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν θα ανακοινωθεί τίποτα μέχρι να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό, αλλά εντάξει, σίγουρα εντοπίστηκαν κάποια θέματα στην φετινή ομάδα, δεν ήταν έτσι στο επίπεδο των προηγούμενων χρόνων, σε γενικότερο σύνολο θα έλεγα εγώ.
2: Εντάξει, όταν πάει κάτι καλά, Μαρίνα, το ίδιο συμβαίνει και όταν κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι ποτέ ένα πράγμα. Είναι διάφορα πράγματα μαζί, τα οποία έχουν εντολίσει οι άνθρωποι διοικητικής και είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο περνά από το χέρι τους για να παρουσιαστούν βελτιωμένοι προς το καλύτερο στη μια σεζόν. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ο Βανά φεύγει αυτός ή όχι?
2: Δεν υπάρχει, δεν έχει ληφθεί ακόμη αποφάση για το μέλλον του Βαναμάκη.
0: Θα γίνει Κυπρίος?
2: Αν δικαιούται, είμαι βέβαιος ότι είναι κάτι που θέλει και ο ίδιος.
0: Ναι. Και ο Μάντζιος φαντάζομαι.
2: Προφανώς. Είναι και αυτός θερματοφύλακας εγνωσμένης αξίας. Νομίζω έχει αποδείξει την αξία τόσα χρόνια στην Κύπρο, Μάκη.
0: Κώστα, ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Καλώς ήρθατε, κυρία μου. Καλές επιτυχίες.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Πάμε τώρα στην Φίτο Κωνσταντσιά Κάσαβα ΕΝΗ, που δίνει απόψε παιχνίδι με την Ανόρθωση, στο Αντώνης Παπαδόπουλος, μαζί μας ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου, ο φίλος μας Χριστόφορος ο Μιχαηλούδης. Χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, Χριστόφορε.
2: Γεια σας, Τερία, γεια σας. Γεια σου, Μαρίνα, γεια σου, Μάκη. Επιτέλους, καλοκαιριάζεις.
0: Ναι, και έτσι, χαλαρά, χωρίς αχώς.
2: Ευτυχώς, το πιο σημαντικό είναι ότι ξεκαθάρισε η κατάσταση πριν το τέλος του πρωταθλήματος, τουλάχιστον να μην είμαστε στα σχοινιά μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Νομίζω μαζέψαμε έναν βαθμό στην κατάλληλη περίοδο, βρεθήκαμε και από κάποια αποτελέσματα των άλλων ομάδων, αλλά το σημαντικό είναι ότι κερδίζαμε τα κρίσιμα παιχνίδια και καταφέραμε να είμαστε τώρα σε αυτή τη θέση που να είναι πλέον τυπικά τα δύο παιχνίδια που απέλυναν, διότι όπως και να έρθουν αποτελέσματα δεν υπάρχει περίπτωση να δεν βγαίνει το αποτέλεσμα στο να πέσουμε κατηγορία. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Φαντάζομαι με τον προγραμματισμό τι γίνεται.
2: Εντάξει, δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσει και αυτό. Μάκη, έχει μια αρχή ο πρόεδρος ότι αν δεν τελειώσει το πρωτάθλημα και φτάσουμε εντελώς στο τέλος, δεν θέλω να μιλάω ούτε για ανανεώσεις ούτε για οτιδήποτε, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει οι ποδοσφαιριστές να είναι προσιλωμένοι στα παιχνίδια, ασχέτως αν δεν έχουν ισοβαθμολογική σημασία για μας, όμως ο πρόεδρος θέλει να κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Νομίζω είναι και το πιο σωστό να μην συζητάμε με ποδοσφαιριστές, με μάνατζερ, με οτιδήποτε άλλο πριν τα τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά
2: είναι καλό και ως ποδοσφαιριστές, νομίζω αυτό. Mm. Και μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, τότε θα μπούμε σε διαδικασίες που δεν είναι μόνο για να ανανέωση των ποδοσφαιριστών, είναι πολλά πράγματα για την όρεξη του πρωταθλήματος. Είναι η προετοιμασία, είναι στο σε ποιο γήπεδο θα αγωνιζόμαστε την νέα περίοδο. Υπάρχουν πολλά πράγματα.
0: Τέλεια.
1: Μείνε μέχρι εκεί. Ήταν η επόμενη ερώτηση, αλήθεια, το γήπεδο, Χριστόφορε, γιατί το συζητούσαμε και εμείς νωρίτερα μεταξύ μας, ότι είστε από τις ομάδες που είστε στην προσφυγιά, σε εισαγωγικά, σε ό,τι αφορά στο γήπεδο. Τι θα κάνετε τη νέα σεζόν? Υπάρχει θέμα τσιρίου? Θα παραμείνετε στο αμόχωστος? Επειδή το λέω για το τσιρίο, γιατί ανεβαίνει και η Καρμιώτισσα τώρα στην πρώτη κατηγορία. Είναι περισσότερες οι ομάδες της Λεμεσού. Ακούστηκε. Δεν ξέρω αν μεταξύ σας έχετε μιλήσει με το τσιρίο για να βρείτε μια κοινή συνισταμένη.
2: Θα υπάρχει σίγουρα συνάντηση, ανεπίσημα κάποιες επαφές, δεν υπήρχε κάτι το επίσημο, όμως θα υπάρχει συνάντηση μέχρι το τέλος του Μάη με το τσίριο, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε από πολύ νωρίς, γιατί αντιλαμβάνεστε το τσίριο, νομίζω εδώ και τρία χρόνια δεν γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες εκεί, θα πρέπει, αν καταλήξουμε στην συμφωνία, θα πρέπει να δούμε άλλα πράγματα, αν θα υπάρξει χαριοδότηση για να γίνονται παιχνίδια, θέλουν ανακατασκευή τα αποδυτήρια. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, δεν είναι τόσο απλό να πάμε στο τσίριο. Θα υπάρχει συνάντηση τις επόμενες εβδομάδες. Εντάξει, η Καρμιώτισσα είναι και αυτή η ομάδα που έχει σαν έδρα τη Λεμεσό, όμως είναι κάτι ξεχωριστό, δεν θα κάνει η Καρμιώτισσα. Είναι και το οικονομικό στη μέση. Σίγουρα αυτό που ίσως ο κάθε Λεμεσάνος θέλει είναι και οι πέντε ομάδες της Λεμεσού να αγωνίζονται στη Λεμεσό, δηλαδή θα γλιτώσει και κάποια ταξίδια εκτός Λεμεσού. Ναι. Σκεφτείτε να υπάρχουν πέντε ομάδες της Λεμεσού να αγωνίζονται Λεμεσό, σημαίνει ότι από τα 35 σύνολο παιχνίδια με τα play-off ή τα play-out, 6-7 φορές θα βγεις εκτός Λεμεσού, και αυτό είναι σίγουρα σημαντικό για τις ομάδες και εμάς και της Καρμιώτισσας να μην ταξιδεύουμε συνεχώς, διότι είναι σαν να παίζεις σιγουρότερο γήπεδο όταν είσαι γηπεδούχος. Φυσικά, όπως είπα και πριν, είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να συζητηθούν, δεν είναι μόνο η απλή ενοικίαση του γηπέδου, είναι και πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε, να διορθώσουμε τα αποδυτήρια, ποια αποδυτήρια θα πάρουμε, αν είναι κατάλληλες οι διευκίνες για να έρχεται κόσμο, γιατί αντιλαμβάνεστε όταν θα αγωνιζόμαστε με τις μεγάλες ομάδες θα υπάρχει μεγάλη προσέλευση του κόσμου στο Τσίγκα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες άδειες, γιατί θυμάστε την τελευταία χρονιά που λειτουργούσε το Τσίριο, πόσα προβλήματα είχαν με τις κεσκίδες, αν θα δικαιόμασταν όταν ήμουν στον Άρη, θυμούμε, 50% πάνω, κάποιες φορές απαγορευόταν. Εντάξει, είναι θέματα ασφαλείας, ναι. Πάγω, είναι πολύ σημαντικό.
0: Εάν όχι, θα μείνετε στο αμόχωστος.
2: Εντάξει, με το αμόχωστος η συμφωνία μας ήταν για την αγωνιστική περίοδο που κλείνει τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο, είχαμε μια άψογη συνεργασία. Επιστρέφω όπως και η Νέα Σαλαμίνα στην πρώτη κατηγορία. Αν δεν καταλήξουμε το Τσίριο, θα πρέπει να συζητήσουμε ξανά με το αμόχωστος. Όπως είπα και πριν, δεν είναι δεδομένο ότι αν υπάρχει πρόσφορα με το Τσίριο, δεν θα συζητήσουμε και με τη Νέα Σαλαμίνα. Διότι η εμπειρία μας η περσινή, η φετινή συμφωνία είναι 100% επιτυχημένη, υπήρχε άψογη συνεργασία, όλα τηρήθηκαν, όλοι όροι που μπήκαν στη συμφωνία τηρήθηκαν, μας φιλοξένησαν πάρα πολύ καλά, δεν είχαμε κανένα απολύτως θέμα. Εντάξει, είναι αυτά πράγματα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν για να ξέρουμε πώς θα προγραμματιστούμε και εμείς, γιατί είναι και οικονομικό το θέμα στη μέση.
0: Σίγουρα. Για το θέμα προπονητή.
1: Έχει ακουστεί, επειδή ανέφερε και ο Μάκης το θέμα προπονητή, έχει ακουστεί το όνομα του κυρίου Ράτσκοφ.
0: Παίζει κάτι με Ράτσκοφ.
1: Έχει ακουστεί, πάντως έχει γραφτεί κιόλας.
2: Δεν υπάρχει απολύτως.
0: Φαντάζομαι το άκουσες κι εσύ.
2: Ναι, μα φυσικά το άκουσα. Και εγώ, όπως τα βλέπετε εσύ, τι πω και εγώ. Όχι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα με τον Ράτσκοφ. Αυτή τη στιγμή έχουμε προπονητή, δεν ξέρουμε αν θα μείνει ασταθή, και μπορεί να μείνει και ο κύριος Ροστάντης, αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο και από τον ίδιο. Μέχρι στιγμής ο προπονητής μας από τη μέρα που ανέλαβε την ομάδα όταν έφυγε ο κύριος Ροστάντα είναι αήξητος και είναι ίσως κάτι που παίζει ρόλο.
0: Μάλιστα.
2: Άρα είναι καθαρά θέμα πρόεδρου, δεν μας είπε οτιδήποτε. Σίγουρα κάνει τις δικές του σκέψεις, όμως είναι κάτι που θα... Είναι ότι ισχύει και τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Θέλει να τελειώσει η χρονιά για να έχει τα δεδομένα μπροστά του με καθαρό μυαλό να αποφασίζει τι θα κάνει.
0: Σε ευχαριστώ, Χριστόφορε. Καλώ ήρθατε, κύριε Κυριάκο.
1: Γεια σου, Χριστόφορε.
2: Γεια
0: σα. Ένα λεπτό, κύριε Χριστοπαναγίδη. Μήνυμα από τον 200. Τελικά θα γίνει και φιέστα στην απονομή, την Ομόνοια.
1: Επίσημα δεν έχει υποθεί, αλλά η πληροφορία.
0: Χριστοπαναγίδη, μήνυμα από τον 200. Τελικά θα γίνει και φιέστα στην απονομή, την Ομόνοια.
1: Επίσημα δεν έχει υποθεί, αλλά οι πληροφορίες

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy / Visa Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
4: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Πίνασες.

0: Προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο. Με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
2: Crust τι?
1: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts. Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
2: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πείνα.
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
5: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
4: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Ακούτε Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 1:30.
8: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του ΟΜΕΝΚ.

0: Channel. Σε εύθραυστη ανακοχή βρίσκονται κτηνοτρόφοι με το Υπουργείο Γεωργίας, αναστέλλοντας για 5 ημέρες την διαμαρτυρία που είχαν εξαγγείλει ότι θα πραγματοποιήσουν στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς κατόπιν παρέμβασης του Προέδρου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Γεωργίας. Παρά το γεγονός ότι το αίτημά τους για αποζημιώσεις ικανοποιήθηκε χθες μέσω ενός πακέτου ύψους 35,6 εκατομμυρίων ευρώ, εντούτοις παραμένει στον αέρα το ζήτημα των θανατώσεων των ζών, για τις οποίες το Υπουργείο Γεωργίας επισημαίνει πως δεν αφορά πολιτική απόφαση. Στις 4 το απόγευμα, το τετ-α-τετ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν χωρίς την παρουσία μέσων ενημέρωσης. Για θετικές εξέλιξεις στο διάλογο για εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερωτηθεί σχετικά στο περιθώριο σχολικής εκδήλωσης στην Γάμα Τεχνική Σχολή Λευκωσίας. Την ίδια ώρα αποκάλυψε ότι χθες συνομίλησε με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρίαν Χελαουγκίν, επικοινωνία κατά την οποία διαπίστωσε την ενίσχυση της προσπάθειας του Αντώνιο Γκουτέρες. Σοβαρά επεισόδια στον τρίτο τελικό στο φούτσαλ μεταξύ ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ στελεμεσό με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Οπαδοί της ΑΕΛ πέταξαν αντικείμενα και κινήθηκαν εναντίον της αποστολής των φιλοξενουμένων με αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία. Εκατέρωθεν πειρά εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν στα στενά του Ορμού στα ξημερώματα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως οι Ιρανικές δυνάμεις εξολοθρεύτηκαν. Το θρίλερ στα στενά του Ορμού ξεκίνησε όταν η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε 3 αντιτορπιλικά. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε Ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αφού 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν καθώς διέσχιζαν το στενό του Ορμού κατευθυνόμενα στον κόλπο του Ομάν. Μετά τα εκατέρωθεν πειρά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στα στενά του Ορμούς, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν το πρωί ράλι ανόδου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα 96,80 δολάρια. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 26 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% 2 λίτρα μόνο 2,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Παπαφιλίππου παγωτό επιλεγμένες γεύσεις 3x155 ml 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Comfort μαλακτικό ρούχο 4 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 5,49 και επιπλέον cashback 60 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories.
5: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
6: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε άλλο.
7: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μας ζει.
8: Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
9: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
11: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, τελευταίας για αυτή την εβδομάδα. Πάμε Πάφο τώρα και στον εκπρόσωπο τύπου του Ακτινοχρόνικας, Μιχάλη Αναστασίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Έτσι, πώς πλησιάζει φυσικά η ώρα αύριο του κρίσιμου του παιχνιδιού της χρονιάς για σας. 6 η ώρα θα αναμετρηθεί με την Ομόνια Ραδίπου, Ζωνής Παπαδόπουλος. Πώς είναι η προετοιμασία της ομάδας, έτσι, το κλίμα γενικά?
2: Η ώρα πλησιάζει και το άγχος ανεβαίνει.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε ακόμα έναν τελικό, όπως τους τρεις τελευταίους. Ελπίζουμε να είναι και αυτός νικηφόρος για να μπορέσει η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία.
0: Ναι.
2: Η ομάδα προετοιμάζεται εδώ και μια εβδομάδα σε έναν πολύ οικογενειακό και καλό κλίμα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές πλην του Αθανασίου του νερού είναι ετοιμοπόλεμοι. Και πάμε αύριο στην Αλήπου με μοναδικό στόχο την νίκη.
0: Ναι. Για το θέμα της κατάστασης είπες ότι είναι ψυχολογία, είναι σε πολύ καλό επίπεδο από τις συνεχόμενες νίκες που έχει κάνει η ομάδα και πάει για να πάρει αποτέλεσμα έτσι ώστε να βρεθείτε φάτσα με την παραμονή.
1: Ουσιαστικά έχει κάνει μια αντεπίθεση ο Ακρίτας και πάνω σε αυτό θέλει να απαντήσει και να συνεχίσει.
2: Σίγουρα ήταν μια από την ημέρα που ανέλαβε την ομάδα ο Γιαννέλης ο Κράς. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Γιαννέλης ο Κράς, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Έφερε στα αποδυτήρια το πνεύμα του νικητή. Έδειξε ότι προετοιμάζει κάθε εβδομάδα την ομάδα αναλόγως του αντιπάλου. Η ομάδα έδειξε ότι μπήκε σε αυτό το νόημα του Γιαννέλη του Κράμ που ήθελε να μεταφέρει. Ο ίδιος ο Γιαννέλης ο Κάς έδειξε ότι βοηθάει την ομάδα από τον πάγκο. Δεν είναι τυχαίο ότι στα δύο παιχνίδια με το Παραλίμπι με Ολυμπιακό οι αλλαγές του και η απόδειξη της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό που μας έδωσε τις νίκες.
0: Το διάβαζα μέσα στο παιχνίδι.
2: Βεβαίως, σίγουρα. Πολύ σημαντικό. Με την Άχνα κάναμε το αντίθετο, έναν πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και μετά δεχτήκαμε την πίεση. Πάλι βοήθησε την ομάδα να βγει από το αμυντικό στρεσάρισμα που είχε ένα από το αντίπαλο. Ελπίζουμε και θεωρώ ότι αύριο η ομάδα πρέπει να είναι 90 λεπτά πάρα πολύ καλή. Μάλιστα. Για να κερδίσει.
1: Είναι το παιχνίδι της χρονιάς, διότι άπαξ και ξεπεράσετε την Ομόνια Ραδίπου, είστε δύο θέσεις πιο πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και με μόλις ένα αγώνα απομένει.
0: Φυσικά και ισοπαλία, και ισοπαλία νομένου δεν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός και έχετε και τελευταίο παιχνίδι σπίτι σας.
1: Δεν είναι και αρνητικό αποτέλεσμα αυτό, θέλει να το μάγεις, αλλά εντάξει.
2: Ισοπαλία δεν είναι αρνητικό αποτέλεσμα, όμως δεν πάμε για την ισοπαλία.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε.
2: Είναι η μοναδική ομάδα που δεν κερδίσαμε φέτος από τις ομάδες που είναι.
0: Έχετε δύο ήττες.
2: Με δύο ήττες.
0: Ναι, σωστά.
2: Και νομίζω ο Ακρίτας δεν είναι η ομάδα που μπορεί να χάσει τρεις φορές από μια ομάδα των ομάδων που είναι στα play-out. Γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι ότι αύριο θα κερδίσουμε. Και θα μένει το τελευταίο παιχνίδι να δούμε πού θα τερματίσουμε.
0: Διότι είστε, κρατάτε την νύχη στα χέρια σας με την έννοια ότι είστε εκτός ζώνης.
1: Εκτός ζώνης, από τη στιγμή που ανεβήκατε πιο πάνω.
2: Αυτό θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Είμαστε εκτός ζώνης και ελπίζομαι τα επόμενα, οι επόμενες δύο αγωνιστικές να παιχτούν τίμια και ούτως ώστε ο καλύτερος να κερδίσει και να παραμείνει στην κατηγορία.
0: Αφήνεται έτσι το τίμιο, αφήνεται κάποια σκέψη.
1: Ναι,
0: είχαν,
1: έτσι αλλιώ είχαν εκφραστεί και κάποια παράπονα από πλευρά Ακρίτα το προηγούμενο.
0: Διαιτητέ θα έχουμε ξένου πάντω, θα απουσιάζει και η προκατάληψη. Ναι, και εμεί έτσι θέλουμε. Παίζονται αγώνε όμορφα, ωραία.
2: Κοιτάξτε, ο Ακρίτα δεν μπλέχτηκε ποτέ, ούτε θα μπλεχτεί σε διάφορα σενάρια και οτιδήποτε άλλο. Ο Ακρίτα ξεκίνησε τη σεζόν. Οι βαθμοί που πήραμε ήταν πέραν από αυτό που υπολογίζαμε. Η πορεία που κάναμε ήταν, θεωρώ, πάρα πολύ καλή. Κανένας δεν την περίμενε. Θα μπορούσαμε από πολύ πιο νωρίς, αν δεν είχαμε κάποια ατυχή αποτελέσματα, να παραμείνουμε και να είμαστε άνετοι, να μην περιμένουμε αυτές τις αγωνιστικές για να μείνουμε στην κατηγορία. Ναι. Νομίζω μια-δυο αγωνιστικές είμαστε στη ζώνη που οδηγεί στη διαβάθμιση και αυτό δείχνει και λέει πολλά.
1: Άλιστα. Ωραία.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
2: Έτσι να... πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα όπως τα θέλει η ομάδα μας και να καθίσει την κατηγορία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, πάμε Ελλάδα τώρα στην συνάδελφο την Ελένα Καραλή, γιατί θα ασχοληθούμε και με Ευρωλίγκα. Είναι πολύ κρίσιμο το απόψινο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Λένα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Λένα.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με την πρόκριση της ΑΕΚ, αφού η ΑΕΚ πέρασε και στον τελικό του Champions League. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι, μια κουβέντα γι' αυτό και μετά να πάμε και στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, η ΑΕΚ είναι πιστή στο ραντεβού της, καταρχάς με το Final Four του BCL και κατά δεύτερον με την τελική φάση. Η αλήθεια είναι πως η Μάλαγα φέτος δεν είναι αυτό το μεγαθύριο που είδαν άλλες φορές, οπότε ο Ντράγκαν Σάκοτ αυτό το γνώριζε και έκανε ό,τι χρειαζόταν ώστε η ομάδα του να μπορέσει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στον τελικό, όπου εκεί μένει να δούμε αν η σταχτοβούτα της διοργάνωσης, η Ρήτας, η οποία έκανε την έκπληξη κόντρα στην Τενερίφη, θα μπορέσει να δυσκολέψει την ΑΕΚ και να βάλει εμπόδια στην ελληνική ομάδα στο στόχο της, που δεν είναι άλλος πλέον από την κατάκτηση του τροπέου. Έτσι κι αλλιώς είναι η επιτυχία η συμμετοχή στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ έχει συνδέσει το όνομά της με τον BCL. Μένει να δούμε τώρα αν θα φτάσει και μέχρι το τέλος.
1: MVP, διαβάζω τώρα, του τουρνουά, του Basketball Champions League, ο Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ και προπονητής της χρονιάς, ο Σάκοτα.
2: Εντάξει, ναι.
1: Και Μπάρτλεϊ και Κρέι στην κορυφαία πεντάδα.
0: Λογικό.
2: Έτσι κι αλλιώς είπαμε, η ΑΕΚ είναι και το BCL είναι αγαπημένη.
1: Της πάει πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Μακάρι να πάρει το στέμμα. 9 η ώρα αύριο, έτσι.
2: Μακάρι, μακάρι. Ναι, ναι.
1: Τελικό Σάββατο. Πάμε στο ραντεβού του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, και αυτός πρέπει απόψε να αποδείξει ότι ήταν δικαιολογημένη όλη τη θύραμη της περασμένης εβδομάδας μετά τις δύο σερί νίκες στην Ισπανία κοντρα στη Βαλένθια. Ότι το μάτς της Τετάρτης ήταν μια πολύ κακή παρένθεση στη μεγαλύτερη τη διάρκεια, στα 35 λεπτά, και ότι αυτό που κρατάει ο Παναθηναϊκός και θα πρέπει να δείξει απόψε στο Telecom Center είναι τα 5 τελευταία λεπτά του αγώνα, όπου έπαιξε την άμυνα που έπρεπε, εμπόδισε την Βαλένθια στο να κάνει το παιχνίδι της, μείωσε, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν του έφτασε, δεν μπήκανε και τα σούτ για να μπορέσει να έχει κλείσει τη σειρά από την Τετάρτη και να έχει τσεκάρει και αυτό στο εισιτήριό του για τη συμμετοχή στο Final Four.
1: Και αν προκριθεί, και αυτό ευχόμαστε, θα παίξει με Ρεάλ, έτσι, που προκρίθηκε ψες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Η Χάπουελ δεν μπόρεσε να προβάλλει μεγαλύτερη αντίσταση στην Ρεάλ. Το έκανε μόνο για ένα παιχνίδι. Χθες η ισπανική ομάδα ήταν ξανά καλύτερη, οπότε πήρε πανηγυρικά από την πρόκριση και αυτή για το Final Four. Επιστρέφει μετά την περσινή απουσία της.
1: Ναι. Και 8 η ώρα έχουμε τον Ζαλκίρις Κάουνας Φενέρ, ναι. Έτσι.
2: Να δούμε αν θα γίνει και εκεί ό,τι έγινε χθες στην Βουλγαρία.
1: Αυτό το πάρουν οι Τούρκοι το μάτς, ναι.
2: Ακριβώς, και όλοι ευχόμαστε να γίνει φυσικά και στο Telecom Center.
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναίκος έχει προβλήματα απόψε για να τελειώνουμε ή όχι?
2: Όχι. Είναι η γνωστή απουσία του Κώστα Φλούκα.
1: Ναι, καλή επιτυχία λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ αύριο. Και θα τα πούμε από εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, κύριε. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Κλείνουμε. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα έχει ένα παιχνίδι το οποίο ανοίγει ουσιαστικά το χώρο για τους αγώνες του τριημέρου στο πρωτάθλημα. Είναι για το δεύτερο γκρουπ. Στις 7 η ανορθώση υποδέχεται την Κράσαβα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας, τηλεοπτική από την CableNet. Και οι υπόλοιποι αγώνες το Σαββατοκύριακο, αύριο για τον πρώτο όμιλο, την Κυριακή. Συγγνώμη, αύριο για το δεύτερο όμιλο, την Κυριακή για τον πρώτο. Πολύ σημαντικά παιχνίδια. Και τα τρία αυριανά στις 6, αν δεν κάνω λάθος, Μάκη, στις
1: 6.
0: 6
1: και 6.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο 6 και την Κυριακή 6.
0: Σωστά. Ναι.
1: 7.
0: Α, ναι. Νόμιζα τη Κυριακή ήταν 7. Σωστά. Oh. Είναι όλα στις 6 το απόγευμα. Και
1: θα ανακοινώσει και η Ομόνοια μάλλον αύριο τι θα γίνει με τη Φιέστα, ενώ πρόγραμμα θα γίνει μετά το παιχνίδι, με την απονομή και μετά η Φιέστα.
0: Ναι. Αυτά.
1: Καλώς
0: ήρθατε,
1: Κυριάκο. Είστε καλά. Γεια σας.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές στα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
3: Πλυστικό
2: μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο 90.

0: Ultimate μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95 και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
2: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φινικούδες. Με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, τη φιλαρμονική και την παιδική χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Τραγούδια δίχως σύνορα με την Track Art Pops Orchestra στις 7.30. Είσοδος ελεύθερη. Κοπιάστε! Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
3: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
6: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
7: Δεν είναι ιδέα σου. Ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
6: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
7: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
6: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
7: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
6: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
7: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
8: Σχέση που ηλεκτρίζει.
9: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
12: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
15: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
14: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
16: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
13: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
18: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 2.
21: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
22: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
23: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
25: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
26: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Γκομής στον Άρη τραυματίστηκε στην προπόνηση και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, εκτός με Πάφο και ο Γιανγκό. Είναι δύσκολη περίπτωση του Κάστανου, δήλωσε στον Super Sport 104 ο Κώστας Παπαδόπουλος. Ο Μπρούνο στην Πάφο τρέχει να προλάβει τον τελικό κυπέλου, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Κολτάρ. Είναι λάθος η ισοπεδωτική κριτική, δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε, ανέφερε στον σταθμό μας ο Χάρης Θεοχάρους. Το μυαλό όλων στον Απόλλωνα βρίσκεται στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Ο προγραμματισμός θα συνεχίσει μετά τον αγώνα κυπέλου, ανέφερε στον σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Η Ομόνια αποφάσισε να γίνει η φιέστα του τίτλου μαζί με την απονομή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στα αγωνιστικά δύσκολα θα προλάβουν Ανδρέου και Παναγιώτου διαθέσιμος ο Μαρίτς. Στον ΑΠΟΕΛ για την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Λαΐφης, εκτός επίσης οι τραυματίες Μπρόρσον, Μπέλετς, Χριστοδούλου, Μάγερ και Μύρ. Η προσοχή στην ΑΕΚ έχει στραφεί στη νέα σεζόν, αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Αλομέροβιτς. Με την αναμέτρηση ανόρθωση Κράσαβα για τον δεύτερο όμιλο ξεκινά σήμερα η δράση του τριημέρου στο πρωτάθλημα. Σέντρα στις 7 με ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την CableNet. Στην ΑΕΛ, Μάρτινς και Νταμάχου ξεκινούν το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα σεζόν, κοιτάζοντας την κυπριακή αγορά. Πλήγμα στον Ολυμπιακό Πειραιός με Γιαζίτση που υπέστη ρήξη χιαστού. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φαίνεται πως εξετάζει την περίπτωση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.30 Dortmund Eintracht, στις 9.45 Lens Nantes και Torino Sassuolo και στις 10 Levante Osasuna. Να σφραγίσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίγκα θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.15 την Βαλένθια. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο, Λάρτς.
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
11: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
27: Εγώ και είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
11: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
28: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλώς σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Game Time εδώ στον Super Sport 104.8 σήμερα μόνοι μας. Πολύβιος Αλεξάνδρου στο μικρόφωνο, Χρήστος Παναγίδης στην ροή του ήχου, μαζί για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στον πρώτο αθλητικό σταθμό της Κύπρου, μαζί για να συζητήσουμε όλη την επικαιρότητα και να μας πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Γνωστός ο τρόπος επικοινωνίας στο 77771020 ή μέσω των γραπτών μηνυμάτων στο 2324. Να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται και ο διαγωνισμός μας. Γι' αυτόν όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση για τη νέα ταινία In The Grey, σκηνοθεσίας του Guy Ritchie, πρεμιέρα της οποίας είναι την ερχόμενη Τετάρτη 13 του μήνα στις 8 το βράδυ στο K-Cineplex Λευκοσίας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη ταινία για να μπείτε στην κλήρωση. Οι νικητές θα ενημερωθούν από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού μας για την διευθέτηση της παραλαβής της διπλής πρόσκλησης. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία του φετινού μαραθωνίου. Τρεις αγωνιστικές υπολείπονται μέχρι το τέλος της σεζόν. Βεβαίως, εντάξει, να πει κάποιος τα πάντα έχουν κρυθεί, δεν έχει κρυθεί βαθμολογικά η τέταρτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Η Ομόνια είναι η πρωταθλήτρια, η ΑΕΚ εξασφάλισε το ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ο Απόλλωνας κατά πάθα πιθανότητα εξασφαλίζει το δεύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο και το ερωτηματικό είναι θα πάρει το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο που είναι το Europa League μέσω της κατάκτησης του κυπέλου ή θα περιοριστεί στο Conference League. Η Πάφος, η οποία είναι στον τελικό του κυπέλου, διεκδικεί τον τίτλο, διεκδικεί το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Σε αντίθετη περίπτωση θα προσπαθήσει να τερματίσει στην τέταρτη θέση για να πάρει αυτή το τέταρτο εισιτήριο. Καραδοκούν από ΕΛ και Άρης. Λοιπόν, έχουμε γραμμές. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σου πολύ.
0: Καλώς τον.
1: Μα πού έγινε στον τραγουδιστή.
0: Τον τραγουδιστή να έκανε σήμερα σπίτι του.
1: Εχθές έπιαλε λίγο.
0: Ναι.
1: Που το λιμάνι ως το Μοντεγαμπούτο και τραμπούει, εκκλείσανε μου το. Φαντάσου λέει, πόσα χιλιόμετρα έκοψα.
0: Εκκλείσανε σου το.
1: Είναι, δεν τίποτε πόντο επιστήμη. Το λοιπόν. Ήταν να του πω για ποιον που μίλαρε έναν που λάλλον είναι τα οικονομικά της Ομόνιας, μα δεν μπορούσες. Και τέλος πάντων και να πουλήσει τσίνουνε με πια οι τσίνουνε πια σαν το σπάσα περιπέζουν, μα ρε. Διότι λέει η ΑΕΛ, τι θα πει η ΑΕΛ, μα.
0: Η ΑΕΛ, καλά, γιατί η ΑΕΛ έχει πρόβλημα οικονομικών. Εντάξει, οκ.
1: Και έχει 15 εκατομμύρια τον ΜΑΕ. Όχι 300, ρε.
0: Όχι 50. 15 εκατομμύρια.
1: Όχι, όχι μόνο το λαλί. Και άμα ξεκινήσει την καριέρα με ποιο σου μάθει, πει, πέρασε από την ΑΕΛ, είναι πέρασε. Εγίνει με στράτε στην ΑΕΚ στις τραγές. Όχι σε 15 εκατομμύρια. Τρία αγκαλά, όχι άλλο στην τρία αγκαλά.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Τώρα λοιπόν φίλε μου, η ΑΕΛ ας πω κάτι.
0: Πέ μου.
1: Να βρει τα πόκια.
0: Μα γιατί να μην τα βρει. Να σου πω κάτι. Το ζητούμενο το μεγάλο ήταν το οικονομικό. Από τη στιγμή που υιοθετήθηκε το οικονομικό. Σταθερή διοίκηση έχει. Προπονητή έχει, διότι ο Μάρτινς εγώ νομίζω ότι είναι για μεγάλα πράγματα. Φέτος να στήσει την ομάδα από την αρχή με τους στενούς του συνεργάτες τσάμε. Ήταν που θέλουν άλλο δηλαδή.
1: Ναι, και
0: να σου πω κάτι άλλο. Το άνθρωπο είναι 40 και ο Ρώσος 40 χρόνια.
1: Ήταν άλλη φάση για
0: μένα. Ναι.
1: Εντάξει, άσε καλά. Να'σαι καλά.
0: Που Δευτέρας, που Δευτέρας.
1: Εντάξει, φίλοι μου, καλή.
0: Να'σαι καλά, να'σαι καλά. Πέτου να στραφεί και θα έχει Game 5 πράσινος Express. Πού ξέρεις ρε Express μου ότι πιες στο Game 4. Τελικά θα γίνει και φιέστα στην απονομή. Είπαν κάτι από το φίλο 200. Εντάξει, αυτό που βγήκε μπρος τα έξω είναι ότι την Κυριακή θα υπάρξει και η φιέστα. Έχω την εντύπωση ότι περιμένουν να οριστικοποιηθούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, διότι από ό,τι μαθαίνω δεν θα είναι μόνο. Δηλαδή ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο δεν θα πάει για να δει μόνο το παιχνίδι και τη φιέστα, αλλά θα υπάρξουν και κάποια άλλα πράγματα εκτός του γήπεδου πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει fan day και αυτά που γίνονται ή κάτι άλλο που περιμένουν στην Ομόνοια. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι αυτόν περιμένουν να δουν μέχρι να ανακοινώσουν και επίσημα τα της φιέστας. Το ΑΠΟΕΛ και η Ανόρθωση έχουν εμπάρκο μεταγραφών. Η Ανόρθωση έχει εμπάρκο μεταγραφών και το ΑΠΟΕΛ υπάρχει εμπάρκο μεταγραφών για την μεταγραφική περίοδο καλοκαιριού. Η Ανόρθωση έχει δύο μεταγραφικές περίοδου εμπάρκο. Δηλαδή η Ανόρθωση ουσιαστικά, που είναι μία ανατρέψιμο, η επόμενη περίοδος που θα κάνει μεταγραφές θα είναι του χρόνου το καλοκαίρι. Δηλαδή έτσι καιρό του χρόνου η Ανόρθωση θα μπορεί να αρχίσει προγραμματισμό για νέες μεταγραφές. Λοιπόν, ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας, την ECO, το McDonald και την CableNet. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία του ECO Smile. Είναι απλό, ανοίγεις το ECO Smile, επιλέγεις το Release Pump, ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις miles. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη, τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το ECO Smile. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στην φουτσαλική ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Μπορεί το χθεσινό παιχνίδι να μην ολοκληρώθηκε λόγω των επεισοδίων που έγινε, αλλά εντάξει, δεν είχε κανένα που να θεωρεί ότι ο αθλητικός δικαστής δεν θα καταχειρώσει το παιχνίδι στους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας, οι οποίοι ήταν μπροστά με 4-3 εκτός έδρας. Αλλά αυτό που έγινε, ρε παιδιά, είναι πραγματικά χάος, μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, φίλαθροι της γηπεδούχου ομάδας άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκαν προς τον πάγκο των φιλοξενουμένων και των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ. Τουλάχιστον αυτό διαβάζω από τις διάφορες ιστοσελίδες. Εξαιτίας της κατάστασης, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε είσοδος αντιοχλαγωγικών δημιουργιών εντός του γηπέδου και απόθεσαν τους φιλάθλους εκτός γηπέδου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, οι οπαδοί της ΑΕΛ συνέχισαν να ρίχνουν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των πυρών της αστυνομίας και έγινε χρήση χημικών για να τους διαλύσουν. Από τη ρήψη αντικειμένων προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις του γηπέδου και σε δύο οχήματα. Έγινε μια σύλληψη φιλάθλου της ΑΕΛ ηλικίας 19 ετών για οχλαγωγία. Το ΤΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ ανέλαβε την διερεύνηση της υπόθεσης. Και βεβαίως, για να μπορούν και στον αποτυπικά να πανηγυρίσουν τον τίτλο, θα αναμένουν την απόφαση του αθλητικού δικαστή, η οποία εξ όσων μαθαίνω θα είναι στην επόμενη συνεδρία. Δηλαδή δεν θα πάρει 15 μέρες και μετά, θα είναι στην επόμενη συνεδρία, η οποία, αν δεν καθώς, είναι προγραμματισμένη για τις 13 του μήνα, την ερχόμενη Τετάρτη. Δηλαδή εκεί θα πάρθει η απόφαση, η τελική απόφαση για το συγκεκριμένο παιχνίδι και ούτως ώστε να γίνει και η απονομή αλλά και να αρχίσει και ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας περίοδου, αφού γαλαζοκίνδροι θα αγωνιστούν στην Ευρώπη ως πρωταθλητές. Λοιπόν, είπαμε πολλές φορές ότι εντάξει, διεκδικείς έναν τίτλο, το χάνεις, στον αθλητισμό μια ομάδα κερδίζει, εγκερδίζουν δύο. Εντάξει, αφήστε τους να πανηγυρίσουν, αφήστε τους να κερδίσουν. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό που έκανα, δηλαδή η οπαδή της ΑΕΛ σήμερα, τι σημαίνει, εχθές τι σημαίνει δηλαδή. Μπήκα μέσα, τα έκανα γης Μαριά, έτσι. Λοιπόν, τι να πούμε. 77-77-10-20. Λοιπόν, επειδή είναι έτσι, ολοκληρώνεται και η σεζόν. Λοιπόν, να βάλουμε έτσι ένα ερώτημα, να δούμε όσοι θέλετε να μπείτε στην παρέα μας να απαντήσετε. Τώρα, επειδή έχουμε και μια σφαιρική εικόνα όλων των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν, ποιο θεωρείτε τον καλύτερον ξένον ποδοσφαιριστή της φετινής σεζόν και ποιον τον καλύτερον Κύπριο ποδοσφαιριστή της σεζόν? Είναι ανάγκη να είναι από μια ομάδα, από μια συγκεκριμένη ομάδα. Ποιος ήταν ο καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε φέτος στο πρωτάθλημα και ποιος ήταν ο καλύτερος Κύπριος ποδοσφαιριστής, αυτοί που ξεχώρισαν την φετινή σεζόν. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τηλέφωνα στο 77-77-10-20, πάμε να δούμε τις ιστοσελίδες και πώς τιτλοφορούν, αρχίζοντας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας sportpavlafm.com.cy. Πρώτο θέμα, ο κύριος Σοχάρους της Πάφου: είναι λάθος ισοπεδωτική κριτική, τελικό στο παιχνίδι της Κυριακής, τι είπε για Γκαρσέτο και το μέλλον του Σαμπίντο. Ακολουθούν οι δηλώσεις του Νεκτάριου Πεντεβίνου του Αποέλ. Αυτά τα λεφτά που δόθηκαν είναι τα πιο σημαντικά. Εξοφλήθηκε το ποσό στο Γαλανόπουλο. Sold out Ομόνια, απονομή και φιέστα μαζί. Δηλώσεις από τον Φανούριο Κωνσταντίνου: η πορεία που διανύουμε ήταν αλλοπρόσαλλη. Να μείνουμε συγκεντρωμένοι στον τελικό. Τι είπε για Γκολτάρ. Και δηλώσεις από Κώστα Παπαδόπουλο του Άρη: δεν αλλάζει ο στόχος μας. Δύσκολη η περίπτωση του Κάσταν. Και από κάτω μια είδηση που αφορά την Νέα Σαλαμίνα: πρώτων πυλών ο Σαμουέλ Γκρανσίρ. Με ένα πολύ ήχηρο όνομα θέλει να ανοίξει τον χώρο των μεταγραφών η Νέα Σαλαμίνα, με τους ερυθρόλευκους της αμοχώς του να βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του 29 ετών Γάλλου μεσοεπιθετικού Σαμουέλ Γκρανσίρ. Πρόκειται για πολύπειρο μεσοεπιθετικό με μεγάλες παραστάσεις και παρουσία στη Μονακό, Χαύρι, Στρασβούργο και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τη Los Angeles Galaxy. Δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές, με τον νέο φιτολάρκο να βρίσκεται σε εγρήγορση. Λοιπόν, αυτά. Όπου να είναι, θα μπούμε σε μεταγραφική περίοδο. Θα ακούσουμε πάρα πολλά ονόματα. Πάμε γραμμές. Χαίρετε.
2: Γεια σου, Πολύβη.
0: Καλό στο φίλο μου.
2: Άσας Εξπρές.
0: Έλα.
2: Τώρα, σοβαρά, εγκρίμα ανεπίε. Τώρα να του στείλω μήνυμα. Δεν σε πέντε να δείξει τη τηλεόραση.
0: Φίλε, εγώ δεν είπα ότι έπιε. Εγώ είπα ότι εκτακτά έμεινε σπίτι του σήμερα.
2: Έβαλε τα με τον Βασίλη τέλος, ενώ πως πάσει ο Βασίλης.
0: Λαλείς.
2: Αν είναι έτσι δυνατός, να δείξει. Να έχεις τη δύναμη του τώρα ο Βασίλης.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου.
2: Λοιπόν, φίλε μου, με εκείνο που ερώτησες και τώρα,
0: ναι.
2: Πάντα ο νους σου πάει σίγουρα στην προαθλητρία. Όπως και πέρσι που το πιάσαν οι Πάφος, πολλοί παίχτες που την Πάφον είχαν πιο ξεχωριστή και πιο καλή χρονιά. Φίλε, τώρα μπορεί η μισή να αναλύσει για τον Μάη, η άλλη για τον Σεμέδο. Νομίζω προσωπικά ότι είναι η καλύτερη χρονιά του Μάη φέτος, γιατί δεν είναι μόνο ο άνθρωπος στο πώς σκοράρει. Μια δουλειά που πρέπει να κάνει ένας επιθετικός, να σκοράρει. Είναι και η υπόλοιπη δουλειά μες στο ύπεδο, πώς κρατά μπάλα, πώς μοιράζει στους συμπαίχτες του, με την απλότητα και το στυλ του το πολλά, έτσι χωρίς να πιέζεται. Έχει το αυτόν του, να δώκησε μπάσαν του, έδωκε και τις ασίς του, κράτησε πολλές φορές την μαπαμπάνω και βοήθησε την Ομόνια να πεμπλακεί που την πιέση που έπεφτε σε φορές που η αντίπαλη ομάδα πιέζε και που ψηλά. Και που το μισή μπάσαν, δηλαδή πολλές φορές θυμάσαι να του έδωκε ο άλλος, πάσαν πίσω από το κέντρο του Ιβέου και αν έκαμπνε γκολ μόνος του.
0: Ναι, ναι.
2: πραγματικά τούν τα πράγματα είναι τούτα που μπορείς να πεις ότι ξεχωρίζεις τον παίκτη για δυο λόγους, γιατί είναι αντζίνος. Έτσι από την άλλη ρε φίλε, για τον Κυπρέον, για τους Κυπρέους, να πούμε δυστυχώς εμπέζουν πολύ, δυστυχώς εμπέζουν πολύ. Αλλά το να εμφανίζεται ένας μητσής
0: που το τίποτε,
2: που τζαμε που στην αρχή της περίοδου δεν έμπαινε καν αποστολή και να αναγκάζει τον Πέρκ να τον καθιερώνει δίπλα που άλλους καλούς ξένους για να μοιράζονται το κέντρο της Ομόνια τζαμε, ο Παναγιώτης ο Ανδρέου έκαμε αρκετά καλή χρονιά φέτος. Ωραία να μου πει τώρα, μπορεί να πει και δικαιολογημένα στα σαπουελίστας ότι ο Λαΐφης όσες φορές έδωσαν γκολ ήταν τζαμε και βάλε μου γκολ που τη στιγμή που είμαι αμυντικός.
0: Ναι.
2: Και διαφωνώ.
0: Απλά
2: ο Απολλωνίστας μπορεί να πει ο Μαλεκίδη ότι ο άνθρωπος με την αγωνιστικότητα του μπορεί να μην είναι νογουάου, αλλά με το πείσμα του και η θέληση του και με το τούτο του πρόσφερε στον Απολλώνα. Και ο Απολλώνας έκαμε και έναν δίμηνο χωρίς να φαίτα.
0: Σαφώς.
2: Είναι εύκολο.
0: Απλά αυτό που φαντάζομαι ότι στο μυαλό του δικό σου αλλά και στους περισσότερους ας πούμε που σκέφτονται τον Παναγιώτη τον Ανδρέου είναι το γεγονός αυτό που είπε στην αρχή είναι ότι ήρθε από το πουθενά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και καθιερώθηκε. Δηλαδή είναι εύκολο πράγμα να καθιερώνεσαι και ειδικά σε μια ομάδα που διεκδικά τίτλων έτσι στα καλά καθούμενα.
2: Δυστυχώς το επίπεδο για να μπορέσεις να καθιερωθείς σε μια ομάδα που κάνει προαθλητισμό ρε φίλε πολλά ψηλό.
0: Και το ευτύχημα για τον ίδιο είναι ότι εντάξει ήταν ο Μπέρκ. Δηλαδή αν δεν ήταν ο Μπέρκ στην Ομόνια και ήταν κάποιος άλλος προπονητής, πολύ αφιβάλλω θα γνωρίζαμε τον Παναγιώτη τον Ανδρέο.
2: Φίλε να σου πω κάτι τώρα που μου ήρθε έτσι στο νου. Προσωπική μου άποψη. Εγώ πιστεύω αν ήταν ο Κατηρσής μες στην Ομόνια πρώτος βασικός.
0: Ο Κατηρσής,
2: ο Παναγιώτης.
0: Ναι, ο Παναγιώτης. Ναι,
2: μπορεί να ήταν και βασικός μες στην Ομόνια.
0: Μα γιατί να μείνει.
2: Και ο λόγος που το λέω εντός που εστριλείω. Ότι μαζί με τον Μπέρκ μπορεί να το ειδίαν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Μα έχω μπορεί την εντύπωση ότι ο Παναγιώτης αν δεν είχε τον σοβαρό τραυματισμό πέρσι το καλοκαίρι, φέτος θα ήταν η χρονιά του. Δηλαδή και έτσι όπως εν το απόλυν φέτος θα εξεχώριζε πάρα πολύ. Εντάξει, φάνηκε άτυχος, έχει τα επόμενα χρόνια μπροστά του, είναι νεαρός, είναι μικρός, φέτος θα εξεχώριζε πάρα πολύ. Εντάξει, φάνηκε άτυχος, έχει τα επόμενα χρόνια μπροστά του, είναι νεαρός, είναι μικρός.

0: δεν κερδίζει κανένας κανένα.
1: Μια τσάρα φέρθηκε για το ΜΑΕ, πρωτάθλημα 27 συμμετοχές, 23 γκολ, 9 assist, δηλαδή μιλούμε για αριθμούς εξωπραγματικούς, και στο κύπελλο 2 συμμετοχές, 2 γκολ. Δηλαδή τούτα πράγματα, οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την συνολική παρουσία φέτος του ΜΑΕ στην Ομόνοια.
0: Ναι. Μα και γι' αυτό φέτος, φίλε μου, που να γινούσουν και οι απονομές και που να ψηφίζετε και εσείς οι δημοσιογράφοι που ψηφίζετε και φτιάχνουν κάποτε στο τέλος της χρονιάς
1: το Γενάρη.
0: Ναι, ούτως ή αλλιώς θέλοντας και εμείς αρκετοί που την Ομόνοια είναι να παρελάσουν τζάμε.
1: Εντάξει, ναι, διότι είναι το λογικό
0: νούμερο.
1: Φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Να σε καλά. Να το, δου, να το δούμε και να, να το μιλήσουμε δούμε. Τη Δευτέρα.
0: Εμείς πήγαμε.
1: Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε.
0: Εσείς ενάσαστε.
1: Να σε καλά, Express μου, να σε καλά.
0: Να το κάνω δώρο.
1: Στείλε το μήνυμα.
0: Μόλις το πιάει ο Ολυμπιακός, να έρθω στο σταθμό να το φέρω ένα σκάκι, τον Μπαρτζόκο.
1: Πάτε.
0: Πάει, γεια.
1: Πάει, πάει στο καλό. Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Jackpot στον Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και golf. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση

0: Ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
1: Είτε μέσα στο γήπεδο.
2: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
1: Είτε έξω από αυτό.
3: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
4: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
1: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Zumba pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near 50. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δίνουμε συνέχεια. Game time συνέχεια. Πάντα από τον Super Sport 104, τον πρώτο αθλητικό σταθμό της Κύπρου. Ευχαριστίες στους χορηγούς μας Echo, McDonald και Cablenet. Ετοιμάσουν να λιώσεις τα παπούτσια από το πολύ παιχνίδι. Αυτό το Family Fun Day περιμένει εσένα και όλο σου το σοί για καλό σκοπό. Το Σάββατο 16 Μαΐου, έλα άνετος και χαλαρός μαζί με την οικογένεια ή τους φίλους σου στη μεγαλύτερη γιορτή για την οικογένεια. Η παρουσία σου μετρά, αφού όλα τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν με αγάπη το έργο της RMHC Κύπρου που στηρίζει τις οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Σε περιμένουν παιχνίδια για παιδιά, φαγητό, γλυκά και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Ραντεβού στο πάρκο Ακρόπολης στη Λευκοσία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί. Μπες στο Facebook, κάνε follow το Ronald McDonald House Charity Cyprus και μάθε περισσότερα. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε τον διαγωνισμό μας. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση για την ταινία In The Grey που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο K-Cineplex στην Λευκοσία, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη ταινία. Λοιπόν, υπενθυμίζω ποιος ξένος και Κύπριος ποδοσφαιριστής έχετε ξεχωρίσει την φετινή περίοδο. 77-77-10-20. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Χρήστος είμαι, γεια σου Πολυβή.
0: Γεια σου Χρήστο μου.
1: Σχετικά με το ερώτημα σου.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι πρωταθλήτρια και με τον τρόπο που πήρε το πρωτάθλημα, σίγουρα οι ποδοσφαιριστές σου έχουν τη μεριά του μέλλον του λέοντος στις επιλογές. Γι' αυτό θα μπορούσε να ήταν πολλοί παίχτες από την Ομόνια και στις δύο κατηγορίες. Θα επιλέξω και εγώ τον ΜΑΕ για τους λόγους που ανάλυσε ο φίλος μου ο Μιχάλης προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο για τον γκολ του και τις ασίστ του, τη συμπεριφορά του μέσα στο γήπεδο, την υποδοχή της μπάλας, πώς ξαμαρκάρεται, πώς μοιράζει παιχνίδι εκεί που φαίνεται μια παλιά χαμένη. Ξαφνικά πρέπει στα δίχτυα.
0: Ναι, για τον τρόπο που τριπλάρει, για την ευκολία που σημειώνει τον γκολ.
1: Μπράβο, μπράβο. Όσον αφορά Κύπριο, πάλι σοβαρό το δίλημμα. Αν δεν ήταν ο Παναγιώτης Αντρέου, θα επέλεγα τον Νικόλα Παναγιώτη, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική χρονιά.
0: Ναι.
1: Ο λόγος που επιλέγω τον Παναγιώτη Αντρέου είναι απλός. Στην πρόσφατη συνέντευξη του στο Ισίτα Βίζον ο κ. Σταραβουλούζης, όταν ρωτήθηκε, είπε ότι την αρχή της προετοιμασίας ήταν η έκτη επιλογή στο χώρο του κέντρου και μάλιστα υπήρχε σκέψη να φύγει πάλι δανεικός.
0: Ναι.
1: Με τη φυγή του Λοΐζου, με την απόφαση του προπονητή να μετατεθεί στο δεξινάκρο Εβάντρο, άνοιξε μια θέση στους κεντρικούς χαφ και ο μικρός δικαιωματικά την επήρε και απόδειξε ότι δίκαια την επήρε και ο τρόπος που μπήκε στην ομάδα και δεν ξαναφύγε είναι εκπληκτικός. Γι' αυτό επιλέγω ο Παναγιώτη Αντρέου.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι εκπληκτικό αυτό που είπε και ο κ. Σταραβουλής, το να ξεκινάς τη σεζόν, την προετοιμασία και να είσαι η έκτη επιλογή και το τέλος της σεζόν να σε βρίσκει πρώτη επιλογή ουσιαστικά βασικών και αντικατάστατων στην πρώτη σου χρονιά ως βασικός, μεγάλο επιτύχημα.
1: Μάλιστα, είναι και κάτι άλλο ο κ. Σταραβολούς, ακόμα πιο σημαντικό. Δεν ήταν υποψήφιος ούτε για θέματα τακτικής στην προπόνηση. Σκέψου. Και δώσε του η ευκαιρία και απόδειξε ότι σε κάποια φάση και μετά η 11η που τον ίδιο. Απίστευτος ο τρόπος.
0: Μπράβο.
1: Αυτόν τον επιλέγω.
0: Μπράβο του. Να είσαι καλά Χρήστο μου. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετε.
2: Αγόρια, να μου κάνετε.
0: Καλό στο φίλο μου.
2: Είστε καλά.
3: Καλά γενικέ μου εσύ.
2: Ο Ξάντια. Ο Μικρούλης.
3: Ο Μικρούλης έμεινε σπίτι σήμερα. Εκτάκτος.
2: Για να τσιμπηθεί να ξεκούρασε νέο Παναθηναϊκό.
3: Δεν ξέρω ρε φίλε, ήταν μόνο να σου πω, ήρθε να ζήτησε μάδια ανεκτάκτος εγώ έναν πρόβλημα πρέπει να μείνω σπίτι. Αχ, είναι μόνο
2: να δείξω. Να δείξω να μην πάω άμα λοιπόν μου είχαν παράθυνα εγώ και να θεωρηθεί κάντε μια.
3: Και εσύ ρούμεν τούτη.
2: Μαγάρι να είναι καλά. Μαγάρι να είναι καλά ο φίλος μας και πειράσει. Να μπορεί, ακούστηκε τίποτε τελικά να κάνει και φιέστα, ο Βάβας τα βρεις, να μπορεί.
3: Έτσι λέγεται, έτσι ελέγχθηκε. Εντάξει, από την επίσημη Ομόνια δεν τσεφκήκε κάτι. Απλά να μένουμε και εμείς στην ανακοίνωση, τη σχετική ανακοίνωση. Αλλά για να σου πω κάτι, για να βγει αυτό, έτσι είναι να γίνει. Εντάξει,
2: είναι ευκαιρία να έχει 23.000, 24.000 εισιτήρια.
3: Ναι, και από τη στιγμή που δεν βρίσκουν άλλη ημέρα.
2: Διαθέσιμη ημέρα, ναι.
3: Και εκλογές, αντιλαμβάνεσαι. Πότε να το κάνουν καθημερινή, Παρασκευή το τελευταίο παιχνίδι.
2: Δύσκολο. Θεωρώ ότι ας είχε καμιά ανακοίνωση, καμιά ανανέωση, Τάνκοβιτς, Σούπα, μου πέτσα, τον κόσμο, ξέρεις, ένα ενθουσιασμός ο κόσμος.
3: Βέβαια, ναι.
2: Τώρα, απόψε είπαμε να χάσει ο Παναθηναϊκός.
3: Να είμαστε νουλί γάλα.
2: Ναι. Έτσι αύριο να τεχάσα σήμερα να μπουγεί.
3: Δεν μπορείς να ρισκάρεις έτσι πράγμα ρε Πράσινη μου, για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού.
2: Είδομε.
3: Το λοιπόν, απάντα μας και στο διαγωνισμό να δούμε.
2: Με μου.
3: Ποιο θεωρείς καλύτερο, ξέρον και καλύτερο Κύπριο ποδοσφαιριστή τη φετινή σεζόν ή ποιοι εξεχωρίζαν ας πούμε για σένα.
2: Εντάξει, ο ΜΑΕ δεδομένο με τα...
3: Εγώ θυμούμαι τα, μάλιστα.
2: Να που είσαι 73-44.
3: Όχι, πιο πριν.
2: 72?
3: Ναι.
2: Άντε ρε, 4 χρόνια, σιγά πράγμα.
3: Πάλι τύχες εγωράζαμε.
2: Πράγματι, τύχε και αφροζούες.
3: Έγινε, να σε καλά.
2: Άντε, καλύτερα, έγινε.
3: Γεια σου Πράσινε μου, γεια σου. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα Πολύδη.
3: Καλώς το ρε, καλώς όρισε.
4: Καλώς με καλώς όρισα. Καντέμο γλωριζινάλε, ο κύριος Λεωνίου Νίπια του Πράσινης Τίγρης.
3: Είναι καταλάβα, είναι το πράσινη τίγρης πώς θέλει που φκένει.
4: Δεν ξέρω, την πρώτη φορά που φκήγα ήθελα να ήμουν πράσινος γαϊδαρός επειδή ένιξε να λέω σε αλλήμου ο κύριος Παγωνισέος δεν κρίμα ρε φίλε να ήμουν πράσινος γαϊδαρός πράσινη τίγρης και έμεινε πράσινη τίγρης.
3: Μάλιστα, οκ.
4: Μάλιστα. Ποιος είναι ο κοσολάρχης μας?
3: Ο Χρήστος ο Παναγίδης.
4: Α, γι' αυτό που εχθές ήταν λίγο μίλη. Ε, μα, είναι να μπορεί παθαθεί εφιάντη και όπως του δύο. Επειδή είναι αρέξιο παγάγινεγός.
3: Μα κήθηκε, μα ο Τάσος.
4: Και ο Τάσος, ναι.
3: Εντάξει ρε φίλε, προτίμησα να έρθει χτες ο Τάσος. Ξέρω εγώ να μου να σου
4: πει. Να του συστήρω το μήνυμα ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος μας έδωσε βάλει την καρέκλα και τον καναπέ μες στο κοτσένερ για να το πάρει στη Βαλέθεια.
3: Μα σοβαρό μιλάς τώρα.
4: Σοβαρό μιλώ εγώ, εν κύριε πληροφορία.
3: Άντε
4: να μου. Δύο και να πάει την καρέκλα και κάτω. Το λοιπόν κύριε Πολύβιε, για μένα είναι να μου να πούμε μα να πω Ζάζα ρε φίλε. Άλλο.
3: Το Ζάζα της Πάφου.
4: Ναι. Και για μένα Κύπριος ένας είναι ρε φίλε όνοι εν τον ο φίλος μας ο Λοΐζου που έφυγε.
3: Καλά ρε, είπαμε για παίχτη που έπαιξε στο πρωτάθλημα.
4: Γιατί δεν έπαιξε.
3: Γιατί πότε φύγε ο Λοΐζου.
4: Δεν
3: το καλό ξέρει που φύγε.
4: Δεν φύγε, έπαιξε.
3: Έπαιξε πέρσι.
4: Φέτος δεν έπαιξε.
3: Αφού έπαιξε το καλοκαίρι που φιένω ο Λοΐζου ρε. Σπάζεις το μπαζάρι. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Να μου κάνεις πολύ βιωμάτια.
3: Καλά φίλε μου εσύ.
5: Μα λείπει.
3: Λείπει.
5: Ρε φίλε, εντάξει χιάνι.
3: Να αρκεσού στο γραφείο να δεις εντάξει χιάνι. Να τσιμηθούμε πάνω μας σήμερα.
5: Εν και χαλάσες εσύ όμως.
3: Όχι φίλε μου καθόλου.
5: Προχτές, εχθές που μιλήσαμε, μετά πιάσε ένα μήνυμα από ένα φίλο που τον ξέρει.
3: Ναι.
5: Και λέει μου πέτασε να μην κάτω.
3: Δεν
5: κατάλαβα να μπαινώ.
3: Τον κάτω.
5: Να μπαινώ. Τον κάτω. Έχω πέτασε μια ορίση. Δεν το προλαβα. Μου το στέλνει πιο πριν. Ήταν να το πω να μισκά τον κάτω. Έλα σου πω. Με πληγώθηκα. Χτες στέλνει ο μήνυμα η γυναίκα μου. Είμαστε μαζί 21 χρόνια.
3: Ναι.
5: 21. Και κάνει μου εχθές ερώτηση. Ελλάδα είσαι. Με πανάτα είμαι Ολυμπιακάρα, δηλαδή. Ρε φίλε, είναι λόγος να χωρίσεις.
3: Όχι ρε φίλε, εντάξει είπαμε. Θα το πω από τον αέρα. Έναν τροπή. Να σπίρουμε στη ζάνια. Αλλά είναι σοβαρός λόγος του.
5: Τόσα χρόνια μαζί, δηλαδή, είμαι από τον Ολυμπιακό. Λέμε καλά τώρα που το
3: λαλείς, ναι. Τι να σου πω.
5: Ψάχνω δικηγόρο, ξέρεις καν καλό. Μετά δεχτές είναι.
3: Καλούς πολλούς. Στείλε μου μετά, να σε συμβουλεύσω.
5: Ναι, σαν παγιός, ναι. Ο άλλος ξέρεις να μάνα ο βιός τώρα. Χωρίζε.
3: Ο Μιτσής είναι και ο κοκκιόνος του, αν είναι ο στόμαν του.
5: Και εδώ και ο Μαροθάρος.
3: Άιστα. Πέ μου να δούμε, Κύπριο ξένο που ξεχώρισες.
5: Φίλε, ξένος είναι όμα, Δεν ήταν να δούμε, πελάρι στρατά. Κυπρέο, φίλε, για μένα είναι ο Μαλεκίδης.
3: Μαλεκίδης.
5: Κάνει τρομερή δουλειά ο Μαλεκίδης.
3: Ναι, έχεις ζήγιο.
5: Πάρα πολύ.
3: Ειδικά φέτος.
5: Ειδικά φέτος.
3: Και σκοράρει.
5: Ναι, όχι, φέτος και... Φίλε, ξέρεις τι μου θυμίζει, δεν είσαι μαλλιό αστείο. Σημάζει ο Ρόμπερτο το Καρλός το Ισεπέτζε.
3: Για θυμούμε, εντάξει, για να πει και είπες τώρα.
5: Όχι ρε, είναι το κουράζεται, αλλά είναι...
3: Διά την ψυχή του.
5: Ναι, ακριβώς, διά την ψυχή του. Τούτα.
3: Αν είσαι και το χτύπημα φάουλ του Καρλός...
5: Θα είμαι στα πελά.
3: Θα ήταν Κύπρο.
5: Ακριβώς, άρα.
3: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, καλώς σου, Κυριάκο.
3: Να σε καλά. Επίσης, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
6: Γεια σου, Πολύβιε.
3: Καλώς τον κύριο Ανδρέα.
6: Μα πού είσαι ο κύριος του δώσ' πάλι.
3: Επί εμπερίπατο, ξέρω εγώ.
6: Εμπερίπατο που είπε, όπως το είπε. Θα πήγε, δε.
3: Είμαστε καλά, εσύ.
6: Καλά. Δεν είναι απαραίτητο να πούμε τον πρώτο σκόρερ, αλλά σίγουρα πρέπει να πεις κάποιον της πρωταθλήτριας. Για μένα ήταν ο Κουλιμπαλί.
3: Mm-hmm.
6: Και Κυπρέος ήταν ο Μαλεκίδης. Θέλω να συμφωνήσω με τον προηγούμενο που είπε για ο Μαλεκίδη, ότι πολλά... Δεν μου να σου πω, ασταμάτητος κοινός ο παίκτης.
3: Ναι.
6: Ασταμάτητος, 90 λεπτά δεν σταματά ούτε δευτερόλεπτο. Προστά πίσω συνέχεια. Σαν περίπου σαν τον κίτσο της Ομόνιας, έτσι στήκε.
3: Εντάξει, ίσως να κάνει και την καλύτερη του σεζόν φέτος ο Μαλεκίδης.
6: Ναι.
3: Απλά ξέρεις να που μου έτσι παραξένεψε μέσα με την επιλογή σου. Θα επερίμενα να μου πεις το σένσι εσύ.
6: Όχι, δεν μπορούσα να με βάλω. Ο λόγος που τον είπα είναι γιατί δεν μπορούσα να με βάλω παιχνίδι τη
3: πρώτη. Α, για να, διότι θεώρησα ότι Κύπριο είναι ομάδα Κύρη, α πούμε.
6: Ναι, Κύπριο, εμεί δεν είχαμε κάποιον που να ξεχωρίζει, αν εξαιρέσω ότι ήταν το Σεργίου.
3: Όχι, ο παίχτη που ξεχώριζε φέτο ήταν όρθο, είναι ενό έτσι.
6: Όχι, μιλώ για Κυπρέο.
3: Ναι.
6: Ναι, ο παίχτη που ξεχώριζε με διαφορά ενό έτσι σίγουρα. Και ένα από του πιο τρει καλύτερου ξένου ποδοσφαιριστέ που παίζουν στην Κύπρο. Εν και όχι αμφιβολία. Αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να πω το Σέρσι. Εγώ ξεχώριζε όπω τη μούια με στο γάλα με την όρθωση, δεν είναι.
3: Ναι, σίγουρα.
6: Άριστα.
3: Έγινε, Ανδρέα. Να είσαι καλά.
6: Τα λέμε.
3: Χαίρετε.
7: Χαίρετε.
3: Ναι.
7: Γεια σου, αγαπητέ Πολύβη.
3: Γεια σου, Σωτήρη μου.
7: Αν μου είπες του προηγούμενου, είσαι του 72.
3: Ναι.
7: Παναγιά μου, μα σου φαίνεται ρε που τη φωνή σου, ότι είσαι έτσι μυαλό.
3: Είμαι μητσής. Έλα από εδώ, ότι πιείς να σου γεράσω. Εδώ με έναν τρίκο ο καφετζής μας.
7: Μα χάρη να πω ρε. Τώρα πάω δουλειά.
3: Τώρα πάει δουλειά.
7: Ναι. Τον καλό που κάνεις είναι πονέ, δηλαδή. Ο Ξάτσι
3: είναι ο καλύτερος Κυπρέο και ο καλύτερος ξένος που ξεχώρισε στη φετινή σεζόν.
7: Έτσι ενημερωτικού χαρακτήρα.
3: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε.
7: Νομίζω και εσύ ζούμε και κάτω.
3: Από τη νέα σεζόν να βρούμε δώρα πολλά να βάλουμε.
7: Όχι, εύκολο. Να δημοσιευτεί τον Γκάλοπ, δηλαδή που να κάνει.
3: Να προσπαθήσω να το δημοσιεύσω, ναι.
7: Πρέπει, ρε φίλε, γιατί.
3: Τι τουλάχιστον να πούμε τα αποτελέσματα τη Δευτέρα.
7: Ναι, να τα πει τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Φυσικό, επειδή ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα του, ξέρω ότι παλιά εσένα άρεσκε σου πολλά Ζάζα.
3: Ναι.
7: Συνάφερε τον πάρα πολλές φορές την εκπομπή σου. Ναι. Όχι φέτοι όμως. Φέτοι χαθήκαν όλοι.
3: Πήραν τους το κολάνι που λέμε.
7: Είναι που γίνεται μέσα στην Πάφο, δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι όμως τη Ρεάλ, που μαλώνουν μεταξύ τους.
3: Να σου πω κάτι, ήταν και πολλά δύσκολο το φετινό πρόγραμμα της ΠΑΦΟ.
7: Ναι, συμφωνούμε. Αλλά ύστερα που έφυγε από την Ευρωπή, πρέπει κάτι καλύτερο να κάνει.
3: Ναι.
7: Να μένει ένα λόγο κοντά, όχι τόσο μακριά ας πούμε.
3: Ναι.
7: Κάπου εχαθήκαν οι παίχτες κλειφιά. Πιστεύω έπαιξε και ο Μπούφιεν ο Τάγκο. Εγώ έτσι πιστεύω.
3: Μπορεί, διότι πέρσι ο Τάγκο ήταν από τους κορυφαίους μες στην ΠΑΦΟ. Δηλαδή ήταν ο Ζάζα και σε μπουτά ήταν ο Τάγκο τώρα που ξεχώριζε με τον Μπέπε.
7: Ναι, ακριβώς. Τώρα και ο ίδιος προσπαθεί γιατί έφυγε, να βρει γιατί έφυγε και δεν τα καταφέρει.
3: Εν του δώκα ξεκάθαρη απάντηση.
7: Τέλος πάντων. Να σου πω, επειδή εν και ομάδα μου, δεν μπορώ να πω για άλλες ομάδες, γιατί δεν τις μπορώ να παρακολουθήσω. Εγώ να πω ΜΑΕ, φυσικό ΜΑΕ, όλοι ΜΑΕ να πω εσύ. Και να πω και Νικόλα.
3: Νικόλα Παναγιώτου.
7: Ναι. Σταθερός ο Μητσής, πολλά καλός και ήδη ακούνται σε ονόματα ομάδα που τον ζητήσω.
3: Nice.
7: Έγινε.
3: Γεια σου Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δώσουμε συνέχεια με τους ξένους και Κύπριους που ξεχωρίσαν τη φετινή σεζόν.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους.
9: Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο Eco. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου Eco Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
10: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
11: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
10: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές. Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Με δύο σημαντικές εκθέσεις. Φωτογραφική ανακάλυψη του βυθού από το κέντρο αριστείας CMMI και Μύθι της Κύπρου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Κοπιάστε! Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
13: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μεγαλύτερο. Με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα στέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
15: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
16: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
17: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
18: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
19: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
20: Τα νέα, μωρό μου.
19: Ανακαινίζουν το.
20: Έτσι.
19: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
20: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
19: Α, μόνο τηλεόραση.
20: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
19: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
20: Ξέρω, ξέρω.
19: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
21: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
22: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
0: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
24: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
25: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
26: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την 5η 14 Μαΐου, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Άντρος Καραπατάκης, θα παραθέσει τη συνέντευξη τύπου που προανήγγειλε μέσω ανακοίνωσης εδώ και ημέρες η ομάδα της Λάρνακας. Η Ομόνοια αποφάσισε να γίνει η φιέστα του τίτλου μαζί με την απονομή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στα αγωνιστικά δύσκολα θα προλάβουν Ανδρέου και Παναγιώτου, διαθέσιμος ο Μαρίτς. Χάνει τον Γκομής για το υπόλοιπο της σεζόν ο Άρης, εκτός με Πάφο και ο Γιανγκό. Ο Μπρούνο στην Πάφο τρέχει να προλάβει τον τελικό κυπέλλου, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Το μυαλό όλων στον Απόλλωνα βρίσκεται στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση των Σμέρχαλ, Ντουοντού, Μάρκες και Βούρου. Αναμένεται να προλάβει το παιχνίδι με τον Αποέλο Βέισπεκ. Στον Αποέλ δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Λαΐφης, εκτός επίσης οι τραυματίες Μπρόρσον, Μπέλετς, Χριστοδούλου, Μάγερ και Μύρ. Στην ΑΕΛ Μαρτίνς και Νταμάχου στρέφουν την προσοχή τους στον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν. Η Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 21χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Σαμουέλ Γκρανσίρ. Με την αναμέτρηση ανόρθωση Κράσαβα για τον δεύτερο όμιλο ξεκινά σήμερα η δράση. Σέντρα στις 7 με ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την CableNet. Διπλό πλήγμα στον Παναθηναϊκό, νοκάουτ έως το τέλος της σεζόν, Ινκάνσον και Πελίστρι. Ο Άρης Θεσσαλονίκης φαίνεται πως εξετάζει την περίπτωση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.30 Ντόρτμουντ Άιντραχτ, στις 9.45 Λαντζ Ναντ και Τωρίνο Σασουόλο και στις 10 Λεβάντε Οσασούνα. Να σφραγίσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίκα θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.15 την Βαλένθια. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων, στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
27: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Έρχεται για πρώτη φορά μια προσφορά που δεν έχεις ξαναδεί από την Papa John's. Με τα Papa Pairings διαλέγεις δύο ή και περισσότερες αγαπημένες επιλογές μόνο με 5,99 το καθένα. Ναι, καλά άκουσες, 5,99. Πίτσες, μακαρονάδες, λαχταριστά sides και ακόμα περισσότερα. Φτιάξε το κόμπο σου όπως εσύ το θες. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77-77-52-52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104.
8: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
11: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
28: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Μάλλον δίνουμε συνέχεια. Game time πάντα από τον Supersport 104. Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς μας σε Ecomactonal και CableNet. Στην CableNet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις με το Unlimited Sports Pass. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα βλέπεις όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa League και Conference League, γαλλικό πρωτάθλημα, ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο, όλα τα αθλήματα NBA, ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, τένις, Wimbledon, US Open, Australian Open, Roland Garros, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sports show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο, Youth Zone, η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και βεβαίως με το TV Go Up για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ τον μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, πριν πάμε τηλεφωνικές γραμμές στο 77-77-10-20, να πούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη 14 Μαΐου θα παραθέσει τη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Άνδρος ο Καραπατάκης, και θα μιλήσει για όλα τα θέματα που αφορούν την ΑΕΚ και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αναμένεται να γίνει αναφορά στην αρχική δική του απόφαση για παραίτηση και την παραμονή του τελικά στην Προεδρία, στον Τσάβι Ρόκα, στον προγραμματισμό και σε όλα τα θέματα που απασχολούν βεβαίως τους φίλους της ΑΕΚ. Κρατήστε την ημερομηνία την ερχόμενη Πέμπτη 14 Μαΐου. Βεβαίως περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται να γίνουν γνωστές στην συνέχεια. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο Άρης είμαι.
0: Γεια σου Άρη μου.
1: Λοιπόν, η Ομόνια απέδειξε ότι και με τα δεύτερα της μπορεί να δει τις καλές ομάδες της Κύπρου. Mm-hmm. Και με τα δεύτερα δεν έχει πρόβλημα. Αλλά την ΑΕΚ να την παίξουμε με τα πρώτα για να βάλουμε τέσσερα.
0: Γιατί να μπορείς με την ΑΕΚ δηλαδή.
1: Ρε κουμπάρε, νομίζαν ότι να πιάνουν πρωτάθλημα και κόψαμε τους το εμείς. Να τους δέρουμε αύριο την Κυριακή 4-0 να εισηγάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, οι καλύτεροι παίκτες που κάποιον δημοσκόπησε είναι στην Ομόνοια.
0: Πέρα μου τους να δούμε.
1: Ο ΜΑΕ, ναι, και ο Γουλιμπαλί.
0: Όχι, ένα ξένον και έναν Κυπρέο θέλω, δεν θέλω και ο ξένος.
1: Ο Κυπρέος είναι ο Παναγιώτου.
0: Ο Παναγιώτης ο Ανδρέου θα είναι. Α, ο Νικόλας ο Παναγιώτου.
1: Ο Νικόλας, ο Νικόλας
0: Παναγιώτου, μάλιστα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου Άρη μου, να είσαι καλά εσύ.
1: Γεια, γεια.
0: Χαίρετε στον επόμενο φίλο.
2: Καλό.
0: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ναι.
2: Κοτσινολύμπουρος, δάμε.
0: Κοτσινολύμπουρος, μάλιστα.
2: Ναι. Είμαι ο Νιάτης, αντιλαμβάνεστε, χαρούμενος, ναι. Αυτά ήθελα να πω, καλή επιτυχία στην ομάδα μας στο Champions.
0: Περίμενε, αφού έπιαες που έπιαες, δεν μας πεις μόνο καλή επιτυχία και ότι είσαι ο Μωριάς. Πέμα και ο καλύτερο ξένος και ο καλύτερο Κυπρέο.
2: Καλύτερο ξένος φέτος.
0: Ναι, και ο καλύτερο, έτσι να αναγκίναν της ο Μωριάς. Ω, εσύ ποιον είναι που ξεχωρίζεις.
2: Εντάξει, καλύτερος Κυπρέος είναι ο δικός μας, ο Παναγιώτης Ανδρέου.
0: Ναι.
2: Και που τους ξένους ενώ αντικειμενικά νόμα είναι και κάποιον που να ήταν καλύτερος του. Ήταν και είχε και άλλους μες στην Ομονία, αλλά εντάξει, ενώ ΜΑΕ ξεχωρίζει, βασικά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά κοτσινό Λίμπουρο.
2: Έγινε, έγινε, γεια.
0: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, δίνουμε συνέχεια μέχρι τις 3:30. Θα συνεχίσουμε αυτόν. Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο καλύτερος ξέρος και ποιος ο καλύτερος Κύπριος. Ουσιαστικά αυτοί που ξεχώρισαν την φετινή σεζόν. Να δούμε λίγα μηνύματα. Ο φίλος 587 ΜΑΕ και Λαΐφης λέει. Ο 249 ΜΑΕ και Νικόλας Παναγιώτου. Ο 200 ΜΑΕ και Νικόλας Παναγιώτου. Ο 278 Στεφάνος Έντσι λέει. Μας έγραψες όμως και Κύπριο ρε φίλε. Ο 350 ο τερματοφύλακας της ΠΑΦΟ. ο 935 με διαφορά ΜΑΕ και Παναγιώτης Ανδρέου η αποκάλυψη. Πραγματικά ο Παναγιώτης ο Ανδρέου ήταν η αποκάλυψη της φετινής σεζόν, αλλά εντάξει, και ο Νικόλας ο Παναγιώτου έκαμε εξαιρετική σεζόν φέτος, όπως και ο Μαλεκίδης του Απόλλωνα. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες ιστοσελίδες, πώς κυκλοφορούν. Το Κερκίδα.net το είπε δύο φορές ο Σαπίντο, νέο από Αίγυπτο ΜΑΕ, Μάους Χάις και Τεμίροφ, λέει αυτόν το θέμα. Δημοσίευμα από την Αίγυπτο παρουσιάζει τους τρεις επιθετικούς που βρίσκονται στη λίστα της Αλ Αχλή για ενίσχυση της επιθετικής γραμμή. Εντάξει, πέραν από τον ΜΑΕ της Ομόνιας βρίσκεται ο Ταβάντα της Motherwell και ο Τεμίροφ της Ερμπίλ. Δύο επιχειρηματίες ενίσχυσαν με 10.000 ευρώ, ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες και ειλικρινής του ευχαριστίες προς δύο Κύπριους επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμώντας να διατηρήσουν την ανομία τους, προχώρησαν ο καθένας ξεχωριστά χθες και σήμερα σε προσφορά επιταγής ύψους 5.000 ευρώ εγκαστός προς ενίσχυση της μεγάλης προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι αυτά που ανέφερε και το πρωί στο σταθμό μας ο Νεκτάρος ο Πεντεβίνεος. Άλλο θέμα, πληροφορίες για Σουνσάο. Το σημερινό, για πληροφορίες της ιστοσελίδας για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που θα αναφερθούν σε επεισόδιο απόψε. Πρωτάθλημα κλείδωσε και τότε θα μιλήσει ο Καραπατάκης, είπαμε, την ερχόμενη Πέμπτη 14 Μαΐου θα μιλήσει ο Καραπατάκης. Άλλο θέμα, Μπέρκ ήταν τρελό, πανηγύριζα λες και είχαμε ήδη κερδίσει πριν καν αρχίσει το παιχνίδι. Θέμα με γκομί στον Άρη, ο γαλλοεπιθετικός τραυματίστηκε στον Αστράγαλο στην προπόνηση της Πέμπτης και το χτύπημα αυτό θα του στερήσει παρουσία του στα τρία τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Στο μεταξύ, το συμβόλαιο του 34χρονου Σενεγαλέζου ολοκληρώνεται φέτος και είναι ερωτηματικό αν θα ανανεωθεί. Ο Γκομής ήρθε στον Άρη την περίοδο 2022-2023 και ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές τα τελευταία χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι στο τέλος αυτή η ομάδα, όσοι έμειναν από το πρωτάθλημα, θα ξυλωθεί και θα πάει σε μια γενική αναβάθμιση και αναδόμηση η ομάδα του Άρη. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Ω, καλώς το σειρά μου, ρε.
3: Χριστάκη, σαν εκάρες και πελούχοι Κύπρου και με πέντε πρωταθλήματα.
0: Να που γίνεται,
3: άκουσα και όλοι να ξέρεις παίξεις, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
3: Έχει πολλά καλούς Κυπρέους. Γιατί και αν δείτε, έχει πολλά καλούς παίξεις η Ομόνια. Και εγώ όλοι είμαι άριστοι. Και έχει και ένα παίξι που ξεχωρίζει στην ΑΕΚ, ο Πέτρος ο Ιωάννης.
0: Ναι.
3: Θέλω να βάλω τον παίξι της ομάδας μου, γιατί είναι καλός παίξις. Όσες φορές που είδα, άρεσε.
0: Ναι.
3: Θέλω να βάλω τον ΜΑΕ της Ομόνιας που είναι και ο πρώτος σκορ.
0: Πρωτοτύπησες.
3: Έχουμε και εμείς καλούς παίκτες, αλλά συνήθως και άλλες τύπου αθλήτρια. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Έχει κάτι το κακό.
0: Όχι, γιατί είναι κάτι το κακό, ναι, κατάλαβα.
3: Να πω και κάτι του αρχικακούργου, ας θέλουν να βάλουν 25 τώρα. Δεν έχει πρόβλημα. Αντί να μας συγχαρεί που τους λόγαμε την Κερκίνα Λούντι, θέλουν να μας βάλουν και 10 τέρματα.
0: Άκου.
3: Δεν μας ενοχλεί τώρα. Η δουλειά γίνει και πιάμε τη δεύτερη θέση που πάντα, για μακάρα και άμε και του χρόνου τη δεύτερη θέση που πάει για τους ομίλους και έμπειραζε. Πρωτάθλημα να έρθει με την ώρα.
0: Χριστάκη, πέ μου τώρα, τι περιμένεις που τον Καραπατάκη την Πέμπτη να πει? Εσένα ως οπαδός της ΑΕΚ, τι σε ενδιαφέρει να ακούσεις παραπάνω?
3: Με ενδιαφέρει για το παρελθόν, ενδιαφέρει με για το μέλλον. Να μας φέρουν πιο επιθετικούς που να κάνουν τη διαφορά και πιο μες στο κέντρο. Πίσω νομίζω είμαστε καλοί.
0: Άιστε.
3: να μας πει τώρα γιατί έφυγε και γιατί ήρθε και γιατί έμας ενδιαφέρει. Δεν με απασχολεί το πράγμα. Είμαι ευχαριστημένος που εστράφηκε πίσω.
0: Από τη στιγμή που ήρθε βλέπουμε το μέλλον, βλέπουμε μπροστά και όχι πίσω.
3: Και εγώ θέλω να μου πει το μέλλον ότι να πιάει τρεις πρωτοκρατάτους παίκτες που πάντα λύθηκεται ουσία και χάσουμε το μας το τελευταίο σημείο του πρωταθλήματος, χάσουμε το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
3: Και νομίζω ότι έτσι τελικά που η ΑΕΚ, οι άλλες ομάδες έχουν τόση διαφορά από την ΑΕΚ. Άμα πιένεις στο Παφιακό, δέρνει την ΠΑΠ. Άι στο φέτη με την Ομόνοια. Άλλες χρονιές δέρναμε την Ομόνοια, άλλες στο Γασιπί. Ξέρεις, δεν ξέρουμε κοντά οι ομάδες. Τώρα φέτη η Ομόνοια ήταν πιο συσταλισμένη ομάδα που της δική μας. Πολλά πολλά πιο
0: συσταλισμένη.
3: Εμάς έφαγαμε μας και τραυματισμοί. Δεν ξέρω, δεν έπαιξε φέτη η ομάδα μας πλήρη. Είχαμε 6-7 τραυματισμούς συνέχεια. Το πρόβλημα της ΑΕΚ ήταν δεν έγινε και καλή ενίσχυση το Γενάρη.
0: Ναι.
3: Έφυγε Τσακόλ, έφυγε Αγκαιώστη γιατί έκανε μια δήλωση στην Πολωνία. Και όψαμε τον Άλλη που ήταν καλός πριν τον Καρσία. Ήταν και μικρός, για να φτιάξει καλός σιγκιάε. Πούλες οι ομάδες επίαν εδώ είχαν λεφτά να φέρουν παίχτες, εμείς έφτιαξαμε παίχτες. Και τους τραυματισμούς μας καλά έφυγαμε και αποφύγαμε. Είμαι ευχαριστημένος με την πορεία της ομάδας μου. Με τους παίκτες που έχουν. Πόσα να τραβήσουν, για Ευρώπη, για Κύπρο. Έτσι το βλέπω πολύ βίαιο, άνοιξα.
0: Έγινε σειρά μου, να είσαι καλά.
3: Και με το Καραμπατάκι, μακάρι να μείνει, για να είμαστε καμιά έκπληξη να βγει. Δεν πειράζει. Να μας φέρουν παίκτες καλούς, θα δούμε του χρόνου.
0: Ωραία, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Επίσης, πριν πάμε στον επόμενο φίλο, να πούμε 117 στείλε δύο μηνύματα. Πολύ βιε πρώτη αγωνιστική Ομόνοια Άχνα φέτος, ο Λοΐζου έπαιξε δικαιούται μετάλλιον. Αν έπαιξε δικαιούται, να θυμούμε. Έπαιξε ο Λοΐζου πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, οκ. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, φίλε.
0: Καλησπέρα, κύριε Καγουλή.
4: Να μας συγχωρέσω για τον φίλο μου τον Άρη τον Καγουργό, δεν και είπε το Μπουκατσίαν για το θέμα να βάλει τέσσερα πιθάκι και το ταούλα, το είχε να γίνει στην δίκη. Είναι ο γλυκός, δεν είναι Καγουργός. Απλώς έχει το όνομα και έχει τη χάρη.
0: Μάλιστα.
4: Το λοιπόν, εντάξει, αύριο είναι ημέρα γιορτή, πρέπει να ευχαριστήσουμε το Συμβούλιο της ΑΕΚ, το οποίο έχει δώσει και την υπόλοιπη κερκίδα για να πανηγυρίσουν οι φύλαθροι της Ομόνοιας την κατάκτηση του τρόπεου. Ήδη πασευτηθήκαν, είπαν ότι είμαστε η πιο σταθερή ομάδα, η πιο καλύτερη ομάδα, η πιο συσταρισμένη ομάδα. Αυτά έχω να πω. Και ο κόσμος πλέον πρέπει να είναι λίγο cool, γιατί τώρα πολλοί βγαίνουν, λένε για μεταγραφές, λένε ότι έτσι το δόντο είναι για να πουλάμε. Να πουλάμε σαν δημοσιογράφοι, σαν έτσι. Στο τέλος είναι να δείξει τι γίνεται. Ακόμα είναι γρήγορα. Σύνοι που πρέπει να μείνουν και θέλουν να μείνουν, να μείνουν. Σύνοι που θέλουν να ανανεώσουν, θα ανανεώσουν. Εκείνοι που θέλουν και πρέπει να τους κάθισεις με το ζόρι. Αυτά έχω να πω.
0: Τα καλύτερα γνωρίζουν καλύτερα αυτοί που διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα στις ομάδες.
4: Μπράβο, και πιστεύω ότι δεν βγαίνουν στην τα πράγματα όπως βγαίνουν οι πληροφορίες πάντα πριν να τελειώσει το πρωτάθλημα, όταν που ξεκινούν να προετοιμαστούν οι ομάδες, που τα ούλα κυκλοφορούν τα ονόματα μέσα και με τον Καζαντή. Τάξε τράβημα. Αυτά.
0: Το λοιπόν, μπέ μου καλύτερο Κύπριο και καλύτερο ξένο που ξεχώρισες φέτος.
4: Εγώ δεν φίλε μου, εγώ δεν θέλω να αδικήσω τον τούτο σαν αμυντικός και καλός τέντεφο, ένα κουλαμπαλί, έναν άλλον πάλι παίχτην της δικής μου ομάδας.
0: Όχι, ένα θέλω.
4: Νίκος Παναγίου. Κυπρέο. Νίκος ο Παναγιώτου, όχι ότι είναι σε άλλους που αξίζει, αλλά με την προσφορά του ο Νίκος ο Παναγιώτου εδώ και τα τελευταία χρόνια, μιλούμε είναι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, το παιδί θαύμα, μπράβο του, πολλά προσγειωμένος, ήσυχος, αθόρυβος και παικταράς. Αυτά έχω να πω.
0: Έγινε. Να σε καλά κύριε Καγουλή μου, να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Επίσης, mbala.com.cy τελικός κυπέλλου, την Τετάρτη 27 Μαΐου θα μιλήσουν οι πρόεδροι, οι προπονητές και οι αρχηγοί της ΠΑΦΟΥ και του Απόλλωνα. Είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου από την ΚΟΠ για την τελικό του κυπέλλου, η οποία φέτος θα γίνει στη Λεμεσόν και στο ΑΜΕΓΑ. Εισφορά 10.000 ευρώ από δύο επιχειρηματίες είναι το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Ανοίγει τα χαρτιά του ο Καραπατάκης, είπαμε, την 5η 27 Μαΐου. Ανόρθωση πλάνο νίκης από Καμορανέζη χωρίς Λόπες και Χρυσοστόμου. Άρης, εξέλιξη με εγκομής τέλος η σεζόν, θα ξαναφορέσει την φανέλα του Άρη. Ερωτά στο σελίδα Μπέρκο, στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο Champions League. Αυτά. Πάμε να ολοκληρώσουμε και στο σελίδα Goal News. ΑΕΚ στις 14 Μαΐου ανοίγει τα χαρτιά του ο Άνδρος Καραπατάκης. Από ΕΛ νέα εισφορά 10.000 από δύο ανώνυμους επιχειρηματίες. ΑΕΛ σταθερότητα με Μαρτίνς και σχέδιο αναδόμησης. Απάντησε για το μέλλον του και το Champions League ο Μπέρκ. Θα δούμε. Διαφημίσεις, πολιτικών δελτίων, επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4

0: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
1: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Jackpot στον Τζόκερ. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
8: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
9: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
8: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
10: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 3:30.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέο τέτα-τέτ σήμερα του Προέδρου Χρυσοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Χαμηλές πάντως παραμένουν οι προσδοκίες για αυτή την συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται στον απόϊχο των νέων τουρκικών προκλήσεων στην νεκρή ζώνη. Ζήτημα το οποίο θα θέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χρυσοδουλίδης ανέφερε πως επιδιώκει μια ουσιαστική συζήτηση προς δύο κατευθύνσεις, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την ουσία. Χαιρετίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την απόφαση για ακύρωση της διαμαρτυρίας που προγραμμάτιζε σήμερα η ομάδα κτηνοτρόφων στο κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς και σημειώνει πως η κυβέρνηση είναι σε συνεχή επαφή με όλα τα οργανωμένα σύνολα. Η ομάδα των κτηνοτρόφων από πλευράς της διαμηνεί πως έλαβε την απόφαση για ακύρωση της διαμαρτυρίας επειδή για πρώτη φορά είδε ότι υπάρχει διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου τους. Στο μεταξύ, η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 43χρονου κτηνοτρόφου στην Κοφίνου για επίθεση εναντίον λειτουργών των κτηνιατρικών υπηρεσιών που είχαν μεταβεί κτηνοτροφική του μονάδα για να λάβουν δείγματα από ζώα στο πλαίσιο των ελέγχων για τον αυθόδη πυρετό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ πιο βία, εάν δεν κάνει αποδεκτή μια συμφωνία, διαμηνεί ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν από πλευράς του κατηγορεί τις

0: Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία και επιτέθηκαν σε πλοία και περιοχές με άμαχο πληθυσμό, ενώ υποστηρίζει πως ως αντίδραση επιτέθηκε σε αμερικανικά στρατιωτικά σκάφη. Άρχισε στο κυβερνητικό τυπογραφείο η εκτύπωση χιλιάδων ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτυπώνονται διπλής όψεως ψηφοδέλτια λόγω της συμμετοχής ρεκόρ από υποψηφίους. Η εκτύπωση άρχισε με το ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα δεν αποκλείεται να παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 26 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Ακούτε Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν, ζεσταίνει τον κόσμο της η Ομόνοια, η απονομή του πρωταθλήματος και η φιέστα. Με μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media, η Ομόνοια προετοιμάζει τον κόσμο της για το πάρτι της Κυριακής στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Απονομή πρωταθλήματος και φιέστα. Κυριακή 10 Μαΐου 2026, στάδιο Γάση B, Ομόνοια ΑΕΚ. Αυτά. Άρα είναι επίσημο ότι θα γίνει και η φιέστα την ερχόμενη Κυριακή. Και πλέον περιμένουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Φίλος 002, Πέτρος Ιωάννου ΑΕΚ Λάρνακας, Χρήστος Γιούζης Εθνικός Άχνας, Μπράντον Τόμας Απόλλωνας, Ράιαν Μαέ Ομόνια, Νταβίτ Λουίς Πάφος, Ράφα Λόπες Ανόρθωση, Νικόλας Αντερέγεν Εθνικός Άχνας. Λοιπόν, αυτά και από τον Φίλο 002. Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας Echo McDonald και CableNet. Και τώρα θα πάμε σε έναν άλλο θέμα. Πέραν από του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, θα ασχοληθούμε με το Natura 2000 Day. Το Τμήμα Περιβάλλοντες και το Τέρα Σύπρια διοργανώνουν στο πλαίσιο του έργου Πανδότηρα διήμερο εορτασμό για την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Ο εορτασμός θα γίνει στις 16 και 17 Μαΐου και θα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, για αυτό το θέμα φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρίνα Χατζηδανιήλ, εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος. Καλώς σας απόγευμα, κυρία Χατζηδανιήλ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, έτσι θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για αυτό το εορταστικό διήμερο, το οποίο θα γίνει 16 και 17 Μαΐου.
1: Ακριβώς, ναι, όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα γιορτάσουμε την Πανευρωπαϊκή Μέρα Natura 2000. Φέτος θα είμαστε στην περιοχή του Ακάμα. Στις 16 του Μάη, μέρα Σάββατο, θα είμαστε στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα. Mm-hmm. Από τις 9.30 μέχρι τις 1.00, όσοι έρθουν εκεί, οι επισκέπτες μας θα μπορούν να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες, όπως δαχτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών. Θα έχουμε διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμνιώτη, δραστηριότητα για τα σπόνδυλα. Θα έχουμε εργαστήρι με τοπικά προϊόντα για ξαναγήσεις στο χωριό και εργαστήρι με φτερά πουλιών. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 17 του Μάη, θα είμαστε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές. Από τις 9 το πρωί θα έχουμε δαχτυλίωση πάλι για απελευθέρωση πουλιών, ενώ θα ακολουθήσει μια έτσι πολύ όμορφη εκπαιδευτική πεζοπορία στο μονοπάτι Σμιγές. Η πεζοπορία αυτή, ο κόσμος θα έχει δύο επιλογές, να ακολουθήσει τη μακρινή διαδρομή των 7,5 χιλιόμετρων ή τη σύντομη διαδρομή των 2,5 χιλιόμετρων, που είναι κατάλληλη για οικογένειες με παιδιά άνω των 6 ετών. Και σε αυτήν τη σύντομη διαδρομή, η οποία θα διαρκέσει περίπου μια μισή ώρα, θα προσφέρουμε και διαδραστική δραστηριότητα για τα παιδιά.
0: Nice.
1: Αυτή η διαδρομή στις Μυγές είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη, διότι όσοι έρθουν μαζί μας θα δουν ότι θα περάσουμε από πολύ όμορφα τοπία, σημεία πανοραμικής θέας προς όλη τη Χερσόνησο, και θα έχουμε και την ευκαιρία να μάθουμε κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας για τη σημασία της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, η οποία περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000.
0: Άρα αυτό γίνεται για να μάθει και ο κόσμος την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο αυτού του διήμερου της εκδήλωσης.
1: Η διήμερη αυτή εκδήλωση γίνεται για να γιορτάσουμε το δίκτυο. Κάθε χρονιά είμαστε σε άλλη περιοχή του δικτύου, διότι φαντάζομαι γνωρίζετε ότι έχουμε διάφορες περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο σε όλη την Κύπρο. Mm-hmm. Φέτος θα είμαστε στον Ακάμα. Η πεζοπορία θα γίνει για να μάθουμε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, αλλά μέσα από την κάθε δραστηριότητα το κοινό συνειδητοποιεί και την αξία του δικτύου για εμάς.
0: Ναι. Μας είπατε δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε ενδιαφέρον από τον κόσμο, δηλαδή ο κόσμος έρχεται να παρακολουθήσει, να μάθει, να κάνει την πεζοπορία?
1: να έχουμε πάντα ενδιαφέρον. Δεν είναι πάντα πεζοπορίες που διοργανώνουμε, είναι ανάλογα με την περιοχή στην οποία θα είναι ο εορτασμός. Πάντα έχει ενδιαφέρον από κόσμο και από την τοπική κοινωνία, ενώ από τις γύρω περιοχές, αλλά και από όλη την Κύπρο έρχονται στις εκδηλώσεις αυτές, διότι είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία να δεις την Κύπρο μέσα από μια άλλη ματιά. Όλοι έχουμε πάει στον Ακάμαν, όλοι έχουμε δει διάφορα πράγματα, τα οποία όμως δεν γνωρίζουμε πάντα τι είναι αυτό που βλέπουμε.
0: Ενώ, είναι μια ευκαιρία αυτή η εκδήλωση να μάθει ο κάθε ένας τα διάφορα μυστικά της φύσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι, και την αξία τούτων των περιοχών για εμάς. Είναι σημαντικό να πω ότι κάποιες από τις δραστηριότητες μας έχουν περιορισμό στην εγγραφή, στον αριθμό ατόμων που μπορούν να συμμετέχουν. Επομένως, θα ήταν καλό όσοι ενδιαφέρονται να μπουν στη σελίδα του Έργου Πανδότηρα στο Facebook ή στο pandotira.cy στην ιστοσελίδα, για να δουν το πρόγραμμα και να μπορέσουν να κάνουν έγκαιρα την εγγραφή τους.
0: Γνωρίζετε πόσα άτομα μπορούν να έρθουν στην εκδήλωση? Μπορούμε να πούμε αυτή
1: είναι
0: τη στιγμή?
1: Ανάλογα με τη δραστηριότητα. Ας πούμε, οι πεζοπορίες μπορούν να δεχτούν πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Το εργαστήριο με τοπικά προϊόντα, κατά τη διάρκεια του οποίου θα μάθουμε να κάνουμε ελιωτές, είναι πιο περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων, αλλά μακάρι να έχουν ενδιαφέρον και θα βρούμε τον τρόπο να προσφερθεί κάθε δραστηριότητα σε όσον περισσότερον κόσμο γίνεται.
0: Εγώ έτσι πραγματικά, διαβάζοντας την ανακοίνωση, μου προκαλεί ενδιαφέρον η δαχτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, και φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο προσελκύει και μικρούς και μεγάλους.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία δραστηριότητα, την έχουμε ξαναπροσφέρει, και η αλήθεια είναι ότι αν δεν γνωρίζουμε τι είναι τούτο που συμβαίνει, καταλαβαίνουμε και την αξία του. Στη δαχτυλίωση θα έχουμε πουλιά τα οποία φιλοξενήθηκαν στον αρωτήριο της Υπηρεσίας Σφυράς και Πανίδας στο κέντρο περίθαλψης, και τα οποία τώρα είναι υγιή και μπορούν να επιστρέψουν στη φύση. Θα γίνει δαχτυλίωση ούτως ώστε να έχουν κάτι σαν ταυτότητα αυτά τα πουλιά, και να μπορούμε στα επόμενα χρόνια, να μπορεί η Υπηρεσία Θήρας και το BirdLife Cyprus να παρακολουθούν τον πληθυσμό των πουλιών που κινούνται, αν είναι στην Κύπρο, αν έχουν μεταναστεύσει κλπ.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και πρέπει να μάθουμε και εμείς ως άνθρωποι και ποια είναι τα προστατευόμενα πουλιά, ειδικά οι κυνηγοί, αυτοί που το έχουν ως χόμπι αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, όλος ο κόσμος είναι σημαντικό να γνωρίζει τούτες τις προσπάθειες. Μια ιδιαίτερη ευκαιρία να έρθουμε και πιο κοντά στις προσπάθειες που γίνονται για αποκατάσταση και προστασία της φύσης, διότι στην τελική γίνονται για εμάς όλους τούτες οι προσπάθειες.
0: Μάλιστα.
1: Για το καλό μας όλους.
0: Θέλετε να πούμε κάτι άλλο? Να προσθέσετε κάτι άλλο?
1: Να θυμίσω ότι είναι καλό να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pandotira.cy ή τη σελίδα του έργου Πανδότηρα στο Facebook, για να δει ο κόσμος το πρόγραμμα, τις ώρες που θα γίνει κάθε δραστηριότητα και να κάνουν την εγγραφή τους.
0: Κυρία Χατζηδανλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία να ευχηθώ σε αυτή την εκδήλωση και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Μαρία Χατζηδανλή, εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος. Να ξανακάνω αναφορά, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τέρα Σύπρια διοργανώνουν στο πλαίσιο του έργου Πανδότηρα διήμερο εορτασμό για την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Ο εορτασμός θα γίνει στις 16 και 17 Μαΐου και θα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Το Σάββατο 16 Μαΐου ο εορτασμός θα γίνει στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτου Τέρα και θα περιλαμβάνει δαχτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμνιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, παρασκευή ελιωτής και πολλά άλλα. Την επόμενη μέρα, δηλαδή την Κυριακή 17 Μαΐου, ο εορτασμός θα μεταφερθεί στον εκδρομικό χώρο Σμιγές στον Ακάμα για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην σελίδα Πανδότηρα στο Facebook ή pandotira.cy. Λοιπόν, αυτά. Μας μένει έτσι ένα πεντάλεπτο πριν να ολοκληρώσουμε στο 77-77-10-20, αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα με τους κορυφαίους. Ήδη πήρα πάρα πολλά μηνύματα και αρκετοί ακροατές στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τα αποτελέσματα θα τα αναφέρω την ερχόμενη Δευτέρα. Να υπενθυμίσω τον διαγωνισμό μας. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση για την πρεμιέρα της ταινίας In the Grey την ερχόμενη Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο K-Cineplex στην Λευκοσία, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη ταινία. Αργότερα σήμερα θα γίνει η κλήρωση και οι νικητές θα ενημερωθούν από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού μας για τη διευθέτηση της παραλαβής της διπλής πρόσκλησης. Η νέα ταινία In the Grey σε σκηνοθεσία του Guy Ritchie φέρνει εκρηκτική δράση, ανατροπές και χιούμορ που κόβουν την ανάσα, μια μυστική ομάδα πρακτόρων, μια αποστολή που μοιάζει αδύνατη και ένα παιχνίδι εξουσίας όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Ο Supersport 104 σας δίνει την ευκαιρία να τη ζήσετε πρώτη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο Supersport 104 και πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε την κρίζα ζώνη στη μεγάλη οθόνη. Στείλτε μήνυμα στο 2324 για να μπείτε στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση. Πρεμιέρα είπαμε 13 Μαΐου στο K-Cineplex στη Λευκοσία και από την επόμενη δηλαδή 14 Μαΐου σε όλους τους κινηματογράφους. Λοιπόν, δύο είναι οι ειδήσεις αυτό το δύο ώρο που είμαστε μαζί. Πρώτον, το ότι η απολυαναμενόμενη συνέντευξη τύπου του Άνδρου Καραπατάκη πλησιάζει καθώς θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 5η 14 Μαΐου και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό που απομένει είναι να μάθουμε την ώρα και τον τόπο που θα γίνει η συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Καραπατάκης θα δώσει απαντήσεις για ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, το πλάνο του, τον εαυτόν του μετά τα όσα συνέβησαν με την αποχώρησή του και ακολουθούσαν με την επιστροφή του, ενώ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι στην διάσκεψη θα επισημοποιηθεί και η επιστροφή του Τσάβη Ρόκα, εξηγώντας και τους λόγους για την απόφασή του. Και βεβαίως η δεύτερη είδηση ουσιαστικά είναι η επισημοποίηση από πλευράς επίσημης Ομόνιας ότι την ερχόμενη Κυριακή, πέραν από την απονομή του πρωταθλήματος, θα γίνει και η Φιέστα 10 Μαΐου στο Γάσιμπι, στο κατάμεστο Γάσιμπι. Σπάνια το γήπεδο της πρωτεύουσας γεμίζει από κόσμο μίας ομάδας και αυτό θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, αφού οι φίλοι της Ομόνιας θα έχουν στη διάθεσή τους και τις τέσσερις κερκίδες μετά και την θετική απάντηση που πήραν από την διοίκηση της ΑΕΚ ότι δεν θα πάρει εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι οι φίλοι της Ομόνιας που έκαναν μέσα σε λίγες ώρες πραγματικά sold out τα εισιτήρια θα έχουν την ευκαιρία την ερχόμενη Κυριακή να το γιορτάζουν με την ψυχή τους. Εμείς εδώ θα είμαστε και την Κυριακή σε μια εκπομπή που θα έχει έντονο χρώμα Ομόνιας, θα μεταφέρουμε όλα όσα θα γίνουν πριν κατά τη διάρκεια και μετά του τέλος του αγώνας, όπως συνήθως έχετε συνηθίσει μάλλον από τον Supersport 104, των πρώτων αθλητικών σταθμών της Κύπρου. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστίες πολλές σε όλους όσους μείνατε συντονισμένοι μαζί μας αυτό τον δίωρο. Μείνετε συντονισμένοι στον Supersport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή «Δώσε πάσα» με τον Στέλιο Παπαμοησίος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 2, βεβαίως το Σαββατοκυριακό στις εκπομπές «Μπάλα είναι και γυρίζει» μαζί με τον Στέλιο Παπαμοησίος. Θα είμαστε μαζί για την περιγραφή των αγώνων. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
8: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Super Sport 104.
10: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
11: Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω απ' όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
14: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
15: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
16: Εφόσον βρέχει και ο καιρός είναι συννεφιασμένος, είναι χρήσιμο να έχουμε αναμένα τα φώτα μας και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
17: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται, πανέμορφο και ασφάλεια στα στέρια. Στην πόλη ή εκτός, είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
18: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
19: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
20: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
22: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
23: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
24: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
25: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
26: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
27: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όρκοι προϋποθέσεις.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
7: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
8: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Ομόνια ενημέρωσε και επίσημα ότι μετά τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ στο ΓΑΣΥΠΗ θα πραγματοποιηθεί εκτός από την απονομή του τίτλου και η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στα αγωνιστικά δύσκολα θα προλάβουν οι Ανδρέου και Παναγιώτου διαθέσιμος ο Μαρίτς. Η συνέντευξη τύπου για τον τελικό του κυπέλου ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12.30 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεντεύξεων τύπου του σταδίου ΑΜΕΓΑ στη Λεμεσό. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΑΕΚ Άντρου Καραπατάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 14 Μαΐου. Χάνει τον Γκομής για το υπόλοιπο της σεζόν ο Άρης εκτός με Πάφο και ο Γιανκό. Ο Μπρούνος στην Πάφο τρέχει να προλάβει τον τελικό κυπέλου, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Κολτάρ. Το μυαλό όλων στον Απόλλωνα βρίσκεται στην εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση των Σμέρχαλ, Ντουοντού, Μάρκες και Βουρού. Αναμένεται να προλάβει το παιχνίδι με τον Αποέλ ο Βέισμπεκ. Στον Αποέλ δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Λαΐφης, εκτός επίσης οι τραυματίες Μπρόρσον, Μπέλετς, Χριστοδούλου, Μάγερ και Μύρ. Στην ΑΕΛ Μάρτινς και Νταμάχου στρέφουν την προσοχή τους στον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν. Με την αναμέτρηση ανόρθωση Κράσαβα για τον δεύτερο όμιλο ξεκινάει σήμερα η δράση. Σέντρα στις 7 με ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την CableNet. Διπλό πλήγμα στον Παναθηναϊκό, νοκάουτ έως το τέλος της σεζόν, Ιγκάνσον και Μπελίστρι. Βρετανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συνενετικό διαζύγιο ανάμεσα στον Μάρκο Σίλβα και την Φούλαμ, με τον Πορτογάλο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Chelsea. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα, στις 9.30 Dortmund Eintracht, στις 9.45 Lens Nantes και Torino Sassuolo και στις 10 Levante Osasuna. Να σφραγίσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίκα θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.15 τη Βαλένθια. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
12: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
13: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι κι αν θες να καταφέρεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
14: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική, καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients,

0: Καλά απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο της Αγίας Παναμονησίως, ο κύριος Χρήστος Παναγίδης. Είναι ακόμα σωράκι σήμερα. Κάποιος σαν εκατοχής δεκτής και διελοντά τον οδόν μας που μου είσαι, ρε Παναγίδη. Λοιπόν, είπε μου εμένα, εντάξει, οκ. 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαντζού, να είναι καλά. Λοιπόν, επικαιρότητα δοσμένη. Είχαμε, τούτο μου νευριάζω, είχαμε χτες πάρει επεισόδια ενέργεια από παιχνίδια, αλλά έμαθα για διακοπή παιχνιδιού στο ΑΕΛΑ που έρθει στο Βούτσα και λοιπά, για όνομα του Θεού. Χριστός χώρος, είναι επικίνδυνα πράγματα. Εν καταδικαστία για που προέρχονται, το είπαμε, πλειστάκης. Όταν ομάδες που έχουν και κόσμο και λοιπά, παραδοσιακά παίζουν, αναμετρώνται μεταξύ τους, είναι λογικό να υπάρχει κόσμο στο γόητρο μέσα στη μέση ένταση και λοιπά. Ως εκεί, είπαμε το πλειστάκης τούτο το πράγμα. Χρειάζεται να διακόπτουν τον παιχνίδια το έναν το άλλον και λοιπά και λοιπά. Μην μπορεί να χάσεις ρε φίλε, οποιοδήποτε άθλημα παίζεις, είτε μπορούν το λιγκρίν, είτε τάβλιν, είτε σκατούλικα, είτε μάπαν, είτε φούτσαλ, είτε μπάσκετ, είτε βόλε. Μην πες στο γήπεδο ρε, που να μείνουν μαύρα και γέρημα. Εάν και να πάνε στο γήπεδο και διέπουν ζωές, μην πες στο γήπεδο. Αν καταλάβουν και κάποιον ότι είναι στο γήπεδο φυσικά, μπάση περίπτωση. Τούτο έχει σημασία. Λοιπόν, να πούμε ότι από Δευτέρα να έχουμε έτσι, επειδή κλείνει σιγά σιγά η σεζόν, κύριε Παναγιώτη, πέρα από τα 11.200 από την τύπο που να δώσουμε, να δώσουμε την Παρασκευή και εκτάκτω σε έναν τραπεζάκι να βγαίνει τη Δευτέρα στον Δημήτρη Δαμόνη Απάντηση, 4 άτομα, και έναν τραπέζι στο οδόφραγμα του Στέλιου, άλλα 4 άτομα. Εντάξει, σιγά σιγά. Να ξεκινήσει το αυτό σιγά σιγά. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε αυτό, εξεγγίσαν και μεταγραφές. Να πω μια ιστορία, σου πω μια κουβέντα για να καταλάβεις το feeling και το σκεπτικό. Βρεθήκαμε με τρία άτομα, τον ανέξερα τον φίλο μου. Κάτω τον εαυτό, φωνάξαμε να πιούμε τον καφέ μας. Τι μου λέει ο ένας ο φίλος, για να καταλάβεις. Δηλαδή μου, παραμοησίως μου, λεβέντε μου, ξέρεις ότι σε χανώ, αλλά Μάιο, μήνα μέχρι 15-20 Ιουνίου, δηλαδή μου, όχι, ένα αριώσο λίγο, λαό του και ο λόγος. Δηλαδή μου, ρε φίλε, σαν να μην πολλά ασχολήσει με μεταγραφικό κεφάλαιο, δηλαδή μου. Δεν του είπα τίποτε. Δηλαδή το δεύτερο, δηλαδή του γιατί ρε κουμπάρε, ξέρω εγώ, ο τρίτος ξένα μου του είπε. Δεν τώρα ξέρω ο άνθρωπος. Δηλαδή το ακούμε λέει του. Επειδή εγώ ακούω το σιωμνάν καλοκαιρί, μέσα στο μεταγραφικό κεφάλαιο που γίνει την εκπομπή, ακούνται τρεις ειδήσεις σωστές και βαρβάτες. Δεν ακούνται 100 ονόματα για να παίζει μέσα στα πέντε. Αν θέλει να ακούεις, άλλαξε το. Έχεις δύο κουμπάρ. Που έσφερε να έχει δύο. Ένα μιλήσα όμως ρε φίλε. Καλά έκαμα. Πάμε σε φίρτα το φιρτάρι, καλησπέρα.
1: Φίλε μου καλησπέρα.
0: Καλώς τον ε.
1: Να μου καλούμαστε καλά.
0: Δοξάζουμε τον Θεό και την Παναγία για πάντες τους Αγίους.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, να μας θυμάσαι.
0: Πέ μου.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. 2000 ακριβώς μάτσο ΑΕΛΑ που έρθει μαζί το Τσίρο πια μαζί.
0: Επίαμε, ναι.
1: Επίαμε. Ξέρεις το αντουλευτή μου, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ας θυμάσαι και λάδος τώρα. Έχει 26 χρόνια πάνω στο γήπεδο.
0: Μάνα μου τώρα.
1: Και η αιτία εν τούτα ούλα που γίνονται ρε φίλε διαχρονικά.
0: Ναι.
1: Είπαμε χίλια φορές ότι πρέπει να μπαίνουν στο γήπεδο κάποιοι να σέβουν το άθλημα, δυστυχώς όμως δεν το σέβονται. Και εφόσον δεν το σέβονται, Στέλιο μου, έχω να κάνω μια εισήγηση στην αστυνομία ή στον υπουργό δημόσιας τάξης αν μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Όποιος αστυνομικός πάει αστυνομικός στο γήπεδο θα είναι εντελώς χωρίς διακριτικά, με κουκούλες στο πρόσωπο, να με θέλουν, να με ξέρουν, να με καταλαβαίνει ποιος διαπάνω τους και να τους δώσουν να ψουρε φίλε. Φαντάστηκε να είναι ο γιος μου εμένα ή ακόμα και έναν κονούι μου που τώρα που ήταν αγκόνια μας και να πίνουν αγκόνια μας στο κύπλο και έχουν δίνει την έννοια για τον κάθε ανοιγκέφαλο
0: και να κρυφτώ. Του τα νέα, αλλά ειδικά σε κλειστό χρόνο. Είναι πιο επικίνδυνα για όνομα του Θεού.
1: Φίλε, το δεν το συζητώ, δεν το συζητώ, αλλά ξέρεις το άσχημο να μπορεί να στελειώ. Πάει ο αστυνομικός που είναι να κάνει τη δουλειά του, διότι άλλο κεφαλαίο του τόσο πολλά σοβαρό. Και ταυτοποιά ο ταραξίας στον αστυνομικό ρε φίλε, δηλαδή ξέρω που κάθεσαι, δεν είναι μόνο σου γάμο. Φίλε, χωρίς διακριτικά με κουκούλες, να μπαίνουν μέσα να σπάζουν κοκκαλά, ώστε τα λύσουν, και άμα ανταλλιώνουν τα κόκκαλα, ώστε να σταματούν όσοι που πάνω. Δεν έχει άλλη λύση, ας πέτω. Δεν έχει άλλη λύση. Καλή συνέχεια, καλό
0: σώδιο,
1: προσοχή και
0: έχουμε και ματσάκιον απόψε, ρε κομπαρε. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, καλησπέρα.
2: Έλα, στελάρα μου.
0: Ποιος?
2: Άρχοντα, ποιος?
0: Μα πού είσαι ρε Άρχοντα, πού είσαι ρε Άρχοντα ρε κουμπάρε?
2: Είμαι περιοχή Λίμασσολ.
0: Λέει περιοχή Λίμασσολ, μάλιστα κύριε, Λίμασσολερία, μάλιστα.
2: Η πιο σεξι πόλη του κόσμου.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Έλα σου πω, ο Πηλέας, μάχεται για ένα πια τον Πηλέα.
0: Έχει καιρό πολύ, ναι.
2: Μαντονιά, ξέρεις τον όνομα μοναδικός Κύπριος που να πιάει τρία πρωταθλήματα με τρεις διαφορετικές ομάδες.
0: Παναγία μου το φίλο μου, ευγενής ο πρώτος, Άρχοντας ο δεύτερος, μάλιστα. Ναι ρε, πήρε με Άρη και με Πάφο, ναι βέβαια.
2: Άρη και Πάφο, του χρόνου να πιάει με τη ΧΑΕΛ, ένα μοναδικός Κύπριος θα πιάει λίγα πρωταθλήματα με τρεις διαφορετικές ομάδες.
0: Μάλιστα κύριε. Γεια στον Άρχοντα ρε. Έτσι. Καλά ρε, πώς δεν πήγαζε τούτη η μεγάλη σου αισιοδοξία? Χιούλη Γουίνι ΑΕΛ. Χιούλη Γουίνι ΑΕΛ.
2: Ούλη Γουίνι ΑΕΛ φυσικά.
0: Άμα ρε έτσι πιάνεις, εντάξει.
2: Ρε φίλε, θα το πιάνε με 18 πόντους διαφορά,
0: πως δεν πιάνε. Μπορεί και παραπάνω, άμα είναι έτσι, άμα φέρνουν ισοπαρία μεταξύ τους, εντάξει.
2: Έπειρασε 18, δεν θα λειτουργούμε.
0: Μάρα μου τώρα, μάρα μου τώρα, μάρα μου τώρα.
2: Πάντα μάρα μου ρε Στέντζο, αν λυπούμε νεξιά, τον χρόνο πάνε ένα θαύμα.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Να πούμε, δεν πιάνουν παιχτές καλού ρε φίλε, πως θα πούμε νεξιά να εξηγήσουμε κάτι.
0: Ναι.
2: Αλλά πάντα να πούμε το κοιμάτε μου νούμε τους.
0: Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά, Άρχοντα μου.
2: Καλώς στον Κυριάκο.
0: Επίσης Τσάκο μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Α, να πούμε, ναι, καλά έκαμε ο άνθρωπος. Να ξαναθυμίσουμε ότι η εκπομπή το σπάσε σε συνεργασία με τον χορηγό της στην ΣΥΤΑ. Σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσει μια δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Θα είναι η τρίτη δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ. Οι προηγούμενες δόθηκαν τέλος Μαρτίου και τέλος Απριλίου. Κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και του Super Sport 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Και να ξαναθυμίζουμε, εννοείται ότι το 200 αξιοποιείται για αγορά προϊόντα από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ, όμορφα και περιποιημένα. Για την κλήρωση, που λέει ο Φύρτατος, τι είναι τούτο? Ο 474, να δούμε για τον τελικό, ρε 474. 9.33 μου, εν τω μεταξύ της 13 Μαΐου, ώρα 10, δεν έχετε... Τι είναι 13 Μαΐου, ώρα 10, και έχουν καμία αναφορά? Μα έξω, τέλος πάντων. Μπορεί να με έρχεται εδώ στο μυαλό μου οτιδήποτε, γιατί έχω άλλα πράγματα να κατά νου να συνεχίσω. Η ώρα 9 και 4 για τον Παναθηναϊκό. Ρε Λατσιάλη, μα δεν μπουντούτες τα χιουμοράκια σου ρε κουμπάρε. 13 Μαΐου, είναι μόνο τελικός, 13 Μαΐου και αντιλαμβάνομαι να πάει σε τελικό. Λατσιάλη μου, πάρε ένα τηλέφωνο να ξηγηθούμε. Τώρα, να ξηγηθούμε, να μόνο να κάνουμε, να πούμε... Ναι, για τη συνέντευξη τύπου Τετάρτη 27 Μαΐου να γίνει το 12.30 στο ΑΜΕΚΑ στη Λεμεσό για το Πάφος Απόλλων, για τον τελικό. Αυτά. Την κατοκάσιπη, ναι, την κατοκάσιπη εννοείται. Αν είχε άλλο μισό κασιπή πάλι ήταν να γεμίσει από τους φίλους της Ομονίας για την απονομή του τροπέου του 22ου στην μεγάλη της ιστορία. Αυτά. Εγώ συνεχίζουμε με Φυρτάτους και Φυρτάτες στο 70, μάνα μου το Λατσιάλη μου, στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή και 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ναι, έλεγα ότι ξεκίνησε ο φίλος 9 και 4, γι' αυτό και η ώρα 9 να κανονίσουμε να συνδεθούμε με το Ελλάδα Sports για την μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Final Four για πέμπτη την συνεχόμενη φορά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό για τους πυρεώτες. Ο Γαβραντώνης έμαζε με μεγιά σαν μεγαλώστο. Έμπειραζει. Έχει καιρό που μάχεται πως ένα πιάει τηλέφωνο, δεν τα καταφέρνει, δεν ξέρω. Χαιρετούμε τον πάντως και τον ίδιο. Λοιπόν, χαιρετίσματα από την Κοκκινοτριμηθιά. Έχουμε κύριε Παναγίδη. Να δούμε τα άλλα τα μηνύματα. Ταινία στέλνουν οι άνθρωποι για την Τετάρτη. Είναι ο διαγωνισμός ο γνωστός. Εμείς έχουμε, είπαμε, και το 200 από την ειδικά αυτή η εκπομπή. Έχουμε και το πλησιάζει ο καιρός που είναι πιθανόν διαμέσου των δύο διαγωνισμών που είχαμε Γενάρη και Μάρτη για τον 2-3-4 γηπελούχο να βγει κι άλλος. Πάρε ρε τώρα να ξηγηθούμε ρε, πάρε τώρα ρε, μιλώ τώρα που μιλώ ρε Λατσία, πάρε να πούμε νέα καλησπέρα, μπορεί να κάνουμε και την έκπληξη να σου ευχηθώ καμιά κουβέντα καλή. Λοιπόν, θα δώσουμε τα 11 διακοσάρια, πιθανόν λέω από τους δύο διαγωνισμούς να βγει ακόμα κανένα δύο νικητές. Έχουμε ακόμα όμως μέχρι τότε και την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να έχουμε και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Μένε και 9 και σταματήμε το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι έχουμε. Εντάξει, διότι από την 1η Ιουνίου ξεκινά η ένατη χρονιά με την Ντύμκο, έχει καταστεί θεσμός. Τους ευχαριστούμε για τον Πλιστάκης, το είπα, και τον Αλέξη και τον Μάριο και τον Γιώτη, να καλά. Θα κάνουμε την κλήρωση, θα δώσουμε τους αριθμούς και θα παίρνουμε σιγά σιγά έναν για να παραλάβει το 200 από την Ντύμκο. Εντάξει, φορμαριστείτε και καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, λεβεντάθρωπε μου.
0: Εφάνω, είναι να μου κάνεις.
3: Καλά λεβεντάθρωπε μου εσύ.
0: Δοξάζω τον Θεό.
3: Άμα σε ακούω να μην είμαι καλά στέγιο μου.
0: Μάνα μου τώρα φάρο μου ρε.
3: Λεβεντάθρωπε μου. Να μου καλά.
0: Είμαστε καλά δοξάζω τώρα φάνο.
3: Άμα θωρώ ότι οι Κάρλσπερκ μες στο ψηλιό του σπιτιού μου σκέφτομαι σε εσένα που λαλείς μπήραν περιποιημένοι.
0: Ε, είδες.
3: Ναι.
0: Τσακρί.
3: Ακόμα πιάσεις καμιά μέρα να πούμε
0: τον καφέ να πιούμε το διάστημα τώρα. Είπαμε να έρθουμε και να πιούμε τον καφέ μας.
3: Και τον καφέ και άλλη φορά και την πήρα, έτσι πρόβλημα.
0: Άλλη φορά μείνουμε και την πήρα.
3: Όλα καλά Στέλλαρα μου.
0: Ναι, είμαστε καλά, περιμένουμε τη σύρμα.
3: Είμαι ο κύριος Μητροπάνος, έκανε πρόβλεψη για τον Παναθηναϊκό Βαλένθια.
0: Όχι, είπαν ότι υπόψε να τέλει η Βαλένθια.
3: Α, εντάξει, ετοιμάσω τους πανηγυρισμούς.
0: Είπαν να το πιάσει η City, είπαν να το πιάσει η Μπάγερ και ο Champions League, η City το προάθρο της Αγγλίας, η Juventus να πάει σίγουρα Champions League. Το Αποέλ να πιάει το κύπελλο, η Πάφος να πιάει το πρωτάθλημα. Εντάξει, έκαμε τα ούλα γέρι, μάγια σκοτεινά.
3: Παναγία μου, Παναγία μου. Τουλάχιστον Μπερκίμον και καταφέρει το Παναθηναϊκό τώρα που είπε όλοι στη Βαλένθια, που είπε να πιάει η Βαλένθια, ναι.
0: Χτυπούν και δεν απαντούμε, κύριε, στέλνουν μας μηνύματα.
3: Στελάρα μου, είπε ότι να περάσει η Βαλένθια, ναι, υπόψε.
0: Πέμω.
3: Είπε ότι να περάσει η Βαλένθια.
0: Ναι, ναι.
3: Άντε, ετοιμάστε για πανηγυρισμούς.
0: Να είσαι καλά ρε φάρο μου.
3: Να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
0: Να το δούμε, ναι, η ώρα 9 να φύγουμε, να συνδεθούμε με Ελλάδα, να το μεταδώσουμε.
3: Ναι, ναι. Άντε Στελάρα μου, καλώς σαν τον Κυριάκο.
0: Έγινε.
3: Έχεις ένα χαιρετίσματα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σου Λεβεντή.
0: Έχουν τίποτε γραμμές, στήρα μου, θεωτήσεις ότι χτυπούμε και να απαντάτε λέει. Γιατί. Πάμε σε επόμενο να δοκιμάσει 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται και στο 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Λοιπόν, ο κοινότερο πιθιάν είπαμε το, να δούμε πώς θα ξεκινούν. Μα τα μηνύματα μας είναι εντάξει μια χαρά, ναι. Εντάξει, οκ, μέχρι τώρα έρχονται. Για 13 του Μαΐ είπαμε, για το σιδηρά τελικό, για το... δεν ξέρω, δεν πετύχα, δεν θα πάω. Μα δεν θα πάει ο φίλος. Έστειλε μήνυμα, δεν θα πάει. Στον τελικό. Να μας στείλουν μήνυμα, ποιο να πάσει. Κύριο Αρχάζος να πάσει στο εξωτερικό για τους τελικούς. Έχουμε τρεις τελικούς. Έχουμε και την Άστον Βίλα να σκούπισε να έχει στην Φόρες με τη Φράιμπουργκ, μια χαρά ο τελικός. Εντάξει. Έχουμε την Άρσεναλ με την Παρί. Έχοντα στην Βουδαπέστη. Αγάπη να θυμίσουμε να κάνουμε τηλέφωνο μετά δύο ώρες πεσμένα, κύριε Παναγίδη. Θέλω να γραμμέ σου να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Κάτι θέμα έχει να το επιβεβαιώσουμε. Εντάξει. Ένα λεπτό. Όχι για τον τελικό που λέει ο φίλος. Να δούμε για τον τελικό, να δούμε, είναι μακριά ακόμα. Τη διάσκεψη 27 του μήνους. Η ώρα μισή είπαμε στο Αλφα Μέχα. Αυτόν έχω πει. Εντάξει. Λοιπόν. Να έχουμε και για τον τελικό. Να έχουμε και τον τελικό. Γι' αυτό μου είπατε να συνεχίσουμε να έχουμε πολλά και διάφορα να δούμε μέχρι να έρθει εκείνη στην Πέτρος του Μαΐου. Ένα λεπτό να δοκιμάσω κάτι. Έχει γραμμή τώρα. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, πάμε σε, σιγά σιγά σε επόμενο και στο 23-24. Μάνα μου, ρε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, γεια στη Λιανή.
0: Ποιος?
4: Ο Πάτερ.
0: Ναι, Πάτερ μου, καλέ.
4: Καλό Σάββατο, κυρία Κοριγέν, και χαρά σε όλους τους φίλους και ακροατές μας.
0: Να πάει εσύ στον τελικό μπάφος από όλο.
4: Όχι, δεν θα πάω, διότι είναι ψυχοσάββατο.
0: Ναι.
4: Την ημέρα Παρασκευή και καταλάβεις ότι είμαι στάμπα στην εκκλησία μου το πρωί ως την νύχτα.
0: Και θα το παρακολουθήσεις?
4: Δεν θα το παρακολουθήσω, γιατί ξέρω και το αποτέλεσμα και δεν μπορώ να το πω.
0: Ξέρεις και το αποτέλεσμα?
4: Ξέρω και το αποτέλεσμα και θα σου το πω μόνο εσένα.
0: Εμένα να μου το πεις, αλλά με βάση εκείνα που μου λαλείς, οφείλω να σε, να σε αναγάγω σε Μητροπάνω της Πάφου.
4: Όχι, να μάθεις κάτι. Να κερδίσει ο Ακρίτας στο Μόνια Ραδίππου και ό,τι θέλει ας γεννείς τέλει.
0: Να κερδίσει ο Ακρίτας Χλώρακα στη Μόνια Ραδίππου.
4: Μάλιστα, και δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο αποτέλεσμα.
0: Αύριο να είμαστε εδώ με τον Παραγίδη, έτσι, γιατί επιθυμήσαμε να δούμε και με αγώνες στο κάτω γκρουπ, ειδικά το Ραδίππου.
4: Θα μου δώσεις τα συγχαρητήρια άμα κερδίσει ο Ακρίτας. Εάν χάσει ο Ακρίτας, κάνω μια εβδομάδα να απεργίαν. Πίνας, λέει και ιστορίες.
0: Μια εβδομάδα απεργίαν πίνας.
4: Απεργίαν πίνας, όπως έκανε ο Μακαρίδης, ο πατέρας μου που ήταν πρόεδρος του Ακρίτα.
0: Μάλιστα, κύριε.
4: Άμα σε τρώνε η ομάδα, στέλνει ότι ήταν Σαββάτον ή Κυριακή, ως την επόμενη Παρασκευή να κάτσει να φάει και πάντα στενοχωρκέτουν και ο καημένος της ιστορίας. Μάλιστα.
0: Εν τω μεταξύ, ξεκινήσα και στέλνω μηνύματα για το, είπαμε περίπου μέσα Μαΐου να ξηγηθούμε. Προς το τέλος να τελειώσει η σεζόν για να εξηγηθούμε, για να με βιαζεστεί και να δώσω τα δυο τα τηλέφωνα στη Λεμεσό για καλά να μας υποθεί να
4: βρεθούμε. Μετά τις 15 Ιουνίου είμαστε εντάξει. Πριν τις 15 να δυσκολευτώ λίγο.
0: Περίμενε, έχουμε τώρα, πώς έχουμε σήμερα, 8, 15, 22, 29, εν Παρασκευή. Άρα 31 Μαΐου είναι Κυριακή, 7-14 Κυριακή, κοντά στις 17-18 κάπου για μένα κοντά. Εντάξει.
4: Πολλά ώρα ημερομηνία, φτάνει να είναι μετά τις 15.
0: Χαιρετώ.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Ποιος?
0: Ο Βεντετίδης, ρε.
5: Ακούσα φαΐν και πια.
0: Όπου γάμο και χαρά, Ευαγγέλο πρώτη.
5: Άρεσε. Θα να και
0: για όχι ρε φίλε, για όνομα του Θεού.
5: Πότε μπουνε?
0: Λίγα μεταξύ 17, 18, 19 κάπου για μένα.
5: Να, εν τα τόπο.
0: Πε μου.
5: Εν τα περιοχή Λεμεσού,
0: που. Περιοχή Λεμεσού ρε φίλε, ναι.
5: Είμαι να μας φέρεις πότε και ώρες δρόμο.
0: Ανάμιση. Πότε και ώρες δρόμο ρε φίλε, πήγε μέσα στο highway που είσαι 48 λεπτά, είσαι όπου για είσαι πάλι Λεμεσό. Έχει μέσα στη Λεμεσό, είναι έξω στη Λεμεσό.
5: Ουδάμε πούμε 45 λεπτά πάω ACP.
0: Και θα πάει να μου πει τι λέμε σου. Γιατί να της πω να πάει στη λέμε σου, να πάει
5: από εκεί που είναι η φωφή. Όχι, να πάω κάτω που γυρίζω εκεί από κάτω.
0: Είδες.
5: Τα μέρα Παρασκευή, τα δάχτη είναι μέρα.
0: Όχι, ένα μάλλον τρίτη είναι η πέπτη, τώρα να δούμε.
5: Αν
0: και κάθε μέρα είναι ακόμη δύσκολο, αν τα καταφέρουμε να έρθουν. Για μένα να φάτε απουσίες και να φάτε ποτέ να έχετε
5: Έμα αντί αρχίσει πιο κοντά μας να παίρνει μας πιο μακριά.
0: Εν να τα σάσουμε ρε, μένα έχετε τίποτα.
5: Έτσι βρε, πω έλα να κάνω πάρα λίμνη που όπου δά.
0: Ναι.
5: Πιο κοντά μας.
0: Μάλιστα, είπαμε πολύ μετά στο παραλίμνη.
5: Α. Να αναμένω κάτι.
0: Οκ.
5: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
5: Χαιρετώ.
0: Ο Γκαντέμακου μου λέει ο πάτερ μας και ο Τάσος Μιχαηλίδης άμα χάσουν οι ομάδες τους είναι όλοι ομίλητοι. Ο Γκαντέμακου και ο πάτερ μας και ο Τάσος Μιχαηλίδης Κατεμογλού, άμα χάσουν οι ομάδες τους, παναγιδοδείχνουν. Χαιρετώ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει. Η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη. Και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. ένα με σένα.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με...
7: Γνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. Σίτα. Ένα με σένα.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα...

0: Παρασκευή σήμερα Λεβάντε ο Σασούνα στις 10, 9.30 Ντόρτμουντ Φραγκφούρτη στην Bundesliga.
1: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτου Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Super Sport 104.
14: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
16: Jackpot στο Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
17: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy.

0: για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Έλα κύριε Παναγίδη, συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεπάσα Πάντα από τον Super Sports του 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Έχουμε και από Αμερική χαιρετήματα κύριε Παναγίδη. Ξέρεις ότι έχει άτομα αρκετά στην Αμερική που λόγω ώρας πλήστη όπως μου το λένε την ώρα που πας είναι δουλειά που ακούει πρωινό για Αμερικά. Εντάξει, στην Ευρώπη είναι και έχουμε και πολύ διαφορά. Με Αγγλία να έχουμε 2 ώρες, με κάποιες χώρες τις πλήστες μια ώρα να έχουμε και διαφορά. Αυτά. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόριες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά. Για την Τρίτη ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει, φίλε μου, για το ρετρό. Θα είναι το 3-4-2. Ναι, πλησιάζουμε σιγά-σιγά. Καλά να μας υποθείωνε. Να κάνουμε μια έτσι. Να πω. Πάμε και να πω μετά για το ρετρό. Γιατί έχει σημασία επειδή ρωτάτε πολύ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, άρχοντα του ραδιοφώνου.
0: Ποιος?
1: Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
0: Μα πού είσαι ρε κουμπάρε Νικόλα Ομονία, τι λέμε σανέ.
1: Είμαι μες στην κίνηση κύριε Στεγιό μου. Με ρώτησε που κάνεις εσύ τώρα.
0: Μα σήρα ρε, μα μπορούσα να εμπαραλείψω, ναι.
1: Α, μείνουν ευλογημένα ρε, Παναγία μου Θεέ.
0: Είσαι μες στην κίνηση τελεία, όχι να ρωτήσω που είσαι. Μάλιστα.
1: Είμαι μες στην κίνηση τελεία.
0: Και αν είστε νιον καντέμο κουλουσικάτο σήμερα από Σάββατο, να έκαμε τα γέρι μα και τούτος.
1: Σίγουρα.
0: Ή αν είπε καλά να περάσουν οι Λεμεσιανοί.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μητροπάν, όπα, είπα το όνομα του, Παναγία μου. Είπα το όνομα του, κατά λάθος, έφυγε μου.
0: Δεν πειράζει ρε κουμπάρε, εντάξει, πριν τις 5 είναι και πολύ πιάνε. Μετά που νυχτώνει σιγά σιγά είναι τα επικίνδυνα.
1: Αν είσαι καμιά μπασέλη, ρε
0: παιδί. Ξέρουν τα φαντάσματα παράωρα.
1: Ναι. Είσαι με το γλωσσακά.
0: Ναι βέβαια, τον ομιλητικότατο.
1: Ναι, ναι.
0: Το φαφλατά.
1: Όχι ρε, καλό μου.
0: Καλό μας, φίλος μας, για αυτό μου το
1: αστέχω. Φίλος μας, καλό.
0: Έστειλε μήνυμα τον Καντέμογλου.
1: Αφού...
0: Είμαι πολεμήθεια για όσους ενδιαφέρονται, δηλαδή.
1: Γι' αυτό.
0: Με μου πεις σε πολεμήθεια τώρα.
1: Όχι, είμαι γερμασόγια, αλλά εμπανκύπρια, σε όλη την Λεμεσόν η κίνηση.
0: Είναι στα πολεμιστιά, έχετε ένα κουρένια γε μου για μόνο πόνο κυκρικός κόμπος, ξέρω εγώ που πάνε τρόδος, που τίποτα. Έχετε ένα κουρένια, έναν καντέμα ούλου στα πολεμιστιά, ένα που θέλετε άλλο.
1: Ξέρουμε τώρα να φύγει, επειδή εγώ να σχολάσω η ώρα
0: 6.30. Ενάξιο να μείνει για μόνο στις 6.30.
1: Να μείνουν ευλοημένα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, να πρέπει να πάω κολυμπώντας.
0: Τέλος πάντων.
1: Λα καλά κύριε Στεγιό μου.
0: Είμαστε καλά τον παρελθόν, εξάζει ο Θεός. Να έρθεις αύριο ο Κασιμπή την Κυριακή.
1: Εννοείται.
0: Να
1: πάει. Να πάεις.
0: Πιθανόν μπορεί να πάω και εγώ μια βόλτα έτσι. Θα δουλεύω.
1: Εντάξει, να με δει τι είναι ο πάνω διάλσομα.
0: Μάλιστα.
1: Να σε για μέλλον φανταζούμε, ναι.
0: Ναι, άμα μπορέσω, αν έχω υποχρεώσει άλλες, να έρθω το γύρω μου, ναι.
1: Εντάξει, να σε γυρέψεις, να έρθω να σου
0: μιλήσουμε.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά δοξάζει ο Θεός. Αυτά. Να περάσετε καλά. Έγινε.
1: Ευχαριστούμε, ναι.
0: Επίσης. Πάμε στις επόμενες, καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Έλα λεβέντη μου.
0: Ποιος?
2: Πόσο δικάσου.
0: Μα 4.37 ρε σου δικά, έκαμε σαν το μικρό ρεγόρ.
2: Εντάξει, το ράδιο της τερανά.
0: Έκαμε σαν το μικρό ρεγόρ. Οφείλω να το πω, το πάω, το έκαμε σαν το μικρό ρεγόρ.
2: Γιατί?
0: Έπιασε έτσι ώρα, σύντως μετά δεν ξέρω ποιένεις.
2: Έπιασε λίγη ώρα, είναι.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, πάντα έρχουν να πιάω ρε κουμπάρε, αλλά εντάξει, τώρα έχω κάτι κουτσουλιά να κάνω και πάω πια πάω τώρα.
0: Καλά έκαμε.
2: Να μου ιδέρε, λέει εντυπώ.
0: Είμαστε καλά κουμπάρε μου, δόξα σου. Να έρθουμε προς την περιοχή σου, να ειδοποιηθείς, άρα να σε παρών.
2: Πότε να έρθει το αγάλο.
0: 17 με 19 Ιουνίου, κάπου για με κοντά.
2: 17-19 Ιουνίου.
0: Ναι, κάπου για με κοντά, πω να ανοίξω. Έτσι όμορφα περιποιημένα.
2: Ήβρετε σε κέντρο μόνο πάνω ξα.
0: Ένα έχω υπεύθυνος και κάτω, έγκιο Κακουλής, έγκιο Γεωργίος Αντωνίου, έγκιο Πάρης ο Κασάπης. Έχει ομόνια εκεί, πρέπει να έχει κάμπος σου κάτω.
2: Το πάρεις ο καθάρις,
0: α. Έχει από τον τους μερακλίδες που ξέρουν. Εμπιστεύκουμε τους.
2: Έπιαζε ο Ιουνκάς, πέρα μου, έστελε άρα μου.
0: Καλά έκαμε, σε ευχαριστώ
2: πολλά. Καλώς Σάββατο και σε
0: εσένα. Επίσης, Λεβέντη μου, επίσης.
2: Σε όλη την Κύπρο μας.
0: Μάλιστα, κύριε. Χαιρετούμε. Ένα λεπτό, πάμε σε επόμενο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 24 μηνύματα, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Ποιος κύριος?
1: Γιάννης ΑΕΚ Λάρνακα.
0: Γιάννης ΑΕΚ Λάρνακα, ΑΕΚ Κίτιον, μάλιστα.
1: ΑΕΚ Κίτιον, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Δοξάζουμε τον ύψιστο.
1: Πάντα καλά, έκανα να πω και εγώ την καλησπέρα μου.
0: Μάλιστα, καλά έκαμε. Στην τα περιοχή της Λάρνακας.
1: Δροσιά.
0: Δροσιά της. Μάλιστα, περνώ που γιάμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα δώσω και χαιρετισμάτα στον φίλο μας, τον Ανδρέα Γαλλορούλη, και γερό να του δώσω τα χαιρετισμάτα μου μέσω ραδιοφών.
0: Ποιο να δώσεις χαιρετισμάτα?
1: Του Ανδρέα Αλλουρούλη, του Φορτηγατζή.
0: Ακούει μας ο Ανδρέας Αλλουρούλης, Φορτηγατζής.
1: Ακούει μας, δεν και κάνεις τίποτα άλλο, όλη μέρα μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Και θα τα αφαιρώσω με κανέναν νερό την πέτου, ένα τραβήδι, αν το αρέσει ο Αγγελόπουλος, ο Στράτος Κύπριος, ο Στράτος Διονυσίου, ο Μητροπάνος, ο Τερζής, ο Καζαντζίδης, πάρε τι άνθρωποι.
1: Αρέσκει το Χατζιάννης.
0: Ποιος το αρέσκει?
1: Αρέσκει το Χατζιάννης.
0: Του Φορτηγατζή.
1: Ναι.
0: Μα να μας πελάρε ρε. Περίμενα, μου πεις μαρό ρε Αγγελόπουλος, Στράτον Κύπριο, μου δουν το Ζαγορέο, δηλαδή μου Χατζιάννη ρε κουμπάρε. Είναι ρομαντικός.
1: Ερωαντικός.
0: Φάρα μου τώρα. Να είναι καλά ο φίλος μου, ρε κουμπάρε. Α, του βάλουμε κάποια ώρα.
1: Καλό.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Ρε κουμπάρε τώρα, τι θα γίνει εδώ. Δεν πειράζει, ρε κουμπάρε, ρομαντικός ο Ανδρέας Αλλουρούλης. Αυτά. Να σε καλά, κουμπάρε μου. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο να ξεκινήσω από γύρω ένα λεπτό. Εντάξει. Που έλεγα για το κανάλι μας, πλησιάζουμε έτσι στρογγυλοποίηση νέα για το ρετρό και ευχαριστούμε όλους από Κύπρο, από Ελλάδα, από ποδόσφαιρο κυρίως και άλλα θύματα που ανταποκριθήκαν και ακούσαμε την δική τους στην ιστορία και σας πάρα βασικά που αποδεδειγμένα εκείνη η ώρα είναι από τις ψηλότερες της εκπομπής. Έχει μέρες πολύ ψηλότερη πραγματικά και ευχαριστώ σας. Να κανονίσουμε κύριε Παναγίδη. Έτσι θα βγούμε η πλατεία, να παραγγείλουμε κάτι, ξέρω, ιστορίες και θα φέρουμε να επιλέξουμε μια εντεκάδα αντιπροσωπευτική. Έτσι σημαίνει ότι είναι η κορυφή των κορυφών. Θα είναι κορυφές μορφές. Εντάξει, και σημαίνει ότι θα φέρουμε αντεμματοφύλακα, επειδή να αναφέρουμε, σημαίνει ο κορυφές όλων των εποχών, αλλά να είναι βαρετή εντεκάδα. Εντάξει, να τους φέρουμε εδώ, να τους θυμίσουμε τους ανθρώπους ή να τους θυμίσουμε να τους πάρουμε σε μια στην ταβέρνα να τους. Αλλά πρέπει να έχει ακροάτες αθέρους, είναι ακροάτες. Στη Λεμεσό να θυμίσουμε, επειδή έρωτες ένας φίλος, να θυμίσουμε κάποιους παίκτες από ΑΕΛ Απολλωνάρη, όπως θυμίσαμε στην Λευκοσία. Εντάξει, βαριά ονόματα, εννοείται βαριά ονόματα. Και συνήθως είναι ακροάτες μας. Αποδεδειγμένα και να είναι καλά. Εννοείται ότι στην τιμή που θα γίνει, η τιμή μάλλον που θα γίνει, αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την προσπάθεια και συμπεριτών του και άλλων βαριών ονομάτων που ετοίμησαν τι ομάδε που αγωνίστηκαν αέρα από Λονάρη διαχρονικά. Αυτά είναι. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Καλή εσπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Παναγίδη. Ενώ ο φίλος μου μίλα ο κύριος Παναγίδης.
0: Άνοιξε τα σαγκάλες του και έκαμε και αχέρκα του πάνω.
3: Παναγία μου, Παναγία μου, είναι καλά.
0: Ναι.
3: Ήταν πολύ να κάνουμε. Ακούσαμε σήμερα τον παπά μου την Πάφο, ακούσαμε τον υπάλληλο μου είναι στη Λεμεσό, δηλαδή είναι στα πολεμίκια, δεν μου βγαίνει να κάνει στα πολεμίκια.
0: Πέμου και σου, άγιεν εκπρόσωπο, θα κάτω να κάψεις εσύ τη Λευκοσία και ο άλλος τα πολεμίκια.
3: Μα εστέκιο πέμου η Ομόνια ραδίπου με τη ξόρα καμπότε με την τούτη μήνα που τελάζει με την
0: Μαύρη είναι ώρα έξι, μπαίνε να κάτω δίκιο για γιόν το παιχνίδι.
3: Όχι, διότι ένα λεπτό να το έβρω και γιόν να με βάλει μέσα στο κιακοσάρι να δέρει Ομόνια βάλεις, μα με δέρει ή με βάλεις.
0: Εσύ πες να δέρει Ομόνια ραδίπου.
3: Είπα να δέρει και η Ομόνια και η άλλη να μου λαλείς.
0: Η Ομόνια ραδίπου.
3: Ναι, η Ομόνια Ραδίπου, η Ομόνια Λευκοσίας η άλλη, η σκαλιώτικη, η έδερεν, η ΑΕΚ. Μπορεί να φάτε στα ΠΟΕΛ, 4-3 δέχομαι την νίκη, έτσι δέχομαι ήταν εγώ. Αν μην κερδίσει, δέχομαι την ήττα.
0: Είναι τα λόγια, τα καταφέρνεις. Είτε χάσεις,
3: είτε κερδίσεις. Καλά, στη Λεμεσό μπορεί να πάμε, να πάμε στην άκρη, αν τη Λεμεσό στο
0: όχι, όχι, όχι, πρώτα Λευκοσία περισσότερο. Να ναι.
3: Έχει για μέσα τη χειροκυρία που τους
0: συμβολίζουν. Όχι, λίγο πιο πάνω τώρα να δούμε.
3: Μα την άλλη φορά παλιά και πια εγώ έκαμε τέτοιο στο... Να μου το λάβεις, έναν...
0: Πεντάκομο, κάτι τέτοιο.
3: Ναι, πεντάκομο, μάλιστα, πολύ ορθός είσαι.
0: Ναι,
3: και...
0: ναι, ναι.
3: Έχει κανένα νέο να πούμε και εμείς οι φτωχοί που παρακολουθούμε τον κύριο Στέλιο Παπαμεωσέως.
0: Ήταν ο. Έχουμε...
3: Να μπούσει.
0: Έχει 4 άτομα την άλλη την εβδομάδα να δώσουμε και για το... την απάντηση για το δόπραγμα, μια χαρά. Έχουμε... 200 πρόεδρο κομμόνι που την Τύπκο. Έχουμε 11-200 κάπου την Τύπκο. Έχουμε 200 δωροκάρτα από τη ΣΥΤΑ. Έγινε η Καβάης Βασίλης ολόχρονα. Τι θέλετε?
3: Μα να μαζίνα έτσι μπορεί όχι στέλνω μηνύματα.
0: Εσύ είσαι εκτός συναγωνής μέση.
3: Εγώ είμαι εκτός ποκκινό. Πάμε άλλον κανόνα. Εγώ είμαι άλλον κανόνα.
0: Μάλιστα.
3: Μα ο φίλος μου ο Κακουλής είναι να κάνει στη Λεμεσό. Είναι υπεύθυνο για το...
0: Ναι, άιστο να ζήσει άλλο λίγο καιρό τον άνθρωπο.
3: Όχι,
0: εγκαλώ,
3: αφού είναι να μας φέρει και να μας χειράσει και στην απάντηση.
0: Μπράβο, μπράβο, είδες.
3: Περιμένω τον να δω και πότε μετά μπορεί να μπει ο Ιούνιο, δεν κομπάρει Ιούνιο, Ιούλιο.
0: Ναι, ναι, τώρα πάνε γυρίσει το πρωτάθλημα για να σε χειράσει. Μην έχεις έγινε.
3: Μα πότε να πάρει αύριο την Κυριακή.
0: Όχι, ένα. Με έναν ακατοθισμίνε για που είσαι, χαιρετώ.
3: Ήταν, σε θα ακούσω πότε να το πάρτι μου την.
0: Έναν ημερωθεί.
3: Να ακούσω που το ράδιο να δει.
0: Να σε καλά.
3: Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Επίσης.
3: Προσέχετε στον δρόμο. Κατέβογλου, σε χαιρετώ. Και να σου βάλει και κανένα τραγούδι, φίλος μου.
0: Πάει. Χαίρετο. Όσοι προλάβετε. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
4: Ο Γρηγόριος.
0: Έλα, κουμπάρε μου.
4: Μάρτο Σταυρός.
0: Είμαστε καλά, δόξα και εδώ στην ώρα.
4: Μάρτο Σταυρός, πρέπει.
0: Πε μου.
4: Μάρτο Σταυρός.
0: Έκαμε από δούν το εξορκισμό.
4: Να μου κάνουμε.
0: Είμαστε καλά, δόξα σου Θεός. Περιμένουμε να δούμε και το παιχνιδάκι μας σήμερα, έτσι, ώρα 7. Αλλά... Μα είναι αρτιό Μακρόπουλος στην ανόρθωση, ναι.
4: Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Εμείς ξεκινάμε από τώρα, να πάμε μάπο.
0: Καλά, λέει, να πάει πια σκάμνο, ρε, είναι ώρα 7 το μάτσο.
4: Να πάει πια τα μωρά, κατάλαβα.
0: Ναι.
4: Να τους ετοιμάσουμε, να ετοιμαστούν.
0: Μάλιστα.
4: Έχετε μια εκδήλωση σήμερα, για μέσα στο σωματείο.
0: Καλά, κάνεις.
4: Και μετά το ματσάκι, όντως το σπουδαίο.
0: Εντάξει, και αύριο έχουμε τα παιχνίδια κάτω να τελειώσουμε με τούτα και την Κυριακή τα παιχνίδια πάνω για τη φιέστα των Πρασίνων. Μάλιστα.
4: Είπα να σου πω την καλησπέρα μου, κύριε
0: Στέλιο. Καλά έκαμε, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ενάρτης κάτω Λάρναγα,
0: ναι, κοντέψαν οι μέρες, δεν έχει πρόβλημα.
4: Α, τελικά, κοντέψαν και έχουμε πολλά να πούμε.
0: Να σε
4: καλά. Έχω έναν ποδόσφαιρο στην οποία συνέντευξη.
0: Οκ.
4: Άντε, καλό να πούμε και καλό
0: το χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Έλα κύριε Στέντζο.
0: Τσουπάρο στρατάρχη Λεμεσού περιχώρονται και συνηγισμό να πάντων που ανακατώνε σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
5: Είμαι κοντά στον Ενάριο. Σήμερα έχει γενέθλια το καλύτερο λίμπερο που έφτιαξε η Ιταλία. Η Σκουάντρα Ζούρα και η Μίλα όλων των εποχών. Έπιαν με την Ιταλία. Με την Ιταλία 2 Champions League με την Μίλα. Εποχή Γκούνιτ, Βαμπάστεραϊκα και ήταν ο καλύτερο λίμπερο μαζί με τον Σιρέα και χάσες αποκλείστηκε στα πέναλτι στον Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα που την Αργεντινή με γκόντου Σκελάτσι και του Κανίτσα. Γέννημα με φούρτ και σταργή τομή 8 του Μάη του 60 είναι σήμερα 66 χρονών ο Φράνκο Μπαρέτζι.
0: Ήταν παίκταρας, μέγας.
5: Έπαιξε στη Μίλα 18 χρόνια.
0: Μάλιστα.
5: Βαμπάστε, Ράικα, Ντον Αντώνη, Μαρτίνη, Αντζελότη και Πάολο Πιέτρο Βίρτης. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Φράγκο.
0: Μάλιστα.
5: Η πιο αχάμπαρη είναι ο Μητροπάνος, ο Νίκαρος. Ενώ ο Κακουλνής έχασε 56 κιλά, Εμμεγιστάνας 76 κιλά, την Κυριακή δράστη στην Λευκοσία που είναι η απονομή προαθήματος της Ομόνιας μετά από 5 χρόνια.
0: Και την Δευτέρα να μας πεις την εισπράξη που έκαμε και πώς θα αποσάκει ας πούμε από Παπασταύρου.
5: ευτίζω να πάω καλά, διότι ένα 20.000 ομονιάδες Παπασταύρου απονομή προαθήματος μετά από 5 χρόνια και μετά πάμε διακοπές. Από όλον Άρης έντσε κλεισμένο, από ένα Ομόνια έντσε κλεισμένο, μπορεί να έρθω στην Παρασκευή 22 του Μαΐ από όλον Ομόνια.
0: Μάλιστα.
5: Η Ομόνια έχει 3 φιλικά. Την Κυριακή με την ΑΕΚ, με το ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλο να παίξει με rotation, με αλλαγή παιχτών, να ξεκουραστούν.
0: Να πάνε δεν είναι τώρα στραταρχέ, ναι.
5: Α?
0: Πάλε κάμουν οι νίκες όμως και με rotation και με ούλα.
5: Ναι, αλλά τον Ιούλιο έζει ο Champions League και πρέπει να παίξει ο Μίνους να σπάσει το ρεκό που κάνει παλιά του ΑΠΟΕΛ και ανόρθωση. Πρέπει να παίξει ο Μίλους η Ομονία. Δεν παίξει ποτέ της σε ο Μίλους. Αφαίρεστε ο Γάση πει μία Ρεάλ, μία Μπαρσελόνα, μία Σίτι, μία Μπάγερ, μία Λίβερπουλ, μία Γιουνάιτερ, μία Ίτερ.
0: Εντεκάδα.
5: Εντεκάδα η Ιαπωνία.
0: Άτε, με μεγάλη προσοχή.
5: Οι Σαμουράι επέξασαν το 6 στη Γερμανία, στο Μουντιάλ, ισοπαλία με Μεξικό, έδραν το Ιράν, 1-0 και 2-1 την Αχτήν Ελεφαντοστού. Προπονητής ο Βραζιλιάνος ο Ζίγκο έκανε μεγάλη καριέρα το 82 στην Ισπανία στο Μουντιάλ με την Ιταλία της Κουάντατζούρα. Κέρδισε την Ιταλία 3-2 και το 86 στο Μεξικό με τον Στρικονότη Γαλλία ισοφάρισε ο Μίσο Πλατινί και η Γαλλία αποκλείστηκε. Ήταν παιχταράς με Φαρκάο, Φαρκάο, Σόκρατε, Σεράζο, Τσέντερ. Έπαιξε η Ιαπωνία, η Σαμουράι, τη Σούπερσταρ, δηλαδή και την καλά. Νακαμούρα, 1. Μιγιαμότο, 2. Ναζαράκι, 3. Κομπάνι, 4. Μάτσι, 5. Νακέτα, 6. Σουζούκι, 7. Χόντα, 8. Ναμάρα, 9. Τερασουάρα, 10. Ονάτσι, 11. Καλώς σας από γυναίκο και την κυραγή, διασυπή, Ομόνια ΑΕΚ.
0: Μάζε καλά, σαρά. Πάμε σε ακόμα και πάμε διάλειμμα, ρε Παναγίδη. Βάλε ακόμα έναν πάνω. Καλησπέρα.
6: Καλησπέριζω τους αγαπητούς μου φίλους Στέλιον και κύριον Παναγίδη.
0: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
6: Αιώνια.
0: Μάλιστα, κύριε.
6: Εγώ και πάνω χαρά στην τύχη μου, ρε τσούπαρο, ρε.
0: Εμπειράζει, ρε. Εν Παρασκευή είναι η Ιαπωνία, έπρεπε να την πει με ησυχία το Σουζούκι, το Χόντα, το Καβασάκι, το Μουλαλί.
6: Ούτε αυρίσκει και θα λύνει, θα ρε, και θα ρασπελάρει. Ούλου, ρε, κουμπάρε. Να μου είδε, ρε.
0: Είμαστε καλά, δόξα και ο Θεός.
6: Παραείσαι, μιλά σήμερα.
0: Πέ μου.
6: Παραείσαι, έλα λέει να γιάσου σήμερα.
0: Έτσι, ρε, έκαμε τα σέρκα του πάνω, ξέρω. Υποδέχτηκες.
6: Εκολλήσε τον αλυψιός του.
0: Μάλιστα, ο αλυψιός του είναι εντάξει, μια χαρά.
6: Άντε, τσάω.
0: Τσάω. Λοιπόν, αύριο να ρωτάσεις. Εντάξει. Περίμενε ένα λεπτό γιατί ο φίλος μου 327 ρε, πέγαμε τα γέρη παπάλε απόψε, θα κρούσουν τα πολεμήθια, θα κρίσουν οι ομάδες που συνάφεραν και καπνίστε τον Παναγίδη και τον Κακουλή. Πάμε διάρρημα να την λιγότερη και οδήσω και επιστρέφουμε.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
10: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
13: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
14: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
15: Flame Grilled Tastes Better.
16: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα. Σφαίρα.
17: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visawin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
20: If you're all in, we're all in.
19: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
21: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
22: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μεγαλύτερο. Με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθεί. Οδήγα.
2: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
23: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 5.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
27: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη. Bruno Mars στο Άμστερνταμ. Και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
28: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Ομόνια ενημέρωσε και επίσημα ότι μετά τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ στο ΓΑΣΥΠΗ θα πραγματοποιηθεί εκτός από την απονομή του τίτλου και η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στα αγωνιστικά δύσκολα θα προλάβουν οι Ανδρέου και Παναγιώτου, διαθέσιμος ο Μαρίτς. Ο εκπολός στην ΑΕΚ συμπλήρωσε κάρτες και θα χάσει το παιχνίδι με την Ομόνια. Η πολυαναμενόμενη συνέντευξη τύπου του Άντρου Καραπατάκη έχει προγραμματιστεί για την 5η 14 Μαΐου στις 11.30. Κάνει τον κομίζ για το υπόλοιπο της σεζόν ο Άρης, εκτός με Πάφο και ο Γιανγκό. Ο Μπρούνο στην Πάφο τρέχει να προλάβει τον τελικό κυπέλλου, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Στον Απόλλωνα αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση των Σμέρχαλ, Ντουοντού, Μάρκες και Βουρού. Αναμένεται να προλάβει το παιχνίδι με τον Αποέλο Βέισμπεκ. Στον Αποέλ δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Λαΐφης, εκτός επίσης οι τραυματίες Μπρόρσον, Μπέλετς, Χριστοδούλου, Μάγερ και Μύρ. Αναμένεται η απόφαση για το παιχνίδι που θα χάσει ο Λαγκίνκα. Στην ΑΕΛ, Μάρτινς και Νταμάχου στρέφουν την προσοχή τους στον προγραμματισμό. Με την αναμέτρηση ανόρθωση Κράσαβα για τον δεύτερο όμιλο ξεκινά σήμερα η δράση. Σέντρα στις 7 με ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την CableNet. Διπλό πλήγμα στον Παναθηναϊκό, νοκάουτ έως το τέλος της σεζόν, Ινκάνσον και Πελιστρή. Είναι πλέον οριστικό ότι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν θα συνεχίσει με την φανέλα της Σεβίλη στη νέα σεζόν. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.30 Dortmund Eintracht, στις 9.45 Lens Nant και Torino Sassuolo και στις 10 Levante Osasuna. Να σφραγίσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίγκα θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στις 9.15 τη Βαλένθια. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Παναγίδη, με τις ευλογίες σου. Μάλιστα. Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Και ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ για την πίτσα Παπαγιώργου. Τι ακούω τώρα, κύριε Παναγίδη. Άμα έχεις φίλους, έχεις φίλους αδερφιγούρε. Εντάξει. Ακουστικά κέντρα οικονόμου Παναγιώτης. Ακούτε με. Βάλε εκτάκτος μέχρι τις 7 μία διπλή πρόσκληση για το Ομόνια ΑΕΚ, για τη Φιέστ. Άρα όσοι Ομονιάτες δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, με πολλοί έχουν μία ώρα και 45 λεπτά να στείλουν στο 23-24 Ομόνια ΑΕΚ, διπλή πρόσκληση για τη Δυτική Εξέδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα ακουστικά κέντρα οικονόμου για τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Έτσι έπαιξε να κάνεις τον κόσμο. Να συνεχίσεις να σας έχει καλά ο Θεός. Πε, αρχέψαν τα μηνύματα, κύριε Παναγίδη. Εντάξει, θα επικοινωνήσουμε. Εντάξει, βέβαια ρε φίλε. Διπλή πρόσκληση για το Δυτική. Και θα αναφέρω τον, να βγάλουμε στον αέρα τον νικητή. Ελπίζω να τον έβρουμε και να ενημερώσουμε αμέσως τον κύριο Παναγιώτη. Να είστε όμως, επειδή είναι τελευταία μέρα, έτοιμη την κάρτα φυλάθου με όποιον ή όποιον πάτε. Εντάξει. Άρα, στέλνετε 23-24 τα μηνύματα σας και να τα ξαναπώ μετά. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Βίρτατε.
0: Παρακαλώ.
1: Στον κόβο Αβουέλ.
0: Μα πού ήσουν εσύ, ρε, νόμι, κύριε, εδώ κάνει νωρί να ψάξουμε μέσα στα Κρυσφύγετα, να ψάξουμε μέσα στα Αβουόλ και τα αυτά να σε βρουν, είμαι σε έβραση.
1: Έγιωτον οι ώρες μου τώρα να φτιάχνω, είμαι δουλειά, έχω μαζί να θυμάσαι και... Είμαι το γιάντρα που κάνει τεφκομπίν και τώρα έκανα διάλειμμα και είπα να σε πιάω τηλέφωνο, σκέφτεται ποια που δεν μπορούμε στον το διαφημιστικό.
0: Μάνα μου ρε, μάνα μου ρε.
1: Ας σου πω ένα γεια.
0: Καλά έκαμε ρε φίλε, καλά έκαμε.
1: Ας συγχαρούμε την Ομόνια να έχει πολλά χρόνια να έχουν έτσι ομάδα και γενικά μες στην Κύπρο έτσι ομάδα.
0: Ήτανε ανώτερη ρε φίλε. Ήταν η ανώτερη με διαφορά, παίρνει το δίκαιο των τίτλων, τέλειωσε.
1: Όχι μόνο ήταν η ανώτερη, έχει πολλά χρόνια σε ντέρπι παιχνίδια. Να έχει ομάδες να βάλουν 5 και 4.
0: Ναι.
1: Σε ντέρπι. Τα ντέρπι πάει στην 3-1, 2-1, 1-0. Όχι 3-5 και 2-5 και ποτούτα.
0: Να μου κάνεις άλλο.
1: Θα τους συγχαρούμε, μακάρι να πάει στην καλά και εκείνη. Και η ομάδα δική μας να βρει, αύριο 5-6 ριά για να απκαιρωθούν οι παίχτες.
0: Για να μάθω σου μου μιλάς τώρα.
1: Ναι, και η δική μας δαρό να βρουν 5-6 ριά για να απκαιρώνουν τα παίχτες να παίζουν.
0: Ναι. Να σε καλά, για όποτε βρίσκεις ώρα, αν παίρνει τηλέφωνο, να είσαι καλησπέρα σου.
1: Δεν έγινε στα ίδια μου, να είσαι καλά.
0: Να σε καλά, ρε παιδί μου.
1: Bye bye.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα μας, τελευταίο μου.
0: Ναι, ρε Αντρέουδη.
2: Τελευταίο μου, θα δώσω σε χαρητήρια βαδαρετά από το Φουσά με τριάτες αέρα, τη Λεμεσό και με μεγάλη συγκίνηση. Αποχωράω εγώ από την Ομόνια που να πέσουμε την ΑΕΚ το τελευταίο του παιχνίδι.
0: Να πάεις στο Κυριακή.
2: Ναι, την Κυριακή να πάω την ΑΕΚ, ναι.
0: Εντάξει, και ενημερώνεις μας.
2: Τα χέρια πολλών το και το αχιλιά χαιρετήματα από την ομάδα της Αναστάση το Γιώργο 15.
0: Εντάξει, άντρε παιδί μου.
2: Τα λέμε...
0: Να είσαι καλά. Bye. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Προηγουμένως να επαναλάβω για όσοι συντονίζουν τώρα, γιατί πριν γι' λεπτά το είπα ότι από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου έχουμε εκτάκτως μία διπλή πρόσκληση για τη Δυτική στο Ομόνια ΑΕΚ την Κυριακή στη Φιέστα των Πρασίνων. Θα την δώσουμε κοντά στις 7. Και να έχετε ο νικητής έτοιμη την κάρτα και το φιλάθρο και του κυρίου ή της κυρίας που να πάει μαζί σας για να έτσι το τηλέφωνο να το δώσω εγώ για να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας στείλει ηλεκτρονικά. Όμως πάει και περιμένω. Δώρον ωραίων, ναι. Έτσι έκτακτο. Δεν μάθαμε τον κόσμο στα έκτακτα και έχουμε φίλου ρε κουμπάρε. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έστειλε ήδη ο φίλος μας ο Βάσος. 560-079-903-072-408-393-423-359-42-933-184 789-611-002. Πάνικος, πραγματικά. Έτσι έκτακτα. Δίπλη πρόσκληση όμως. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Καλή εσπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
3: Μαύρος Πάνθυρας.
0: Συγγνώμη.
3: Ο Μαύρος Πάνθυρας.
0: Ο Μαύρος Πάνθυρας, ρε. Να μου γίνεται.
3: Μια χαρά είναι, είμαστε. Δόξα τω Θεώ.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Ήπειρα να σου πω την καλησπέρα μου.
0: Από τα όρη.
3: Ψηλά βουνά.
0: Και τα βουνά. Μάλιστα.
3: Εγώ και τα βουνά μου και τα δάση πλέον.
0: Έλεγε ο Άρχοντας ο Κωνσταντάρας, μαύρη νύχτα στα βουνά και μαύρη στα λαγκάδια.
3: Μάλιστα. Είχε ένα δικό.
0: Όχι, νέβα.
3: Είδες.
0: Άρχοντας, μάλιστα.
3: Έγινε Στέλιο μου, πήρα σας πω την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκανες.
3: Να δω τι κάνετε και αφήνω υγεία και χαρά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Έγινε φίλε μου.
0: Σε χαιρετούμε, επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Παπαμοϊσέος. Όλα τα είχατε.
0: Όλα τα κακά και ο λύκος.
4: Όλα τα κακά, καλησπέριζω και τον ολιγομήλητο. Αλλά πολλά δυνατή μονάδα Παναγία η Χρήστο. Έσωσε τα ζεύκα του τα βόσκια, δεν ήταν πολύ λίγα.
0: Τώρα με είπες κάπου είναι καλέκρο άνθρωπο, ρε.
4: Τώρα λοιπόν, έφτιαξε κάπου η καλημέρα μου και ελπίζω ο κύριος Καγουλής να σου για μια πετσέτα μαζί του. Ελούσαν τον Ροδόστεμα και ο κύριος Μητροπάνος και ο Τσούπαρος.
0: Έχω ενένια του, αν είναι και σήμερα έχω ενένια του. Να τον ψάξω μετά για αυτά πονά θρώπη γνήρι.
4: Πολύ το Ροδόστεμα μου πέτε.
0: Άριστα.
4: Εκάμαν το Φινιτζάν. Τώρα λοιπόν, έπιαζε εγώ από την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε, σε ευχαριστούμε πολλά.
4: Και καλώς θα δω, Κυριάκο.
0: Ένα βάζεις μαπά.
4: Όχι, εγώ δεν έχω κάρτα φιλάθρου, κύριε Στέλιο.
0: Μάλιστα, ένδειξη διαμαρτυρίας.
4: Ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα, κύριε. Να είσαι καλά, ρε, έγκαντε μου.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Αρχίσαν τα μηνύματα και γνωστότατε εννοώ ακροατές που επαρκούνται να μας πουν καλησπέρα, ρε Παναγίδη, και με τα μηνύματα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, αν ειστήρει μήνυμα και ο Θεοδόσης που εσαργάτες, να ολοκληρωθούμε σαν εκπομπή. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται και ξαναλέω, στέλνετε μέχρι τις 7 παρακάτι στο 23-24 και διεκδικείτε εκτάκτος. Από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου μία διπλή πρόσκληση για το Ομόνια ΑΕΚ της Κυριακής στην Δυτική Εξέδρα. Εντάξει, να έχετε όμως υπόψη ότι πρέπει να είναι άμεσα έτοιμη ο αριθμός κάρτας φιλάθλου και εσάς και αυτού που θα ή αυτής που θα σας συνοδεύσει. Αυτά. Γιαννάκη Λαγαδάμια. Μάλιστα, κύριε Γιαννάκη. Μάλιστα, κύριε Γιαννάκη. Καλησπέρα, σηκώστε το τρίο να σας πει καλησπέρα, να μου κάνετε ρε κοπελιά, στην καλά, είμαστε στην καλά. Προσέχω την περιοχή όσο που να σχολάσετε να κάνετε πια, δεν πιάνεις. Μήνυμα είναι, έμαθες. Μάλιστα. Εμείναμε στην καλησπέρα από την κοκκινό τριμηθιά, κοκκινοχόρκα ακόμα. Εντάξει, σκεπάσαν τα όλια δύο μονάδες τώρα, 5.53, 5.79 και πάει. 9.42, 9.13, 3.50, 3.53, μάλιστα, να στην καλά. Βέβαια, Παναγίδη, πέ μου. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται, παρακαλώ. Εντάξει, άμα είναι έκτακτο, έτσι είναι. Και ο Κουμπάρος ο Χριστόδουλος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Έλα, αφού κάνεις παράπονο, ρε κουμπαρί. Να πιω με έναν τηλέφωνο, μια καλησπέρα να πούμε.
0: Καλησπέρα, μπω Θεό, ρε φίλε.
5: Βέβαια. Τι γίνεται, όλα καλά. Τώρα υποέλεγχον.
0: Δόξαζε ο Θεός. Δόξαζε ο Θεός.
5: Χαιρετώ και τον Παναγίδη τον Χρήστο.
0: Εδώ ήταν που κάνει για σένα. Έκαμε το δεξί το χέρι πάνω. Χαμογέλασε να σας μεταφέρω. Ένα μαγάπα κάνω ό,τι ερμηνεία.
5: Να μην τον καταφέρω μια ημέρα να μιλήσει.
0: Άμα μιλήσει, δεν ξέρω ρε κουμπάρε να μπορεί να γίνει.
5: Να καταφέρω.
0: Δεν ξέρω να μπορεί να γίνει.
5: Απλά πήρα για την καλησπέρα.
0: Μάλιστα.
5: Όλα είναι υπό έλεγχον.
0: Μάλιστα.
5: Η ομάδα μου είναι πόμπα.
0: Μάλιστα.
5: Ετοιμάζομαστε για την απονομή και ακολουθεί και η φιέστα.
6: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννακη, σε ευχαριστώ.
6: Και έρχεψε και η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά και για το Champion.
0: Μάλιστα, κύριε.
6: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Να έχουμε και εισιτήρια ευρωπαϊκά, μην έχετε έννοια. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
7: Ο Άρης ο Αρχικαγούργος είμαι.
0: Καντέμι ιδέες.
7: Έστειλα και μήνυμα και το επέζανε βρισκά γραμμή. Τώρα ήβρα να σου πω.
0: Ναι.
7: Ότι μόνο η Ομόνια μπορεί να πάρει 22.000 μες το Γασιμί. 23 πόσες ενάνει. Και ότι αν βάλει την καλή ομάδα είναι 4-0 το σκορ.
0: Να σε καλά.
7: Έχει κανένα να τη συναγωνιστεί.
0: Μάλιστα, κύριε Αρχικαγούργε. Χαιρετώ.
7: Κατά άλλα, να πάμε και στο το Champions League στους ομίλους.
0: Άμαν καλμάρεις λίγο, να σου στείλω και μια διπλή πρόσκληση κάποια στιγμή.
7: Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Χαιρετώ.
7: Να σε καλά, γεια.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
8: Να σε καλά, καλησπέρα.
0: Ποιος?
8: Ντρέας από τον Λίβερπουλ.
0: Ναι.
8: Και όμως και μείναμε την καλησπέρα μας.
0: Καλά έκαμε.
8: Ο Φίλτερος, ο Παναγίδη, είχαμε πολλούς χαιρισμούς που μου χορκαρώνται ο Ματσάνκο.
0: Εντάξει, Παναγίδη. Μάλιστα, έκαμε την κεφαλή του κάτω τώρα. Εντάξει.
8: Ξέρει το, ναι, ξέρει.
0: Ξέρει το, ναι, εξήθηκα, συνέβη εντό...
8: Που να λύσεις...
0: Ναι.
8: Έπαιξαμε τα κουβόνια, ελπίζω να έρθω σύν.
0: Μάλιστα.
8: Αν μπουν και βάλουν τις ομάδες, τις συνθέσεις τους καλά και παίξουν, να πιάσουμε.
0: Καλά.
8: Η Λίβερπουλ έχει την Τσέλσι, ελπίζουμε να βγήσει.
0: Παίζει η Λίβερπουλ Τσέλσι.
8: Ναι.
0: Στο Άφιλ Ρόουτ.
8: Είναι στο Άφιλ.
0: Μάλιστα, οκ.
8: Πουλαλής. Καλώς ήρθατε ο Κυριάκον.
0: Επίσης.
8: Καλά να περνάτε και καλό πρόγραμμα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, αν ευχόμαστε.
8: Έγινε, να είσαι καλά, γεια σου.
0: Μάνα μου ρε. Πάμε σε επόμενο κύριο. Επόμενη κυρία, καλησπέρα κύριε Στέλιο Μαδάμο από τον Μίδιο Μόρια Ρο. Πρωτάθλημα για την κλήρωση των εισιτηρίων. Είπε τα ούλα ο Δαμαντιό. Μάλιστα, έτσι ήταν τα επίαση. Η ορμή και η ρετά μα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι πριν από τι 7 θα ενημερώσουμε τον νικητή ή την νικητρία εκτάκτω για μια διπλή πρόσκληση για το Ομόνια ΑΕΚ. Για τη φιέστα των Πρασίνων, ευγενική χορηγία για πολλωστή φορά. Ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Την άλλη εβδομάδα να δώσουμε και 4 άτομα την Παρασκευή για απάντηση και το πράγμα. Τι θέλετε άλλο ρε κουμπάρε. Προς το τέλος του μηνός ένα 200, το τρίτο σε δωροκουπόνι από τη ΣΥΤΑ και τέλος Μαΐου θα ξεκινήσουν τα 11 200 από την ΤΥΠΚΟ να παρελάβουν, κύριε Παναγίδη. Να έχεις πολλή δουλειά. Αύριο να ρωτάσω συμπισμένο, ναι. Μάλιστα. Αύριο να ακούτε και διάλογο. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά. Επιστρέφουμε.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει. Η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη. Και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Jackpot στον Τζόκερ. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
13: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3.
14: Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
12: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/responsible-gaming.
15: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
17: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
18: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl. More to value.
21: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
22: Crust τι?
21: Δύο Crust! Δύο Crust! Two Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
22: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα!
21: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
23: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέ τη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
24: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
25: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Unicars. Driving your stories.
27: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
28: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνος σε ελαιόλαδο ή σε νερό, 3 επί 80 γραμμάρια, από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα, από 3,40, τώρα 2,55. Μαγνούμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Μπάρες Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα. All Brand Μπάρες Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.

0: Δηλητήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
1: Γιορτάζουμε την Ευρώπη στη Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαΐου, 5 το απόγευμα, Φοινικούδες. Στο περίπτερο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πες μας τι σημαίνει για σένα η Κύπρος στη γλώσσα σου. Μάζεψε σφραγίδες στο e-unique booklet που θα σου δώσουμε και μπες στην κλήρωση. Οι γλώσσες μας ενώνουν. Διοργανωτές, Δήμος Λάρνακας, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
3: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
4: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
3: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
5: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 5:30.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέο τέτα τέτ σήμερα του Προέδρου Χρυστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Χαμηλές πάντως παραμένουν οι προσδοκίες για αυτή την συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται στον απόϊχο των νέων τουρκικών προκλήσεων στην νεκρή ζώνη. Ζήτημα το οποίο θα θέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Νίκος Χρυστοδουλίδης ανέφερε πως επιδιώκει μια ουσιαστική συζήτηση προς δύο κατευθύνσεις, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και την ουσία. Χαιρετίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την απόφαση για ακύρωση της διαμαρτυρίας που προγραμμάτιζε σήμερα ομάδα χτινοτρόφων στο κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς και σημειώνει πως η κυβέρνηση είναι σε συνεχή επαφή με όλα τα οργανωμένα σύνολα. Η ομάδα των χτινοτρόφων από πλευράς της διαμηνεί πως έλαβε την απόφαση για ακύρωση της διαμαρτυρίας επειδή για πρώτη φορά είδε ότι υπάρχει διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου τους. Στο μεταξύ, η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 43χρονου χτινοτρόφου στην Κοφίνου για επίθεση εναντίον λειτουργών των κτηνιατρικών υπηρεσιών που είχαν μεταβεί κτηνοτροφική του μονάδα για να λάβουν δείγματα από ζώα στο πλαίσιο των ελέγχων για τον αυτόδη πυρετό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ πιο βία εάν δεν κάνει αποδεκτή μια συμφωνία, διαμηνεί ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν από πλευράς του κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία και επιτέθηκαν σε πλοία και περιοχές με άμαχο πληθυσμό, ενώ υποστηρίζει πως ως αντίδραση επιτέθηκε σε αμερικανικά στρατιωτικά σκάφη. Άρχισε στο κυβερνητικό τυπογραφείο η εκτύπωση χιλιάδων ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτυπώνονται διπλής όψεως ψηφοδέλτια λόγω της συμμετοχής ρεκόρ από υποψηφίους. Η εκτύπωση άρχισε με το ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα δεν αποκλείεται να παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 με 26 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

0: Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
3: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεπάστα Μάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 τα δικά σας τα μηνύματα. Μήμουν μπόρικα μηνύματα, πραγματικά δίπλη πρόσκληση εκτάκτως για το Ομόνια ΑΕΧ για τη Φιέστα των Πρασίνων από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου για την Δυτική μέχρι τις 7 παρακάτι. Για όσους συντονίζουν τώρα, έκτακτο δώρο τούτο. Πώς είναι κανονιστήκεται, απλά καλού κακού έχετε την κάρτα των αριθμών και του κυρίου ή της κυρίας που είναι να σας συνοδεύσει. Γιατί να σταλούν ηλεκτρονικά όπως πάντα. Ευχαριστούμε τον Φίρτα, τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Να είναι καλά οι φίλοι μας. Εντάξει, νομίζω έχει 5-6 χρόνια που μαζί ζούσε συνέχεια εισιτήρια. Μακάρι αν καλά για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε. Μα πόσα μήνυματα ήρθασαν και από Αυγόρου και από Χαντριά, Λακατάμια, Παλιομέτωχο. Λεμεσό. Όσοι γράφουν φυσικά λέω, ή τους άλλους. Ο Ορμήθηκαν ο φίλος μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
1: Ανδρέας Αεκλάντας.
0: Μάλιστα άλλος κύριε Ανδρέα Εξή.
1: Άλλος Ρούλης.
0: Άλλος
1: Ρούλης, ο Φορτηγατζής.
0: Ρε Φορτηγατζή μεγάλε, τεράστιε. Καλά ρε, ερώτηση. Πρώτη φορά μπαίνεις εδώ μεταξύ?
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Μάλιστα. Αληθεύει.
1: Ακούσας κάθε μέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενώ σε αφαιρώσω τώρα, αλλά αληθεύει το μου μας είπε ο φίλος σου?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ρε φίλε, λάδω τώρα από τον Πορτηγαγής, από τον Βαλετός, κουβαλά 17 τόνους μεσον όρων την ημέρα. Να μην ακούει Κύπριον ή Διονυσίου ή από τον το ξέρω εγώ, Καζαγκίδη, Αγγελόπουλο, Ζαγορέο.
1: Κύπρουβάνο, Καράν, Καζαγκίδη.
0: Α, τώρα μιλάς.
1: Όχι, ώρα.
0: Τώρα μιλάς.
1: Ο φίλος μας ο Γιάννης έκανε λάθος.
0: Μάλιστα, Γιάννη. Όχι λάθος, ολίσθημα.
1: Ναι.
0: Πέ μου, είσαι από Λάρνακα?
1: Από Λάρνακα.
0: Μάλιστα. Είναι τα τρόλη θέλεις πριν 7 μετά είσαι ξεμίζει να σου βάλουμε.
1: Όποιος θέλεις.
0: Κιού, του Διονυσίου?
1: Όχι, του Μητροπάνου.
0: Του Μητροπάνου.
1: Προδημό του Μητροπάνου.
0: Επειδή αρέσκει μου πολλά το Μητροπάνου. Εντάξει, είναι ωραίος ο Μητροπάνας, αρέσκει μου πολλά και το πλανόδιο τσίρκο.
1: Ωραίος.
0: Καλό, εγκρίνεται.
1: Εγκρίνεται.
0: Να είσαι καλά. Καλό δρόμο. Και απέναντι να είσαι το καλησπέρα σου.
1: Okay.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Bye.
0: Παραδέχτηκε με κύριε Παναγίδη. Έγινε δεν έχω μέρε τώρα. Αντέρα το ρούλι να μου απαραδέχτηκε. Εντάξει, εκεί που εννοώ σε ό,τι αφορά την. Τώρα που είστε περίμενα, ο πήγα. Είναι ωραίο ο Γιάννης, ωραίο εννοείται για όνομα του Θεού. Ωραίο, πολλά ωραίο. Με φοβερή φωνή, με χρειά και όλα τα σχετικά. Ο ταξιδιού σου λέει με στο δρόμο να θέλει να ακούσει κάτι. Βαρετό, λαϊκό. Α? Πέντε Έλληνες στον Άδη. Ας πέθαινε να γλίτωνα. Απόψε τα γυναίκα φκάνε να τραβηχτούν οι πάλες. Έχει πολλά ρομαντικά τραγούδια. Ναι. Τι θέλει ο Νικόλας από Λευκοσία ρε κομμάρα. Για ο διαγωνισμό λέει. Μάλιστα κύριε Νικόλα. Ο Πέντε τι είδης. Μάλιστα. Έχουμε και καλησπέρα από τον Blue Phoenix, α. Εντάξει ρε. Επαρκέντα να μας πει ένα καλησπέρα τώρα. Έμπειραση. Από εβδομάδας. Λοιπόν, Αγία μου Παναγία μου, τους φίλους μου, αρέσει ο Χριστόδουλος, ο Αντώνης, η Δήμητρα, η Γεωργία, η Ιωάννα. Πω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Γιαννάκης.
0: Πάει και ρίγνε. Έγινε και κάναμε σου τίποτε.
2: Τι εδώ.
0: Κλείστο λίγο το ραδιόφωνο σας, ακούμε έτσι ωραία περιποιημένα.
2: Ωραίτε.
0: Να μου κάνεις.
2: Να δούμε καλά.
0: Πάει και ρίγνιας.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι τα περιοχή της και ρίγνιας.
2: Λάρνακα την Λαπίθου.
0: Λάρνακα την Λαπίθου. Μάλιστα κύριε.
2: Και τώρα ελπίζουμε να μας την προσωρινά στην Δεμεσό.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Τι όμορφες η Γερίνια και η επαρχία ολόκληρη.
2: Εμένα το χωρικό μου κόφτη μου πολλά. Προς τη Μύρτουν βλέπουμε Λευκοσία. Αλλά τα καθύστερα τρία χωρικά, γιατί ήρθα Κύπρο Ρούλη, που ούλη την Κύπρο, είναι πρώτα η Λάπιθος, Κάρμη και η Όρκα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Είναι τα τρία, γιατί είμαι παλέμαχος.
0: Ναι.
2: Ευτή ήταν απ' έξω η Ομοσπονδία της Ερήνιας ένα χρόνο τον τελευταίο.
0: Ναι. Προλάβα στο δημοτικό και πιέναμε εχθρομή και έχουμε τις αναμνήσεις.
2: Ειδικά η όρκα, άμα είσαι που η σάλασταν και βλέπεις, νομίζεις μια φωτογραφία που ζωγραφίστηκε μέσα στο δάσος και φαίνονται 18-20 σπιτούθια και νομίζεις μια ζωγραφιά.
0: Μάλιστα. Συνδυάζει που νόν και θάλασσα μια χαρά, ναι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα βράχο έτσι με δύο μεγάλο μέσα στη σάλασσα.
0: Ναι.
2: Την πρώτη φορά που πήγα την κυκίνη, επέζα τους πέφτες και πέρα κάθοντα έτσι το βράχο και γλιτώναν τα περτίζα.
0: Μάλιστα. Εγώ τα δάλμε μου πιλάβηθα.
2: Α.
0: Ναι.
2: Η τάπηθα ήταν πιο μεγάλη που είναι.
0: Ναι. Κομόπολης, ναι.
2: Ναι.
0: Βέβαια.
2: Και 7 ενορίες.
0: Βέβαια.
2: Ένα τραγούδι που θέλω να ακούσω.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ λίγο. Δεν ξέρω αν είναι υπόψη σου. Είναι στο του Κύπριου.
0: Τι είναι?
2: Είναι αμαρτία να αγαπάς γυναίκα παντρεμένη.
0: Είναι αμαρτία να αγαπάς γυναίκα παντρεμένη. Έχεις το λίγο Παναγίδη. Να το ψένω, περίμενα να βγει στη μαύρη χαραυγή, ξημερώνει πια για μένα. Άριστα. Ή το άλλο μεθυσμένος πάλι απόψε γύρισα στο σπίτι μόνος. Φοβερό, ναι, μεθυσμένος πάλι απόψε. Μάλιστα.
2: Είχαμε που στα Ιτσαρίνια ήταν πολλά πιο προβλημένοι που είναι Λεμεσόν τότε.
0: Ήταν κορυφαίος αλλά δικημένος.
2: Γιατί όλα χτίστηκε το Ζήτος Ζέφυρος, που ήταν το τελευταίο ξενοδοχείο που χτίστηκε στην Κύπρο και λειτουργήσε ένα χρόνο αργότερα 6 μήνες.
0: Ναι.
2: Είχαμε μπουζούκια, ήταν τόσο ο Περικλής.
0: Ναι.
2: Ο φίλος μου.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν στο Χρυσό Βράχο, ήσταν πια στους μήλους του Καραβά.
0: Ο Περικλής ήταν όλα περισσότερο Καζαντζίδη όμως.
2: Όχι, και Διονυσίου.
0: Και Διονυσίου,
2: έφτανε δίσκο δικό του ύστερα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά πάντως. Ήβρες το ρε κομπάρε Παναγίδη. Ήβρες το Παναγίδη ρε κομπάρε. Τώρα λοιπόν η ώρα... Τι ώρα να βάλουμε το φίλου μας τώρα ρε κομπάρε. Έλα σου που είναι να πάμε ένα πλάγι με τον 5 λεπτά και μετά να συνεχίσουμε. Θα το βάλεις του φίλου μας η ώρα 6:25. Όχι, 6:20.
2: Μακάρι να με σπίτι. Είμαι στο αυτοκίνητο τώρα. Θέλω, αδιαφθήστε με, θα θέλεις 70 λεπτά σχεδόν.
0: Θέλεις να το ακούσεις τώρα ρε κουμπάρε.
2: Όχι. Δεν πού να, αν το βρεις βάλει το τώρα καλά.
0: Να το ακούσεις τώρα αφιερωμένο να είσαι τα ούτια σας καλό με χατήρι. Να
2: το. Και το Ιωρκού είναι
0: πάνω. Βάρ το δυνάμω στο ράδιο, κάμε ένα κατοχές.
2: Το Ιωρκού είναι καλό του ρε, εγώ δεν ξέρεις τα ούτια παλιά.
0: Ένα σου βάλει τώρα άκου το. Άκου το και χαιρετώ.
2: Άκου το και εσύ να μου μάθεις.
0: Άρα, bye.

Να ησυχάσω δεν μπορώ, με τρώει το σαράκι. Όταν σκεφτώ πως μάλλονε κοιμάται στο κρεβάτι. Να ησυχάσω δεν μπορώ, με τρώει το σαράκι. Όταν σκεφτώ πως μάλλονε κοιμάται στο κρεβάτι.

0: κοιμάται στο κρεβάτι, κοιμάται στο κρεβάτι, κοιμάται στο κρεβάτι.
1: Μάλιστα, κύριε. Στράτος Κύπριος Μέγας. Δείτε τι μπορεί... Λοιπόν, να πάμε. Ευχαριστούμε για τους διαφημιζόμενους, εντάξει. Μεγάλον το διαφημιστικό μας. Μετά να πάμε στο τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να πάμε μια προδίκευση από το Ανόρθωτο της Ύψωνας. Να συνεχίζουμε με ακροατές. Και κοντά στις 7 παρά 7 και κάτι θα ειδοποιήσουμε νικητή ή νικήτρια. Να επαναλάβω για όλους όσους τώρα συντονίζονται μαζί μας. Αλλά έγραψε ο Φορτίκα, κύριε φίλε. Επαραδέχτηκα. Αλλά επαραδέχτηκε όμως που διαφώνησα. Μπράβο. Το τραγούδι είναι να παίξει μετά. Διπλή πρόσκληση εκτάκτως για τη Δυτική, διπλή από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου για το Ομόνια έκτη φιέστα των Πρασίνων, των πρωταθλητών, έτσι. Μέχρι τις 7 παρατέταρτο δικαιώστε να στέλνετε στο 2324, ένας τυχερός έτσι, αν είναι βρισιτήρια και βρισκιό, μεγάλη κουβέντα, ναι. Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη Φίλτατε και κύριε Ηλία Φίλτατε. Χρωστούμε σας μία παρουσία στην απάντηση στον Δημήτριο με τα μεζεκλικιών. Δημόσια δέσμευσης. Αποχωρώ και επιστρέφουμε λίγο μετά εις 6.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι κι αν θες να καταφέρεις, όπου κι αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια?
6: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
7: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
8: Δεν αλλάζουμε ποτέ λωρίδα αν δεν ανάψουμε φλας. Επίσης ελέγχουμε πάντοτε τους καθρέπτες μας για διερχόμενα οχήματα και φροντίζουμε να ελέγξουμε τα τυφλά σημεία του αυτοκίνητου.
9: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
12: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
13: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
14: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
17: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Unicars. Driving your stories.
19: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
20: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σφαίρα.
21: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
22: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
24: Είναι τη μαγιά σας.
23: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Γιατρέ, έχω άγχος αποχωρισμού.
2: Τι εννοείτε?
1: Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μα στην Bitex One φυσικά.
3: Με πάνω από 300 πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο το 2025, η κορυφαία πλατφόρμα online δημοπρασιών σας εξασφαλίζει επιτυχημένη πώληση χωρίς άγχος. Οι υποβολές ακινήτων για τη δημοπρασία της 27ης Μαΐου έχουν ανοίξει. Γι' αυτό καλέστε στο 22.380 ή επισκεφτείτε το www.bitexone.com.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
6: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ. Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
13: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
14: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ακούτε Super Sport 104.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App. My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
17: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με την αναμέτρηση ανόρθωση Κράσαβα για τον δεύτερο όμιλο ξεκινά σήμερα η δράση. Σέντρα στις 7 με ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την CableNet. Οι 11 πρώτοι του Καμορανέζη είναι η Καρλστρομ, Τόσιτς, Καραμανόλης, Φουρτάδο, Κίκο, Κις, Σατίν, Μίντεντόρπ, Σένσι, Ιωάννου και Ντακρούς. Οι 11 εκλεκτοί του Ροσταντή είναι οι Ζάντρον, Τελούκα, Χριστοδούλου, Πανκόφ, Τεσέιρα, Μπα, Μιλιτσέγκο, Ανγκέγε, Μπαχάσα, Τσεπάκ και Άντο. Το σωματείο της ΑΕΛ και το τμήμα Φούτσαλ εκφράζουν την έντονη απογοήτευσή τους για τα όσα διαδραματίστηκαν στον χθεσινοβραδινό τελικό του πρωταθλήματος. Καταδικάζουμε τα όσα έγιναν και απολογούμαστε στο φίλαθλο κόσμο απαράδεκτη και προκλητική συμπεριφορά της διαιτητικής ομάδας, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ένταση και στην εκτροπή της αναμέτρησης, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Εν αναμονή της στέψης και της φιέστας βρίσκεται η Ομόνια, ενώ ψιά εκ δύσκολα θα προλάβουν οι Ανδρέου και Παναγιώτου, διαθέσιμος ο Μαρίτς. Ο εκπολός στην ΑΕΚ συμπλήρωσε κάρτες και θα χάσει το παιχνίδι με την Ομόνια. Η πολυαναμενόμενη συνέντευξη τύπου του Άντρου Καραπατάκη έχει προγραμματιστεί για την 5η 14 Μαΐου στις 11.30. Χάνει τον Κομής για το υπόλοιπο της σεζόν ο Άρης, εκτός με Πάφο και ο Γιανγκό. Ο Μπρούνο στην Πάφο τρέχει να προλάβει τον τελικό κυπέλου, θέμα ετοιμότητας η επιστροφή του Γκολτάρ. Στον Απόλλωνα αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση των Σμέρχαλ, Ντουοντού, Μάρκες και Βούρου. Αναμένεται να προλάβει το παιχνίδι με τον Αποέλ ο Βέισμπεκ. Στον Αποέλ δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Λαΐφης, εκτός επίσης οι τραυματίες Μπρόρσον, Μπέλετς, Χριστοδούλου, Μάγερ και Μύρ. Αναμένεται η απόφαση για το παιχνίδι που θα χάσει ο Λαγίγκα. Διπλό πλήγμα στον Παναθηναϊκό νοκάουτ έως το τέλος της σεζόν, Ινγκάνσον και Πελίστρι. Ο Αλφόνσον Ντέιβις θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με την Μπάγερ Μονάχου, ενώ υπάρχουν φόβοι πως δεν θα προλάβει ούτε το Μουντιάλ. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα στις 9.30 Ντόρτμουν Άιντραχτ, στις 9.45 Λανς Ναντ και Τωρίνο Σασουόλο και στις 10 Λεβάντε Οσασούνα. Να σφραγίσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίκα θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται στις 9.15 την Βαλένθια. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο world. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
0: οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Ίδιες διαδρομές, ίδια αυτοκίνητα, ίδιο story. Ώρα για upgrade. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο, μεγαλύτερο, με άνεση που δεν παίζεται. Πανέμορφο και ασφάλεια στα αστέρια. Στην πόλη ή εκτός, είναι το Urban SUV που ξεχωρίζει. Όχι γιατί προσπαθεί, αλλά γιατί μπορεί. Με μόλις 19.900 ευρώ ή 160 ευρώ το μήνα. Νέο υβριδικό Citroën C3. Αυτόματο. Μην ακολουθείς. Οδήγα.
23: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
24: Super Sport 104.
25: Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
27: Συνεχίζουμε στην εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports του 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Και είπαμε πέραν από το 200 της ΣΥΤΑ σε δωροκάρτα το τρίτο τέλος του Μαΐου που έχουμε αναφερθεί πριστάκης. Εκτάκτως μέχρι τις 7 παρακάτι με αυτούς που συντονίζονται τώρα μαζί μας. Μία διπλή πρόσκληση για το Μόνια ΑΕΚ για τη φιέστα των πρωταθλητών στο Κασιμπή στη Δυτική Εξέδρα. Ψάχνει κάτω από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, κύριε Παναγίδη. Να έχετε έτοιμα η καλού κακού την κάρτα σας και αυτόν ή αυτή που θα συνοδεύσει όμορφα περιποιημένα. Ευχαριστούμε τον Παναγίδη και τον Ηλία, τους φιλτάτους. Και θα επικοινωνήσουμε άμεσα όταν ξεκίνησε το παιχνίδι της ανόρθωσης με τον Ήψονα και λοιπά. Και ηλεκτρονικά θα σας σταλεί πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Τελευταία είναι η Μελίνα από Λευκοσία. Και η Ιωάννα, μάλιστα, πολλές κυρίες εκλεκτές. Παίρνετε να μας πείτε και καλά καλησπέρα, αραιά και μπουρέ, κυρίες. Θέλουμε και ευγενέστατες, εκλεπτισμένες κυρίες που κοσμούν έτσι αλλιώς την εκπομπή. Να είστε καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Παναγίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
28: Καλό από εμά φύτατε, κύριε Παναμοησέου.
27: Τώρα αυκεί που το πηγάδι είναι ο Σοκράτη, ρε. Εάν σου πω πως θα μετράει σε κάτω που τη γυρέ Σοκράτη, προσπαθείς να φέρω σκάλα, να φέρω πυροσβέστες, να φέρω δασοφύλλα και να φέρω να συνάξω κόσμο.
28: Είμαστε γλίωροι.
27: Είσαι γλίωρος.
28: Ναι.
27: Φαντάσου αμένεις ο ραχό. Τώρα είσαι εντάξει ευκύγες πάνω στο τελευταίο το σκαλί.
28: Μια χαρά είμαστε.
27: Δεν με εντάξει.
28: Εν ακούσε να δει.
27: Τώρα ακούεσαι εντάξει.
28: Άρα, και στο συνεργάτη σου.
27: Ο Παναγίδης.
28: Έκαμε
27: ένα λαχέ ρε Σοκράτη, που ξέρεις το που τα χτες ρε κουμπάρε, που ξέρεις το πρόγραμμα του ρε κουμπάρε. Ναι,
28: θα πω για εγώ να πάρω τάξια παιδιά όλα καλά και
27: να δείτε. Να, εσύ να κάνουν τις δουλειές τους, δεν έχει πρόβλημα. Πέμω ρε Σοκράτη. Είχα δίκιο.
28: Τώρα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις της ενημέρωσης. Αύριο υπάρχει μια αιμοδοσία εδώ στην έγκομη Σμή Μηχανίδη. Όσοι μπορούν 10,5 με 1,5 να δώσουν το αίμα τους εδώ στην έγκομη, να έρθουν να το δώσουν στη οι αστροπικοί αρχές. Μετά εντάξει να πούμε ότι το επόμενο τούτο Σαββατοκύριακο και το άλλο είναι η γιορτή τεραφείου των αγρών που θέλουν να πάει να δουν το 30 είναι πολύ σημαντικό. Την Κυριακή θα πάμε σε φανερωμένη να τιμήσουν τους πεσόντες φανερωμένης. Είναι ανάμεσα στους κυβέρνους οι διάσεις από τον αγρών. Και μετά πάμε 16 του μήνα έχουμε στη Λευκοσία το American Pentari το απόγευμα με όλες τις κατηγορίες των αστροπικών. Και στη Λεμεσόν ζωοπορία στο Μόλον η ώρα 5 το απόγευμα για το η καταπλάκα σκητησί, καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει συμβολικά για την καταπλάκα. Κυριακή πάμε στο Δάρι στο Χάβαρο στο 17 του μηνός και να έχουμε και το δικό μας το συμβολικό στο Ασομερίδη της Μήνης Πλήγου Αμοησίως. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι εκδηλώσεις μας. Ευχαριστούμε την Αστυνομιακή Υπουργή Υγείας και τον φίλο μας τον Ανδρέα Απάντηση, τον Δημήτρη Απάντηση και τον Ανδρέα Παπαντζόου 20 χρόνια συνεργασίας κύριε Αμοησίως.
27: Μάλιστα κύριε.
28: Καλώς τον Κυριακό. Τον απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός.
27: Ναι, με έναν αγαθό θέλει να σου κάνει. Κάτσε για να πού είσαι, ρε κουμπάρε, χαιρετώ σε.
28: Αυτή να περάσει. Καλή συνέχεια σε όλους.
27: Συνεχίζει ακόμα. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-4. Τα δικά σας τα μηνύματα, να δούμε τι γίνεται. Ετοιμάσαι και τον Ακάκιο να μας δω για τα πρώτα στοιχεία από τον Νόρις Παπαδόπουλος. Κύριε Παναγίδη. Και συνεχίζουμε και με τα μηνύματα και με όλον τον κόσμο. Ένα λεπτό να το πάνε, έχει οτιδήποτε τώρα να ενημερώσουμε. Όχι, αν έχει τίποτε το ιδιαίτερο. Ένα, δύο, τρία, απομένει το τέσσερα και το πέντε. Μάλιστα. Εσείς συνεχίζετε στο 23-24, στέλνετε και μα διεκδικείτε μία διπλή πρόσκληση για το Ομόνια ΑΕΚ από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Άμεσα θα φτάσει ηλεκτρονικά στον νικητή. Εντάξει, όμορφα και περιποιημένα. Είναι έτοιμος? Όχι. Εμείναμε. Περιμένουμε να πάω σε κόσμο, να πάω σε επόμενο. Εντάξει. Πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία και στα μηνύματα σας. Ο Γιώργος. Μάλιστα. Και εντάξει. Οκ. Okay. Ο πιστός ακροατής έχει θέμα με το τηλέφωνο και του φαίνεται. Ήταν καλά όμως. Ο Παύλος. Παύλος Βάσος Αραμινάκας. Ο φρέναρος μας. Εντάξει. Ο Ένεστη ρε. Τάσος Σωτηρέ πια μας είπε μας καλησπέρα. Όχι. Εκανόνισες τον Ακάκιο. Ένα ξέρω το μονακάμα. Ήταν για να βάλουμε τον... Πώς το λες? Το τσίρκο. Άτε.

0: Κορυφή για τον φορτηγαγή μας τον Ρουλίνο Ανδρέα. Α, μάλιστα. Είδες κύριε Ανδρέα, αν παίρνεις και κανέναν τηλέφωνο και λέμε μας κανέναν καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεόν είπαμε. Πάμε να τον Ρίσπα Παπαδόπουλος. Συνεχίζεται στο 23-24 όσοι ενδιαφέρεστε για το Ομόνια ΑΕΚ διπλή πρόσκληση εκτάκτος από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέχρι τις 7 παρα 4, 7 παρα 10, κάπου εκεί κοντά. Καλησπέρα κύριε Ακάκη.
1: Σας χαιρετώ από τον Αντώνη Παπαδόπουλος.
0: Άρεσε μου το σας χαιρετώ. Μάλιστα.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια ρε φίλε, και οι εκλογές πλησιάζουν, έτσι ένα ωραίο διάγγελμα μπορεί να κάνει και από τον Αντώνη Παπαδόπουλος. Ένα έρθει ο Μακρόπουλος την άλλη εβδομάδα.
1: Έγκαμε για βουλευτής όμως. Έγκαμε για βουλευτής όμως.
0: Έγκαμνεις. Γιατί παραπάνω κάμνουν.
1: Εντάξει, εγώ βλέπω
0: τον
1: εαυτό μου πρώτα.
0: Α, είστε τρε κομπάρε, οι αυτονοσωτήρες μας, αυτά.
1: Ναι, ναι. Μακάρι να βγουν αυτοί που αξίζουν και αυτοί που μπορούν να μας βοηθήσουν για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Και είδες ότι έχει που ενδιαφέρονται πολλά για το καλό μας.
1: Στις 7 λοιπόν θα αρχίσει η αναμέτρηση μεταξύ της Ανόρθωσης και της Freedom 24 Κράσαβα ΕΝΗ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του δεύτερου γκρουπ που περιμένουμε πολύ αγωνία το φινάλε του. Οι δύο ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία είχαν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της σεζόν, βρίσκονταν και οι δύο σε δύσκολη θέση, κυρίως η ομάδα του Ύψωνα για μεγαλύτερο διάστημα ήταν στις θέσεις που οδηγούν στην διαβάθμιση, όμως κάνει ένα εκπληκτικό φινάλε και έχει καθαρίσει την υπόθεση παραμονή στην κατηγορία, το ίδιο και η Ανόρθωση με τα πολλά προβλήματα φέτος, δύο ομάδες που θα παίξουν χωρίς άγχος, χωρίς πίεση για το καλύτερο δυνατό να πάρουν τη νίκη στο πρώτο τελευταίο τους παιχνίδι πριν την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες εδώ στη Λάρνακα, στον Νέος Παδόπουλος. Αναμένεται αρκετή.
0: Είναι
1: το τελευταίο εντός της Ανόρθωσης. Το επόμενο με την Ανόρθωση, θα είναι με τον Ολυμπιακό στο ΧΑΣΥΠΗ.
0: Και τέλος.
1: Την ερχόμενη Παρασκευή στις 7.
0: Πάλε, Παρασκευή πάλε.
1: Ναι, Παρασκευή τρία παιχνίδια που θα κρίνουν και την παραμονή στην κατηγορία, την ερχόμενη Παρασκευή. Και άλλα τρία βέβαια πολύ σημαντικά αύριο. Είπαμε και προηγουμένως ότι είναι πολύ μεγάλη μάχη για την παραμονή. Η Ένωση Νέων Παραδειμνίου έχει αποχαιρετήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Εθνικός Άχνας είναι με την πλάτη στον τοίχο, είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στη δεύτερη κατηγορία. Και από εκεί και πέρα Ολυμπιακός, Ακρίτας και Ομόνια Ραδίπου είναι οι τρεις ομάδες που θα παλέψουν για να σωθούν. Άλλη μία θα αγωνίζεται τον χρόνο στην δεύτερη κατηγορία. Να πάμε και στις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Δεν έχουμε πάρει φύλλα αγώνας, θα διαβάσω τις ενδεκάδες από το application της Ομοσπονδίας. Πάει στην Ανόρθωση πρώτα, η οποία θα αγωνιστεί με τον Κάστρομ κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί και πέρα η Κίκο, Σένση, Κις, Σάτιν, Μίντερντοπ, ο Τόσιτς, ο Φουρτάδο, Καραμανόλης, Ιωάννου και Εντακρούς. Στον πάγκο είναι η Σέποκ, Παναγή, Τάντι, Βούκι, Ταμποάκη, Σεργίου, Κατελάρης, Διονέ, Μπέκστρομ, Χαραλάμπους, Ηλία και Μπέζους. Αυτή είναι η εκλεκτή για τον Μάουρο Καμορανέζη. Από εκεί και πέρα στην ομάδα του Ύψωνα ο Ζάντρου είναι τερματοφύλακας, Ντελούκας, Χριστοδούλου, Πάνκο, Τεϊσέιρα, Μπα, Μελνιτσέγκο, Ανγκέγε, Μπαχάσα, Τσεμπάκ και Άντο. Συνθέτουν τους πρώτους 11. Στον Πάνκο είναι η Αβραμέγκο, Νταγκράσα, Τρούγιτς, Μπούτνικ, Κουμουρίς, Νταβιντιάν, Λίπσκιν, Ντιριόντο, Κυριάκου, Χατζιπαρνάβα και ο Τσερίσεφ. Όσον αφορά τη διευθυντική ομάδα, ο Μιχάλης Λουκά είναι ο διευθυντής, Σεβαγόρα Σεβαγόρου ο πρώτος βοηθός και Σάββας Ευαγγελίδης ο δεύτερος, τέταρτος διευθυντής Μενέλαος Αντωνίου και στο VAR ο Ανδρέας Τεχράνη και assistant VAR ο Μάριος Δημητριάδης. Αυτά όσον αφορά τη γεύση. Μα άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος, έξω και από την νότια υπάρχουν έτσι στημένα παιχνίδια για τους μικρούς φίλους της Ανόρθωσης, όμορφες σκηνές, μια μικρή γιορτή στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ανόρθωσης, για να δούμε πώς οι φίλοι της ομάδας θα δώσουν το παρόν τους στον
0: μάλιστα,
1: αγώνα.
0: Μάλιστα, κυρία Κακή. Άκουσα κάμποσα ονόματα, εντάξει, κάποιοι είναι εντάξει μια χαρά, κάποιοι έως πόντε να μένουμε από καμιά κουβέντα παραπάνω να χρειάζεται, αλλά κάποτε ρωτούμε για γήπεδα και ιστορίες. Εμείς μεταδίδαμε κύριε Ανδρέα Ανδρέου και ξεκινούσαμε να πούμε για παράδειγμα και λέγαμε Νίκος Παναγιώτου, λέγαμε Νίκος Νικολάου, έδεραμε έναν Κωνσταντίνου, λέγαμε Φρούσος, λέγαμε ξέρω εγώ Κατσαβάκης, λέγαμε Πούνα, σε λέγαμε Νοκά, σε λέγαμε Εγκομίδη, σε κατάλαβε τη διαφορά να μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Okay. Α, Δημήτρη Ιωάννου, άρα.
1: Θρηλυκέ μορφέ του Κυπραγού.
0: Κλαφτα χαράλαμπε. Αυτά.
1: Δυστυχώς.
0: Έρθουμε...
1: Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων που όσο και αν πρέπει να συμβιβαστούμε είναι δύσκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα. Ειδικά ο παδί κάποιων μεγάλων ομάδων. Αυτά είναι.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου, να έρθουμε κοντά στις 7 και να μείνουμε κοντά σου. Να πούμε ότι μόλις τελειώσει ο παιχνίδι και βήμα στις καρνίες, θα συνδεθούμε με Ελλάδα. Πρώτα να πάμε για τη μετάδοση του Παναθηναϊκός Βαλένθια. 2-1, η πράσινη μπροστά, μείνει και πάνε Final Four. Όμοι γίνεται ότι χάσαν, χάνουν τα αυκά και περιμένουμε να δούμε για τα καλάθια μέσα στην Ισπανία. Εντάξει, κύριε Παναγίδη, τι θέλει να κάνεις. Να ξεκουραστείς, πάτε και επιστρέφουμε.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στη Λάρνακα. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 9 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home στη Λάρνακα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε άλλο.
8: Jackpot στο Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Ποτέ δεν θα κοιτά.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει.
1: Προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει.

0: πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
0: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
3: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
2: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η ώρα είναι 6:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
8: Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή χορηγεί η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή. Πέμπτη συνεχή χρονιά, το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
11: Έτσι να το πω πριν χαιρετήσω το φιλονάδο του πόντου φίλου μου το 1960. Κάνε μου παρατήρηση ο Παναγιώτης. Θα μιλήσεις είπε μου. Άκουες παρατηρήσεις μου, παπά. Παρατηρήσεις μου, Παναγίδη, ότι θα μιλήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή, 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Είπαμε με πολύ γεσ' ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Pizza Papa John's. Και έχουμε ακόμα έναν 20-λεπτο, 25-λεπτο πάνω κάτω για όσους συντονίζονται τώρα μαζί μας ή κάποιον να κάνουν δεύτερη προσπάθεια. Μία διπλή πρόσκληση για το Ομόνια ΑΕΚ αύριο την Κυριακή για τη φιέστα των πρωταθλητών. Αναμένει κάτοχο να έχετε έτοιμη την λογαριασμό κάρτας φιλάθλου για σας και για αυτόν ή για αυτή που θα συνοδεύσει από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Και μπορεί και σε ευχαριστήσω στον φίλο μας τον Παναγιώτη και τον φίλο μας τον Ηλιάνιο. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
11: Χριστάκης ΑΕΚΑΡΕΣ, μάλιστα.
12: Κυπελούχη Κύπρου και με 5 πρωταθλήματα.
11: Μάλιστα, γέλασε ο Μάριος τίποτα ή ο ξέσου γέλασε.
12: Όχι, αύριο είναι Κυριακή να βρεθούμε. Τώρα είσαι κολλασά.
11: Μάλα μου τώρα.
12: Επί από το καφενείο λίπια δυο μπύρες και δεν θα σπίτι τώρα.
11: Οχ ωραία, μάλιστα.
12: Τι κάνουμε.
11: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
12: Ευχαριστώ να πω έναν καλό Σαββατοκυριακό.
11: Καλά έκαμε, σε ευχαριστούμε να δούμε
12: με υγεία και χαρά. Σε εσάς και στις οικογένειες σας.
11: Μάλιστα.
12: Αυτά μόνο. Και όχι βία στα γήπεδα.
11: Να είσαι καλά.
12: Και να προσέχουμε που τους τρελούς.
11: Που να μην κυκλοφορούμε. Σε ευχαριστώ.
12: Έγινε.
11: Χαιρετώ. Και πάμε εγώ. Σε επόμενον κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
11: Ποιος?
13: Ο φίλος του Ιάκωβος. Ο ταξιτζής.
11: Α, Παναγία μου, το φίλο μας τον Ιάκωβο.
13: Για είναι... πήγετε, παρόλο που ο περάτης μου σήμερα να έχουμε τρομένος.
11: Ποιος?
13: Ένας Εβραίος έως πάντα. Να περάσουμε.
11: Μα πελάτης σου.
13: Να πω,

0: με πίσω, δεν του άρεσε το τηλέφωνο που κάνω.
1: Α.
0: Τώρα να σιωπήσουμε σε μια ώρα να μιλήσω.
1: Μάλιστα κύριε, άσυλα.
0: Δεν μου γίνεται κύριε, είστε πάμε καλά.
1: Είμαστε καλά, βάλαμε και στράτον Κύπρο, βάλαμε και Μητροπάνω.
0: Α, το τραγούδι που μου βάλες πριν και τρεις ημέρες το για μια γυναίκα με διακόπηκε στα μέση του τραγουδιού γιατί ήταν ο υπόδρομος.
1: Μα τι έγινε και ρε κουμπάρε
0: Παναγή. Δεν πειράζει.
1: Ένα σου το βάλει μετά ρε κουμπάρε, δεν πειράζει. Σε Παρασκευή χαλαρή ένα σου βάλει.
0: Είσαστε τζιθκιό τσακούθκια με κεφαλαία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει κύριε Στέγιο.
1: Δεν μπορεί να λούσει για μια γυναίκα αν πεθαίνω ένα μονέ.
0: Ναι, για μια γυναίκα του Γιώργου Μαργαρίτη.
1: Ξανά βάλες το ρε κουμπάρε. Έπρεπε το να το ολοκληρωθεί το τραγούδι για το φίλο μας τον Ιάκωβο τον Απολλωνίστα τον ταξιγύρι ρε κουμπάρε. Καλό δρόμο.
0: Επίσης, καλό υπόλοιπο.
1: Σε ευχαριστούμε, σε χαιρετούμε.
0: Στέγιο, καλώς τον Κυριάκο, πάπα.
1: Παύλος Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα, είπαμε Φρέναρος. Καλησπέρα, Παυλάρα μου, και στο Φρέναρο και σε ζέναν και σε Σαλαμινάκας μας. Μάλιστα. Η Μυρούλα τι θέλει. Α, εντάξει, για τα εισιτήρια Ομόνια ΑΕΚ. Μάλιστα. Έχετε ακόμη 17,5 λεπτά. Αυτά. Καλήν εσπέρα.
2: Καλησπέρα, Στυλιανέ.
1: Ποιος?
2: Ο Κόκος ο πρόσφυγας από την Νότια Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από την Περιστρέλα. Πήγαινε από πώς του ο πρόσφυγας ο Κόκος.
1: Μα είσαι Αμερική ακόμα?
2: Είμαστε στην Αμερική, να στραφούν οι Παναστιανοί μου. Σε 10 μέρες από τους Θεούς θα δούμε τις βαΐτσες, να στραφούν με το καλό.
1: Άντε να δούμε, να τις τσιποτά σε δούμε.
2: Είπαμε να έρθουμε, ναι, τώρα νοερά ταξιδεύουμε στο Αντώνης Παόπουλος για το τελευταίο εντός έδρας της αόρθωσης.
1: Μάλιστα.
2: Θα ξυπάσει ένα άλλο ανήψιο, εξαδέλφιο κλπ, ανήψιο τέγνια.
1: Άρασε μου το νοερά, μάλιστα.
2: Να υπενθυμίσουμε και τους φίλους του NBA και τον φίλο μας τον Τάσο τον Μιχαλή ότι τα ξημερώματα έχει κοντά ημιτελικά του NBA.
1: Ναι.
2: Έχει η Φιλαδέλφια 76ers με την New York Knicks.
1: Βέβαια.
2: Έχει Μινεσότα Timberwolves με τον Σαν Αντώνιο Σπέρς.
1: Μάλιστα. Εγκερδίσαν και οι Thunders στους Lakers.
2: Μάλιστα.
1: Αναμενόμενο.
2: Στο Λος Άντζελες να κατεβεί πίσω ο Λουκ Αντόντιτς.
1: Τώρα να δούμε.
2: Το Απρίλιο να παίξει.
1: Ναι. Και μπορεί όλοι προς τα 40 του.
2: Εντάει με τελικά της Ανατολικής Δύσης, παίζουν και Cleveland Cavaliers με τους Detroit Pistons.
1: Ναι.
2: Με το άλλο ζευκάρι της Ανατολής.
1: Καλά μας.
2: Η Νέα Υόρκη προηγείται 3-0. Έχει ωραία πολλά διαδραστήρια, ας πούμε, μια εικόνα που μέσα στο μυαλό μου τώρα που βλέπω την ώρα στην προψές ήταν...
1: Μετά πολύ νήσε τώρα.
2: Είμαι στην πόλη Naples, περίπου 2 ώρες που το Miami, στην νότια Φλόριδα.
1: Μάλιστα.
2: Να παίξουν είναι οι Legends που λέμε στο ίδιο της Ιντερ Μαϊάμι, της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ. Ένα συναχτούν λίγο να φτύγουν η παρέα τους όντως που γυρών, ο Πέπε της Ρεάλ και λοιπά. Παλιοί παίχτες να κάνουν έτσι για φιλανθρωπικούς σκοπούς έναν αγώνα των παλιών των ποδοσφαιριστών της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ και ενώψη και του Μουντιάλ τώρα. Είναι πολύ δύσκολοι οι εκδρομές που γίνονται όσο κοντεύκουν οι μέρες για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι ο λίγης πιανέ μου. Να πούμε καλό βράδυ στον νομό μου, καλώς στον κυριάκο και καλή αντάμωση. Να.
1: Περιμένως. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ.
2: Έγινε σε εδώ. Καλό βράδυ
1: στον νομό μου. Επίσης. Από Αμερική κύριε, είδες. Βεβαίως. Από Αμερική είναι οι φίλοι μας. Πάμε ξανά 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Μάνα μου λέγε όμως εδώ με ακουστικά και τα οικονόμα, Ομόνια ΑΕΚ, Ομόνια. Όπως πάμε η κατάσταση θα είναι 60-40. Ακροατές και ακροάτριες. Μάλιστα. Να δούμε μόνο κάτι σε μπίλια. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στυλιά, ναι.
1: Ποιος?
3: Ναι φίλε μου, Χριστάκης από την κατεχόμενη Μόσχου, την Κομόπολη.
1: Μάλιστα.
3: Άκουα την εκπομπή σας έτσι τώρα, την εκπομπή σου.
1: Ναι,
3: και για διάφορες ομάδες, εντάξει είχαμε την ΑΕΜ και το Διγενή, ακρίτανε στη Μόσχου, με γέννημα του 55 εγώ. Φίλε μου, σκέφτηκα τώρα έτσι, τον Μακαρίτη, δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι πολλοί να μην το ξέρουν, τον Αντωνάκη, που έπαιζε μάπα μέσα στην Ομόνια τον Αντωνάκη Γρηγορίου.
1: Βέβαια, έχασε τη ζώνη του στην Αφρική, βέβαια.
3: Ναι, μάνα μου, ελιστέψαν τον ένα που γίνηκε.
1: Ναι. Και...
3: μαχαιρώσαν τον νομίζω, παίξαν τον μεδόπουλο.
1: Ναι.
3: Άσχημες εποχές και έτσι. Εσύ σαν σταθμός ή ξέρω εγώ ότι...
1: Έπαιξε και Ομόνια, έπαιξε και έμορφου.
3: Ναι. Το σπίτι μου ήταν περίπου 50 μέτρα από το διεμήνι στη Μόρφου.
1: Ναι.
3: Ένας... και ήταν και δούλευκε και στον Τζέτο ο Μακαρίτης. Ήταν έτσι ένα ανήσυχο πλάσμα. Το λάνταρο μου
1: ήταν... Ήταν κοντά στα γυμνάσια το σπίτι σας.
3: Τα γυμνάσια... το τρίτο γυμνάσιο που πήγαινα, αγαπητέ μου, τώρα είναι ο τουρκικός στρατός. Ορισμένες φορές που πήγα αφήναν οι στρατιωτές, μόνο μέσα στο γήπεδο να αφήναν μας.
1: Στο τρίτο πήγαινες?
3: Ναι, στο τρίτο γυμνάσιο. Ήταν η εμπορική.
1: Α, εμπορική, έτσι είπε μου, διότι ήξερα πρώτον και δεύτερο, γι' αυτό που σου λέω.
3: Ήταν του Σιλβέστρου, του Μακαρίτη και...
1: το... Α, ήταν η εμπορική, το τρίτο γυμνάσιο ήταν η εμπορική.
3: Ναι.
1: Και είχε και το γεωργικό.
3: Και το γεωργικό και η σχολή Κοφαλάρα.
1: Στον δρόμο
3: και...
1: του Ξερού, ναι.
3: Ναι, στον δρόμο του Ξερού πάλι είναι στρατό και μεθαρτή.
1: Ήταν το γεωργικό, μάλιστα.
3: Έτσι, για τον Αντωνάκη. Το μόνο μπορεί να σκεφτεί πόσο χρόνο είναι που ήταν τα βλοημένα.
1: Έχει ήταν μεγάλος. Όχι, δεν ήταν μεγάλος.
3: Νομίζω
1: ότι
3: ήταν παραπάνω από 37
1: χρόνια. Όχι, δεν ήταν μεγάλος. Νομίζω ήταν δύο μετά την Ισπορή, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ήταν μεγάλος.
3: Και κάτι το τελευταίο, επειδή ξέρω και το χρόνο σας, θυμούμαι και δεν ξέρω αν είμαι σωστός. Έπαιζε ΕΠΑ Ομόνια, αγαπητέ μου, αν δεν απαντώ με ΕΠΑ Ομόνια, ή, ναι, ΕΠΑ Ομόνια, ήταν ο Αρχιβιάδης. Μεγάλο όνομα του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Και ήρθε το παιχνίδι 3-3. Επίαμεν στο παιχνίδι, πήρε μας ο δύο μου και νομίζω έχασε το πέναρτι. Πολύ ελυποθυμήσαση. Και την ημέρα έχασε το Ομόνια το πρωτάθλημα. Ας δεν απαντώμε.
1: Κίνον το παιχνίδι, το ΕΠΑ Ομόνια 3-3 το 70, ήταν τελευταία αγωνιστική. Όποιος κέρδιζε έπιανε το πρωτάθλημα, γιατί την προηγούμενη ημέρα έχασε ο πεζοπορικός που ήταν πρώτος από τον Απόλλωνα στο Γάσιο 2-0. Εάν κέρδιζε το Σάββατο ο πεζοπορικός έπιανε το πρωτάθλημα, όπως εξελιχθήκαν τα πράγματα ακόμα και πίσω παλιά έπιανε το πρωτάθλημα, τελικά έχασε 2-0 και όποιος κέρδιζε μεταξύ ΕΠΑ και Ομόνια κέρδιζε το πρωτάθλημα, στην ισοβαθμία μέχρι το 3-3 κέρδιζε το ΕΠΑ, ήρθαν 3-3, στο 4-4 κέρδιζε το πεζοπορικός. Και ήταν 3-3 ισοπάρισε η ΕΠΑ στο 84. Αυτά. 3-3. ΕΠΑ Ομόνια τελευταία αγωνιστική.
3: Θρίλερ.
1: Ναι, ισοβαθμίσαν τρεις ομάδες. ΕΠΑ, Ομόνια, πεζοπορικός.
3: Έτσι τεχνίκια σπάνια.
1: Και έπιαν το ΕΠΑ.
3: Μπράβο.
1: Ναι.
3: Άξια το έπιαν και η ΕΠΑ. Άλλη μόνο, δεν είμαι φανατικός.
1: Είχε τον Τάσο, τον Κωνσταντίνο πρώτο σκόρερ, τον Αρχιβιάδη, τον Μάριο, είχε αρκετούς. Μάλιστα.
3: Παυλάκης Βασιλείου ήταν του πεζοπορικού, νομίζω, αγαπητέ μου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ταξιδέψαμε και νοερά στη Μόρφου.
3: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Μόρφου πανέμορφη, ρε κομπάρε Παναγίδη. Έχει να χωρίζουμε μόνο τη λύση. Περιοχή μας κάτω, πανέμορφη περιοχή. Πάνω και κάτω ζώκια, Μόρφου, Ξερό, Μπρασκιό, Νικήτας, Καπούτης είναι γάρον χιόρι. Λίγο πιο πάνω Κορμακίδης και λοιπά. Μια χαρά. Αυτά. Μην ξέχασαν κάποιο χωριό, δηλαδή δεν μας. Κάτω κοπιά, αργά και δεν εννοείται. Ποιος είναι? Εντάξει, κομπάρε, ο καθένας με την περιοχή του μια χαρά διάρρομα του Θεού. Ξέχασες περιοχές. Μιλούμε τώρα, μιλήσαμε προηγουμένως για Γερίνια, Λάπιθο, Λάρτα, Καντιταπίθου, Γάλμιν, ιστορίες, ομορφιά, απέραντη. Αυτά. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα τώρα, κύριε, όχι, δεν έχει τίποτα. Έχει απόψε. Ούτε απόψε έχει κάτι ποδοσφαιρικά εννοώ. Άρα, πρέπει να ψάξουμε. Όχι, κάτι δεύτερο, τρίτες κατηγορίες. Δεν πάντε ο Σασούνα. Εντάξει. Ισπανία, δεν έχει κάτι. Σάββατο Κυριάκοντα σπουδαία. Προλαβαίνουμε ακόμη ένα-δυο κυρίους, κυρίες, το 77-77-10-20. Πεντάλια, βέβαια. Είδες ότι είναι, εντάξει, μάλιστα κύριε, βέβαια. Να έχουμε και κουμπάρους πριν πεντάλια, μυρωδικούς, μυρωδικό, μάλιστα. Πεντάλια, ναι. Φιλιά, Μάσαρη. Υπάρχει, ναι, ναι. Πρασκιό, Νικήτας, ξέρω. Και έρχονται άλλες στο μυαλό που μαρέ τώρα. Πάνω κάτω ζώδια. Συριανοχώρη, Καπούτη. Είπα αρκετά. Νομίζω είπα αρκετά. Δεν ξέχασα καμία για μέση περιοχή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος?
4: Παναγιώτης είμαι. Από η Λευκοσία.
1: Ναι.
4: Άκουσα τον κύριο πριν που μίλαγε για τον Αντωνάκη.
1: Ναι.
4: Τον Μαγαρίτινο Αντωνάκη. Το λοιπόν, τυχαία τον άκουσα, είμαι λοιπόν στα πίσω. Ναι. Ο άνθρωπος τούτος ήταν κουμπάρος του Μαγαρίτη.
1: Ο Αντωνάκης.
4: Ναι, ήταν. Ναι. Εβάφτισε τον Γιάννο τον Καλοθέου, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν κουμπάρος του Δρόσου.
1: Οπότε ναι, αφού ήταν, νομίζω ήταν χωριανή με ο Δρόσο, ναι.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
4: Το λοιπόν. Λέω σου ότι είμαι 99% ήταν τον Γιάννο που εβάφτισε.
1: Να ρωτήσω, ή το, να ρωτήσω, να το ρωτήσω.
4: Και αν θέλει
1: το Γιάννο εννοώ, να ρωτήσω, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι, αν χρειάζεται οτιδήποτε για τον άνθρωπο τούτο, διότι έτσι άκουσα τον με νοσταλγία τον...
1: Ήταν που την περιοχή μας, επειδή φτάνω και εγώ που την περιοχή, γι' αυτό που είμαστε λίγο πιο ευαισθητοί με την περιοχή, κατά το διάστημα μόρφου και λοιπά, γι' αυτό.
4: Και ήταν... Ήταν συνομήλικη ο Δρόσο, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, αν ζούσε ο άνθρωπος τούτος, τώρα θα ήταν
1: 85. Ναι, πόσα χρόνια έχασαν τη ζωή του. Έχει το μεγάλωσε, ναι.
4: Να σου πω την αλήθεια, αν θυμούμε καλά, μπορεί να ήταν 95, κάπου και αμέ μπορεί να ήταν η...
1: Του 95 που ήταν.
4: Ναι, κάπου κοντά στο 95 δεν κάνω γίνει.
1: Δεν ήσουμε, δεν ήσουμε για να μετρήσεις δικαιώσεις. Μάλιστα.
4: Κάπου και αμέ. Κάπου για μένα πρέπει να είτε.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή επιτυχία στην ομάδα μας, πόψε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Bye-bye.
1: Είστε ακροατές, λεβέντες, έχουμε ρε κουμμέρα. Καλησπέρα.
5: Χαίρετε, Στέλιο μου.
1: Ποιος?
5: Ο Μάγος Πάστηρας.
1: Μάλιστα, κύριε.
5: Σχετικά με τα κατεχόμενα χωριά μας υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Ξέρω το. Είπα τις περιοχές μας κάτω εγώ.
5: Εγώ ας σου τα πω όλα θέλεις.
1: Βέ μου.
5: Ο Αγίος Αμβρόσιος της Κερίνιας.
1: Όχι, όχι, είπα για Μόρφου, γι' αυτό που λέω.
5: Εντάξει, και για Μόρφου. Υπάρχει το λιβάδι, νέο λιβάδι Μόρφου.
1: Σωστό. Σωστό. Είδα σχελαρό κάτι, στο, κάτι για από το Πρασκιό να προσπαθούσα να...
5: μετά... κοντά. Ενώ όλα κοντά έγινα.
1: Ναι. Ναι, ναι,
5: ανεβείς
1: ναι.
5: Καμιά φορά πολύ προς τα κατεχόμενα τώρα της επαρχίας Αμοχώστου.
1: Ναι.
5: Ο Άγιος Αμβρόσιος. Υπάρχει και Άγιος Αμβρόσιος της Αμοχώστου.
1: Ναι.
5: Που κάνει τα χρυσόμυλα τα ωραία.
1: Μάλιστα.
5: Υπάρχει το Πατρίτζιν, Εφταγόμι, Λεωνάριστο.
1: Ναι.
5: Όλα, τα ξέρω όλα τα χωριά. Το ξέρω για να κάνω τα.
1: Μα... Τώρα που το λαλείς ο παππούς μου άρχοντας, ο παπά μου εσείς έφτανε που του περίμενε, περίμενε, που είμαι ένα μόχος τον που ήταν και ήρθε ένα στρομεριτή. Έχει χωριό Στήλη.
5: Ναι, Στήλη, Στήλη αμοχός του.
1: Α?
5: Από τους Στήλους αμοχός
1: του. Μάλιστα, πρέπει από τους Στήλους αμοχός του.
5: Είναι μεγάλο χωριό.
1: Είδες γιατί συμπαθώ και τις ομάδες της αμοχός του. Καμιά φορά το γέμαν, είδες.
5: Το γέμαν τραβά.
1: Είδες, μάλιστα.
5: Εγώ, Στέλιο μου, είμαι από το Λεωνάριστο.
1: Ναι.
5: Είναι ωραίο, ωραίο χωριό. Τώρα όμως είναι στρατόπεδο. Έκαναν το στρατόπεδο.
1: Λεωνάριστο, μάλιστα.
5: Ναι, ναι. Έκαναν δρόμο και όπως επέρνας τώρα στρίβεις προς τα κάτω μισό χιλιόμετρο. Δεν σ' αφήνουν να ρέξεις όπως επίεντες στον Πριτσέρα.
1: ναι.
5: για να πάω στον Αποστόλο Ανδρέα.
1: Ναι.

0: Mondial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Παρασκευή σήμερα, Λεβάντε ο Σασούνα στις 10, 9.30 Dortmund Frankfurt στην Bundesliga.
3: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
4: Τα νέα, μωρό μου!
3: Ανακαινίζουν το!
4: Έτσι!
3: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
4: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
3: Μα μόνο τηλεόραση!
4: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
3: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
4: Ξέρω!
3: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
5: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
6: Χαραλάμους. Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
9: Crust τι?
8: Δύο Crust, δύο Crust, two Crusts. Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
9: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
8: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
10: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
11: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
12: Flame Grilled Tastes Better.
13: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 10 Μαΐου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Ακτινίδια τώρα 2,99 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά 600 γραμμάρια τώρα 15% φθηνότερα από 5,79 τώρα 4,90. Η Φαντισού Αντρέψη το ροστάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
14: Γκρίζα Ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
15: If you're all in, we're all in.
14: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
16: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπάλα είναι και γυρίζει.
1: Λοιπόν, όπου είναι να ξεκινά το ανόρθωση ύψονα, θα πάμε και θα μείνουμε εκεί. Στα αμέσω επόμενα λεπτά θα βγάλουμε τον νικητή για την διπλή την πρόσκληση για το Μονιάεκ. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του, να είναι έτοιμο και στο διάλειμμα θα το βγάλουμε και στον αέρα. Ή θα τη βγάλουμε και στον αέρα, ενώ αν είναι κυρία ή κύριο. Εντάξει, πάμε και μένουμε επί του παρόντο, Αντώνη Παπαδόπουλο. Και στα επόμενα λεπτά επικοινωνούμε με τον νικητή ή την νικητρία. Έλα, κύριε Ανδρέα Ανδρέου.
2: Σας χαιρετώ και πάλι από το Αντώνης Παπαδόπουλος. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη αναμέτρησης μεταξύ της ανόρθωσης και της Freedom 24 Κράσαβα Έννη. Κάνουν την εμφάνισή τους τώρα οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο μαζί με την διαιτητική ομάδα. Χειροκρότημα από τον κόσμο της ανόρθωσης. Γύρω στους χίλιους έχουν πάρει θέση εδώ στις δύο κερκίδες, στις δύο κεντρικές κερκίδες. Δεν υπάρχει καθόλου κόσμος στο πέταλο που φιλοξενεί τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας. Μετράμε αντίστροφα στις 7 λοιπόν, θα αρχίσει αυτή η αναμέτρηση. Οι δύο ενδεκάδες που έχετε στον δύο ομάδων χαιρετούνται και μετράμε αντίστροφα να πάμε και στις ενδεκάδες των δύο ομάδων να δούμε πώς θα αγωνιστούν. Για την ανόρθωση η πρώτη ενδεκά είναι η Κάλστρομ, Κίκο, Σένσι, Κις, Σάτιν, Μίντερτοπ, ο Τόσιτς, ο Φουρτάδο, Καραμανόλης, Ιωάννου, Κέντα, Κρούς. Στον πάγκο είναι η Σέποκ, Παναγή, Τάντι, Βούκη, Θαμπουάκιε, Σεργίου, Κατελάρης, Διονέ, Μπέρκστρομ, Χαραλάμπους, Ηλία και Μπέζους. Αυτές είναι οι επιλογές που έχει ο Μάουρο Καμορανέζη. Από την άλλη, η ομάδα του Ύψωνα θα αγωνιστεί με τους Ζάντρο, Ντελούκας, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Τεϊσέιρα, Μπά, Μελνιτσένκο, Ανκέγε, Μπαχάσα, Σεμπάκ και Άντο. Στον πάγκο είναι Αβραμένκο, Νταγκράσα, Τρούγιτς, Μπούτνικ, Κουμουρίς, Νταβιτιάν, Λίψκι, Ντεϊριόντο, Κυριάκου, Χατζιβαρνάβα και Τιάνκος. Όσον αφορά την διαιτητική ομάδα, ο Μιχάλης Λουκά είναι ο διαιτητής. Πρώτος βοηθός ο Ευαγόρας Ευαγόρου, δεύτερος βοηθός ο Σάβας Ευαγγελίδης, τέταρτος διαιτητής Μενέλαος Αντωνίου. Στο VAR ο Ανδρέας Τελχράνη και ασίστα VAR ο Μάριος Δημητριάδης. Πριν από την ένα δεκάλεπτο νωρίτερα είχαμε και τη βράβευση του Ανδρέα Χρυσοστόμου, του ποδοσφαιριστή ανόρθωσης, ο οποίος συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη Φέλα της ανόρθωσης. Βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της ομάδας, τον Κυριάκο Πραστίδη, και χειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Ο Χρυσοστόμου, να πούμε ότι είναι εκτός σήμερα, μαζί με τον Ράφα Λόπες, είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι τραυματίες και δεν είναι στις επιλογές του Μάουρο Καμορανέζη. Οι τελευταίες στιγμές πριν από την έναρξη, να πούμε, θυμίσουμε και τη βαθμολογία των δύο ομάδων. Η ανόρθωση είναι στην 7η θέση με 42 βαθμούς και η ομάδα του Ύψωνα είναι στην 9η με 39 και οι δύο έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Πέρασαν δύσκολα καθόλου τη διάρκεια της σεζόν και οι δύο ομάδες όμως κατάφεραν να υλοποιήσουν αυτό το στόχο της παραμονής στην κατηγορία. Βέβαια για την ανόρθωση και για την ιστορία της δεν είναι για τέτοια οι ομάδες αμοχώς του, όμως η κατάσταση τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια με το οικονομικό την έχουν βάλει σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Έχουμε τώρα την αρχή της αναμέτρησης με την ομάδα του Ύψωνα να έχει κατοχή. Ο Μπαχάσα δίνει πίσω στον Άντο και ο πίσω αυτός στον Χριστοδούλου. Πρώτες στιγμές στην αναμέτρηση με τον Ντελούκας, τον αρχηγό της ομάδας του Ύψωνα, στη μεσαία γραμμή, να χάνει την μπάλα από τον Κίκο και θέλει να βγάλει τώρα η άρθρωση αντεπίδεση. Λάθος από τον Κίκο, κερδίζει ο Τεϊσέιρα, πέφτει στο έδαφος, κανένα φάουλ από τον διαιτητή. Η μπάλα στον Σάτιν από αριστερά για την ανόρθωση. Έχει επιλογή τον Κίκο. Και από εκεί στον... ξανά ο Κίκο παίρνει την μπάλα. Αλλάζει παιχνίδι ωραία στον Καραμανόλη. Θα βγάλει την σέντρα. Η μπάλα κοντράρει. Διώχνει ο Άντο. Πλάγει ο out για την ομάδα της αμοχώς του. Η οποία αγωνίζεται με τετράδα στην άμυνα από ό,τι βλέπω. Θα δούμε και στα υπόλοιπα λεπτά της αναμέτρησης. Θα δούμε πώς έχουν πάρει διάταξη παίχτες της ανόρθωσης. Πάντως βλέπω κεντρικά αμυντικό δήμο το Φουρτάδο μαζί με τον Τόσιτ, δεξιά ο Καραμανόλης και αριστερά ο Σάτιν. Στη μεσαία γραμμή είναι η Μίντερτοπ και η Ιωάννου. Τώρα η μπάλα είναι για τους παίχτες της ομάδας του Ύψωνα με τον Χριστοδούλου να αλλάζει την παιχνίδι προς το μέρος του Τζεμπάκ. Στα δεξιά κάνει κίνηση προς το κέντρο, συγκλίνει, δίνει στον Πάνκοφ και εκεί στον Τεϊσέιρα, πίσω στον Ντελούκας, χωρίς κάτι ιδιαίτερο στα πρώτα δύο λεπτά της αναμέτρησης. Κατοχή της μπάλας τώρα για την ομάδα του Ύψωνα. Ο Ζάντρο, τερματοφύλακας, έκανε καλές παρουσίες στη φετινή σεζόν. Βοήθησε την ομάδα του Ύψωνα στην παραμονή στην κατηγορία. Μπαχάσα κατά από τη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Ντελούκας. Από την πίεση εκεί του Ντακούς, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης για την ανόρθωση. Απόντος του Ράφα Λόπες. Αλλάζει παιχνίδι ο... Εκεί είναι λάθος που γίνεται από τον Μπαχάσα, δεν προλαβαίνει την μπάλα, πλάγει ο out για την ανόρθωση δεξιά με τον Καραμανόλη. Δεξιό το πιστοφύλακα σήμερα ο αμυντικός της Κυρίας. Έχει μπροστά του στη μεσαία γραμμή τον Κις Καραμανόλης, παίζει με τον Κις, κλείνεται, Σένσι, ωραία στον Κις. Ξανά η μπάλα στον Ιωάννου, κάνει την τρίπλα εκεί, πέναλτι. Πέναλτι για την ανόρθωση στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Το κέρδισε ο Μιχάλης Ιωάννου από παράβαση που έγινε εκεί, για να δω ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής. Πολύ νωρίς λοιπόν η ανόρθωση έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Πέρασε που κέρδισε ο Μιχάλης Ιωάννου, αρχηγός σήμερα για την ομάδα της Αμοχώς του. Ο Σένς είναι αυτός που έχει πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει. Είναι καθαρή παράβαση, δεν νομίζω να αλλάξει απόφαση. Την έκανε ο Τσεμπάκ. Πήγε στην περιοχή ο Ιωάννου και τον γκρέμισε ο Τσεμπάκ. Υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες όμως. Είναι ήταν καθαρή παράβαση. Περιμένουμε να δούμε. Εξετάζεται και η φάση. Περιμένουν όλοι. Για να δούμε. Έχουμε περάσει στο 4ο λεπτό. Η ανόρθωση κέρδισε πέναλτι σε παράβαση του Ιωάννου από τον Τσεμπάκ. Έτοιμος ο Σένση για την εκτέλεση. Η ανόρθωση που έχει την ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία, να ανοίξει το σκορ. Ο Σάντρο απέναντι από τον Σένση στην κερκίδα που βρίσκονται φίλοι της ομάδας του Ύψωνα, γύρω στους 40 εκεί έχουν πάρει θέσεις. Σφυρίζει τώρα ο διαιτητής. Στέφανο Σένση εκτελεί μπάλα στα δίχτυα, 1-0 η ανόρθωση. Στο 5ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Ο Στέφανο Σένση με εκτέλεση πέναλτι νικάει τον Ζάντρο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, σκοράρει, πετυχαίνει το 9ο φετινό του γκολ. Ο MVP της φετινής ανόρθωσης, μακράν ο πιο ποιοτικός παίκτης της ομάδας, ένα ρόστερ που είχε πολλές αδυναμίες, είχε όμως τον Ιταλό αυτό ποδοσφαιριστή, τον Μέσο, ο οποίος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι τώρα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 1-0. Στο 5ο λεπτό από πολύ νωρίς η ομάδα της Αμοχώς του βάζει τις βάσεις για να φτάσει σε μια επιτυχία, όμως υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη της αναμέτρησης. Συνέχεια στο παιχνίδι, 6ο λεπτό, 1-0 η ανόρθωση κόντρα στην ομάδα του Ύψωνα. Προσφορά της μετάδοσης είναι από την Μπέτον Αλφα. Λάθος από τον Ζάντρο, δεν βρήκε τον Άντο, πλάγιο out για την ανόρθωση με τον Καραμανόλη έτοιμο να το εκτελέσει. Δίνει στον Ιωάννου Καραμανόλη, στον Τόσιτ στη μεσαία γραμμή, ψάχνει μια επιλογή. Τόσιτ με την μπάλα, δίνει στον Σάτιν, ανοίγει την μπάλα εκεί που δεν προλαβαίνει ο Ντακρούς. Πλάγιο τελικά για την ανόρθωση, Ντακρούς από ο Σάτιν από αριστερά. Γίνεται λάθος στην επαναφορά, πλάγιο τώρα για την ομάδα του Ύψωνα. Εκτελείται στα γρήγορα με τον Τσεμπάκ. Μακρινή παγιά προς τον Μπα, κουρτάζει εκεί δυναμικά, παίρνει την κεφαγιά. Κατοχή για την ανόρθωση. Κίκο, ποιος αγωνίζεται αριστερά στη μεσαία γραμμή σήμερα. Η σέντρα στην περιοχή, διώχνει ο Άντο σε κόρνερ. Ήταν η σέντρα που γίνει από τον Κίκο προς το μέρος του Κις, όμως ο Άντο σε καλύτερη θέση έβαλε το κορμί του και διώξε σε κόρνερ αριστερά, όπως επιτίθεται η ανόρθωση, με τον Κίκο να τρέχει να το εκτελέσει. Ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης, τους υψηλούς όμως, να προωθηθούν. Όλοι οι παίκτες της ομάδας του Ύψωνα είναι στην περιοχή του Ζάντρου, εκτελούνται με πάσα. Το σιούτ που γίνεται από τον Σένσι διώχνουν οι αμυντικοί της ομάδας του Ύψωνα. Επαναφέρει τώρα η ανόρθωση με τον Καραμανόλη. Θέλει να βρει τον Τακρούς, όμως εκεί είναι ο Χριστοδούλου στον Άντο. Πίσω στον Χριστοδούλου, διώχνει αυτό, στην μπάλα κοντράρει στον Καραμανόλη και περνάει σε πλάγι ο out για την Freedom 24 Κράσαβα. Ένι εκτελείται με τον Άντο. Μακρινή παγιά, εκεί που δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής της ομάδας του, η μπάλα περνάει πλάγι ο out για την ανόρθωση. Με τον Καραμανόλη να είναι έτοιμο να το εκτελέσει. Είναι αυτό που έλεγα, με τετράδα στην άμυνα η ανόρθωση. Καραμανόλης από δεξιά, στο κέντρο της άμυνας Κουρτάδο και Τόσιτς, και αριστερά ο Σάτιν. Στη μεσαία γραμμή είναι Μίντερτοπ και ο Ιωάννου. Αριστερά ο Κίκο, δεξιά ο Κις. Πιο πίσω από τον Τακρούς ο Σένσι, με τετράδα στην άμυνα η ανόρθωση. Από την άλλη η ομάδα του Ύψωνα έχει στην άμυνα του Τσεμπάκ, Δε Λούκας, Χριστοδούλου και Άντο. Ο Μπάνκοφ και ο Μελνιτσέγκο είναι στη μεσαία γραμμή. Ο Τεϊσέρα δεξιά, ο Μπαχάς αριστερά, ο Αγγέγε επιτελικός μέσος και ο Μπά στην κορυφή της επιθέσης. Κουρτάδο διώχνει προς το μέρος του Ντακρούς. Χάνει όμως ο παίκτης από το πράσινο ακροτήρι. Μπαχάσα, γιατί η ομάδα του Ύψωνα κλείνεται και δίνει στον Μελνιτσέγκο. Πιο πίσω στον Ντελούκας, έχει επιλογή τον Τσεμπάκ, ο οποίος υπέπεσε στο πέναλτι, με το οποίο άνοιξε το σκόρ η ανόρθωση. Πίσω η μπάλα στο Ζάντρο. Προτιμένη παγιά, Καραμανόλης με κεφαγιά, διευρίσκει τον Μίντερτοπ. Χάνουν όμως οι γηπεδούχοι και βγαίνει η ομάδα του Ύψωνα στην επίθεση. Με τον Μπαχάς από αριστερά έχει μπροστά του τον Καραμανόλη. Θα κάνει την τρίπλα και κερδίζει κόρνερ. Το πρώτο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι αναπτύχθηκαν ωραία. Γύρω στους 1500 είναι οι φίλοι της ανόρθωσης που έχουν πάρει θέση εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ανόρθωσης για τη φετινή σεζόν. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Τεσέιρα η σέντρα. Διώχνουν οι αμυντικοί της ανόρθωσης, πιο μακριά ο Κίκο. Και επαναφέρουν τώρα οι παίκτες της ομάδας του Ύψωνα. Μπαχάσα από αριστερά, κλείνεται. Θα κάνει την τρίπλα. Μπαχάσα, το γύρισμα. Να κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Κις τώρα. Η μπάλα έχει περάσει εκτός. Δεν προλάβει ο Μπαχάσα. Υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό, τον Ευαγόρα Ευαγόρου. Δεν προλαβε ο Μπαχάσας στην επαναφορά και έτσι κατοχή για την ανόρθωση. Να θυμίσουμε ότι αύριο θα έχουμε και τα πολύ σημαντικά παιχνίδια για το δεύτερο γκρουπ. Στις 6 έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Ένος είναι ο Παραλυμνίου Εθνικός, Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας και ΑΕΛ Ολυμπιακός, στο πρόγραμμα το οποίο θα ολοκληρωθεί η πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα την τελευταία αγωνιστική, τρία μάτς την Παρασκευή, για να δούμε τώρα τη φάση με τον Τακρούς από αριστερά για την ανόρθωση. Θα δώσει στον Κι στο γύρισμα, διώχνει εκεί ο Άντο, μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. Η μπάλα δεν απομακρύνεται από την περιοχή του της ομάδας του Ύψωνα, τώρα θα γίνει με τον Άντο. Ήταν το επικίνδυνο γύρισμα εκεί που έγινε νομίζω από το Μίντερτοπ. Δεν πρόλαβε ο Κι να μπει στην πορεία της φάσης. Στο 11ο λεπτό παραμένει το 1-0 για την ανόρθωση. Ο Τακρούς τώρα στον Σένσι το σούτ, η μπάλα κοντράρι. Όμως υποδεικνύεται offside σε αρχή της φάσης ο Τακρούς. Δεν μπόρεσε να καταγράψει τελική προσπάθεια η ανόρθωση. πέραν από τον γκολ του Σένση στο 5ο λεπτό δεν έχουμε καταγράψει κάποια άλλη τελική προσπάθεια μέχρι στιγμή από τις δύο ομάδες. Ζάντρο προς το μέρος του Μπάκη, όμως είναι ο Καραμανόλης, θα πάρει την κεφαγιά και θα διώξει σε πλάγιο out για την ομάδα του Ύψωνα. Παραφάνει στον Χριστοδούλου, πιο πίσω στον Ζάντρο Ντελούκας, κεντρικός αμυντικός των φιλοξενουμένων. Θετική παρουσία φέτος, σταθερή αξία στο κέντρο της άμυνας. Διώχνει εκεί σε πλάγιο out ο Φουρτάδο, μένει στο έδαφος ο Σάτιν. Να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής και τελευταίας για το δεύτερο γκρουπ. Την ερχόμενη Παρασκευή λοιπόν, 15 Μαΐου, θα έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Εθνικός Ομόνια Ραδίπου, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ. Και την Κυριακή 17 Μαΐου θα έχουμε τον τελευταίο αγώνα μεταξύ της Freedom 24 Κράσα Βαΐνη και της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Μπάρα φτάνει τώρα στον Τεϊσέρα, χάνει την μπάλα, όμως κερδίζει από τον Μίντερντοπ, έξω από την περιοχή ήταν αρχίσει όλα αυτά. Δίνει δεξιά στο Τσεμπάκ, δίνει τώρα στον Μπαχάσα, Τεϊσέρα, Τσεμπάκ και πάλι θα κάνει τη σέντρα, δεν είναι καλή, καταλήγει στην αγκαλιά του Κάλστρομ, ο οποίος την έχει στην κατοχή του και ψάχνει μια επιλογή να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας. Παίζουμε στο 13ο λεπτό. Η ανόρθωση που προηγείται με 1-0 της ομάδας του Ύψωνα από το 5ο λεπτό. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σένση. Η παράβαση έγινε από τον Τσιμπάκ πάνω στον Ιωάννο. Καραμανόλης τώρα βγαίνει από δεξιά. Θα κάνει τη συστήμπαγιά. Διώχνει εκεί ο Ντελούκας σε κόρνερ. Η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι, παρολίγο να είχαμε τότε αυτόν γκολ για την ομάδα του Ύψωνα. Ήταν η προσπάθεια που έγινε εκεί από τον Ντελούκας να διώξει, υπερπροσπάθεια. Έδιωξε όμως την μπάλα σε κόρνερ. Αναπτύχθηκε πολύ ωραία η ανόρθωση από δεξιά με τον Καραμανόλη. Κέρδισε στο τέλος το κόρνερ. Εκτελείται με κοντινή πάσα ο Κις τώρα από δεξιά. Να δίνει στον Σένση, θα κάνει την προσποίηση, το σούτ, όχι, το νέα προσποίηση το σούτ, η μπάλα περνά έξω, πολύ ωραία ενέργεια από τον Στέφανο Σένση, δείγμα της ποιότητάς του, το σούτ με τα αριστερό, όμως η μπάλα πέρασε αρκετά πάνω από την αιστεία, δεν ήταν καλή εκτέλεση. Στο 14ο λεπτό καταγράφεται αυτή η ευκαιρία για την ανόρθωση με τον Στέφανο Σένση. Δύο προσποιήσεις και σούτ με το αριστερό λίγο έξω από την περιοχή. Η μπάλα πέρασε πάνω από την αιστεία του Ζάντρο, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με κοντινή πάσα στον Ντελούκας. Αυτός θέλει να βρει εκεί τον Τεϊσέιρα. Καλύπτει την μπάλα ο Σάτιν και κερδίζει το πλάγιο out. Πίσω η μπάλα στον Κάλστρομ, ο οποίος αποκτήθηκε τον Ιανουάριο, βοηθήσε σημαντικά την ανόρθωση. Ένας τερματοφύλακας με εκτόπισμα, εμπειρία. Κερδίζουν τώρα οι παίκτες της ομάδας του Ύψωνα με τον Πάνκοφ. Να δίνει στον Μπαχάσα. Κάνει την τρίπλα πάνω στον Καραμανόλη. Μπαχάσα το σούτ, αποκρούει ο Κάλστρομ. Αγγέγε το σούτ, η μπάλα περνά έξω. Πρώτη καλή ευκαιρία για την ομάδα του Ύψωνα στο 16ο λεπτό. Απείλησε με τον Μπαχάσα, έκανε το σούτ, έδιωξε με κροφιές ο Γκάλστρομ στην επαναφορά, αγγέγε, έκανε το σούτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Η πρώτη καλή ευκαιρία για την ομάδα του Ύψωνα να απειλήσει, όμως δεν τα κατάφερε δύο φορές, πρώτη με τον Μπαχάσα, δεύτερη με τον Αγγέγε. Κίκο, δεν περνάει πάσα, λάθος και από τον Πα Σένση, με προψυχή δίνει στον Τακρούς, θα μπει στην περιοχή ο Τακρούς, κλείνεται το σούτ, την μπάλα κοντράρι, είναι έξω η μπάλα για κατοχή για την ομάδα του Ύψωνα. Ζητάει κόρνερ ο Τακρούς, μπήκε στην περιοχή, κλείστηκε όμως από τον από τον Ντελούκας, έκανε το σούτ, η μπάλα πέρασε έξω. Άλλη μια τελική προσπάθεια, έχει ανοίξει το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Θα μένει ευκαιρία λοιπόν τώρα για την ανόρθωση. Φάουλ κερδισμένο τώρα για την ομάδα του Ύψωνα. Εκτελείται στα γρήγορα. Μπαχάσα. Αλλάζει παιχνίδι προς το μέρος του Άντων, όμως είναι δυνατή η μεταβίβασή του. Περνάει πλάγιο out. Από δεξιά όπως επιτίθεται η ανόρθωση. Με τον Καραμανόλη έτοιμα να το εκτελέσει. Στο 17ο λεπτό η ανόρθωση προηγείται με 1-0. Από το 5ο λεπτό μέχρι την εκτέλεση πέναλτι του Σένση. Ζάντρο, Μελνιτσέγκο, Χριστοδούλου, Πάνκοφ. Ξανά ο Χριστοδούλου πιέζει η ανόρθωση, ανεβάζει ψηλά την πίεσή της. Ο Μπαχάσα τώρα θα χάσει. Ντακρούς έξω από την περιοχή. Δίνει στον Κις. Κις από δεξιά, έτοιμος για τη σέντρα. Χειροστάζει τον Άντο. Κλείνεται. Κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Ο Κίκο. Το γέμισμα διώχνει ο Μελνιτσέγκο εκεί που είναι μόνο ο Τόσιτς. Θα διώξει αυτός σε πλάγιο out. Χωρίς πίεση ο Τόσιτς δεν θέλει να ρισκάρει με κάποιο λαθασμένο κοντρόλ. Διώξει την μπάλα σε πλάγιο out για την φιλοξενούμενη ομάδα του Ύψωνα. Μελνιτσέγκο. Στο 18ο λεπτό. Πάντα στο 1-0 είναι ανόρθωση. Πάνκοφ. Ο Χριστοδούλου τώρα. Πάνκοφ. Πίνεται στη μεσαία γραμμή. Ψάχνει μια επιλογή. Δίνει στο Χριστοδούλου. Και αυτός πολύ καλή χρονιά φέτος. Πέτυχε και αρκετά γκολ. 4 στο σύνολο. Μπαχάσα στη μεσαία γραμμή. Έχει επιλογή το Τσεμπάκ. Μπαχάσα και πάλι. Έχει υποσυγχωρήσει η ανόρθωση αυτή το σημείο. Μπαχάσα κάνει λάθος. Θέλει η ανόρθωση να βγει στην αντιπίθεση. Κίκο. Θα πέσει στο έδαφος. Ζητάει φάουλ. Τίποτα λέει ο διαιτής, ο κύριος Μιχάλης Λουκάμ. Μελνιτσέγκο στον Πάνκοφ. Κλείνεται από τον Μιχάλη Ιωάννου. Ο Πάνκοφ τώρα. Δίνει πίσω στον Άντο. Και αυτός ο Χριστοδούλου. Θέλει να πτυχθεί από πίσω η ομάδα του Ύψωνα. Άντο, αριστερός ο πισωφύλακας, μακρινή παγιά προς το μέρος του Μπαχάσα. Εκείνη ο Καραμανόλης θα βάλει σωστά το κορμί του και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τεϊσέιρα. Συμπληρωμένα 19 λεπτά στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ενόρθωση 1, Φρίδομ 24, Κράζα Βαένη 0. Μίντεντοπ στο Φουρτάδο. Και αδικεί στον Σένση, πίσω και πάλι στο Φουρτάδο. Έχει έρθει πολύ πίσω να βάλει μπάλα και να κάνει παιχνίδι ο Σένση. Αρκετά κάτω από τη μεσαία γραμμή και πάλι ο Ιταλός ανταλλάζει πάσες με τον Φουρτάδο. Φουρτάδο παίζει κάθετα στο Μίντερτοπ και αυτός θα κάνει την κίνηση να παίξει κάθετα, όμως δεν περνάει η πάσα του. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Πάνκο μπροστά προς τον Μπά, ο οποίος είναι ταχύτατος, θα βάλει την μπάλα μπροστά. Θα κλειστεί από το Φουρτάδο. Έχει επιλογή τον Τεϊσέιρα. Μπαχάσα έξω από την περιοχή της ανόρθωσης. Λάθος από τον Μπαχάσα. Διώχνει αμυντική της ανόρθωσης, όμως εκείνη ο Χριστοδούλου. Υπήρχε η προοπτική για να απειλήσει εδώ η ομάδα του Ύψωνα. Τεϊσέιρα. Από αριστερά έχει επιλογή τον Μπαχάσα. Κάνει κίνηση ο Τεϊσέιρα. Μπαχάσα συγκλίνει. Λάθος. Κερδίζει όμως και πάλι ο Μπαχάσα. Νέο λάθος από τον μόλις επιθετικό της ομάδας του Ύψωνα. Τσεμπάκι σέντρα στην περιοχή, δεν είναι καλή, περνά από όλους. Εκεί είναι ο Καραμανόλης, λάθος. Αγκέγε και φαγιά, πολλά λαθή. Ο Άντο στον Τεϊσέιρα από αριστερά θα κάνει την σέντρα. Διώχνει ο Φουρτάδο, Κις και φαγιά πίσω προς τον Καραμανόλη. Κλείνεται, Κις και αυτός θέλει να διώξει λάθος. Η ανόρθωση δεν μπορεί να φύγει από την περιοχή της άμυνάς της. Άντο, θα μπει στην περιοχή, θα κάνει την τρίπλα. Διώχνει ο Φουρτάδο. Πολλά λάθη από τους παίκτες της ανόρθωσης. Κέρδισαν την μπάλα σε 4-5 περιπτώσεις, όμως δεν μπόρεσαν να βγουν από την άμυνά τους. Παραμένει η κατοχή για την ομάδα του Ύψωνα. Πάνκοφ από αριστερά, λάθος, Κις, Ιωάννου, Κίκο, ανοίγει. Ο Σάτιν έχει επιλογή και του δίνει μπάλα ο Κίκο. Σάτιν έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Ντακρούς στο έδαφος, σηκώνει να κερδίζει και πάλι την μπάλα. Σένσι δεξιότερα στον Κις. Σένσι το σου, την μπάλα κοντράρει σε παίχτη της ομάδας Ύψωνα και περνάει σε κόρνερ. Ωραία να φτύχει για την ανόρθωση. Έκανε το διαγώνιο σου το Σένσι, βρήκε όμως το στήθος του Χριστοδούλου νομίζω και πέρασε σε κόρνερ για την ανόρθωση. Οπισθοφορούν οι παίχτες της ομάδας του Ύψωνα. Όλοι οι υψηλός εμβδοσφαίρες της ανόρθωσης έχουν πάρει θέση στην περιοχή του Ζάντρο. Ο Κίκο έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ με το αριστερό του. Πάντα με πολύ καλές εκτελέσεις. Έτοιμος τώρα πήγε να εκτελέσει αυτού του κόρνερ από δεξιά όπως επειδή είναι ανόρθωση. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Τα κρούζει κεφαγιά. Η μπάλα περνά από όλους. Διώχνει εκεί. Ομπά. Καλή προϋπόθεση για την ανόρθωση για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ο Κις τώρα ένα μακρινό σου. Την μπάλα περνά αρκετά μέτρα δίπλα από το κάθε δοκάρι του Ζάντρο. Άλλη μια καλή ευκαιρία για την ανόρθωση. Αποστημένη φάση τώρα. Ήταν η πρώτη ευκαιρία αποστημένη φάση για την ανόρθωση. Ο Τσεμπάκ τώρα βγαίνει στην επίθεση για την ομάδα του Ύψωνα. Είναι στη μεσαία γραμμή. Και τώρα ο Ζάντρος, το Χριστοδούλου, κεντρικός αμυντικός των φιλοξενωμένων. Ανκέγε, Πάνκοφ, Ντελούκας, Μελνιτσέγκο τώρα στη μεσαία γραμμή, δίνει στον Μπα έξω από την περιοχή της ανόρθωσης. Λάθος από τον Μπα, δεν βρήκε τον Ανκέγε, ο οποίος έκανε αντίθετη κίνηση με την πορεία της μπάλας. Έτρεξε ο Κάστρομ και μπλόκαρε στο 24ο λεπτό, στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Η ανόρθωση προηγείται με 1-0, χορηγός μετάδοσης Μπέτον Αλφα. Η ομάδα του Ύψωνα έχει περισσότερο κατοχή της μπάλας στα τελευταία 10-15 λεπτά, όμως πέραν της ευκαιρίας στο 15ο λεπτό διπλή ευκαιρία με δράστες τους Μπαχάσα και Αγκέγε δεν απειλήσε ιδιαίτερα την αιστεία του Κάλστρομ. Ο Αγκέγε τώρα γίνεται κάτοχος της μπάλας έξω από την περιοχή. Πήρε τη μπάλα όμως από θέση offside. Υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό διαιτητή, τον Ευαγόρη Ευαγόρου. Ο επιθετικός της ομάδας του Ύψωνα ήταν εκτεθειμένος και έτσι τελειώνει άλλη μια επιθετική προσπάθεια της ομάδας του Ύψωνα. Ο Φουρτάδο έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κάνει κίνηση ο Σάντιν όμως δεν του δίνει την μπάλα. Πάσα κοντινή προς τον Σένση, ο οποίος κλείνεται, δίνει πίσω στον Ντόσιτ και απεικεί στον Κάλστρομ. Ντόσιτ από αριστερά. Μιχάλης Ιωάννου κάνει ωραία κίνηση και ελευθερώνεται στη μεσαία γραμμή. Έχει επιλογή τον Σάντιν. Έτσι κάθεται αυτός προς τον Τακρού στην περιοχή. Πολύ ωραία όμως ο Ντελούκας βάζει το κορμί του και κερδίζει την μπάλα. Υποδεικνύεται όμως offside ο Ντελούκας στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μελνιτσέγκο στη μεσαία γραμμή για τους φιλοξενούμενους. Στον Ντελούκας. Μπαχάς έχει πάει πολύ πίσω, ο Τσεμπάκ είναι. Στον Μπα, ποιος θα κερδίσει τη μονομαχία έξω από την περιοχή, Ανκέγε, θα κάνει την προσπίση, κλείνεται. Μπαχάσα το σου, την μπάλα κοντράρι, θα είναι πολύ καλή ευκαιρία για να απειλήσει εδώ η ομάδα του Ύψωνα. Όμως δεν μπόρεσε ο Ανκέγε να λειτουργήσει πιο γρήγορα και να μπει στην περιοχή. Ο Άντο τώρα, στον Μπαχάσα. Μπαχάσα, θα αλλάξει παιχνίδι. Κοντινή πάσα τελικά προς τον Μελνιτσέγκο, Πάνκοφ. Πάνκοφ τώρα κλείνεται, Μπαχάσα. Ξανά ο Πάνκοφ. Πίσω στο Χριστοδούλου. Όλη η ανόρθωση πίσω από τη μεσαία γραμμή. Πάνκοφ. Λάθος. Κερδίζει ο Κίκο. Δίνει στον Τακρούς. Κάνει κίνηση ο Κις. Όμως πολύ ωραία ο Μελιτσέγκο κάνει τάκτη και κερδίζει την μπάλα. Ο Μπαχάστα τώρα. Μπαχάστα από την περιοχή. Θα κάνει το σιού την μπάλα κοντράρι. Και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Στο 27ο λεπτό με σκόρερ τον Μπαχάστα. Ήταν το λάθος που έγινε στη μεσαία γραμμή για την ανόρθωση. Ο Μπαχάστα έκανε το σιούτ. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό. Νομίζω ήταν ο Τόσης. Θα δούμε στην επαναληπτική προβολή σε ποιον βρήκε η μπάλα. Και κατέληξε στα δίχτυα. Ο Μπαχάστα λοιπόν σκοράρει για την ομάδα του Ύψωνα στο 27ο λεπτό. Ο μεσοπιθετικός της ομάδας του Ύψωνα με σούτ έξω από την περιοχή έκανε το σούτ. Η μπάλα βρήκε σε αμυντικό, νομίζω ήταν ο Τόση. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει αφού άλλαξε πορεία η μπάλα. Αλλά δεν μπόρεσε ο Κάστρο να αντιδράσει και έτσι ο Μπαχάς να πετυχαίνει το δεύτερο φετινό του γκολ στο 27ο λεπτό. Το παιχνίδι μας είναι στα ίσα. Η ανόρθωση προηγήθηκε στο 5ο λεπτό με τον Σέση με πέναλτι και στο 27ο

Κράσα Βαένι 2, Ντε Λούκας, Προτιμένη Βαγιά, κερδίζει ο Σάτιν, Σένσι, παίζει κάθετα προς το μέρος του Ντιόν, Βαβαίνει όμως εκεί, κερδίζοντα Κρούς. Σένσι, θα κάνει την τρίπλα, Σένσι από αριστερά, θα δάει την μπάλα, δίνει στον Κις, θα πέσει στο έδαφος, ζητάει φάουλ, διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους, θα αντεπίθεση τώρα η φιλοξενούμενη με τον Τεϊσέιρα, θα κάνει την τρίπλα, θα αλλάξει παιχνίδι προς το μέρος του Μπα, έχει αρκετά μέτρα μπροστά του, Μπα θα κάνει την κίνηση, το σιούρι μπάλα κοντράρι, φτάνει στον Τσεβάκ, η σέντρα στην περιοχή, διώχνει ο Μίντερντοφ, που μπάλα φτάνει στον Μπαχάσα, Τσερίσεφ, Μπα, με πέσει με πλάτη, κλείνεται από δύο ποδοσφαιριστές, χάνει. Φάουλ για την ανόρθωση. Καθυστέρησε ο Μπαϊκή. Νόημα από τον Διητή για κάποιες παρατηρήσεις στον Ντεϊριόντο. Να εκτελεστεί πιο πίσω το φάουλ λέει και αυτό γίνεται. Σάτιν. Παράει την μπάλα. Διόν. Στον Κις προβολή από τον Τσεμπάκ, ο οποίος γίνεται κάτοχος ξανά, Διόν στον Σένσι. Να δούμε την κίνησή του. Σένσι έξω από την περιοχή, το σούτ που γίνεται μπάλα κοντράρι, τα Κρούς, το σούτ από Κρούι, το σούτ γκολ! 2-2, ισοφαρίζει η ανόρθωση. Νομίζω είναι ο Ιωάννου, ο Τάντι. Για να δω ποιος είναι ο σκόρερ. Ο Μιχάλης Ιωάννου, ναι, καλά κατάλαβα από την πρώτη, ο Μιχάλης Ιωάννου είναι αυτός που σκοράρει για την ανόρθωση στο 20ο λεπτό φάση διαρκείας. Ο Ιωάννου στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 2-2 το σιούτ που έγινε, η μπάλα αποκρούστηκε, όμως ο Ιωάννου σε πλεονεκτική θέση πήρε το rebound και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, 2-2 για την ανόρθωση το 70ο λεπτό. Ασφαλώς και θα εξεταστεί η φάση, όλα τα γκολ εξετάζονται, δεν βλέπω προς στιγμή κάτι το μερτό. Για να δούμε, ελέγχεται και η φάση, όλες οι φάσεις ελέγχονται, Ανδρέας Τεχάνη είναι στο VAR. Το σούτ που έγινε από τον Ντακρούς αποκρούστηκε από τον Ζάντρο, μόνος εκεί ο Ιωάννου χωρίς κανένα πρόβλημα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Όλα καλά, δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. 2-2 οριστικά, η ανόρθωση φέρνει το παιχνίδι στα ίσα και πάμε για ένα αδραματικό φινάλε. Δεν είπαμε και προηγουμένως, δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Οι δύο ομάδες ήρθαν να παίξουν ανοιχτό ποδόσφαιρο με στόχο μία νίκη Κοήτρου. Παίζουμε τώρα στο 72ο λεπτό και όλα είναι ανοιχτά όσον αφορά την υπόθεση, η νίκη παιχνίδι στη Σοβαλή αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι ότι οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το τρίτο γκολ που θα τους φέρει πιο κοντά στη νίκη. Μιχάλης Ιωάννου, ο οποίος σκοράρει για δεύτερη φορά φέτος. Ο Σάτιν τώρα έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Θα δώσει την πάσα στον Σένσι. Από εκεί στον Μίντερντοφ. Ντακρούς στον Σένσι. Θα αλλάξει παιχνίδι ωραία στον Τάντι. Τάντι από δεξιά. Μίντερντοφ. Έξω από την περιοχή. Ψάχνει μια επιλογή. Δίνει πίσω στον Τάντι. Η σέντρα εκεί που είναι μόνο Ζάντρο. Μπλοκάρει την μπάλα και δίνει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Τεϊσέιρα. Με αρκετά μέτρα μπροστά τον Τεϊσέιρα. Έχει επιλογή τον Τσερίσεφ. Λάθος από τον Τσερίσεφ. Και τώρα ο Σάτιν, ανοιχτό παιχνίδι, ο Κις, έξω από την περιοχή, θα κάνει το σούτ, η μπάλα κοντράρι, γκολ, 3-2, το γυρίζει η ανόρθωση στο 73 με τον Κις, τα κάτω πάνω φέρνει η ανόρθωση, μέσα σε 3 λεπτά,
το 1-2 γίνεται 3-2, το σούτ που έγινε

0: από τον Κις, η μπάλα κόντρα ρε, σε αντίπαλο αμυντικό, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Ζάντρο, έναν γκολ που, μοιάζει με αυτό που πέτυχε ο Μπαχάσα, που έκανε το 1-1, τώρα στο 73 η ανόρθωση προηγείται, κάνει το 3-2, ο Κις στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, μετά το σούτ έγινε η μπάλα κόντρα ρε, για να δούμε σε ποιο παίκτη κόντρα ρε. Που έγινε από μακριά, νομίζω πάνω στο Χριστοδούλου, γύρισε πλάτη και η μπάλα βρήκε πάνω του και κατέληξε στα δίχτυα. Όταν θέλει η μπάλα να μπει στα δίχτυα, βρίσκει το κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. 3-2 λοιπόν, και θα έχουμε και αλλαγές. Για να δούμε ποιος θα περάσει εντός την ανάσταση. Περιμένουμε την επανάληψη στο παιχνίδι. Στο 73 λοιπόν είχαμε το 3-2. Ο διαιτητής πήγε και στους πάγκους. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα ο ίδιος. Περιμένουμε να δούμε την αλλαγή. Καραλάμπους στη θέση του Μίντερντοπ. Στο 75 αυτή η αλλαγή, μέσα ο Χαραλάμπους, ο Αδαγόρας Χαραλάμπους, και έξω ο Μίντερντοπ. Για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η διάταξη της ανάρθωσης, αφού βγαίνει μέσος και μπαίνει επιθετικός. Τώρα θα αναρχίσει το παιχνίδι μετά τον γκολ που πέτυχε ο Κις. Στο 75, τελευταία 15 λεπτά της αναμέτρησης αναμένονται πολύ συναρπαστικά, αφού οι δύο ομάδες παίζουν ανοιχτό ποδόσφαιρο από το αρχικά στάδιο της αναμέτρησης, διεκδικώντας μία νίκη γοήτρου. Η ανόρθωση προηγήθηκε, η ομάδα του Ύψωνα το γύρισε, όμως το γύρισε με τη σειρά της και η ανόρθωση. Το 1-0 έγινε 1-2 και το 1-2 έγινε 3-2. Τραγούδι από σύνδεση ανόρθωσης. Στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας για αυτή τη σεζόν. Μια πολύ δύσκολη σεζόν. Πολλά προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα έφεραν κακή διαχείριση στο κομμάτι του το μεταγραφικό. Ακόμα αλλαγή τώρα για την, για την ομάδα του Ύψωνα. Έξω περνά ο Τεϊσέιρα, θα περάσει εντός ο Τρούγι. Και μέσα και ο Μπούτνικ, για να περάσει εκτός και ο Μπαχάσα. Αλλαγές στο μεσοπαιδευτικό κομμάτι. Έλεγα προηγουμένως ότι η ανόρθωση πέρασε πολύ δύσκολα. Έκανε ένα προγραμματισμό που αρχικά δεν ήταν καλές επιλογές που έγιναν. Έγιναν κάποιες διορθώσεις λίγο πριν το φινάλε της καλοκαιρινής περίοδου και κάποιες άλλες μεταγραφές στη χειμερινή περίοδο, για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα ρόστερ που θα έφερνε τον στόχο της παραμονής, κάτι που επιτεύχθηκε πριν από μερικές εβδομάδες. Πάω για την ανάρθρωση τώρα, με τον Σέρση να είναι έτοιμος να το εκτελέσει στο 27ο λεπτό. Για να δούμε. Ο Σέρση έτοιμος με την εκτέλεση. Έχουν προσθεθεί οι υψηλώς ποδοσφαιριστές της ανάρθρωσης. Στέφανος έτσι είναι εκτέλεση. Τώρα το εκτελεί, διώχνει αμυντική. Το σούτ που γίνεται η μπάλα κοντράρια, το σούτ που γίνεται από τον Ιωάννου. Και βγαίνει στην αντεπίθεση τώρα η ομάδα του Ύψωνα. Η προθυμένη παγιά τρέχει ο Τρούγιτς, εκεί που είναι ο Σένσι. Θα κερδίσει και φάουλ. Φάουλ που έγινε από τον Μπα. Ο Μπα και ο Μπούτνικ τώρα θα είναι το κεντρικό δίδυμο στην επίθεση. Σερίσεφ είναι στα πλάγια και ο Τρούγιτς φουλ επίθεση με την ομάδα του Ύψωνα από τον κύριο Ροσταντή. Σάτιν από αριστερά παίζει κάθετα προς το μέρος του Κις. Κις θα κάνει τρακουνάκι, ζητάει φάουλ, ήταν κοντά στη φάση ο κύριος Λουκά. Φάουλ κάνει τώρα ο Κις πάνω στο τσεμπάκ. Φάουλ για την ομάδα του Ύψωνα. Τελείται στα γρήγορα με τον Ντε Λούκας. Έχουμε περάσει στο 28ο λεπτό. Χριστοδούλου στον Τελούκα. Στο Τσεμπάκ. Ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο με 3 γκολ. Τώρα είναι ο Σάτιν. Πάσα που γίνεται από τον Κις, εκεί που είναι μόνο ο Ντελούκας, πίσω στο Ζάντρο, διώχνει αυτός. Κεφαγιά από τον Τσέρισεφ. Νέα κεφαγιά από τον Τσέρισεφ, παραπερνά πλάγιο out, δεν βρήκε τον Κούτνικ. Πλάγιο out για την ανόρθωση. Αριστερά όπως επιτίθεται ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Ο Σάτιν. Θετική παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Το πρώτο δεν ήταν τόσο δραστήριος. Ακόμη να το εκτελέσει, τώρα το κάνει. Παραλάμπους, Κις, διώχνει ο Χριστοδούλου, Σάτιν. Κερδίζει φάουλ από τον Τεριόντο. Πάω για την ανόρθωση. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, αριστερά όπως επιτίθεται. Στέφανος ένσης στην εκτέλεση. Ιωάννου, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ της ανόρθωσης. Τα Κρούς θα πέσει στο έδαφος, θα κερδίσει φάουλ. Εκτελείται Σένση στον Σατίν και αυτό στον Κις από αριστερά. Έχει αρκετά μέτρα μπροστά του για φέλη της σέντρα. Της βγάζει, μακρύνεται η μπάλα, φτάνει στον Ντρούγιτς. Ντρούγιτς, εύκολος έδαφος ο Μπα, φάουλ, κερδισμένο φάουλ για την ομάδα του Ύψωνα. Παίζουμε στο 80 λεπτό της αναμέτρησης. Ανόρθωση 3, Κράσα Βαένη 2. Σένση, Ιωάννου και Κις πέτυχαν τα γκολ της ανόρθωσης. Ο Μπαχάσα σκόραρε εις διπλούν για την ομάδα του Ύψωνα. Τσεμπάκ. Γιατί από τον Κις κερδίζει ο Σένση για την ανόρθωση. Στον Κις. Ωραία στον Τακρούς. Ξανά ο Κις. Έχει αρκετές επιλογές στην επίθεση. Το σιούτ που γίνεται από τον Τιόνι, μπάλα περνά έξω. Πολύ καλή η ανάπτυξη της ανόρθωσης. Η σέστρα από τον Κις. Το σιούτ στην κίνηση από τον Τιόν. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Ζάντρο. Στην επίθεση τώρα η ομάδα του Ύψωνα με τον Μπα. Θα κάνει την πάσα προς τον Μπάνκοφ. Λάθος από τον Καφ. Μπάνκοφ εκεί είναι μόνο ο Μιχάλης Ιωάννου. Μιχάλης Ιωάννου κερδίζει την μπάλα. Σένση. Μιχάλης Ιωάννου και πάλι. Διαγώνια πάσα. Εξαιρετική του Μιχάλη Ιωάννου προς τον Κις. Ο οποίος έχει αρκετά μέτρα μπροστά του από αριστερά. Θα μπει στην περιοχή. Θα κάνει το γέμισμα, η μπάλα κοντράρει και περνάει corner. Έβγαλε μια παγιά προηγουμένως ο Μιχάλης Ιωάννου, ήταν λεγόμενη καθηγητική, ήταν εξαιρετική, αλλά ξεπαιχνίδι. Ο αρχηγός της ανόρθωσης έβγαλε την ομάδα του από ένα pressing που άσκησαν εκεί οι παίκτες της ομάδας του Ύψωνα. Κόρνερ για την ανόρθωση στο 82ο λεπτό με τον Σένση να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Η ανόρθωση που θέλει να πανηγυρίσει την νίκη θα είναι η 11η στο πρωτάθλημα και να φέρει στους 45 βαθμούς. Στέφανο Σένση έτοιμη την εκτέλεση. Τώρα εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, διώχνει ο Ντιριόντο, τρέχει εκεί ο Ντακρούς στο σημείο του κόρνερ από την αντίθετη πλευρά που εκτελέστηκε το κόρνερ του Σένση. Θα κάνει την εξαιρετική ενέργεια ο Ντακρούς. Ελευθερώνεται η σέντρα. Φουρτάδο γκολ! 4-2 με το Φουρτάδο στο 82. Το πανηγυρίζει έξαλλα ο Φουρτάδο και τρέχει να το πανηγυρίσει μπροστά από τους οργανωμένους φίλους της ομάδας. Έξαλλη πανηγυρισμία με το Φουρτάδο, το ζει έντονα. Και αυτός και η φίλη της ανόρθωσης. Το 82 λοιπόν, το 4-2 για την ανόρθωση με τον Φουρτάδο και φαγιά μετά από σέντρα που έγινε από τον Ντακρούς. Η ανόρθωση φτάνει πάρα πολύ κοντά στην νίκη. Ήταν η εξαιρετική ενέργεια του Ντακρούς. Σε μαρκαρίξη και έκανε τη σέντρα στον Φουρτάδο, ο οποίος στην καρδιά της άμυνας έπιασε την κεφαγιά. Κανένα περιθώριο αντίδρασης τον Ζάντρο. Η μπάλα κατέληξε στην γωνία για να κάνει το 4-2. Χειροκρότημα από τους φίλους της ανόρθωσης, τους υγιές της ομάδας που ήρθαν για να παρακολουθήσουν από κοντά το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας. Θυμίζω ότι στο φινάλε η ομάδα της αμαχός του θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στο Γάσιπι την ερχόμενη Παρασκευή. Θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας για την φετινή σεζόν. Αλλαγή για την ομάδα του Ύψωνα, εκτός περνάει ο Τσεπάκ, για να δούμε ποιος θα περάσει εντός. Είναι ο Κουμουρής, τελευταία αλλαγή για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Παίζουμε τώρα στο 24ο λεπτό και θα έχουμε επανέναρξη της αναμέτρησης με τον Κουμουρή να κάνει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Ντε Λούκας δίνει ύψος και φαγιά από τον Τόση. Παραφτάνει στον Κις. Τρέχει ο Τσερίσεφ, κερδίζει την μπάλα από τον Μιχάλη Ιωάννου. Φάουλ, κερδισμένο για την ομάδα του Ύψωνα. Να το κέρδισε ο Τσερίσεφ από τον Μιχάλη Ιωάννου. Προωθούνται οι παίκτες της ομάδας του Ύψωνα για να πάρουν και φαγιά, να πάρουν θέση σε αυτή την εκτέλεση. Ο Τσερίσεφ, αυτός που το κέρδισε, αυτός θα το εκτελέσει. Στο 25ο λεπτό. Για να δούμε. Σημαίνει φάση για την ομάδα του Ύψωνα. Εκτελείται το φάουλ. Παρά περνά από όλους και έξω. Περνά από όλους. Κανένας δεν μπόρεσε από τους παίκτες της ομάδας του Ύψωνα να μπει στην πορεία της μπάλας. Πέρασε έξω. Κατοχή για την ανόρθωση με τον Κάλστρε να είναι έτοιμος να συνέχεια χωρίς να βιάζεται. Στο 25ο λεπτό αφήνει την μπάλα ο Κάλστρεμ στον Τόσιτ για την επαναφορά. Κοντινή πάσα στον θερματοφύλακα εκεί τον Κάλστρεμ και εκεί στον Φουρτάδο. Φουρτάδο ο οποίος πέτυχε το τρίτο του φετινό γκολ. Ασπέκτης με που διακρίνεται για την μαχητικότητα, τη σκληράδα του. Και αυτός βοήθησε στην φετινή πορεία της ανόρθωσης, για πέρασε από συμπληγάδες. Υπήρχαν διαστήματα που αρκετοί έλεγαν ότι η ανόρθωση θα κινδυνεύσει σοβαρά με επιβασμό, όμως τελικά θα κατάφερε μια ιστορική ομάδα που βρέθηκε σε αυτή την πολύ δύσκολη και πρωτοφανή για την ίδια θέση. Ο Ντε Λούκας τώρα δίνει στον Ζάντρο, δίνει ύψος στην μπάλα και φαγιά από τον Κις στον Σάτιν. Κις, Μιχάλης Ιωάννου, Σένση, Φουρτάδο. Στο 27ο λεπτό ο Σένση και πάλι στη μεσαία γραμμή. Φουρτάδο βγαίνει μπροστά, παίζει κάθετα προς τον Τιόν. Τρέχει ο Χριστοδούλου. Ποιος παραχωρεί, πλάγιο out. Πλάγιο out για την ανόρθωση. Ο Τάντι, χωρίς να βιάζεται, πάει για την εκτέλεση αυτού του πλάγιου out. Δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της αμαχός του, μπροστά από τους οργανωμένους φίλους της ομάδας, οι οποίοι σήμερα μετακινήθηκαν από τον νότιο πέταλο στην ανατολική κερκίδα, στην μεγάλη κεντρική του Αντώνης Παπαδόπουλος. Η σέντρα από τον Τάντι διώχνει ο Χριστοδούλου. Ντακρούς στον Φουρτάδο. Τάντι από δεξιά. Φουρτάδο και πάλι. Αλλάζει παιχνίδι εκεί που είναι ο Σάτιν. Στο 28ο λεπτό έχουμε περάσει τώρα. Κις πίσω στον Κάλστρομ. Και από εκεί στον Σένση. Κλείνεται από τον Μπα. Έχει επιλογή το Φουρτάδο για να δούμε αυτά τους η μπάλα. Κερδίζει φάουλ τελικά. Κράτημα που έγινε από τον Μπα. Εκτελέστηκε το φάουλ. Βαγόρας Χαραλάμπου στον Κις. Θα βάλει την μπάλα μπροστά. Κις έχει επιλογή των Τιών. Θα δώσει λάθος. Βαγόρας Χαραλάμπου στο σιού. Την μπάλα κοντράρει γκολ. 5-2. Ευαγόρας Χαραλάμπους πέρασε ως αλλαγή και σκοράρει με σούτ από το ύψος της περιοχής, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα. Η ανόρθωση φτάνει και σε πέμπτον γκολ, θα φτάσει σε διαστάσεις τριάμβου αυτή η επιτυχία. Ο Ευαγόρας Χαραλάμπους σκοράρει το πρώτο του φετινό γκολ. Ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος χειροκροτεί τον κόσμο και τους συμπαίκτες του, ευχαριστεί για αυτή την ασίστ που πήρε. Ευαγόρας Χαραλάμπους λοιπόν κάνει το 5-2 στο 88 λεπτό τον γκολ του Ευαγόρα Χαραλάμπους, η ανόρθωση που καθαρίζει την υπόθεση νίκη. Πέτυχε 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο σε διάστημα 18 λεπτών, στο 70 Ιωάννου, στο 73 ο Κις και στο 82 και στο 84 τώρα ο Χαραλάμπους. Πέτυχε, στο 82 ήταν ο Χουρτάδο, στο 88 ο Χουρτάδο πέτυχαν τα 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο σε διάστημα 18 λεπτών. Σκοράρουν τα γκολ, η ανόρθωση το 1-2 που έγινε από τον Παχάσα, στο 48, στο 88 έχει μετατραπεί σε 5-2. Σένση, Ντακρούς, Κις τώρα προς τον Χαραλάμπους, για να δούμε νέα αντεπίθεση. Η πάσα στον Ντακρούς, ανοίγει το κοντρόλ, προλαβαίνει την μπάλα, είναι στην περιοχή. Θα δώσει στον Ντιόν το σούτ από Κρούι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ντιόν για να κάνει το 6-2. Η ομάδα του Ύψωνα πραγματικά στα τελευταία λεπτά στην άμυνα μπάζει από παντού. Έχουμε περάσει στον 20 λεπτό. Για να δούμε. Κάποιο νόημα εκεί. Υπάρχει παίχτης της ανόρθωσης στο έδαφος. Είναι ο Χουρτάδο. Χουρτάδο είναι κάτω στο έδαφος. Θα έχουμε τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή. Θα έχουμε και αλλαγή για την ανόρθωση. Για να δούμε πώς θα περάσει εντός. Θα είναι 30 λεπτά ο καθυστερήσιο. Ο Χουρτάδο θα περάσει εκτός με πρόβλημα τραυματισμού. Στη θέση του θα περάσει ο Μπέρκστρομ. Και θα έχουμε ακόμη αλλαγή. Ο Κις θα περάσει εκτός. Έξω είναι ο, περνάει ο Κις. Για να δούμε ποιος θα περάσει εντός. Τελευταία στάδια της αναμέτρησης. Μέσα ο Μπέζους. Ο Μπέζους αυτός που θα περάσει εντός. Και έτοιμος τώρα ο κύριος Λουκά για να έχουμε την επανάληψη στο παιχνίδι μας. Παίζουμε στο πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων που έχει υποδείξει ο κύριος Λουκά. Για να δούμε. Ακόμη να έχουμε επανάληψη στο παιχνίδι. Τώρα γίνεται. Η μπάλα φτάνει στον Μπέκστρομ. Κάλστρομ στον Οντόσιτς. Ακρινή παγιά προς το μέρος του Χαραλάμπους. Και παγιά από τον Ντελούκας. Διόν, Χαραλάμπους, Μπεζούς. Κλείνεται. Σένση, Μπεζούς. Ο μακριά. Θέλει να βρει τον Χαραλάμπους. Η μπάλα περνά από όλους. Φτάνει στον Κουμουρή, ο οποίος την αφήνει να περάσει εκτός τελικής γραμμής. Επαναφέρει ο Ζάντρο. Και πάλι γίνεται κάτοχος ο Χουμουρής. Γίνεται από τον Ντακρούς. Ζάντρο. Θα κάνει τρίπλα πάνω στον Ντακρούς. Δίνει στον Χουμουρή. Ντεϊριόντο. Ο Μπούτνικ θα παίξει το αντίο με τον Τσέριφ, όμως η μπάλα περνά εκτός. Πλάγι ο out για την ομάδα της Αμοχώστου του. Παίζουμε τώρα στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Ο Σάτινγκ θα εκτελέσει αυτό το πλάγι ο out. Δίνει στον Μιχάλη Ιωάννου. Μπα. Θα χάσει εκεί. Σάτινγκ κερδίζει. Μονομαχίες εκεί. Τα σπροξήματα μεταξύ Μιχάλη Ιωάννου και Μπα. νεύρα από τους δύο ποδοσφαιριστές. Δεν σταματούν, κάτι λένε μεταξύ τους. Πάει εκεί ο διαιτητής για να δούμε αν θα βγάλει από μια κάρτα στους δύο ποδοσφαιριστές. Χωρίς λόγο τώρα, έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα πάρει την νίκη. Οι δύο ποδοσφαιριστές για μια μονομαχία είχαν αυτή την λογομαχία. Είναι κάποιες εξηγήσεις τώρα μεταξύ τους. Αξίζει πολλά τα νεύρα, ακόμα και σε ένα αδιάφορο παιχνίδι. Οι εντάσεις που υπάρχουν σε ένα παιχνίδι είναι και πάλι ψηλές. Έχουμε περάσει στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Ο Κάλστρομ τώρα δίνει στον Τόσιτς. Θα κάνει την τρίπλα, δίνει στον Σένσι. Πολύ καλή παρουσία και απόψε. Μιχάλης Ιωάννου στον Σάτιν. Μπέζους, για να δούμε, έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Μπέζους είναι αριστερά στον Σάτιν. Θα κάνει την πάσα στον Τακρούς. Την περιοχή αυτός κλείνεται. Σένσι, η προσποίηση, το σούτ έξω. Μπάλα περνά έξω, αυτή μάλλον θα είναι και η τελευταία φάση της αναμέτρησης, αφού έχουν συμπληρωθεί 4 λεπτά καθυστερήσεων. Και τώρα τελικό σφύριγμα, ανόρθωση 5, Κράσα Βαένι 2.
1: Give me my score, αγαγέ μου, για πριν μάλλον Ελλάδα.
0: Το Σένσι άνοιξε το σκορ. Στο 27ο λεπτό Μπαχάσα και την ομάδα του Ήψονα έκανε το 1-1. Ο ίδιος προσφαιριστής στο 48 έκανε το 1-2 και ακολούθησε σε 18 λεπτά 4 γκολ για την ανόρθωση. Στο 70 ο Ιωάννου έκανε το 2-2, στο 73 ο Κίς το 3-2, στο 82 ο Φουρτάδο το 4-2 και στο 88 ο Χαραλάμπος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Ανόρθωση 5, Κράσα Βαένι 2, στους 45 βαθμούς ανεβαίνει η ανόρθωση. Είναι στην 7η θέση, παραμένει στους 39 και την 7η θέση η ομάδα του Ύψωνα. Αύριο τα σκουδία Στέλιο με τα πολύ σημαντικά παιχνίδια για το δεύτερο
1: μήνα. Να σε καλά, Καγέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου. Καλό βράδυ να έχεις. 45 βαθμούς ανόρθωση, 39 έψωνα, 49 έρκια. Από εκεί πέρα, Ραδίπου 36, Ακρίδας 35, Ολυμπιακός 34, Αχνά 30 και το Παραλίμνη στους 4. Αύριο θα είμαστε μαζί με τον καλό Παραλίμνη, Αχνά, Ραδίπου, Ακρίδας, Ολυμπιακός στις 6. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα και συνδυόμαστε με Ελλάδα. Σε κανένα τέταρτο ξεκινά το Παναθηναϊκός Βαρέθια. 2-1 στις νίκες ο Παναθηναϊκός, με νίκη πάει στο Final Four εκεί που βρίσκεται ήδη ο Ολυμπιακός Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, κάθε επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Από τον Χρήστο Παναγίδη και από μένα τον Σέλιο Παναμουσιός χαιρετούμε.

0: Super Sport
1: 104. Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
7: Ο Ηρακλής κοιτάζει την περίπτωση του 54χρονου προπονητή του Λεβαδιακού Νίκου Παπαδόπουλου, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Πάνωπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αμέτρηση με τους Πράσινους. Βάρκα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Η Chelsea εξετάζει την περίπτωση του 48χρονου Πορτογάλου προπονητή της Φούλα, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα με το BBC Sport. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt, στην 35η στροφή της La Liga στις 10 Levante Osasuna, για την 36η αγωνιστική της Serie A στις 10 παρατέταρτο Torino Sassuolo, στην 33η στροφή της Γαλλικής Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο Lens Nantes. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαξε στο ημίχρονο 42-47. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
8: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

σε περίπου 7 λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση των Game 4 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια. Οι πράσινοι θέλουν την νίκη για να είναι και αυτοί στο Final Four της έδρας τους. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το T-Center Athens και το Γιάννη Λιόντο να μας μεταφέρει έτσι το κλίμα των δύο ομάδων.

0: Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με το T-Center Athens και τον Γιάννη Γιόντο να μας μεταφέρει το κλίμα των δύο ομάδων. Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες του 943 Interbetten Sports. Παναθηναϊκός Βαλένθια, πράξη τέταρτη. Οι δύο ομάδες σε αυτή τη σειρά των αγώνων έχουν δώσει επικές μάχες. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 και σήμερα εδώ στο T-Center, στην έδρα του, στο κάστρο του, το οποίο είναι ασφυκτικά γεμάτο, επιθυμεί να κάνει το 3-1 και να κλείσει μια θέση στο Final Four της Αθήνας που διεξάγεται εδώ, στο Μαρούσι, στο σπίτι του. Θέση που εδώ έχει κλείσει μόνο μια ομάδα και αυτή είναι ο αιώνιος αντίπαλός του Ολυμπιακός, που θυμίζω μπορεί να το συναντήσει μόνο στο τελικό της διοργάνωσης. Αυτή την ώρα ετοιμάζεται να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός. Υπενθυμίζω τις δύο δεκάδες για τον Παναθηναϊκό: Σόρτ, Καλαϊτζάκη, Σόσμαν, Χέις Ντέιβις, Ροκαβόπουλος, Γκραντ, Νατ, Λεζόρ, Τολιόπουλος, Φαρίτ, Ερναγκόμες και Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Για τη Βαλένθια: Παδιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντελαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμψον, Κοστέλο και Νόγκες. Θυμίζω τελευταία στιγμή πρόβλημα για τη Βαλένθια η απουσία του αρχηγού της ομάδας Χουσέπ Πουέρτο, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο προηγούμενο μάτς. Διαιτητές της αναμέτρησης, ο Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, δεύτερη φορά σφυρίζει το Παναθηναϊκό σε αυτή τη σειρά, ο Μεχτίτη Παλά από τη Γαλλία και ο Σάσο Πέτεκ από την Σλοβενία. Να δούμε τι θα μας δώσει η σημερινή αναμέτρηση. Θυμίζω, στο πρώτο μάτς στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει 67-68 με τον Νάν να πετυχαίνει 21 πόντους και τον Λεσόρ 12 με 7 rebound. Στο δεύτερο μάτσο ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει ξανά τη Βαλένθια με 107-105 στην παράταση με μια ραψοδία του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, 27 πόντοι και 5 rebound. Ενώ στο τρίτο μάτσο η Βαλένθια πήρε την νίκη με 91-87. Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε μια αντεπίθεση η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στο φινάλε. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Παναθηναϊκού. Τα φώτα ανάβουν στο Telecom Center Athens και σιγά σιγά οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να πατήσουν glass floor και να γίνει το πρώτο τζάμπολ του μάτς. Να σας πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πως ο Ρκίνα Ταμάν όταν βγήκε στο glass floor δεν πήγε να χαιρετήσει τον προπονητή της Βαλένθια, τον Πέδρο Μαρτίνεθ, ως ήθιστε. Οι δύο προπονητές ανταλλάσσουν μια χειραψία. Ο Ρκίνα Ταμάν επέλεξε να περάσει μπροστά από το πέταλο των οργανωμένων του Παναθηναϊκού και να τους χαιρετήσει και όχι να πάει στον στην ουσία στον αδελφό του στην Βαλένθια. Θυμίζω τον τσακωμό των δύο προπονητών στο προηγούμενο παιχνίδι που έφερε και την αποβολή των δυο τους από τον διαιτητή, τον κύριο Γιαβόρ. Επίσης δεν υπάρχει το plexiglass που υπήρχε στο προηγούμενο παιχνίδι πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια. Είναι μόνο οι άντρες των security εκεί, οπότε δεν υπάρχει κάτι για να προστατεύει την ομάδα της Βαλένθια. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να πατήσουν glass floor. Τζέριαν Γκραντ ξεκινάει, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Τζέντι Όσμαν είναι οι τρεις που ξεκινάνε στο παιχνίδι. Βλέπω και Βασίλη το Λιόπουλο να βάζει την μπλούζα του για τη Βαλένθια. Κοστέλο, Μοντέρο, Μπατιό, Νίλ Σακό για τον Παναθηναϊκό. Τώρα μπαίνουν οι πέντε για τον Ερκίνα Ταμάν που έχει επιλέξει. Είναι ο Γκραντ, ο Χέις Ντέιβις, ο Όσμαν, ο Κέντρικ Ναν και ετοιμάζεται και ο πέμπτος, τον οποίο θα σου το πω αμέσως μόλις βγάλει την μπλούζα προθέρμανσης και πατήσει και εκείνος glass floor. Είναι ο Ματιάς Λεσόρ. Όπως ακούσατε πιθανώς το όνομά του από τα μεγάφωνα, δεν έχει πει ακόμα glass floor. Ο Ματιάς Λεσόρ τώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης. Και ακόμη μια φορά η ατμόσφαιρα στο T-Center είναι μοναδική. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν δημιουργήσει μια καυτή ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο. Πάρα πολύ εκμοφαντική η ατμόσφαιρα. Είναι δύσκολο για κάθε ομάδα να παίζει μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, μέσα σε τέτοιες ατμόσφαιρες Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον και η δήλωση του Καμ Τέιλορ, όταν ερωτήθηκε από τους Ισπανούς δημοσιογράφους πως βίωσε την ατμόσφαιρα. Είπε πως είναι ασύγκριτη και πως νιώθει σαν να είναι σε πόλεμο. Ματίας Λεσόρ, Νίλ Σακό, οι δύο Γάλλοι είναι στη σέντρα για το πρώτο τζάμπολ. Η μπάλα έπτατε και ο Νίλ Σακό κερδίζει το πρώτο τζάμπολ. Ο Ζαν Μοντέρο θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Γκράντον επιτηρεί. Παίρνει την μπάλα ο Μπατιό. Ξανά στο Μοντέρο. Δε βυθίζεται ο Σακό. Η μπάλα εκεί πάει, αλλά θα χαθεί λίγο η μπάλα. Επιστρέφει στον Καμ Τέιλορ για δύο πόντους με ένα jump shoot. Θα ευστοχήσει, θα κάνει το 2-0. Η επίθεση ανοίγει λογαριασμό η ισπανική ομάδα. Ο Γκραντ θα οργανώσει. Όσμαν. Με τον Τέιλορ πάνω του. Δίνει στον Γκραντ. Ναν βγαίνει, παίρνει την μπάλα. Με τον Μπαντιό απέναντί του. Δίνει ένα screen ο Γκραντ. Ναν. Με τον Μπαντιό. Ναν. Τρίπλες. Ασάρι που. Λάθος πάσα. Θα κλέψει ο Μοντέρο. Και ο Μοντέρο θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Σακό δίνει ένα screen και βυθίζεται. Μοντέρο που. Στο Σακό. Ο Σακό θα κάνει το 4-0 για την Βαλένθια. Πολύ καλό pick and roll εδώ για τους φιλοξενούμενους. Και ο Παναθηναϊκός που πληρώνει και βρίσκεται πίσω με 4-0. Οσμάν. Βγαίνει ο Χέις Ντέιβις, παίρνει την μπάλα πάνω το Κοστέλο. Ναν. Με τον Μπαντιό. Δίνει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ βυθίζεται. Πασάρει στη γωνία. Γκραντ. 45-1 για τον Οσμάν για 3. Αστοχή. Ο Λεσόρ δεν κατεβάζει το επιθετικό rebound, αλλά έχουμε φάουλ από τον Μπαντιό πάνω στο Ματίας Λεσόρ. Πάνω στη διεκδίκηση του rebound. Ο Παναθηναϊκός έχει άλλη μια ευκαιρία να σκοράρει και να μειώσει το σκορ. Ήδη βρίσκεται πίσω με 4 πόντους. 8-35 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η μπάλα πάει χαμηλά στο Λεσόρ, τον Μαρκάρα Κοστέλο. Και θεωρητικά έχει πλεονέκτημα ο Λεσόρ. Πασάρι στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις για 3, ένα σουτάκι με ταμπλό, αστοχή, αλλά το rebound κατεβάζει ο Γκραντ. Ποστάρει ο Οσμάν τώρα τον Μοντέρο, ψηλότερο. Double team. Γκραντ στον Ναν. Ναν μπαίνει προς τα μέσα πάρα πολύ ωραία και θα καρφώσει. Θα κάνει το 4-2 και ξεσηκώνει τον κόσμο και τον πάγκο της ομάδας. Μοντέρο με τον Λεσόρ. Για δύο Μοντέρο. Σηκώνεται ευστοχή. 6-2 η Βαλένθια. Δεν έχει χάσει επίθεση όπως έκανε και στο ξεκίνημα της πρώτης περίοδου. Το τρίτο παιχνίδι με συγχωρείτε. Οσμάν. Γκραντ. Θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Θα πασάρει στο πόδι του Λεσόρ. Θα κλέψει ο Κοστέλο. Μοντέρο θα κάνει ένα πάρα πολύ έξυπνο φάουλ από τον Τζέντι Οσμάν να σταματήσει αυτή την αντεπίθεση. Ο Τούρκος φόρβορντ είδε πως η Βαλένθια έβγαινε στην αντεπίθεση με 3-2 και σταμάτησε την αντεπίθεση των Ανταλουσιάνων. Και επαναφορά θα γίνει από την πλαϊνή γραμμή. Ο Μοντέρο στον Παντιό. Ένα φωνικό δίδυμο. Η Μπόντια Κλάιν. Μοντέρο. Ωραίες ρίπλες. Θα κλέψει ο Χέις Ντέιβις. Δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Μπαντιό για τον Μοντέρο. Μοντέρο περνάει τον Λεσόρ. Θα του γίνει φάουλ. Είναι για δύο βολές. Το φάουλ είναι για βολές από τον Ματίας Λεσόρ. Εδώ ο Παναθηναϊκός στάθηκε άτυχος. Καθώς ο Μοντέρο έχασε την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις δεν κατάφερε να πιάσει την μπάλα στα χέρια του. Και συνέχεια κατέληξε σε παίκτες της Βαλένθια και στέλνει αυτή τη στιγμή ο Ματίας Λεσόρ τον Μοντέρο

τη γραμμή για δύο βόλες. Οι διαιτητές συζητάνε για το αν θα δώσουν βόλες ή την παραπέξω. Τελικά αποφασίζουν βόλες. Ο Ρικίνο Ταμάν διαμαρτύρεται. Παρ' όλα αυτά δεν ζητάει challenge για την ώρα. Πηγαίνει ο Ράντοβιτς εκεί, στο μέρος του. Να δούμε αν ο Τούρκος διαιτητής έχει ζητήσει challenge. Ναι. Ανεσοριστάν replay. Ο κύριος Ράντοβιτς μαζί με τον Πέτεκ. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει νοθρά, δεν καταφέρνει να, μπλοκάρει την επίθεση της Βαλένθια, η οποία νιώθει ήδη πάρα πολύ καλά. Είναι σχεδόν άχαστη. Ένα λάθος έκανε και αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Την πάσα του Μοντέρο. Τώρα βλέπουμε ξανά στο instant replay το foul, αν είναι για δύο βολές ή αν είναι χαμηλά. Ο Μοντέρο έχει πιάσει την μπάλα, ναι, και πολύ σωστά ο κύριος Ράντοβιτς θα δώσει το φάουλ για δύο βολές. Ο Μοντέρο στη γραμμή, ένας παίκτης που δεν αστοχεί ιδιαίτερα. Από την γραμμή της φιλανθρωπίας, μέσα σε ιδιαίτερες αποδοκιμασίες, θα ευστοχήσει ο Μοντέρο, θα κάνει το 7-2 για την Βαλένθια. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλάζουν θέσεις σε μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσουν τον Μοντέρο, τον Παναμέζο Γκάρτ. Αν και έχει κυρία Αλφάδη, θα ευστοχίσει, θα κάνει το 8-2 για την Βαλένθια. Και χειροκρότημα από τον κόσμο εμψύχωσης προς τους παίκτες του Αταμάν. Γκραντ. Με τον Μοντέρο θα χάσει την μπάλα ο Γκραντ και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μοντέρο ζητάει challenge από τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Να δούμε αν ο Ισπανός προπονητής θα συμμεριστεί τη γνώμη του παίκτη του, δεν το κάνει. Ο Ναν βγαίνει με τα screen, παίρνει την μπάλα. Ο Λεσόρ δίνει ένα screen και βυθίζεται. Η μπάλα στον Χέις Ντέιβις. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, Γκραντ. Πάρα πολύ ωραία, το λέει αυτά. Στο Χίσα, αλλά ο Ματίας Λεσόρ θα κάνει το follow, όχι. Δύο προσπάθειες από τον Λεσόρ δεν είναι στο στόχο. Η Βαλένθια έχει άλλη μία επίθεση για να διευρύνει και άλλο το προβάδισμα. Καμ Τέιλορ περνάει τον Όσμαν χαμηλά, θα αστοχήσει ο Σακό, καθώς θα του βάλει δύσκολα εκεί ο Χέις Ντέιβις και ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Ναν, για τον Ματίας Λεσόρ, στο Χέις Ντέιβις, ένα στόχο από μέσα απόδοση, ευστοχή. Ο Παναθηναϊκός πιώνει σε 8-4. Παντιό, ένα σούτ και αυτές μετά από τρίπλα, θα αστοχήσει το rebound ο ίδιος, ο Παντιό. Μοντέρο, για τρεις αμαρκάριστος, θα ευστοχήσει. 11-4, ο Λιγορία στην πράσινη άμυνα δίνει την ευκαιρία στο Μοντέρο να ευστοχήσει. Ο Μοντέρο έχει ήδη 7 πόντους, τους 7 από τους 11 πόντους στη Βαλένθια. Γκραντ, Ναν, με τον Παντιό πάνω του. Ναν, στο Χέις Ντέιβις και από εκεί στο Γκραντ. Γκραντ με τον Κοστέλο θα το παίξει στα πόδια, Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, θα κάνει το lay-up. Δεν θα ευστοχήσει, δεν υπάρχει φάουλ. 11-6, ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 5. Μοντέρο, ξανά για τρισαμαρκάριστος, θα ευστοχήσει για το 14-6. Ο Μοντέρο είναι ασταμάτητος, έχει 10 πόντους, 14 έχει όλη η ομάδα. Πολύ κακό ξεκίνημα το Παναθηναϊκό, που όχι μόνο δέχεται πόντους, δεν μπορεί να απαντήσει στην επίθεση. Λεσόρ τώρα, πασάρει στη γωνία, Όσμαν, Γκραντ για 3 από τους 45. Θα αστοχήσει ο Λεσόρ, θα κατεβάσει το επιθετικό rebound. Και τον Χέις Ντέιβις που θα ευστοχήσει από μέσα απόσταση ξανά για το 14-8. Ο Παναθηναϊκός μειώνει τους 6. Για 3 ο Μπατζιό θα αστοχήσει, αλλά εκεί θα πάρει το rebound το Τέιλορ και θα διώξει την μπάλα. Έντονη γιούκα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που διαμαρτύρεται για τις αποφάσεις των διαιτητών. Και τώρα η γιούκα δίνει τη θέση της σε ένα βροντερό σύνθημα για να μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να αφυπνιστεί και να μπορέσει να ακολουθήσει το ρυθμό της Βαλένθια που είναι φρενήρης. Ο Σόρτ θα περάσει στο glass floor στη θέση του Τζέριαν Γκραντ. Σόρτ που έχει τον Τέιλορ πάνω του. Ο Ναν δεν μπορεί να πάρει την πάρα, τώρα την παίρνει καθώς ήταν ωραία η πίεση από τον Μπατιό. Ναν για τον Χέις Ντέιβις, κακή πάσα, δεύτερο λάθος από τον Ναν. Χέις Ντέιβις θα κάνει το lay-up, ένα εύκολο lay-up από τον Κάμερον Τέιλορ.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το rebound και θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 16-10. Ο Κάμερον Τέιλορ θα βάλει ένα πάρα πολύ εύκολο καλάθι. Θα κάνει το 18-10. Παρά την πίεση του Ματίας Λεσόρ. Πίθεει Σόρ στο πίεση όλο το γήπεδο Καμ Τέιλορ. Σόρτς θα οργανώσει. Σόρτς. Βγαίνει ο Ναν. Παίρνει την μπάλα, 45 μοίρες. Ναν. Ναν. Δίνει την μπάλα στο Σόρτς. Σόρτς. Στην κορυφή ο Σόρτς. Παίρνει προς τα μέσα. Πάρα πολύ ωραίο lay-up. Αλλά είναι άστοχο. Το rebound από τον Τελαρέα. Τελαρέα θα φύγει στην επίθεση. Τελαρέα που στον Μπράξτον Κι. Περνάει εξαιρετικά τον Ματίας Λεσόρ. Καλάθι και φάουλ όχι. Μόνο φάουλ δίνουν οι διαιτητές. Οριακή φάση. Θα μπορούσε κάλλιστα να εξεταστεί αυτή και να δοθεί καλά και φάουλ. Ο Παναθηναϊκός τώρα μπορεί να βρεθεί στο μείον 10. Ωστόσο έχουμε ένα τηλεοπτικό time out. Γιώργο, λόγο σε σένα για να επιστρέψουμε ξανά στο T-Center.

Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 10-18. Η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι προβληματική, όπως και να το κάνουμε. Βαλένθια βάζει καλάθι με κάθε τρόπο. Ελληνική ομάδα δυσκολεύεται πολύ. 6 επιθετικά rebound έχει ο Παναθηναϊκός, και όμως η Βαλένθια είναι στο σύν 8.

0: Ζαλγίρης Κάουνας Φενέρμπαχτσε 52-50 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Βραχία κεφαλή για τους Λιθουανούς. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω στο T-Center Athens και το Γιάννη Λιόντο.
1: Ο Μπράξον και στις βολές θα στοχίσει στην πρώτη και έχει την ευκαιρία με τη δεύτερη του βολή να στείλει διαφορά στους 10 πόντους, η οποία είναι εύστοχη. 20-10 η Βαλένθια, ξανά double score όσο πάει η Βαλένθια και μεγαλώνει τη διαφορά της. Ψυχραιμία χρειάζεται τώρα, ο TJ Shorts θα κατεβάσει την μπάλα, ο Νίκος Ροκαβόπουλος βγαίνει από τα screen, δίνει ξανά στο Shorts. Shorts στατική επίθεση του Παναθηναϊκού, ξανά Ροκαβόπουλος θα βγει από τα screen. 7 δευτερόλεπτα, Shorts χαμηλά για τον Λεσόρ. Λεσόρ δεν μποστάρει, 4 δευτερόλεπτα. Ματίας Λεσόρ πασάρει έξω στον Shorts, γιατί στον Shorts. Θα ευστοχίσει για το 20-13. Μια κακή επίθεση, ο TJ Shorts τη μετατρέπει σε τρίποντο. Ντάριος Τόμσον, Ντελαρέα, ξανά στον Τόμσον. Ανεβαίνει ο Ρίβερς, δίνει screen. Τόμσον για τον Ρίβερς, θα κλέψει όμως ο Σόρτς και θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπράξτον Κι. Ο TJ Shorts σηκώθηκε για τρεις πόντους και να πάρει το φάουλ του Κι, αλλά δεν είναι φάουλ για βολές. Το παραδέχθηκε και ο TJ Shorts. Που φύγε και δε στο χέρι του τον μέχρι την Τυφαλά. Shorts. Βγαίνει ο Ροκαβόπουλος. Παίρνει την μπάλα. Ροκαβόπουλος χαμηλά στο Λεσόρ. Το μαρκάρει ο Ρίβερς. Πάρα πολύ ωραίο Λεσόρ. Μπαίνει προς τα μέσα. Ο Λεσόρ με ένα καλάθι θα κάνει το 15-20. Ο Παναθηναϊκός μένει στους 5. Ντελαρέα. Μουρ. Ντελαρέα με τον Σόρτ. Ντελαρέα θα κλέψει ο Σόρτ. Ξανά. Δεύτερο κλέψιμο. Ο Οσμάν θα κατεβάσει. Ντελαρέα με τον Σόρτ. Ντελαρέα θα κλέψει ο Σόρτ. Ξανά. Δεύτερο κλέψιμο. Ο Οσμάν θα κατεβάσει.

Η επαναφορά είναι από την baseline. Εκείνη ο Οσμάν δίνει την πάσα στο Λεσόρ. Από τον Μαρκάριο Κοστέλο. Σόρτς. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα. Πάρα πολύ ωραία το lay-up. Θα κοπεί όμως. Λεσόρ θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα κοπεί ψηλά όμως ο Ματιάς Λεσόρ. Και ο Μοντέρο θα πασάρει στον Ομάρι Μουρ που θα καρφώσει στο ανυπερίσπαστο καλάθι του Παναθηναϊκού. 22-15. Σόρτς. Και ο Ντίνος Μίτογλου ετοιμάζεται να περάσει στο glass floor. Οσμάν. Σόρτς. Σόρτς. Στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία πυρουέτα. Εκτελεί. Αστοχή όμως. Κακό το τελείωμά του. Θα κατεβάσει η Βαλένθια ένα, μια πάσα του Μάρι, του Μοντέρο, τα 8 μέτρα. Θα αστοχήσει. Θα πάρει το rebound όμως ο Κί και θα ευστοχήσει. Δεν θα το κατεβάσει ο Ρογκαβόπουλος και ο παίκτης της Βαλένθια θα κάνει το 24-15. Σόρτς. Θα κατεβάσει ο Σόρτς. Ο Χέις Ντέιβις δεν παίρνει την μπάλα. Και ο TJ Σόρτς θα πάρει πάρα πολύ έξυπνο το φάουλ από τον Ματ Κοστέλο, ο οποίος είχε πέσει στο glass floor πάνω στα ξεμαρκαρίσματα. Και ο Σόρτς έπεσε πάνω του και του πήρε το φάουλ. Έτσι το φάουλ για την Βαλένθια από το επόμενο Παναθηναϊκός. Θα πάει στη γραμμή. Στο μεταξύ ο Ντίνος Μίτογλου θα περάσει τη θέση του Ματίας Λεσόρ, που δεν βοήθησε ιδιαίτερα όσο αγωνίστηκε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Πιθανολογώ πως ο Αργίνα Ταμάν βάζει τον Μίτογλου προκειμένου να βρει ένα-δύο σουτ στην αρχή, να πάρει ψυχολογία και να ανοίγει το γήπεδο. Σόρτς. Μίτογλου δίνει ωραία το screen. Σόρτς, ένα σουτ που το έχει στο ρεπερτόριο, θα στοχίσει όμως. Και τώρα ο Μάρι Μουρ επίσης κατά μέτωπο πάρα πολύ ωραία στον Rivers. Θα γίνει το 26-15. Για πρώτη φορά η Βαλένθια στους 11. Ο Παναθηναϊκός είχε μειώσει στους 5 και με ένα 6-0 σερί η Βαλένθια προηγείται με 11. Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σόρτς. Δίνει στον Ρογκαβόπουλο. Ρογκαβόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, ρολάρι, πάρα πολύ ωραία το σούτ του. Αστοχή όμως, ένα σκαμπίλι του Μίτογλου θα κοπεί όμως από τον Κοστέλο που παίρνει τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει την κακή του άμυνα, πληρώνει το γεγονός ότι ο Ζαν Μοντέρο έχει πετύχει 10 πόντους. Είναι πάρα πολύ ζεστός, έχει μόλις ένα άστοχο τρίποντο. Αυτά, Γιώργο. Πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο T4, οπότε παίρνει για λίγο το λόγο και επιστρέφουμε για την μετά του δεκαλεπτού.

0: τους, αν και μετράει ήδη 9 επιθετικά rebound. Άφησε τη Βαλένθια να ζεσταθεί και τώρα τρέχει. Πάμε και πάλι πίσω στον Γιάννη Λιόντο για τη δεύτερη περίοδο.
1: Για να βοηθήσει με τον Χέις Ντέιβις, ο Λιόπουλος, το Χέις Ντέιβις για 3 από τις 45 μοίρες είναι καλό. Φάνηκε, αστοχή όμως. 26-15 παραμένει. Μοντέρο χαμηλά στον Rivers. Έξυπνο φάλα από τον Λιόπουλο, καθώς είχε μισμάτς εκεί η Βαλένθια. Ο Χέις Ντέιβις περνάει εκτός, μέσα ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες. Ούτε ο Χέις Ντέιβις μπόρεσε να βοηθήσει. Είχε δύο σουτάκια μέσα από απόσταση μόνο εύστοχα. Μπατιό για τον Μοντέρο, Μοντέρο από τα 9 μέτρα βρίσκεται. Μοντέρο, τον ακολουθεί ο Ρογκαβόπλος, θα εψώσει για τον Σακό, αλλά θα αστοχίσει. Το Λιόπουλος. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία το Μοντέρο. Φοβερή πάσα στο Χουάντσο που θα καρφώσει και ο Παναθηναϊκός θα μειώσει τους 9. Μοντέρο. Τέιλορ. Με τον Τελειόπουλο Τέιλορ. Θα αποστάρει ο Τέιλορ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Ερνάν Γκόμες με το πόδι θα διώξει. Ο Χουάντσο μπήκε και δίνει λύσεις. Ο Μοντέρο θα πάει στην επαναφορά. Από την baseline. Μπαντιό. Με τον Ναν, Μπαντιό. Τρίπλες, παίρνει προς τα μέσα, δείχνει να χάνει την μπάλα, δίνει έξω. Για τον Rivers, η μπάλα στο Μοντέρο, για τρεις θα μαρκάρει στο αστοχίσει. Ο Τελειόπλος θα κατεβάσει το rebound. Και θα κατεβάσει κιόλας. Του δίνει το screen ο Χουάντσο. Τελειόπουλος, δεν παίρνει το τρίποντο, δίνει στο Μίτογλου. Μίτογλου για τρεις. Θα αστοχίσει το rebound ο Rivers. Μοντέρο, πάνω στην άμυνα του. Πάνω στην άμυνα του το Λιόπουλου θα πάρει το φάουλ και θα πάει στις δύο βολές. Θα πάει για δύο βολές ο Μοντέρο. Παραλίγο και καλάθι. Τυχερός ο Παναθηναϊκός. Και ο Μοντέρο πάει στη γραμμή. Ένας πάρα πολύ εύστοχος παίκτης. Γιούχα από το T-Center. Για να εμποδίσει τον Παναμέζο. Ο Μοντέρο θα ευστοχίσει με περιπέτεια. Θα κάνει το 27-17. Και ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Ζαν Μοντέρο που έχει βγάλει μάτια. Είναι γεμέλος της πρώτης καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκας. Θα ευστοχίσει ο Μοντέρο. Θα κάνει το 28-17. Η μπάλα στον Ναν. Ο Ναν θα κατεβάσει. Καθώς η μπάλα δεν πήγε στον Βασίλη τον Λιόπουλο. Ναν. Εδώ τον Μίτογλου, πάρα πολύ ωραίο. Μίτογλου μπαίνει προς τα μέσα. Θα κάνει ένα κακό lay-up ο Ντίνος Μίτογλου. Επίθεση για την Βαλένθια. Τέιλορ με τον Χουάντσο. Τέιλορ για τρεις πάνω στον Χουάντσο. Θα αστοχίσει το rebound από τον Σακό. Τέιλορ. Θα πασάρει που στη γωνία και τον Rivers. Rivers για τρεις από τη γωνία. Θα αστοχίσει rebound τον Σακό ξανά. Η μπάλα έξω το Τέιλορ πάλι. Τέιλορ ξανά για τρεις. Θα αστοχίσει το rebound από την Βαλένθια, αλλά αν πιάσει την μπάλα Μοντέρο είναι προς πίσω. Όχι, δεν είναι. Το Λιόπουλος, Μοντέρο. Η μπάλα στη γωνία. Τέιλορ για τρεις ξανά. Τώρα θα αστοχίσει το rebound ο Ρογκαβόπουλος. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καθόλου καλά. Το Λιόπουλος. Πάρα μα πάρα πολύ κακή αντιμετώπιση από μια ομάδα τόσο ταλαντούχα και τόσο έμπειρη. Ο Τελειόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον Μοντέρο. Θα κάνει μόλις το πρώτο φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πάρα πάρα πολύ κακή νοοτροπία. Πρέπει να τρέξει, πρέπει να εμποδίσει τη Βαλένθια. Η οποία ήρθε με ένα 2-0 στο κεφάλι. Παίζει για τη ζωή της σε κάθε μάτς. Και σαν να είναι μια έμπειρη ομάδα. Μια ομάδα που πηγαίνει κάθε χρόνο Final Four. Βρίσκει λύσεις και έχει εγκλωβίσει τον Παναθηναϊκό στα λάθη του. Εμποδίστε να, να μπει μπάλα στο παρκέ. Το Λιόπουλος. Παίρνει την μπάλα. Ρογκαβόπουλος για 3 από τις 85 μοίρες. Θα αστοχίσει. Θα κατεβάσει ο Μοντέρο. Μοντέρο. Παίρνει προς τα μέσα. Πατάρει στη γωνία. Rivers για 3. Θα αστοχίσει. και θα πανηγυρίσει. Ο Παναθηναϊκός έτσι είναι δεύτερο δεκάλεπτο, μπορώ να πω πως δεν έχει τύχει. Πρέπει να σφίξει την άμυνα, πρέπει να βρει λύση στην επίθεση. Ναν. Δίνει στον Τολιόπλο. Γιατί είναι στον Τολιόπλο από τις 45 μοίρες. Δεν είναι επιθέσεις αυτές. Χουάντσο παίρνει το rebound. Λεσόρ. Ξανά στο Χουάντσο. Στις 45 μοίρες. Δίνει χαμηλά στο Λεσόρ. Μαρκάρει ο Σακό. Λεσόρ. Δίνει έξω στο Χουάντσο. Χουάντσο. Θα πασάρει στο Λεσόρ. Λεσόρ δίνει έξω στο Τολιόπλο. Για τρεις. Θα ευστοχίσει. 31-20. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 11. Λύνει. Μπίνει λύση στο γόρειο δεσμό Τολιόπλο. Μπαντιό. Για το Μοντέρο. Σκρίνο Σακό. Μοντέρο. Ασάρι στον Παντιό. Παντιό. Τρώει την προσπίση ο Ναν. Θα αφήσει την πάρα στο lay-up. Θα χάσει ο Παναθηναϊκός άλλο ένα επιθετικό rebound. Τέιλορ. Μοντέρο. Μοντέρο. 5 δευτερόλεπτα. Μοντέρο. Με τον Τολιόπουλο. Θα πασάρει χαμηλά. Ωραία στο Σακό. Θα στοχίσει στο Σακό. Ο Χουάντσο θα κατεβάσει το rebound. Τολιόπουλος. Μπαίνει προς τα μέσα. Θα κάνει το lay-up, δεν θα πάρει το foul. 31-22. Μοντέρο. Έχουμε foul του Φάντσο. Που το παραδέχεται. Τρίτο foul για τον Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον οι πράσινοι δείχνουν διάθεση στην άμυνα. Κάνουν τα rebound, αλλά τουλάχιστον τώρα ο Φάντσο έδειξε μια πυγμή. Έδειξε ότι μπορεί να σταματήσει κάπως το ρυθμό. Να σταματήσει κάπως τη Βαλένθια. Αλλά δείχνει τον Παναθηναϊκό. Ο Οσμάν περνάει εκτός. Ο Οσμάν περνάει εντός. Ο Ρογκαβόπλος περνάει εκτός. Ο Παντιός είναι επαναφορά. Ο Ναν την εμποδίζει. Ντελαρέα. Κι, Ντελαρέα. Δίνει στον Κι. Παντιό για τρεις, αμαρκάριστος. Θα ευστοχίσει βεβαίως. Αφού είναι αμαρκάριστος. Λεσόρ και τον Τολιόπουλο. Άμυνα με τα μάτια από τον Κέντρικ Ναν. Τολιόπουλος. Ο Λεσόρ βυθίζεται. Κακή πάσα, ευτυχώς όμως όχι. Δεν θα κλέψει. Θα βγάλει απλώς την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε αλλαγή. Ο Τέιλορ θα περάσει εκτός στη θέση του. Θα μπει ο Ντάριος Τόμσον. Πουάντσο για τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος. Θα πασάρει στον Χουάντσο. Χουάντσο μπαίνει προς τα μέσα. Έχουμε φάουλ του. Εκεί θα πάει στις βολές. Ο Χουάντσο Έρναν Γκόμες. Κάτι λέει και ο Χουάντσο με τον Λεσόρ. Κάτι δεν πήγε καλά στην επίθεση. Με συγχωρείτε, δεύτερο φάουλ για την Βαλένθια. Όχι πέμπτο. Έμεινε στην πρώτη περίοδο. Τώρα θα σταματήσει ο διαιτητής το παιχνίδι, καθώς είναι βρεγμένο το glass floor και θα μπουν τα παιδιά με τις σκούπες για να καθαρίσουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο Τολιόπουλος στην επαναφορά που είναι θετικός. Είναι ο μόνος guard του Παναθηναϊκού που είναι θετικός. Ο Σμάν. Για τον Τολιόπουλο, Τολιόπουλος. Πού? Πουθενά, γιατί είναι θετική η επίθεση. Τολιόπουλος. Καλό χετζάουτ από τον Rivers. Ο Τολιόπουλος ένα λέει αυτά ευστοχίσει. Πάρ' το πάνω σου αγόρι μου. Μόνο Τολιόπουλος. Ντελαρέα. Για τον Κι, ο Χουάντσο τον επιτηρεί. Αστοχή στο lay-up. Ρογκαβόπουλος. Τολιόπουλος, με συγχωρείτε. Τολιόπουλος. Με τον Ντελαρέα. Τολιόπουλος για τρεις. Με βήμα στο πλάι. Όχι, θα αστοχήσει. Τώρα εντάξει, τον πήρε ψυχολογία προς τα πάνω. Παντιό προς τα μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Χουάντσο Έρναν Γκόμες. Ο Μπατζιό μπορεί τώρα να στείλει το μάτς ξανά στους 12 και έχουμε time out για τις δύο ομάδες τηλεοπτικό. Θα αποσυρθούν στους πάγκους οι παίκτες. Εμείς, Γιώργο, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του αγώνα.
0: Η εικόνα, η αλήθεια είναι αποκαρδιωτική για τον Παναθηναϊκό, πολύ νωρίς βέβαια, αλλά η διαφορά των δύο ομάδων είναι χάοδης αυτά τα πρώτα 15 λεπτά.

Τέλος τρίτης περίοδου στο Κάουνας. Ζαλγκίρις Φενέρμπαξε 62-61. Σταθερά μπροστά οι Λιθουανοί. Θα κάνουν το 2-2 και θα στείλουν το παιχνίδι τη σειρά σε πέμπτο μάτς. Για να δούμε. Θυμίζουμε, αν η Φενέρμπαξε πάρει το απόψινό παιχνίδι, γίνεται η δεύτερη ομάδα που παίρνει την... Όχι, η δεύτερη, η τρίτη ομάδα που παίρνει την πρόκριση για το Final Four.

0: Ο Δογιόπουλος προσπαθεί να κρατήσει μόνος τον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να βρει σκορ και ο Νάνα απέναντι στον Μπαντιό. Πάμε και πάλι πίσω στο τη Σέντερ Άθενς και το Γιάννη Λιόντο.
1: Ο Μπαντιό στη γραμμή για δύο βολές. Θα αστοχήσει στην πρώτη βολή. Ο Μπαντιό δεν είναι όσο εύστοχος είναι ο Μοντέρο από τη γραμμή. Έτοιμος και τη δεύτερη βολή ο Μπαντιό. Θα αστοχήσει, θα κάνει το 35-24. Ο Γκραντ επέστρεψε στο Glass Floor, θα αλλάξει τον Βασίλη Τολιόπουλο που ήταν πάρα πολύ θετικός. Ναν. Ο Γκραντ βγαίνει και παίρνει την μπάλα, τον μαρκάρο Ντελαρέα. Ο Ναν βγαίνει, αμαρκάρει στο σούτ για τρεις. Θα αστοχήσει, η μπάλα θα μπει και θα βγει. Ο Λεζόρ έχει πλάτη στην μπάλα και δεν θα κλέψει, του δόθηκε η ευκαιρία να κλέψει. Μπαντιό. Θα κάνει το deflection ο Λεσόρ, Μπαντιό με το Λεσόρ. Θα κλέψει ο Λεσόρ αλλά θα βάλει το πόδι του και ανανεώνεται η μπάλα. Ο Λεσόρ διαμαρτύρεται αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι ζητάει, να είμαι ειλικρινής. Για να δούμε τη φάση. Έχει βάλει το... Έχουν βάλει τα... Έχουν βάλει και οι δύο τα πόδια τους και ο Μπαντιό έχει κουμπίσει με το πόδι του την μπάλα. Δικαίως διαμαρτύρεται ο Ματίας Λεσόρ εδώ. Ο Μπεχτίτη Παλά δείχνει μια τεχνική ποινή στον πάγκο. Όχι στον Αταμάν. Στον πάγκο. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα έκανε νόημα να καθίσουν κάτω οι άνθρωποι του πάγκου. Προφανώς κάποιος διαμαρτυρήθηκε έξαλλα και δόθηκε αυτή η βολή για τεχνική ποινή. Ο Ντελαρέα θα εκτελέσει και θα ευστοχήσει, θα κάνει το 36-24. Άκοπα η Βαλένθια. Ο Ντάριους Τόμσον θα επαναφέρει. Σε μαρκαρίσματα η μπάλα πάει στον Ρίβερς. Ρίβερς στον Τόμσον. Μπαντιό έξω στο Rivers, Rivers για τρεις αμαρκάριστος, θα εστοχίσει, θα κάνει το 39-24. Η Βαλένθια στο συν-15 και ο κόσμος αγανακτά με αυτή την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Γκραντ θα κατεβάσει. Είναι στο Χουάντσο, Χουάντσο στον Ναν Χαντόφ. Τον Ναν με τον Μπαντιό, θέλα. Η άμυνα του Μπαντιό είναι ασύλληπτη. Λεσόρ στη γωνία για τον Οσμάν. Οσμάν μπαίνει προς τα μέσα. Θα πάει στις βολές, θα κερδίσει το φάουλ, όμως δεν θα κερδίσει, δεν θα πετύχει το καλάθι. Ο Τζέντι Όσμαν. Ωραία. Εδώ η διείσδυση από τον Όσμαν. Ο Παναθηναϊκός μπορείς να πεις πως έχει αμυντικό πρόβλημα, αλλά δεν πετυχαίνει για πόντους στην επίθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, είναι πάρα πολύ άστοχος. Το βαρύ πυροβολικό του Κέντρικ Ναν έχει μόλις 2 πόντους. Ο Χέις Ντέιβις 4, ο Σόρτς 3, ο Τολιόπουλος είναι ο μόνος ο οποίος μπόρεσε να προσφέρει επιθετικά. Έχει 7 πόντους καθώς αποσύρθηκε στον πάγκο για να περάσει ο Γκραντ στη θέση του. Ο Σμάν στο μεταξύ ευστοχή στην πρώτη βολή, θα κάνει το 39-25, θα μειώσει στους 14 πόντους. Ο Σμάν ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Ίσως ο Ελγκίνα Ταμάν θα μπορούσε να αφήσει τον Τολιόπουλο.

0: στο Glass Plot. Που έδειξε διάθεση. Ο Σμαν θα στοχίσει τη δεύτερη φορά, αλλά ο Σόρ θα κατεβάσει το rebound. Επιτέλους ένα επιθετικό rebound. Grant. Είναι στον Οσμάν. Οσμάν. Οσμάν με τον Rivers. Οσμάν 4. Grant μπαίνει προς τα μέσα. Το layup. Θα πάρει την επαφή. Επιθετικό φαόλ από τον Kendrick Nunn. Από τον Derian Grant, με συγχωρείτε. Να δούμε τη φάση. Εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει δώσει εδώ ο διαιτητής. Είναι ο Πέτεκ που έχει σφυρίξει το φάουλ. Μοντέρο. Rivers ξανά και τρισαμαρκάριστος. Θα στοχίσει ο Λεσόρ. Θα κατεβάσει το rebound. Χρειάζεται ένα μεγάλο σουτ. Χρειάζεται ένα σερί για να μπορέσει να δείξει κάτι ο Παναθηναϊκός. Να δείξει πως έχει σφιγμό. Χουάντσο δεν παίρνει το τρίποντο. Μπαίνει προς τα μέσα. Θα κάνει το layup και θα εστοχίσει. 39-27. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 12. Μπαζιό για τον Κοστέλο που θα κατεβάσει. 6 δευτερόλεπτα. Δεν σφυρίζονται. Ο Χουάντσο θα κατεβάσει το rebound μετά από σουτ του Rivers. Ο Γκραντ θα ποστάρει το Μοντέρο που θα μπει προς τα μέσα. Γκραντ. Ποστάρει έξω στο Χουάντσο. Χουάντσο θα ρολάρει επιθετικό φάουλ. Ζητάνε, ναι, έχει βρει με τον αγώνα τον Μοντέρο στην προσπάθειά του να ρολάρει ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ο Μοντέρο είναι ακόμα κάτω. Ο προπονητής της Βαλένθια θα ζητήσει challenge για αντιαθλητικό φάουλ. Ο Χουάντσο αποσύρεται στον πάγκο.
1: Στο μεταξύ, μέχρι να ληφθεί η απόβαθηση του challenge, η Ζαλγκίρις Κάουνας
0: στο φάουλ από τον Χουάντσο πήγε να ρολάρει και με τον αγώνα του βρήκε στο λαιμό τον αντιπαλό του.
1: Τεχνητή, μάλιστα.
0: Ο Χέις Ντέιβις θα περάσει τη θέση του το μεταξύ. Οι διαιτητές στο instant replay για να ξαναδούν τη φάση. Αντιαθλητικό όμως δεν πρέπει να είναι, γιατί δεν το κάνει επίτηδες. Παρ' όλα αυτά, οι διαιτητές είναι οι απόλυτοι κριτές. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ έκανε 4 φάουλ και αποσύρθηκε στον πάγκο για αυτόν τον λόγο. Αυτό είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο βοήθησε και στην επίθεση και στην άμυνα. Οι διαιτητές δίνουν απλό φάουλ. Γιατί ναι, μεν υπήρχε η επαφή. Όντως είναι επιθετικό φάουλ, αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση αντιαθλητικό. Μακάρι ο Χέις Ντέιβις να καθάρει στο μυαλό του στον πάγκο. Είναι το 5ο φάουλ του Παναθηναϊκού, οπότε ο Μοντέρο θα πάει στις βολές. Θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή. Είναι μάλλον τεχνική ποινή στο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Είχε 2, έκανε το φάουλ 3 και με τεχνική ποινή έφτασε στα 4 φάουλ. Στο σύν 13 Βαλένθια. Μοντέρο θα κατεβάσει με τον Γκραντ. Στον Παντιό. Το μαρκάρι ο Νάν. Καμ Τέιλορ. Πάνω στον Οσμάν ο Καμ Τέιλορ. Θα παίξει καλή άμυνα και οι διαιτητές θα δώσουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Απόφαση διαχειρός με χτή τη φαλά που ήταν ο διαιτητής που έβλεπε τη φάση πεντακάθαρα. Θεώρησε πως έχει ρολάρει μπάλα πάνω στο σώμα του Τέιλορ. Επίθεση τον Παναθηναϊκό με τον Γκραντ. Γκραντ.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Οι
1: Λιθουανοί να φέρουν την σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Στο παιχνίδι του T-Center, πολλά νεύρα και μάλιστα για σφυρίγματα που από τα replay αποδεικνύονται σωστά. Ήδη δύο τεχνικές ποινές. Μίλα στον πάγκο και μια στο Χουάντσο. Παρά είναι μία στον πάγκο και μια στο Χουάντσο, παρά είναι νωρίς για να παραδοθεί ο Παναθηναϊκός. Πρέπει όμως να παίξει. Πρέπει να παίξει αντάρκτικο, όχι μία σου και μία μου.

0: Πάμε και πάλι πίσω στο T-Center Athens.
1: Ο Οσμάν θα ευστοχίσει, θα κάνει το 40-32. 1,5 λεπτό για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μοντέρο με τον Γκραντ. Ο Γκραντ καλή άμυνα στο Μοντέρο. Ο Σακός είναι ένα screen. Μοντέρο. Τώρα ο Κοστέλο μένει με τον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις καλή άμυνα στο Μοντέρο. Μοντέρο για τρεις χωρίς ισορροπία. Τι καλάθι έβαλε. Είναι τεράστιος παίκτης. 43-32. Και ο Σμόν θα κατεβάσει. Ο Μοντέρο έχει 16 πόντους. Ο Σμάν μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ. Ο Τούρκος απαντάει. Και κρατάει τον Παναθηναϊκό σε μια καλή διαφορά στο σκορ. Δεν έχει αντίπαλο εδώ. Ο Τέιλορ θα το κάνει το φάουλ. Θα πετύχει το layup. Θα βάλει. Θα πάρει το φάουλ. Θα πετύχει το καλάθι. Ο Σμάν ξανά στη βολή. Ο Σμάν ετοιμάζεται για τη βολή του. Θα ευστοχίσει. 43-35. Ο Μοντέρο κάτω από αποδοκιμασίες. Δίνει στον Παντιό. Παντιό στον Τέιλορ. Καλή άμυνα το Παναθηναϊκό. Θα κλέψει ο Χέις Ντέιβις με φάουλ όμως. Από τον Χέις Ντέιβις. Δεν είμαι βέβαιος. Για να δούμε τη φάση. Ναι, έχει βρει φάουλ ο Χέις Ντέιβις. Πήγε να κλέψει την μπάλα από τον Καμ Τέιλορ και θα δώσει την ευκαιρία σε δύο βολές στον Τέιλορ. Τουλάχιστον όμως ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλή άμυνα. Θα στοχίσει ο Τέιλορ. Το φάουλ του Χέις Ντέιβις δεν πήγε χαμένο. 36-6 για τη λήξη του ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Βαλένθια 35-43. Ο Τέιλορ θα ευστοχίσει, θα κάνει το 35-44. Γκραντ. Βγαίνει ο Σμάν, θα κάνει το layup, θα πετύχει το layup. Δεν θα πετύχει το καλάθιο, δεν θα πάρει το φάουλ. 44-37. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 7. Μία επίθεση όλη για την Βαλένθια. Ακούστε τι γίνεται στο T-Center. Μοντέρο. Ο Λεσόρ βγαίνει ψηλά. Πασάρει στη γωνία. Κοστέλο για τρεις. Τάπα του Χέις Ντέιβις. Κοστέλο κακό το σουτ. Καλή άμυνα. Ο Παναθηναϊκός κλείνει πάρα πολύ καλά

αυτή την ώρα για το Open της Ρώμης. Η Σάκαρη αντιμετωπίζει τη νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, Έλενα Ριμπακίνα. Το σκορ είναι 0-0. Σαράντα-15 προηγείται η Ριμπακίνα της Σάκαρη.

Ανοίγει το σκορ στη Βαλένθια. Ο Σασούνα Λεβάντο, Σασούνα 0-1 στο 5ο λεπτό. Με αυτό γκολ του Τολιχάν προηγούνται οι Βάσκοι.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Ντρεβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση. Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 943 Interveten Sports.

0: Πάμε ευθύς αμέσως στο της Σέντερ Άθενς και το Γιάννη Γιώτο για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ένα τρίποντο του Τέιλορ, αστοχή και έχουμε φάουλ από τον Σακό στον Ματίας Λεσόρ. Αργήσαμε να συνεχθούμε με το της Σέντερ. Είμαστε 7.31 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός Βαλένθια 44-48. Μια πάρα πολύ καλή επίθεση του Παναθηναϊκού. Έχει μειώσει στους 4 πόντους τη διαφορά. Επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Οσμάν. Δίνει στον Γκραντ. Βγαίνει ο Ναν που έχει ένα τρίποντο στο μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναν. Έτσι με τον Λεσόρ να πήγε ρόλ. Λεσόρ πάρα πολύ ωραία κίνηση. Θα στοχίσει. Πέντε επιθετικό rebound. Έξω ο Χέις Ντέιβις. Ναν. Ναν μπαίνει προς τα μέσα. Θα χάσει την μπάλα. Και ο Μοντέρο φεύγει και θα πάει σε ένα λέα. Θα το χάσει πάνω στην άμυνα του Τζέριαν Γκραντ. Ο Ναν. Με τον Μουρ. Ναν. Και τον Τέιλορ τώρα. Γκραντ. Οσμάν, 8 δευτερόλεπτα. Ποστάρει το Μοντέρο. Οσμάν. Πάρα πολύ ωραία κίνηση και lay-up. Ο Παναθηναϊκός στους 2 πόντους. Θα κλέψει κιόλας ο Οσμάν. Οσμάν στο Χέις Ντέιβις. Γιατί ο Χέις Ντέιβις θα μαρκάριστος. Θα στοχίσει. Ο Μοντέρο θα κατεβάσει το rebound. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να πάει σε δίποντο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία άμυνα από τον Λεσόρ. Ακούστε τι γίνεται στο T-Center. Η ομάδα έδωσε το έναυσμα. Στο παρκέ είναι παίκτης της Βαλένθια στο παρκέ. Δεν μπορούμε να καταλάβω ποιος είναι. Δεν είναι το ιατρικό staff της ομάδας μέσα, καθώς δείχνει ζαλισμένος. Οι διαιτητές πάνε ξανά να δουν τη φάση για το πως τραυματίστηκε. Ο Σακό είναι που έπεσε στο glass floor. Τώρα σηκώνεται όμως και περπατάει μόνος του για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι θετικό αυτό. Οι διαιτητές έχουν πάει στο instant replay από μόνοι τους για να δουν τι συνέβη. Έχει πέσει με μία ψημαχία με τον Κέντρικ Ναν. Ένα ξεμαρκάρισμα του Ναν έχει ρίξει τον Σακό στο glass floor, αλλά οι διαιτητές αποφάσισαν πως δεν έχει γίνει κάτι. Έτσι η μπάλα παραμένει στο Παναθηναϊκό. Πραγματικά δυνατό να σας μεταφέρω την εικόνα. Είναι κομφαντικός ο θόρυβος στο T-Center. Επαναφορά και το Παναθηναϊκό.
0: Τώρα είναι ο Παναθηναϊκός που σπέρνει τρόμο.
1: Ναν, Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Οσμάν. Η Βαλένθια με Μπαντιό, Μοντέρο, Ρίβερς, Κι και Τέιλορ. Ο Γκραντ θα κατεβάσει. Γκραντ. Μπαίνει προς τα μέσα, επαιτήσεται στον Μπαντιό. Ποστάρει τον Μπαντιό ο Γκραντ. Πασάρει στον Ναν για 3 από τις 45 μοίρες. Ενστοχή! Ο Παναθηναϊκός μπροστά. 49-48. Και time out από τον Πέδρο Μαρτίνες. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το Final Four.
0: Μάλιστα.
1: Ναν είχε 2 πόντους και έχει πλέον 8. Σπουδαία εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Χαμός. Γιώργο, πάρε το λόγο λίγο να επιστρέψουμε ξανά και πάλι εδώ.
0: Παίρνεις μια ανάσα, Γιάννη. Όπως το είπε ο Γιάννης Γιώτος, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Go. Ένα τέταρτο λεπτό της παράτασης Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαξε 86-92, όπως όλα δείχνουν. Η ομάδα της πόλης θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four και θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Η σκληράδα που εκπέμπει η ομάδα του Εργίνα Ταμάν έχει επιδράσει καταλυτικά στο παιχνίδι. Και η Βαλένθια έχει βγει από τη ζώνη άνεσής της. Ξύπνησε και ο Ναν. Το επιμέρους σκόρ είναι 25-9. Ο Σμάν έχει 17 πόντους αυτό το διάστημα.

0: Επιστρέφουμε στο T-Center Athens.
1: Ο Τσί έκανε το σκορ 49-50. Η Βαλένθια προσπέρασε ξανά στο σκορ. Γκραντ στη γωνία για τον Ναν. Ναν δεν παίρνει το 51-50. Μπαντιό στην επίθεση, γρήγορα η Βαλένθια. Ο Ναν μαρκάρει. Μοντέρο. Θα τον εκεί. Θα κλέψει ο Ναν. Αλλά θα βγάλει ο ίδιο την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και ζητάει challenge από τον Αργίνα Ταμάν. Που έχει σηκώσει μανίκια για την ακρίβεια. Έχει βγάλει το σακάκι του και τώρα ζητάει challenge. Το ίδιο και ο Σμπάν, το ίδιο και ο Ναν. Ο Πέτρη καλεί τους υπόλοιπους και οι τρεις τους πάνε στο challenge. Παρατήρηση, ο Αταμάν πήρε το challenge αφού παρακολούθησε το monitor. Να δούμε. 5 και 9 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός Βαλένθια 51-50. Είσαι πάντα στολισμένη στον 943 Intervention Sports.
0: Γιάννη, μέχρι να έχουμε απόφαση να πούμε.
1: Γιατί βλέπουν τη φάση.
0: Ναι.
1: Ότι παλά με τον Πέτεκ. Εκ πρώτης είδα πως ο Νάν έβγαλε την μπάλα με το σώμα του εκτός. Ωστόσο ο ίδιος είναι σίγουρος πως τον έβγαλε και πράγματι ο κύκλο τσάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Φαίνεται να έχει δίκιο ο Νάν. Να δούμε. Μοιάζει με πλασέ επιθετικού. Όπως τα πλήνα τώρα το μόνιμο. Νομίζω ότι ο Κι βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Και για
1: αν έχετε εικόνα θα δείτε.
0: Ναι, ναι, έχουμε εικόνα.
1: Ο Νάν είχε
0: εικόνα.
1: Δίκιο.
0: Ναι.
1: Και ο Τιφαλά δίνει την μπάλα στο Παναθηναϊκό. Η επίθεση του Παναθηναϊκού, η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται. Η Βαλένθια πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Νάν παίρνει την μπάλα. Τον επιτηρείο Μπατιό δίνει στον Γκραντ. Που θα κατεβάσει την μπάλα υπό το βλέμμα του Ντελαρέα. Γκραντ δίνει στον Ναν. Ναν απευθείας για τρεις όχι. Το μαρκάρει καλά ο Μπατιό. Ναν με τον Κι. Double team στον Ναν. Πασάρει στη γωνία λάθος, αλλά η μπάλα παίρνει στον Παναθηναϊκό γιατί ο Τέιλορ δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Double team πάνω στον Ναν. Ο Ναν πήγε να βρει τον να μαρκάρει στο.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Στο μεταξύ πέρασε η Φενέρ 94-90, νίκησε εκτός έδρας την παράταση την Ζαλγίρις Κάουνας και παίζει στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Διαμορφώθηκε το πρώτο ζευγάρι του Φάνη.

0: Μάρια Σάκαρη και Έλληνα Ριμπάκη, 0-0 στο σετ. 5-3 προηγείται στο πρώτο σετ η Καζάκη. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω στο της Εντράδενς.
1: Η μπάλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο μετά το time out του Ερκίνα Ταμάν και ο Ματίας Λεζόρ θα κάνει βήματα. Φάνηκε πως αυτό που είχε σχεδιάσει ο Ερκίνα Ταμάν δεν βγήκε στο πινακάκι. Την μπάλα πήγε στον Λεζόρ και ο κύριος έκανε βήματα υπό την άμυνα του Μπράξτον Κι. Παναθηναϊκός Βαλένθια 51-54 και 46 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Έχουμε αλλαγή για τη Βαλένθια. Ο Ντάριους Τόμψον περνάει στη θέση του Μπρανκού Μπατιού. Ο Τέλορ επαναφέρει η μπάσο Ντελαρέα που τον πιέζει ο Γκραντ. Παραλίγο να κλέψει ο Γκραντ την μπάλα από το μικρό. Τέιλορ με τον Χέις Ντέιβις. Καλιάνο του Χέις Ντέιβις. Η μπάλα που θα πάει χαμηλά στον Μπράξτον Κι. Φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν που θα στείλει στις βολές τον Μπράξτον Κι. Ο Πέτρο Μαρτίνες ζήτησε αντιαθλητικό φάουλ. Δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο. Δύο βολές για τον Μπράξτον Κι. Θα ευστοχίσει την πρώτη, 51 όλα. Ο Κι ετοιμάζει για τη δεύτερη βολή. Ο Μπράξτον Κι. Ετοιμάζει για τη δεύτερη βολή. Ο Κι θα ευστοχίσει, θα κάνει το 51-52 μπροστά η Βαλένθια. Ο Χέις Ντέιβις κάνει την επαναφορά, ο Γκραντ θα κατεβάσει την μπάλα και θα οργανώσει την επίθεση των Πρασίνων. Ο Οσμάν βγαίνει, παίρνει την μπάλα. Όσμαν στον Γκραντ. Γκραντ για ποιον, για τον Ναν. Παίρνει το σκρίνο από τον Λεσόρ. Συνεργάζονται μεταξύ τους. Ο Λεσόρ θα πετύχει το καλάθι. 53-52. Ντελαρέα επιτίθεται πάνω στον Γκραντ. Όσμαν παίζει άμυνα αλλά θα πατήσει γραμμή ο Ντελαρέα. Ο Ντελαρέα θα πατήσει τη γραμμή. Και άλλη επίθεση στο Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια έφυγε γρήγορα στην επίθεση αλλά double team από τον Οσμάν και τον Γκραντ αναγκάζουν τον νεαρό σε λάθος. Ο Οσμάν θα κατεβάσει. Βγαίνει ο Ναν, παίρνει την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις δίνει ένα σκριν, όχι. Οσμάν. Οσμάν. Στον Ναν, να στο Χέις Ντέιβις στη γωνία, γιατί στο Χέις Ντέιβις. Κακό το σουτ, κοντό. Ο Γκραντ πήγε να κλέψει πάνω στον Τελαρέα. Αντεπίθεση για την Βαλένθια. Κάμερο Τέλορ για τρεις. Θα αστοχίσει την μπάλα. Ποιος. Ο Ναν θα πάρει την μπάλα. Και θα κατεβάσει. Ναν μπαίνει προς τα μέσα. Προς ο Λεσόρ. Η μπάλα θα πάει στο Λεσόρ. Αλλά έχουμε ένα φάουλ του Χέις Ντέιβις που κόβει τον ευνηδιασμό της Βαλένθια. Ο Ματίας Λεσόρ δεν θα καταφέρει να αποστάρει καλά τον Rivers. Ο Λεσόρ δεν είναι και στην καλύτερη μέρα του. Και ο Χέις Ντέιβις θα κάνει ένα πάρα πολύ έξυπνο φάουλ. Ο Χέις Ντέιβις που έχει συμβάλει και εκείνος στην άμυνα. Στο να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Ελαρέα. Θα κλέψει ο Γκραντ. Ξαναπαίρνει. Ντελαρέα και έχουμε την πάλι το Παναθηναϊκό καθώς ο Ισπανός υψηλός ο Μοσγκάρ θα βρει με την μπάλα στο πόδι του την μπάλα πάει στο Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός κρατιέται από την άμυνά του. Ο Σόρτς περνάει εντός στη θέση του ο Τζέριαν Γκραντ και ο Κένεθ Φαρίντ στη θέση του Ματίας Λεσόρ. Αυτή τη στιγμή δεν το περίμενε, ο Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι από την άμυνά του. Αυτή που ήταν πληγή στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Αταμάν σαν κάτι να έγινε στα αποδυτήρια. Σαν να μίλησαν μεταξύ τους και να πήρα τα πάνω τους. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι υπόθηκε στα αποδυτήρια αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει σήμερα. Σόρτς. Πήγε με καθαρό μυαλό τώρα, DJ Σόρτς. Είναι στο Chase Davis. Πάντα Chase Davis. Δίνει στο Σόρτς. 11 δευτερόλεπτα, DJ Σόρτς. Με τον Rivers. Δίνει στο Chase Davis. Chase Davis. Θα το πάρει πάνω του. Chase Davis. Θα ρολάρει. Ποστάρει. Εκτελεί. Αστοχή. Ο Μπαντιό το rebound. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ξεφύγει καθόλου. Μπαντιό. Δεν είναι στον Rivers. Θα κλέψει όμως ο Chase Davis. Θα μπλοκάρει ποιος. Θα πάρει την μπάλα ο Ντάιρος Τόμψον. Γιατί ο Τόμψον. Θα αστοχήσει rebound τον Αν. Όχι. Ποιος. Ο Πράξτον εκεί. Η μπάλα πάει στον Μπαντιό. 10 δευτερόλεπτα επίθεση για την Βαλένθια. Και ξανά στον Μπαντιό. Μπαντιό. Με τον Chase Davis. 3. Μπαντιό. Σε ποιον. Λάθος πάσα. Και ο Σπαν σε σηκώνει τον κόσμο. Λέει στον κόσμο πάμε. Ο Τούρκος μιλάει ελληνικά. Σε σηκώνει τον κόσμο. Του λέει πάμε, μπορούμε. Φοβερός Τζέντι Όσμαν. Δεν είναι τυχαίος παίκτης. Έχει πολλά παράσημα στο NBA. Είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας της Τουρκίας. Σόρτς. Κάνε κάτι καλό. Βγάλε κάτω το καπέλο σου. Παίρνει το σκρίνο το Φαρίντ, DJ Shorts, βυθίσετε DJ Shorts, κάνει ένα κάτω την άμυνα. Θα κάνει ένα layup, θα αστοχίσει όμως. Ο Στέλο θα κατεβάσει το rebound. Στο Μοντέρο, Μοντέρο. Δίνει στον Κοστέλο, Κοστέλο για 3-7,5. Θα αστοχίσει rebound το key. Θα πάρει το επιθετικό rebound, θα αστοχίσει εξ επαφής. Ο Νάν θα κατεβάσει το rebound. Δίνει στον Οσμάν. Οσμάν. Πάντα Οσμάν, Νάν. Με τον Χουάντσο που μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Chase Davis. Ναν, δίνει στον Χουάντσο, εκείνος τον Οσμάν, Οσμάν, στη γωνία για τον Σόρτς. Σόρτς, θα κάνει βήματα. Εκτέλεσε ρε αγόρι μου, σηκώθηκε να εκτελέσει τρίποντο. Φοβήθηκε τον μπλοκ και έσκασε την μπάλα στο glass floor. Ο Σόρτς ξανακάθεται στον πάγκο, στη θέση του ο Γκραντ. Ο Σόρτς θα λέει με τον Αταμάν. Και κάθε στον πάγκο. Μοντέρο. Μοντέρο, δίνει πού. Στον Rivers. Μοντέρο. Δίνει στο Rivers. Που δίνει έξω στον Τόμψον. Να μαρκάρει το τίποτα για τρεις. Θα ευστοχίσει. 55-53 η Βαλένθια ξανά στο συν 2. Και η μπάλα στο Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να ξεφύγει στο σκόρ, δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Χουάντσο. Στον Όσμαν, θα κάνει λάθος ο Χουάντσο. Μπατζό, για τρεις. Στο Rivers, θα μαρκάρει στο Rivers. Θα αστοχίσει rebound από τη Βαλένθια. Δεν γίνεται δουλειά. Μοντέρο. Με τον Αν, για τρεις ο Μοντέρο, από τα 7,5 μέτρα θα ευστοχίσει. Η διαφορά ξανά στο συν 5. Η Βαλένθια ξεφεύγει στο συν 5. Ο Μοντέρο φτάνει τους 21 πόντους και ο Ερκίνα Ταμάν καλεί time out. 44,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Γιώργο, λόγο σε σένα.
0: Τώρα Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει να μην κυνηγάει πάλι το σκορ. Ξεφεύγουν πάλι οι Ισπανοί στο συν 5. Να μην χύσει η ομάδα του Ερκίνα Ταμάν την καρδάρα με το γάλα. Ό,τι έχτισε να το κρεμίσει μόνο μιας. Δεν πρέπει.

0: Η Φενέρμπαξε λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης αφού επικράτησε τη Ζαλγκίρις Κάνος 94-90 στη Ζαλγκίριο Αρίνα και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε το 3-1 στη σειρά με τους Λιθουανούς έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Χόρτον Τάκερ με 21 πόντους, τον Μπίρτς με 21 πόντους και 13 rebound και τον Μέλι με 10 πόντους και 9 rebound. Επιστροφή και πάλι στο T-Center Athens.
1: Ναν. Για 38 μέτρα. Θα ευθοσίσει. 58-56 ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 2. δευτερόλεπτα για τη Βαλένθια. Όλα δικά της. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει φάουλ να δώσει. Μπαντιό. Δίνει στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ. Μοντέρο με τον Χουάντσο. Μοντέρο πασάρει στον Ρίπελς για 2 πόντους. Αστοχή. Ριμπάουντ ποιος? Ο Μπαντιό που θα σκοράρει. Θα ευστοχίσει. Αυτή η ομάδα βάζει τα χέρια της και βγάζει τα μάτια της. Δεν είναι δυνατόν να βγάζει άμυνες και πραγματικά να μην μπορεί να κατεβάσει ένα rebound. Γιώργο, δεν έχω υπολογιστή μπροστά μου. Βοήθησε με πόσα επιθετικά rebound έχει η Βαλένθια. Πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολλά. Έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός 56, Βαλένθια 60. Ο λόγος σε σένα.
0: Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 56-60. Λοιπόν, πράγματι, όπως είπε και ο Γιάννης, η Βαλένθια έχει πάρει πάρα πολλά επιθετικά rebound. Αυτός είναι και ο λόγος που Εργίνα Ταμάν στη δεύτερη περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη, θυμάμαι, στην αρχή του αγώνα, ξέσπασε κατά των παικτών του, έφτασε μέχρι το κέντρο του γηπέδου, στο ύψος της μεσαίας γραμμής.

0: Ο Παναθηναϊκός έχει 15 επιθετικά rebound έναντι 14 της Βαλένθια. Η Βαλένθια έχει 16 αμυντικά rebound έναντι 14 των Πρασίνων. Συνολικά rebound 29-30 είναι, μοιρασμένα τα rebound. Επιστροφή στο Γιάννη Γιώτο και το Τίσεντερ Άθενς.
1: Τελευταία περίοδος. Η Βαλένθια στην επίθεση. Μπαντιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια και Τόμψον. Ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, ο Τόμψον. Θα πετύχει ένα layup. Θα κάνει το 62-56. Η Βαλένθια στο συν 6. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Γκραντ, Λεσόρ, Οσμάν, Ναν και Χουάντσο. Ο Ναν παίρνει την μπάλα. Ναν. Δίνει στον Λεσόρ που προστάρει τον Ρίβερς. Λεσόρ, θα γίνει φάουλ πάνω στο Ματιάς Λεσόρ. Πρώτο για την Βαλένθια σε αυτό το δεκάλεπτο. Ένας Παναθηναϊκός που έχασε πολλές ευκαιρίες να προηγηθεί με μεγάλο σκορ κιόλας, καθώς η Βαλένθια έχει κολλήσει στην επίθεση. Και τώρα κυνηγάει. Είναι στο μείον 6 όμως, είναι εδώ ο Παναθηναϊκός. Γκραντ, δίνει στον Ναν. Ναν παίρνει για 3, ένα σουτ. Θα στοχίσει ο Σμαν, θα κατεβάσει το rebound, το Λεσόρ το κατεβάζει. Δίνει ξανά στον Ναν. Ναν για τον Χουάντσο, αμαρκάζει τον για 3. Θα στοχίσει ο Παναθηναϊκός στο μείον 3. Τώρα άμυνα. Τόμψον, δίνει στον Rivers και από εκεί μπάλα στο Μοντέρο. Μοντέρο στον Τόμψον, Τόμψον μπαίνει προς τα μέσα, δίνει έξω. Πραντίγια για 3, αμαρκάριστος, αστοχή, θα μπει. Απίστευτο, η μπάλα θα σκαρφαλώσει και θα μπει στο καλάθι. Ναν, μπαίνει προς τα μέσα, ο Ναν ένα lay-up, θα πετύχει το καλάθι, 65-61. Μοντέρο, δίνει στον Ρίβερς για 3, αμαρκάριστος. Θα στοχίσει, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ νωρίτερα από τον Γκραντ. Δεν είναι να τους αφήνεις αμαρκάριστος. Και αλλαγή, ο Τόμψον εκτός στη θέση του ο Μπαντιό. Ο ξεκουράστηκε αρκετά και τώρα πατάει κλάσλον. Αναφορά με τον Μοντέρο. Ο Μπαντιό παίρνει την μπάλα. Με τον Άνο Μπαντιό. Μπαντιό. Δίνει που εκεί που είναι ο Χουάντσο. Κλέβει ο Χουάντσο και δίνει στον Ναν. Ναν. Επειδή είσαι κατά μέτωπο. Ενάει τον Μπαντιό. Πάει για να λέει. Θα βάλει το καλάθι. 65-63. Ο Παναθηναϊκός στους 2 πόντους. Μοντέρο. Στον Πραντίγια. Rivers, Μοντέρο. Με τον Γκραντ. Μοντέρο. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Ένα τρίπο του πετύχει για 3 στη γωνία. Θα αστοχίσει λοιπόν. Ο Οσμάν θα συγκρατήσει την μπάλα. Άντε να δούμε. Ο Γκραντ θα κατεβάσει. Ο Λεσόρ δίνει το screen. Χουάντσο. Για τον Ναν. Ναν, δίνει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ θα καρφώσει! 65 όλα! Θα κλέψει ο Γκραντ! Θα αστοχίσει! Θα αστοχίσει ο Γκραντ! 65 όλα! Μπαντιό! Έχουμε κι άλλο φάουλ του Γκραντ! Τρίτο φάουλ! Ο Γκραντ έχασε μοναδική ευκαιρία προηγουμένως. Έκλεψε στην επαναφορά, αλλά αστόχησε εξ επαφής. Πολύ άτυχος ο Τζέριαν Γκραντ. Επαναφορά για τη Βαλένθια από την πλαϊνή γραμμή με τον Μπαντιό. Παίρνει την μπάλα Μοντέρο. Με τον Γκραντ ο Μοντέρο. Δίνει πού. Δίνει η μπάλα χαμηλά στον Πραντίγια που ευστοχή. Ευστοχή πάνω στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. 65-67. Γκραντ. Δίνει σε ποιον. Στον Ναν. Ανεβαίνει ο Λεσόρ. Ναν στο Γκραντ. Γκραντ. Για 3 ο Γκραντ. Άστο C. Το rebound ο Rivers. Μοντέρο χαμηλά. Στον Rivers. Είναι ανισορροπία. Μπατζή για 3. Θα αστοχίσει το rebound από ποιον. Έχουμε όμως φάουλ από τον Kendrick Nunn που φτάνει τα 3. Πάνω στο σακό. Αλλαγές μαζεμένες για τις Αλγύρις. Τώρα παίζει Σακό, Κοστέλο, Μπαντιό, κάθεται ο Μοντέρο, Τέιλορ και Τόμσον. Για τον Παναθηναϊκό, Κένες Φαρίτ στη θέση του Λεσόρ. Ο Λεσόρ βγαίνει και μπαίνει ο Φαρίτ. Φαρίτ, Ναν, Οσμάν, Γκραντ Χουάντσο. Κολλάει επαναφορά. Η μπάλα πάει στο σακό. Και έρχεται ο Τόμσον να πάρει την μπάλα handoff. Τόμσον, αντιό. Δεν μπαίνει τίποτα. Δίνει στο σακό. Ο οποίος αστοχεί η μπάλα στον Οσμάν. Και ο Οσμάν στον εκκληδιασμό. Οσμάν, παίρνει για το layup. Οσμάν, θα αστοχίσει 67 όλα. Τέιλορ. Μπατζιό για 3. Θα αστοχίσει, θα πάρει το επιθετικό rebound όμως. Ο Παντιό. Ένα rebound ρε παιδιά. Μπαντιό στον Τέιλορ. Με τον Οσμάν ο Τέιλορ. Θα κάνει το φάουλο ο Οσμάν πριν εκτελέσει ο Τέιλορ. Ο Οσμάν φτάνει τα 4 φάουλ. Ο Οσμάν έχει κουραστεί. Μάλιστα χωλένει από το προηγούμενο layup και την επαφή με τον Μπαντιό. Τόμσον. Τόμσον με τον Οσμάν που έχει 4 φάουλ. Τόμσον για 3 υποπίεση με ταμπλό. Απίστευτο καλάθι. 67-70. Τι ματσάρα βλέπουμε. Γκραντ. Γκραντ. Δεν είσαι ποιον, στον Ναν. Ναν με τον Παντιό. Ναν για τον Γκραντ. Γκραντ στη γωνία ο Χουάντσο. Χουάντσο γιατί είσαι αμαρκάριστος. Θα αστοχίσει. Κακό, πολύ κακό σουτ. Ο Τέιλορ θα κατεβάσει. Με το Φαρίτ. Έχει πλεονέκτημα στα πόδια ο Τέιλορ. Θα παίξει στα πόδια. Θα παίξει στα πόδια, θα κερδίσει φάουλ. Έμεινε ο Φαρίτ με τον Τέιλορ. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Φαρίτ. Δεν μπορούσε να παίξει καθαρή άμυνα και στέλνει τον παίκτη της Βαλένθια στις βολές. Καθώς ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει 5 φάουλ. Ο Φαρίτ στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός με κοντό σχήμα για να πέσει αλλαγές. Με Χέις, Ντέιβις και Φουάντσο. Ο Τέιλορ ετοιμάζει για τις 2 βολές. Παίρνει ανάσες. Θα ευστοχίσει ο Τέιλορ. Άλλωστε πριν το μάτς δήλωσε πως του αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ. Κάποιους παίκτες τους αγχώνει, κάποιους παίκτες όμως τους φτιάχνει την ψυχολογία και τη διάθεση. Αυτός ο χαμός, ο Τέιλορ θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Και έχουμε αλλαγή. Ο Τέιλορ θα περάσει εκτός στη θέση του ο Μπαντιό. Με συγχωρείτε, ο Μοντέρο. Ο Μπαντιό είναι ήδη μέσα. Ναν. Θα κατεβάσει. Ο Παναθηναϊκός υπολείπεται 5 πόντων. Και τα τελευταία 5 λεπτά είναι φωτιά. Χέις Ντέιβις ο Χουάντσο. Δίνει ο Γκραντ, παίρνει την μπάλα. Γκραντ. Μπαίνει προς τα μέσα, γυρίζει, εκτελεί δύσκολο. Αλλά έχουμε φάουλ στην προσπάθεια ή πάνω στο Χουάντσο. Να δούμε αν είναι στο Γκραντ ή στο Χουάντσο. Είναι πάνω στο Χουάντσο, στη διεκδίκηση του rebound. Το έχει κάνει ο Σακό το φάουλ. Και τώρα το Λιόπουλο στη θέση του Γκραντ. Θα πάει και στην επαναφορά ο Τολιόπουλο, αλλά έχουμε τηλεοπτικό time out. Γιώργο, λόγο σε σένα.
0: Παναθηναϊκός Βαλένθια 67-72 στο έκτο λεπτό της τετάρτης περίοδου. Η Έλληνα Ριμπάκινα προηγείται 1-0 της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Ρώμης.

Όπως είπαμε νωρίτερα, το ένα ζευγάρι του Final Four έχει διαμορφωθεί. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε θα είναι το πρώτο ζευγάρι. Οι Τούρκοι αναδείχθηκαν νικητές μετά από παράταση στο Κάουνας εναντίον της Τζαλγκίρης 94-90.

0: Πάμε και πάλι πίσω στο Γιάννη Γιόντο.
1: Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει στο glass floor. Ο Τολιόπουλος πήγε να κάνει μια exit, να στον Αν που έκοψε στην baseline, αλλά έβαλε το πόδι του ο Μοντέρο. Και έτσι έχουμε ξανά την επαναφορά από την baseline. 4 και 55 το φινάλε. Παναθηναϊκός Βαλένθια 67-72. Ο Τολιόπουλος παίρνει την μπάλα στα χέρια του. Ο Ναν δεν βγαίνει από τα screen. Η μπάλα πάει στο Λεσόρ. Λεσόρ θα κερδίσει το φάουλ από τον Σακό. Που φτάνει τα 4 φάουλ. Είναι το 3ο ομαδικό φάουλ αυτό για τη Βαλένθια. Στην επαναφορά ξανά ο Τολιόπουλος. Ο Οσμάν βγαίνει, παίρνει την μπάλα, δεν εκτελεί τρίποντο, θα πάρει το φάουλ και θα πάει στις βολές. Παραλίγο και το καλάθι. Ο Τζέντι Οσμάν σήμερα νιώθει. Η Βαλένθια έκανε τα 4 φάουλ. Ο Σακό κάθε στον πάγκο, πιθανολογώ πως ήταν στα 5. Ο Σακό είναι η μοναδική παραφωνία της Βαλένθιας αυτή τη σειρά. Δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Καθόλου την ομάδα του. Οριακά μπορεί να πει κανείς ότι παίζει με 4 η ισπανική ομάδα όταν παίζει ο Σακό. Μπορεί να έχει εμπειρίες στο παιδί στην Ευρωλίγκα, αλλά τα υπόλοιπα παιδιά είναι πολύ καλύτεροι. Ο Οσμάν θα ευστοχίσει στη βολή. Θα κάνει το 68-72. Ο Οσμάν ετοιμάζει για τη δεύτερη βολή. Το πέτρα των οργανωμένων εμψυχώνει τον Οσμάν. Ο Οσμάν στις βολές. 4 και 53. Οσμάν εκτελεί και ευστοχή. Ο αποκαμωμένος Οσμάν μειώνει στους 3. 69-72. Μπαντιό. Τον κυνηγά ο Τολιόπουλος. Μπαντιό δίνει στο Rivers. Άρα πολύ έξυπνο φάουλ, αλλά φάουλ. Φάουλ του Chase Davis. Που φτάνει τα 3 φάουλ. Και μπορεί ο Rivers να επαναφέρει ξανά στους 5 τη διαφορά. Δεν είμαι βέβαιος για το φάουλ. Πολύ ωριακό. Ο Rivers στις βολές θα ευστοχίσει. 69-73. Μία στις μία το Rivers. Ο Rivers ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Θα ευστοχίσει. 69-74. Όλοι πλην του Σακό συμβάλλουν σήμερα για τη Βαλένθια. Τολιόπουλος. Ο Νάλ βγαίνει. Παίρνει την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις δίνει ένα screen. Ναν με τον Μπαντιό. 7 δευτερόλεπτα. Ναν. Θα το πάρει πάνω τον Ναν. Ναν. Κολλάει επίθεση. Χέις Ντέιβις στη γωνία. Ο Οσμάν. Μπαίνει μπροστά μέσα για 3. Ο Οσμάν. Θα αστοχίσει. Το rebound το Κοστέλο. Όσο περνάει η ώρα και ο Παναθηναϊκός δεν πετυχαίνει καλάθια. Η πλάση γαγέρνει υπέρ της ισπανικής ομάδας. Μοντέρο. Με τον Τολιόπουλο, Μοντέρο, double team πάνω στον Μοντέρο, αλλά έχει γίνει βήματα από τον Μπαντιό, που δεν είναι εκτός και θα πάει στις βολές. Πρέπει να έχουν γίνει βήματα όμως, στην αρχή της φάσης. Έχει γίνει το φάουλ από τον Λεσόρ. Ίσως έχουν γίνει βήματα στην αρχή. Όπως και να έχει. Η Βαλένθια μπορεί να πάει στο συν 7. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να μην έχει βενζίνη στο ρεζερβουάρ του. Τη σπατάλησε όλη στην αντεπίθεση που έκανε. Αντιό στις βολές θα ευστοχίσει. 69-75. Στο συν 6 Βαλένθια. Ο Μπαντιό, για να δούμε. Τι θα κάνει με τη δεύτερη βολή. Ο Μπαντιό θα ευστοχίσει. Είναι σπουδαίος παίκτης και αυτός. 69-76. Ο Παναθηναϊκός εκπέμπει SOS. Χρειάζεται πόντους. Λιόπουλος. Βγαίνει ο Ναν, παίρνει την μπάλα. Δίνει το σκρίνο ο Λεσόρ. Ναν στον Τολιόπουλο, στο Χέις Ντέιβις, λάθος. Και μπρος πίσω. Κακή επιλογή. Ο Μαντέλος θα πετύχει το καλάθι, διαφορά στο σύνε 9. 4-3 σύνε 9, ο Αταμάν δεν παίρνει time out. Τολιόπουλος. Το παίρνει πάνω του. Δίνει στο Λεσόρ, ξανά Τολιόπουλος. Τολιόπουλος γιατί στο 45 μοίρες. Θα στοχίσει, Χέις Ντέιβις παίρνει το rebound. Αλλά ο Μοντέρος θα βγάλει την μπάλα. Λίγοι πιστοί χειροκροτούν. Ο Τολιόπουλος βγαίνει εκτός στη θέση του Γκραντ. Τον Τολιόπουλο χειροκροτεί ο πάγκος του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ δύσκολο θα φύγει με την νίκη. Γκραντ στο Ναν. Ναν για τρεις. Μαρκαρισμένος. Θα στοχίσει. Ο Γκραντ με σκαμπίλη δίνει την μπάλα στο Λεσόρ. Ναν. Μπαίνει προς τα μέσα που θα πάει στο Λέιαπ. Θα μειώσει τους 7. 71-78. Σπατιό στον Ντάριους Τόμσον που θα παίξει με τον χρόνο. Τελευταία 3 λεπτά. Τόμσον. Με τον Οσμάν. Τόμσον. Μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει πού. Εκεί που είναι ο Γκραντ. Θα κλέψει ο Γκραντ. Γκραντ επιτίθεται στο Μοντέρο. Ο Γκραντ θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 73-78, Παναθηναϊκός στο μείον 5. Μπαντιό, δίνει στον Κι. Ο Κι στο Μοντέρο. Έτσι με τον χρόνο η Βαλένθια. Μοντέρο, double team με τον... θα καρφώσει ο Ρίβερς στο ανυπεράσπιστο καλάθι του Παναθηναϊκού. 73-80. 2-18. Ναν. Ο Παναθηναϊκός θέλει άμεσα από τους και ένα θαύμα. Ναν στο Λεσόρ. Λεσόρ θα χάσει την παραπροστιγμή. Αναξιτά και πάλι. Λεσόρ στον Οσμάν. Οσμάν. Μπαίνει προς τα μέσα το λέει. Θα ευστοχίσει. 75-80. Μοντέρο. Επιτηρείο Γκραντ. Μοντέρο παίζει με τον χρόνο. Γκραντ στον Μπράξον Κι. Πάνω στο Λεσόρο εκεί, θα ευστοχίσει με ταυλό. Φοβερό καλάθι. 75-82, ο Παναθηναϊκός θέλει καλάθι. Μη σας πω τρίποντα, να μειώσει τους 4. Γκραντ, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Λεσόρο είναι σκαλοπάτι, δεν παίρνει την μπάλα. Χέις Ντέιβις, μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει το φάουλ από τον Κι. Ο Χέις Ντέιβις μπορεί να μειώσει στους 5 πόντους. Ο Μπράξον Κι επέλεξε να αποτρέψει ένα σίγουρο καλάθι από τον αθλήτων Χέις Ντέιβις στις δύο βολές. Που θυμίζω στα κρίσιμα στο Game 3 είχε πάει για τρεις βολές, είχε χάσει τη μία. Ο Χέις Ντέιβις στις βολές. Ευστοχή στην πρώτη. 76-82. Χέις Ντέιβις, ετοιμάστε για τη δεύτερη βολή. Κανείς δεν φεύγει από το γήπεδο. Ο Χέις Ντέιβις για τη δεύτερη βολή ετοιμάζεται. Ευστοχή. 77-82, 1,5 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός πιέζει όλο το γήπεδο. Ο Χέις Ντέιβις είναι πάνω στον Κάμερον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα περάσει, ο Κι θα καρφώσει. Έσπασε το pressing η Βαλένθια. Οσμάν. Οσμάν μπαίνει προς τα μέσα. Θα πάει στο layup. Θα κοπεί από τον Τέιλορ. Και τώρα το παιχνίδι ουσιαστικά πηγαίνει προς τη Βαλένθια. Ο Μοντέρο επιβλητικά θα βάλει το καλάθι στο Χέις Ντέιβις. Ο Αταμάν δεν μπαίνει καν. Ουσιαστικά πηγαίνει προς τη Βαλένθια. Ο Μοντέρο επιβλητικά θα βάλει το καλάθι στο Χέις Ντέιβις. Ο Αταμάν δεν μπαίνει καν.

0: κατεβάζει ένα αμυντικό rebound. Grant. Grant. Για τρεις. Δεν το παίρνει. Chase Davis για τις 45 μοίρες. Θα στοχίσει ο Χουάντσο, παίρνει επιθετικό rebound, δίνει στον Grant. 33 δευτερόλεπτα. Grant. Στο Χουάντσο, Χουάντσο για τρεις. Όχι, στο Chase Davis χαμηλά, που θα πετύχει καλάθι και φάουλ. 28 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός 81, Βαλένθια 86. Διαφορά θα πάει στους 4. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι νοοτροπία αυτή. Δεν είναι νοοτροπία αυτή. Ο πάγκος της Βαλένθιας σηκώνεται από τον πάγκο. Ο Πέτρο Μαρτίνες ζητάει από τους παίκτες που είναι στον πάγκο να ηρεμήσουν, καθώς έχουν παρατήρηση. Όχι, υπάρχει τεχνική ποινή, μάλιστα. Υπάρχει τεχνική ποινή στον πάγκο της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να στείλει τη διαφορά στους τρεις, μάλιστα. Ο Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει την βολή της τεχνικής ποινής. Ο Χέις Ντέιβις θα εκτελέσει και την βολή της τεχνικής ποινής. Δεν θα πω αυτό που σκέφτομαι. Ο Χέις Ντέιβις θα ευστοχίσει στη βολή της τεχνικής ποινής. Ο Χέις Ντέιβις θα ευστοχίσει και τώρα θα πάει στην γραμμή για την βολή. Κάτι συζητάνε μεταξύ τους. Δεν πρέπει να σκεφτεί ο Χέις Ντέιβις να χάσει τη βολή. Ο Παναθηναϊκός θα έχει 4,4 αν εκτελέσει όλη την επίθεση η Βαλένθια. Ο Χέις Ντέιβις στις βολές. Χειροκροτήματα εμψύχως στο Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις θα ευστοχίσει. Επίθεση για την Βαλένθια. 83-86. Η μπάλα πάει στον Μπαντιό. Ο Μπαντιό στον Τόμψον. Ο Τόμψον στον Μπράγκστον Κι. Ο Μπράγκστον Κι δίνει την μπάλα στον Κοστέλο. Η μπάλα στον Μπαντιό. Γιατί φάουλ. Γιατί φάουλ. Γιατί φάουλ ο Χέις Ντέιβις. Είχε ο Παναθηναϊκός 4 δευτερόλεπτα. Αν πήγαινε σε όλη την επίθεση. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη φωτιά. Θέλει τον Μοντέρο να χάσει μία βολή ή και τις δύο. Για να το κάνει όπα το παιχνίδι. Αν ευστοχείς και στις δύο, Αταμάν θα πάρει time out, πιθανολογώ. Μοντέρο θα ευστοχίσει. 83-87. Πραγματικά αυτή η επιλογή δεν ξέρω αν είναι από τον πάγκο, δεν ξέρω αν είναι του Χέις Ντέιβις. Λάθος. Ο Μοντέρο στις βολές. Για μια βολή θα ευστοχίσει. Έχουμε time out από τον Ερκίνα Ταμάν. Κρατά το μικρόφωνο Γιώργο για τα τελευταία 19,6.
1: Βεβαίως.
0: Ο Ερκίνα Ταμάν προφανώς και θα επιλέξει επίθεση μισού γηπέδου. Θα πάει την μπάλα μπροστά και θα επιχειρήσει να βρει κάποιο μακρινό σουτ. Θα προσπαθήσει να μειώσει είτε με τρίποντο είτε με δίποντο. Και στη συνέχεια να παίξει μια καλή άμυνα όπως έκανε στο Game 3 και να πάρει την τύχη στα χέρια του. Δεν ξέρω αυτή την επιλογή του Χέις Ντέιβις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να κάνει φάουλ πάνω στο Μοντέρο. Ειδικά πάνω στο Μοντέρο. Θα μπορούσε να γίνει σε οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Όχι στον Ζαν Μοντέρο που είναι σήμερα άχαστος και έχει ένα φοβερό ποσοστό από τις βολές. Γενικά ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει γράψει ένα βιβλίο για την ιδανική αυτοχειρία. Έχει γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχει μειώσει το σκορ στον πόντο. Έχει ισοφαρίσει η Βαλένθια, έχει βραχυκυκλώσει και ο Παναθηναϊκός εκεί που μπορεί να πάρει προβάδισμα. Μπορεί να πάρει πόντους, μπορεί να βγει μπροστά. Δεν το κάνει και τώρα υπολείπεται 5 πόντων με 19,6 για τη λήξη του αγώνα. 9 και 9. Η Βαλένθια αξίζει συγχαρητήρια. Έχει δεχθεί 2 breaks στην έδρα της και έχει έρθει εδώ μέσα και έχει κάνει τη ζημιά. Επαναφορά με τον Grant λοιπόν. Grant, Juancho, Osman, Chase, Davis, Nan. Όλοι σουτάρουν τρίποντα αυτοί, όπως σας είπα. Ο Nan βγαίνει, παίρνει την μπάλα. Nan. Για τρεις ο Nan. Πάνω σε άμυνα. Θα αστοχίσει ο Juancho για τον Chase Davis. Γιατί στο Chase Davis θα αστοχίσει. Θα μαρκάρει στον Grant, στον Osman. Osman. Για τρεις θα μαρκάρει στον Osman. Θα αστοχίσει! 7,6 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός

0: μειώνει στους δύο. Και time out από τον Πέδρο Μαρτίνες. Όλα καλά, όλα χρυσά. Ο Παναθηναϊκός πήρε την μπάλα ξανά στα χέρια του. Αλλά το τρίπο του Χέις Ντέιβις από την κορυφή είναι αποκαρδιωτικό. Βρίσκει στο μπροστινό μέρος της Στεφάνης. Είναι αμαρκάριστος ο Χέις Ντέιβις. Έχει πάρει το δεύτερο παιχνίδι, ναι. Αλλά σήμερα έχει πετύχει 12 πόντους. Δεν έχει βοηθήσει πραγματικά. Οι 12 πόντοι φαίνονται ικανοποιητικοί, αλλά ο Χέις Ντέιβις είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Από όταν επέστρεψε η σειρά στην Αθήνα, ο Χέις Ντέιβις δεν είναι παρόν και έτσι δεν βοηθάει την ομάδα του. 7,8 επίθεση για τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει ένα κλέψιμο. Ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει ένα κλέψιμο. Αν δεν το καταφέρει, τότε θα πάει σε γρήγορο φάουλ. Για να δούμε. Αν η τύχη χρωστάει κάτι στον Παναθηναϊκό. Έως τώρα η τύχη είναι με το μέρος της Βαλένθια. Σας προκαλώ να δείτε τα highlight του αγώνα και θα δείτε ότι η Βαλένθια πέτυχε πάρα πολύ δύσκολα καλάθια. Τρίποτα με ταμπλό, τρίποτα με άμυνες. Η ικανότητα βεβαίως είναι πάρα πολύ καλή σύμμαχος της τύχης και το ανάποδο. Αλλά η Βαλένθια σήμερα αισθάνεται τυχερή στο Telecom Center Athens. 7,8. Η επαναφορά της Βαλένθια από το μισό που κάνει επίθεση. Να δούμε, ο Τόρσος στην επαναφορά. Η επαναφορά θα γίνει. Τόμσον, κολλάει η μπάλα. Τι έχουμε? Ο Ράντοβιτς ζητάει από τους φίλους στα κόρτσι του Παναθηναϊκού να καθίσουν για να μην επιτρέψουν στον για να μην επιτρέψουν στους οπαδούς να εμποδίσουν τον Ντάριους Τόμσον. Και τώρα ο κύριος Ράντοβιτς πηγαίνει στη γραμματεία να ζητήσει προφανώς την απομάκρυνση του φιλάθλου του Παναθηναϊκού, ο οποίος θεωρεί ότι εμποδίζει τον Ντάριους Τόμσον. Για να δούμε, δείχνει τον οπαδό. Ναι, ένας άνθρωπος της ασφάλειας του Παναθηναϊκού λέει στον οπαδό να σηκωθεί από τη θέση του. Και εκείνος σηκώνεται και αποχωρεί. Επαναφορά για τη Βαλένθια κάτω από δοκιμασίες. Ο Τόμσον βάζει την μπάλα μέσα. Η μπάλα πάει στον Κοστέλο. Εκτέλεσε 7,1 δευτερόλεπτα. Ο Κοστέλο στις βολές. Ο Κοστέλο δεν είναι και ο πιο εύστοχος παίκτης από τις βολές, αλλά είναι ένα σέντρα αμφίβολα που δεν έχει και το χειρότερο ποσοστό. Ο Χουάντσον Αγκόμες βγαίνει με 5 φάουλ στη θέση του. Ο Νίκος Ροκαβόπουλος. Κοστέλο χρειάζεται τεράστιο θράσος να πετύχει βολή εδώ μέσα. Ο Κοστέλο θα ευτοχίσει στην πρώτη βολή. Κρύο αίμα. Ο Αμερικανός με Ιρλανδικό διαβατήριο. Να δούμε. Ο Κοστέλο. Αν θα ευτοχίσει στη βολή τη δεύτερη. Ματ Κοστέλο. Ο Κοστέλο θα αστοχίσει την πάντα ο Καβόπουλος. Εδίνει στο Χέις Ντέιβις, 4 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις περνάει για 3 από το κέντρο. Θα αστοχίσει με ταμπλό. Τέλος. Κακή επίθεση στον Παναθηναϊκό. Κακή επίθεση στον Παναθηναϊκό. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν αμαρκάριστος. Ο Χέις Ντέιβις θα μπορούσε να πασάρει. Το πήρε πάνω του και με ταμπλό αστόχησε. Η σειρά γυρνάει στη Βαλένθια. Μεγάλη μαγιά από την Βαλένθια. Πραγματικά έρχεται στο Telecom Center και κάνει 2 break. Ο Παναθηναϊκός βγάζει τα μάτια του. Ο Παναθηναϊκός χάνει την ευκαιρία να κλειδώσει το εισιτήριο για το Final Four και πλέον πηγαίνει στην Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας. Break στο break. Έχει την ευκαιρία η Βαλένθια να πάρει στο σπίτι της Heroic Arena την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Ο κόσμος χειροκροτεί την ομάδα. Την εμψυχώνει για το 5ο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά, ο Παναθηναϊκός κάνει τεράστια διπλή ευκαιρία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από το T-Center, αποκαρδιωμένος ο Τζέντι Όσμαν. έχει κάνει κατάθεση ψυχής, έχει 26 πόντους και πηγαίνει σιγά σιγά στα αποδυτήρια. Πάρα πολύ κακές αποφάσεις από την ομάδα του Ρικίνα Ταμάν. Να δούμε αν έχει κάτι η ομάδα του Τούρκου προπονητή να βγάλει από το μανίκι της και ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στο Final Four που ο ίδιος διοργανώνει. Πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά, φίλες και φίλοι του 943 Enter Veteran Sports από το T-Center. Στην περιγραφή ήταν ο Γιάννης Λιόντος. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλό Γιώργο. Βράδυ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 86-89. Η Βαλένθια κάνει break στο break και μεταφέρει τη σειρά πάλι στην ROIC Arena, στην έδρα της.

Απόψε ο Παναθηναϊκός ήταν σαν να μην κέρδισε ποτέ στην Ισπανία. Μπορεί να προηγήθηκε με 2-0 νίκες μετά το 2-2. Μετά το 2-2 στη Ροϊκά Αρένα. Μπορεί να έχει αγκαλιάσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, αλλά φρόντισε να βάλει τα χέρια του και να βγάλει τα μάτια του στο κατάμεστο Telecom Center Athens. Έχασε και τα δύο κανονάκια που είχε αποκτήσει την περασμένη εβδομάδα στη Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα υποχρέωσε και πάλι τους πράσινους σε ήττα, με αποτέλεσμα να πάρει πίσω το αβαντάζ της έδρας, να φέρει τη σειρά στα ίσια και τα πάντα να κρυθούν πλέον και πάλι επί ισπανικού εδάφους. Κοινώς θα κληθεί να διεκδικήσει το εισιτήριο για το Final Four από τον πολύ δύσκολο δρόμο μιας ακόμα εκτός έδρας νίκης. Για ακόμη μια φορά η Βαλένθια παρουσιάστηκε καλύτερη του Παναθηναϊκού. Είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα το προβάδισμα, ενώ δεν πανικοβλήθηκε όταν οι πράσινοι είχαν επιστρέψει από το μείον 15 προσπερνώντας το σκορ. Οι Ισπανοί έμειναν πιστοί στο πλάνο τους και δεν άφησαν τη μία ακόμα ευκαιρία να πάει χαμένη, έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Ζαν Μοντέρο με 29 πόντους, 7 assist, 7 rebound και 3 κλεψίματα, ο οποίος πραγματοποίησε παιχνίδι καριέρας.

Η Μαρία Σάκαρη γνώρισε την ήταν με 2-0 στα σετ από την Ριμπακίνα και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Open της Ρώμης.

Να πάμε στο ποδόσφαιρο για τη Γαλλική Λίγκα. Ένα Λανσνάντ 1-0 στο 71ο λεπτό. Για την Bundesliga, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, Μπορούσια Ντόρτμουντ Άιντρακτ Φραγκφούρτη 3-2. Για την La Liga, Λεβάντε Οσασούνα 58ο λεπτό 2-2. Για τη Serie A, 77ο λεπτό, Τωρίνο Σασουόλο 2-1. Για την Championship, 65ο λεπτό, Hull Millwall 0-0.

Η Βαλένθια λοιπόν έκανε το 2-2 στο Telecom Center Athens απέναντι στο Παναθηναϊκό. Έτσι η πρόκριση στο Final Four της EuroLeague θα κριθεί στο Game 5, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη 13 του μήνα στις 10 στη Roig Arena.

13 του μήνα λοιπόν το Game 5, το πέμπτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και στην Βαλένθια, στην ανατολική άκρη της Ισπανίας, στη Roig Arena. Λοιπόν, φεύγουμε από τον μπάσκετ τώρα και σειρά παίρνει ο βασιλιάς των σπορ, το ποδόσφαιρο. Αν η Arsenal θεωρείται και όχι άδικα outsider στον τελικό του Champions League με αντίπαλο την Paris Saint-Germain, στους αντίστοιχους τελικούς Europa και Conference League, τα φαβορί κατοικοεδρεύουν στο νησί. Στη δεύτερη τη τάξη, διασυλλογική διοργάνωση, ο Unai Emery των τεσσάρων τίτλων, τρεις με τη Σεβίλη και έναν με τη Villarreal, θα κυνηγήσει και πέμπτο με την Aston Villa κόντρα στην πρωτάρα Freiburg. Μια εξέλιξη που θα ευνοήσει τον δευτεραθλητή Ελλάδας στα προκριματικά του Champions League, εφόσον η ομάδα του Birmingham τερματίσει και στην πρώτη τετράδα της Premier League. Στη ρεβάνς του αγγλικού εμφυλίου, οι Villans άφησαν στην άκρη τις μέτριες εμφανίσεις εσχάτως, κατάπιαν την Nottingham Forest στο Villa Park με 4-0. Ο Watkins στο 36ο λεπτό, με πέναλτι ο Μπουεντία στο 58ο λεπτό, στο 77 και στο 88ο λεπτό μίλησε ο Σκοτσέζος ο Μαγκίν, που θα αγωνιστεί και στο παγκόσμιο κύπελο, και επιστρέφουν σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 44 χρόνια, κλείνοντας ραντεβού με τη γερμανική ομάδα, η οποία με τη σειρά της η Freiburg εκμεταλλεύτηκε τη γρήγορη αποβολή του σκόρερ του γκολ της νίκης στο πρώτο μάτς, Μάριο Ντόργκελες, στο 7ο λεπτό, λήγησε τη μαχητική Μπράγκα με 3-1 και θα διεκδικήσει τον πρώτο της τίτλο σε 121 χρόνια ιστορίας. Για την ιστορία, τελευταία φορά που η Aston Villa είχε πάρει ευρωπαϊκό τίτλο ήταν πάλι επί γερμανικής ομάδας, με αντίπαλο γερμανική ομάδα στον τελικό. Ήταν η Bayern Μονάχου τότε, 1-0 με τον Witt. Είχαν νικήσει οι Άγγλοι. Μετά από 44 χρόνια, πάλι Γερμανοί θα είναι οι αντίπαλοι, η Freiburg.

Παρθενικό τίτλο θα κυνηγήσει και η Ράγιο Βαγεκάνο αυτή σε 101 χρόνια ιστορίας, η οποία αντιμετώπισε εξαιρετικά το ζευγάρι αγώνων με την Στρασμπούρ. Την νίκησε και επί γαλλικού εδάφους με 1-0 και προκρίθηκε πανάξια στο τελικό του Conference League. Αντίπαλος θα είναι επίσης πρωτάρα, όχι σε τίτλους πλέον, Crystal Palace, η οποία νίκησε και στο Λονδίνο τη Σακτάρ Ντονιέτσκ, όπως τη λένε, με 2-1. Το πέναλτι στο μεταξύ που απέκρουσε ο Αγκούστο Μπατάλια της Ράγιο Βαγεκάνο στον Χούλιο Ενσίσο, στον Παραγουανό ποδοσφαιριστή της Στρασμπούρ, στο φινάλε του αγώνα άξιζε το βάρος του σε χρυσάφι πραγματικά για την Ισπανία, η οποία εξασφάλισε και μαθηματικά το πέμπτο έξτρα εισιτήριο για το Champions League την επόμενη περίοδο. Η Αγγλία το είχε καμπαρώσει προβολού, αφού πλέον η τρίτη Γερμανία δεν μπορεί να την προλάβει παρά την παρουσία της Φράιμπουργκ στον τελικό. Έχει 21.785 πόντους η Γερμανία εναντί 22.093 που έχουν οι Ισπανοί. Φαβορή για το χρυσό εισιτήριο είναι αυτή τη στιγμή η Μπέτις. Τώρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία στο μεταξύ συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση προς τα 1000 γκολ, αφού έφτασε αισίως τα 971, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην πολύτιμη εκτός έδρας νίκη της Αλ Νάσρ επί της Αλ Σαμπάμπ με 4-2, χάρη στην οποία η ομάδα του Πορτογάλου Σταρ πλησίασε ακόμα περισσότερο στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια.

Λέει εδώ ο Νίκος, καλησπέρα Νίκο, Peter With. Σωστό, πολύ σωστό, ο Peter With. Ήταν ο σκόρερ, ο χρυσός σκόρερ του 81, εννοείς, ναι, ο χρυσός σκόρερ του τελικού του 81. Απέναντι, ναι, της Αστον Βίλα ποδοσφαιριστής, απέναντι στην Bayern Μονάχου, χάρισε το τρόπαιο στους χωριάτες. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Super Sport 104. Super Sport 104.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά τις πρόσφατες αψιμαχίες μεταξύ Αντώνιο Ρίντιγκερ και Άλβαρο Καρέρας. Ο Ρεγέν Τσουαμενί και Φεδερίκο Βαλβέρδε παραλίγο να πιαστούν στα χέρια. Όχι μια άλλα δύο διαδοχικές μέρες σε προπονήσεις με τον Άλβαρο Αρμπελόα, με τον οποίο δεν μιλούνται έξι παίκτες. Πραγματικά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η αψιμαχία μεταξύ του Γάλλου και του Ρουγουανού είναι η χειρότερη που έχει λάβει ποτέ μέρος στο προπονητικό κέντρο της Βασίλισσας. Στη διάρκεια μιας μονομαχίας στην προπόνηση, μάλιστα ο Βαλβέρδε δέχτηκε ένα δυνατό τάκλινγκ από τον Τσουαμενί και την πτώση του αποκόμισε σκίσιμο στο κεφάλι. Έχασε τις αισθήσεις του και λίγο είχε απώλεια μνήμης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αμφότεροι ποδοσφαιριστές κινδυνεύουν. Η τιμωρία τους είναι βαριά, 500.000 ευρώ έκαστος. Καλά, πόσο βαριά δεν ξέρω. Για μας είναι, για αυτούς είναι σαν να βγάζουν Χάρη Ζαφυρά και ένα τάλιρο από την τσέπη τους και να το δίνουν. Καλησπέρα, λέει ο Νίκος από το Μάνχαϊμ. Έλα ρε Νικολάρα.

ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί, ο ισχυρός άντρας της Paris Saint-Germain, αποθέωσε του Λουίς Ενρίκε, χαρακτηρίζοντας τον κορυφαίο προπονητή στον κόσμο, τον 55χρονο Ισπανό, ο οποίος έκανε λόγο για αγγελική άμυνα της ομάδας του στη ρεβάνς με την Bayern Μονάχου, δηλώνοντας ευτυχής που στον τελικό του Champions League θα ανταμώσει με τον Μικελίτο, τον Μικελ Αρτέτα εννοεί, όπως αποκάλυψε το συμπατριώτη του. Χάρη Κέιν και Τιερί Ανρί σε δηλώσεις του έδωσαν προβάδισμα στην Παρή εν ώψη του τελικού με τον θρύλο των Κανονιέριδων, μάλιστα να επισημαίνει ότι η Arsenal δεν είναι αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της Παρή. Χάος στο μεταξύ επικράτησε στο Παρίσι στο πανηγύρι για την πρόκληση με επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομίας και απολογισμό 23 τραυματίες αστυνομικοί και 127 συλληφθέντες. Ο Σπύρο Άτσο λέει εδώ πέρα, καλησπέρα από Νότια Σουηδία. Ρε μάγκες, να περνάτε καλά εκεί στην εξενιτιά. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε. Σπύρο, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω και τι ομάδα υποστηρίζεις από τη Σουηδία, όπως και σένα Νίκο από τη Γερμανία. Θέλω πολύ να μάθω.

Να αναφερθούμε τώρα σε δύο Ελληνόπουλα που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ήταν δεδομένο ότι εξαιρετικές εμφανίσεις των Χρήστου Τζόλι και Κωνσταντίνου Καρέτσα στο Βέλγιο θα προσέλκυαν πολλούς και σημαντικούς μνηστήρες. Ο 23χρονος εξτρέμ της Club Breeze είναι στα υπόψη της Bayern Μονάχου, η οποία πάντα θεωρεί υπερβολικά τα 45 εκατομμύρια ευρώ που αξιώνει ο σύλλογός του. Καμιά δεκαριά εκατομμύρια λιγότερα αγγίζουν οι απαιτήσεις της Genk για το 18χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος πάντως ενδιαφέρει έντονα την Borussia Dortmund. Και μάλιστα έχει επαφές με ανθρώπους των Βεσφαλών. Στο μεταξύ, ο Γερμανός διεθνής κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Νίκλας Ζήλε, ανακοίνωσε ότι στο τέλος της σεζόν θα κρεμάσει τα παπούτσια του. Μόλις στα 30 του χρόνια, φοβούμενος ένα νέο σοβαρό τραυματισμό. Λέει ο Σπύρος, βασικά υποστηρίζω Ρέγκλε, αν την προφέρω σωστά. Σπύρο, διόρθωσε με, Ρέγκλε στο Ice Hockey. Το 22 πήρε το Champions League στο Ice Hockey. Είμαι σε μια πόλη 45.000 κατοίκων. Μάλιστα, να σε καλά ρε Σπύρο, να σε καλά. Ρέγκλε, Ice Hockey η ομάδα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, διόρθωσε με, πρέπει να πέφτει πολύ ξυλίκι στο ice hockey, έτσι. Πω εδώ πέρα, ένας αετός με στέμα. Σωστά λέει η προφορά ο Σπύρος.

Λέει εδώ ο Σπύρος που σε πονεί και που σε σφάζει, λέει για το ice hockey αναφέρεται. Πού να δεις τα κορίτσια πως παίζουνε. Πραγματικά από το YouTube πάντως, που εντάξει λίγο πολύ έχουν παρακολουθήσει όλοι, παιδιά, πέφτει άγριο ξυλίκι στο ice hockey, πραγματικά δηλαδή, από άντρες και γυναίκες. Λέει εδώ ο Διαμαντής Γιώργο, τουλάχιστον ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει θα είναι στο Final Four, δεν ξέρω αν θα είναι ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω φίλε μου Διαμαντή πραγματικά. Πάντως ο Παναθηναϊκός δείχνει άλλο χαρακτήρα στα εκτός έδρας παιχνίδια και άλλα στα εντός.

0: απευθύ αμέσω στο Μάνο Σταραμόπουλο για το ρεπορτάζ από τον διεθνή χώρο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εγώ, καλησπέρα και στου ακροατέ του 943 TV Sports.
0: Λοιπόν, χαμό στη Ρεάλ, έτσι.
1: Ναι, ακριβώ. Μεγάλη αναταραχή, μεγάλο θέμα, μεγάλο πρόβλημα. Επεισόδια, οργανισμό που ακούει το όνομα Ρεάλ Μαδρίτη μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο. Μπορεί να πήρε προσωρινά τον Άλβαρο Αραμπελό, αλλά τα πράγματα φαίνεται ότι στα αποδυτήρια πάνε από το κακό στο χειρότερο. Είχαμε τη διαμάχη τώρα που φτάσανε στα χέρια να πιαστούν ο Βαλβέρδε με τον Αραμπελόα. Είχαμε τον τραυματισμό του Βαλβέρδε. Είχαμε σήμερα την ποινή. Σωστά έκανε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και επέβαλε στον καθένα πρόστιμο 500.000 ευρώ.
0: Μανώ να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θα σου πω όμως και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θέει. Ξέρεις για ποιο λόγο?
1: Σίγουρα και αν...
0: Βέβαια, αν θα σου πω κάτι. Αν ακούς πεκταράδες μεν, κακομαθημένα δε, να σου λένε δεν μας αρέσει το καινούριο πρόγραμμα που μας έχει ο καινούριος προπονητής, μιλάω για το Τσάμπι Αλόνσο,
1: ναι,
0: σε
1: ναι,
0: παρακαλώ ναι, βγάλ τον να φέρε άλλον. Αυτά θα γίνονται.
1: Συμφωνώ μαζί σου και ο ίδιος ο Κασίγια σήμερα, ο παλιός διεθνής τραυματοφύλακας, λέει: εγώ, αν μπορούσα να ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα ξανά τον Τσάμπι Αλόνσο τον προπονητή. Έτσι είναι, τελείωσε. Αφού πληρώνεις, κύριε, είσαι επαγγελματίας, πρέπει να ακολουθείς τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν μπορεί δηλαδή, επειδή παίρνεις περισσότερα, να έχεις καλύτερη. Να κάνεις ό,τι θέλεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ό,τι ώρα πρέπει να είναι όλοι στην προπόνηση, πρέπει να είσαι και εσύ. Ό,τι τρώνε αυτοί θα τρως και εσύ, θα ακολουθείς τους κανόνες του παιχνιδιού. Τι να πεις.
0: Και μακάρι, και μακάρι όλοι οι προπονητές να είχαν εντός αγωγικών αυτές τις παραξενιές που είχε ο Τσάμπι Αλόνσο.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Αλλά τις περισσότερες φορές οι διοικήσεις, ξέρεις, επειδή οι ποδοσφαιριστές είναι η περιουσία, ναι, απολύουν τους προπονητές. Γι' αυτό και βλέπουμε ακόμα και στην Αγγλία που κάποτε δεν φεύγαν οι προπονητές, τώρα είναι η πιο εύκολη λύση, έτσι.
0: Ναι,
1: πόσοι
0: ναι,
1: προπονητές έχουν αλλάξει μέσα στη σεζόν. Απίστευτα πράγματα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: πραγματικά.
1: Αληθινά, η παρουσία των ξένων επενδυτών στην Αγγλία δεν μπορώ να πω ότι έχει κάνει και πολύ καλό, όσο θα περίμεναν, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, γιατί φύγανε οι παραδοσιακοί εκδότες. Τι να πεις. Εκδότες, λέω, επιχειρηματίες.
0: Επιχειρηματίες, ναι.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι άλλο θα γίνει. Αλλά εντάξει, η Real έχει ξαναπεράσει αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό και με τους Γαλάκτικους που δεν κατάφερε να πάρει Champions League τότε.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Είναι ορισμένα πράγματα που θα πρέπει από την αρχή να είναι ξεκαθαρισμένα. Δηλαδή να τηρούνται τα συμβόλαια. Όπως υπάρχει ο εσωτερικός κανονισμός που λέει, κύριε, αυτές είναι οι υποχρεώσεις σου. Έτσι είναι.
0: Σωστά. Στην Bayern Μονάχου, ας πούμε, δεν θα γινόταν ποτέ τέτοιο θέμα.
1: Ναι, και η Bayern είχε κάποια εποχή το Hollywood που τη λέγανε. Ομάδα Hollywood.
0: Α, ναι. Ποια χρόνια, δεκαετία 80, 70.
1: Και εκεί, ναι. Με τον Ματέο, στην εποχή του Ματέου.
0: Ναι.
1: Και λίγο πιο πριν ήταν, ναι, το θέμα. Εντάξει, τι να πεις, όλοι έχουν. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, ναι, συμβαίνουν. Αλλά τουλάχιστον να λύεται γρήγορα το θέμα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί η Real Madrid σε δύσκολη θέση. Θα κρατήσει τον Αρμπελόα, θα ψάξει να βρει άλλον, γιατί παίζει και το όνομα του Έμερι, έτσι, πέραν των άλλων. Και θα δούμε και άλλα ονόματα να παρελάσουν. Και τι θα κάνει. Τώρα αποδείχθηκε ότι είναι fake news από κάποιους που θέλουν να δημιουργήσουν περαιτέρω θέμα με τον Εμπαπέ.
0: Ναι,
1: το ταξίδι του στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως είπε ένας ειδικός που δεν ξέρω αν τον έβαλε διοίκηση από μόνος του ή κάποια άλλη εταιρεία, βρήκε ότι αυτά τα 44 εκατομμύρια υπογραφές που μπήκανε δεν μπορεί, λέει, να έχουν μπει από ανθρώπους, έχουν μπει από bot που του δίνεις εντολή και σε 10 δευτερόλεπτα σου κάνει 100 υπογραφές.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Τώρα που είπε Σουνάι Έμερι, τώρα θα έχει την ευκαιρία του για πέμπτο τρόπαιο, έκτο. Πόσα έχει φτάσει.
1: Έχει πάει σε 6 τελικούς.
0: Σε 6 τελικούς, ναι, σωστά. Και έχει πάρει 4. 3 με την Σεβίλη και 1 με τη Βιγιαρεάλ.
1: Με τη Βιγιαρεάλ.
0: Ναι.
1: Το πήρε το 14, το 15-16 με τη Σεβίλια. Το 19 ήταν φιναλίστ με την Άρσεναλ.
0: Σωστά.
1: Το πήρε με την Villarreal.
0: Το 21, ναι.
1: Το 21, ακριβώς.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, οι Άγγλοι. Ναι.
1: Έχει πάει σε τελικό με 6 τελικούς, 4 διαφορετικές ομάδες.
0: Σωστό, έτσι. Σωστό.
1: Αυτό δεν το έχει άλλος. Και δεύτερος είναι ο Κλοπ με 5 παρουσίες. 4 ο Σιμεώνε, 3 ο Ενρίκε μαζί με Γκουαρδιόλα και Ζιντάν και 3 και ο Αντσελότη. Βέβαια, ο Ζιντάν πήγε 3 φορές σε τελικό, το πήρε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και 3 ο Μωρίνιο, μην ξεχνάμε, έχει πάει σε τελικό.
0: Σωστά.
1: Ναι, βέβαια. Η πρώτη ήταν η Πόρτο που νίκησε την Μονακό 3-0 με το Ζήκο τότε.
0: Στον Γκελζερκίρχεν, σωστά.
1: Ναι, ναι. Ο Ζήκο τότε το 2004 έπαιξε τον τελικό του Champions League, αλλά δεν ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Σωστό. Το δεύτερο ήταν με την Ίντερ το 10 και ακριβώς. Ο χαμένος τελικός ήταν το 23 Μαδρίτη. Με το Μεντιλίμπαρ.
1: Στη Μαδρίτη.
0: Στη Μαδρίτη.
1: Ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Τώρα μια και λέμε τον Έμερ, είπαμε ότι είναι παίζει το όνομά του και για τη Ρεάλ. Θα δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσει ο Πέρεθ. Έτσι έχει δρόμο ακόμα. Εντάξει, το Ζιντάν που ήθελε ο Ζιντάν, όπως ξέρουμε όλοι, μετά τον παγκόσμιο κύπελο έχει συμφωνήσει, θα πάει να λάβει την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Με τον Κλοπ που είναι το κρυφό του όνειρο, δεν το βλέπω να επιστρέφει στην καθημερινότητα. Είναι δύσκολο τώρα, έτσι. Μετά από ένα χρόνο να εκτός αν ο ίδιος ο Κλοπ το πράξει. Ναι, να πει, να του λείπει και να πει επιστρέφω. Εντάξει, θα δούμε.
2: Γιανακόπουλε, πούλα και φύγε.
1: Γεια σου Τζον.
2: Γεια σου μάλιστα Αβόπουλε. Οργισμένος ο παδός στο Τσικιτσέλα εισέβαλε στο στούντιο.
0: Εννοείται μένετε όλοι μετά το πέρασε
1: τους προσυνάντη
0: Γιώργο Τσουράκης.
2: Γιανακόπουλε, πούλα και να πάρει την ΚΑΕ ο Αλαφούζος.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, όλα ίδια και όλα αλλιώς στις 12 η ώρα, έτσι μένετε συντονισμένοι στο 943 Ντρεβέτερ Sports. Συνεχίζεις Μανώ, έχουμε 2 λεπτά στην διάθεσή μας.
1: Να πούμε δύο ακριβώς. Ο Μέση, εδώ φαίνεται η διαφορά ρε παιδί μου, ο Μέση μιλάει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και λέει εμείς οι δύο μπορεί να έχουμε αντιπαλότητα στο γήπεδο, αλλά σεβότανε και σέβεται ο ένας τον άλλονε. Και έτσι είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί τώρα ο Τσουαμένη με τον Βαλβέρδε, καλοί χρυσοί παίκτες, να προσβάλλουν όχι μόνο τον εαυτό τους, τον οργανισμό που λέγεται Ρεάλ. Δεν παίζουν στη γειτονιά τους. Έχει κόσμο πολύ η ομάδα αυτή, η οποιαδήποτε ομάδα. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα.
0: Γι' αυτό έκανα λόγο πριν για κακομαθημένους.
1: Το κατάλαβα, ναι.
0: Και ο Γιαμάλ έτσι έχει δείξει τέτοιου είδους συμπεριφορά. Και ο Γιαμάλ, για να μην πούμε ότι έχουμε πιάσει τη Ρεάλ Μαδρίτης μονότρεμα, έτσι.
1: Ενώ γενικά μιλάμε. Ο πατέρας του να τον νουθετήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας του είναι χειρότερος από ό,τι κατάλαβα, έχει ξεφύγει.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο πατέρας επηρεάζει τα παιδιά, έτσι. Αυτή είναι κανόνας πάντα.
0: Ναι, ναι, πάντοτε.
1: Έτσι είναι. Τι να πεις. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Έρχεται τώρα που λέγεται ότι η Juventus.
2: Θα χαρακτήριζες τον μπαμπά Γιαμάλ μπαμπά Χουτό.
1: Μπορεί να είναι χειρότερος.
0: Α, ναι.
1: ότι η Juventus παρακολουθεί και τον Κουλιαράκη.
0: Οκ, μακάρι το παιδί να κάνει το άλμα από τη Wolfsburg.
1: Μακάρι. Ναι. Συμφωνώ.
0: Μάλιστα. Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια στο Γιώργο.
0: Έγινε.
1: Και Γιώργητες μάλλον.
0: Ναι, ναι, καλό σου κου, γεια. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί η Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη. Από μένα και τον Χάρη Ζαφυράκη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Ιντερβέτεν Sports.
4: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμαγιώτης. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε ξανά πολλές δυσκολίες τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση και ιτήθηκε ξανά από τη Βαλένθια και θα παλέψει για την πρόκρισή του στο Final Four της φετινής Ευρωλίγκας στην Ισπανία. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 από την Έλληνα Ριμπάκινα και έμεινε εκτός τρίτου γύρου από το Open της Ρώμης. Στο Παναθηναϊκό ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση η Ρενάτο Σάντζες και Κάτρις, εκτός παραμένουν Γιέτ Βάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Συνεχίζονται οι προπονήσεις στον Πάκο ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Ευχάριστα νέα με Χατσίδη που συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων. Σάρωσε στα βραβεία του Basketball Champions League η ΑΕΚ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, και ο Ντράγκαν Σάκοτα, κορυφαίος προπονητής. Στην καλύτερη πεντάδα συμπεριλήφθηκε και ο Ραϊκουάν Γκρέι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή νέου προπονητικού κέντρου. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το επικείμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Πάνωπλη θα παρουσιαστεί η Ένωση στην αναμέτρηση με τους Πράσινους. Βάργα και Γιώβιτς αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης. Η Chelsea εξετάζει την περίπτωση του 48χρονου Πορτογάλου προπονητή της Φούλα Μάρκο Σίλβα σύμφωνα με τον BBC Sport. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της επέκτασης συμβολαίου του Λουίς Εντρίκε με την Παρίσι Ζερμέν σύμφωνα με γαλλικά μέσα. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Borussia Dortmund Eintracht Frankfurtis 3-2. Για την 35η στροφή της La Liga, Levante Osasuna 3-2. Για τη Γαλλική Λίγκ 1, Lens Nant 1-0 και για τη Serie A, Torino Sassuolo 2-1. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, η Fenerbahçe επικράτησε μετά από παράταση 94-90 της Αλγκύρης και προκρίθηκε στο Final Four. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 10. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε πάλι στον 943 Interveten Sports. Και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκητάλη από τον Γεώργιο Ρουμελιώτη, τον εξ Ηλίου ορμωμένο, και την τεχνική επιμέλεια από τον Χάρη Ζαφυράκη, τα ανέλαβα εγώ εδώ πέρα. Ήρθα εδώ να τα βάλω όλα σε μια τάξη, γιατί έχω έξωθεν αξιόπιστη μαρτυρία ότι κύριε Ρημερίδιο και κύριε Ζαφυράκη εδώ πέρα κάνετε ατασταλίες τα βράδια και πρέπει να έρχεται ένας μεγαλύτερος να σας μαζεύει λιγάκι. Και στον απόϊχο του τέταρτου παιχνιδιού για τα play-off της EuroLeague, ενώ ο Παναθηναϊκός, μάλλον η Βαλένθια, να τα λέμε, να αποδίδουμε μετά του Κέσαρος το Κέσαρι. Η Βαλένθια έκανε το back break απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η σειρά μεταφέρεται στο πέμπτο παιχνίδι, αυτή τη φορά στην Ισπανία, όπου εκεί οι πράσινοι καλούνται να κάνουν να πραγματοποιήσουν έναν άθλο, να κάνουν μια πραγματικά μεγάλη υπέρβαση. Ασχέτως παραπώνων για διαιτησία ένθεν και ένθεν, εμένα αυτά δεν με αφορούν. Γιατί να ξέρετε, στο τέλος της βραδιάς εμείς φτωχομπινεδιάριδες θα παραμείνουμε και αυτοί θα πάνε να φάνε χαβιάρι, μπρίκ και σολομό και σούσι και σολομό νιγκύρι. Δεν ξέρω, έτσι δεν λέγονται αυτά, ρε Μαξούρα, εσύ που είσαι και κοσμοπολίτης.
1: Πόσο καλά και ωραία τα λες.
0: Πόσο χάλια τα είπα, νιγκύρι σούσι. Είναι με σολομό το νιγκύρι σούσι, με τον τόνο. Με σολομό νομίζω. Με τον τόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Όπως όλοι καταλάβατε, είναι η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς. Ένα ραδιοφωνικό συνοδήλευμα που παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή προς Σάββατο παρακαλώ. Εδώ από τις 94,3 για την Αττική και στο www.943sports.gr για όλο τον πλανήτη. Να στείλουμε μια πολύ μεγάλη, έτσι, τα χαιρετίσματά μας μάλλον στο ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στον αγαπητό φίλο, παλιό συνεργάτη και συμπατριώτη, τον κύριο Οδυσσέα Πλατήραχο. Άλεξ Ηλιάδης, υπεύθυνος προγράμματος, Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο και στην τεχνική επιμέλεια. Και όπως λέω πάντα, αυτή η εκπομπή παρουσιάζεται λίγο μετά τις 12 και μέχρι λίγο πριν τις 2. Μετά τις 12 στον ραδιοφωνικό Εθέρα, όπου στον αέρα της νύχτας πλανώνται οι ψυχές και τα αερικά, έτσι και εμείς εδώ ραδιοφωνικά θα κάνουμε παρέιτσα. Έχουμε καλεσμένο, ακριβό καλεσμένο. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου, να ξέρεις, δεν το κλείνω. Μόνιμα στον αέρα, Θοδωρή Μαξούρα.
1: Το λαμπάκι εδώ που αναβοσβήνει.
0: Το λαμπάκι για αναβοσβήνει ήταν να ανοίγουμε τη φέτα για το ένα. Μου σκάτσε το δύο το μικρόφωνο, ρε φίλε. Είσαι ένας και μοναδικός καλεσμένος και μου σκάτσε το μικρόφωνο το δύο, ρε.
1: Βολεύτηκα λίγο καλύτερα.
0: Εκεί.
1: Λίγο καλύτερα, έτσι.
0: Δεν θες λαμπάκι να ανάβει?
1: Ναι, είμαι λίγο πιο κέντρο γι' αυτό.
0: Τι είσαι, μη μου αρχίσει τα πασοκικά Μαξούρα, μα την Παναγία αλήθεια δηλαδή. Θα φύγω από το στούντα, πώ το κύπο το γατί.
1: Την αγάπη μου σε όλου όσου μα ακούν.
0: Και στον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Μαθαίνω.
0: Είστε φίλοι, μαθαίνω.
1: Είμαστε.
0: Είστε φίλοι,
1: Από τη μια γωνιά της χώρας μέχρι την άλλη, δίνω την αγάπη
0: στους
1: μου.
0: Στους απόδημους και... Έλληνες.
1: Εννοείται.
0: Που θα ψηφίσουν με την επιστολική ψήφο, πιστεύεις, πως έχεις εκλογές ή ηλεκτρονικά.
1: Θες να σου πω αυτό που πρέπει να ακούσει ο κόσμος ή αυτό που πιστεύω.
0: Αυτό που πρέπει να ακούσει ο κόσμος.
1: Δεν νομίζω να γίνει.
0: Α, ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμη.
0: Αυτό που πρέπει.
1: Αυτό που πρέπει είναι να γίνει.
0: Ναι.
1: Γενικά σε κάθε
0: εκλογική
1: διαδικασία θα πρέπει να ψηφίζει ο κόσμος, γιατί ζούμε σε μια πλέον διαφορετική προχωρημένη εποχή που η τεχνολογία κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας.
0: Και γιατί να μην κυριαρχεί και στην εκλογική διαδικασία, θα μου πεις?
1: Θεωρώ ότι κάποιος τους βολεύει. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνω τον τελευταίο καιρό, κάπως θα ξεκινήσει στις δημοτικές εκλογές η ψήφος από το κινητό.
0: Ναι. Από ηλεκτρονικά μέσα γενικά, έτσι.
1: Μακάρι
0: κινητό,
1: να
0: τάμπλετ,
1: γίνει.
0: Υπολογιστή. Πώς πιστεύεις θα γίνει αυτό, με κωδικούς τάξης, Θοδωρή?
1: Το πιο σωστό είναι αυτό. Mm-hmm.

0: Αλλά το δύσκολο.
1: Με κωδικό τάξη, με τον οποίο κωδικό τάξη, όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία, μπαίνει κλειδάριθμο και είναι για μία και μόνη φορά.
0: Απλά υπάρχει ένα θέμα σε αυτό. Και βέβαια, δεν θα γίνει κατευθείαν η ψηφοφορία μόνο από ηλεκτρονικά μέσα. Θεωρώ θα γίνει σταδιακά, γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι δεν θα μπορούν να το κάνουν. Βέβαια, τώρα θα γίνω λίγο κακούλης.
1: Να γίνεις ό,τι θες. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Θα παίρνει ο εγγονός το κινητό του παππού και της γιαγιάς.
1: Θα ψηφίζει, θέλει,
0: και
1: ναι.
0: Θα ψηφίζει ό,τι
1: μια
0: θέλει.
1: Χαρά. Τέλειο. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
0: Μπορεί να είναι και για καλό.
1: Λοιπόν, για όσους δεν καταλάβατε, αν έχουμε τρελάνει τον κόσμο σαν ανακοινώσεις στα social media, έχουμε ακριβό και εκλεκτό καλεσμένο απόψε στην εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς και στον 943 Intervention Sports. Τον Θεόδωρο Μαξούρα, δημοτικό σύμβουλο εν ενεργεία, παλιό αντιδήμαρχο επιδημαρχίας Σαράντη, αν δεν κάνω λάθος, καλά τα λέω.
0: Πολύ καλά.
1: Στον Δήμο τότε Αγίων Αναργύρων.
0: Και Καματερού.
1: Α, ήτανε και Καματερού τότε.
0: Έζησα και αυτή την εναλλαγή βέβαια.
1: Ωραία. Λοιπόν, στον τότε Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού και τώρα εμένα μου αρέσει, ξέρεις πώς να το λέω, ηγέτης της Δημοτικής Παράταξης, νέα αρχή. Άγιε Ενάργυρη Καματερό.
0: Και όχι μόνο νέα αρχή, κανονικά και γενικά. Πρέπει να έχουμε πάντα μία νέα αρχή στη ζωή μας. Σε κάθε μας επιλογή.
1: Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω, ρε φίλε. Έτσι, δεν θα διαφωνήσω. Τώρα μιλάς με έναν άνθρωπο που είναι των ανατροπών και των αλλαγών.
0: Νομίζω ότι από τις μεγάλες αλλαγές ήρθαν και οι μεγάλες τομές.
1: Αχ, αρχίζεις και μου μιλάς πασοχικά πάλι. Αχ, δεν μιλάτε, κύριε Λάτα.
0: Καταρχήν, πριν
1: ξεκινήσουμε. Θα πάρει ο Καρπούζος, θα πάρει τηλέφωνο.
0: Θα μας πάρει τηλέφωνο.
1: Θα μας πάρει.
0: Θα ήθελα να πω κάτι έτσι ξεκινώντας λίγο.
1: Ναι, για να ακούσω.
0: Με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Όπως η δολοφονία που έγινε στην Κρήτη. Και αν μπορούμε να περάσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία, είναι να υπάρχει λίγο ηρεμία, ρε παιδί μου, λίγο συνεννόηση και λίγο. Ας πάνε και κάποιοι άνθρωποι σε ειδικούς, δεν είναι κακό.
1: Γιατί και θέμα παιδείας, Θοδωρή. Λοιπόν, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ με τις βεντέτες, παλιό ντοκιμαντέρ, και ήταν μια πολύ μεγάλη σε ηλικία κυρία, Άνω Γιαννή. Ναι. Να πούμε τα λόγια, ένα από τα πιο γνωστά χωριά της Κρήτης, του Νομού Ρεθύμνου, από όπου είναι και ο τόπος καταγωγής του Αρχάγγελου της Κρήτης, του Νίκου Ξυλούρη. Λοιπόν, έτσι. Έλεγε μια πολύ μεγάλη της ηλικία κυρία ότι για τις βεντέτες θα είναι οι μανάδες, τις τροφοδοτούν. Οι μανάδες και οι γυναίκες γενικά, οι σύζυγοι. Τους τριβέλουν στο μυαλό, ρε φίλε. Οι κριτικές είναι σκληρές γυναίκες. Δεν είναι μαθημένες. Γιατί η Κρήτη έχει άγρια φύση, αδερφέ. Δεν είναι τόπος ήμερος και ήρεμος.
0: Με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός αυτό μετά.
1: Το ξέρεις, την ξέρεις τη Μαντινάδα που λέει: εμείς στο Μιλοπόταμο είμαστε άλλη φάρα, γιατί γεννηθήκαμε μέσα στην Κατσιφάρα. Η Κατσιφάρα, ξέρεις τι είναι, τα κριτικά. Η καταιγίδα, η αναμπουμπούλα. Μ' αρέσει που μιλάμε έτσι γιατί για παραδοσιακά και με μαθηνέδες και πεις από κάτω μουσική. Αντί να έχουμε καμιά λίρα και ένα λαούτο. Το παιδάκι, ρε φίλε, να σου κάνω το παιδάκι. Έφυγε. Ό,τι και να πούμε τώρα, φίλος.
0: Ότι ήταν συνεργός, σύμφωνα με αυτά που λένε, και γι' αυτό έχει κριθεί και προφυλακιστέας και προσωρινά η σύζυγος του δολοφόνου.
1: Βέβαια.
0: Που για μένα, όταν ένας άνθρωπος συνεργεί στο να συμβεί αυτό, είναι το ίδιο δολοφόνος με αυτόν που το πράττει.
1: Ναι, φίλε.
0: Γιατί θεωρώ ότι από ό,τι διάβασα και από ό,τι ακούω, είναι ότι το πίεσε και λίγο και η σύζυγός του για να φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Κοίτα, είναι δύο χαροκαμένοι γονείς κι αυτοί.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά δεν ήταν.
0: Δεν το αναιρούμε αυτό.
1: Ναι, δεν ήταν τώρα λόγος. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει από βεντέτα για να γίνει όλο αυτό.
0: Όχι. Στην πορεία.
1: Ένα τροχαίο ατύχημα είχε γίνει.
0: Ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο ενώ ήταν στην κηδεία η οικογένεια που. Το παιδί που τελικά δολοφονήθηκε τώρα ήταν στην κηδεία του παιδιού που είχε φύγει από το τροχαίο. Ξαφνικά στην πορεία του γύρισε το μυαλό. Αυτό είναι το δυσάρεστο, γιατί ότι τελικά τώρα δύο οικογένειες κλαίνε τα παιδιά τους, κλείσανε σπίτια και ό,τι και να πούμε.
1: Γιατί
0: δυστυχώς,
1: στα Βορίζα.
0: Θα συμβαίνει συνέχεια.
1: Πριν λίγο καιρό στα Βορίζα που σκοτωθήκανε πάλι.
0: Αυτό ακριβώς. Να τους πάρουν τα όπλα επιτέλους.
1: Η Κρήτη δεν αφοπλίζεται.
0: Το τάξανε όμως.
1: Δεν μπορεί να αφοπλιστεί Κρήτη.
0: Είπε ο υπουργός, θα μπούμε λέει να πάρουμε όλα τα όπλα.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο υπουργός δημοσίας τάξης.
1: Κουμπάρο, είναι πολλά τα ψηφαλάκια.
0: Είναι πολλά.
1: Πολλά τα ψηφαλάκια.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι
1: πολλά. Την ταινία για πρώτη φορά ο νόσος την έχεις δει?
0: Βεβαίως.
1: Είναι μια ιστορία που προσομοιάζει την πραγματικότητα. Είναι από το βιβλίο του Νίκου Παπανδρέου, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Αρχίσαμε τα πασοκικά πάλι. Τα εξαγώ όμως.
0: Λοιπόν,
1: είναι αλήθεια, ρε φίλε.
0: Να σου πω τι με στεναχωρεί. Ότι ακόμη και σήμερα πήγε στον εισαγγελέα αυτός ο άνθρωπος που κάνει το φόνο και λέει ότι αν είχε το όπλο μου χίλιες σφαίρες θα του τις έδινα.
1: Αμετανόητο, ρε.
0: Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ακόμη ή δεν έχει καταλάβει ή τελικά ο πόνος τον κατέβαλε τόσο πολύ που δεν μπόρεσε να σκεφτεί λίγο καθαρά.
1: Αδερφέ, μακριά από μας αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μακριά, να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Λοιπόν, να πούμε τρόπους επικοινωνίας εδώ με τον σταθμό και την εκπομπή. Είναι το Viber του σταθμού. Ο Ανδρέας μας έστειλε πρώτος ένα μήνυμα το οποίο το διέγραψε. Δεν πρόλαβα να τη διαβάσω, ρε Ανδρέα. Πάντως, επειδή ψιλοκατάλαβα τι έστειλες, σου λέω ότι στην Κρήτη, κατσιφάρα, λέμε την καταιγίδα. Αυτό. Τώρα τι μου στείλες εσύ, αδερφέ, πώς το λένε σε άλλα μέρη της Ελλάδος, βερεστέ τα ακούω γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό το οποίο είπα. Λοιπόν, 69-39-943-943, μηνυματάκια στέλνετε στο Viber. Άχρεος Τίτος, όπως λέει και ο Γιώργος Οχελάκης, και τα διαβάζουμε εδώ, αφθορή και παραχρήμα, που είναι το ατάκα και επιτόπου για τους νεοέλληνες, να ξέρεις. Μάλλον το ατάκα και επιτόπου για την καθαρέμουσα. Αφθορή και παραχρήμα. Αφθορή και παραχρήμα, μου λέει ένας, χωρίς φθορά και με λεφτά από δίπλα. Τι πάθαμε. Λοιπόν, και οι τηλεφωνικές γραμμές, δύο είναι τον αριθμό. Το 210-220-5943 και το 215-215-5943. Σίγουρα θα πάρει ο φίλος μου ο Ευθύμης ο Γιδάκος από την Λέμεσο. Η κυρία Ελένη από το Σαμικό έχει να μας πάρει πάρα πολύ καιρό. Και άλλος ο φίλος μου ο Κώστας από το Περιστέρι έχει να πάρει πολύ καιρό. Λοιπόν, κανονίσου. Α, βάλα η πρώτη γραμμή, περίμενε. Α, άκουσουμε λίγο μουσικούλα. Every scar and every scarred head built the strength of me. Έπεσε η γραμμούλα. Μπάμπης Καρπούσος. Θα πάρει τηλέφωνο, λες. Τον πάρουμε τηλέφωνο, θα το ξυπνήσουμε.
0: Δεν κοιμάται.
1: Τώρα γυρνάει. Είναι στη γυρά. Αμπατζής.
0: Αμπατζής είναι άρρωστο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ωρε φίλε.
0: Τον ταλαιπωρεί μια γαστεντέρητη γάντρια.
1: Ωρε φίλε. Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα στο φίλο μου, στο Μιχάλη του Χατζη Μιχαήλ. Τον ξέρεις τον Μιχάλη?
0: Βέβαια. Έτσι. Είναι πολύ, πολύ καλός και δυνατός.
1: Αδερφέ μου, λες, ακούμε πολύ μεγάλη χαρά. Αν καταφέρω να βρω γραμμή, θα σπάρω για την καλησπέρα μου. Καλή εκπομπή με την σύντροφό μου Θοδωρά.
0: Με τον σύντροφο.
1: Με τη σύντροφο. Τι διάβασα! Καλή εκπομπή με τον σύντροφό μου Θοδωρά.
0: Πολύ φίλος ο.
1: Με τη σύντροφό μου Θοδωρά, τι διάβασα, ρε φίλε! Πες μου, τι διάβασα!
0: Οι έχουν αλλάξει.
1: Μιχάλη, αφού είσαι εδώ στη γειτονιά, έλα από το σταθμό, ρε φίλε. Έλα
0: καλό.
1: Εδώ ο σύλλογος.
0: Το περιμένουμε.
1: Ο σύλλογος που είναι γυμναστικός σύλλογος του Μιχάλη είναι εδώ πιο κάτω.
0: Και δεν έρχεται εδώ.
1: Δεν ξέρω. Αν ακούσει Χατζη Μιχαήλ, ξέρει τον δρόμο. Λοιπόν. Αν πάρεις ένα τηλέφωνο να έξω να σου ανοίξω. Ρε εσύ, τι διάβασα με τη σύντροφό μου Θοδωρά. Και ξέρεις τι σκέφτηκα.
0: Και να ακούει τώρα σύντροφός και να πει τι.
1: Όχι,
0: έχει γίνει.
1: Και να ακούει η γυναίκα του τώρα.
0: Και να δημιουργήσει με ένα χωρισμό.
1: Δεν θυμάμαι και το όνομα της σύζυγου του. Εξαιρετική, και έχουν έρθει και στο μαγαζί. Και τραγουδάει και εξαιρετικά η κοπέλα, να είναι καλά.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, και λέω τώρα. Σίγουρα δεν τη λένε Θοδωρά τη γυναίκα του, απλά δεν θυμάμαι πως τη λένε τη γυναίκα.
0: Μήπως τελικά το προδώσαμε και υπάρχει καμία Θοδωρά τώρα, λοιπόν, μην έχουμε κάνει καμία ζημιά.
1: Πρόσεξε. Και λέει τι χώρισε, τι έπαθε. και τη μόδα στα διαζύγια.
0: Κι αλλιώς οι χωρισμοί είναι τη μόδα τώρα.
1: Παναγία μου, μακριά από εμάς. Διαζύγια έχω.
0: Εντάξει, έχει ακόμη νόμιμο δικαίωμα.
1: Ο νομοθέτης,
0: ναι.
1: Να είναι καλά άνθρωπος,
0: ναι.
1: Προνόησε για μας τα ορφανά,
0: ωραία.
1: Τα πετεινά του ουρανού και μπορώ να παντρευτώ άλλη μια φορά.
0: Μπορείς να μου εξηγήσει κάτι.
1: Να στείλουμε δύο-τρεις καλησπέρες πρώτα απ' όλα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα στην Φλόρενς. Μας ακούει από το Καματερό. Δεν είναι ψηφοφόρος, αλλά μένει Καματερό.
0: Τι θέλουμε κοντά μας.
1: Να ξέρεις, Πασοκτζού είναι. Παλαιά Πασοκτζού. Λοιπόν.
0: Γιατί παλαιά?
1: Εντάξει, οκ. Α, την φέραμε και ψήφισε και καρπούζο για το συνέδριο, να ξέρεις.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν. Καλησπέρα στην Μαριάνθη. Καλησπέρα στην Κρυσταλένια στη Μεταμόρφωση. Η Μαριάνθη, φίλη μας από τον Οροπό. Καλησπέρα στην φίλη μας την Πέννη από την Νέα Ιωνία. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη Ματούλα στη Σαλαμίνα. Καλησπέρα στη Σόφη στην Καλυθέα. Μέχρι στιγμής μόνο γυναίκες, μόνο το Μιχάλη, το Χατζημιχάη είπα και όλες τις υπόλοιπες γυναίκες. Αγόρια, στείλτε κανένα μήνυμα. Να στείλω καλησπέρα στο φίλο μου το Διαμαντή τον Πεπέτα, αδερφός του Διαμαντής, και θα σου διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο στείλε στην εκπομπή του Γιώργου του Ρουμελιώτη πριν και λέει τελικά ο DPG θα έρθει να μας παραδώσει την Ευρωλίγκα. Ευχαριστούμε για το γήπεδο, πατριώτες. Μα να σου πω κάτι ρε εσύ, καλά να πάθουμε. Μάλλον καλά να πάθουμε, γιατί και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Καλά να πάθουμε.
0: Α, τι έχουμε, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Δεν με πειράζει εμένα.
0: Δεν το κρύβω.
1: Δεν έχω θέματα εγώ τέτοια. Θα σε ψηφίσουν και Ολυμπιακοί. Πιο πολλοί είναι έτσι κι αλλιώς, σαν φίλαθλοι. Οπότε δεν μου λες να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ τώρα κατεβαίνεις για δήμαρχος Άγιος Άγιος.
0: Μάγος είσαι, είμαι. Ναι.
1: Θα σε βγάλουμε, φίλε, θα βγεις.
0: Τώρα
1: δημαρχάρα δυνατή.
0: Εκλογικό νόμο.
1: Ναι.
0: Πλέον μπορούμε όλοι να κοιταζόμαστε στα ίσα.
1: Για κάντε μου λίγο φραγκοδίφραγκα αυτό. Αυτή τη στιγμή τώρα Δήμο Αγίων Αργύρων Καματερών είναι ο Τσίρμπας. Τι ομάδα είναι ο Τσίρμπας? Ο Σταύρος ο Τσίρμπας. Τι ομάδα είναι? Να ναι.
0: Παναθηναϊκός.
1: Α, είναι Βάζελος.
0: Βάζελος.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Δημαρχάρα, ρε, ωραία, δημαρχάρα.
0: Μέχρι και εκεί δεν τα βρίσκουμε.
1: Εντάξει, μωρέ. Πάντως να σου πω κάτι, φίλε.
0: Ναι.
1: Περίμενε, βάλε μια γραμμούλα, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.

0: Λοιπόν, για πες, για πες.
1: Λοιπόν, καταρχήν ο νέος εκλογικός νόμος θα έχει πολύ λιγότερο, πολύ λιγότερο υποψηφίους.
0: Νομίζω θα πέσουν στο μισό και θα μειωθούν και οι...
1: 105-110 άτομα, τώρα θα θέλουμε 40-45 άτομα.
0: Και θα μειωθούν και οι έδρες από ναι, 21-15.
1: Πόσο θα είναι οι έδρες στις περιοχές μας? Θα είναι γύρω στις 25 έδρες.
0: 25 στο σύνολο.
1: Ναι, ενώ είχαμε τώρα 38 έδρες, έτσι. Ναι. Τώρα δεν είναι. Απλά ποιο είναι το θέμα? Ότι πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι...
0: Θα ξεχωρίσει λίγο κύριε από το στάρι, ε?
1: Ακριβώς. Γιατί φτάνει σε ένα σημείο ο κάθε υποψήφιος να πρέπει να κατεβάζει ό,τι να είναι προκειμένου να κλείσει ψηφοδέλτιο. Ναι. Εγώ επειδή είναι μετά τις 12. Θα είμαι λίγο, θα τα πω τα
0: πράγματα. Θα είσαι λίγο καυστικό. Όχι, Παναγία μου.
1: Έτσι, όχι, Παναγία μου. Γιατί θεωρώ ότι.
0: Λοιπόν, περίμενε. Μήνυμα εδώ από φίλο ακροατή. Επιτέλους, Άγιοι Ανάργυροι Καματερών αποκτήσουν το δικό τους μεντιλίμπαρο, το Μαξούρα. Σγαρδέλης Χρήστος από Κερατσίνη.
1: Ο Σγαρδέλης, ο Χρήστος, είναι φίλος δημοσιογράφος.
0: Αλήθεια.
1: Έχει το Ήπειρεάς.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι, θα ασχοληθεί.
0: Και δεν φέραμε εδώ στην παρέα μας.
1: Αυτοδιοικητικός και εκείνος θα ασχοληθεί πολύ σύντομα.
0: Λοιπόν, έχω παράπονο από την τωρινή δημοτική αρχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Εγώ προσωπικά, σαν οδηγός, από τους δρόμους του Καματερού, φίλε. Φτιάξαμε την Παπάγου, πώς λέγεται, Παπάγου,
1: ναι.
0: Μέχρι το νεκροταφείο. Το νεκροταφείο και πέρα δεν είναι δικό, δεν είναι Καματερό, είναι άλλη χώρα.
1: Είναι άλλη χώρα.
0: Λοιπόν, και πρόσεξε, εκεί που είναι ο Αγιώργης. Εκεί που είναι ο Αγιώργης, κάνει σαν.
1: Μεγάλη χάρη,
0: μεγάλη χάρη του.
1: Μεγάλη χάρη του.
0: Κάθε πρωί, φίλε.
1: Αν με ακούει ο Χαράλαμπος Καρπούζος, ο φίλος μου,
0: ναι,
1: που περιμένω να πάρει τηλέφωνο, ξέρει πολύ καλά ότι αυτός ο Άγιος έβαλε το χεράκι του και μου άνοιξε τα ματάκια μου.
0: Άκου λίγο, να σου πω να γελάσει. Κάθε πρωί περνάω για να πάω στην πρωινή μου εργασία και κάθε μεσημέρι επιστρέφω. Και λέω πάντα, φίλε, επειδή αν είμαι με τη μοτοσυκλέτα δεν μπορώ να κάνω το σταυρό μου, αν είμαι με το αυτοκίνητο κάνω και το σταυρό μου. Αλλά πάντα λέω την προσευχούλα μου, Άγιε Γιώργη Καβαλάρη, πρέσβε υπέρ ημών, έχε μας καλά, φύλαγε μας. Λοιπόν, με το που φτάνουμε από την Παπάγου στον Άγιο Γιώργη, κάνουμε αριστερά για να βγούμε στο γήπεδο εκεί το ποδοσφαιρικό, να βγούμε στην Μεγάλη Αλεξάνδρου.
1: Ωραία.
0: Εκεί το δρομάκι αυτό έχει κυβόληθους.
1: Είναι εκεί ακόμα κυβόληθοι.
0: Περίμενε.
1: Θα αρχίσουν να φεύγουν.
0: Οι κυβόληθοι έχουν φύγει εδώ και στη στροφή τη δεξιά έχουν φύγει πάρα πολύ καιρό. Και ύστερα από 10 μέρες που είχαν φύγει οι κυβόληθοι, βάλανε απλά ένα ανακλαστικό. Αυτό για ένα συνεργείο του Δήμου δεν είναι. Μάλλον με την ασκετοσύνη που με διακρίνει πάνω σε αυτά τα θέματα, δεν γνωρίζω, αλλά θεωρώ ότι για να πάω να στρώσεις 300 κυβόληθους θέλει περισσότερο από 5 ώρες. Και το κακό ποιο είναι? Ότι οι κυβόληθοι δημιουργούν μια πολύ μεγάλη λακκούβα εκεί πέρα και ειδικά με μοτοσυκλέτα είναι επικίνδυνα.
1: Ναι, ναι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, αλήθεια είναι.
0: Ακούς Γιώργο Νταούτη, αντιδήμαρχε τεχνικών.
1: Εάν κάτι πρέπει να κοιτάξουμε, είναι ότι πρέπει τα έργα που γίνονται να μένουν. Αν θα βγει στη γραμμή ο φίλος μας.
2: Περίμενε, γιατί έχει αρχίσει τα πασοκικά ο Μαξούρα.
1: Δεν πρόβλημα να μιλήσει ο Κακομοίρης, δεν έχω κάνει.
0: Μου ήρθε με πασοκική διάθεση.
1: Να πω αυτό, να τελειώσω αυτό που θέλω να πω.
0: Ναι, βεβαίως και να τελειώσω.
1: Εννοώ λοιπόν ότι όταν γίνεται ένα έργο,
0: ναι,
1: πρέπει επιτέλους αυτό το έργο να κρατάει και κάποια χρόνια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν γίνεται να γίνεται ένα έργο και μέχρι να γίνει το επόμενο να φτιάχνουμε το ίδιο, ή αφού γίνεται το έργο, άσε με να τα πω σήμερα, έχω ρέντα.
0: Ναι,
1: ξαφνικά να θυμηθεί ο ΟΤΕ, η Vodafone, η ΕΙΔΑΠ, η ΔΕΗ και ούτω καθεξής να ξανασκάψουν αυτό το δρόμο, ναι, για τον οποίο πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Αυτό πρέπει επιτέλους να το δούμε.
0: Καλά, και
1: να υπάρχει ρήτρα σε όσους καταστρέφουν ένα έργο.
0: Και εδώ στο Εμένα μου κάνει
1: εντύπωση ότι φτιάξαμε δρόμους,
0: ναι,
1: με τα λεφτά του λαού.
0: Πού τους φτιάξατε δρόμους, ρε φίλε?
1: Κάποια δρομάκια, τέλος πάντων.
0: Εδώ ανέβασε μια κυρία εδώ γιατί στη σελίδα στο διαδίκτυο Ήλιον, η πόλη μας, για τηλεφόρο φιλής. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Καρπούζο. Δεν τον έχετε ακόμα.
1: Χαιρετώ τον
0: Κωνσταντοπούλου. Ρε, δεν θα μπει στη Βουλή. Ρε, θα σα αναλάβει Κωνσταντοπούλου, α πούμε εγώ.
1: Πιστεύω ότι είναι ο μόνος που μόλις μπει στη Βουλή,
0: λοιπόν,
1: δεν θα τον χάσει.
0: Πρόσεξε. με το που θα μπει ο Καρπούζο στη Βουλή, Απ' τη μια θα έχει Κωνσταντοπούλου, απ' την άλλη Λατινοπούλου. Δεν θα μπορεί να
1: συνειδεί. Θα τραβάμε τα ζωνάρια.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό, έτσι. Ναι. Και ανεβάζει μια κυρία. Μπράβο στη Δήμαρχο για την ασφαλτόστρωση. Γιατί γράφω από κάτω. Κυρία μου, η ασφαλτόστρωση τη Λεωφόρου Φυλή είναι έργο τη περιφέρεια.
1: Πάμε στο πιο σημαντικό.
0: Ποια Δήμαρχο.
1: Θα σε διακόψω.
0: Να μου πει.
1: Δημοσιογράφε μου, άκου να δει.
0: Δημοσιογράφε μου.
1: Πρέπει λίγο να στο πω.
0: Περάστε έξω, κύριε. Άκου δημοσιογράφε. Δεν είμαι δημοσιογράφο, άνθρωπε.
1: Να το ξέρω, αλλά.
0: Δημοσιολόγο.
1: Ένα κύρο. Δημοσιογράφο στην εποχή μα.
0: Είσαι τρελό, ρε.
1: Δύναμη. Είναι ο άνθρωπο που εξουσιάζει.
0: Προτιμώ αδύναμο.
1: Καθοδηγεί το κοινό. Να πω λοιπόν αυτό που θέλω να πω.
0: Περίμενε, ναι. Έχουμε και τον Καρπούζο, περιμένει στην γραμμή, ρε φίλε.
1: Ένα δευτερόλεπτο και θα μιλήσω.
0: Να βλέπεις ποιος σε καθυστερεί, ε.
1: Μόνο ένα λεπτό. Ένα λεπτό δημοσιότητα ζητάω κι εγώ, ρε παιδιά.
0: Καημένε.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ποιο είναι το θέμα. Τι είπες, συγχαρητήρια είπε. Φτάσαμε στη σημερινή εποχή να λέμε συγχαρητήρια.
0: Για το αυτονόητο.
1: Για κάποια που είναι ο ρόλος, αλλά συγχρόνως και ο λόγος που κάποιος πολιτεύεται. Εγώ. Μόλις πάρω τις δημοτικές εκλογές
0: που θα τις πάρεις, θα τις κερδίσεις,
1: δεν θέλω ούτε ένα συγχαρητήρια. Ξέρω για ποιο λόγο βάζω, ξέρω ποιες είναι οι δυνάμεις μου, ξέρω για ποιο λόγο θα αγωνιστώ και δεν το διαπραγματεύομαι με κανέναν.
0: Ετούτο εδώ το στούντιο και ετούτη εδώ εκπομπή θα είναι το προπύργιο της αντεπίθεσης της νέας αρχής Άγιε Ναργύρη Καματερό.
1: Ό,τι δεν κάνω,
0: ναι,
1: θέλω να μου το βγάζετε στον αέρα.
0: Βέβαια.
1: Και ξέρεις γιατί είμαι τόσο άνετος. Γιατί θα τα κάνω όλα.
0: Μπάμπη Καρβούζο, καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα, αγαπημένοι μου. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γιώργο, έχεις δίπλα σου, για όσους δεν το ξέρουν, είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι το ξέρουν, τον Θοδωρή το Μαξουρά.
0: Ναι.
3: Ο οποίος είναι ο νεότερος αυτοδιοικητικός στη χώρα με τη μεγαλύτερη εμπειρία. Έχει πάνω από 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, έχει διατελέσει αντιδήμαρχος αρκετές φορές. Είναι ένας άνθρωπος που θα το πω έτσι δημόσια, δεν χρηματίζεται, δεν κάνει ρουσφέτια, είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται για το κοινό καλό της περιοχής του. Το κορυφαίο όμως είναι ότι μετά από 20 χρόνια έχει τέτοια διάθεση για προσφορά και τέτοια δυναμική με την εμπειρία του να μπορέσει να βοηθήσει τους συμπολίτες του,
0: ναι,
3: που είναι ένα τεράστιο θέμα περιβαλλοντικού επίπεδου, όπως είναι τώρα η περιοχή του Πονηράκη στα Μικονιάτικα.
0: Α, τα φυτώρια του Πονηράκη, που είναι μια τεράστια έκταση, φιλέτο, έτσι.
3: Ναι. Δίνει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό αγώνα για την περιοχή να κρατήσει υψηλό το βιωτικό επίπεδο της περιοχής. Διότι ξέρεις, στη Δυτική Αθήνα, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, λείπουν οι χώροι πρασίνου, έχουμε γεμίσει με τσιμέντο και ο Θοδωρής είναι από αυτούς που αγωνίζεται για να μείνουν αυτοί οι χώροι πρασίνου όρθιοι και ανοιχτοί για τα παιδιά μας, για τις οικογένειές μας, γιατί δυστυχώς στη Δυτική Αθήνα μας θεωρούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό που δυστυχώς θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει συμβεί, την αξιοπρέπειά μας που την έχουμε χάσει.
0: Περίμενε γιατί λίγο να σε διορθώσω λίγο.
3: Ο κόσμος έχει περάσει οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να τα βγάλει εύκολα πέρα.
0: Δύσκολα, πολύ φίλε.
3: Δυστυχώς και στο βιωτικό του επίπεδο τα πράγματα, ξέρεις, τα μελούν και τα αφήνουν. Ο Θοδωρής είναι από αυτούς τους αυτοδιοικητικούς που μας θυμίζουν ότι τη ζωή δεν είναι μόνο το χρήμα, αλλά είναι και το περιβάλλον, είναι και η ανάσα μας, είναι και το οξυγόνο μας, είναι και το πράσινό μας. Είναι η ελπίδα αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από τον κόσμο.
0: Αρχίζεις και εσύ τα πασοκικά τώρα εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή, περίμενε. Καταρχάς, έστειλε εδώ η φίλη μας η Πέννη ότι τα λες πάρα πολύ καλά. Τα λες εξαιρετικά.
1: Γεια σου, Πέννη.
3: Μπορεί.
0: Όχι, για σένα, για το Μαξούρα θα το πήρες.
1: Γεια σου, Πέννη.
0: Δεν δίνουμε βήμα στον κύριο Μαξούρα, είπαμε.
3: Δεν τα λέω καλά. Λέω ότι πραγματικότητα έχω έτσι πως είναι, Γιώργο.
0: Λοιπόν, αν ήμασταν εμείς οι τρεις, θα μπορούσαμε κάλλιστα να είμαστε χαρακτήρες, βασικοί πρωταγωνιστές στην ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Ζουγανέλης, Μπουλάς, Μπακιρτζής.
3: Συμφωνώ και παυξάνω, να ξέρεις.
0: Άνετα.
3: Ξέρετε ποιο είναι το, ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα, γιατί στο λέω αυτό για την πραγματικότητα. Γιατί στην περιοχή του Θοδωρή, λίγο πιο πάνω ακριβώς από την περιοχή που είναι του Πονηράκη, ουσιαστικά τα κτήματα του Πονηράκη που λέμε, είναι το στρατόπεδο των Αγίων Αναργύρων.
0: Το 301.
3: Το Χαϊδάρι είναι το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Επιπλέον είναι είναι οι χώροι πρασίνου που δυστυχώς θέλουν να τις γεμίσουν τσιμέντο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την περίπτωση στο Χαϊδάρι που θέλει, που ήθελε η κυβέρνηση να φτιάξει περίπου γύρω στις 200 κατοικίες να τσιμεντοποιήσει το, το στρατόπεδο. Mm-hmm. Και με τον αγώνα που έχουμε κάνει και οι κάτοικοι και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς, αλλά κυρίως οι απλοί πολίτες, αυτό το πράγμα έχει φρενάρει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στους Αγίους Φωναργύρους. Με μια πρωτοβουλία που πήρε ο Θοδωρής ο Μαξούρας, ο κόσμος αντιστάθηκε και οι διάφοροι δημοτικοί σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κόσμος αντιστάθηκε, μαζεύουν υπογραφές, κάνουν παραστάσεις, δίνουν αγώνα σε όλα τα επίπεδα, σε νομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε κινηματικό επίπεδο. Και νομίζω ότι, κοίταξε εγώ να δεις Γιώργο, εάν δεν αγωνιστείς, δεν πρόκειται κανείς να σου χαρίσει κάτι.
0: Μπάμπη Καρπούζο.
1: Να
0: καταρχάς, είπαμε ένα όνομα ξέρω και μαραμένο. Ο κόσμος βέβαια. Όχι, περίμενε. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο κόσμος που ακούει τον σταθμό σας ξέρει έτσι κι αλλιώς. Και κυρίως τον Μπάμπη που έχει βγει τόσες φορές εδώ πέρα και το αναφέρουμε πάντα. Ο Μπάμπης Καρπούζος, παιδιά, Χαράλαμπος Καρπούζος, υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Τα λέω καλά, Μπάμπη μου?
3: Τα λέει σωστά, αλλά πρέπει πρώτα να πάρουμε και επίσημα το χρήσμα από το κόμμα. Εγώ θα έλεγα ακόμα πολιτευτής μέχρι η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του Πασόκ να μας να ανακοινώσει και θα είναι υποψήφιοι.
0: Περίμενε, παίρνει ο Μαξούρας τον Ανδρουλάκη τηλέφωνο τώρα.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω...
0: Πάρ' τον πρόεδρο. Θα το σκώσω να πει, ή τα θες τέτοια ώρα κουμπάρω.
1: Στον φίλο μου, τον Χαράλαμπο τον Καρπούζο, να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Μας ενώνουν άλλωστε οι κοινές μας αξίες. Είναι ένας άνθρωπος ο Χαράλαμπος Καρπούζος εδώ, λίγο πιο δίπλα από το ποτάμι όπως λέμε στα δυτικά. Ζει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες από κοντά και δεν χρειάζεται απλά να τα μαθαίνει, τα βλέπει. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Είπατε κάτι για το χρήσμα. Το χρήσμα το δίνει μόνο η κοινωνία την ημέρα των εκλογών. Τον Χαράλαμπο να συνεργαστούμε μελλοντικά και σε θεσμικό επίπεδο προκειμένου να πούμε στο τέλος της καριέρας μας ότι αφήσαμε ένα λιθαράκι σωστό στα παιδιά μας, στη νέα γενιά, στην κοινωνία, στον τόπο μας και να αναλάβουν μια σκυτάλη οι επόμενοι που θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, αυτή άξιζε.
0: Ας το πήγες μακριά, αλλά παραδώσεις και τη σκυτάλη κιόλας.
1: Εγώ βλέπω πολύ μπροστά. Να ξέρεις κάτι, φίλε Τσουράκη. Στην πολιτική και στη γυναίκα.
0: Α, θες και τη γυναίκα
1: πρέπει να διεκδικείς καθημερινά.
0: Να διεκδικείς τη γυναίκα.
1: Βέβαια, δεν γίνεται.
0: Γιατί είναι φίλε να τη διεκδικείς, rebound είναι.
1: Θα σου πω είναι όποια,
0: όποια θέλει.
1: Η την πολιτική, όποια rebound, θέλει. Τα διεκδικεί.
0: Όποια θέλει έρχεται και μένει. Έχω πράγμα καλό και δεν παρακαλώ που λέει και ο φίλο μου.
3: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση αθλητικού περιεχομένου.
0: Να στείλουμε μια καλησπέρα στον Γιώργο τον Αλεξανδράκη, ο οποίο λέει την καλησπέρα μου, αλόθρης και φίλε μου, στην παρέα σου, στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μα. Τώρα συντονίστηκα, οπότε να με συγχωρήσει φίλο που δεν αναφέρω ονομαστικά. Καλή εκπομπή, Γιώργη μου, Γιώργο Ολυμπιακό από Δάφνη, Jurassic Rock 7. Για κάνε την ερώτηση εδώ, ό,τι θα πει.
1: Γιώργο, το Δήμα και Σοφία Πανοπούλου είναι πολύ φίλοι.
0: Ο Γιώργαρας, ο Δήμας.
1: Πολύ φίλοι τα παιδιά, είναι στο Περιστέρι. Τους αγαπώ πολύ και τους ευχαριστώ που είναι πάντα δίπλα μου και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για αυτούς τους ανθρώπους γιατί το αξίζουν. Ο Γιώργος έχει και ένα μαγαζί δικό του, όπως είναι γνωστό, το Royal στην Ομόνια. Να περάσετε να πιείτε ένα καφεδάκι, όλοι στα δύο και όλου. Μπαμπή, πάρε το λόγο.
2: Σας γνωρίζω, αγαπητέ, και εγώ είμαι.
3: Πριν λίγη ώρα ήθελα να σου πω πριν κάνω ερώτηση, ήμουν με την πρώην υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος τη Μαρία τη Λυρά.
1: Χαίρομαι, πολύ δυνατή.
3: Κατέβη στο δυτικό τομέα και συζητάγαμε για φλέγοντα θέματα που απασχολούν το δυτικό τομέα. Και μιλάγαμε συγκεκριμένα γι' αυτό ακριβώς, για τους χώρους πρασίνους που υπάρχουν στο δυτικό τομέα και είχε εξαιρετικές προτάσεις. Είναι ένα νέο παιδί δικηγόρος. Αυτό τον κόσμο πρέπει να βγάλουμε μπροστά. Τους νέους ανθρώπους πρέπει να βγουν μπροστά στα αυτοδιοικητικά που έχουν ρηξικέλευθες προτάσεις. Μου έλεγε τώρα, επειδή ξεκινάει η περίοδος για τις φωτιές που μπορεί να προκληθούν, για να μην προκληθούν, για τοπική λόρος, προτάσεις, να γίνουν περιφρουρήσεις με drones, μου έλεγε κάποιες πολύ ωραίες προτάσεις. Ξέρετε, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην προστασία των δασών. και διάφορες τις προτάσεις θα ήταν καλό, δεν ξέρω, μήπως κάποια στιγμή και τη Μαρία, την Γιώργο, την καλέσετε στην εκπομπή. Μιλάμε ότι έχουμε ανάγκη από νέους ανθρώπους, από νέα μυαλά που έχουν όρεξη να προσφέρουν στον τόπο.
0: Μπαμπής, έπεσε η γραμμή.

0: Λοιπόν, η γραμμή έπεσε από τον Πάντο Καρπούζο, αλλά έχουμε τον Γιώργο τον Νταούτη, αν δεν κάνω λάθος το μικρό όνομα.
1: Γιώργος
0: Νταούτης, αντιδήμαρχος τεχνικών...
1: Όχι,
0: καθαριότητας. Στο Δήμο Αγίων Αργύρων Καματερού, γιατί εδώ τα λέμε όλα. Σε γνωρίζω, Γιώργο Νταούτη, γιατί και εγώ ήμουν υποψήφιος στο Ήλιον με τον Νίκο τον Ζενέτο, οπότε είμαστε εδώ, γειτονάκια.
1: Χάρηκα και πάλι. Καλησπέρα στο κοινό σας. Συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω στην εκπομπή. Είμαι ο κύριος Μαξούρας ακόμα εκεί?
0: Βέβαια, γιατί να μην είναι εδώ?
1: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Βεβαίως και είναι εδώ.
1: Λοιπόν, επειδή ήθελα να κάνω ένα σχόλιο αρχικά,
0: ναι,
1: για τη συνεργασία με τον κύριο Καρπούζο, ο κύριος Μαξούρας δανείζει το σκύλο του για να τον παίζει φιλόσοφος ο κύριος Καρπούζος.
0: Δανείζει το σκύλο του για να τον παίζει φιλόσοφος ο κύριος Καρπούζος.
1: Ναι, είναι τρομερό αυτό. Άμα δείτε τα social, θα το καταλάβετε. Έχουν τον ίδιο σκύλο και τον παίζουν φιλόσοφο και δύο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Αυτό που ζητήσει ο κ. Μαξούρας εκεί είναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό, αλλά.
1: Τα υπόλοιπα τώρα, γιατί.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Έχει ξανακατέβει για δήμαρχος. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Μια πολύ μακρά πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πολύ μακρά πορεία, εντάξει. Αυτό είναι να έχετε τελέσει και αντιδήμαρχος, να έχει πάρει χαρτοφυλάκι σοβαρό, να μα έχει πει τι μπορεί να κάνει. Ο κ. Μαξούρας, συγγνώμη λίγο, για να μα θέλει ο κόσμο την ιστορία του κ. Μαξούρα. Ο κ. Μαξούρας το μόνο που είχε επιτελέσει.
0: Μισό λεπτάκι, τώρα θα βγούμε να καταφερθούμε εναντίον κάποιου.
1: Δεν μπορώ να ακούω συναρτησία.
0: Για τη συναρτησία, μισό λεπτό, με μένα μιλάτε, κύριε Νταούτη, στη δική μου, εγώ σα δίνω το βήμα. Στη δική μου εκπομπή βγήκατε. Αν βγήκατε να καταφερθείτε επί προσωπικού για κάποιον, θα με αναγκάσετε να σας κλείσω τη γραμμή. Εγώ, ο Γιώργος ο Τσουράκης.
1: Κύριε Τσουράκη, μην με κλείσετε.
0: Αν βγήκατε να καταφερθείτε επί προσωπικού, γιατί εγώ το δρόμο εκεί που είναι εκυβόληθη στον Αγιώργιο, εγώ τον ανέφερα. Εγώ περνάω κάθε πρωί για να πάω στη δουλειά με τη μοτοσυκλέτα και... έχω πάει και να σαβουριαστώ. Δηλαδή θα έπρεπε να μηνύσω το Δήμο Αγίων Αργύρων Καματερού που έχει αφήσει την ακούβα εκεί με τους κυβόληθους τόσο καιρό.
1: Ο κυβόληθος εκεί πέρα έχει επιδιορθωθεί άπειρες φορές. Απλά γνωρίζετε.
0: Εγώ άλλο σας λέω. Είναι εκεί 10 μέρες. Πρέπει να μηνύσω το Δήμο Αγίων Αργύρων Καματερού, ναι ή όχι?
1: Αυτό είναι δικό σας δικαίωμα. Έχετε το δικαίωμα.
0: Μπράβο.
1: Αν κρίνετε
0: ότι όπως λοιπόν δείχνω εγώ υπομονή και σύνεση και δεν τραβάω κάποια πράγματα στα άκρα. Θα σας παρακαλέσω, επειδή βγήκατε στη δική μου εκπομπή,
1: μάλιστα,
0: να είστε κόσμιος. Αν είναι να καταφερθείτε επί προσωπικού στον καλεσμένο μου,
1: ναι,
0: θα σας κλείσω.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να πω...
0: Αν είναι να καταφερθείτε επί προσωπικού στον καλεσμένο μου, εγώ σας δίνω το βήμα, κύριε Νταούτη.
1: Κύριε Τσουράκη,
0: αν είναι να καταφερθείτε επί προσωπικού στον καλεσμένο μου, είναι τα κουμπιά στα δικά μου τα χέρια. Να σας κλείσω. Ο τόνος μου είναι αυτός που θέλω εγώ στη δική μου εκπομπή, αγαπητέ.
1: Ωραία. Βαθιά δημοκράτηση, το καταλαβαίνω.
0: Αν είναι να καταφερθείτε απέναντι στον καλεσμένο μου επί προσωπικού και αυτό που αναφέρετε για το σκύλο, δανείζει το σκύλο του στον κύριο Καρπούζο κτλ. Εσείς έχετε τσιπαρισμένο το σκύλο του κυρίου Μαξούρα και πάτε με το σκάνερ να δείτε ποιος είναι και ποιανού είναι ο σκύλος. Δηλαδή εσείς ως αντιδήμαρχος, Κοντζάμ αντιδήμαρχος, ασχολείστε με το σκύλο, αν τον κάνουν πάσα ή όχι.
1: Ακούστε με, τώρα σας απαντήσω εγώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εγώ έχω κρυθεί από τον κόσμο.
0: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
1: Έχω κρυθεί από τον κόσμο και αν θέλει ο κύριος Μαξούρας να με αμφισβητήσει, ότι είμαι πρώτος στην ιστορία του Δήμου σε Σταυρούς.
0: Εγώ να κάνω μια ερώτηση, εγώ θα την κάνω προσωπικά. Την Λεωφόρο Παπάγου μέχρι το νεκροταφείο, γιατί ασφαλώς από εκεί, από το νεκροταφείο και πέρα, δεν είναι Δήμος Καματερού? Είναι άλλος πλανήτης.
1: Και επειδή περνάτε κάθε μέρα, τώρα φτιάχνουν τα πεζοδρόμια, τελειώνουν τα πεζοδρόμια και μετά γίνεται ασφαλτόστρωση.
0: Α, το δρόμο εκεί που είναι επικίνδυνος, γιατί από εκεί και πέρα είναι επικίνδυνος ο δρόμος.
1: Όχι, ακούστε με λίγο, κύριε Τσουράκη.
0: Ο δρόμος, θέλετε να κάνουμε μια βόλτα το πρωί αύριο εκεί πέρα με μοτοσυκλέτα όμως, κύριε Νταούτη? Δεν ξέρω, μπορεί να περνάμε με φορτηγό, γιατί και εγώ είμαι οδηγός φορτηγού στην πρωινή μου εργασία. Θέλετε να περάσουμε με μοτοσυκλέτα ένα πρωί?
1: Κύριε Τσουράκη, θα μου αφήσετε να σας απαντήσω.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι την Κλεοπάτρα, σας λέω και τους δρόμους, για να καταλάβετε πόσο καλά τον ξέρω το Δήμο.
0: Ναι.
1: Μέχρι την Κλεοπάτρα έχει ολοκληρωθεί και το ασφαλτικό και τα πεζοδρόμια, γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση. Από την Κλεοπάτρα μέχρι τη Βούρβαχη που στρίβεται αριστερά να πάτε στη Ζωφριά,
0: ναι,
1: φτιάχνονται τώρα τα πεζοδρόμια εκατέρωθε του δρόμου και μόλις ολοκληρωθούν τα πεζοδρόμια θα γίνει και το σφαλιστικό.
0: Μήπως το έργο των πεζοδρομίων κολλάει στην οικοδομή που φτιάχνεται δεξιά πριν τον Άγιο Γιώργη, που πριν και μερικούς μήνες είχε πέσει και ένα αμάξι ενός pet shop εδώ της περιοχής μας σε ένα κενό εκεί στην οικοδομή.
1: Ναι, αυτά είναι τα μέτρα ασφαλείας της οικοδομής. Αυτές που έπεσε μέσα, αν κρίνει ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν ήταν, είναι το θέμα της οικοδομής. Ο Δήμος πώς θα λήξει.
0: Έχει ξεκινήσει η ανάπλαση εκεί των πεζοδρομίων.
1: Μου κάνετε πλάκα, η αριστερή πλευρά έχει τελειώσει. Δεν περνάτε κάθε μέρα από εκεί.
0: Κάθε μέρα περνάω.
1: Η αριστερή πλευρά δεν είχε
0: δει. Θα περάσω και αύριο το πρωί.
1: Έχει στρωθεί και με κυβόλησο.
0: Το πεζοδρόμιο.
1: Βέβαια.
0: Θα περάσω και αύριο το πρωί να το δω, κύριε Ντάβου.
1: Θα περάσετε και να με πάρετε και τηλέφωνο. Το βλέπετε το κινητό μου.
0: Ναι, με βεβαίω.
1: Μπράβο, να με πάρετε και τηλέφωνο να έρθει και εγώ από εκεί.
0: Δεν είμαστε και φίλοι στα social. Δεν χρειάζεται. Μπορώ να σα στείλω και στα social.
1: Αν θέλετε να με καλέσετε να έρθει και εκεί να σα κάνω και μια ανάλυση του έργου και πότε θα γίνει ασφαλτό.
0: Βεβαίω. Το ότι ο δρόμος από το νεκροταφείο και μέχρι τον Άγιο Γιώργη είναι επικίνδυνος, το παραδέχεστε, το αποδέχεστε? Μιας και το συζητάμε. Το ότι κάνοντας αριστερά είναι η κυβόληθα εκεί πέρα που λείπουν καμιά δεκαριά μέρες και είναι επικίνδυνη η στροφή αυτή, το αποδέχεστε ναι ή όχι?
1: Κύριε Τσουράκη, θα μας κάτι άλλο. Σας είπατε, έχετε δίκιο στην κυβόληθα, θα επιδιορθωθεί. Έχει επιδιορθωθεί πάρα πολλές φορές. Παίρνανε πολλά βαρέως τύπου αυτοκίνητα. Το γνωρίζετε γιατί κόβουν για να πάρει ζωφρία. Το είπαμε αυτό, θέλετε να πούμε.
0: Περνάνε βαρέως τύπου αυτοκίνητα γιατί δεν τηρούν τη σήμανση που λέει μέχρι 5 τόνους.
1: Αλλά δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε την αστυνομία εκεί.
0: Ενώ εκεί πρέπει να μπει σήμανση που να λέει ως 3,5 τόνους.
1: Ναι, κάτω από 3,5 τόνους.
0: Ναι, εκεί η σήμανση νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, λέει από έως.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ένα τηλέφωνο εκπομπή και μου δώσει το βήμα.
0: Ναι. Σας έδωσα βήμα προκειμένου να πούμε και τίποτα σοβαρό. Εσείς βγήκατε και είπατε για το σκύλο του κυρίου Μαξούρα, τον κάνει πάσα στον κύριο Καρμπούζο. Αν εσείς θεωρείτε σαν αντιδήμαρχος ότι σας έδωσα βήμα για να. Σαν αντιδήμαρχος, ότι σας έδωσα βήμα για να πείτε για το σκύλο του κυρίου Μαξούρα, νομίζω δεν βγήκαμε να πούμε τίποτα σοβαρό.
1: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή τα σοβαρά που έλεγε ο κύριος Μαξούρας ότι θα κάνουμε ασφαλτικό. Και μετά ο άνθρωπος βγάζει μια άδεια οικοδομής και θέλει να συνδεθεί στην αποχέτευση.
0: Ο κύριος Μαξούρας αναφέρθηκε για τους δρόμους, για την ασφαλτόστρωση, όπου μετά, και εδώ στο Ήλιον έχει συμβεί αυτό το πράγμα, μετά έρχονται οι εταιρείες, έχουν σκαφτεί όλοι οι δρόμοι για να περάσει από την Κίνα. Βεβαίως και ήμουν υποψήφιος. Και παραμένω ενεργός στην παράταξη του κυρίου Ζενέτου.
1: Σας εύχομαι και ισανότερα. Ακούστε με λίγο να σας πω κάτι. Όταν σπάει ένα ρολόι, παθαίνει μια βλάβη για ΕΙΔΑΠ, τι θα πούμε στην ΕΙΔΑΠ, μη σπάσει τον δρόμο να επισκευαστεί.
0: Φυσικά και όχι. Το ζήτημα εδώ είναι, ας πούμε, εγώ το ανέφερα, δεν ξέρω αν ακούτε, επειδή ακούτε γενικά την εκπομπή και το σταθμό, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μου κάνει εντύπωση και δεν έχετε ξανακαλέσει όμως.
1: Ναι, θέλω να έρθω από εκεί. Μου είχε πει η φίλη σας και η κυρία Γιώτα Ηλίγκρι να έρθω.
0: Η Γιώτα Ηλίγκρι δεν ήταν φίλη, ήταν συνεργάτηδα εκτός από φίλη.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Και γιατί δεν ήρθα τόσο καιρό?
1: Δεν με καλέσατε εσείς επίσης, είμαι δικός σας σταθμός.
0: Δεν είναι ο δικός μου σταθμός και εγώ παραγωγός είμαι, όπως ήταν η Γιώτα Ηλίγκρι. Όταν ήταν εδώ η Γιώτα Ηλίγκρι, που είναι συνεργάτηδα του δημάρχου του κυρίου Τσίρμπα, γιατί δεν ήρθατε?
1: Δεν με είχε καλέσει, σας λέω.
0: Και πώς μου λέτε, σας είπε η Γιώτα Ηλίγκρι να έρθετε?
1: Μου είπε και η Γιώτα Ηλίγκρι ότι είσαστε εκεί πέρα στο σταθμό μαζί. Και λέω, δεν με έχετε καλέσει, αλλά με καλέσει και ο Τσουράκης.
0: Βεβαίως.
1: Μου είχε πει ότι είχατε ξέρει και τον θαυμασμό σας για μένα. Ισχύει?
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί όχι? Για την προεκλογική σας εκστρατεία.
1: Και για τα αποτελέσματα, πιστεύω.
0: Δεν είμαι δημότης Αγίων Καματερού, είμαι Ηλίου.
1: Τα είδατε τα αποτελέσματα όμως.
0: Τα αποτελέσματα στους δρόμους του Καματερού που είναι σχεδόν λίγα πατατοχόραφα, ποια αποτελέσματα μου λέτε?
1: Εντάξει, να σας πω και Τσουράκη.
0: Ναι.
1: Ο δήμαρχός μας κρίθηκε στις εκλογές 23.
0: Μα τώρα το πάμε στο δήμαρχό σας. Με εσάς δεν μιλάμε τώρα. Όταν θα έρθει η ώρα, να καλέσουμε τον κύριο Τσίρμπα εδώ στην εκπομπή, θα μας πει ο κύριος Τσίρμπα, για εκείνον.
1: Εγώ ξέρετε τι λέω, να με καλέσει μια μέρα μαζί με τον κύριο Μαξούρα.
0: Με τον κύριο Μαξούρα δεν κάνουμε debate, αγαπητέ.
1: Άμα καλέσει μια μέρα, αν εξέσουμε τις απόψεις μας, κακό είναι.
0: Θα σας καλέσω να εκφράσετε τις απόψεις σας μόνο σας. Να έχετε το χρόνο όλο δικό σας.
1: Όποτε θέλετε.
0: Βεβαίως.
1: Όποτε θέλετε. Να πω λίγο τώρα κάτι για αυτά που ακούστηκαν πριν.
0: Αν είναι να καταφερθείτε επί προσωπικού, θα σας παρακαλέσω όταν θα είστε εδώ ο ίδιος στο στούντιο, για να μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο να καταφερθεί επί προσωπικού απέναντί σας. Θα είναι ωραίο.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μαξούρας ήταν υποψήφιος δήμαρχος.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ήταν ένα απλό πολιτικό πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Το να σχολιάσω εγώ τα εκλογικά αποτελέσματα της εκλογής του 23 είναι ότι καταφέρουμε στο πρόσωπό του.
0: Όταν βγήκατε, όταν σας έδωσα εγώ βήμα εδώ στην εκπομπή και είπατε για το σκύλο του κυρίου Μαξούρα ότι τον κάνει πάσα στον κύριο Καρπούζο, νομίζω χάσατε το δίκιο σας. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι γίκατε με άγνοια κινδύνου στη δική μου την εκπομπή.
1: Κύριε Τσουράκη, ξέρετε ποιο είναι το κακό με μένα.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Πολλές φορές κάνω λάθη επειδή λέω αλήθεια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λάθη που κάνω εγώ είναι επειδή λέω αλήθειες.
0: Ωραία. Θα σας πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Το συγκεκριμένο, επειδή ξέρετε ότι στην πολιτική λέει και στον έρωτα επιτρέπονται πάρα πολλά πράγματα. Το συγκεκριμένο, αν όντως ισχύει, σας έχει πειράξει τόσο πολύ. Σας έχει πειράξει τόσο πολύ η συνεργασία που έχει ο κύριος Μακουζέ με τον κύριο Καρπούζο και η δυναμική που βγάζουν στη δική Αθήνα. Αν σας έχει πειράξει τόσο πολύ, άμα είναι να τους βάλουν να φαγωθούνε.
1: Να σε απαντήσω τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Η δυναμική του κυρίου Μαξούρα με τον κύριο Καρπούζο. Ο κύριο Καρπούζο δεν έχει μετρηθεί ακόμα. Πάντως του κύριου Μαξούρα.
0: Θα μετρηθεί όσον ούπο.
1: 1000 ψηφοδέλτια πήρε. Εγώ πήρα 3.751 ψήφους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τι να με πειράξει.
0: Θερμά συγχαρητήρια. Το ότι σας πειράξε, το ότι κάτι σας έχει πειράξει είναι αυταπόδεικτο με την παρέμβασή σας στα τηλεφωνικά, γιατί εγώ κάνω τόσο καιρό εδώ εκπομπή και δεν παρενέβητε ποτέ, αφενός αφετέρου, με το που πήρατε τη γραμμή, με το που σας έδωσα, με το που σας έδωσα λόγο. Αυτό, η κίνηση αυτή προσέβαλε εμένα και δική μου εκπομπή. Με το που σας έδωσα λόγο, είπατε, ο κύριος Μαξούρας έχει ένα σκύλο και τον κάνει πάσα στον κύριο Καρπούζο για να τον παίζει ο Καρπούζος ζωόφυλλος.
1: Αν σας προσέβαλα, σας ζητώ συγγνώμη εσάς προσωπικά.
0: Τι δική μου εκπομπή προσβάλλατε. Εμένα προσωπικά είναι λίγο δύσκολο να προσβάλλατε.
1: Ζητώ συγγνώμη και από την εκπομπή σας.
0: Και να σας πω κάτι άλλο. Μου στέλνουν εδώ πέρα, μου στέλνουν εδώ ακροατές στο Viber, τόσους σοβαρούς αντιδημάρχους έχουν οι Αγίοι Ανάργυροι που ασχολούνται με τα σκυλιά των υποψηφίων. Σας αρέσει αυτό το σχόλιο?
1: Δεν με πειράζει.
0: Εμένα προσωπικά δεν θα μ' άρεσε το σχόλιο αν ήταν για εμένα.
1: Ακούστε με λίγο. Μπορεί να σχολιάσει ο κάθε δημότη, μπορεί να σχολιάσει τα πάντα. Εγώ είμαι δεκτικό στην κριτική.
0: Είναι προφανές ότι δεν είστε δεκτικός, γιατί βγήκατε και κάνατε ένα σχόλιο το οποίο στο κάτω-κάτω δεν σας αφορά. Ενώ ο δρόμος μας αφορά όλους.
1: Σας απάντησα για τον δρόμο, κύριε Τσουράκη.
0: Και σας λέω λοιπόν και πάλι ότι εκεί που είναι εκυβόληθη 10 μέρες που έχει σχηματιστεί Λακούβα, μας αφορά όλους. Όχι μόνο τους δημότες Αγίων Αναργύρων Καματερού, όλους όσους περνάμε εκεί. Εγώ, αν λοιπόν ένα πρωί που περνάω από εκεί, 5:30 το πρωί, σοριαζόμουν με τη μοτοσυκλέτα μου, θα είχα κάθε δικαίωμα να κάνω μήνυση στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού.
1: Δεν σας απάντησα 3 φορές αυτό.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι τα σοβαρά. Αν εσείς βγαίνοντας ως αντιδήμαρχος, σχολιάσατε και επιμένω σε αυτό. Το αν κάνει πάσα ο Θοδωρής ο Μαξούρας το σκύλο του στον Πάπη τον Καρπούζο για να το παίζει ο Καρπούζος φιλόζος, νομίζω ότι μέχρι δύον κρίνουμε τα άλλο τρία, αγάπητε.
1: Ωραία,
0: κύριε Νταούτη. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: θα σας ευχαριστήσω πολύ. Θα διακόψω εδώ την συνομιλία μας.
1: Συγγνώμη λίγο να ρωτήσω
0: κάτι. Θα διακόψω τη συνομιλία μας, γιατί δεν είμαι εδώ πέρα για να χαλάω την ζαχαρένια μου.
1: Κύριε Τσουράκη, μην συγχύζεστε, δεν χρειάζεται.
0: Να ξέρω ότι με έχετε συγχύσει πάρα πολύ, κύριε Νταούτη.
1: Και ο κόσμος αυτό
0: το εισπράττει. Ποια αλήθεια, αγαπητέ μου, είπατε κάτι για μένα, προσάψατε κάτι σε μένα. Ποια αλήθεια.
1: Εσείς παρεξηγήθηκα για το Μαξούρα.
0: Παρεξηγήθηκα γιατί βγήκατε στην εκπομπή μου, αγαπητέ.
1: Μα τα άκουσα την ώρα που σας έπρεπε.
0: Παρεξηγήθηκα γιατί βγήκατε στην εκπομπή μου για να το πείτε αυτό. Ενώ θα μπορούσατε να τον πάρετε ένα τηλέφωνο και να του πείτε εσύ, κάνεις πάσα το σκύλο στον Καρπούζο για να τον πει ζώφυλο.
1: Δεν μιλάω με τον Μαξούρα και τον Καρπούζο.
0: Δεν μιλάτε. Έχετε μπιφ.
1: Όχι, μπιφ δεν έχω. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ.
0: Προφανώς το είδω. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κλείσω τη γραμμή.
1: Να πω κάτι τελευταίο.
0: Γιατί θέλω να συνεχίσω τη ροή της εκπομπής μου. Και επειδή ακούει και κόσμος και δεν έχει την όρεξη τη δική μας.
1: Να ασχοληθείτε και με το τεράστιο έργο 65 στρέμματα πάρκο του Αγίου Αναργύρου.
0: Το πάρκο του Αγίου Αναργύρου, εννοείται το Τρίτσι.
1: Όχι. Το πάρκο του ΟΣΕ, το παλιό αμαξιστάσιο του ΟΣΕ, που γίνεται ανάπλαση 65 στρέμματα.
0: Ωραία.
1: Του Αναργύρου, και αυτό οφείλεται καθαρά στον κύριο Τσίρμπα.
0: Όταν αυτό λάβω γνώση, αν θέλετε, το email μου ή τα social media μου είναι δημόσια, ευρέως γνωστά, να μου στείλετε ένα email. Με το έργο όλο αυτό να το κάνουμε παρουσίαση.
1: Εγώ είμαι ανοιχτό σε πρόσκληση να έρθω εκεί να σας πω ό,τι θέλετε.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, χαίρετε. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 943 Ender Vettel Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουρέκης στο μικρόφωνο μαζί με Θοδωρή Μαξούρα. Και έχουμε και Μιχάλη Χατζημιχαήλ στην παρέα μας. Μιχάλη, θέλω πρώτα να πεις για τον σύλλογο, τον οποίο τον έχουμε αναφέρει. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο, παίρνεις ακουστικά εκεί, εκεί μπροστά σου. Λοιπόν, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Η εκπομπή κάθε Παρασκευή 12 με 2 εδώ. Γιατί κάνω κουμάντο εγώ. Λοιπόν, μάλιστα. Μιχάλης Χατζημιχάηλ, πάρε το όφωνο κοντά σου. Θέλω να βγάλουμε λίγο τον Ευθύμη τον Γιδάκο, ο οποίος μας παίρνει φίλε από την Λεμεσό. Αδερφέ! Ευθύμιε! Ευθύμης, Γιδάκος! Ευθύμιε, μας ακούς? Δεν μας ακούει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το ξαναβγάλουμε. Λοιπόν, Μιχάλης Χατζημιχάηλ στην παρέα μας.
1: Λοιπόν.
0: Αθλητικός, γυμναστικός σύλλογος.
1: Ρυθμική Σιλίου.
0: Λοιπόν, αδερφέ, το μήνυμα που έστειλες πριν.
1: Ναι.
0: Με τη σύντροφό μου Θοδώρα, διαβάζω. Ναι. Και λέω, χώρισε. Θύμησε μου το όνομα της σύζυγος.
1: Ελίνα λέγεται.
0: Και λέω, χώρισε με την Ελίνα. Τι
2: μας άκουγε.
1: Όχι, δεν ξέρω αν άκουγε. Την έχω ενημερώσει βέβαια ότι θα είμαι εδώ στην παρέα σας. Καταρχήν να πω καλησπέρα στο Θοδωρή, εδώ το φίλο μου, ο οποίος κάνει ένα πολύ ωραίο αγώνα. Τον έχω γνωρίσει. Εντάξει, και παραταξιακά, λόγω ότι ανήκουμε στην ίδια παράταξη, δεν είναι κακό να το πω αυτό. Άλλωστε, είναι γνωστό.
0: Μου άρεσε τα πασοκικά κι εσύ.
1: Όχι, όχι. Είναι ευρέως, είναι ευρέως γνωστό.
2: Θα τιμωρηθείς άμα το λες δημόσια. Θα σε κάνουν εντά.
1: Ναι. Εντάξει, να το πω γιατί είναι και ευρέως γνωστό.
0: Κάκο που πάθαμε.
1: Ένας άνθρωπος νέος και ασχολείται και με την τοπική αυτοδιοίκηση, ενεργός κιόλας, πολύ καλός. Εγώ να πω λίγο για το θέμα το δικό μου, για το σύλλογο, να πω δύο λόγια. Γιατί είναι αλήθεια ότι το τελευταίο καιρό τρέχουμε σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχουμε ενεργά στο καλεντάρι της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και έχω την πολύ μεγάλη χαρά από εδώ, από την εκπομπή σου Γιώργο, να σου πω ότι και από φέτος το Ήλιον έχει την πολύ μεγάλη χαρά να βγει τρίτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάδει στη Λάρισα. Mm-hmm. Και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πανελληνιονίκες από φέτος, από τώρα, για το έτος 2026. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στο Ήλιον, αλλά και γενικότερα στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο άθλημά μας και πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί ο αθλητισμός και τα νέα τα παιδιά, αυτό που κάνουν, που προσπαθούν και δίνουν αγώνα καθημερινό με πείσμα και με όραμα και με όλο αυτό που έχει ο αθλητισμός και τα συναισθήματα που φαίνει και τις στιγμές, πρέπει να τα επιβραβεύουμε αυτά και να τα λέμε. Εντάξει, είναι σημαντικό. Να πω επίσης ότι ο σύλλογός μας φέτος κλείνει τα 10 χρόνια από την αναγνώριση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
0: Δεν πιστεύω να έχεις εσύ σκύλο να τον κάνεις πάσο στον καρπούζο να το παίζει φιλόζωος.
1: Όχι, εγώ δεν έχω. Εγώ έχω γάτα.
0: Γάτα, εντάξει.
2: Εγώ τη δώσεις πουθενά τη γάτα.
0: Περίμενε λίγο. Έχω γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ ο φίλος μου, Ευθύμης ο Γιδάκος από.
3: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Ender Vettel Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
4: Over my dead body.
3: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
4: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομύρη.
3: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
4: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
3: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
4: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
3: Και τι ώρα λες να πάμε.
4: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
5: Τεχνολόγια.
3: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
4: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Ender Vettel Sport.
3: Με τη Λένα Καραλή.
4: Και τον ενοχλητικό.
6: Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε όλα ίδια και όλα αλλιώς. 943 Ender Vettel Sports με Θοδωρή Μαξούρα και Μιχάλη Χατζημιχάηλ. Και έχω τον Ευθύμη τον Γιδάκο από τη Λεμεσό. Επιτέλους να βγάλουμε τον άνθρωπο. Ευθύμη!
5: Έλα ρε Γιώργο μου, τι κάνεις!
0: Έλα ρε φίλε.
5: Τι κάνεις ρε Γιώργο μου, μαλώνεις με τον κάθε πατσαβούλα.
0: Όπα ρε εσύ Ευθύμη.
5: Ένα λεπτό ρε φίλε που είναι πατσαβούλα.
0: Τι πάμε. Ευθύμιε, φίλε.
5: Λίστονε, κάθεσαι και μαλώνεις. Χαλάς τη ζαχαρένια σου.
0: Δεν χαλάω τίποτα, εγώ μια χαρά είμαι, φίλε.
5: Σε πήρα να σου πω ένα γεια, αδερφέ.
0: Να σε καλά.
5: Γιατί σε αγαπάω και σένα και τον Βασίλη, τον γερασί μου. Καλά, άλλο.
0: Μπίλαρος, γερασί μου, αδερφός. Ο άνθρωπος του
5: πρώτου. Μόνο εσάς τους δύο σας εκτιμάω.
0: Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά, να σε καλά.
5: Λοιπόν,
0: έχεις καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Έχεις καλησπέρα από Θοδωρή Μαξούρα και Μιχάλη Χατζημιχαήλ.
2: Γεια μας, τη λέμε σου.
5: Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά.
2: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
5: Να είναι καλά όλοι.
0: Περαστικά, αδερφέ.
5: Άντε, αδερφέ, πάω για εγχείρηση την άλλη εβδομάδα.
0: Εντάξει.
2: Όλα να πάνε κατευθείαν.
0: Όλα να πάνε καλά.
1: Σιδερένιος, περαστικά.
5: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Καλή εκπομπή να έχετε. Και άμα βγαίνει ο κάθε πάσα.
0: Ωπα, τι είμαι, εντάξει, όλα καλά.
5: Άντε, άντε, γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, ρε φίλε, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, εδώ η Λίτσα, η φίλη μου, η Εύα μάλλον, Εύα τη λέω εγώ. Καλησπέρα σε όλους, Γιώργα, σήμερα φοβερή εκπομπή. Εντάξει, παιδιά, δεν. Εδώ, ειδού, πεδίο δόξη λαμπρό. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εμένα δεν μου αρέσει την εκπομπή μου να πάει να μου την κάνει ο Ροντέο. Άμα θέλει να βγει με επιχειρήματα, κανένα πρόβλημα, όλα καλά και όλα ωραία. Και ο φίλος ο Χρήστος ο Σγαρδέλης, τι μου στέλνει εδώ πέρα, μου στείλει εδώ. Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν πριν να το διαβάσω στον αέρα. Ας μην το διαβάσω. Αλλά αναφέρεται για κάποια ανακοίνωση που είχε βγάλει στο site το δικό του κάποιων εργαζομένων του Δήμου. Τότε κάτι είχε συμβεί. Okay, αυτά θα τα βρουν στο μεταξύ τους. Λοιπόν, είχαμε και Μπάμπη Καρπούζο πριν, ναι, και έπεσε στη γραμμή. Αλλά θέλω, άμα μας ακούει ο Μπάμπης, να ξαναβγεί λίγο αέρα. Εγώ θέλω να μου πει, γιατί εγώ ξέρεις, μπορώ να το κάνω.
2: Νομίζω έχει πάει βόλτα το
0: σκυλάκι. Μπορώ να το κάνω το ροντέο τσίρκο. Λοιπόν,
2: θέλω
0: να μας πει αν είναι το σκυλί δικό του ή όχι.
2: Να σας πω κάτι.
0: Και να σου πω και το άλλο. Θα σου πω και το άλλο. Άκουσε με λίγο εδώ. Το Γιώργο τον Τζουράκι ακούς. Το λέω το όνομα πολλές φορές, μπας και το εμπεδώσουν κάποιοι. Λοιπόν. Αν πειράζει τόσο πολύ, μην του ξαναδώσει το σκύλο σου, είναι. Καταρχάς, εσένα ο σκύλο σου δεν κάθεται σε άλλον άνθρωπο. Πώς είναι δυνατόν? Δεν στέκεται.
2: Δεν θέλω να αναφερθώ στο προηγούμενο γεγονός. Απλά το μόνο.
0: Έχω ένα ροτβάιλερ 60 κιλά.
2: Το μόνο που θα πω.
0: Να σας το δώσω, το βγάζετε βόλτα.
2: Είναι ότι βρήκαν λάθος άνθρωπο για να παίξουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Λοιπόν, πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο.
0: Ναι.
2: Πρώτη φορά ακούω να παίρνουν να λένε σε υποψήφιο δήμαρχο που εγώ, επειδή άκουσα κάτι για ψήφους, αυτό ξέρετε είναι μια αλαζονία πολύ μεγάλη και την αλαζονία δεν τη θέλει η κοινωνία. Γιατί όπως κρίνεται ο καθένας, ξανακρίνεται. Όταν εγώ συμμετείχα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο κύριος Δαούτης δεν είχε καν στο μυαλό του
0: να τα αφήσουμε λίγο αυτό.
2: Επομένως, το αφήνω.
0: Τα αφήνουμε.
2: Δεν θα απαντήσω. Θα απαντήσει όταν πρέπει η κοινωνία και τότε θα αναμετρηθούμε στα ίσα.
0: Και θα τον καλέσω τον κύριο Δαούτη.
2: Να τον καλέσω τον κύριο Δαούτη. Εγώ δεν πρόκειται να πάρω τηλέφωνο.
0: Δίνουμε
2: να παραστήσω τον. Να πάρω με μια αλαζονία. Να
0: πάρει τηλέφωνο και στα μπορεί το σκύλο
2: ο κύριος ο συγκεκριμένος να πάρει οποιοδήποτε σκύλο. Δεν ξέρω αν έχει σκύλο. Εγώ πάντως έχω σκυλάκι σπίτι μου.
0: Σου είπα, έχω ένα ροτβάιλερ 60 κιλά. Αυτό δεν το πας, όταν σε πάει να ξέρεις.
2: Ναι. Αλλά καλύτερα κάποιοι όσο περισσότερο μιλάνε, τόσο περισσότερο κάποιοι θα δείχνουμε στην κοινωνία την πραγματικότητα.
0: Θοδωρή, λοιπόν, Μαξούρα, το αφήνουμε.
2: Πάμε τώρα να πούμε κάτι για το χαλάλο από καρπούζο.
0: Πού ήταν ο καρπούζος?
2: Νομίζω τώρα δεν ξέρω αν έπεσε η γραμμή πριν. Αλλά γενικά.
0: Θα σκόνταψε σε καμιά λακκούβα.
2: Το συγκεκριμένο γεγονός με τον Νικ, το σκύλο μου.
0: Ναι.
2: Όταν χρειάζεται να περάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα στην κοινωνία, στον κόσμο, στη νέα γενιά, εγώ είμαι διαθέσιμος στο σκυλάκι μου να το δίνω για αυτό το πράγμα. Άς. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να δίνουμε το μήνυμα στην κοινωνία και στον κόσμο, να είναι φιλόζωοι, να αγαπάμε τα ζώα και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να κάνουμε αυτόν τον κόσμο καλύτερο.
0: Εγώ είμαι λίγο αντίθετος με τους σκυλομπαμπάδες και σκυλομάνες.
2: Ωραία.
0: Να ξέρεις.
2: Το σέβομαι.
0: Γιατί έχουμε γεμίσει σκυλοταλιμπάν και κατοταλιμπάν, αδερφέ.
2: Αντί να μας πούν πού πάνε τα χρήματα και του κράτους που πενεύονται ότι ασχολούνται με τα δέσποτα, ασχολούνται με το Μαξούρα που έχει πάρει σκυλάκι στο σπίτι.
0: Να σου πω και το άλλο. Γιατί πλέον αυτό το. Είμαι φιλόζωος, αλλά τόσο όσο. Αυτό το σύστημα με τους σκυλοταλιμπάν και κατοταλιμπάν που ένα σκυλάκι αν το δεις στο δρόμο χτυπημένο θα το περιμαζέψεις.
2: Σωστό.
0: Ένα γατάκι το ίδιο, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους στο δρόμο να έχουν, Μιχάλη, να έχουν πέσει, να έχουν σκοντάψει και ναι. Περνάμε από δίπλα τους απαθέστατοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εδώ πέρα πλέον άνθρωπο σκοτώνει.
0: Τις προάλλες ήμουνα με τα παιδιά μου βόλτα στην Ερμού. Και είναι μια κυρία η οποία μου το εξήγησε μετά η γυναίκα. Είχε. Τις προάλλες ήμουνα με τα παιδιά μου βόλτα στην Ερμού. Και είναι μια κυρία η οποία μου το εξήγησε μετά η γυναίκα.

0: παράξενο που στην αρχή ξέρεις, μαγκώθηκε.
1: Ναι.
0: Αδερφέ, μαγκώθηκε. Και τη λέω, σας είδα έτσι, λέω, και με ανησυχήσατε, λέω. Και σας είδε και η κόρη μου, λέω, έτσι, και μου λέει, η κυρία κάτι έχει πάθει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ξέρεις ότι πρόσεξε, επειδή έχω και παιδιά, μεγαλώνω, τα μεγαλώνω με ευαισθησίες. Και εσύ που έχεις σύλλογο,
1: ναι, ναι,
0: που ασχολείσαι με παιδάκια, είναι διπλός ο ρόλος σου, αδερφέ. Πρέπει να είσαι και παιδαγωγός και προπονητής.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Υπάρχουν προπονήτριες και τεχνικό team στο σύλλογο, οι οποίοι αφενός έχουν σπουδάσει αυτό που είπες μόλις τώρα, το παιδαγωγικό κομμάτι από πανεπιστήμια, δηλαδή, και γνωρίζουν να διαχειριστούν αυτού του είδους τις καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ καλό και να μπορέσουν δηλαδή μέσα από τον αθλητισμό όλα εκείνα τα στοιχεία του εφαγωνίζεστε και να μπορέσουν να είναι δίπλα στο οτιδήποτε. Εγώ, ας πούμε, σαν άνθρωπος του αθλητισμού, στηρίζω όλες τις δράσεις που κάνουν τα παιδιά. Το γνωρίζω. Τώρα για τα ζώα, και εγώ έχω γάτα, όπως σου είπα και προηγουμένως. Δεν έχω σκυλί. Έχω γάτα και προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν φιλικός. Τώρα για αυτό που είπες προηγουμένως, ότι φαίνεται περίεργο σήμερα, όταν ένας άνθρωπος ζητάει μια βοήθεια, αυτό πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης, γιατί έχει να κάνει καθαρά με το αξιακό κομμάτι, το οποίο τον τελευταίο καιρό αρχίζει και φθήρεται αυτό. Δηλαδή, αξίες όπως είναι η βοήθεια, η συνεργασία, η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη, όλες αυτές λοιπόν οι καθαρές αξίες, νομίζω ότι σήμερα είναι όσο ποτέ βάλλονται. Και πρέπει, όπως είπες και εσύ, μέσα από τον αθλητισμό να είμαστε εμείς οι οδηγοί αυτών των αξιών, και να είναι αυτός ο κανόνας, που οι καθαρές αξίες να είναι πάντα αυτές που πρέπει να αρμόζουν στην κοινωνία μας. Γιατί βλέπεις, Γιώργο, και εσύ, το βλέπει και ο Θοδωρής, τον τελευταίο καιρό, και είχα κάνει μια παλιότερη δημοσίευση, θέλω να μου επιτρέψεις να το πω αυτό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Έχεις ήδη ένα πρώτο κομπλιμάν από ακροάτρια που μου είπε ότι είσαι γλυκούλης.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα πόσο γλυκούλης είμαι, ναι. Να πω μόνο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θέλω να μου επιτρέψεις. Είπες και προηγουμένως, γιατί άκουσα την εκπομπή από την αρχή και με αυτό που έγινε το συμβάν στην Κρήτη και γενικότερα. Είχα γράψει λοιπόν σε παλιότερη δημοσίευση ότι όταν ο πολίτης νιώθει και χάνει το δίκιο του. Και ποιο είναι το δίκιο του? Όταν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα η ανεξάρτητη δικαιοσύνη χάσει ο πολίτης την εμπιστοσύνη μέσω από αυτού, τότε θα έχουμε ολέθρια αποτελέσματα. Και βλέπεις ότι σιγά σιγά γίνονται πράγματα, όπως ας πούμε αυτό που έγινε στην Κρήτη με το όπλο, όπως έγινε αυτό με τον παππού με την καραμπίνα που μπήκε μέσα. Βγαίνει δηλαδή ο πολίτης και παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Αυτό δεν είναι καλός οδηγός για την κοινωνία μας. Πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να προβληματίσει κυρίως αυτούς που ηγούνται και έχουν θέση ευθύνης, ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό επιμένω πολλές φορές στις καθαρές αξίες, και εσύ πολλές φορές μου έχεις απαντήσει αμάρε Χατζη Μιχαήλ με τις καθαρές αξίες.
0: Όντως, αμάρε Χατζη Μιχαήλ.
1: Κι όμως, Γιώργο, βλέπεις ότι τι γίνεται όταν οι καθαρές αξίες αρχίζονται και φθήρονται. Πλέον δεν ακούς κάτι άλλο. Ανοίγεις την τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ και βλέπεις συνέχεια κακά νέα.
0: Συν ότι ο Έλληνας πλέον, αδερφέ, να σου πω αυτό τώρα, χάρη γούστος το λέγα, έτσι, εννοείται ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους με καθαρές αξίες και ήθος.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό. Ο Έλληνας, αδερφέ, έχει ταϊστεί τόσο πολύ αίμα από την τηλεόραση.
1: Αυτό, μπράβο.
0: Έχει
1: μπράβο.
0: Ταϊστεί τόσο πολύ αίμα που πλέον,
1: ναι,
0: έχει ανοσία.
1: Να το πεις αυτό, μπράβο.
0: Σκοτώνονται οι άλλοι δίπλα σου και πας να τους βγάλεις βίντεο με το κινητό, αδερφούλη.
1: Βέβαια. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ τα μέσα κοινωνικής, αυτά μέσα ενημέρωσης, παίζουν συνέχεια αυτές του είδους τις ειδήσεις, ενώ υπάρχουν, Γιώργο, και άλλες πολύ ευχάριστες ειδήσεις μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από κοινωνικές δομές που κάνουν έργο. Γιατί δεν τα βλέπουμε όλα αυτά? Αυτό λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί πρέπει να μας βλέπουν και να μας ταΐζουν όλο αυτό το πράγμα, το συμφερτό, το κακό συμφερτό, από το πρωί μέχρι το βράδυ? Ας πούμε στον αθλητισμό, να, πόσες χιλιάδες παιδιά συμμετέχουν και δίνουν αγώνα σε διάφορα αθλήματα και φέρουν επιτυχίες. Γιατί να μην τις βλέπουμε αυτές καθημερινά? Αυτό θέλω να πω. Και η πολιτεία πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Πρέπει να το δει. Να το δούμε όλοι μας. Αυτό θέλω να πω.
0: Ξέρεις τώρα, μου ήρθε, όσο έλεγες αυτά που έλεγες, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, μου ήρθε, ρε φίλε, κάτι στο μυαλό. Πόσο θράσος, ρε φίλε, μπορεί να έχει ο άλλος,
1: ναι,
0: που να έχει μισό δήμο, οι δρόμοι σάπατα το χώραφα,
1: μάλιστα,
0: και να βγει στον αέρα στην εκπομπή μου να μου

0: Ναι, αυτό τώρα. Ναι.
1: Πόσο θράσος, ρε φίλε, μπορεί να έχει ο άλλος.
0: Κοίταξε.
1: Πόσο θράσος, πες μου.
0: Αφενός δεν ξέρει το Γιώργο τον Τζουράκι ο συγκεκριμένος που βγήκε, γιατί εγώ τον ξέρω πολύ καλά. Και αφετέρου δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να πει αυτά που είπε. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω.
1: Πόσες χιλιάδες κατοίκους έχει ο Δήμος Αγίων Αργύρων Καματερού, ρε φίλε.
2: Έχουμε 60.000.
1: 60.000. Είμαστε 150.000 στο Ήλιον.
0: Ναι.
1: Είμαστε από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Είμαστε από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν. Και βγαίνει τώρα δήμαρχος από διπλανό δήμο, θα το πω στον αέρα. Ναι. Και ας πάρει τηλέφωνο, ας έρθει να μου την πει, όταν θα τον καλέσω.
0: Ναι.
1: Είναι, και θα τον πάω και βόλτα με τη μηχανή. Είναι η μισή δρόμη του Καματερού, πατατοχώραφα.
0: Ναι, ναι.
1: Σπάμε τις μηχανές και τα αμάξια μας και βγαίνει ο άλλος με τη θράσος να μου την πει στην εκπομπή μου.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει.
1: Μου ήρθε τώρα, αδερφέ μου, γύρω στο μυαλό περίεργα τώρα.
0: Επειδή γνωρίζω πόσο τι άνθρωπος είσαι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Η Καλπακίου πλέον δεν πλημμυρίζει και πλημμυρίζει ο παραδίπλα δρόμος που ανήκει στο Καματερό. Πώς λέγεται ο δρόμος που κατεβαίνει, ρε φίλε?
0: Είναι Νεοχωρίου Καλπακίου, μου φαίνεται. Είναι Νεοχωρίου Καλπακίου, Κωνσταντινούπολεως. Αυτοί είναι οι τρεις δρόμοι που συνήθως. Και πρέπει να πούμε, και έτσι μιας και μιλάς για τον δρόμο αυτό, να ναι, είχε κάνει από ό,τι θυμάμαι και βοήθησέ με σε αυτό. Είχε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο ο προηγούμενος ο δήμαρχος του Ηλίου, Νίκος
1: Ζενέτος. Ο Ζενέτος, ρε φίλε, πες
0: το. Και μέσα στο Καματερό. Και αφού το σταμάτησε μέχρι την. Αν θυμάμαι καλά, μέχρι την Καλπακίου.
1: Επειδή εσύ είσαι γνώστης στο δημοσίων έργο, γιατί είναι και η δουλειά σου,
0: είναι και η δουλειά μου. Να το πω όμως αυτό, γιατί το γνωρίζω.
1: Βέβαια.
0: Είχε κάνει ένα έργο και μάλιστα τότε ο δήμαρχος είχε πει στο δήμαρχο τότε του Καματερού να συνεχίσουν την από πάνω το έργο. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Με αποτέλεσμα να μαζεύονται πάλι τα νερά σε εκείνο το σημείο που είπε. Αυτό το γνωρίζω. Γιατί είμαι και στην ειδικότητά μου, γιατί δουλεύω, είμαι ηλεκτρολόγος, έχω δουλέψει χρόνια στο Ήλιον και γνωρίζω πράγματα.
1: Και στο Δήμο Καλλιθέας.
0: Και τώρα στο Δήμο Καλλιθέας, βέβαια, που δουλεύω ως ηλεκτρολόγος προϊστάμενος εκεί στο τμήμα ηλεκτροφωτισμού.
2: Θέλω να σας πω κάτι, να χαμηλώ συμπτώνει, δεν χρειάζεται να αγωνόμαστε. Ξέρετε, ο κόσμος βγάζει το πόρισμα, το αποτέλεσμα του και βλέπει. Γι' αυτό με βλέπετε και πολύ ήρεμο τον τελευταίο καιρό. Θέλω λοιπόν να σας πω κάτι, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε προσωπική φίλη η οποία είναι εθνική προπονήτρια στο τραμπολίνο, παιδιά. Και επειδή ο δήμαρχος της Πεύκης δεν την πάει για τους λόγους του, έχουν αφήσει απ' έξω 600 άτομα χωρίς γήπεδο. Μιλάμε και το λέω και φωνάζω για αυτό το κολοσύστημα που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Δεν γίνεται να αποφασίζει ένας.
1: Μη βάρα στον πάγκο, εσύ ακούγεται τα μικρόφωνα.
2: Δεν γίνεται να αποφασίζει ένας.
1: Τον πάγκο έχω δικαιώματα
2: να
1: παραμονώ εγώ.
2: Σύμφωνα με το εγώ του και με την αλαζονία του.
1: Λοιπόν.
2: Και πραγματικά σας το λέω και θέλω να μου δώσετε μόνο ένα λεπτό.
1: Έχεις 30 δεύτερα.
2: Δεν γίνεται να προετοιμάζονται για να πάνε στο Ολυμπιακού το 28. Δεν γίνεται να παρτίζεται αυτή η ομάδα από προσωπικότητες και από αθλητές και να τους εμπέζουν κάποιοι για πολιτικούς λόγους. Ντροπή τους! Ντροπή τους! Τίποτα άλλο. Τα άλλα θα τα πούμε πολύ δημόσια πλέον.
1: Έχεις χαιρετισμούς από τη Βαρβάρα Ελένη, να ξέρεις. Βαρβάρα Ελένη. Συγχαρητήρια και πολλά φιλιά στον κύριο Μαξούρα. Τα λέει πάρα πολύ σωστά. Όχι, δεν τα λέει σωστά, κυρία μου. Όχι, του αφαιρώ τον λόγο. Του κλείνω το μικρόφωνο. Χατζηγάει, θα μιλάω μαζί του.
2: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια στο Βασίλη το Δαχτυλίδη, που είναι επί σειρά ετών πρόεδρος της Ένωσης στο ποδόσφαιρο και σε όλη την ομάδα στο Δήμο μου, για ό,τι έχει κάνει για μένα και για ό,τι έχει προσφέρει. Και ήθελα να το πω πολύ καιρό δημόσια, γιατί πρέπει να ακούγονται κάποια πράγματα τα οποία κάποιοι κρύβουν.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω, έτσι για να ηρεμήσουμε λίγο και τους τόνους, γιατί
1: βλέπω.
0: Ήρεμη. Ναι, το βλέπω. Είμαστε μέσα στη μια ήρεμη, μια ωραία οικογένεια. Να συμπληρώσω λίγο.
2: Να
0: αυτό...
2: δείτε τι γίνεται στα Δημοτικά Συμβούλια.
0: Ναι, ναι, να συμπληρώσω λίγο για τον αθλητισμό, γιατί είναι ρε παιδί μου, ένα τομέα στον οποίο ασχολούμαι και τρέχω. Αναγνωρίζουμε και θα μιλήσω τώρα για τη χρηματοδότηση από το κράτος που αφορά το εραστεχνικό στοίχημα. Είναι ο περιβόητος νόμος του Αυγενάκη, ο οποίος. Αναγνωρίζουμε ότι είναι θετικό, όπως υπάρχει πλέον ένας σταθερός μηχανισμός χρηματοδότησης του αθλητισμού, είναι το εραστεχνικό στοίχημα αυτό. Όμως το βασικό πολιτικό ερώτημα παραμένει ποιος πραγματικά στηρίζεται και ποιος συνεχίζει να παλεύει μόνος του. Σήμερα χιλιάδες εραστεχνικά σωματεία σε όλη τη χώρα κρατούν ζωντανό τον αθλητισμό στις γειτονιές, στα χωριά και στις τοπικές κοινωνίες. Πρόεδροι, προπονητές, γονείς και θελοντές δίνουν καθημερινό αγώνα για να κρατήσουν ανοιχτές ακαδημίες, γήπεδα και τμήματα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού. Και το λέω αυτό γιατί. Κι όμως, παρά τις ανακοινώσεις, όλα τα μεγάλα νούμερα που από το στοίχημα εννοώ.
1: Νομίζω ότι μας είπες νούμερα, ρε φίλε.
0: Ναι, κατευθύνονται στον επαγγελματικό αθλητισμό, σε λίγες και ΠΑΕ, που διαθέτουν ήδη εμπορικά και τηλεοπτικά έσοδα. Αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα δικαιοσύνης και προτεραιοτήτων. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί θα πρέπει λίγο ο καταμερισμός αυτών των χρημάτων να γίνεται με μια κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί. Και θα θυμηθώ κάτι που μου είχε πει κάποιος, ένας πολύ μεγάλος παράγοντας. Αν δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη στα πάντα και στον αθλητισμό, δεν μπορεί να επικρατήσει η δημοκρατία. Ή θα υπάρχουν αναταράξεις. Θέλω να το σημειώσω αυτό. Και θα πρέπει λίγο το Υπουργείο, το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία να το δει λίγο αυτό με τον καταμερισμό των εσόδων. Πού πάνε και σε ποιους πάνε. Δηλαδή, δεν μπορεί από τα 80 εκατομμύρια που έχει δώσει τώρα φέτος το 26 η Γενική Γραμματεία να πηγαίνει μόνο το 1 τρίτο στα αεροστεχνικά σωματεία που είναι γύρω στα 6.000. Θα πρέπει λίγο να γίνει ο καταμερισμός από κάτω προς τα πάνω. Αν γίνομαι αντιληπτός και με καταλαβαίνετε.
2: Βεβαίως.
0: Αυτό θέλω να πω. Είναι σημαντικό να ακουστεί γιατί ξέρω ότι μεταφέρω και αιτήματα από πολλά σωματεία της Ελλάδος που δραστηριοποιούμε και μου τα λένε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κράτος να το ξαναδεί. Λοιπόν.
2: Συγχαρητήρια για όλους τον αγώνα.
0: Ναι.
2: Για ό,τι προσφέρεις, σε παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
2: Και πραγματικά είσαι ένας από τους ανθρώπους που με εμπνέει και με κάνει να αισθάνομαι δυνατός και να βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία που νοιάζονται αληθινά.
1: Άμα σε εμπνέει, κάνε μια ρόδα, ρε.
0: Κάνε μια
1: ρόδα.
2: Και να σου ζητήσω και μια χαρά έτσι λίγο
0: δυνατά. Άμα μπορέσω, ναι.
2: Η γάτα είναι θηλυκιά ή...
0: Όχι, η γάτα μου είναι θηλυκιά, λέγεται Λίλη.
2: Λέγεται Λίλη.
0: Πώς λέγεται? Λίλη την έχουμε.
2: Εγώ μπορώ να έχω τη Λίλη για μια μέρα.
1: Εγώ ξέρεις τι νόμιζα να σου πει. Που σου λέει να μου κάνει μια χάρη. Να μου δώσει λίγο καθαρές αξίες.
0: Ναι, αυτό θυμάμαι, μου το λέει συνέχεια ο Γιώργος, μου το λέει πραγματικά.
1: Δεν πιστεύω να παρεξηγείς από μένα.
0: Δεν παρεξηγούμε. Από τον Γιώργο δεν παρεξηγούμε, γιατί ο Γιώργος, να ξέρεις, Θοδωρή, είναι ένας άνθρωπος που αυτός συμμετέχει με τα κοινά. Μην νομίζεις ότι είναι.
2: Είναι αγωνιστής καθημερινότητας με πολλούς λόγους.
0: Και μάλιστα ο πολιτικός του λόγος και οι τοποθετήσεις του είναι όχι.
2: Ήταν απαραίτητος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Εννοείται.
2: Και επειδή ένας άνθρωπος μπορεί να. Σε μια θητεία να μην εκλεγεί, να είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα, είναι πολύ αλαζονικό να τον βγάζουμε άχρηστο. Και αυτό το φωνάζω και το λέω. Να προσέχουν κάποιοι, μη σκάβουν το λάκκο κάποιου,
0: ναι,
2: γιατί
0: ναι.
2: Μπορεί να πέσουν οι ίδιοι.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι
2: και
0: έτσι.
2: Τότε θα είναι το μεγαλύτερο μαρτύριο, γιατί η αλαζονία επιστρέφει μπούμεραγκ.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
2: Εγώ δεν φοβάμαι προσωπικά κανέναν. Είμαι καθαρός.
0: Βεβαίως.
2: Το όνομά μου είναι εδώ. Το ποινικό μου μητρό είναι εδώ και προκαλώ όποιον θέλει να πει το αντίθετο.
1: Λοιπόν, ο ένας καθαρός, ο άλλος καθαρές αξίες, ο Κλινέξ και ο Εύρικα.
0: Μάλιστα.
2: Με αυτό θα πάμε σε εκλογές, με το ναι. Κλινέξ και με το Εύρικα.
0: Λοιπόν.
1: Άρε Χατζη Μιχαήλ, παιχταρά.
0: Και να πω και κάτι άλλο, να πω κάτι για τον Γιώργο, επειδή πέρσι έκανα ένα πάρα πολύ
1: μεγάλο. Εμένα μ' αρέσει γιατί ο Μιχάλης είναι κατηρτισμένος σε ναι. Αυτό που ξέρει, αυτό
2: πολύ
1: που κάνει.
2: Σωστός.
1: Είναι κατηρτισμένος.
0: Ναι, εντάξει, αυτό που γνωρίζω θέλω να μιλάω, παρόλο που ασχολούμαι με πολλά πράγματα, αλλά θέλω να πω κάτι το οποίο πέρσι μας θύμισες, γιατί για πρώτη φορά κατάφερα να διοργανώσω ένα τελικό πανελληνίου πρωταθλήματος ρυθμικής γυμναστικής εδώ στο Ήλιον, στο Κακούρης. Και μ' είχες φιλοξενήσει στην εκπομπή σου και είχαμε πει 5 πράγματα. Και ελπίζω η σημερινή διοίκηση, γιατί πρέπει να ξέρεις, Γιώργο Τσουράκη, ότι έχω κάνει αγώνα για να θεμελιωθεί αυτό και φέτος θα ξαναγίνει μια ένας τέτοιος αγώνας. Ξέρω ότι η διοίκηση.
1: Διεθνείς αγώνες, έτσι.
0: Είναι, ναι, ναι, είναι η πανελλήνιο πρωτάθλημα, βεβαίως. Και επειδή έχω μιλήσει και με τη διοίκηση τη γενούρια του Δήμου Ηλίου και με την κυρία Αλεβίσου και με την αντιδήμαρχο της Ζέτατη Πολίτου, νομίζω ότι θα το δούνε αυτό και θα το ξανακάνουν. Γιατί είναι ωραίο να γίνονται τέτοιοι αγώνες στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Εδώ
1: Αλεβίζου σκέτο, το κουκουβίνι το φάγαμε.
0: Εντάξει, κυρία Αλεβίζου.
1: Εξελέγει
0: ναι.
1: Αλεβίζου κουκουβίνου, φίλε.
0: Εντάξει, ωραία, ναι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, η κυρία Αλεβίζου, η κυρία Δήμαρχος, θεωρώ ότι θα το κάνουμε φέτος, να το θεμελιώσουμε και να γίνεται κάθε χρόνο. Γιατί έτσι είναι η εξωστρέφεια του αθλητισμού. Έτσι. Και δεν είναι, η εξωστρέφεια δεν είναι να κόβουμε πίτες πρωτοχρονιάτικες στα γήπεδα. Τα γήπεδα δεν είναι για να κόβονται πίτες, είναι για να γίνονται αγώνες. Να το πούμε αυτό στον κόσμο,
1: ναι, ναι.
0: Να τα ακούει. Δεν είναι για να κόβουμε πίτες βασιλόπιτες. Γιατί αυτό είναι, κάτι,
1: μαζί σου, μαζί
0: γιατί
1: σου.
0: Αυτό είναι κάτι που με εξοργίζει. Τα γήπεδα είναι για να γίνονται αγώνες.
2: Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή της εικόνας και το να πουλάμε με τα χρήματα, με τους κόπους και με τον αγώνα των πολιτών έργο. Ναι. Αυτό το είπα και στην αρχή.
1: Πάλι μου μιλάς πασοκικά, ε.
2: Δεν μιλάω πασοκικά.
1: Με μπερδεύεις, φίλε.
2: Λοιπόν, να το πω πολύ, πολύ διαφορετικά. Γιατί δεν έχει γίνει ένα έργο κάποια χρόνια σε μια πόλη? Γιατί υπήρχαν προτεραιότητες για κάτι άλλα πιο σημαντικά. Γιατί μπορεί να μην είχε γίνει ένα έργο κάποια χρόνια σε μια πόλη? Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί να υπήρχαν γραμμές τόσο όπως χρόνια ήταν διχοτομημένοι οι Άγιοι Ανάργυροι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε το παλιό αμαξοστάσιο, ένα χώρο μεγάλο, να γίνει κάτι άλλο, γιατί πολύ απλά άνοικε αλλού και δεν υπήρχε φιλοσοφία από την τότε κυβέρνηση να δοθεί σε ένα δήμο, σε ένα μέρος που και εγώ συγκεκριμένα το ψήφισα, φοβούνται να το πούνε, λοιπόν, και το ψήφισα, αλλά πλέον θα διεκδικήσουμε κάτι άλλο για το συγκεκριμένο χώρο που πενεύονται. Καλά κάνουν και πενεύονται. Θα μείνουν με τους έπαινους. Γιατί η κοινωνία δεν κρίνει από πλακάκια και από παγκάκια.
1: Δεν μου λες, ο συγκεκριμένος χώρος είναι έργο του Δημού Αγίων Ανάργυρων τώρα? Να λέμε τώρα, περίπου, να λέμε και άλλο.
2: Περίπου. Θα σου πω κάτι.
1: Χρηματοδοτεί για την περιφέρεια.
2: Πληρώνουμε νίκιο γι' αυτό. Για το συγκεκριμένο χώρο πληρώνουμε νίκιο.
1: Πού το πληρώνετε το νίκιο, ρε φίλε?
2: Το πληρώνουμε στο ανάλογο ταμείο που χρειάζεται και έτσι μας παραχωρήθηκε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα εδώ. Εάν όμως είχες ένα δήμαρχο όπως στην Πάτρα, δεν θα ανάγκαζε κανένα δημοτικό συμβούλιο για να το πάρουμε, να ψηφίσουμε, να το έχουμε με ενίκιο.
1: Και τι να κάνουμε,
2: θα
1: το έκλεινε
2: μαγκιόρικα και θα έλεγε δικό μου, πάμε στα δικαστήρια. Αλλά όταν είσαι.
1: Περίμενε,
2: το καλό παιδί.
1: Περίμενε, μισό λεπτό.
2: Κυβέρνησης...
1: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο.
2: Δεν πας απέναντι.
1: Ας την κυβέρνηση ήσυχη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε, έτσι θέλει να πάει να κλείσει? Τώρα με φέρνει σε περίεργη
2: μονοπάτια. Να ρωτήσουμε τον κύριο Πελετίδη, να το βγάλει σε μια γραμμή τηλεφωνική.
1: Ποιος είναι ο Πελετίδης, μωρέ, τώρα που το βγάλουμε τέτοια ώρα να πούμε?
2: Ο οποίος, ό,τι εγκαταστάσεις υπήρχαν και εδάφη που υποτίθεται σε εισαγωγικά δεν άνοικαν στο Δήμο, πήγε στα δικαστήρια, δικαιώθηκε και τα πήρε όλα δικά του. Για μένα αυτός είναι ένας δήμαρχος. Και ένας δήμαρχος δεν αλλάζει την πόλη με πλακάκια, με λαμπιόνια και με επικοινωνιακές τακτικές.
1: Τι πλακάκια,
2: την αλλάζει όταν υπάρχει κοινωνική ευαισθησία απέναντι στον πολίτη και όταν κοιτάζεις να μην ανεβάζεις τα τέλη, να τον επιβαρύνεις, αλλά να κάνεις την τσέπη του λίγο καλύτερη και λίγο πιο εύκολο να μπορούν να ζήσουν καθημερινά. Για μένα αυτός είναι ένας δήμαρχος, ο οποίος μπορεί να αλλάξει ριζικά έναν τόπο. Όλα τα άλλα είναι να λέγαμε με την τσέπη της κοινωνίας.
1: Η Πέννη μας ακούει με τα ακουστικά και λέει: μη φωνάζετε, προσπαθώ να κοιμηθώ.
2: Ξύπνα, Πέννη, εδώ έχουμε κουβέντα.
1: Τον Μπέο, λέει, πάρε δήμαρχο.
2: Ο Μπέος που μάλλον θα του άρεσε.
1: Ο ένας έκανε, όχι, ο άλλος είπε ο Μπέος.
2: Μάλλον θα άρεσε σε κάποιον ο Μπέος που είπε, επειδή ενόχλησε το σκυλάκι μου, επειδή το δίνω σε φίλο μου. Μάλλον θα τους άρεσε ο Μπέος που είπε να τα θανατώνει στο δίμηνο.
1: Α, το παραδέχεσαι αυτό?
2: Το να δώσω το σκύλο μου στο Μιχάλη δίπλα είναι κακό? Μιχάλη, δηλαδή άμα το πάρει Μιχάλη και φωτογραφεί, δεν μπορεί? Ποιος το απαγορεύει αυτό?
1: Ναι. Θα του πούνε ότι
2: το σκυλάκι μου πάντως έχει πιο πολύ μυαλό από
1: μοστράρι φιλόσοφος. Έλα ρε τώρα,
2: θέλουμε λοιπόν πράγματα. Έναν Μπέο ο οποίος λέει δημόσια ότι όταν ένα σκυλάκι κάποιος δεν το υιοθετεί, εγώ δεν το φοβάμαι τον Μπέο. Το λέω στα ίσα. Δεν φοβάμαι κανέναν Μπέο.
1: Μπέο εγώ. Θηρίο, ρε.
2: Ναι, μάλλον έκανε άλλες. Γυμναζόταν πολύ ο Μπέο.
1: Αλλά ακούστε
2: με τώρα να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος να βγαίνει και να λέει δημόσια ότι αν ένα ζώο δεν το πάρει κάποιος, δεν το υιοθετήσει, να το θανατώνουν.
1: Αλήθεια τώρα είπα αυτό?
2: Βεβαίως, ναι, το είπε.
1: Έτσι, έλα, έτσι.
2: Αντί να κάθονται να κρίνουν κάποια τη δημαρχία για αυτό, κάθονται και βλέπουν το δικό μου το σκυλάκι. Μέχρι εκεί πάνε τα μυαλά τους. Τροπή.
0: Ναι, το είπα αυτό δυστυχώς και εγώ το διέβασα δηλαδή.
1: Κοίτα, θα σου πω ένα πράγμα. Πιθανότητα εσύ, Μιχαήλ, να το ξέρεις, θα το ξέρει και ο Θοδωρής σίγουρα. Οι Δήμοι από την περιφέρεια παίρνουν κονδύλια για στήρωση των αδέσποτων?
2: Παίρνουνε.
1: Μπράβο.
2: Η τηλεόραση λαλάει συνέχεια.
1: Κάνουν στηρώσεις.
2: Ναι. Όποτε πάω, σου λέει δεν υπάρχει, έχει καλυφθεί το.
1: Τι έχει καλυφθεί η θέση?
2: Η θέση.
1: Για πρόσληψη πα στο δημόσιο, για στήρωση πα, φίλε.
2: Πραγματικά το κράτος, παιδιά, αν έκανε σωστούς ελέγχους από αυτά που ζητάνε από τους Δήμους και από αυτά που χρηματοδοτούν, εάν γίνονται πράξη, θα έπρεπε πολλοί Δήμοι να κρύβονται. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω, να ξέρετε. Δεν ήρθα, δεν έπεσα με την βροχή.
1: Κανονίσου αύριο να έρθω να σου πω, δώσε μου το σκύλο του Πάπα. Δεν κάνω πίσω, όχι, κακομίθι, σου κόψω καλημέρα.
2: Και τώρα μπορώ να το φέρω.
0: Μάλιστα.
1: Τι πάθαμε, μάλιστα.
0: Εντάξει, ήτανε μια στιγμή, δεν ξέρω, ένταση.
2: Όχι, εγώ δεν έχω καμία ένταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πλέον είμαι πάρα πολύ ήρεμος.
1: Δεν έχει ένταση, εδώ οι άλλοι μας ακούει και λέει σταματήστε λίγο, θέλω να κοιμηθώ.
2: Εντάξει, έχουμε δυναμώσει πολύ το μικρόφωνο.
1: Ναι, αυτό πήραξτο.
2: Πάντως, γενικά, παιδιά, άμα δείτε, είναι κάποιοι ετοιμοπόλεμοι στο να δημιουργούν φιλίους πολέμους. Εγώ θεωρώ ότι πάνω απ' όλα υπάρχει ένας στόχος. Έτσι το βλέπω εγώ. Το κοινό καλό. Ο καθένας έχει την άποψή του, την λογική του, την τακτική του, την επιλογή του. Εγώ σέβομαι. Το σωστό το λέω. Άλλοι το λένε. Δεν το λένε. Θέλουν να ακούνε το καλό, δεν θέλουν να το λένε. Και έτσι λοιπόν δεν αλλάζει μια κοινωνία. Σας λοιπόν, είπα κάτι και πιο πριν.
1: Ο Χρήστος ο Σγαρδέλης εδώ που στέλνει μήνυμα λέει: οι Δήμοι δεν ελέγχθησαν ποτέ για το που πήγαν τα λεφτά που πήραν για την πανδημία.
0: Ναι.
2: Σε αντισηπτικά. Κάναμε μπάνιο με αντισηπτικά, αντισηπτικά φίλε, και Σγαρδέλη.
1: Μάλιστα. Κάτι θα στείλει εδώ η Ελένη, βλέπω εδώ πληκτρολογεί.
2: Να δούμε αυτή η οικονομική εισαγγελέα του εξωτερικού.
1: Ποια, η Κοβέση.
0: Κοβέση, ναι, η Κοβέση.
2: Να δούμε πόσο κάνει ένα και ένα. Γιατί θα δούμε πράγματα και θαύματα.
1: Πολύ παιδιά, σημαίνει. Να σας πω ένα πράγμα. Την αίσθηση που έχω εγώ για την Κοβέση. Μπορεί η γυναίκα, ρε παιδί μου, να. Πραγματικά να έχει αγνές προθέσεις όσον αφορά τον έλεγχο. Έχω μία αίσθηση, έτσι πολύ αμυδρή, αλλά την έχω. Ότι την έχουν αφήσει λίγο αμολητή,
0: ναι.
1: Για να τραβήξει λίγο δημοσιότητα επάνω της.
0: Α, η ίδια προσωπικά εννοείς.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Η ίδια προσωπικά,
0: ναι.
1: Θεωρώ ότι έχει αγνές προθέσεις όσον αφορά τους ελέγχους.
0: Ωραία.
1: Την έχουν αφήσει αμολητή εδώ η δική μας,
0: ναι.
1: Ώστε να τραβάει λίγο τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της.
0: Ναι.
1: Να κάνουν αυτά τα δικά τους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχω την αίσθηση. Εκείνη έχει έρθει για να κάνει όντως για τη δουλειά που έχει, που την έχουν στείλει. Αυτό θέλει να κάνει.
0: Ναι.
1: Απλά ο μηχανισμός εδώ την έχει αφήσει λίγο λάσκα και δεν την περιορίζει. Για να τραβάει λίγο τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ η Βαρβάρα Ελένη Μαξούρα Γερά. Πάμε δυνατά. Βαρβάρα από Νίκαια. Εσύ Βαρβάρα από τη Νίκαια, οκ. Okay, Μαξούρα Γερά. Κάνε μια μεταδημόσταση, θα τον ψηφίσει κιόλας το Χριστιανό.
0: Λοιπόν,
1: και μου λέει και ο Χριστάρας, τώρα έρχεται η δικογραφία για το Ταμείο Ανάκαμψη. Από εκεί λένε πως έχουν πληρωθεί δημοσκοπικές εταιρείες. Έρχεται τσουνάμι, για να το δούμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 1:30. Και επιστρέφουμε.
0: Ωραία.
3: Intermittent Sports. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες. Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες. Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intermittent Sports. Το Βλέπες. Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 1:30.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωράκι μας. Εδώ στον 943 Interveten Sports. Όλα ίδια και όλα ίδια. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αφεντιά μου, Γιώργος Τσουράκης το όνομα. Μεγάλη χάρη μου. Στα social media με βρίσκεται Γιώργος Τσουράκης. Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά. Στο Facebook, το Messenger και το κανάλι μου στο YouTube. Επίσης, Instagram, George Tsourakis 78 και στο TikTok, Mac Tsour. Τις προάλλες είχα συναντήσει τον Χατζαντώνη, τον ΟΙΚΑ. Εμείς των ειδικών δυνάμεων, ξέρεις, όταν βρεθούμε σε ένα κοινό χώρο, καταλαβαίνόμαστε από τα vibes. Λοιπόν, με το γυρίζει την πλάτη του, επειδή είμαστε φίλοι, δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ, αλλά είμαστε φίλοι στα social. Είχε δει και κάποια βιντεάκια μου, κάποιες φωτογραφίες μου από τη μονάδα που υπηρέτησα την 8η μοίρα αμφιβίων καταδρομών στη Λέσβο. Λοιπόν, στα νιάτα
1: Λέσβο,
0: μου.
1: Στην πατρίδα μου.
0: Ναι, φίλε.
1: Πατρίδα. Λοιπόν,
0: πέρα μαγέρας εγώ.
1: Πω.
0: Λοιπόν, όλη η γέρα, όλο βυσοδεψία. Βρώμα για το σύμπαν. Ήμαρτον. Τόσο όμορφο κόλπο και δεν τον προσέξα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με το που με βλέπει, μου λέει: να, εδώ τον Μπετό, είναι δικό μα. Τον Μπετό, θα τον καλέσω το Χατζαντώνη.
1: Ωραία.
0: Κάποια στιγμή. Θα είστε όλοι, όλο το όλη παρέα εδώ.
1: Θα είμαι, να με καλέσει να έρθω.
0: Βεβαίως,
1: και θα είμαι.
0: Ανοιχτή η πρόσκληση.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, Θοδωρής Μαξούρας, Μιχάλης Χατζημιχάηλ εδώ στο στούντιο ζωντανά. Εδώ στην πιο ζεστή, στην πιο δημοκρατική, θα πω.
1: Ναι.
0: Με τις πιο καθαρές αξίες. Ραδιοφωνική γωνιά εδώ του Δήμου μας, του Δήμου Ηλίου, ενός εκ των μεγαλύτερων Δήμων της χώρας. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, εμείς δεν παίζουμε εδώ με στραγάλια. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή εδώ, παιδιά, 12 με 2. Μετά τα μεσάνυχτα, λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά να κρατάμε έτσι και λίγο. Όχι τα προσχήματα, δεν θέλω προσχήματα. Τα ίσα να τα λέμε. Αλλά ρε φίλε, να κρατάμε και ένα επίπεδο. Λέει ο άλλος, να σου πω, τα είχε τα μηνύματα μου, γράφει όλους, χαμηλό το επίπεδο. Του λέει, άμα σε στείλω στη μάνα σου, κλαμμένο το είδα. Του ξαδέρφου του καρφού σου. Άμα σε στείλω, λέω, κλαμμένο.
2: Περνά πολύ ωραία, αλήθεια σας λέω.
0: Λοιπόν, εδώ παίρνετε τηλεφωνάκια, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 210-220-5943 και 215-215-5943 στο Viber. Στέλνετε επίσης μηνύματα στο 6939-943-943. Μιχάλη, κάτι έλεγες τώρα εδώ στο διάλειμμα, ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έλεγα κάτι, θα πάω τώρα λίγο σε ένα διαφορετικό κομμάτι, στο τεχνικό μου το κομμάτι, γιατί είμαι προϊστάμενος σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής, όπως είναι η Καλλιθέα, στο τμήμα ηλεκτροφωτισμού, και θέλω λίγο να πω, να κάνω μια ενημέρωση καταρχήν και στους δημότες της Καλλιθέας, αλλά και γενικά και στο Ήλιον, γιατί και εδώ στο Ήλιον βλέπω ότι γίνονται έργα από ανάδοχους εργολάβους οπτικών ινών και ιδιαίτερα οτιδήποτε έχει σχέση με εργολάβους. Θα πρέπει λίγο οι Δήμοι γενικότερα να είναι πιο αυστηροί στο πλαίσιο που αφορά το ποιος εκτελεί τις εργασίες. Δηλαδή, λέει μια σύμβαση, παίρνω ένα έργο, είτε αυτό είναι ο ΤΕ, είτε αυτή είναι η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ, είτε είναι οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι την ώρα που εκτελούνται οι εργασίες θα πρέπει να υπάρχει ο επιβλέπων μηχανικός και όχι οι εργάτες να δουλεύουν μόνοι τους, οι οποίοι δεν έχουν καμία τεχνική κατάρτιση για αυτό. Με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες, να διαπιστώνονται ότι κόβουν σωλήνες νερού, να διαπιστώνονται ότι κόβονται γραμμές δημοτικού φωτισμού, να μένει στο σκοτάδι ο Δήμος και να υπάρχει μια κατάσταση τρομερή. Και αυτός που είναι αποδέκτης είναι ο πολίτης. Άρα, αυτό που προσπαθώ να κάνω και εγώ στο Δήμο Καλλιθέας, αλλά και μια συμβουλή, είναι πρέπει να υπάρχει επιβλέπων μηχανικό στο έργο. Χωρίς επιβλέπων να σταματάει το έργο. Είναι πολύ σημαντικό, Μιχάλη, αυτό, γιατί θα προλάβουμε ζημιές. Ναι.
2: Φίλε Μιχάλη,
1: ναι.
2: Αυτό που είπα και πριν, δηλαδή, το θέμα καταρχήν είναι άστοχο να παίρνουμε μόνο μία μεριά, όταν βγήκε ο αρμόδιος από τη Δήμαρχος πριν. Να πει για την ΕΙΔΑΠ. Βεβαίως, άμα σπάσει ένα σωλήνα, θα ασχοληθούμε.
0: Εγώ δεν μίλησα ποτέ για την ΕΙΔΑΠ.
2: Το ξέρω.
0: Μίλησα για τις εταιρείες που περνάνε οπτικές ίνες κατόπιν εορτής.
2: Ναι. Έχουμε ψάξει τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό με τις οπτικές ίνες.
0: Τι
2: ξέρει, τα παρατάνε, φίλε, και φεύγουν, ή γίνονται ατυχήματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει κόσμος.
1: Σωστά τα λες. Καταρχήν έχουν γίνει ατυχήματα και στην Καλλιθέα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Πρέπει σε κάθε εκτέλεση έργου να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας προς τους δημότες. Δεν μπορεί δηλαδή να σκάβονται δρόμοι Και όταν με το πέρας των εργασιών το μεσημέρι να τους αφήνουν έτσι χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους δημότες. Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Και, έχουν διαπιστωθεί ατυχήματα τα οποία γίνονται από αυτή του είδους τις ενέργειες. Επιμένω πολύ και λέω, χωρίς μηχανικό επιβλέποντα να σταματάει το έργο. Σε αυτό βεβαίως έχει ευθύνη και ο Δήμος. Το τονίζω αυτό. Πρέπει η μηχανική να είναι πιο αυστηρή με τη σύμβαση που έχουν συνάψει οι ανάδοχοι.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Όταν δημιουργείς ένα έργο, να κάνεις μια εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε εταιρεία,
1: ωραία,
2: αν σκοπεύει να κάνει κάτι, προκειμένου να μην χρειαστεί να γίνει το έργο.
3: Και μιλάνε οι δάσκαλοι. Είναι ντροπή.
0: Λοιπόν, κύριε Βασίλη, είμαστε αέρα.
3: Του Βασιλακόπουλου ήταν.
0: Του Βαζελακόπουλου θα λες.
3: Τι να λέω?
0: Του Βαζελακόπουλου. Εν τω μεταξύ εδώ στο στούντιο είμαστε ένας Παναθηναϊκός και δύο Ολυμπιακοί.
1: Ναι και δεν έχουμε μιλήσει.
3: Εσύ εγώ στο γήπεδο του Τρίτωνα ξεσυσημένη. Πέταγα την μπάλα στο Μουρούζι και στο Μαθαίου κάναμε προπόνηση φάουλ.
0: Ξέρεις ποιον, αφού είπες για Τρίτωνα, ξέρεις ποιον είχα εγώ προπονητή όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ?
3: Ποιον?
0: Τον Νίκο τον Παπακώστα.
3: Αυτός είναι μετά, εγώ σε
0: είναι μετά. Να σου πω, έχω κάνει και έφορος στον Τρίτωνα, να ξέρεις.
3: Όταν ήταν ο Τρίτωνα στα Σεπολιά.
0: Στα Σεπολιά, δεν είναι ακόμα. Πού είναι?
3: Τώρα έχει πάει, ούτε κανένας δεν ξέρει, έχει πάει ξολόφο του στρέφει. Εγώ γεννήθηκα μέσα στο γήπεδο του Τρίτωνα, που ήταν 3 Σεπτεμβρίου και η Θάκη, γωνία.
0: Α, μιλάς για πολλά χρόνια παλιά.
3: Πολλά χρόνια σου μιλάω.
0: Γιατί ο Τρίτωνας τώρα...
3: Αλλά είναι να μιλάνε οι Βάζελοι,
0: ναι,
3: για διαιτησία.
0: Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο.
3: Ο Βασιλακόπουλος ήταν πέστης του Μαναθναγού.
0: Το ξέρω.
3: Όταν έπεσε ο Κολοκυθάς, ήταν μεγάλος πέστης και τον Παναδεκό μας όλοι αξίζανε. Και με τον Διαμαντίδη τώρα τελευταία, πάλι αξίζανε. Όλα τα άλλα είναι μαϊμού.
0: Έχεις δίκιο.
3: Τους άδεινε το Σέγας, ο Βασιλακόπουλος και έτσι. Και να μην μιλήσουμε για μπάσκετ.
0: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις άδικο. Έχεις δίκιο. Τι να σου πω τώρα.
3: Στην πλατεία Βικτωρία που πήγαινα χρόνια στο δωμάτιο δίπλα τα μαγαζιά, ερχόντουσαν και αεξίδες κι όλοι.
0: Βέβαια.
3: Και γελάγαμε όταν λέγανε ο Παναθηναϊκός πήρε στην Ευρώπη, το λένε και εφτάσφαιρο. 7 αρχίδια
0: έχει. Κύριε Βασίλη μου, μη μου μιλάς έτσι τώρα, μη μου βρίζεις στον αέρα.
2: Τα λέμε όλα.
3: Να μιλάει για μπάσκετ.
0: Πες καμπανέλια, μη λες τέτοια.
3: Είναι ντροπή. Ο Βασιλακόπουλος ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ο Βαζελακόπουλος,
3: λες πες το. Έπεσε με τον Ζάνο, με τον Κολοκυθά, με τον Κουκόπουλο.
0: Ξέρω.
3: Όταν έπεσε ο Κολοκυθάς, αξίζανε. Γιατί ο Κολοκυθάς ήταν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ήρθε ο Κόρας, ο μεγάλος ο Κόρας,
0: ναι.
3: Που του κάνουν ακόμα τουρνουά και είπε, εγώ ο Κολοκυθάς κι άλλοι τρεις, φέρνε τη μισθή Αμερικής. Να σου πω, και στον Πανελλήνιο θα δει τότε πιτσιρίκος, ήμουν τη μεγάλη πεντάρα του Πανελλήνιου. Είναι, εγώ δεν είμαι του μπάσκετ, στην ηλικία τη δικιά μου, από τους 102 πεθαίνει μπάσκετ, το συγγενόντουσαν τον μπάσκετ.
0: Έχεις δίκιο.
3: Μ' ακούς?
0: Σε ακούω κύριε Βασίλη μου, βεβαίως.
3: Λοιπόν, εμείς παίζαμε μπάλες σε ποδόσφαιρο στην οδό Αριστοτέλους.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μεντιλίμπαρθα μείνει στο Ολυμπιακό. Τι θα κάνει?
3: Η οικογένεια στο Ρουφ. Εκεί μεγαλώσαμε.
0: Για να κουπλέει.
3: Κάθε μέρα τρώγανε ξύλο.
0: Έχει, αφού ήταν κοντή, δεν θα φάνε ξύλο.
3: Θέλω να σου πω, ήταν όλο φωνή. Φωνή για κόρα. Τι μα που φωνάζουνε. Το μπάσκετ του μα δεν τρέπονται να μου μιλάνε για μπάσκετ.
0: Έχεις δίκιο απόλυτο. Για τον Ολυμπιακό όμως, για τον μπάσκετ του, με τους Αγγελόπουλους.
3: Ο Ολυμπιακός δεν είχε μπάσκετ.
0: Που θέλουν,
3: είχε πάρει,
0: που θέλουν να φτιάξουν γήπεδο τσάμπα, είναι ωραίο τώρα αυτό. Ξέρω εγώ, ρε γαμώτο.
3: Δεν μιλάω, ρε φίλε, εγώ τον μπάσκετ το ξεχαίρομαι.
0: Α, δεν μπάσκετ. Ωραία. Ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει στον Ολυμπιακό.
3: Ποδόσφαιρο μιλάω, γιατί
0: ναι.
3: Έχω παίξει 8 χρόνια βίντεο αθλητική. Ήμουν ο καλύτερος παίκτης στην Πελοπόννησο μετά το Δαβουρλί. Μετά το Δαβουρλί της Παραχαϊκής, το συγχωρεμένο.
0: Δαβουρλής, Δαρύβασο, Χάιτας, όλοι αυτοί.
3: Δαβουρλής, είμαι στην Παραχαϊκιά.
0: Ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει στον Ολυμπιακό. Πώς το βλέπεις?
3: Για μένα, επειδή μιλάω, είμαι...
0: Έχει κάνει τον κύκλο του, πιστεύεις? Άλλος καθαρός από εδώ.
3: Καθαρός ποδοσφαιριστής και φιλαδός. Εμείς ζούσαμε με το παράπονο γιατί ο Παναθηναϊκός, γιατί με αυτό είναι αλήθεια, στην Ευρώπη έπεσε, προχώραγε, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να περάσει.
0: Τι προχώραγε με τις επιταγές στην Everton του Παπαδόπουλου, μου λες τώρα, μωρέ. Αυτό έχει πει η Δέσποινα του Παπαδόπουλου, το έχει πει ότι δώσανε, τους λαδώσανε, έλεγε.
3: Εντάξει, πάντως ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη πέρναγε. Είχε καλύτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός ήταν και άτυχος, γιατί στην Πάτρα με τον Μπολοτάι 3-0, 3-0 την ενέδωση για να αποκλειστούμε. Τότε θα πηγαίναμε τελικό. Αλλά ο Μεντινή μας πρέπει να του κάνει σόν στους δρόμους του Πειραιά άγαλμα. Γιατί ο άνθρωπος και πήρε ευρωπαϊκό. Το καταλαβαίνεις. Έδωσε σανάσεις σε όλους τους Ολυμπιακούς.
0: Και είναι και ωραίος άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
3: Εγώ εδώ την αλήθεια. Το Μεντινή μας αγάλματα σε όλους τους δρόμους του Πειραιά. Και δεν είμαι πειρότης.
0: Εντάξει, αφού είσαι από το κέντρο εσύ. Σε πόνια δεν είσαι.
3: Ακούγαμε Δαρύβας, Μέμπης, Μουσακρής και γινόμαστε Ολυμπιακοί πιτσιρικάδες.
0: Έγινε. Κύριε Βασίλη μου, να είσαι καλά. Να παίρνεις τηλέφωνα.
3: Οι βάσοι είναι να μιλάνε για μπάσκετ. Είναι ντροπή.
0: Να παίρνεις τηλέφωνα τις Παρασκευές, όταν τα λέμε στον αέρα, κύριε Βασίλη.
3: Να σε παίρνω.
0: Να παίρνεις τηλέφωνο, λέω, να βγαίνεις αέρα να τα λέμε.
3: Ελα λέω, γιατί εγώ την αλήθεια λέω. Εγώ την αλήθεια λέω. Μπάσκετ τώρα. Εμείς 100 παιδιά που πέσαμε σε όλη την Αθήνα μπάζε, πέσαμε λοιπόν εδώ.
0: Τι μπάσκετ μωρέ τώρα, με τα μήλα θα ασχολούμαστε. Μπάλα, το άθλημα παίζεται με τα πόδια. Μπάσκετ.
3: Το μόνο καλό που είπε αυτός ο Αντιταράς ο Γεωργίου.
0: Τι δουλειά έχει τώρα ο Έλληνας με το. Ο Έλληνας. Τι δουλειά έχει ο Έλληνας που είναι 1,60 με τον μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι άθλημα των ψηλών.
3: Πούλαγε μαύρη αγορά, τρία στα παιδάκια στην Ομόνοια, στο καφενείο των νέων.
0: Για χαρά.
3: Πούλαγε μαύρη και το βάλανε και μίλαγε για αθλητικά. Για χαρά.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι, λέω, έχεις δει. Δεν ξέρω αυτό για το σκορεμένο το Γιώργο του Γεωργίου. Και επειδή δεν είναι πλέον σε ζωή, να μην τα λέμε αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί να τα αντικρίσει.
3: Τι να σου πω, αφού έτσι ήταν μόνιμα στημένο στο καφενείο.
0: Κάτσε, μην πάρει κανένα τηλέφωνο Γεωργίου και πήγα να το σκεφτεί μαξούρα τώρα. Είναι δυνατόν. Πούλαγε
3: μαύρη αγορά εισιτήρια.
0: Κύριε Βασίλη μου, να είσαι καλά. Την άλλη Παρασκευή πάλι εδώ.
2: Κύριε Βασίλη, αγαπάμε και σα σεβόμαστε. Να το
3: ξέρει. Του δώσανε και έκανε και μια εκπομπή εκεί, αυτό το κόλλο σταθμό.
0: Ήταν και εδώ στο σταθμό μα ο Γεωργίου, να ξέρει.
3: Εμεί είμαστε αγνοί.
0: Ήταν και εδώ,
3: Γεωργίου.
0: Ήταν και εδώ, Γεωργίου.
3: Έπεσα πάνω 8 χρόνια βίντεο αδηγή, το καταλαβαίνετε.
0: Πριν έπεσε 9. Για χαρά, πάμε σε λίγο μόνο φίλο. Κύριε Βασίλη μου, να σε καλά. Σε αγαπώ πολύ. Την άλλη Παρασκευή εδώ, παρέτσα μα.
3: Μετά το Δαβουλή στην Πελοπόννησο, γιατί ο Δαβουλή ήταν μεγάλο παίχτη.
0: Ο Δαρύβα.
3: Ο Δαρύβα είναι πριν το 50, ρε φίλε. Πού με πήγε, ο Δαρύβα με πήγε.
0: Ήταν μεγάλο παίχτη όμω.
3: Ο Δαρύβα, βέβαια.
0: Το Χάιτα του Πανιωνίου.
3: Διακόπτη στην Τουρκία. Και τους έκανε τους Τούρκους και βρίζαν αυτόν και τον Μουράτη.
0: Κάποτε είχαν έρθει οι Ούγγροι της μεγάλης εθνικής Ουγγαρίας στον εθνικό, ο Τσίμπορ, ο Κόκς, ο Χιντεγκούτη και ο Πούσκας.
3: Ναι, και το Πόκ τότε.
0: Και το Πόκ τότε τους έκανε να πούμε. Θα είχαμε δει άλλα πράγματα στον εθνικό.
4: Ο μεγάλος, ο Τσίμπορ, ο Κόκς, ο Χιντεγκούτη.
0: Θα είναι κάτι κομμένο, έτσι.
3: Έφερε τον Μπούσκα, τον Κόκκι και τον Τσίμπορ.
0: Όχι τον Χιντεγκούτη, αυτού του τρει. Θα είχαμε δει άλλα πράγματα.
3: Αυτά τα ζήσαμε εμείς. Αν μας μιλάνε για μπάσκετ,
0: όχι,
3: βέβαια.
0: Έμορφε με τα μήλα θα παίζουν τα. Δεν μου λες αν.
3: Μπουρδέλο.
0: Επειδή ο Ολυμπιακός θα την πάρει την Ευρωλίγκα φέτος.
3: Δεν ασχολούνται μπάσκετ, σου λένε μπάσκετ. Πού ναι. Να ασχοληθούν.
0: Θα την πάρει την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ομάδα φέτος. Θα την πάρει την Ευρωλίγκα.
3: Η μεγαλύτερη απάτη θα το μέσα αυτό που θα σου πω τώρα.
0: Ναι.
3: Η μεγαλύτερη απάτη στον αθλητισμό είναι.
0: Μόνο μη βρίσεις.
3: Έχει υπογράψει ο μεγάλος Τάκης Λουκανίδης, ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής για μένα στην Ευρώπη. Έχει υπογράψει στην ΑΕΚ, στο Σεβαστάκι. Και ανοίξανε τη Βουλή το βράδυ και αλλάξανε τον νόμο. Για να μην πάει ο Λουκανίδης στην ΑΕΚ και τον πήρε ο Παναθηναϊκός μετά από ένα χρόνο.
0: Ναι.
3: Αυτό να το λες. Ανοίξανε τη Βουλή βράδυ, συνέλευση και κάνανε νόμο ότι παίχτης που παίζει στο εξωτερικό να έχει δικαίωμα να πηγαίνει σε όποια ομάδα θέλει. Και έτσι πήγε ο Λουκανίδης στο Παναθηναϊκό.
0: Γιατί ο Λουκανίδης πού έπαιζε.
3: Το Σεβαστάκι. Ο Σεβαστάκης είχε τα παπούτσα στην Πανεπιστημίου.
0: Τι ζήτα Ελλάς.
3: Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Λοιπόν, ό,τι σου είπα εγώ είναι αλήθεια και δεν υπάρχει ψέμα.
0: Σε πιστεύω κύριε Βασίλη.
3: Ο Παναθηναϊκός τι να θυμίζει στα λουλούδια.
0: Α, στα χάλια μαύρα.
3: Τι να θυμηθείς εδώ για τους Βάζελους.
0: Έχεις δίκιο. Ριζούπολη, Νούρ, ένα τι να πρωτοθυμηθείς.
3: Τον άλλο που πλάνανε, είχανε τον Δωμάσο. Ο Δωμάσος ήταν ο καλύτερος παίκτης που βγάλει η Ελλάδα. Εμείς οι Ολυμπιακοί βλέπουμε μπάλα. Δεν είμαστε με τα μάτια με παροπίδες.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
3: Εμείς βλέπουμε μπάλα. Ο Δωμάσος ήταν ο καλύτερος παίκτης που βγάλει η Ελλάδα. Τελείωσε.
0: Άλλοι λένε ο Χατζηπαναγής, να ξέρεις.
3: Ο Κούδας. Σου μιλάω για τώρα. Σου μιλάω μέχρι την εποχή του Δωμάτου.
0: Ο Κούδας λένε. Οπότε Βούντας, ποτέ Κούδας.
3: Εντάξει, είναι μέχρι την πεντάδα. Ο Κούδας καλύτερα ήταν Δελικάρης.
0: Να σου πω τώρα πεντάδα. Πεντάδα είναι για μπάσκετ. Δεν δεκάδα θα λέμε για το ποδόσφαιρο.
3: Μιλάνε για όλο για μπάσκετ. Μα δεν έχουν τι να κάνουν μπάσκετ. Μιλάνε για το άθλημα που το παίζουν. Εμεί του λέγαμε ότι έφερε μπάσκετ, του λέγαμε πούστιδε.
0: Όχι, κύριε Βασίλη! Να μα έχει κάνει ροντέο.
2: Όχι, τέτοιε λέξει.
0: Λοιπόν, κύριε Βασίλη μου, πρέπει να σε κλείσω, να συνεχίσουμε, αλλά θέλω να ξαναπάρει την άλλη Παρασκευή.
3: Θα σε παίρνω τέτοια ώρα να ξέρει.
0: Έτσι, έτσι, τέτοια αργά.
2: Μπορεί να μιλάει πιο άνετα.
0: Αργά για να μιλά και άνετα.
3: Εμένα τα πάντα. Ποιο είναι καλό τότε. Εγώ πήγαινα 30 χρόνια στο δωμάτιο του μαγαζί στην πλατεία Βικτωρία.
0: Ξέρω, το ξέρω, έχω πάει και εγώ πολλά
3: φορές.
0: Παίρνει και στο Βασίλη το γερασί μου, κύριε Βασίλη.
3: Αυτό που βγαίνει στο ράδιο που κάνει εκπομπή.
0: Ναι, στι καθημερινέ.
3: Δεν το ξέρω.
0: Που είναι άνθρωπο του πρώτου, είναι εξή αυτό να ξέρει.
3: Όλοι οι αεξίδες εκεί έρχονται.
0: Μην του πεις για την αεξ του Γερασίμου.
3: Η μία γωνία ήταν του Δωμάτου του
0: Μαγαζιού. Δεν έκανε την πλατεία Βικτωρίας, εδώ κάνει.
3: Η κάτω γωνία ήταν το σανσέτ που το είχε ο Σπύρος ο Σερεμέτης. Ο τραγουδιστής που λέγε πριν πάμε για καφέ το τραγούδι. Στη μέση ήταν το καφενείο του Γιαννάκη που πηγαίναν όλοι οι αεξίδες. Δηλαδή το πρωί άμα πήγαινε σε 10 η ώρα ήταν όλοι οι παίκτες του Λουντισάεκ και μολύσες όλοι εκεί έρχονταν. Αλλά εμείς τους είχαμε στο ξεμαθού για πέταμα τους Άγγλες. Καταρχάς, η ΑΕΚ ήταν μικρή, ήταν και θα είναι μικρή ομάδα. Πάντα.
0: Γιατί?
3: Γι' αυτό έχει πάρει ένα πρωτάθλημα όταν γίνεται πόλεμος. Έχει παίρνει πρωτάθλημα. Κάθε πόλεμο παίρνει πρωτάθλημα. Πήρε το 40, πήρε το 63 που είναι το Κυπριακό. Γι' αυτό σου λέω. Ήταν όλοι εκεί. Καταρχάς, όταν.
0: Και φέτος θα το πάρει, να ξέρεις.
3: Ξέρει κανένας.
0: Και φέτος θα το πάρει, να ξέρεις.
3: Κάνε αυτή την ερώτηση
0: και θα
3: την Παρασκευή να σου πω που ήταν τα πρώτα γραφεία της ΑΕΚ.
0: Πού ήταν τα γραφεία της ΑΕΚ?
2: Την Παρασκευή σου
3: πέρασε. Θα σου πω τώρα.
0: Πες το τώρα.
2: Να έχουμε να
0: αποφασίσουμε. Τώρα. Θέλω να τα ακούσω τώρα.
3: Το γραφεία της ΑΕΚ που έπεφτε ξύλο κάθε Κυριακή γιατί η ΑΕΚ όλο έκανε ήταν πλατεία Αμερικής Σπάρτης 1. Το κτίριο είναι ακόμα. Σπάρτης 1. Και μετά φύγανε από εκεί. Μόνοι σχαλάντε
0: ρε πιάσαν την Πατησίων Ορεθιά πάνω, βγήκανε Φιλαδέλφια, λογικό.
3: Δεν ακούω.
0: Πιάσαν εκεί από τη Σπάρτη, φύγανε Ορεθιά πάνω την Πατησίων και βγήκανε να πατήσουν Χαλκιδόνα, Φιλαδέλφια. 10 λεπτά είναι.
3: Ναι, εντάξει, εκεί πάντως τα γραφεία του ήταν Σπάρτη 1. Εκεί ήταν τα γραφεία που πηγαίναν εκεί και ερχόντουσαν μετά το μάτι την Κυριακή, ερχόντουσαν εκεί. Και άμα χάνανε, όλο φασαρίες κάνανε.
0: Λοιπόν, έχει κανείς να ρωτήσει κάτι τον κύριο Βασίλη, κάποια ερώτηση?
1: Όχι, εγώ τον ακούω προσεκτικά. Είναι και Ολυμπιακός, είναι και απολαυστικός. Είναι, εμένα έχει την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου.
2: Κύριε Βασίλη μου.
3: Εγώ είμαι ο πιο. Μου έκανε παρέα με τον Δελικάρη. Κάνα πολύ παρέα.
0: Ωραίος ο Δελικάρης.
3: Τον πήρα από τη Δαπετσόνα, από τον Αργωνάτη, τον πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Ο Έλληνας George Best.
3: Έκανα πολύ
0: ο Κρόιφ της Ελλάδος.
3: Και ξέρεις μου είπε, είσαι ο πιο νορμάν Ολυμπιακός που υπάρχει και λες τα λες τα πράγματα με τα πράγματα.
0: Λοιπόν,
3: εμείς όταν δεν είχαμε ομάδα λέγαμε δεν έχουμε ομάδα.
0: Κάποτε ο Γιάννης, ο Διακογιάννης είχε πει για το Δελικάρι, κύριε Βασίλη, και στο Αραβάκο.
3: Ήταν τον Άμπερ Ουάν.
0: Στο Αραβάκο.
3: Τον Άμπερ Ουάν, ο Σαραβάκος είναι μετά, σου λέω τη δεκαετία του 60-70.
0: Πανάκης, Λινοξυλάκης, όλοι αυτοί ωραίοι ήταν, ωραίοι παίχτες.
3: Όταν ο Δωμάτσος, όταν έπεσε, μετά το Δωμάτσο, ο Δωμάτσος ήταν τον Άμπερ Ουάν της Ελλάδας. Τελείωσε, μην ακούς τίποτα. Μετά ήταν ο Κούδας, ο Λικάρης, ποιος άλλος ήταν τότε.
0: Πάπα, μην Παπα Ιωάννου.
3: Παπαϊωάννου,
0: που ήταν και τραγουδιστής ωραίος.
3: Δωμάζος, Σιδέρης Παπαϊωάννου.
0: Μπράβο και ο Σιδέρης.
3: Αλλά ο Δωμάζος ήταν καλύτερος.
0: Μάλιστα.
3: Και ο Σιδέρης που πήγε, ο πρώτος παίκτης που πήγε στο εξωτερικό ήταν ο Σιδέρης. Πήγε στην Αθήνα, στο Βέλγιο.
1: Αυτή τώρα δεν τους έχω προλάβει εγώ αυτούς που.
0: Και τον Αντωνία, τον ήθελε η Μίλαν και δεν τον αφήνα να φύγει.
1: Ναι, είμαι μικρότερος εγώ, δεν έχω προλάβει.
3: Να σου πω για κάτι άλλο, γιατί από μένα θα μαθαίνει συνέχεια. Μην ακούσω όλα παραμύθια. Τα γράφανε, βάσανε στην Αθήνα το φως και γράφανε. Θέλει τον Παπαϊάννου η ΕΑΡ. Θέλει τον τέλε. Το μόνο παίχτη που ήρθε επίσημη ομάδα από το εξωτερικό, από το εξωτερικό να τον πάρει, ήταν μόνο τον Μποντίνο του Ολυμπιακού. Κανένα άλλον. Και ξέχασα να σου πω και ο Μποντίνο, ήταν από του μεγαλύτερου παίχτε που έφερε η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Μόνο τον Μποντίνο ήρθε επίσημα η Σάλκε από τη Γερμανία. Στον Ολυμπιακό τώρα... και δεν ξέρω πώ θα ήταν.
0: Η Σάλκε, ο ατρόμητο ο... Γερμανία είναι η Σάλκε, σιγά τον πολύ έλεο. Κάτι θέλει να σου πει ο Μιχάλης.
3: Ο Μποντίνος είχε βάλει σε ένα μάτς Ελλάδα 3 γκολ με κεφαλιές στη Θεσσαλονίκη και τρελαθήκαν οι Γερμανοί και θέλουν να τον πάρουν. Αλλά όλα αυτά θέλει και τον Μάτσο, θέλει τον Παπαϊάνου. Εδώ είναι όλα μούσα. Βάσα την αστυνομική να τα γράψει, δεν σου μαλακίε.
0: Έχει Βασίλη σήμερα.
2: Υπέρ και
0: κόσμια, κόσμια. Λοιπόν, κύριε Βασίλη μου, καλό.
3: Βγήκε και το φως.
0: Και το φως, ναι.
3: Η κυβέρνηση ζήτησε τον Τάδε. Και όλα παραμύθια ήταν αυτά. Όλα πάσχομαι.
0: Και το φίλο αυτό του Καραγιαννίδη.
3: Αυτά μου τα έλεγε ο Δελικάρη σήμερα. Δεν μου τα έλεγε κανένα παραμεθά.
0: Εντάξει, οκ, αυτό εξετάζεται.
3: Όλα τα ζήτησαν επίσημα.
0: Κύριε Βασίλη μου, πρέπει να σε κλείσω. Την αγάπη μου σου στέλνω.
3: Ναι, θα σου πω την Παρασκευή, θα σου πω και πώς γιατί έφυγε ο Γουλαδίτης από τον Ολυμπιακό. Που δεν το λένε, ονομαλακίες λένε.
0: Εντάξει. Έγινε. Γεια σου, κύριε Βασίλη.
1: Γεια σου, κύριε Βασίλη.
0: Γεια σου, κύριε Βασίλη, να είσαι καλά. Εδώ, κύριε Βασίλη, αδερφός μας. Καθαρές αξίες και αλήθειες, κύριε Βασίλη.
1: Απολαυστικός.
0: Εντάξει, και κάτι μπινελίκια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα, και μετά τις
1: 12. Έχει περάσει η ώρα, τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει, είμαστε αργά. Ναι. Μα να σου πω κάτι, ρε φίλε, τώρα. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Εγώ τι κάνω τώρα. Αντί να καλέσω σε καλό το Μαξούρο και παίρνει άλλη τηλέφωνο γιατί είναι πάλι πολιτική και μας κάνετε εκπομπή ροντέο. Καλέσε ένα εδώ πέρα. Κάτι παραταξί μα κανένα. Εκεί που είμαστε χαρούμενα παιδιά. Γιατί εμείς εδώ στο Ελληνικό είμαστε χαρούμενα παιδιά. Δεν είμαστε μίζεροι όπως δίπλα δήμους. Από εκεί και από την από εκεί μεριά και από την πάνω μεριά.
1: Ναι, ναι.
0: Μας χαρούμενοι. Εδώ στο Ήλιον. Εδώ στο Ήλιον, Μαξούρα. Να πολιτευτεί στο Ήλιον. Εδώ στο Ήλιον είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, φίλε.
2: Θέλω να σας πω.
0: Δεν τραβάμε ζόρια.
2: Να πω λίγο κάτι που βλέπει
0: και δεν έχουμε και δρόμους. Και δεν έχουμε και δρόμους με κυβόληθους.
2: Παιδιά, πρέπει να σας πω κάτι που βλέπω λίγο έτσι μακριά. Μπορεί να γίνουμε μια πόλη κάποια στιγμή.
0: Για καθάρισε τα τζάμια λίγο. Θα γίνουμε μια πόλη, να μεταναστεύσουμε όλοι, να φύγουμε από εδώ πέρα. Να πέσουμε όλοι έξω με φαλιμέντο. Ας, καλά είμαστε εδώ. Και να σου πω κάτι, ρε φίλε. Και να σου πω κάτι, ρε φίλε, άμα θες και το άλλο, έχουμε και ωραία δημαρχίνα.
2: Εγώ τη στήριξα.
0: Εμένα μου αρέσει η δημαρχίνα μας. Η δημαρχίνα μας. Παρόλο που είμαι πολιτικός της αντίπαλος.
2: Εγώ την υποστήριξα ανοιχτά.
0: Αυτές τις μαλακίες κάνει τώρα. Θα πάρω τον κύριο Βασίλη λέω να σταυρώσω κανονικά. Ξέρεις, έτσι. Αυτές. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε. Έχει τόσο κόσμο. Δεν μπορεί να πει 200-300 άτομα. Ψηφίστε τον Τζουράκη. Ρίχτε ένα σταυρό. Δεν γνωριζόμασταν τότε.
2: Που σε έμαθα και σε γνώρισα.
0: Δεν είναι δικαίωμα σε αυτό γιατί Χάτζη Μιχάλη.
1: Δεν έχω.
0: Να στήξουμε και Χάτζη Μιχάλη. Είμαι Μιχάλη.
2: Εγώ από εδώ έβγαλα μία είδηση.
0: Καθαρά πράγματα. Είμαι κατά τη μονοσταυρία.
2: Έβγαλα μία είδηση σήμερα εγώ εδώ.
0: Για πες.
2: Ως θεσμικά θα το πω, ως άνθρωπος αυτοδιοίκησης. Βλέπω συνεργασία.
0: Εγώ να ξέρεις.
2: Ανάμεσα σε εσάς δύο.
0: Να ξέρεις ότι σήμερα. Σήμερα πέσανε οι μάσκες. Κάνεις πάσα το σκύλο στον καρπούζο.
1: Άντε πάλι.
0: Πέσανε οι μάσκες να ξέρεις.
2: Παιδιά, να ξέρετε ότι ο Νίκ μου μου άλλαξε την ζωή τα τελευταία χρόνια. Με έκανε να σκέφτομαι λίγο διαφορετικά το σκυλάκι μου. Σας φαίνεται περίεργο, αλλά. Και εγώ κάποτε τα βλέπα λίγο γενικευμένα τα πράγματα και τελικά.
0: Το παίζει το σκυλί σε γλύφτα μούτρα και γλύφτα δέντια την πριν και σε γλύφτα μούτρα.
2: Όχι, το έχω σαν καλύτερα. Μου το προσέχω, το αγαπώ.
0: Λοιπόν, έχω μια.
2: Να αγαπάει ανιδιοτελώς.
0: Ο σκύλος, φίλε, να ξέρει, ναι. Λέγανε οι παλιοί, είναι το δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, ο σκύλος, ό,τι και να του κάνει, άστο να μία εβδομάδα νηστικό. Άνιδρο και ατάιστο. Πάρε ένα ραμπαδόξυλο και σπάστο το στην πλάτη. Μετά από λίγη ώρα πάλι με αγάπη θα σε κοιτάζει. Ναι, γιατί είναι ακριβώς. Τέτοια η ψυχή του σκύλου.
2: Αυτό ακριβώς. Και αυτό θα έπρεπε να είναι παράδειγμα για κάποιους.
0: Είναι τέτοια η ψυχή του σκύλου. Έχει Και αν το καλοσκεφτείς.
2: Αν σκεφτείς, να τα θανατώνουν στη
0: Αν σκεφτείς ότι ο σκύλος με τις τόσες πολλές ράτσες που υπάρχουν, γιατί από κάποιο σημείο. Γιατί ο σκύλος έχει ένα κοινό πρόγονο. Από τον πιο μικρό σκύλο στο πιο μεγάλο, ο πρόγονος είναι ένας. Κάνει λούπους. Ο λύκος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, βέβαια, κάποιες ράτσες αρχίσανε και φτιάχνονταν εργαστηριακά.
2: Ναι, αλλά έχω παράπονο τώρα.
0: Περίμενα να σου πω.
2: Δεν μιλάς για γάτα όμως, ο Μιχάλης έχει και γάτα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κάτσε να σου πω. Εκεί θα καταλήξω στη γάτα.
2: Εντάξει.
0: Ο σκύλος, φίλε, παρόλο που προέρχεται, είναι ζώο αγέλης.
1: Ναι.
0: Προστατευτικό πάρα πολύ. Και είναι απόλυτα εξημερωμένος, παρόλο που προέρχεται από έναν απόγονο ο οποίος ήταν απόλυτα άγριος. Η γάτα από την άλλη πλευρά, να ξέρεις ότι δεν είναι 100% εξημερωμένη από τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Είναι ανεξάρτητη.
1: Εντάξει, είναι ανεξάρτητη.
0: Ανεξάρτητη, κυνηγός, θανατηφόρος και πολύ επιθετική.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Η γάτα είναι, έχει αυτό. Έχει μία, είναι αυτό το ανεξάρτητο όμως που έχει, είναι για κάτι έτσι
2: το
1: που μου αρέσει
2: παιδί,
1: εμένα.
2: Το σκυλί, ναι, και το γατί, όπως το μαθαίνεις.
0: Το σκυλί και το παιδί λένε. Το γατί, άστο. Δεν μαθαίνω.
2: Το βάλα λίγο για να μην αρέσει.
0: Είναι ο άλλος και βγάζει φωτογραφία και πάει η γάτα δίπλα, βγάζει selfie και λέει: ήρθε η γάτα μου να βγάλουμε selfie. Χεσμένο σε
1: έτσι. Ναι, καλά,
0: η γάτα σε βλέπει να πλώνει στο χέρι και λέει: τώρα θα με ταΐσει.
1: έτσι.
0: Ο σκύλος, βάσει του ψυχισμού του, μπορεί και να έρθει δίπλα σου, ναι, να κάνει, να συμμετέχει σε αυτό που κάνεις. Η γάτα, ο μόνος λόγος του έρθει δίπλα σου είναι για να αποκομίσει όφελος, τέλος.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι έχω πάθει τώρα.
0: Τι έχεις πάθει?
2: Επειδή το σκυλάκι μου είναι μικροκαμωμένο, κάποια μεγαλύτερα ζωάκια το περνάνε για γατί. Αυτό, παιδιά, το έχω μεγάλο πρόβλημα, να ξέρετε.
0: Εγώ το απόγευμα είδα γείτονα να έχει ένα γάτο αρκετά έτσι μεγαλόσωμο και τον είχε με λουρί και τον είχε βγάλει βόλτα.
1: Με λουρί,
2: ναι, το γατό.
0: Ναι. Mm.
1: Ναι, εντάξει, δεν το
0: λογικό έχω. Είναι για το γατί που να το βγάλεις. Το γατί που είναι μέσα σε ένα σπίτι, αν πρέπει να το βγάλεις και λίγο έξω.
2: Ναι,
0: μια χαρά.
2: Μ' αρέσει το γατάκι.
0: Το σκυλί, το γατί. Το σκυλί, πήγα να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Οι γάτες, φίλε, η μεγαλύτερη ράτσα γάτας είναι, η κόση της είναι η Maine Coon. Είναι θύριο, τεράστια.
1: Ναι.
2: Είχες ποτέ ζωάκι?
0: Ναι, είχα ένα λυκόσκυλο, ναι, το οποίο θα σου πω. Κάποτε με το φορτηγό μου, με την πρωινή μου τη δουλειά, εν πάση περιπτώσει, είχα φύγει, είχα φορτώσει μια δεξαμενή πλαστική. Λέει, μήπως ο καρπούς, λέει ο Χρήστος, μήπως ο καρπούζος έχει γάτο και μοιάζει με το σκυλί του Μαξούλα και τον μπερδεύουν. Λοιπόν, έχω φορτώσει μια δεξαμενή για να την πάω σε μια βίλα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.
1: Ναι.
0: Ο δρόμος πάει προς την Ιπποκράτειο Πολιτεία από τα Κιούρκα. Έχει κάποια στιγμή ένα ξέφωτο με μια βρύση και κάτι παγκάκια. Λοιπόν,
1: και στην Αγία Τριάδα είναι προς. Γιατί η Κιούρκα έχω δουλέψει. Εκεί πάνω είναι, πας προς την Αγία Τριάδα. Ξέρω, έχω καταλάβει, γιατί έχω δουλέψει σε εκείνα τα μέρη.
0: Ωραία μέρη.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Λοιπόν, ανεβαίνοντας λοιπόν, μιλάμε τώρα για πριν 25 χρόνια. Πριν 24 χρόνια. Ανεβαίνοντας λοιπόν, εκεί στο ξέφωτο αυτό βλέπω ένα ζευγάρι με ένα γιοταχή με το πόρτ μπαγκάζ σηκωμένο.
1: Ναι.
0: Η απόσταση που είχα να διανύσω από εκείνο το σημείο, σταμάτησα, ρε παιδί μου, για να πάρω λίγο νερό, ξέρω εγώ. Η απόσταση που είχα να είχε μια βρύση εκεί πέρα. Για να διανύσω ήταν 10 λεπτά. 10 λεπτά πήγα, 5 λεπτά ξεφόρτωσα την δεξαμενή και κατέβηκα μετά από 10 λεπτά. Λοιπόν, ξανασταματάω εκεί, πάω στη βρύση εκεί να ξαναπάρω νερό και ακούω κάτι κλαψουρίσματα. Και πίσω από τη βρύση, παιδιά, ήταν σε μια κούτα 7 κουτάβια.
1: Έλα, ρε.
0: Παρατημένα. Τα πήρα όλα, τα πήγα σε ένα pet shop στη Λούτσα, κράτησα το πιο όμορφο, το πιο ζωηρό της και το πιο μεγαλόσωμο. Τελικά ήταν γερμανικός ποιμενικός 100%. Τον μεγάλωσα μέχρι την ηλικία των 4 ετών. Αναγκάστηκα όμως να φύγω, γιατί του ζούσα τότε στη Λούτσα, σε μονοκατοικία. Αναγκάστηκα να γυρίσω στο Αθήνα λόγω δουλειάς. Στο διαμέρισμα δεν θα μπορούσα να το έχω. Το έδωσα τότε το σκύλο σε ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος είχε κτηνοτροφική μονάδα σε χωριό της Αλβανίας.
1: Ναι.
0: Και το σκυλί έζησε εκεί, με βάση την πραγματική του ιδιότητα ως ποιμενικός, έτσι. Και πέθανε έτσι καλοζωισμένος, ναι, μέχρι, ναι, τα βαθιά, εντάξει, γεράματα που λέμε. Λοιπόν, τι έγινε, μας την πέσανε εδώ το διάλειμμα,
5: Η ώρα είναι 2.
0: Δεν έχουμε αφήσει σήμερα, παιδιά, διάλειμμα για διάλειμμα. Τα έχουμε κάνει όλα ίσκιωμα. Λοιπόν, πάμε να καληνυχθήσουμε, γιατί είναι 2 η ώρα. Εγώ να σε ευχαριστήσω θερμά και εσένα Θοδωρή Μαξούρε που ήσουν από την αρχή και εσένα Μιχάλη Χατζη Μιχαήλ που ήρθες
1: σαν τρέιλερ.
0: Σαν τρέιλερ, πολύ δυνατό τρέιλερ.
1: Τρέιλερ, ναι, ναι.
0: Πάντα, πάντα δυνατός και ναι. Πάντα to the point ο Μιχάλης.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ, πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει, είναι και η πρώτη μου εμπειρία έτσι σε ένα στούντιο.
0: Άνε, γιατί σε είχα βγάλει τηλεφωνικά την προηγούμενη.
1: Ναι, ναι, είναι η πρώτη μου εμπειρία. Πέρασα ωραία και ελπίζω να το ξανακάνουμε να...
0: Ανοιχτά.
1: Ανοιχτά. Οπότε θα είμαστε εδώ πέρα να τα λέμε, να μιλάμε για αθλητισμό.
0: Να μιλήσουμε και για, την, για το πρωτάθλημα.
1: Να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, να δούμε και αν θα προχωρήσει. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Να μιλάμε για όλα τα θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε τη γνώμη μας ελεύθερα. Και να ακούσουμε και ελεύθερα τις γνώμες των άλλων. Ναι. Φυσικά. Ό,τι γεννάνε αυτό.
0: Έτσι,
1: δημοκρατία έχουμε.
0: Μπράβο. Δημοκρατικά αλλά με σεβασμό.
1: Ναι, εννοεί καθαρές αξίες πάλι. Θα το πω. Εδώ θα το πω.
0: Εδώ πάνε καθαρές αξίες.
1: Καλό βράδυ από μένα.
2: Και για μένα ήταν τιμή μου που βρέθηκα ανάμεσά σας απόψε.
0: Τι τιμή, δωρεάν σε φέρουμε, βέβαια. Δεν συμπληρώσαμε.
2: Σε μια ωραία συζήτηση.
0: Να ξέρεις ότι ο Τσάρτας όταν είναι να πάει να δώσει συνέντευξη ή μάλλον να κάνει παρουσία σε κάποιο κανάλι. Ζητάει να πληρωθεί και καλά κάνει ο άνθρωπος.
2: Α, ναι.
0: Εσύ έπρεπε να πληρωθείς και εσύ για την παρουσίαση να πληρωθείτε.
1: Ναι, ναι, θα βγούμε έξω.
0: Να κόψετε ένα τιμολόγιο αύριο το πρωί στο Τσαπαλιάρι. Ναι. Ένα τιμολόγιο.
2: Είναι τιμή μου που βρέθηκα ανάμεσά σας γιατί είσαι και δύο πολύ καλοί άνθρωποι τις καθημερινότητες αγωνιστές.
0: Άμα είμαστε καλοί άνθρωποι, μας πάρεις ποδήλατο, ρε φίλε.
2: Θα σας πάρω και ποδήλατο. Όχι σαν αυτά που κυκλοφορούν στις πόλεις και δεν λειτουργούν ή είναι λίγα. Τώρα μην με κάνεις.
0: Για τα ελεκτρικά, μωρέ. Αυτές
2: οι ιδέες με τα χιλιάδες ευρώ. Θέλω να γνωρίζετε
0: με ηλεκτρικό ποδήλατο κάνει όσο μια χαγιαμπούζα.
2: Θέλω να ξέρετε ότι γενικά δεν πρέπει να αφήνουμε τα όνειρά μας και τους στόχους μας. Και αν θέλω να πω και να περάσω ένα μήνυμα, είναι να υπάρχει ενότητα, σύμπνοια στην κοινωνία. Και όσοι προσπαθούν για το αντίθετο, να τους περιθωριοποιούμε. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο τόπος μας, η χώρα μας, η γη που πατάμε. Θέλω να καληνυχτήσω όσους μας ακούνε, τους φίλους μου, τις φίλες μου από παντού, σε κάθε τόπο. Έχετε την αγάπη μου και θα είμαστε εδώ όποτε μας ξανακαλέσετε να τα ξαναπούμε.
0: Αλήθεια, αλήθεια εδώ.
2: Δεν ξέρω γιατί σήμερα λίγο σας έκανα την εκπομπή.
0: Θα σε καλέσουμε τον Ταούτη για debate.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Πώς έλεγε ο Αλέφαντος, debate.
2: Για ένα πρόβλημα όλα στο φως. Αυτό θα είναι και το μήνυμα μου των
0: εκλογών. Να σου πω κάτι, πολύ άπλας μου σε απόψε.
2: Πολύ άνετος είμαι.
0: Ρε τι πάθαμε. Δηλαδή αν μου κάνετε με την εκπομπή ροντέο. Λοιπόν, ο καθένας σπίτι του. Θα σου βγάλει τηλεφωνικά.
2: Σας αγαπώ πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Σήμερα με αυτά και με αυτά περάσαμε 2 ώρες τρένο. Μας πήγε
1: ωραία.
0: Γόνα και πριόνι. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Πάλι εδώ 12 με 2. Μετά τα μεσάνυχτα εννοείται. Το 12 με 2 το μεσημέρι είναι πολύ light για εμάς. Εμείς μόνο μετά τα μεσάνυχτα κυκλοφορούμε.
1: Εγώ θα δεσμεύομαι κιόλας σε κάποια στιγμή να φέρω και κάποιον να... από την Ομοσπονδία, αν θέλεις να του κάνεις και μια συνέντευξη να μιλήσουμε για αθλητισμό.
0: Άμα ο άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα να έρθει με τα μεσονύκτια.
1: Θα τον εφέρω εγώ.
0: Ανοιχτά, αδερφέ.
1: Θα τον εφέρω εγώ ανοιχτά. Γιατί να ακουστούν προτάσεις. Εγώ θέλω, όπως είπα και στην αρχή, να ακούγονται οι δράσεις στον αθλητισμό.
0: Ναι,
1: να μην βλέπουμε μόνο ανθρώπους να σκοτώνονται, να βλέπουμε και τον
0: αθλητισμό.
1: Την θετική πλευρά, ναι, αυτό. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεν γίνεται. Και...
0: έχουμε ακροαματικότητα, να ξέρει. Η εκπομπή αυτή έχει ακροαματικότητα και κοινό πάρα πολύ. Όπως ο κ. Βασίλης, ειδικών κοινό για ειδικές αποστολές, να ξέρεις.
1: Εγώ δεσμεύομαι πάντως. Δεσμεύομαι.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Ανοιχτά. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για αυτό το 2ωρο που μας ανεχθήκατε. Να αγαπάτε τον εαυτό σας πάρα πολύ, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες και τους νοσταλγείτε και τους βλέπετε και λέτε αχ, να ήταν εδώ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, τα δέοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας, κοπέλια και κοπελιές, γιατί είμαστε και από την Κρήτη. Γεια σας, μωρέ.
1: Γεια σας.

0: 33 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 3.